0: επειδή είπα για τηλεφωνήτρια ότι έχει νεύρα.
1: Εγώ
0: λοιπόν, θέλω... το θέμα μας.
1: Μισό θέμα λεπτό, μας. ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα η γυρία Θησαυρούλα δεν έχει ποτέ νεύρα.
0: Έχει νεύρα, πολλά νεύρα είχε. Πολλά,
1: λοιπόν,
0: πολλά,
1: καλό Πάσχα, καλό Πάσχα, καλό Πάσχα. Αυτός που έχει νεύρα τώρα είμαι εγώ, κύριε Μπάρμπα.

χτυπούσε, Γιώργη, επί 10 λεπτά προσπαθούσε η Σταυρούλα να σου εξηγήσει και δεν την άκουγες, για να διορθώσει τη γραμμή, η οποία ήταν χάλια. Η απόδειξη είναι ότι έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, καλό Πάσχα σου εύχομαι και καλά Χριστούγεννα.

λες Μπαρμπαγιώργο, η συμπεριφορά σου είναι απαράδεκτη, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνω, όταν γερνάει κανείς μπορεί να τα χάνει λίγο. Δεν πειράζει, καλό Πάσχα.

0: Γεια σου κύριε Κώστα μου από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
1: Καλημέρα Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, μια χαρά εσύ?
1: Είσαι καλά ρε Μάνο, μόνο αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας.
0: Είμαι καλά, γιατί με ρώτησες πως είμαι εγώ.
1: Ναι,
0: η κοινωνία πρέπει να βρει έναν τρόπο να διορθώσει τα κενά της, αυτό. Αλλά δεν επηρεάζει τον ψυχισμό μου εμένα.
1: Αυτό με τα 2-17 χρόνια δηλαδή.
0: Δεν μπορώ να... Ναι, τι να κάνω, να βάλω τα κλάματα στο ράδιο?
1: Όχι.
0: Το σχολίασα. Το σχολίασα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο σε αυτό.
1: Έτυχε να μην το ακούσω.
0: Ωραία, τι να κάνω.
1: Εσύ Μάνο.
0: Ορίστε.
1: Δεν πάμε καλά σαν
0: και... Έλα να σου πω, δεν πάμε έτσι κι αλλιώς πολύ καιρό τώρα. Έτσι.
1: Ναι, αλλά...
0: Ναι.
1: Λέτης, Μάνο, ότι τα πράγματα εκθετικά...
0: Το ξέρω. Μα έτσι γίνεται πάντα.
1: Μάνο, αυτό που θέλω να πω, είναι σε μια κοινωνία

0: αναξιοκρατίας, θεσμικής εκτροπής. Δεν υπάρχει καμία αξία σε αυτή την κοινωνία. Είναι όλα υποκρισία, ηθικολογία, θρησκευτική, θρησκοληπτική ιδεοληψία, μεγάλες προσευχές και μια κοινωνία υποδιάλυση. Δεν παλεύεται αυτή η κοινωνία.
1: Όχι, μωρέ, παλεύεται, αλλά δεν είναι κανείς διατεθειμένος να το παλέψει. Ότι παλεύεται, παλεύεται. Αν ανοίξουν μερικές φυλακές ακόμα, παλεύεται. Παλεύεται πολύ καλά. Σου απαντώ. Δεν θα με πείσεις. Εγώ είμαι υπέρ της φυλάκισης των ανθρώπων.
0: Ποιοι θα πρέπει να μπουν φυλακές?
1: Δεν με νοιάζει. Όποιοι πρέπει να μπουν πάντως κάποτε.
0: Πρώτα πρέπει να αυτοί που αποδόμησαν τους θεσμούς πλήρως.
1: Μα δεν με νοιάζει ποιοι θα είναι αυτοί. Λέω να αρχίσει κάποτε.
0: Μάνο, δεν μας νοιάζει. Πώς δεν μας νοιάζει?
1: Δεν με κατάλαβες. Είπα δεν με νοιάζει. Όχι, κάτσε λίγο. Περίμενε. Είπα δεν με νοιάζει ποιοι θα μπουν στη φυλακή. Το σημαντικό είναι να μπουν. Να ανοίξουν οι πόρτες των φυλακών. Αυτό.
0: Μα πώς θα μπουν φυλακή?
1: Θα περάσουν από δίκαια, αγαπητέ μου.
0: Αυτοί που δημιουργούν τους νόμους.
1: Εγώ δεν μπορώ να σου πω, να σου απαντήσω αυτό.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το εξηγήσουμε στον κόσμο.
1: Τι να εξηγήσουμε στον κόσμο?
0: Δεν γίνεται.
1: Χωρίς να φωνάζουμε. Χωρίς να φωνάζουμε.
0: Ναι, όταν αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα είναι αυτοί που δημιουργήσαν μια κοινωνία ανθρωποειδών, γιατί πλέον σε μια κοινωνία όταν δεν υπάρχει μια αξιοκρατία, δεν υπάρχει μια διαφάνεια. Κατασπαταλεί ο δημόσιος πλούτος, τον εκποιήσαν, τρώνε τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έτσι κάνανε πάντα. Ένα λεπτό, αγαπητέ. Έτσι κάνανε πάντα. Δεν είναι τωρινό. Έτσι γινόταν πάντα. Από την Επανάσταση του 1921 και μετά έτσι γίνεται. Τρώνε το δημόσιο κορβανά.
0: Όχι, Μανώλη, όχι, πρέπει λέει. Να ξέρεις ότι και στην επταετία και επί κυβέρνησης των Παπανδρέου με δικό μας νόμισμα, πρόσεξε, δεν τα μπερδεύω τα πράγματα.
1: Όταν λες την επταετία, τι νομίζεις ότι έγινε στην επταετία? Έχεις διαβάσει ένα βιβλίο που λέγεται «Λαμόγια στο χακί»? Να δεις τι έκλεψε η Χούντα. Άλλο λοιπόν, το ότι δεν το ξέρεις, αλλά όχι λοιπόν, όπου δεν με συμφέρει.
0: Για και
1: δεν
0: σε...
1: Τα πάντα. Τα πάντα. Ο Παπαδόπουλος, τα πάντα. Ο Παπαδόπουλος και η όμοι του. Καλά, εντάξει. Πάρε το βιβλίο που λέγεται, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Λαμόγια στο χακί». Και θα δείτε τι έκλεψε ο Παπαδόπουλος με στοιχεία. Θες να τα έχω απομαγνητοφωνήσει στο κεφάλι μου?
0: Ωραία. Να το αποδεχθώ.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος όμως, Μανώλη, ναι, είχε δουλειές. Τώρα δεν υπάρχουν και δουλειές.
1: Ναι.
0: Και με το μισθό δεν τη βγάζει ο άλλος.
1: Ναι, το ξέρω. Τι να κάνω γι' αυτό? Δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Το ξέρω, το βλέπω.
0: Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά?
1: Ναι, αλλά δεν έχει να κάνει με τη Χούντα αυτό. Δεν έχει να κάνει με τη Χούντα. Ήταν, αγαπητέ μου, ήταν άλλες οι συνθήκες τότε.
0: Μα
1: αυτό.
0: Μα και ο Παπανδρέου σου είπα.
1: Μα και ο Παπανδρέου δανειζόταν χρήματα από το εξωτερικό για να πληρώνει συντάξεις και μας έβαλε το φέση μέχρι τον Αστράγαλο.
0: Κάνεις μεγάλο λάθος.
1: Α, ενώ εσύ τα βλέπεις σωστά.
0: Αν το ψάξεις θα δεις.
1: Ψαγμένο
0: τα
1: το έχω.
0: Που κυβέρνησε το Πασόκ μέχρι το 1989.
1: Ναι, ναι, ο Θεός να μας φυλάει από μια επιστροφή.
0: 40 δις το χρέος,
1: ναι, ναι.
0: Όσο έκανε χρέος, 40 δις, όσο έκανε η τριετία Μητσοτάκη μπαμπά.
1: Κατάλαβα.
0: Δες το, υπάρχει στον οικονομικό ταχυδρόμο.
1: Αλλά εμείς μιλάμε απόψε για την αναβλητικότητα, αν μου επιτρέπεις.
0: Και να πούμε ότι είχαμε και δικό μας νόμισμα.
1: Okay.
0: Κάναμε υποτίμηση.
1: Ευτυχώς,
0: και προχώρησε.
1: Ευτυχώς που δεν μας συνέβη ξανά αυτό.
0: Τι να μας συνέβη, τα χειρότερα μας συνέβη.
1: Καλά, εντάξει, ό,τι πεις εσύ.
0: Συγγνώμη,
1: ρε Μάνο. Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
0: Το δηλαδή δεν ήταν χειρότερα.
1: Ένα λεπτό.
0: Δεν ήταν χειρότερα.
1: Ένα λεπτό, μπορώ να πω κάτι. Μιλάμε για την αναβλητικότητα σήμερα. Έτσι, έχουμε ένα θέμα στην εκπομπή.
0: Α, συγγνώμη, δεν το ήξερα.
1: Ναι, τι να κάνω,
0: στο
1: λέω απλώς.
0: Καλό βράδυ, ναι.
1: Επίσης.
0: Αλλά επειδή είμαι συγκλονισμένος με όλα αυτά τα γεγονότα, ειδικά αυτά τα δύο κοριτσάκια.
1: Τι να κάνουμε γι' αυτό παραπάνω. Εγώ, με το που ξεκίνησε η εκπομπή, ήταν από τα πρώτα πράγματα που είπα. Βεβαίως. Αλλά το ζήτημα είναι να σε συγκλονίζει περισσότερο το γεγονός ότι στα ρηματοσχολεία της επικράτειας δεν υπάρχει ένας ψυχολόγος να υποστηρίζει τα παιδιά αυτά. Αν τα κορίτσια αυτά ήξεραν ότι υπάρχει ένα σεβάσμιο εννοώ συναισθηματικά σεβάσμιο πρόσωπο μέσα στο σχολείο, θα αποτείνονταν σε αυτό πριν κάνουν το απονενοημένο διάβημα, αγαπητέ μου φίλε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Για να επιστρέψουμε στο ζήτημα της αναβλητικότητας, ένα κείμενο της Ευελίνας Παπακοσταντίνου, ψυχοθεραπεύτρια ψυχολόγος, με τίτλο «Ο φόβος για την ευθύνη». Από την ιστοσελίδα oclown.com. Καθώς πλησιάζουμε το φόβο, μειώνεται η απόσταση μεταξύ πραγματικού και φανταστικού. Πάβει να είναι κάτι το εξειδιανικευμένο, παίρνει τις πραγματικές του διαστάσεις, εξανθρωπίζεται. Όταν αντιλαμβανόμαστε πραγματικά τις δυνατότητές μας, καταλήγουμε να προσωποποιούμε το φόβο, κάνοντας διάλογο μαζί του. Έτσι φτάνουμε τελικά να μην τον βλέπουμε μόνο σαν απειλή, αλλά ως ένα γνήσιο συνομιλητή, ο οποίος εκείνη την ώρα μας δίνει πληροφορίες χρήσιμες για τον εαυτό μας. Πότε όμως ο φόβος τελικά μας ελευθερώνει, περνάει στην αντίπερα όχθη και γίνεται θάρρος? Θάρρος είναι να διεκδικούμε. Διεκδικούμε όταν ταλαντευόμαστε ανάμεσα στην επιθετικότητα και την παθητικότητα. Αν η διεκδίκηση γίνει υποχωρητικότητα στο τέλος, τότε καταλήγουμε στην παθητικότητα, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε καταπίεση και σε παραπάνω ένταση. Ποια είναι λοιπόν η χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτές τις δύο καταστάσεις? Το θάρρος κρύβει μέσα του αυτοσεβασμό, ευθύνη, αγωνία και δέσμευση. Όλα τα αντιφατικά αυτά στοιχεία χρωματίζουν την έννοια, της δίνουν νόημα ύπαρξης και έτσι μετριάζουν το φόβο της πιθανής αποτυχίας. Η αποτυχία τελικά δεν έχει και τόση σημασία. Έχουμε αποδεσμευτεί από αυτή την αγωνία. Πάβουμε πλέον να γοητευόμαστε από τη γνώριμη αίσθηση της αναβλητικότητας και της υποχωρητικότητας. Κάτι άλλο ξαφνικά μας αφυπνίζει. Ένα άγνωστο αλλά συναρπαστικό συνέστημα, το οποίο εκφράζεται χωρίς να διασπάται σε ανεξάρτητες μικρές συνιστώσεις. Αντίθετα, λειτουργεί πλέον αυτόνομα. Γίνεται ολότητα. Και σαν ολότητα μας πρικίζει με γνώση, ψυχραιμία και αυτοσεβασμό, για να μπορούμε να κοιτάξουμε τον απέναντί μας ως ίσο. Για να καταφέρουμε όμως να το κάνουμε αυτό, πρέπει να είμαστε και εμείς οι ίδιοι ολόκληροι. Να υπερασπιζόμαστε την κοντινότητα και όχι την αποξένωση. Γιατί η αποξένωση βαδίζει παρέα με την ασυνέπεια. Την ασυνέπεια των επιλογών, των σκέψεων, των συναισθημάτων, των ιδεών μας. Αυτή η ασυνέπεια οδηγεί σε ένα γαϊτανάκι συγκρούσεων μεταξύ των διαφορετικών μας πλευρών. Αντί αυτές να ενώνονται και να καταλήξουν κάπου, διαχέονται ανεξέλεγκτα προς κατευθύνσεις τις οποίες φοβόμαστε να πάμε. Η ένωση αυτή είναι που όμως λειτουργεί ως αντίδοτο στην αποξένωση. Χωρίς αυτή την προστατευτική ασπίδα, υπάρχει ο κίνδυνος να καταλήξουμε να είμαστε κάτι διαφορετικό από αυτό που στην ουσία είμαστε. Έτσι, ξεγελιόμαστε εύκολα από το προφανές. Χάνουμε τον έλεγχο των πράξεών μας, γινόμαστε μυρολάτρες και διώχνουμε την ατομική μας ευθύνη μακριά. Αυτό έχει συνέπειες και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Ο κατακερματισμός αυτός, η διάσπασή μας σε πολλά ξεχωριστά κομμάτια, μας αφαιρεί τη δυνατότητα να μπούμε ολόκληροι, να γνωρίσουμε το καινούργιο ή να ξαναγνωριστούμε με το παλιό υπό νέους όρους. Κάθε φορά που ερχόμαστε σε επαφή με το μη γνώριμο, αφουγκραζόμαστε με άλλο τρόπο πώς αντιδράει ο εαυτός μας στη νέα κατάσταση. Αυτή η διαδικασία μας κάνει ενεργητικούς και μας συνδέει όλο και περισσότερο, τόσο με τις πολλαπλές πλευρές του εαυτού μας όσο και με τους άλλους. Όντας ενεργητικοί, πάβουμε να είμαστε έρμεα της καθημερινότητάς μας. Απλώς επιλέγουμε να τη ζήσουμε. την καθημερινότητά μας. Ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια Ευελίνα Παπακωνσταντίνου.

2-25 2-11 10 80 880. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο από τη Μελβούρνη, που έχω πολύ καιρό να τον ακούσω, και σε όλα τα φιλαράκια που μας ακούνε από ραδιόφωνα της Ξενιτιάς που αναμεταδίδουν ελληνικό πρόγραμμα ή μέσα από το ίντερνετ επίσης. Να ξέρετε ότι κάθε εκπομπή ανεβαίνει την επόμενη μέρα στο Mixcloud. Είναι μια υπηρεσία στην οποία ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές από τη στιγμή που τελειώνουν, λίγο μετά ανεβαίνουν εκεί. Οπότε κανείς αν θέλει να ακούσει ακόμα και τον εαυτό του μπορεί να το πράξει. Και για να αλλάξουμε λίγο κλίμα θα σας διαβάσω ένα μικρό κείμενο του Χρέων Ημίσιου που έγινε γνωστός από το βιβλίο του «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς». Και ακολούθησαν πάρα πολλά βιβλία. Του έχω κάνει και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη κάποτε. Λέει λοιπόν ο Χρόνης Μίσιος, καλή τώρα στους ουρανούς. Ζούμε σε ένα σύστημα ανήθικο, παράλογο, αφύσικο και παραπλανητικό. Λέει ο Μπόρις Βιάν, σε ένα σύστημα που εκθιάζει τον πόλεμο και απαγορεύει τον έρωτα, που θεωρεί τον έρωτα αμαρτία, σε ένα σύστημα που καθαγιάζει την εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο, σε ένα σύστημα που δεν σέβεται την προσωπικότητα του ανθρώπου, τον υποτάσσει κάτω από μια εξουσία, σε ένα σύστημα που παράγει άχρηστα πράγματα, σε ένα σύστημα που η διαφήμιση είναι ο τρομακτικότερος οδοστρωτήρας του καταναλωτισμού και ισοπεδώνει την ψυχή του ανθρώπου, το νόημα της ζωής του και μετατρέπει τους σπόρους του πλανήτη σε απορρίμματα, και που δυστυχώς κανείς δεν καταγγέλει αυτό τον καρκίνο που λέγεται διαφήμιση και που καβαλάει σε κάθε δημιούργημα ανθρώπινο, είτε πρόκειται για κάποιο κινηματογραφικό έργο, είτε πρόκειται για κάποια συνέντευξη, διακόπτοντας για να πλασάρει π.χ. μια κυρία που γλύφει το παγωτό της στην οθόνη. Βλέπεις κάτι και σου βάζουν αυτές τις ιδέες και μετά λες «Τι να έβλεπα πριν, έχεις ξεχάσει». Άρα πολιτοποιούν το μυαλό του θεατή. Ο ρατσισμός δε εναντίον του θηλυκού γένους μέσα στην ελληνική κοινωνία είναι κυρίαρχο στοιχείο. Γι' αυτό η γυναίκα είναι μόνο αξία χρήσης και όχι άνθρωπος. Τι μου λες εσύ για Αλβανούς και άλλους ξένους. Είναι φρικτά πράγματα αυτά. Δηλαδή, αν κάτσουμε να μιλήσουμε για το πόσες πλευρές του ανθρώπου αγγίζει αυτό το θέμα, θα καταλάβουμε τι έγκλημα συντελείται σήμερα εναντίον της ανθρώπινης ζωής. Και το πώς αντιμετωπίζονται τα παιδιά. Εκεί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, άλλο πρόβλημα. Τα βάζουν ενώ απαγορεύεται να δουλεύουν και τα εκπορνεύουν από μικρά, και κανείς δεν διαμαρτύρεται αν ένα ανήλικο παιδί διαφημίζει γαριδάκια. Τι έγκλημα είναι αυτό? Τόσο άσχημα είναι τα πράγματα. Είναι περίπου «ο σώζον εαυτόν σωθεί του». Στο Πήλιο, οι φίλοι μου που έχουν πάει εκεί και ζουν καλλιεργώντας τη γη, βρήκαν ένα σύνθημα που λέει «μας σκοτώνουν από 10 ετών και μας θάβουν στα 80». Σκοτώνουμε τα παιδάκια, τα θάβουμε μετά στα 80 και λέμε ότι ο μέσος όρος ζωής αυξήθηκε. Τους βλέπεις και αραδιάζουν παιδιά σε έναν κόσμο ο οποίος είναι εφιάλτης και ταυτόχρονα δεν νοιάζονται για τίποτα, και αναρωτιέσαι γιατί το κάνουν αυτό και ταυτόχρονα δεν νοιάζονται για τίποτα. Να διαιωνίσουν μόνο τα γονίδια και το DNA, και σε όλα αυτά επίσης κανείς δεν αντιδρά. Εγώ νιώθω πλούσιος επειδή συμμετείχα στα οράματα και στα ιδανικά της εποχής μου, έστω και αν αυτά εξελίχθηκαν όπως εξελίχθηκαν. Γιατί δεν είναι δυνατόν να είσαι άνθρωπος ζωντανός και να μην συμμετέχεις στο γίγνασθε της εποχής σου. Τότε δεν είσαι τίποτα, δεν είσαι πολίτης, είσαι υπήκοος, οπαδός, ένα ζώο. Και δυστυχώς έχουμε γεμίσει από οπαδούς και υπηκόους αντί από πολίτες. Διότι η λέξη πολίτης σημαίνει ότι συμμετέχεις, ότι δράς, σκέφτεσαι, έχεις κριτική σκέψη, ότι έχεις φαντασία και θέληση. Όταν μεταλλάσσονται οι άνθρωποι και πάβουν να είναι άνθρωποι, μαθαίνουν να παίρνουν μονάχα και όχι να δίνουν. Και αυτό είναι μια μονοσήμαντη σχέση και αρνητική μάλιστα. Είναι η κυρίαρχη σκέψη του λογοκρατούμενου δυτικού πολιτισμού. Διότι υπάρχει και μια άλλη σκέψη και φιλοσοφία. Όταν δίνω κάτι, κερδίζω περισσότερο.
Όταν έχω 8 και δώσω τα 3, έχω 11, λένε οι σοφοί μας. Ενώ ο λογοκρατούμενος δυτικός πολιτισμός λέει αντίθετα, ότι όταν έχω 8 και δώσω τα 3 μου μένουν 5. Γιατί? Διότι το κεντρικό σημείο της φιλοσοφίας τους είναι τα αντικείμενα και όχι τα συναισθήματα. Αυτό δηλαδή που είχε πει ο Επίκουρος πριν 2.500 χρόνια. Προσέξτε, γιατί οι κτήσεις γίνονται κτήτορες και σας μεταμορφώνουν σε δούλους. Ποιος τον άκουσε? Ποιος μπορεί σήμερα να καταλάβει αυτό το ανώμαλο αριθμητικό σύνολο 8 μείον 3 ίσον 11 χρόνης μίσιος?

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε να υποδεχτούμε τον επίσημο καλεσμένο μας, τον οποίο εντόπισα μέσα από μια ιστοσελίδα. Ήξερα το όνομά του βέβαια, ήξερα ότι είναι αστροφυσικός, ήξερα ότι ονομάζεται Μάνος Δανέζης, αλλά όταν είδα την ιστοσελίδα μου ήρθε η επιθυμία να τον συναντήσω και να κάνω, αν θέλει και εκείνος, μια συνέντευξη μαζί του. Αυτό για τους πολιτικούς γιατί δεν ισχύει?
1: Αρχικά, αυτή η ιστοσελίδα δεν έγινε από την αρχή της καριέρας μου, έγινε τα τελευταία χρόνια όταν βγήκε ο καινούργιος νόμος Διαμαντοπούλου που μας υποχρέωνε, θα μου πει μας υποχρέωνε. Στην Ελλάδα οι νόμοι είναι για να μην εφαρμόζονται. Να έχουμε όλοι μας μια ιστοσελίδα που να γράφουμε αναλυτικά το έργο μας. Δηλαδή το έγραφα νόμος. Υπακούοντας τον νόμο έφτιαξε μια ιστοσελίδα. Αλλά στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες. Δεν θέλω να βάλω μόνο όσα θεωρώ κυρίαρχα, δηλαδή 5 άρθρα επιστημονικά, ξέρω κτλ. Ακριβώς ο εργοδότης μου, γι' αυτό έγινε ο νόμος, πρέπει να ενημερώνεται για οτιδήποτε κάνω.
0: Γιατί όμως δεν ισχύει το ίδιο και για τους πολιτικούς, γιατί και αυτοί αμείβονται από την κοινωνία? Να κάνουν μία ιστοσελίδα και να λένε αυτό σας είπα, αυτό έκανα.
1: Γι' αυτό δεν γίνομαι πολιτικός. Ρώτησε τους πολιτικούς. Εγώ σας εξήγησα εγώ ότι νιώθω αυτή την ευθύνη. Με αμείβει κάποιος. Δεν πρέπει να ξέρω τη δουλειά που...
0: Ασφαλώς, αλλά δεν προέκυψε ακριβώς από ευθύνη, αλλά από την εντολή του νόμου αυτό.
1: Ναι. Οπωσδήποτε όμως, εφόσον πήρα εντολή του νόμου, γιατί για να φτιάξω αυτήν την ιστοσελίδα, πλήρωσα από την τσέπη μου. Δεν έχω χορηγία για να μου φτιάξει κάποια ιστοσελίδα. Δηλαδή πλήρωσα κάποιον άνθρωπο ο οποίος ξέρει να κάνει ιστοσελίδες. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, η εφαρμογή του νόμου επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Πλήρωσα λοιπόν αρκετά χρήματα, αρκετές ώρες, πολλές ώρες μέχρι σήμερα, για να γεμίσω αυτή την ιστοσελίδα. Όποιος φτιάχνει ιστοσελίδες και γεμίζει τις ιστοσελίδες ξέρει τι σημαίνει αυτό. Αυτό έγινε στον προσωπικό μου χρόνο με χρήματα, το ξαναλέω, και όποιος θέλει να το ελέγξει, από το μισθό μου.
0: Ωραία. Ωστόσο, το ερώτημά μου παραμένει και ας μου λέτε εσείς, ρωτήστε τους πολιτικούς γι' αυτό, γιατί ο βασικός εργοδότης, η ελληνική κοινωνία, δεν ζητάει εξηγήσεις για το κενό μεταξύ της υπόσχεσης και της εφαρμογής των υποσχέσεων από την πλευρά των πολιτικών εδώ και δεκαετίες που θυμάμαι? Γιατί το κάνει αυτό ο βασικός εργοδότης, η κοινωνία που λέτε?
1: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο μιλάμε ότι, τουλάχιστον εγώ προσωπικά πιστεύω, ότι πρέπει να περάσω σε μια μεγάλη εποχή διαφωτισμού, γιατί θα πρέπει η κοινωνία να μάθει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά της. Όχι μόνο τα δικαιώματά της και τις υποχρεώσεις της. Δεν μας τα έχει μάθει κανένας. Μας έχουν μάθει να ζούμε σε ένα πελατειακό κράτος που πάντοτε ξεχνάμε τι μας είπαν ή εμείς τι είπαμε χτες. Το ότι ξεχνάμε τι μας είπαν είναι συνάρτηση ότι ξεχνάμε και το τι έχουμε πει εμείς όμως χθες. Δηλαδή, κοιτάξτε, δεν μου αρέσει να κατακρίνω μόνο τους άλλους, αλλά πρέπει μέσα από μια αυτοκριτική να περνάμε στην κριτική. Γιατί εμείς θυμόμαστε τα τελευταία 10 χρόνια τι υποσχέσεις έχουμε δώσει στους γύρω μας. Μικρές υποσχέσεις στο μέγεθος του πολίτη. Αν λοιπόν εμείς όλη τη ζωή μας ποτέ δεν έχουμε κάνει πραγματικότητα τις υποσχέσεις μας απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στην οικογένειά μας, απέναντι στη γυναίκα μας, απέναντι στους συνεργάτες μας, απέναντι στη δουλειά μας, μην αναζητάμε γιατί ο πολιτικός δεν τηρεί τις υποσχέσεις του, γιατί και αυτός είναι πολίτης. Απλώς σε μια μεγαλύτερη θέση και οι υποσχέσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που δίνουμε εμείς. Είναι μια αμφίδρομη σχέση που πρέπει να αλλάξει. Άρα γι' αυτό μιλάω πάντοτε για ένα νέο πολιτισμικό ρεύμα που πρέπει να δημιουργηθεί. Ένα ολόκληρο βιβλίο και συνέχεια όλη η δουλειά μου βρίσκεται ακριβώς επάνω σε αυτή την τροχιά της αλλαγής του πολιτισμικού μας ρεύματος. Θα έχουμε καταλάβει όλοι μας ότι δεν είναι το πρόβλημα ούτε να αλλάξουμε την πολιτική ηγεσία, ούτε την πανεπιστημιακή ηγεσία, ούτε τη θεολογική ηγεσία. Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία ενός πολιτισμού καταραίει. Άρα είναι πολιτισμικό το πρόβλημα.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Είναι τα παραπολιτικά 90,1, είναι 4 παρατέταρτο και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον αστροφυσικό Μάνο Δανέζη.
1: Το οικονομικό πρόβλημα. Πιστεύω ότι είναι οικονομικό. Είναι πολιτισμικό το πρόβλημα. Δηλαδή, πίσω από αυτά τα spreads, τα περίεργα πράγματα που λένε τα οικονομικά και όλα αυτά τα τρελά που αντιμετωπίζουμε σήμερα, βρίσκονται άνθρωποι με κακά πολιτισμικά στοιχεία. Μια σειρά, τεράστια σειρά διαλέξεων αφορά αυτό το θέμα. Πώς πρέπει να αλλάξουμε στο επίπεδο της θεολογίας, στο επίπεδο της κοινωνίας, του πολιτεύματος, αλλά βασικά πρέπει να αλλάξουμε εμείς μέσα μας.
2: Λέτε ότι πρέπει να αλλάξουμε. Αυτό είναι το αίτημα για το παρόν και το μέλλον. Που σημαίνει ότι στο παρελθόν υπήρξε μια ακόμα αλλαγή, η οποία μας έφερε στο σημείο να χρειάζεται σήμερα να αλλάξουμε πάλι.
1: Ναι.
2: Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
1: Κοιτάξτε, μιλάμε για πολιτισμό και δεν μιλάμε για αλλαγές κοινωνικές. Κατανοώ πλήρως τον κόσμο που μιλάει για κοινωνικές αλλαγές. Για να σκεφτούμε, μια Οκτωβριανή Επανάσταση έφεραν Στάλιν και μια Γαλλική Επανάσταση έφεραν Ναπολέοντα. Καταλαβαίνετε τι πάει να πει αυτό. Έφερε μια τερέρ, μια περίοδο, έτσι λέγεται, δεν θέλω να το πω τρομοκρατίας, εκείνη την περίοδο μετά, τέλος πάντων, την κατάληψη της Βαστίλης, δεν ήταν τίποτα δημοκρατικό. Ούτε μετά την Ρώσικη Επανάσταση ήταν κάτι το δημοκρατικό που λέμε σήμερα. Ήταν επιβεβλημένες αυτές οι δύο επαναστάσεις, γιατί απηχούσαν το αίσθημα και τις ανάγκες εκείνης της περίοδου. Αλλά αυτό δεν συνεπάγεται αλλαγή πολιτισμού. Δηλαδή τη στιγμή αυτή, ποια σχέση έχει ο Βολτέρος με τη Γαλλία? Ο Βολτέρος είπε ότι όποια κοπέλα φοράει μαντήλα τη διώχνει από το πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν ο διαφωτισμός, ο γαλλικός. Ξέρετε, τα έχουμε μπερδεμένα και μας λείπουν ιστορικά στοιχεία. Έχουμε ομιχλώδη αίσθηση για έννοιες που δεν κατανοούμε. Αλλά κανένας δεν μας την έμαθε. Και εδώ κάποια φορά με κατακρίνουν κάποιοι που λέω το εξής, ότι στην Ελλάδα, ενώ είχαμε διαφωτιστές κάποιους, δεν είχαμε διαφωτιστικό κίνημα. Δηλαδή, μου λέει κάποιος Κοράης, μεγάλος ο Κοράης, και αυτά που έγραψε και αυτά που είπε, πού τα έλεγε? Εκεί γύρω από τα Νάκτορα, στις Κυρίες της Αυλής? Βγήκε έξω, στο Κτηνοτρόφο, στο Γεωργό, πάνω στα βουνά? Ο τελευταίος διαφωτιστής ήταν ο Ρήγας. Και αν θέλουμε έναν καινούργιο διαφωτιστή, ήταν ο Μαρίνος Αντίπας που γύρναγε. Ασχέτως τώρα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτά που έλεγε, δεν έχουμε διαφωτισμό. Και αυτό είναι σκόπιμο ότι δεν έχουμε διαφωτισμό. Διότι όταν έχουμε μοναρχία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όπου φουντώνει ο διαφωτισμός, καταργούνται μοναρχίες, καταργείται διαφωτισμός. Διότι φοβόντουσαν ότι αν υπάρχει ένα διαφωτιστικό κίνημα στην Ελλάδα, θα καταργηθεί μοναρχία. Γι' αυτό δεν είχαν ποτέ διαφωτιστικό κίνημα. Ένα αποτέλεσμα, λέω, ο πρώτος διαφωτιστής ο Μαρίνος Αντίπας, μάθαμε στην Ελλάδα την αριστερά από κομμουνιστικές συνιστώσεις και είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που συγχαίρουμε το σοσιαλισμό με τον κομμουνισμό. Εάν πεις ότι είμαι σοσιαλιστής στην Ελλάδα, ας πούμε είσαι κομμουνιστής. Αυτό δεν το πιστεύω πουθενά στον κόσμο. Να συγχαίρουν το σοσιαλισμό, σοσιαλ, το κοινωνισμό δηλαδή. Δεν μιλάω ένα πολιτικό κόμμα όταν λέω σοσιαλισμός. Μιλάω το ρεύμα το πολιτιστικό του ανθρωπισμού και του κοινωνισμού. Που μία συνιστόσα που εξυπηρέτησε μία κοινωνία κάποια συγκεκριμένη στιγμή, πιθανότατα με τον καλύτερο τρόπο, ήταν η κομμουνιστική συνιστόσα. Μόνο στην Ελλάδα ταυτίζουν το σοσιαλισμό με τον κομμουνισμό. Δεν υπάρχει διαφωτισμός. Δεν μπορεί να καταλάβουν τη διαφορά.
2: Δηλαδή, ένας που είναι μέσα στο κίνημα του διαφωτισμού σημαίνει ότι πρέπει να πάρει τα βουνά και τους λόγκους, να μεταφέρει όπως οι παλιοί παραμυθάδες που γυρνάγανε από χωριό σε χωριό και λέγανε τα τραγούδια του Ομήρου.
1: Ακριβώς.
2: Και αργότερα.
1: Ακριβώς. Ναι, το ρόλο αυτό πρέπει να παίξουν οι επιστήμονες, οι οποίοι είναι περιχαρακωμένοι στα εργαστήριά τους σε πολύ στενά αντικείμενα. Δεν ενδιαφέρονται και πολύ αν ο άλλος μάθει δεν μάθει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Χιλιάδες σελίδες έχουν γραφεί για το σωμάτιο Higgs. Αυτό το σωμάτιο ίδιος Higgs. Ωραία. Έχουμε για το σωμάτιο του Θεού, πώς έγινε, πώς είναι το μηχάνημα. Ρωτήστε κάποιον και τι το χρειάζομαι. Τι θα αλλάξει την επιστήμη ή τη ζωή μου. Τι καινούριο θα φέρει στον πολιτισμό μου. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρονται μονάχα για το μάρκετινγκ. Μιλάμε για τα βαρετικά κύματα. Μεγάλη ανακάλυψη. Δεν επιβεβαιώνεται 1000% η θεωρία της σχετικότητας και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί? Τι λύνει? Ποιο πρόβλημα? Δηλαδή εσείς δεν πρέπει να το μάθετε το πρόβλημα? Άρα λοιπόν, όταν ο επιστήμονας δεν μπορεί να εξηγήσει με απλά λόγια στο προϊόν της δουλειάς του, πάνω επειδή το κατέχει πάρα πολύ καλά. Μόνο όποιος κατέχει πάρα πολύ καλά το αντικείμενό του μπορεί να το δώσει, να το καταλάβει ο απλός άνθρωπος. Και αυτό έχει ανάγκη ένας πολιτισμός.
2: Μα σε ξένα πανεπιστήμια υπάρχει μάθημα υψηλής εκλαήκευσης.
1: Ναι, και εδώ υπάρχει μάθημα ιστορία και φιλοσοφία των θετικών επιστημών. Και εδώ υπάρχει. Έχει γίνει μια αρχή. Με δυσκολίες και τα λοιπά. Δηλαδή στο τμήμα φυσικής όπως και στο μαθηματικό και τα λοιπά. Και υπάρχουν μαθήματα ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών. Γίνεται μια αρχή, αλλά είναι οι άνθρωποι που δημιουργούν το διαφωτιστικό κίνημα. Δεν είναι οι νόμοι. Ο διαφωτιστής δεν υπακούει νόμους, αλλά την καρδούλα και την ψυχούλα του. Αγαπάει τους ανθρώπους. Βλέπει τι γίνεται γύρω του. Είναι αποστολή η επιστήμη. Δεν είναι επάγγελμα. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Θα πρέπει να ξαναδούμε τον πολιτισμό μας από την αρχή. Αυτή η μεγάλη επιστημονική επανάσταση του 16ου, 17ου αιώνα, που ήταν μεγάλη επιστημονική επανάσταση, μας έφερε αυτή την τεχνολογία που γνωρίζουμε σήμερα, που χωρίς αυτή θα ήταν πολύ δύσκολη η ζωή μας και το αναγνωρίζουμε, αλλά συγχρόνως μας δημιούργησε και πολλά κακά. Αφήσαμε λοιπόν αυτά τα κακά να γιγαντωθούν και ξεχάσαμε πάρα πολλά από τα καλά που μας έφερε. Άρα λοιπόν καιρός να ξαναγυρίσουμε λίγο πίσω, να ξαναδούμε που κάναμε λάθος για να ξαναρχίσουμε. Λέω, σας είπα προηγουμένως, κάνω κριτική στη θεολογία. Δεν ζητάω να πάψουμε να είμαστε χριστιανοί. Δεν είπα αυτό. Λέω να ξαναγίνουμε χριστιανοί, γιατί σήμερα είμαστε κάτι σαν χριστιανοί. Δεν ζητάω να αλλάξει το πολίτευμα. Θέλω να γίνουμε δημοκρατία. Γιατί σήμερα έχουμε κάτι σαν δημοκρατία. Δηλαδή, αν βάλουμε όλες τις αξίες μας, θα δούμε ότι είναι κάτι σαν. Είναι σαν εντιμότητα, σαν αξιοπρέπεια. Αυτό το οποίο ζητάει να φύγει το σαν από αυτόν τον πολιτισμό. Να φύγει το σαν.

σε ελάχιστη ώρα, σε λίγα λεπτά δηλαδή, τελειώνει και η τέταρτη ώρα της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με τον αγαπητό Μάνο Δανέζη, τον αστροφυσικό, στην επόμενη ώρα.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
2: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, 4:01, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος με τον Ηλία Ζελιμά στα μηχανήματα των ήχων, την κυρία Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και τον Άγρυπνο στην επιλογή των ασμάτων, στο μικρόφωνο και στις συνεντεύξεις. Περνάμε και πάλι στη συνέχεια της κουβέντας μας με τον αστροφυσικό Μάνο Δανέζη.
4: Να έχουμε αξιοπρέπεια, να έχουμε αξιοκρατία, να έχουμε δημοκρατία, να έχουμε χριστιανισμό. Χριστιανισμό, προσέξτε, εδώ πέρα είναι το πρόβλημα. Αυτά που ο Χριστός, όχι αυτά που είπαν οι επίγονοί του. Ο Χριστός είπε απλά πράγματα. Αγαπά τα αλλήλους, αγαπά τους εχθρούς ημών. Έχουν δύο χιτώνας, δεν είναι το ένα. Και επειδή εγώ λέγομαι χριστιανός και δεν λέγομαι ούτε παυλιστής, ούτε πετριστής, ούτε ανδραϊστής από τους μαθητές, λέγομαι χριστιανός. Και λέω ότι εάν μου ζητήσει οποιοδήποτε Άγιος να κάνω κάτι αντίθετο από τον πρωτογενή λόγο που μου είπαν ότι είπε ο Χριστός, εγώ θα πω όχι. Και λέω καμιά φορά και αστειεύομαι και λέω, μα ο Χριστός περίπου ο πρώτος κομμουνιστής δεν ήταν? Ναι, και λέω καμιά φορά έτσι με παρησία ότι είμαι χριστιανός για ένα άλλο λόγο. Γιατί μου αρέσει η αντίδραση πάντοτε. Τι εννοώ? Αν σήμερα πεις ότι είμαι μαρξιστής, και τι έγινε? Θα σου πει κανένας τίποτα? Όχι. Αν σου πει κάποιος, αν πεις ότι είσαι βουδιστής, θα σου πει κανένας τίποτα? Μάλλον και της μόδας να είσαι και βουδιστής. Αν σου πει ότι είσαι ισλαμιστής, τότε θα είσαι και πολύ καλός. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Γιατί όταν λες ότι είσαι χριστιανός πέφτουν τον να σε κατασπαράξουν? Γιατί οι παρουσιάροι μου γράφουν από κάτω με έναν ότι αφού λέτε χριστιανός, ντροπή σας, είσαι επιστήμονας, να είστε χριστιανός, δεν ντρέπεστε? Γιατί να ντρέπουμε? Ντρέπουμε τόσο όσο ντρέπεται ο άλλος που είναι μαρξιστής, που είναι ηλιστής, που είναι δωδεκαθεϊστής. Για ποιο λόγο? Ντρέπουμε τόσο όσο ντρέπεται ο άλλος που είναι μαρξιστής, που είναι ηλιστής, που είναι δωδεκαθεϊστής. Για ποιο λόγο? Άρα λοιπόν, ακόμα και να μην ήμουν χριστιανός, και να μην ήμουν χριστιανός,

0: σε έναν πολιτισμό που τον λέω τον πολιτισμό του Άψου Θωμά. Δηλαδή, ο μέσος πολίτης των δυτικών κοινωνιών, τώρα γιατί αν μιλήσω για ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν στην Αφρική, στην Ασία κτλ., είναι μια άλλη ιστορία και μια άλλη κουβέντα. Για να τον πείσεις για κάτι, πρέπει να του δώσεις χειροπιαστή απόδειξη. Με πείραμα βασικά και όχι με θεωρία. Με πείραμα. Έχει μπουχτίσει ο κόσμος από θεωρίες περίεργες. Θέλει πείραμα. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να πείσουμε τον κόσμο για κάποια καινούργια πράγματα τα οποία θα μου αλλάξουν τον πολιτισμό, θα πρέπει να του τα αποδείξω με πειραματικό τρόπο. Θα πρέπει να μιλήσουμε στον κόσμο τη γλώσσα που καταλαβαίνει. Και η γλώσσα που καταλαβαίνει είναι του πειράματος. Γι' αυτό κάποιες φορές παρεξηγούμε. Γιατί λέω, για να αλλάξουμε την κοινωνία μας, δεν μπορούμε πρώτα να κάνουμε τους πολίτες φιλόσοφους και μετά να τους αλλάξουμε, γιατί αν έχουν γίνει φιλόσοφοι δεν θα χρειάζονται αλλαγή. Άρα έτσι όπως είναι θα πρέπει να τους αλλάξουμε. Να τους μιλήσουμε δηλαδή στην γλώσσα που κατανοούν το Άψου Θωμά. Άρα ο μόνος δρόμος να αποδείξεις πράγματα, πειράματα δηλαδή, είναι των θετικών επιστημών, της επιστήμης. Και μέσα στις θετικές επιστήμες βάζω όλες τις πειραματικά αποδεικνυόμενες γνώσεις, όπου και αν προέρχονται αυτές. Γι' αυτό λέω ότι οι πρώτοι διαφωτιστές θα πρέπει να είναι οι επιστήμονες.
1: Οι διαφωτιστές του παρόντος.
0: Ακριβώς, του παρόντος. Και μάλιστα οι θετικοί επιστήμονες. Θα μου πείτε, γιατί δεν είναι στο βαθμό που έπρεπε να είναι? Γιατί περάσαμε, μην μου ζητήσετε να την εντοπίσω, θα την καταλάβετε αμέσως, θα την περιγράψω χωρίς να λέω ονόματα, γιατί αρνούμε να λέω ονόματα. Μ' αρέσει να κριτικάρω μόνο καταστάσεις. Περάσαμε μια εποχή φρικτή που δεν την καταλάβαμε πολύ. Ήταν η εποχή του ευνουχισμού της διανόησης και μάλιστα της πανεπιστημιακής διανόησης. Δηλαδή, ένας κακά αμοιβόμενος καθηγητής πανεπιστημίου ξαφνικά βρέθηκε μπροστά στην θεατρική σκηνή, είτε καταλαμβάνοντας θέσεις εξουσίας ή πολλά χρήματα μέσω προγραμμάτων. Άρα αυτομάτως προσανατολίστηκε η διανόηση όχι στη σκέψη, όχι στο είμαι, αλλά στο έχω. Τώρα δεν κυριολεκτώ, αυτός αδεία φιλοσοφική λέω, ότι το μισό πανεπιστήμιο ήταν στην εξουσία και το άλλο μισό πανεπιστήμιο περίμενε να αλλάξει εξουσία για να γίνει το άλλο, να γίνει αλλαγή φρουράς. Ή να έρθουμε σε μια συνάφεια με την εξουσία για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα με αμοιβές, με έτσι κτλ. Αυτή η περίοδος ήταν η περίοδος του εκμαυλισμού της κοινωνίας και όχι η οικονομική δυσπραγία σημερινή. Γιατί σήμερα βλέπετε δεν έχουμε φωνές να αντισταθούν. Και δεν λέω φωνές
1: γραφικές,
0: είτε γραφικές είτε εκ του ασφαλούς. Δηλαδή έχω 10 εκατομμύρια στην τράπεζα, άρα μιλάω και ό,τι θέλω λέω. Ή ξέρω εγώ, έχω λύσει το οικονομικό μου πρόβλημα. Μιλάμε, έχουμε πολλούς βέβαια, αλλά άγνωστος. Δεν έχουμε πάντως εκείνο το ρεύμα της διανόησης που θα αντισταθεί χωρίς να έχει στο μυαλό το κέρδος.

0: Τώρα είναι αργά δηλαδή?
1: Όχι, δεν είναι καθόλου αργά. Γιατί αυτή η διαφθορά για μας άρχισε πριν λίγα χρόνια. Λίγα χρόνια, ιστορικά λίγα χρόνια.
0: 30 ας πούμε, 40.
1: 20, 25 ας πούμε τέλος πάντων. Ναι, 30 γιατί ξεχάσα την ηλικία μου. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, δεν έχουμε συνηθίσει ακόμα στη διαφθορά. Καταλαβαίνει ο Έλληνας πάρα πολύ καλά τι από αυτά που κάνει δεν είναι σωστά. Το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό επανειλημμένο στις διαλέξεις που δίνω σε όλη την Ελλάδα, δεκάδες κάθε χρόνο, 50-60 διαλέξεις σε όλη την Ελλάδα, κάνω συζήτηση με στη διάλεξη, κάνα δύο ώρες. Κανένας δεν διαφωνεί ότι αν κατέβαινε, ξέρω εγώ, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ να μας δικάσει, όλοι μας θα πηγαίναμε φυλακή. Από 5 μέρες έως ισόβια. Ο άλλος με ένα μήνα, ο άλλος 20 μέρες, ο άλλος... Δεν διαφωνεί κανένας. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουμε και έχουμε συνείδηση. Αυτό που αντιδρά όμως ο Έλληνας, και θα δούμε το καλό του, είναι ότι ενώ καταλαβαίνει ότι και αυτός θα μπαίνει φυλακή για ένα χρονικό διάστημα, αρνείται το δικαίωμα σε κάποιους οι οποίοι θα πήγαιναν ισόβια να του κουνούν το δάχτυλο. Αυτό σημαίνει ότι έχει και την αίσθηση δικαιοσύνης μέσα του. Καταλαβαίνει ότι και αυτός θα πήγαινε φυλακή και το λέει. Μάλιστα τώρα πια το παραλέγει τόσο πολύ που του λέμε σταμάτα να αυτομαστιγώνεσαι. Τόσο πολύ ο μέσος Έλληνας και ειδικότερα ο φτωχός. Ο πλούσιος ποτέ δεν αυτομαστιγώνεται, γιατί πάντοτε το έκανε συνείδητα και το έκανε γενναίες επί γενναιών. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι, κοιτάξτε, έχει την κρίση ο Έλληνας, έχει και την αίσθηση της δικαιοσύνης να μην θέλει κάποιος που θα είχε μεγαλύτερη ποινή από αυτόν να τον δικάσει. Αυτό ο Έλληνας. Αν πάμε στη Δυτική Ευρώπη, αυτή η κατάσταση της διαφθοράς που μας ήρθε εμάς πριν 25 χρόνια είναι πάρα πολλά χρόνια πριν. Από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση. Από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση μπήκε η διαφθορά. Του χρήματος βιομηχανίας και όλων αυτών, όταν μην κάνουμε μια ανάλυση των βιομηχανικών περιόδων, έφεραν τα πολύ καλά τους, έφεραν και τα πολύ κακά τους. Έφεραν μια άλλη κοινωνική στρωμάτωση, άλλες ιδεολογίες, τελείωσε το είμαι και μπήκε το έχω, μας μάθανε το εγώ και όχι το εμείς. Είναι μια μεγάλη κουβέντα που ίσως την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή αυτή. Αυτό σημαίνει ότι η διαφθορά, αυτό που λέει ο Έλληνας διαφθορά, είναι συνήθεια στην Ευρώπη. Είναι νόμιμο. Ένα παράδειγμα. Εμείς λέμε, ο τάδε υπουργός πήρε μίζα και θέλουμε να τον βγάλουμε στον δρόμο να τον λιθοβολήσουμε. Ο Γερμανός, ο Γάλλος, ο Άγγλος λέει πήρε την προμήθειά του και είναι νόμιμη. Αυτό που λέμε μίζα, ο δυτικός κόσμος το λέει προμήθεια. Κοιτάξτε, διαφορετική ορολογία. Και μπαίνουμε πλέον στην έννοια της προμήθειας και όχι της μίζας. Να πω ένα άλλο παράδειγμα. Ο Έλληνας μέσα του λέει τον νόμιμο και έντιμο και ηθικών. Δεν μπορεί ένας νόμος να είναι ανηθικός. Και όμως μέσα στη Βουλή, χωρίς να ακουστεί κιχ, έγιναν δηλώσεις και το ξέρουμε όλοι.
0: Το νόμιμο είναι και ηθικών.
1: Ηθικών. Άρα εγώ είμαι νόμιμος, αλλά δεν έχει σημασία αν είναι ανήθικον αυτό που έκανα, είμαι έξω από τη φυλακή. Και όλοι συμφώνησαν. Αυτό δεν το ανέχεται ο Έλληνας, που πάνω δεν είναι διεφθαρμένος. Γι' αυτό λέω κάποια στιγμή και νομίζω ότι το λέω επειδή είμαι Ελληναράς. Λέω ότι το καινούριο θα αρχίσει από την Ελλάδα. Και έχει αρχίσει από την Ελλάδα.
0: Τι εννοείται έχει αρχίσει?
1: Έχει αρχίσει από την Ελλάδα. Το νέο πολιτισμικό ρεύμα έχει αρχίσει από την Ελλάδα ήδη και έχουμε τους πρώτους νεκρούς. Όλοι αυτοί οι δεινοπαθούντες Έλληνες είναι το παράδειγμα των ευρωπαϊκών λαών να μην ξαναγίνουν σε αυτούς τα ίδια. Ξεσηκώνονται όλοι στην Ευρώπη.
0: Όπως λέει το τραγούδι Λευτεριάς, λείπασμα η πρώτη νεκρή.
1: Όλοι αυτοί που βλέπετε να δεινοπαθούν στους δρόμους είναι το παράδειγμα στους λαούς της Ισπανίας, της Γαλλίας που ξεσηκώνονται. Γιατί βλέπουν τι σημαίνουν στην πράξη αυτά που κάνουν κάποιοι. Αν δεν είχαμε εμείς τους πρώτους νεκρούς, νεκροί εντός εισαγωγικών, γιατί νεκροί είναι και οι άνθρωποι που πεινάνε, οι άνθρωποι που δεινοπαθούν, όλοι αυτοί νεκροί είναι κοινωνικά, που πεινάνε οι οικογένειές στα παγκάκια κτλ. Αν δεν είχαν αυτό το παράδειγμα, θα ξεσκονόντουσαν οι άλλοι, που πιστεύαν ότι όλα πάνε καλά, όταν οι τράπεζες και τα σπρέτς πάνε καλά. Όχι. Εμείς διδάσκουμε. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτή τη μεγάλη πολιτισμική αλλαγή δεν την διδάσκει ακόμα μια φορά η διανόηση, αλλά οι ψαράδες του Αιγαίου. Αυτοί που μαζεύουν τα παιδιά της θάλασσας. Τη στιγμή που όλη η πολιτισμένη Ευρώπη λέει καθαρίστε τους. Καθαρίστε τους. Τι τους μαζεύετε? Πνίχτε τους. Και δεν το λένε το πνίχτε τους δεν είναι φιλοσοφικό. Δηλαδή μας καλούν να κάνουμε ως Έλληνες αυτό που έκανε ο συμμαχικός στόλος έξω από τη Μικρά Ασία, όταν φεύγανε οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία και τους κόβανε τα χέρια και τα πόδια, όταν πηγαίνανε στα καράβια πάνω να ανέβουν. Τους καθαρίζανε. Το έχουν ξανακάνει και το ξέρουν. Και λένε, κάντε το κι εσείς τώρα. Και λέμε, όχι. Το έχουν ξανακάνει και το ξέρουν. Το εμείς δεν έχουμε μνήμη πια σαν Έλληνες. Είναι μια άλλη ιστορία. Πιθανότατα να μην μας παίρνει να έχουμε μνήμη προς το παρόν. Το έχουν ξανακάνει. Και καλούν εμάς να το κάνουμε. Και επειδή το πολεμικό ναυτικό δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γι' αυτό μπαίνει το ΝΑΤΟ, αν χρειαστεί να το κάνει. Τα καράβια του ΝΑΤΟ. Γιατί δυστυχώς σε πολύ λίγα χρόνια το προσφυγικό κύμα δεν θα είναι από τη Συρία, θα είναι από την ίδια την Τουρκία. Θα είναι Τούρκοι στα παράλια που θα μαζεύονται για να φύγουν. Και τότε εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Εμείς διδάξαμε πάντα τους πολιτισμούς. Ασχέτως αν το ξεχάσαμε για λίγο.
0: Διδάξαμε πάντα.
1: Διδάξαμε πάντα, ποτέ δεν εφαρμόσαμε. Δηλαδή διδάξαμε, χρησιμοποιώ τις λέξεις, διδάξαμε δημοκρατία. Ουδέποτε υπήρξε δημοκρατία στην Ελλάδα ιδανική όπως την δίδαξαν οι προγονείς μας. Και πάλι εδώ με κατακρίνουν κάποιοι. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Τι να κάνουμε. Για πέστε μου, ποια πόλη ήταν δημοκρατική. Αυτή που έδινε κόνιο στο Σοκράτη, ή αυτή που εξόριζε τον δίκαιο Αριστίδη ακριβώς επειδή ήταν δίκαιος. Δημοκρατίες το έκανε. Αυτοί οι οποίοι θεωρούσαν εχθρό του λαού τον Ηράκλητο, ο οποίος δεν τους είπε ο φουκαράς, συμμετείχε στην επανάσταση εναντίον της τυραννίας, το ξέρετε, αλλά μετά την νίκη των επαναστατικών δυνάμεων εναντίον της τυραννίας, είπε κάτι πολύ απλό. Ότι ξέρετε κύριοι, ο αρχηγός, ο στρατιωτικός αρχηγός της επανάστασης, δεν σημαίνει ότι έχει και τις γνώσεις της διοίκησης, άρα μέσα από τους επαναστάτες πρέπει να διαλέξετε όχι τον αρχηγό της επανάστασης, τον Σπάρτακο, αλλά αυτόν που έχει τη γνώση να κυβερνήσει. Και ήταν αυτομάτως εχθρός του λαού. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε πολύ καλά εμείς οι Έλληνες ότι δημοκρατία είναι το πολίτευμα που γίνεται ό,τι λένε πολλοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι πολλοί έχουν και δίκιο. Και συνεχίζω να είμαι δημοκράτης. Όπως είπε και ο Δημόκριτος. Από την καλύτερη τυραννία, η χειρότερη δημοκρατία είναι καλύτερη. Γιατί τη χειρότερη δημοκρατία κάποτε μπορεί να την αλλάξεις. Την καλή τυραννία, ποτέ. Και ο μεγαλύτερος εχθρός της ελευθερίας είναι ο καλοπερασάκιας σκλάβος. Ο σκλάβος που καλοπερνάει είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της ελευθερίας.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Και πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον αστροφυσικό Μάνο Δανέζη. Μπορείτε να μου πείτε, κύριε Δανέζη, πώς θα ξεκινήσει αυτή η αλλαγή?
1: Θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Τη στιγμή αυτή νομίζω ότι την εστερνίζεται πάρα πολύς κόσμος. Ένας πολιτισμός δεν γεννιάται από το τίποτα. Δηλαδή μια κοινωνία δεν ξυπνάει μια ωραία πρωία να πει ότι ξέρεις δεν έχω τι άλλο να κάνω, ας κάνω ένα πολιτισμό. Πρέπει κάποια αναγκαιότης για να γίνει αυτός ο πολιτισμός. Η αναγκαιότητας ενός πολιτισμού συνίσταται στην αναγκαιότητα της κατασύγασης ανθρώπινων φόβων. Και αυτοί οι ανθρώπινοι φόβοι μπορεί να κλασαριστούν, χονδρικά τώρα λέω, σε τρεις μεγάλες ομάδες που τις λέω εγώ πυλώνες του πολιτισμού. Μια γκάμα φόβων είναι οι φόβοι του ανθρώπου απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Μια δεύτερη γκάμα φόβων είναι οι φόβοι απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Και μια τρίτη γκάμα φόβων είναι οι μεταφυσικοί φόβοι. Προεξάρχοντα το φόβο του θανάτου και του πόνου. Τώρα, μέσα σε αυτές τις γενικές ομάδες βάλτε εσείς χιλιάδες άλλους μικροφόβους κτλ. Λοιπόν, για να κατασυγάσουμε ένας πολιτισμός, για να κατασυγάσει τους φόβους απέναντι στους άλλους ανθρώπους, φτιάχνει αυτό που λέμε την κοινωνική φιλοσοφία. Η κοινωνική φιλοσοφία κάνει τα κοινωνικά συστήματα και ότι αυτό συνεπάγεται. Αυτή τη δομή την κοινωνική που λέμε. Για να κατασυγάσει τους φόβους απέναντι στη φύση, φτιάχνει την επιστήμη, την τεχνολογία και ότι αυτό συνεπάγεται. Και για να μπορέσει να κατασυγάσει τους μεταφυσικούς φόβους, με προεξάρχοντα το φόβο του θανάτου και του πόνου, φτιάχνει αυτό που λέμε την εσωτερική φιλοσοφία. Δεν το πολύ λέω εσωτερική φιλοσοφία γιατί με βρίζουνε. Λοιπόν, το λέω θρησκευτικότητα. Και έτσι είναι όλοι εντάξει. Λοιπόν, άρα λέω τη θρησκευτικότητα. Πάντα στη βιβλιογραφία θα το βρείτε εσωτερική φιλοσοφία. Η εσωτερική φιλοσοφία είναι μια έννοια που έχει δυσφημιστεί λιγάκι τώρα τελευταία γιατί.
0: Μπήκαν πολλά ανάμεσα.
1: Ναι, μπήκαν ακριβώς. Γι' αυτό το λέω μια θρησκευτικότητα, χωρίς να βάζω θρησκείες κτλ. Μια αίσθηση τέλος πάντων έτσι έξω από την πραγματικότητα. Ποιο είναι το θέμα? Εάν μελετήσουμε τις βάσεις αυτών των πολιτισμικών πυλώνων, ας πάρουμε ανοσχάρι την θρησκευτικότητα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα άλλο, ξέρω μόνο την θρησκεία, την χριστιανική, δυστυχώς. Ωραία. Εάν διαβάσουμε την πατερική γραμματεία, η ρίζα, οι ρίζες πάνω στην οποία δομείται η θεολογία, είναι τρεις έννοιες. Η ύλη, ο χώρος και ο χρόνος. Αυτά πάνω στις τρεις έννοιες. Δηλαδή χιλιάδες σελίδες της πατερικής γραμματείας προσπαθούν να εξηγήσουν αυτά τα πράγματα. Παράδειγμα, ο Θεός είναι άχρονος, είναι πανταχού παρών. Υπάρχει ο υλικός κόσμος και ένας αόρατος κόσμος. Αυτές οι τρεις έννοιες. Εάν πάρουμε την κοινωνική φιλοσοφία τώρα, τα κοινωνικά συστήματα κτλ. Δομούνται πάλι στις τρεις αυτές έννοιες. Πάνω στην έννοια της ύλης, του χώρου και του χρόνου. Θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν τώρα η έννοια της ύλης να καθορίσει ένα κοινωνικό σύστημα? Ναι. Μια φυσική έννοια. Για να δούμε το διαλεκτικό υλισμό. Ο διαλεκτικός υλισμός στηρίχθηκε όταν δημιουργήθηκε αυτή η φιλοσοφική θεωρία πάνω στις πιο σύγχρονες επιστημονικές απόψεις του τι είναι ύλη. Ήταν η πιο σύγχρονη φιλοσοφική θεώρηση της φύσης. Πάνω στο διαλεκτικό υλισμό ο Μάρξ δόμησε τον μαρξισμό. Και πάνω στο μαρξισμό δημιουργήθηκαν πολλές κοινωνικές θεωρίες, κομμουνιστικές συνιστώσεις κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, πάνω σε αυτές τις τρεις έννοιες δομείται ο πυλώνας της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ύλη, χώρος, χρόνος. Και κάτι ακόμα. Είναι προνομιακός χώρος των θετικών επιστημών η αλλαγή του ενοιολογικού περιεχομένου αυτών των τριών εννοιών. Δηλαδή, η κοινωνική θεωρία δεν μπορεί να αλλάξει την έννοια αυτών των τριών. Ούτε η θεολογία μπορεί να το αλλάξει πειραματικά ή με κάποιον απτό πειραματικό τρόπο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι οι τρεις αυτές έννοιες πάνω στις οποίες συγκροτείται η επιστήμη και η τεχνολογία, αν οι έννοιες αυτές ανατραπούν, ανατραπεί το ενοιολογικό περιεχόμενο τους πειραματικά, ανατρέπονται και οι ρίζες τόσο των θεολογιών όσο και των κοινωνικών συστημάτων. Τι έχει συμβεί από τον 20ο αιώνα και έπειτα? Κατά 1 εκατομμύριο% έχουν συντριβεί τα ενοιολογικά περιεχόμενα σε πειραματικό επίπεδο αυτών των τριών εννοιών. Αφού λοιπόν η σύγχρονη επιστημονική σκέψη και πειραματική όμως έχει συντρίψει το ενοιολογικό περιεχόμενο αυτών των τριών εννοιών, είναι δεδομένο ότι τόσο ο πυλώνας της θεολογίας, της σκεφτικότητας, όσο και ο πυλώνας των κοινωνικών θεωρών θα καταρρεύσουν. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λένε διανοούμενοι δεκάδες χρόνια πίσω, αλλά ποιος σας διαβάζει, ποιος σας ακούει? Εμείς κοιτάγαμε πρωινάδικα στην τηλεόραση, για να μην πω τίποτα άλλο. Συμφωνεί? Διαβάσαμε κανένα βιβλίο? Ποτέ. Το πολύ πολύ να διαβάζαμε κόμιξ. Δεν μιλάω για όλους τους ανθρώπους, αλλά μιλάω για το μέσο άνθρωπο που αλλάζει τους πολιτισμούς. Οι άθλοι, λέει, σε κόμιξ του Βίκτορα Ουγκό. Δηλαδή, εκείνος ο τόμος, χίλιες τόσες σελίδες, το κοινωνικό Ευαγγέλιο, σε 30-32 σελίδες κόμικ με φουσκαλίθρες. Ή η φιλοσοφία του Πλάτωνα, λέει, σε κόμικ. Καταλαβαίνετε γιατί δεν έχουμε αντιληφθεί αυτές τις μεγαλειώδεις μετατοπίσεις κοινωνικές ή θεολογικές ή επιστημονικές? Ποιο είναι το πρόβλημα? Έχει συντριβεί η έννοια της ύλης. Και εκεί θα σταματήσω. Δηλαδή, η ύλη, ο χώρος και ο χρόνος, ας διαβάσουμε οποιοδήποτε λεξικό και οποιοδήποτε βιβλίο, είναι φιλοσοφικά κατηγορήματα. Δεν είναι αυτό που μας είπαν, ότι η ύλη είναι κάτι πρακτικό. Όχι. Η μάζα είναι κάτι μετρούμενο και απτό. Η μάζα όμως δεν ταυτίζεται με την έννοια της ύλης. Αυτό το ξέρουμε τον Εύτωνα. Δεν ταυτίζεται με την έννοια της ύλης, αλλά είναι μια ιδιότητα της ύλης. Δηλαδή είναι μια ιδιότητα ενός φιλοσοφικού κατηγορήματος. Αποδεικνύεται λοιπόν πλέον ότι αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται ο μέσος άνθρωπος, όλοι μας αντιλαμβανόμαστε γύρω ως ύλη, είναι ένα μάτριξ. Είναι μια ψευδαίσθηση εγκεφαλική. Σας παραπέμπω σε μια σειρά και δημοσιεύσεων επιστημονικών. Θα σας δώσω ό,τι θέλετε να το δείτε και να το μελετήσετε με παραπομπές σε επιστημονικές εργασίες κτλ. Δεν μιλάω τώρα για...
0: Εξηγήστε το παρόλα αυτά έτσι για τους ακροατές. Τι εννοείται?
1: Κοιτάξτε,
0: μια ψευδαίσθηση?
1: Θα πω το πιο απλό. Θα πω το πιο απλό, γιατί μπορώ να σας πω το παράδειγμα από τη γενική θεωρία σχετικότητας, ειδική θεωρία σχετικότητας, κβαντική φυσική, αλλά εγώ θα πω το πιο απλό για όλους και μπορούμε να το πούμε πολύ γρήγορα. Εκεί έξω στο σύμπαν γνωρίζουμε, δεν υπάρχει ούτε χρώμα, ούτε όρια, ούτε γεύση, ούτε αφή, καμία από τις αισθήσεις αυτές. Εκεί έξω στο σύμπαν υπάρχει ένας κοχλάζων ωκεανός ενέργειας. Κομμάτια από αυτή την ενέργεια, όταν χτυπήσουν το μάτι μας μέσω κάποιων καλωδίων, τα λέω εγώ, νευρώνες λέγονται επίσημα, έρχονται σε κάποιο σημείο του εγκεφάλου μας αυτή η ενέργεια. Και μόλις αυτή η ενέργεια η χήμα εγκατασταθεί σε αυτό το σημείο του εγκεφάλου, τότε αυτομάτως σε εκείνο το σημείο του εγκεφάλου δημιουργείται η έννοια του χρώματος, των ορίων, οτιδήποτε εμείς θεωρούμε αποτέλεσμα της όρασης. Εάν πάλι αυτή η χήμα ενέργεια υπομορφήν ηχητικών κυμάτων χτυπήσει, κυμάτων πίεσης, χτυπήσει το αυτί μου, τότε η ενέργεια αυτή πάλι μέσω κάποιων νευρώνων, καλωδίων, οδηγείται σε ένα άλλο σημείο του εγκεφάλου και εκεί δημιουργείται ο ήχος. Εκεί δημιουργούνται οι νότες. Οι συμφωνικές του Μπετόβεν εκεί μέσα δημιουργούνται. Εκεί έξω δεν υπάρχει μελωδία, δεν υπάρχει τίποτα. Δημιουργείται στον εγκέφαλό μας. Με τον ίδιο τρόπο δημιουργείται η έννοια της αφής, της γεύσης, της όσφρησης. Άρα κατανοείται ότι ο κόσμος αυτός που αντιλαμβανόμαστε γύρω μας, τον αντιλαμβανόμαστε μέσω των αισθήσεών μας. Αλλά εκεί έξω δεν υπάρχει τίποτα από τα προϊόντα των αισθήσεών μας, δημιουργούνται όλα μέσα στο κεφάλι μας. Άρα ο υπολογιστής του κεφαλιού μας είναι που μετασχηματίζει μια χοντρική κοχλάζουσα ενέργεια σε αυτό που λέμε αίσθηση της πραγματικότητας και του κόσμου.

αυτό θα είναι το περιεχόμενο των κοινωνιών διαλέξεων αυτού του χρόνου που θα κάνω. Έχετε δει την εικονική πραγματικότητα, έχετε πάει σε κανένα πανεπιστήμιο από εδώ πέρα ή σχολή καλών τεχνών, είχε κάνει και μια έκθεση. Μέχρι τώρα βλέπαμε τρισδιάστατα αντικείμενα σε ολογραφίες, έτσι, πολύ ωραία. Η εικονική πραγματικότητα είναι να φοράμε ένα κράνος ή κάποια γυαλιά και να είμαστε μέσα στην εικόνα. Και όχι μόνο να είμαστε μέσα στην εικόνα με την όραση, αλλά να πιάνουμε και τα αντικείμενα και να έχουμε την αίσθηση σαφής ή τις γεύσεις. Να έχουμε και τις άλλες αισθήσεις μας. Δηλαδή όταν τα φορέσω αυτά, τα γυαλιά, είμαι μέσα στο σενάριο. Ενώ κάθομαι, για προσέξτε, κάθομαι στην καρέκλα μου και δεν κουνιέμαι, με κάθε κίνηση του κεφαλιού μου, ενώ εγώ κάθομαι, κινούμαι με ταχύτητα όποια θέλω. Πηγαίνω αριστερά, δεξιά, ανοίγω πόρτες, κλείνω. Έχω την αίσθηση ότι κινούμαι, ότι διανύω δηλαδή διαστήματα σε κάποιο χρόνο, εγώ είμαι ακίνητος. Δηλαδή έχω μετατρέψει την ακινησία μου σε κίνηση, η οποία είναι ψευδέστηση κίνηση. Γιατί εγώ είμαι ακίνητος. Άρα έχω δημιουργήσει την έννοια του χρόνου, ο οποίος αλλάζει μέσω της ταχύτητας που δημιουργεί ο εγκεφαλός μου. Δηλαδή τα γυαλιά αυτά επιδρούν πάνω στην εγκεφαλική μου κατάσταση και μου δημιουργούν ψευδαισθήσεις. Και σας ερωτώ, εάν αντί να γεννιόμαστε έτσι όπως γεννηθήκαμε, με αυτούς τους φακούς στα μάτια μας, γεννιόμαστε με φυσιολογία φακών τέτοιων, που θα ζούσαμε σε μια εικονική πραγματικότητα. Τέτοια είναι αυτή που βλέπετε γύρω σας. Σας φαίνεται περίεργο αυτό, αλλά πάλι θα σας παραπέμψω σε μια σειρά διαλέξεων σε πανεπιστήμια. Όχι μόνο δικές μου διαλέξεις, αλλά και άλλων διάσημων συναδέλφων του εξωτερικού που αναλύουν πολύ καλύτερα από μέναν όλα αυτά τα πράγματα επειδή ασχολούνται και ερευνητικά. Βεβαίως αυτά όλα τα πράγματα που σας λέω μας τα επιβεβαιώνει η ειδική θεωρία σχετικότητας, η οποία μου λέει ότι οτιδήποτε βλέπω μέσα στο σύμπαν γύρω, πλανήτες, γαλαξίες κτλ. Δεν είναι πραγματικότητα, αλλά η απεικόνηση της πραγματικότητας σε έναν ψεύτικο, τρισδιάστατο και ευκλήδιο καθρέφτη που φτιάχνει το μυαλό μας και ονομάζεται χώρος Μινκόφσκι στα μαθηματικά. Χώρος Μινκόφσκι στα μαθηματικά. Δηλαδή είναι φιλοσοφικό, γιατί η ειδική θεωρία σχετικότητας έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι ισχύει. Ομοίως και η γενική θεωρία σχετικότητας. Μου λέει ότι οτιδήποτε έχει πυκνότητα, η ύλη δηλαδή, μπορεί να μετατραπεί σε έναν καθαρό αριθμό. Δηλαδή αυτό που λέμε υλικός κόσμος μπορεί να μετατραπεί σε γεωμετρία. Αυτή η γεωμετρία λέγεται γεωμετροδυναμική. Δηλαδή πάλι είναι αριθμοί, χωρίς μεγέθη. Ας τα αφήσουμε αυτό, είναι λιγάκι πιο δύσκολο. Αλλά μπορούμε να φέρουμε άπειρα παραδείγματα πειραματικά πλέον που αποδεικνύουν το ότι αυτό που λέμε ύλη γύρω μας, αυτό το πρώτο αξιακό γεγονός του δυτικού κόσμου, ένα αξιακός γεγονός στο οποίο θυσιάζουμε ακόμα και την ίδια μας την αξιοπρέπεια, αυτός ο δυτικός πολιτισμός, καταραίει από τη σύγχρονη επιστήμη. Και μην με πείτε συνωμοσιολόγο, μια ερώτηση κάνω που δεν έχω καταλάβει. Γιατί όλα αυτά αφού τα ξέρουμε από τις αρχές του 20ου αιώνα ακόμα δεν τα διδάσκουμε έτσι απλά να τα καταλάβουμε στον κόσμο ούτε στα πανεπιστήμια? Δεν ξέρω. Γιατί δεν τα διδάσκουμε? Γιατί μας αρέσει η κοινωνία της ύλης του δυτικού κόσμου. Η ύλη, η ψευδέστηση της κυριαρχίας πάνω στην ύλη δημιουργεί την αίσθηση του εγώ. Δημιουργεί την αίσθηση του ορίου. Εγώ και εσείς. Ενώ η γενική θεωρία σχετικότητας μου λέει ότι όλα είναι ένα. Και μόνο η δομή του εγκεφάλου μου δημιουργεί τομές. Παράδειγμα. Γιατί μου αρέσει να έχω τα παραδείγματα πολύ απλά. Εσείς λέτε ότι τελειώνεται εκεί που είναι το σώμα σας και εγώ εδώ πέρα. Το μεταξύ μας είναι κενό. Απλώς δεν μπορώ να δω το υλικό που υπάρχει μεταξύ μας. Για σκεφτείτε. Υδρογόνο, οξυγόνο, τις κολόνιες μου, τα μόρια, του υδρότα, αιωρήματα. Αλλά ο ίδιος ο αέρας. Τι περιέχει μέσα. Αν μπορούσα να τα δω όλα αυτά τα σωματίδια, είχα τη δυνατότητα να τα δω, τότε θα βλέπω ένα πυκνό υλικό να μας ενώνει. Εγώ μυρίζω την κολόνια σας. Άρα εγώ και εσείς έχουμε μια αλληλοσυνάφεια, μια συνάφεια μεταξύ μας. Δεν είμαστε ξεχωριστά γεγονότα. Πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει με πειράματα η σύγχρονη φυσική κτλ. Σε ένα πολύ μεγαλύτερο επίπεδο κτλ. Είπα το ποιητή είναι πιο απλή εκδοχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το τσάκισμα της έννοιας ύλη πειραματικά ήδη αλλάζει τον πολιτισμό. Ύλη πια, σαφέστατα, θα είναι ένα αξιακό γεγονός. Δεν είναι το πρώτο. Δεν είναι το πρώτο αξιακό γεγονός πλέον. Θα γίνει τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, δεν ξέρω πότε. Ναι, αλλά αυτό είναι κατάρρευση. Δεν είναι δυνατόν τα spreads να κυριαρχούν στη ζωή μου.
Δεν μπορεί η κατάκτηση υλικών αγαθών πέραν των αναγκαίων. Γιατί εγώ είμαι υπέρ του να έχουμε τα πάντα όσο μας κάνουν ευτυχισμένη ζωή υλικά αγαθά. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω τι μου κάνει καλύτερη τη ζωή. Ενώ ένα τισερτ κάνει, ξέρω εγώ, 3 ευρώ. Εγώ να πάρω ένα τισερτ με κροκοδιλάκι που να κάνει 100. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όταν έχω ένα καλό αυτοκίνητο, πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο, θα πρέπει να πάρω ένα αυτοκίνητο που δεν μπορώ να το κυκλοφορήσω στην πόλη για να αρέσει τα κορίτσια. Γιατί θα πρέπει τα κορίτσια να προτιμούν αυτόν που έχουν το καλύτερο αυτοκίνητο και όχι αυτόν που είναι το καλύτερο παιδί. Που έχει τα αναγκαία που να ζήσουν άνετα κτλ. Γιατί, ξέρω εγώ, ένας νεαρός ψάχνει τις κοπέλες με άλλα υλικά χαρακτηριστικά και δεν διαλέγει που κάτι να του λέει και σε άλλα επίπεδα. Αυτά όλα καταραίουν αν καταλάβουμε πολύ καλά ότι ό,τι βλέπουμε γύρω μας είναι Matrix. Και εσείς είστε Matrix και εγώ Matrix. Όμως, εδώ μου πηγαίνει μια ερώτηση, δηλαδή δεν είμαστε τίποτα. Όχι. Είμαστε εικόνες μιας άλλης πραγματικότητας που την ξέρουμε. Ασχέτως αν θέλουμε να τη συζητήσουμε. Για να έχουμε εικόνα, μιλάω στο μαθηματικό τώρα, για να έχουμε εικόνα πρέπει να έχουμε απεικονιζόμενο γεγονός. Αυτά στα μαθηματικά, αυτές οι πράξεις και τα λοιπά λέγονται ισομορφισμοί. Δεν μπορώ να έχω μια απεικόνιση αν δεν έχω πρότυπον, αλλά απλώς τι σημαίνει. Η ιδιότητα της φυσιολογίας μας μου δίνει την δυνατότητα να αντιλαμβάνουμε μόνο τις εικόνες.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, εδώ τελειώνει το δρομολόγιο. Σε περίπου 10 λεπτά θα είναι μαζί σας η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας και εμείς θα τα ξαναπούμε τα μεσάνυχτα όπως πάντα. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πνίγηκα καλέ. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στο 90,1.

0: αλτιπλάνο.
1: Λοιπόν, η ανατολή του ηλίου θα έρθει στις 6 και 14 πρώτα λεπτά. Ο ήλιος θα δύσει στις 8 και 27 το απόγευμα. Και ξεκινήσαμε με γλυκερία, γιατί σήμερα γιορτάζουν οι γλυκερίες. Χρόνια πολλά στην γλυκερία, την τραγουδίστρια γλυκερία, την αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που φέρετε αυτό το πολύ πολύ όμορφο όνομα.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα της μέρας. Έχει και πολλά δυσάρεστα δυστυχώς η μέρα αυτή. Θα ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα. Με την επιτυχία, την μεγάλη επιτυχία που πραγματοποίησε χθες ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Στον πρώτο ημιτελικό, ο 27χρονος εμφανίστηκε τέταρτος στη σειρά και εντυπωσίασε πραγματικά με την εμφάνισή του, με τη σκηνική του παρουσία και φυσικά Φωκάς Ευαγγελινός έβαλε την υπογραφή του για ένα φαντασμαγορικό σοου που κράτησε λίγο πιο πάνω από 3-3,5 λεπτά. Και όμως μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά ο Ακύλας τα έδωσε όλα πάνω στη σκηνή, κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό με την εμφάνισή του και βεβαίως αποθεώθηκε.

Ευτυχώς το βράδυ η αγωνία δεν εκράτησε πολύ, διότι η Ελλάδα ανακοινώθηκε πρώτη ότι προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό. Πρώτα η Ελλάδα, μετά η Φιλανδία, εξαιρετική η Φιλανδία, με ένα τρομερό τραγούδι, με έναν Φιλανδό τραγουδιστή, με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο φυσικά έτσι αυτό το εντυπωσιακό του τραγουδιού αυτού ήταν το βιολί, με αυτή την καταπληκτική κοπέλα, τα έλεγα εδώ στα παιδιά νωρίτερα, με μια Φιλανδή η οποία εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα κουστούμι έτσι πολύ εντυπωσιακό και πολύ, πώς να το πω ρε παιδί μου, αποκαλυπτικό, έτσι, πήρε το βιολί της εκεί, έπαιζε, ήτανε μαγεία, μαγεία. Η Φιλανδία είναι και ο μεγάλος αντίπαλος, έτσι τουλάχιστον λένε τα προγνωστικά. Μετά βγήκε το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία.

Στις 9 η ώρα ξεκίνησε λοιπόν η προβολή του πρώτου ημιτελικού της Eurovision. Παρουσιαστές ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μαρία Κοζάκου, στους ρόλους των σχολιαστών, επίσης να καλησπερίζουν τους τηλεθεατές. Και φυσικά ζήτησαν οι δύο σχολιαστές αυτές οι μέρες να είναι αφιερωμένες στη Μαρινέλα. Γιατί η Μαρινέλα, σας θυμίζουμε ότι είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision και αυτές τις μέρες θέλησαν με αυτόν τον τρόπο οι παρουσιαστές της Eurovision, οι Έλληνες παρουσιαστές, να τιμήσουν τη μεγάλη Ελληνίδα καλλιτέχνηδα. Εμφανίστηκε και η Βίκυ Λέανδρος, η διεθνούς φήμης ερμηνεύτρια Ελληνίδα, που έχει συνδέσει το όνομά της με τον θεσμό της Eurovision ήδη από το 1967, όταν εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο με το ιστορικό τραγούδι L'amour est bleu. Το είπα. L'amour est bleu. Είχε κατακτήσει τότε την τέταρτη θέση, Λέανδρος. Ανέβηκε στη σκηνή, ερμήνευσε αυτό το θρυλικό κομμάτι και μετά ανέβηκαν οι παρουσιαστές εκεί στο Βέλγιο. Και φυσικά ξεκίνησε το μεγάλο σοου αυτό, το οποίο για πάρα πολλούς φυσικά είναι έτσι ένα σοου πανηγυράκι, όπως έχει χαρακτηριστεί, αλλά δεν πάβει τουλάχιστον να είναι μια, ας το πούμε, ευχάριστη νότα μόλις σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Για να πάμε να πούμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη τεταρτούλα με υγεία και αγάπη, λέει ο φίλος ο Κώστας. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, την Αλεξάνδρα, που έστειλε και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα.

και στον Δημήτρη που έχει βγει κλασικά για περπάτημα. Που δεν παίρνει ρεπό. Τα Σαββατοκύριακα περπατάς, Δημήτρη. Αλήθεια. Θα σου κάνω άλλη ερώτηση σήμερα. Ή μόνο Δευτέρα με Παρασκευή. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Νικόλα το Χαλκίδη, που είναι στη διανομή των εφημερίδων. Καλή εκπομπή. Μας έχει στείλει και ένα απόκομα μιας εφημερίδας. Είναι λίγο χιουμοριστικό. Είναι για το διάλειμμα, να το πω στον Ηλία, βρε σκηνικό μου. Δεν είναι τώρα.

Έχει στείλει την είδηση για το παγωτό. Αυτή που λέγαμε χθες. Για τον 25χρονο που άδειασε το ψυγείο με τα παγωτά. Ποινή κάθαρξης 8 μηνών. Παρακαλώ. Αυτή ήταν η ποινή που το επέβαλαν εκεί στο αρμόδιο δικαστήριο, που έκλεψε τα ψυγεία λέει από τα παγωτά που κόστιζαν 400 ευρώ.

0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, στο φίλο το Βάιο από την Πάτρα. Καλημέρα, πρωινή φίλη. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τεταρτούλα. Το νου μας στα παιδιά μας από κοντά να ακούμε τα προβλήματά τους. Ευχές για ένα υπέροχο ξημέρωμα. Γι' αυτό είπα, Βάιο, ότι είναι μια μέρα που έτσι το μόνο ευχάριστο, και γι' αυτό ξεκίνησα με αυτό, είναι ο Ακύλας, ότι πέρασε στον τελικό της Eurovision. Όλα τα υπόλοιπα είναι άκρος δυσάρεστα. Βασικά δεν είναι μόνο δυσάρεστα, είναι μαχαιριά. Αυτό που συνέβη χθες με τα δύο αυτά κορίτσια, για μένα είναι η αποτυχία της κοινωνίας μας, η απόλυτη αποτυχία της κοινωνίας. Δύο κορίτσια να πιάνονται χέρι-χέρι και να κάνουν βουτιά θανάτου από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας, και εκείνη τη στιγμή μια ολόκληρη κοινωνία να αποτυγχάνει, να βυθίζεται. Μια ολόκληρη κοινωνία να είναι κάτι τέτοιο, στο μεταξύ δεν έχει συμβεί στα χρονικά. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Δύο παιδιά να ανεβαίνουν, να πιάνονται χέρι-χέρι, να αφήνουν σημείωμα και να πέφτουν στο κενό. Το ένα το κορίτσι σκοτώθηκε καριέρα, το άλλο το κορίτσι χαροπαλεύει, δύο σπίτια έχουν κλείσει. Όλο αυτό που συνέβη χθες ήταν τραγικό. Μιλάμε για την απόλυτη τραγωδία. Οι πανελλαδικές, πώς έχουμε εξελιχθεί έτσι, πώς έχουμε φτάσει την κοινωνία σε αυτό το σημείο, τι έχουμε κάνει στα παιδιά μας, τι προβλήματα τους έχουμε δημιουργήσει. Αυτό το κυνήγι της αριστείας, η επικοινωνία που δεν υπάρχει με τους γονείς γιατί τρέχουν για το μεροκάματο και είναι όλη μέρα, είναι εξαντλημένοι, η έλλειψη επαφής, τα κοινωνικά δίκτυα. Τι ακριβώς έχει συμβεί, πού χάθηκε όλο αυτό? Στη συνέχεια της εκπομπής θα διαβάσουμε και όλα τα στοιχεία για αυτά που έχουν προκύψει με τις αυτοκτονίες και όλα αυτά. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα, είναι τραγικά για αυτό που συμβαίνει στα παιδιά και που δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τις οικογένειες, στα σχολεία, αυτό που συμβαίνει στα σχολεία, έτσι, που δεν υπάρχει ψυχολόγος σταθερά. Δεν πρέπει να υπάρχουν ψυχολόγοι. Στα σχολικά κτίρια αυτή τη στιγμή, στις σχολικές μονάδες, υπάρχει ένας ψυχολόγος, ο οποίος επισκέπτεται κάθε σχολική μονάδα μία φορά την εβδομάδα. Έτσι, αν μετρήσουμε λοιπόν τις εβδομάδες, πόσες, 36 εβδομάδες σχολικής ζωής. Ένας ψυχολόγος λοιπόν είναι σχεδόν αδύνατο να δει όλους τους μαθητές, καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ψυχολόγοι θα έπρεπε να υπάρχουν παντού, σε κάθε σχολείο, σε κάθε στιγμή, να βλέπουν τα σημάδια, να αναγνωρίζουν τις συμπεριφορές αυτές που καταδεικνύουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Τώρα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Αυτό που συνέβη είναι τραγικό. Δεν είναι μόνο τραγικό για τους γονείς, είναι για όλους μας. Για όλους εμάς που μεγαλώνουμε παιδιά και που δεν περνάει από ανθρώπου νους τέτοια τραγωδία. Να μην συμβεί σε άνθρωπο αυτό το πράγμα που συνέβη σε αυτές τις οικογένειες, και κάτι πρέπει να γίνει για να μην ξανασυμβεί, και δεν είναι η πρώτη φορά. Σας είπα, τα στοιχεία είναι αμήλικτα, ειδικά για τα παιδιά στην εφηβεία είναι αμήλικτα. Είναι αυτές οι κολοεξετάσεις, να το πω έτσι. Τα πτυχία για να μπουν σε μια κορνίζα, η έλλειψη ονείρων, η έλλειψη κινήτρων, ότι τα παιδιά βγαίνουν στην αγορά εργασίας, βγαίνουν και δεν υπάρχει, τουλάχιστον στα δικά μας τα χρόνια, θα έκανες το επάγγελμα που ήθελες, θα μπορούσες να κάνεις το επάγγελμα που ήθελες, να εξελιχθείς πάνω σε αυτό και σε όλα τα επίπεδα. Τώρα τα παιδιά βλέπουν ότι ακόμα και να σπουδάσεις, ακόμα και να περάσεις πανελλήνιες και να περάσεις όλο αυτό το ζόρι και να σπουδάσεις κτλ, δεν υπάρχει προοπτική. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι πρέπει να τους δώσουμε προοπτική, πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα. Δεν υπάρχει επικοινωνία με τους γονείς. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Πού χάθηκε η μπάλα? Καλημέρα, Έρη, λέει ο φίλος ο Γιώργος ο Βρέτας. Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στη Σταυρούλα. Ξυπνήσαμε και σήμερα, λέει, δόξα τω Θεώ. Καλή δύναμη σε όλους. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ό,τι καλύτερο. Εφτά στα 7 λοιπόν περπατάει ο Δημήτρης. Καλά κάνεις, Δημήτρη μου. Καλά κάνεις και περπατάς. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ να δούμε τι ακριβώς έχουμε από την επικαιρότητα, αρκετά τα θέματα και με το Πανεπιστήμιο εκεί στην Θεσσαλονίκη, το Αριστοτέλειο, αλλά και με επεισόδια και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα και κυρίως δυσάρεστα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο μας του Σπύρο από το Πτυχίο, στην κυρία Ζωή από την Κοκκινιά. Καλημέρα, πολύ καλημέρα. Καλημέρα στη Λίδιά μας από την Πρέβεζα. Καλημέρα σε όλους παιδιά, καλό ξημέρωμα. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία, το ημερολόγιο δείχνει 13 Μαΐου 2026. Με αυτή την αυτοχειρία των κοριτσιών να συγκλονίζει το Πανελλήνιο, να μας έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό, μεγάλη θλίψη. Οι ψυχικές διαταραχές σε παιδιά και εφήβους ηλικίες έως 19 ετών έχουν αυξηθεί κατά 1/3 τα τελευταία 15 χρόνια. Η αυτοκτονία παραμένει η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ ατόμων ηλικίας 15 έως 29 ετών. Ένας στους 10 εφήβους αναφέρει ότι έχει υποστεί εκφοβισμό. Ένα στα 4 κορίτσια ηλικίας 15 έως 19 ετών ζει με κάποιο ζήτημα ψυχικής υγείας. Έχουμε αποτύχει, είναι ξεκάθαρο, έχουμε αποτύχει. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε μαρτυρίες για τα κορίτσια αυτά που βούτυξαν στο κενό εκεί στην Ηλιούπολη.
1: Ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα και ένας πολύ δυνατός κρότος.
2: Η φίλη μου είναι διαχειρίστρια εδώ στην πολυκατοικία και τη ζητήσανε τα κλειδιά της, τα ράτσας. Και της λέει, η φίλη μου είναι εκεί που ξέρουμε, γιατί τα αφήνουν εκεί για πάνω ενδεχόμενο. Ο καθένας να ανέβει απάνω στην ταράτσα. Και έφυγε η φίλη μου, που να φανταστεί ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα.
1: Γυρνώντας το κεφάλι, βλέπω δύο κορίτσια.
3: Φαινόταν κάπως μόνη της ότι ήταν πάντα.
4: Τι να δω μπροστά. Σαν τα αρνιά ήταν τα παιδιά. Τόνο δεξιά, τα άλλο αριστερά. Το ένα παιδί ήταν ακούνητο και το άλλο ανέβαινε σαν σερόγχο. Μόλις τα είδα άρχισα να ουγγλιάζω. Βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Για αυτά τα παιδιά. Έκανε κουράγιο, ήταν ανέβαινε, ανισταματάκι. Εγώ της μίλαγα γιατί ήταν ζωντανή.
1: Είχα πάει κοντά της και όσο μπορούσα της μίλαγα να κρατήσει τουλάχιστον τις αισθήσεις, να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά.
5: Είναι εξαιρετική οικογένεια, εξαιρετική.
4: Δεν ήταν λέω να πεθάνω εγώ, πάλι να πεθάνω αυτά. Όταν της είπα, μου εσύ ερχόσουνα στο σπίτι καμιά φορά και τα λέγαμε. Τώρα λέει, Κυριάννα, δεν μπορώ, πάω εδώ, πάω εκεί, πάω εκεί.
6: Λυπόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας, διότι νέα παιδιά φεύγουν χωρίς λόγο.
7: Τον τελευταίο καιρό ήταν λίγο μόνη της από ό,τι βλέπαμε. Δεν φαινόταν πολύ στα καλά της. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα είναι και πανελλήνιες και όλα αυτά. Για την άλλη κοπέλα δεν ξέρουμε κάτι. Πάντως η μία ήταν πολύ καλή και έξω μας χαιρετούσε πάντα, ευγενική όλα.
8: Τη βλέπατε να είναι πιεσμένη τον τελευταίο καιρό, να έχει κάποιο άγχος.
7: Γενικά σαν κοπέλα είναι...
9: Φαινόταν κάπως μόνη της ότι ήταν πάντα. Δηλαδή δεν φαινόταν ότι είχε κάποια πιο κολλητή
7: ή κάποια βοήθεια από κάποιους ή κάτι. Μπορεί η μια να επηρεάσει την άλλη, μπορεί να είχαν κάποια προβλήματα και οι δύο μαζί. Να. Μπορεί και αυτό ο θάνατος του πατέρα της μίας να επηρέασε κάποιο και να... Ναι. Are you drunk enough?
0: Now judge what I'm doing. Αυτό λοιπόν συνέβη, δύο κορίτσια πιάστηκαν χέρι-χέρι. Πήραν τα κλειδιά από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, που να φανταστεί η γυναίκα ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ζήτησαν τα κλειδιά από τη διαχειρίστρια, ανέβηκαν πάνω στον έκτο όροφο της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα πίσω τους και βούτυξαν στο κενό. Προφανώς και δεν είχαν συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι. Το σημείωμα που άφησαν η μία από αυτές, η μία από τα κορίτσια, μιλάει για μια δυσκολία και με τις εξετάσεις, ένα άγχος, μια ανασφάλεια για το μέλλον κτλ. Τα παιδιά στη σημερινή πραγματικότητα έχουν εικόνες από μια πετυχημένη ζωή, instagramική ζωή, έτσι που παρουσιάζεται, πλασματική ζωή, και η καθημερινότητά τους είναι τελείως διαφορετική. Είναι σαν όλων των ανθρώπων, των υπολείπων. Έτσι το κυνήγι της επιβίωσης, το κυνήγι της καθημερινότητας, να ανταπεξέλθουν οι γονείς. Πολλές φορές οι γονείς λείπουν όχι για να διασκεδάσουν, όχι γιατί είναι αδιάφοροι, λείπουν για να φέρουν τα προς το ζήν. Λείπουν για να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Και κάπου εκεί χάνεται. Κάπου εκεί χάνεται την μπάλα. Την ίδια ώρα, πανελλαδικές εξετάσεις. Τόσα χρόνια αυτή η διαδικασία και τόσα χρόνια έχουμε πολλά περιστατικά με παιδιά που προχωρούν σε αυτοκτονία διότι δεν αντέχουν την πίεση. Το σύστημα θα αλλάξει, ναι, αλλά το γενικότερο αυτό πλαίσιο της πίεσης των παιδιών από τα μικρή ηλικία, από 3 χρονών, να είναι άριστοι, να είναι τέλειοι, να πρέπει να τα κάνουν όλα καταπληκτικά, να είναι φανταστικοί, να τους δίνουμε να καταλάβουν ότι μόνο με ένα πανεπιστήμιο και με ένα πτυχίο είσαι επιτυχημένος σήμερα και τα λοιπά. Μπούρδες, αυτά είναι όλα μπούρδες. Τίποτα. Τα παιδιά είναι ευτυχισμένα όταν οι γονείς τους είναι ευτυχισμένοι, όταν βλέπουν τη φύση, τη θάλασσα, τον ήλιο, τα λουλούδια, έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους, κοινωνικοποιούνται με άλλα παιδιά, με παρέες, βλέπουν τους γονείς τους χαρούμενους. Όλα αυτά λοιπόν που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι όλα μάταια από όταν βλέπεις μπροστά σε αυτή την κατάσταση δύο κορίτσια να πιάνονται χέρι-χέρι και όλοι εμείς να καθόμαστε προσβολωμένοι και να παρατηρούμε αυτό που συνέβη. Θέλω να ακούσουμε μαρτυρίες στον Αντένα για τις πανελλαδικές. Τι λένε οι άνθρωποι, τα παιδιά κυρίως, οι νέοι, για το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων. Εκεί που δεν αρχίζει τίποτα, δεν τελειώνει τίποτα, δεν είναι τίποτα οι εξετάσεις. Είναι ένα σημείο στη ζωή ενός ανθρώπου που μπορεί να τον οδηγήσει στην εξέλιξή του, μπορεί όμως και η αποτυχία στις πανελλαδικές να είναι η εξέλιξή του.
10: Εγώ προσωπικά πέρασα πάρα πολύ δύσκολα τη διαδικασία, γιατί λόγω της πίεσης πάθαινα συχνά κρίσεις άγχους.
11: Να νιώθω σαν να γολγοθά να ανεβαίνω.
12: Παρατηρούμε δυσμενείς ψυχολογικές επιδράσεις, όπως διαταραχές διάθεσης, για παράδειγμα η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές, κρίσεις πανικού για παράδειγμα.
13: Κλάταρα το Δεκέμβριο πριν δώσω πανελλήνιες, ενώ έκανα προετοιμασία 3 χρόνια. Κλάταρα, τα παράτησα όλα.
14: Πολύ αγχωμένοι όλοι, δεν έβγαιναν τα σπίτια ούτε για μια βόλτα. Έπαιρνα φαρμακευτική αγωγή για να αντέξουν την πίεση.
15: Είναι σημαντικό ο γονέας να μην ταυτίζει το παιδί του με την επίδοσή του, να μην συγκρίνει το παιδί του με τα άλλα παιδιά και να δίνει χώρο στην έκφραση των συναισθημάτων και να τονίζει πόσο πιο σημαντική είναι η ψυχοσύνθεση του παιδιού του από την απόδοση.
0: Καλημέρα στο φίλο του Βαγγέλη που στέλνει το μήνυμά του. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη, λέει, μεγάλο κρίμα. Εγώ φέτος, λέει, θα αφαιρέσω από το παιδί πολλά άχρηστα, λέει, που κάνει στο φροντιστήριο, λέει, για να κονομάνε, λέει, τα φροντιστήρια. Τώρα, Βαγγέλη, πάνω σε αυτό, με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό που συνέβη χθες, πάρα πολλοί μίλησαν για την πίεση που αισθάνονται τα παιδιά, όχι μόνο στις πανελλαδικές, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια των σχολικών χρόνων. Μια πίεση που εκπορεύεται είτε από τους γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να έχουν επιτυχίες, είτε από τα ίδια τα σχολεία που πιέζουν τα παιδιά με πάρα πολύ ύλη, που είναι σχεδόν αδύνατο να μπορεί κάποιος μέσα στον χρόνο που τους διατίθεται, διότι αν σκεφτεί κανείς ότι τα παιδιά είναι στο σχολείο από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι το μεσημέρι, αργά το απόγευμα, έτσι κάθονται στο λογήμερο, γιατί ποιος γονέας σχολάει 2 παρά 20 που τελειώνει, ας πούμε. Τι ώρα τελειώνει το σχολείο της κόρης σου?
16: 2 και 10.
0: Ποιος γονιός σχολάει λοιπόν 2 και 10? Ποιος γονιός σχολάει? Για να μπορέσει να σχολάσει ο γονιός και να βρίσκεται 2 και 10 δουλεύει τη νύχτα. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, ποιος γονιός σχολάει 1 και 4? Σε ποια δουλειά σου λένε 1 και 4 χαιρετάς? Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν τα παιδιά τα περισσότερα πάνε στο ολοήμερο όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γιατί συμβαίνει και αυτό να μην λειτουργεί το ολοήμερο παντού. Και μετά να φύγουν από το ολοήμερο και μετά να πάνε στο φροντιστήριο, να κάτσουν 2-3 ώρες στο φροντιστήριο. Να τους πιέσουν και στα φροντιστήρια, γιατί και τα φροντιστήρια θέλουν επιτυχίες. Γιατί αν πας σε ένα φροντιστήριο και ακουστεί ότι ο Ηλίας δεν τα κατάφερε, η Έρη δεν τα κατάφερε, η Σταυρούλα πέρασε, μόνο ένας στους τρεις πέρασε, λέει ο γονέας ο άλλος, α, δεν κάνει επιτυχή στο φροντιστήριο, αλλά πάμε σε άλλο. Οπότε υπάρχει και εκεί η ανάλογη πίεση. Λες και αν περάσει κάποιος στο πανεπιστήμιο, το εξασφαλίζει ένα εισιτήριο στην ευτυχία, ας πούμε. Το ένα από αυτά τα παιδιά είχε χάσει και τον πατέρα του πρόσφατα, το ένα από αυτά τα κορίτσια, και ήταν πολύ πολύ πιεσμένο το παιδί αυτό, και τα δύο κορίτσια ήταν πολύ πιεσμένα. Ακούσατε τι λέγανε οι μαρτυρίες. Πολύ δύσκολες καταστάσεις, έτσι, και Αυτό σας λέω, νομίζω ότι δεν υπάρχει και μέρημνα, δηλαδή δεν υπάρχει και ενδιαφέρον. Εδώ όταν λέμε ότι υπάρχει ένας ψυχολόγος μια φορά τη βδομάδα στο σχολείο, μια φορά τη βδομάδα, και πώς θα παραδοθεί αυτός ο ψυχολόγος ότι κάτι συμβαίνει με μια οικογένεια, με ένα παιδί, με ένα περιστατικό. Οι ψυχολόγοι έχουν τη γνώση, έχουν τη δύναμη να ξεχωρίσουν, να δουν συμπεριφορές που μπορεί να τους οδηγήσουν, δεν λέμε απαραίτητα σε αυτοκτονίες, να οδηγήσουν σε μια επιθετικότητα, να οδηγήσουν σε μια παρόλμηση, να οδηγήσουν σε κάποιες κρίσεις έτσι, άγχους κτλ. Τα αυτοάνωσα σαρώνουν στους ανθρώπους και ειδικά και τώρα τελευταία και στα νέα τα παιδιά, στα μικρά παιδιά. Αν υπήρχε λοιπόν αυτή η μέρημνα με ειδικούς ψυχολόγους να βρίσκονται συνέχεια στον χώρο, να μην υπάρχει αυτή η φάση της αριστείας. Εδώ πέρα κάτι άλλο που μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι ένα παιδί τραγουδάει, ένα παιδί γελάει περισσότερο, ένα παιδί ας πούμε δεν είναι άρρωστο στο σχολείο αλλά έχει μια καλλιτεχνική τάση, δεν είναι τόσο ήσυχο, δεν είναι ρομποτάκι όπως τα θέλουν όλα τα ρομποτάκια. Α, το παιδί σας έχει πρόβλημα. Α, να πάτε στο κεδασί να το δείτε. Να πάτε να δείτε μήπως έχει κάποιο πρόβλημα, μήπως έχει δέπει, μήπως έχει οτιδήποτε κτλ. Δηλαδή το βλέπεις αυτό ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται γιατί οι γονείς, οι σημερινοί γονείς, είναι πολύ πιο μορφωμένοι από όταν ήταν οι γονείς η δική μας ηλία μου, έτσι. Σε διάβασες ένα ποτέ η μητέρα σου και ο πατέρας σου, έτσι. Εμένα δεν με διάβασαν ποτέ. Πώς μάθαμε εμείς αγγλικά, αφού οι γονείς μας δεν ξέρανε αγγλικά. Τι μείναμε γράμμα, τι μείναμε. Και πώς έχει γίνει τώρα ξαφνικά που αυτό το κυνήγι, τα παιδιά να τα διαβάσουμε, να πάνε μελέτη από μικρά ηλία, από 5 χρονών πάνε φροντιστήριο. 6. Έχουν γεμίσει σε όλες τις γειτονιές φροντιστήρια στα παιδιά, αυτό το κυνήγι, η πίεση. Να είσαι τώρα 6 χρονών, 7, να έχεις το άγχος ότι πας πρώτη χρονιά στο σχολείο, ας πούμε, είσαι πρωτάκι, και μετά να πηγαίνεις να σε κρατάει στο φροντιστήριο, γιατί ο πατέρας δουλεύει, γιατί η μάνα δουλεύει, γιατί δεν υπάρχει χρόνος να διαβάσει κάποιος το παιδί. Έτσι. Η πίεση, η πρέσα, τα οικονομικά, οι λογαριασμοί, όλο αυτό. Εσύ το αντέχεις, εγώ το αντέχω, άλλος το αντέχει. Λέμε τώρα. Το παιδί πώς το εκλαμβάνει όλο αυτό. Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να υπάρξει ολική επαναφορά. Ολική επαναφορά. Τέτοια περιστατικά έχουν συμβεί και σε άλλες χώρες. Έχουν καταγραφεί πάρα πολλά περιστατικά. Στη Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, η γέφυρα, η γνωστή γέφυρα, η Tower Bridge, στη Μεγάλη Βρετανία, είχε κλείσει μάλιστα για ένα διάστημα. Και κλείνει κατά καιρούς, διότι παρατηρούνται περιστατικά αυτοκτονιών. Εκεί λοιπόν το κατάλαβαν γρήγορα. Είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι έχουν συνεχώς αυτοκτονίες, έχουν συνεχώς περιστατικά. Πέσαν ψυχολόγοι, πέσαν ειδικοί, ηρέμησε η κατάσταση και τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η χώρα ανακάμπτει. Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Εμείς βυθιζόμαστε. Σε όλα βυθιζόμαστε. Αλλά κατά τα άλλα, εδώ αυτή η χώρα έχει ανάκαμψη, έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα, βαριά ημέρα. Η επικαιρότητα είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπει και πολλά. Θέλω να πάμε να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι, να προσπαθήσουμε σιγά σιγά να κλωτσίσουμε και να ξημερώσουμε αυτή την Τετάρτη που έρχεται. Διότι ό,τι έχει να κάνει με παιδιά είναι δύσκολο ως προς τη διαχείριση.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε φοιτητικές εκλογές, αλλά χθες είχαμε άγριο ξύλο. Είχαμε άγριο ξύλο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Αντιεξουσιαστές κατά φοιτητών, με ρόπαλα στα χέρια, με τους φοιτητές να τρέχουν στους διαδρόμους των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και εμείς να μένουμε αποσβολωμένοι για μια ακόμη φορά θεατές μιας κατάστασης με βία, με βία χτυπήματα. Μάλιστα, ένας 20χρονος πάνω στη Θεσσαλονίκη φέρει κάταγμα κεφαλής κερκίδας, έτσι λέγεται, κακώς σε ολόκληρο το κεφάλι και στο θώρακα. Θα παραμείνει για νοσηλεία. Οι υπόλοιποι τραυματίες, αρκετοί τραυματίες, έτσι, 7 τραυματίες από το απιθύτα. Οι υπόλοιποι αποχώρησαν, ο ένας όμως παραμένει μέσα στο νοσοκομείο. Μιλάμε για άγρια χτυπήματα. Και φυσικά, παρόμοιο περιστατικό είχαμε και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Συνολικά 10 τραυματίες και από τις 2 επιθέσεις, 47 προσαγωγές. Και μένουμε εμείς τώρα και παρακολουθούμε όλα αυτά τα φαινόμενα και λέμε, αλήθεια, εκεί υποτίθεται θα παίρνονταν κάποια μέτρα. Αστυνομία, πανεπιστημιακή αστυνομία, τουρνικέ, έλεγχοι, ποιοι θα μπαίνουν, ποιοι θα βγαίνουν. Ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν και λιμένονται τα πανεπιστήμια, που περνάνε τόσα πολλά οι οικογένειες για να βάλουν το παιδί τους στο πανεπιστήμιο, περνάνε τόσα πολλά τα παιδιά, αφήστε τους γονείς, εντάξει, αφήστε. Τα παιδιά περνάνε τόσα πολλά για να μπουν σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, όπως είναι το απιθύτα, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Έτσι. Λοιπόν, περνάνε τόσα πολλά για να μπουν εκεί και ξαφνικά βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοιες εικόνες ή πέφτουν θύματα επιθέσεων μέσα στο ίδιο το πανεπιστήμιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μαρτυρίες από αυτά τα περιστατικά.
1: Ακούσαμε τζάμια να σπάνε και κατάλαβα εγώ τουλάχιστον ότι κάτι σοβαρό γίνεται. Κατεβαίνοντας εδώ βλέπω το πρώτο το παιδί ξαπλωμένο και πώς κοιτάω προς το βάθος, ήταν κάποιοι κουλοφόροι μαυροφορεμένοι με καθρόνια και χτυπούσανε, κάνανε ζημιές και μετά από λίγο είδα να φέρουν και το δεύτερο τραυματία, το παιδί ήταν χάλια.
2: Είδα ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, είναι τρομακτικό αν θέλετε την άποψή μου, όμως αυτό είναι σαν να λέμε τη στιγμή που κάθομαι ξαφνικά 10 να τρελαθούν και να αρχίσουν να χτυπάνε. Φεύγουμε από κάθε λογική και είναι τόσο καταδρομική η επιχείρηση.
3: Υπήρξε μια απρόκλητη επίθεση από μαυροφορεμένους με τη μορφή στρατού, όπως συνήθως γνωρίζουμε ότι οι παρακρατικοί επιτίθενται.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιες εικόνες, ξύλο μέσα στα πανεπιστήμια και φοβάμαι ότι δεν θα είναι και η τελευταία, αν δεν πάρθουν γρήγορα μέτρα. Θυμάστε την περίπτωση του πρίτανη της ΑΣΟΕ το 2020 που τον είχαν χτυπήσει, τον είχαν διαπομπεύσει κτλ. Λοιπόν, οι τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν για την υπόθεση αυτή της διαπόμπευσης του πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, κρίνοντας ότι δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία για την ενοχή τους. Αυτό το αποφάσισε το Πλημελιο Δικείο Αθηνών. Κατά την ανακοίνωση της αποφάσης, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανέφερε ότι το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Την απαλλαγή των κατηγορουμένων είχε εισηγηθεί και η εισαγγελέα της έδρας, επισημένοντας ότι από την ακροαματική διαδικασία δεν αποδείχθηκε εμπλοκή στις πράξεις που τους αποδίδονταν. Οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο άνδρες και μια γυναίκα, αντιμετώπισαν πλημελιματικές κατηγορίες, καθώς ηρχικές κακουργηματικές διώξεις είχαν καταπέσει μετά την έκδοση βουλεύματος που απάλλαξε 5 ακόμη πρόσωπα. Τότε, αν θυμάστε, είχαν προκληθεί πάρα πολλές αντιδράσεις με τις εικόνες διαπόμπευσης του τότε πρίτανη, στον οποίο ομάδα εισβολέων είχε κρεμάσει μάλιστα και μια ταμπέλα με σύνθημα αλληλεγγύη στις καταλήψεις μέσα στο γραφείο του. Ωστόσο, σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, οι καταθέσεις μαρτύρων στο ακροατήριο παρουσίασαν σημαντικά κενά, ενώ ότι τα στοιχεία από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου κρίθηκαν επαρκή για να θεμελιώσουν καταδίκη. Άρα δηλαδή, ένας άνθρωπος, ένας πανεπιστημιακός, ένας πρίτανης, βρίσκεται δημοσίως με μια ταμπέλα στο λαιμό, και τελικά όσοι συνελήφθησαν τότε και κατηγορήθηκαν τότε απαλλάχθηκαν. Αυτό είναι. Έτσι. Και αυτή η απόφαση τώρα τι μας δείχνει, πού μας παραπέμπει, πώς λειτουργεί αυτή η απόφαση μετά. Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα από την αρχή. Από το σημείο 0 μέχρι και το σημείο του πανεπιστημίου. Δηλαδή από τα μικρά χρόνια μέχρι τα μεγάλα χρόνια είναι δυνατόν να μπαίνουν μέσα στα πανεπιστήμια και να τα κάνουν γης μαδιάν? Ποιοι τα κάνουν αυτά? Ποιος τα πληρώνει όλα αυτά? Θα τα πληρώνουν οι γονείς τους, οι υπόλοιποι φορολογούμενοι? Μπαίνουν μέσα και τα σπάνε, τα κάνουν γυαλιά καραφιά, και για μια ασήμαντη αφορμή μπορεί να χτυπήσουν ένα παιδί, όπως χτύπησαν αυτόν τον 20χρονο, και να χάσεις το παιδί σου γιατί κάποιος ανεγκέφαλος πήρε ένα ρόπαλο και μπήκε μέσα στο πανεπιστήμιο, το οποίο θα έπρεπε να φυλάσσεται, στο οποίο θα έπρεπε να μπαίνεις με κάρτα. Εδώ σε κατάστημα μπαίνεις πια. Σε κατάστημα μπαίνεις. Υπάρχουν καταστήματα που λειτουργούν τη νύχτα, 24 ώρα καταστήματα. Και για να μπεις μέσα στο κατάστημα, πατάς κουδούνι, υπάρχει ασφάλεια, είναι κλειδωμένα. Δεν μπαίνεις έτσι. Και τώρα στο πανεπιστημιακό ίδρυμα μπήκαν μέσα μια ομάδα με κουκουλοφόρους, με ρόπαλα στα χέρια και τα έκαναν γης μαδιάμ. Έτσι. Γιατί τους κάπνισε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διάλειμμα, να ακούσουμε μια ωραία μουσική και να επανέλθουμε, παιδιά, με λίγο πιο χαρούμενες ειδήσεις, διότι σας είπα, η επικαιρότητα είναι δύσκολη.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Αντώνης Ρέμος, αγαπημένος τραγουδιστής, 12 Σεπτεμβρίου, μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, με είσοδο δωρεάν για τα 30 χρόνια από το ξεκίνημα της καριέρας του.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, εδώ στην πρωινή αφετηρία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί. Φτιάξτε καφεδάκι και πάμε να ξημερώσουμε μαζί αυτή την τεταρτούλα 13 Μαΐου 2026. Φτιάξτε καφέ, αλλά ο καφές είχε ακριβήνει πολύ. Είναι ακριβή συνήθεια πια. Όσους πίνουμε τη μέρα, 2-3, βλέπουμε να τους κόβουμε σιγά σιγά, να πηγαίνουμε στον έναν, στους δύο, διότι στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις ακόμη και στον καφέ. Για πάμε να ακούσουμε τι λένε καταναλωτές που μίλησαν στον Α.
1: Ο Έλληνας είναι με ένα καφέ στο χέρι. Ξοδεύει πολύ μεγάλο μέρος του μισθού του στους καφέδες.
2: Ένα καφέ την ημέρα θες 80 ευρώ το μήνα.
1: Αν μα κάτσεις και τα βάλεις κάτω, πόσα λεφτά θα σου φύγουν στο τέλος του έτους, πας διακοπές πλειολόγος.
3: Γενικότερα, αν μα κάτσεις σε κάποιο μαγαζί που στο σερβίρουν, είναι πάρα πολύ ψηλή η τιμή.
4: Εδώ είναι σταθερή η τιμή, αλλά είναι ακριβές οι τιμές έξω.
5: Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Γύρω στα 4,5 ευρώ.
6: Τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχουμε αυξήσει καθόλου τις τιμές, αλλά επειδή αυξάνονται συνέχεια τα τιμολόγια, δεν βγαίνει.
7: Δεν είναι μόνο η αυξήση στις τιμές του καφέ. Υπάρχει πολύ μεγάλο κόστος μισθοδοσίας, πολύ μεγάλο κόστος στα λειτουργικά έξοδα.
8: Είναι γύρω στα 6 ευρώ την ημέρα, είναι αρκετά. Οι αυξημένες τιμές γενικότερα, ναι, μας κάνουν και τους περισσότερους να μην θέλουμε να βγούμε τόσο συχνά αν είναι για καφέ.
3: Έχω αναγκαστεί να κόψω τις εξόδους, να το πω έτσι. Ακόμα και τα μικρά καφέ που πίνουμε, ξέρετε, ανάμεσα στη δουλειά. Γιατί λες, με 4 τέτοια έχω πάρει ένα ολόκληρο φίλτρο για το σπίτι. Το σούπερ μάρκετ που μπαίνω τώρα έρχομαι, γιατί έχει μια καλή ποικιλία και καλή τιμή.
9: Όταν χρειάζεσαι για μια εβδομάδα, ας πούμε, γύρω στα 30 ευρώ για καφέ, γιατί είμαστε μεγάλη οικογένεια, είναι δυσβάστα αυτό το κόστος.
0: Πώς είπε η κυρία ότι είναι, λέει, τα λειτουργικά έξοδα, λέει, το κόστος μισθοδοσίας. Όλα αυτά δηλαδή θα πρέπει να πέσουν πάνω στο καφέ. Αλήθεια τώρα. Εντάξει, η επιχείρηση που φτιάχνει καφέ δεν είναι δά και η μεγαλύτερη και η πιο κοστοβόρα επιχείρηση που υπάρχει. Δηλαδή θεωρώ ότι από ένα βαθμό και μετά υπάρχει και αυτή η ανάγκη του να βγάλεις το κέρδος. Εντάξει, είναι μια επιχειρήση οι οποίες είναι κερδοφόρες περισσότερες φορές, αναλόγως βέβαια και το που βρίσκονται και τα λοιπά, τα ενίκια, τα λειτουργικά έξοδα, αλλά είναι επιχειρήσεις κερδοφόρες. Αν σκεφτεί κανείς το κεφάλαιο που τοποθετεί κάποιος για να ανοίξει ένα καφέ, εντάξει, δεν ανοίγει και εργοστάσιο, δηλαδή μην τρελαινόμαστε, γιατί στο τέλος θα γίνει αυτό που είπαν άλλοι καταναλωτές. Θα αρχίσουν σιγά σιγά να κλείνουν οι επιχειρήσεις, διότι ο κόσμος όταν θα βλέπει ότι η τιμή ξεφεύγει, όχι παιδιά, θα το φτιάξει σπίτι του. Θα το φτιάξει, θα το πάρει μια καλή ποικιλία, υπάρχει και στο σούπερ μάρκετ, θα τη φτιάξει στο σπίτι του, θα το πάρει στο θερμός μαζί του και θα το πάρει στη δουλειά του όπου θέλει να πάει. Άρα, εντάξει, να υπάρχει και κάποιο όριο στο κέρδος. Τώρα λοιπόν, η κυρία Βάση Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ έκανε μία τοποθέτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία τη χαρακτηρίζει και λίγο προσβλητική έως πολύ. Συγκεκριμένα στο δελτίο του Κόντρα, η κυρία Αναστασίου ρωτήθηκε για τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Αντί λοιπόν να μιλήσει για τον κύριο Τσίπρα, είπε να πάει να λουστεί κανένα δύο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί. Να την ακούσουμε.
10: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή, ο άνθρωπος δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Ποιος ο άνθρωπος που επέλεξε να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμένο. Από πού και ως πού ο κύριος Τσίπρας. Μία πάει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, γελάει ο κόσμος.
11: Μήπως κάνει άνοιγμα.
10: Μία πιάνει
11: προς το
10: στο στόμα
11: του,
10: αυτό κάνει. Αλλά υπάρχει ένα όριο. Κύριε Κόκαλη, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν οι χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν καταργήθηκε το ΕΚΑΣ? Μόνο αυτός το καταργήσε το ΕΚΑΣ. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου? Εκεί ήταν ο κύριος Τσίπρας και τον έφερε. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δαθμά 40%? Έκανε γιόγκα μάλλον.
0: Μάλιστα, φορτσάτη η κυρία Αναστασίου λοιπόν. Αλλά να λουστεί κανένα δύο φορές γιατί είναι έντονη μπογιάλη στο μαλλί του Αλέξη Τσίπρα. Βάφει το μαλλί ο Αλέξης Τσίπρας. Καινούργιο κι αυτό. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, τη βλέπω την κυρία Αναστασίου να την καλούν συχνά στα πάνελ με τέτοιες ατάκες φαρμακερές. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματά σας. Ο φίλος μας ο Αποστόλης λέει: καλημέρα, όλο αυτό με τα κορίτσια είναι η σύψη της κοινωνίας μας. Όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση, λέει, είναι την έλλειψη ενδιαφέροντος για το διπλανό μας. Δεν μένει χρόνος, Αποστόλη, δεν μένει χρόνος για το διπλανό. Όταν τα προβλήματα συσσωρεύονται στα σπίτια, στις οικογένειες, στην καθημερινότητα, κάπου χάνεις την μπάλα. Ο φίλος ο Θωμάς, δυστυχώς, λέει, κάθε φορά που κάποιος προχωρά στην αυτοκτονία, κάθε φορά υπάρχουν αιτίες και κάθε φορά όντως αποτυγχάνει η κοινωνία που ζούμε. Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι να είναι τα τελευταία παιδιά και όσο γίνεται να κάνουν κουράγιο οι δικές τους οικογένειες, και σίγουρα δεν είναι καλή ημέρα με αυτό που συνέβη, λέει ο αγαπημένος ακροατής, ο φίλος μας ο Θωμάς. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού που βγήκε για δρομολόγιο και μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Ελένη μας από την Ηγουμενίτσα, την Ελενίτσα την αγαπημένη. Η Ελένη επιλέγει να σχολιάσει το θέμα της Eurovision. Δημόσιοι, λέει, ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας δεν θα μεταδώσουν καν, λέει, την Eurovision. Ελενίτσα μου αγαπημένη, ξέρεις ποιο είναι το πιο δύσκολο? Ότι εγώ πάλεψα πολύ χθες το βράδυ να βρω μια ευχάριστη είδηση για να ξεκινήσω την εκπομπή. Και τελικά η μοναδική ευχάριστη είδηση που βρήκα για να ξεκινήσω την εκπομπή ήταν ότι περάσαμε στον ημιτελικό της Eurovision. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο. Είναι τρομερά αυτά που συμβαίνουν, που πάμε να εξορκίσουμε κάθε μέρα. Και από αυτήν εδώ την εκπομπή ξέρετε ότι πάντα ξεκινάμε με χαρούμενη διάθεση, έτσι με γέλιο, με αισιοδοξία, για να μπορέσει να προχωρήσει η μέρα. Όμως πραγματικά υπάρχουν στιγμές που δεν έχεις τίποτα, έτσι πρέπει να μιλήσεις για την επικαιρότητα και να πεις τι. Ότι δύο παιδιά επικρατήθηκαν από το χέρι και βούτυξαν από το κενό. Και σαν κοινωνία δεν κάνουμε τίποτα. Είμαστε στο απόλυτο μηδέν. Έτσι. Και πάμε για το μείον. Οπότε, ναι, προτιμώ, Ελενίτσα μου αγαπημένη, προτιμώ να βλέπω Eurovision. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Πανηγυράκι, ναι, πανηγυράκι. Πανηγυράκι, να είναι χαρούμενο, να είναι αυτό, να έχει, ας πούμε, διάθεση. Σε αυτό το παιδί, ας πούμε, τώρα, μιας και μιλάμε για την Eurovision, στον Ακύλα, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό που αρέσει στον περισσότερο κόσμο, δεν είναι το τραγούδι σαν τραγούδι. Γιατί εντάξει, εδώ που τα λέμε, παιδιά, στίχο δεν έχει. Τώρα εντάξει, μην τρενόμαστε. Ούτε στίχο έχει, ούτε είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο. Δεν είναι και κανένα έπος. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο έχει διάθεση. Έχει όρεξη. Σε κάθε του εμφάνιση είναι με ένα χαμόγελο στο χέρι. Το χαμόγελο είναι από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Επίσης, μέσα σε αυτό το τραγούδι, όσο μπορούμε να καταλάβουμε εμείς οι μεγαλύτεροι, γιατί πραγματικά μας δυσκολεύει λίγο να το καταλάβουμε, περιγράφει με έναν τρόπο όλη αυτή τη ματαιότητα που ζούμε. Έτσι, το φέρτο, τα λεφτά, τα real estate. Μάνα, δεν θα σου λείψει τίποτα κτλ. Όλο αυτό λοιπόν ίσως αποτυπώνει αυτό ακριβώς που ζούμε. Απλά ας ανοίξουμε λίγο τα μάτια μας να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, η Eurovision είναι ένα πανηγυράκι, ναι, αλλά δεν πάβει να περνάει κάποια μηνύματα. Τουλάχιστον η ελληνική αποστολή και πέρσι είχε ένα εκπληκτικό τραγούδι, μια τρομερή εμφάνιση. Εμείς σαν χώρα τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχουμε πολύ ωραίες εμφανίσεις. Κάθε εμφάνιση ελληνική έχει το δικό της αποτύπωμα. Κάποιοι λένε για τον ελληνικό στίχο και τα λοιπά, ότι θα έπρεπε να έχει ελληνικό στίχο πάντα. Το έχουμε δει και αυτό, και τις ζεμπεκές τις έχουμε δει, και τη λύρα την έχουμε δει, και τον ελληνικό στίχο τον έχουμε δει. Εντάξει, εποχές περνάνε, αλλάζουν, και σκεφτείτε ότι όλοι αυτοί που ασχολούνται με όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει να παρουσιάσουν κάτι, κάθε φορά κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να παραμένει έτσι και να είμαστε πάντα στο κολλημένο, στο αρχαίο πνεύμα θάνατο. Χρειάζεται και κάτι άλλο, ένας εξυγχρονισμός. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός φέτος για μια ακόμη φορά έδωσε τα ρέστα του. Λοιπόν, πάμε στην ώρα, πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολλή μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: είναι 6. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. 6 και 6 πρώτα λεπτά. Αρχίζει και χαράζει η μέρα. 13 Μαΐου. Γιορτάζουν οι γλυκερίες. Χρόνια πολλά στα κορίτσια που φέρουν αυτό το όνομα. Με μια μέρα που θα έχει και πάλι έτσι αυξημένη η θερμοκρασία, χθες χτύπησε μέχρι 32-33 βαθμούς στη στερεά Ελλάδα, αλλά και εδώ στην Αττική, εδώ στην Αθήνα, ήταν αρκετά ψηλά η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη, σε ολόκληρη τη χώρα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Βαγγέλης στέλνει το μήνυμά του, λέει: Είμαι εγγυητής, ακούστε τώρα μια περίπτωση έτσι. Μια περίπτωση σαν του Βαγγέλη, που υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις για να δείτε καταχρηστικές συμπεριφορές. Είμαι εγγυητής, λέει, σε ένα δάνειο 13.000 ευρώ. Πριν από 3 χρόνια, λέει, έκανα δόσεις 230 ευρώ το μήνα. Ανελιπώς, λέει, πληρώνω. Χθες με πήρε, λέει, τηλέφωνο μία από αυτές τις εταιρείες τις γνωστές και μου λέει: Το δάνειο, λέει, έχει καταγγελθεί, λέει, από το 25. Θέλουμε 50.000. 50 ή 5.000. Τέλος πάντων, λέει, θέλουμε 5.000 ή 10.000, λέει, αρρύθμιση. Της λέω: Δεν έχω. Μου λέει: Πόσα έχεις? Της λέω: Δεν έχω. Μου λέει: Στείλε αναλυτικά τα οικονομικά σου έσοδα. Της λέω: Σε καταγράφω, και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Τώρα, αυτό που περιγράφει ο Βαγγέλης είναι καταχρηστικές συμπεριφορές οι οποίες συμβαίνουν πάρα πολύ, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε δάνεια, στεγαστικά, επισκευαστικά κτλ. Όπου παίρνουν τηλέφωνο, δεν προχωράνε σε ρύθμιση, όταν ζητάνε απίστευτα πράγματα για να προχωρήσουν σε ρύθμιση, προκαταβολές δηλαδή, που όταν ο άλλος δεν έχει να δώσει τη δόση, θα έχει να δώσει για τη ρύθμιση προκαταβολές απίστευτου ύψους, ας πούμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, για να... Και μετά, όταν μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις ρύθμιση, να ζητήσεις δηλαδή μια διαπραγμάτευση, εκεί δεν σηκώνουν και το τηλέφωνο. Αυτό πάλι πού το πας? Γι' αυτά όμως δεν υπάρχει μέρημνα πουθενά. Πού είναι τα αρμόδια υπουργεία να βάλουν ένα φρένο σε αυτές τις καταχρηστικές συμπεριφορές? Πού είναι ένα φρένο? Ναι, τα νούμερα, φυσικά. Θα πρέπει να πληρώνετε τα δάνεια, ναι, βέβαια. Να μην υπάρχουν κόκκινα δάνεια, φυσικά, ναι. Λες και όλα αυτά που υπάρχουν, ας πούμε, δίνουν τη δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Μα για να είναι κάποιος συνεπής στις υποχρεώσεις του, θα πρέπει και ο μισθός τους, οι απολαβές, οι αποδοχές, να είναι ανάλογες των εξόδων. Όταν μόνο για το σούπερ μάρκετ χρειάζεσαι το 1 τρίτο του εισοδήματος, μόνο για τη στέγη χρειάζεσαι το υπόλοιπο, κάπως πρέπει να ζήσεις. Δεν βγαίνουν τα νούμερα λοιπόν, ούτε οι μαθηματικοί αριθμοί. Εσείς λοιπόν που είστε έτσι πολύ μεγάλα κεφάλια και έχετε τελειώσει έτσι και πολύ ωραία πανεπιστήμια αυτά με τα οικονομικά και τα γνωρίζετε όλα και έτσι έχετε, ρε παιδί μου, μια πολύ μεγάλη γνώση και αυτά, για βάλτε τα κάτω λοιπόν να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Για βάλτε τα κάτω. Πώς βγαίνει αυτή η μαθηματική τύπη, αυτά τα ωραία τα μαθηματικά που έχετε μάθει στα πολύ ωραία και πλούσια πανεπιστήμια που έχετε σπουδάσει του εξωτερικού? Για δείξτε μας λίγο τον τρόπο, πώς ακριβώς βγαίνει, και όλοι οι υπόλοιποι

θα μπουν στη διαδικασία. Δεν είναι οι κακοπληρωτές, γιατί έχω ακούσει έτσι και κάτι τέτοια σενάρια. Οι κακοπληρωτές, λέει, και τα λοιπά. Οι Έλληνες είναι κακοπληρωτές. Οι Έλληνες είναι κακοπληρωτές. Οι Έλληνες είναι ο πιο σκληρά εργαζόμενος λαός σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και φέρτε στοιχεία να τα βάλουμε κάτω να το δείτε. Ο πιο σκληρά εργαζόμενος λαός στην Ευρώπη, ιδιαίτερα ακόμη τους καλοκαιρινούς μήνες που στην υπόλοιπη Ευρώπη κάνουν διακοπές, που γνωρίζουν τις διακοπές τους από το Γενάρη, που προγραμματίζουν πού θα πάνε διακοπές και ξέρεις πώς θα κινηθεί, λέει, η αγορά, το γνωρίζεις, διότι οι Ευρωπαίοι προκλίνουν, λέει, κλείνουν, λέει, τις διακοπές από το Φλεβάρι. Έτσι. Σε ποια, εδώ στην Ελλάδα, ποιος εργαζόμενος κλείνει διακοπές από το Φλεβάρι? Ποιος γνωρίζει πότε, πόσο και για πόσο διάστημα θα πάρει άδεια? Και ποιος εργαζόμενος στην Ελλάδα μπορεί πια να κάνει διακοπές ένα μήνα? Έτσι. Και λένε για τους κακοπληρωτές τους Έλληνες. Όχι, δεν υπάρχουν κακοπληρωτές. Υπάρχουν κακές συνθήκες και πρακτικές οι οποίες δεν ελέγχονται. Έρχονται αυτές οι πρακτικές οι οποίες είναι, δεν ξέρουμε καν από πού προέρχονται. Πολλές φορές, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι εταιρείες, funds, τα οποία βρίσκονται κάπου στην Ευρώπη, στο Λίχτενστάιν, στο Λουξεμβούργο, σε μια πολυκατοικία κάπου στα υπόγεια κτλ. Οι οποίες έχουν βάλει τα κοράκια να παίρνουν τηλέφωνο, να εκβιάζουν τον κόσμο. Πώς έχουμε δει να έχουν συμβεί στο παρελθόν? Και παρόλα αυτά, παρότι υπάρχουν αυτές οι καταχρηστικές συμπεριφορές, φρένο δεν υπάρχει πουθενά. Σου λέει τόσα είναι, τόσα. Θέλω τόσα για να συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση. Λες και το σπίτι το πήραμε παρέα. Ή λες και, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, αλλά την ίδια ώρα, ενώ το σπίτι δεν είναι δικό σου, πρόσεξε τώρα, έτσι, η αντίφαση. Δεν είναι δικό σου το σπίτι γιατί ανήκει στην τράπεζα. Αλλά ο έμφυα είναι δικό σου. Δηλαδή, όποτε μας συμφέρει, είναι δικό σου το ακίνητο. Και όποτε δεν μας συμφέρει, δεν είναι δικό σου το ακίνητο. Τέλος πάντων, ναι, άνοιξες πολύ μεγάλο κεφάλαιο, Βαγγέλη, και κάποια στιγμή πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με το θέμα αυτό και εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί αυτό που πραγματικά συμβαίνει στην αγορά είναι άνευ προηγουμένου και άνω ποταμών. Λοιπόν, προτείνω να πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Εφημερίδα απογευματινή, προγράμματα ΔΥΠΑ, άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και ΔΕΚΟ, επιδοτούμενες θέσεις για ανέργους, σε κοινοβουλή έργα των ΟΤΑ, 2.100 ευκαιρίες από τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Κυρώθηκε η κλαδική σύμβαση στον επισητισμό, οι αλλαγές στους μισθούς 400.000 εργαζομένων. Άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς του ΙΣΑΠ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Κυριανάκης παρουσίασε το πρώτο ανακατασκευασμένο τρένο. Άγριο ξύλο στο Απιθύτα, αντιεξουσιαστές ημερόπαλα κατά φοιτητών, 7 στο νοσοκομείο. Νέος ο ΠΚΠ, πότε θα πληρωθούν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ στους πάνω από 3 εκατομμύρια δικαιούχοι? Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ξεκαθάρισε ο Μαργαρίτης Χινάς, νέο μοντέλο διασταυρώσεων. Φυσικά κεντρικό θέμα της εφημερίδας είναι το περιστατικό με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη, το σπαρακτικό σημείο που στοιχειώνει την κοινωνία. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Μεταναστευτικό, αυστηρή βιομετρική έλεγχη και άσυλο χωρίς παραθυράκια. Και Βρυξέλλες, με χρονοκαθυστέρηση, αντίδραση δένδια για το ουκρανικό ντρόν. Έκανε δηλώσεις μετά την παρέμβαση του κ. Γεραπετρίτη, χαρακτηρίζοντάς το εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Εφημερίδα Καθημερινή, δίκες εξπρές για βουλευτές, στους 3 μήνες τα πλημελήματα και στους 6 τα κακουργήματα. Ηλεκτρονικό μάτι της ΑΔΕ στα φορτικά και στα φορτία τους. Στα τέλη του επόμενου μήνα θα τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία από την ΑΔΕ ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης των φορτηγών και των φορτίων με στόχο τον περιορισμό του λαθρεμπορίου. Αποτελείται από GPS και προηγμένα συστήματα ακτινοσκόπησης και εγκαθίσταται σε 24 σημεία σε όλη τη χώρα, Τελωνία, λιμάνια και συνοριακούς σταθμούς. Νίκος Δένδιας, τον ντρόουν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Ρόπα, αλλά ξανά στα πανεπιστήμια, κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας με τα ΜΑΤ μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Πώς βαθμολογούν οι τουρίστες τις υπηρεσίες και τις υποδομές, τι δείχνει νέα έρευνα? Οι ξένοι επισκέπτες βαθμολογούν την Αττική με άριστα για τον πολιτισμό και με πολύ καλά για τις παραλίες της. Αλλά όταν φτάνει η ώρα της αξιολόγησης του δημόσιου χώρου, η βαθμολογία πέφτει χαμηλά. Καθαριότητα, θόρυβος, ατμοσφαιρική ρήπανση είναι αρνητικά σημεία στην εμπειρία των τουριστών της πρωτεύουσας, ενώ μέτρια είναι και η εξυπηρέτηση από τα μέσα μεταφοράς.
Το κοινωνικό κράτος της Σουηδίας δεν υπάρχει πια. Η Σουηδία υπήρξε επί δεκαετίες συνώνυμο μιας επιτυχημένης σοσιαλδημοκρατίας με υψηλούς φόρους και αντίστοιχα γενναιόδορες κοινωνικές δαπάνες με νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς και γυροκομεία. Όλα ήταν κρατικά. Σήμερα οι κοινωνικές δαπάνες ανέρχονται ως ποσοστό του ΑΕΠ στα ίδια επίπεδα με των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ μία στις δύο κλινικές και ένα στα τρία λύκεια είναι ιδιωτικά, όταν το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 20%. Δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή πάμε και στη Σουηδία, κατάλαβες τώρα. Και φυσικά Eurovision στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου πέρασε ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Η μοναδική ευχάριστη είδηση της ημέρας. Εφημερίδα Τα Νέα. Ακίνητα. Οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες. Αν είναι λάθος το εμβαδό, τι πρέπει να κάνετε αν υπάρχει απόκληση ανάμεσα στο συμβόλαιο και το κτηματολόγιο? Πώς περνά μια τέτοια διαφορά χωρίς διόρθωση και πότε μπλοκάρει το συμβόλαιο? Τα παιδιά μας αυτοκτονούν γιατί? Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλον, τον μισητό εαυτό τους? Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, οι σχέσεις με τους γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο. Χρηματοδότηση πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καλώδιο, οι αποφάσεις στην Κύπρο. ΑΕΗ, ενέτη 2026, η πληγή, η κατάρα και μία αθώωση. Άγριο ξύλο στο Αριστοτέλειο, αθώοι όσοι διαπόμπεμψαν τον κύριο Μπουραντώνη.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, σοκ από τη βουτιά θανάτου των 16χρονων κοριτσιών, τραγωδία στην Ηλίουπολη που πάγωσε το Πανελλήνιο. Αποκλειστικό πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Επιδοτήσεις σε 3 δόσεις, η ενίσχυση για τα λιπάσματα. Τέλος εποχής για τα νεκροταφεία των βαγονιών, απόφαση του ΟΣΕ. Θα απομακρυνθούν από Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα. Βεντέτα μεταξύ αντιξουσιαστών και ΑΚ, επιδρομή Μπαχαλάκηδων στο Απιθύτα με 7 τραυματίες και σκηνές χάους. Eurovision πρώτος ημιτελικός, ο Ακύλας κέρδισε το χειροκρότημα και το εισιτήριο για

Εφημερίδα Κόντρα, άλμα 15,1% του Αλέξη και της στην πρόθεση ψήφου, εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμη και πριν την οργανωτική του συγκρότηση. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Σοκ από την ανίποτη τραγωδία με τις δύο 17χρονες. Παραλύει σήμερα η χώρα 24ωρη απεργία της ΑΔΔ, τη ισχύ για δημόσια σχολεία και μέσα μαζικής μεταφοράς. Και Χανταϊός, δραματική εξέλιξη στο πλοίο με τη λάθος διάγνωση σε επιβάτη που ήδη νοσεί. Εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν, στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τιμή αξιοποίηση των πορών του Ταμείου Ανάκαμψης. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. 4 μήνες μέχρι τη λήξη του προγράμματος παραμένει χρησιμοποιείται το 45% των πόρων. Στο σκέλος των δανείων η χρήση πόρων για πάγιο κεφάλαιο και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις είναι 0%. Φωνικές επιθέσεις σε Απιθύτα και Παδά, πότε θα κλείσει και πώς ο κύκλος της παράλογης βίας. Ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες, η κυβέρνηση αξιοποιεί τα θλιβερά γεγονότα. Υγεία, γιατροί και νοσηλευτές εκτός ορίων αντοχής. Εφημερίδα Δημοκρατία. Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι. Η αποστολή επλυσμένου θαλάσσιου ντρόν στο Ιόνιο αποτελεί πράξη πολέμου εναντίον μας. Σε απόγνωση αγρότες πληρώνουν τα σπασμένα τους σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων έχουν παγώσει. Νέα έκτροπα, βασιλεία νομίας στα πανεπιστήμια παρά τις μεγαλοστομίες του Μητσοτάκη. Άγρια επεισόδια στο Απιθύτα και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πού είναι άραγε η πανεπιστημιακή αστυνομία?

Και η εφημερίδα Ριζοσπάστης, οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Σήμερα οι φοιτητικές εκλογές σε ολόκληρη τη χώρα. Εργαζόμενοι στο δημόσιο, σήμερα η απεργία για αυξήσεις στους μισθούς, λεφτά για υγεία και παιδεία. Συγκεντρώσεις στην Αθήνα στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου. Κάπως έτσι λοιπόν αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova. Κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάνοντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal, και αυτό φυσικά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Ξύπνα, ξύπνα.
1: Τι?
0: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Ρυπανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Η Σταυρούλα Γιαννούτση είναι εδώ και περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες, στο 211-1080-880. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Λοιπόν, να πούμε λίγο για την απεργία στο δημόσιο τομέα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θα απεργήσουν σήμερα. Όσοι έχετε επαφές με το δημόσιο, να γνωρίζετε ότι υπάρχει αυτή η απεργία της ΑΔΔΗ. Τώρα, όσον αφορά τα μέσα μεταφοράς, που λέγαμε νωρίτερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, η ΑΔΔΗ ξεκαθαρίζει ότι τα μέσα μεταφοράς θα κινηθούν κανονικά. Δεν επηρεάζει η απεργία τα μέσα μεταφοράς. Αυτό το ξεκαθαρίζει με ανακοίνωση της ΕΔΔΗ. Αφορά αποκλειστικά τους εργαζόμενους στο δημόσιο, υπουργεία, εφορίες, δήμους κτλ. Και δεν επηρεάζει τα μέσα μεταφοράς και τη λειτουργία τους. Δεν εντάσσονται στο δημόσιο τομέα εργαζόμενοι σε αυτά, δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΕΔΔΗ και επομένως η απεργιακή μας κινητοποίηση δεν θα επηρεάσει την κανονική λειτουργία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΔΔΗ. Όλα αυτά διότι δημιουργήθηκε μια σύγχυση, βλέπω και από τα δικά σας μηνύματα που ρωτάτε τι πρόκειται να συμβεί με τα μέσα μεταφοράς. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΕΔΔΗ που σας διάβασα νωρίτερα. Όπως όλα δείχνουν, θα λειτουργήσουν κανονικά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, στη φίλη την Ευτυχία που στέλνει το μήνυμά της. Γεια σου Ευτυχία μου. Ένα πολύ όμορφο μήνυμα από τη φίλη μας την Ελένη. Η Ελένη που ζει στη Γερμανία. Σήμερα λέει είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Πετάμε το απόγευμα για Ελλάδα. Να και μια ωραία είδηση. Θα σε ακούμε αύριο από την όμορφη Καλαμπάκα. Ακόμη πιο ωραίο αυτό. Για λίγες μέρες, αλλά φτάνουν λέει για να πάρουμε ανάσα. Η Ελένη από την Παραμυθιά Θεσπρωτείας, που θα πάω λέει και στην περιοχή μου φυσικά. Με το καλό να έρθεις στην πατρίδα σου, Ελένη μου, και να επισκεφθείς και την όμορφη Καλαμπάκα, εκεί το καστράκι από κάτω, τα μετέωρα, έτσι μια πολύ όμορφη περιοχή, από τις πιο όμορφες περιοχές της χώρας μας, και φυσικά την πατρίδα σου, την Παραμυθιά.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα το θερμόμετρο εδώ στο κέντρο της Αθήνας δείχνει 20 βαθμούς. 20 βαθμούς αυτή την ώρα και το ρολόι δείχνει 6 και 30 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, προβλέπεται σήμερα να είναι επίσης μια πολύ ζεστή ημέρα, με το θερμόμετρο να δείχνει αυτή την ώρα 19 βαθμούς Κελσίου στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Στα Ιόνια νησιά η θερμοκρασία είναι 15-16 βαθμοί. 15 βαθμοί στην Κέρκυρα, 16-17 βλέπω στην Λευκάδα. Πάμε τώρα από το Αιγαίο, στο Αιγαίο στις Κυκλάδες, και εκεί έχουμε ψηλή θερμοκρασία 17 βαθμούς. Πιο ανατολικά στη Ρόδο 19. Πάμε και πιο νότια στην όμορφη Κρήτη μας, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στα Χανιά, 21-22 βλέπω σε αρκετές περιοχές της Κρήτης. Θα είναι μια πολύ ζεστή μέρα, ας ελπίσουμε τουλάχιστον να φύγει αυτή η αφρικανική σκόνη. Εχθές είχαμε επικοινωνία με τον, με τον καλό συνάδελφο τον Παντελή Γιαΐτση από την Κρήτη, από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, όπου έλεγε ότι δεν είχαν τόσο πολύ αφρικανική σκόνη όπως τις προηγούμενες φορές. Λες και έκανε παράκαμψη, η αφρικανική σκόνη άφησε την Κρήτη και πέρασε και έφτασε εδώ στην Αττική. Λοιπόν, αρχίζει και καλοκαιριάζει, αυτό είναι γεγονός, και κίνηση φυσικά παραμένει στα γνωστά επίπεδα, εκεί στα γνωστά σημεία. Λίγο υπομονή, παιδιά.

0: Λοιπόν, μια μέρα η οποία μας έχει επηρεάσει όλους αυτό το περιστατικό, αυτό το τραγικό περιστατικό, αυτή η τεράστια τραγωδία που συνέβη χθες στην Ηλιοπολή, δεν μπορεί να μας αφήσει ανεπηρεάστους. Με βαριά την καρδιά, όλοι έτσι παρακολουθήσαμε όλο αυτό που συνέβη με τα δύο κορίτσια, κάτι πρωτοφανές. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Δύο παιδιά να ανεβαίνουν πάνω σε μια ταράτσα, να πιάνονται χέρι-χέρι και να πέφτουν στο κενό, να κάνουν βουτιά θανάτου, με το ένα κορίτσι να έχει χάσει τη ζωή του και το άλλο να χαροπαλεύει. Και όλοι εμείς να παρακολουθούμε αυτό το περιστατικό όπως βολωμένοι σε μια κοινωνία που δείχνει να έχει αποτύχει. Σε μια κοινωνία που φαίνεται σαν να έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας, σαν να έχουμε χάσει το δρόμο μας, τις αξίες μας. Παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν και είμαστε αμήλυτοι. Τραγωδία, σοκ, οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν, δεν μπορούν να περιγράψουν αυτό που συμβαίνει. Θέλω λοιπόν να συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Χριστίνα Μπογιατζή, είναι παιδοψυχολόγος. Και θέλω αφού την καλημερίσω, καλημέρα σας κυρία Μπογιατζή.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Θέλω να σας ρωτήσω γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό. Μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό με πολλούς τρόπους. Είναι πολύ παραγωγικό, αυτό είναι σίγουρο. Σίγουρα έχει να κάνει με το ψυχισμό ενός παιδιού, δύο παιδιών εδώ.
0: Ναι.
1: Ένας ψυχισμός πολύ έθραυστος, ο οποίος προφανώς δεν είχε χτίσει μέσα του αυτό το πυρήνα, αυτό το σημείο αναφοράς που υπάρχει, που έχουμε οι περισσότεροι. Όταν μέσα ακόμα και στον μεγαλύτερο μας πόνο μπορούμε να κοιτάξουμε εκεί, είναι ένα εσωτερικό καταφύγιο, μια κρύπτη, και να πούμε ότι όλα θα πάνε καλά, ό,τι και αν συμβεί, υπάρχω εγώ. Είναι αυτό το αίσθημα της επιβίωσης, αυτό το της συντήρησης. Αυτό λοιπόν εδώ δεν υπήρχε. Οι εξωγενείς παραγόντες δεν έχουν τόση σημασία. Έχουν σημασία σε κοινωνικό επίπεδο, ακόμα και πολιτικό επίπεδο, έτσι. Όταν
0: ναι.
1: αναφερόμαστε εδώ σε ένα σύστημα πραγματικά που εγώ είμαι πολλά χρόνια απέναντι σε αυτό το σύστημα. Έχω δει τα παιδιά πώς τρώει τις σάρκες τους.
0: Και το κυνήγι της αριστείας.
1: Ναι, δεν είναι μόνο η βαθμοθυρία.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και η έλλειψη κριτικής σκέψης.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν πρέπει να παπαγαλίσεις,
0: σωστά.
1: Δεν θα μιλήσεις εσύ. Οπότε αν δεν μιλήσεις εσύ, δεν θα συνδεθείς με αυτό που μαθαίνεις ή που σου διδάσκουν. Και επειδή δεν θα συνδεθείς με αυτό, δεν θέλεις πραγματικά να το κάνεις. Και επειδή η ηλικία των Πανελληνίων είναι από 17,5 και άνω, περίπου εκεί,
0: ναι.
1: τα παιδιά έχουν πια προλάβει να νιώσουν την ανάγκη να υπάρχουν σαν ταυτότητες. Και όταν οι Πανελλήνιες αφαιρούν την ταυτότητα ενός εφήβου, είναι σαν να τους ζητάει να σταματήσουν να υπάρχουν για να δώσουν Πανελλήνιες. Είναι πολύ βαθύ από μόνο του αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή εδώ η συζήτηση δεν είναι μόνο για τις Πανελλήνιες, είναι για κάτι τόσο συγκλονιστικό όσο είναι η βαθιά ύπαρξη του ανθρώπου από το μηδέν. Εκεί αναφέρομαι και εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Αναφέρομαι στο ότι ένα παιδί δεν έχτισε δύο παιδιά, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί βάζουμε δύο, γιατί ήταν μαζί. Πέθανε χέρι-χέρι αυτά τα
0: σωστά,
1: παιδιά.
0: Σωστά.
1: Είναι απίστευτη η εικόνα που μπορούμε να κάνουμε εδώ
0: ναι.
1: στο μυαλό μας. Θεωρώ ότι η Ελλάδα θα θρηνήσει πάρα πολύ για αυτά τα δύο παιδιά. Εγώ μένω κοντά, εκεί που έγινε το συμβάν.
0: Ναι.
1: Και πέρασε χτες από εκεί πολύ αργά, μετά τα μεσάνυχτα.
0: Mm-hmm.
1: Είχε ακόμα κόσμο.
0: Συγκλονισμένοι, όλος ο κόσμος συγκλονισμένος.
1: Είναι συγκλονισμένος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μάλιστα εκεί που έπεσαν τα παιδιά είναι κενό, όντως είναι κενό, είναι στο πλάι και είναι τσιμέντο, δηλαδή ούτε δέντρα ούτε τίποτα. Είναι σαν να είπαν θέλουμε οπωσδήποτε να πέσουμε. Δεν θέλουμε να το κάνουμε σαν να πέφτουμε λίγο. Δεν υπήρχε απλά ο ιδιασμός και η απόπειρα. Ήταν η απόφαση. Εντάξει, ναι. αυτό είναι το...
0: Ανατριχιαστικό.
1: Είναι ανατριχιαστικό. Επειδή λοιπόν εδώ οι παράγοντες μπορεί να είναι και ψυχολογικοί, μπορεί να είναι και νευρολογικοί, έτσι. Εδώ έχουμε έναν εγκέφαλο ο οποίος παλεύει να επιβιώσει και δεν τα καταφέρνει. Γιατί ο εγκέφαλος έχει την τάση να μας προστατεύει από τέτοια πράγματα. Είναι κατασκευασμένος ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και όλες οι ορμόνες, ό,τι έκρινε ο εγκέφαλος, για να σώσει την κατάσταση δεν ήταν αρκετό. Δηλαδή αν ένας άνθρωπος από εμάς ανέβει στον έκτο όροφο κάπου, αμέσως ο εγκέφαλος θα στείλει μήνυμα επιβίωσης, συναγερμού. Εδώ δεν ήταν αρκετό, φανταστείτε. Ναι. Και μιλάμε για ηλικία που θέλεις να ζήσεις, έτσι. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο 70 χρονών που έχει ζήσει κάποια πράγματα στη ζωή του και εν πάση περιπτώσει είναι εντάξει. Ας το πω, έχει χορτάσει κάτι.
0: Ναι.
1: Κάτι χόρτασε, κάτι δεν χόρτασε. Εδώ μιλάμε ότι είναι όλα όνειρο, όραμα. Είναι εμπροστοβαρές εδώ. Όλο.
0: Τα στοιχεία λοιπόν, στο μεταξύ είναι απίστευτα. Δηλαδή η αυτοκτονία ναι. παραμένει η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των ηλικιών 15-29 ετών.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα στους 10 εφήβους αναφέρει ότι έχει υποστεί εκφοβισμό. Οι ψυχικές διαταραχές σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 0-19 ετών έχουν αυξηθεί κατά 1/3 τα τελευταία 15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Τα στοιχεία δηλαδή είναι σοκαριστικά.
1: Είναι σοκαριστικά επειδή τα παιδιά μας... τα παιδιά αυτές οι γενιές, έτσι, έχουν έρθει αντιμέτωπα με κάτι που εμείς οι προηγούμενοι δεν το έχουμε ζήσει από την αρχή. Το ζούμε μετά και έχουμε κρατήματα. Ποιο είναι αυτό? Είναι να μην έχουμε έναν συμπαγή εαυτό. Ο οποίος συμπαγή εαυτός ακούγεται κάτι πολύ λογοτεχνικό, όπως το λέω, και όμως είναι τόσο απλό. Είναι να μπορώ να μιλάω με τον εαυτό μου, να ακούω τον εαυτό μου, να τον εμπιστεύομαι, να υπάρχω μέσα μου. Έχω ένα σημείο αναφοράς που όταν όλα σιωπούν γύρω μου μπορώ με αυτό να κάνω κουβέντα. Κουβέντα εσωτερική, έτσι. Αυτό λοιπόν τα παιδιά μου δεν το έχουν. Γιατί? Γιατί όλα γίναν θόρυβος γύρω τους. Εμείς οι προηγούμενοι είχαμε και τη φύση πιο πολύ, είχαμε ένας τον άλλον πιο πολύ σε κάτι φυσικό, σε ένα περιβάλλον, έξω από το σπίτι. Πώς να το πω, ακουμπούσαμε ένας τον άλλον. Ήμασταν σε άλλα... ήμασταν εκτεθειμένοι σε κάτι πιο, πιο εύπεπτο.
0: Ναι.
1: Αυτά τα παιδιά δεν ξέρουν πια ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο αληθινό και το ψεύτικο. Βλέπουμε βιντεάκια, δεν ξέρουμε αν είναι AI, είναι άνθρωποι πραγματικοί.
0: Εν τω μεταξύ, παρουσιάζεται πολλές φορές και μια εικόνα ιδανικής ζωής με επιτυχίες, με λεφτά, με όλα αυτά τα οποία είναι τελείως πλασματικά. Και τα παιδιά σκέφτονται και λένε: μα εγώ δεν μπορώ να το αποκτήσω αυτό.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουν όνειρα. Και λένε: αν δεν περάσω στις πανελλαδικές, ας πούμε, τι θα γίνει μετά και πού θα βρω. Και δεν θα έχω χρήματα.
1: Ποιος από τη δική μας γενιά, εγώ είμαι 50 χρονών. Ποιος από τη δική μας γενιά θα αυτοκτονούσε, γιατί στο μέλλον, προσέξτε, δεν έχουν δώσει καν πανελλήνιες, προσέξτε, είναι τρομερό αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι έδωσαν και απέτυχαν και, όχι ότι δικαιολογείται αυτό φυσικά. Ποιος από τη γενιά τις προηγούμενες γενιές θα αυτοκτονούσε για τα λεφτά που δεν έχει καν ακόμα προσπαθήσει να βγάλει? Ποιος?
0: Που δεν μας απασχολούσε καν τότε.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα η στάθμη έχει ανέβει σε ένα εξωπραγματικό επίπεδο που δεν είναι καν ανθρώπινο επίπεδο. Και πρέπει να εξανθρωπίσουμε τα παιδιά μας πάλι και τους εαυτούς μας.
0: Κυρία Μπογιατζή,
1: να γίνουμε άνθρωποι.
0: Ποια είναι τα σημάδια?
1: Εδώ μιλάμε για κατάθλιψη προφανώς.
0: Ναι.
1: Αυτή η καθίζηση που είχε ο ψυχισμός σε τέτοιο βαθμό που να πέσει και από 6 ορόφους είναι τρομερή, είναι παντού, είναι οριζόντια. Θα είχε φανεί παντού, θα είχε φανεί στη διατροφή του παιδιού, στον τρόπο που μιλάει, τα ερεθίσματα που αναζητά, θα είχε φανεί στο scrolling, στο κινητό του, τι αναζητούσε, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω τώρα σε ένα παιδί 17 χρονών, μην με έχεις κινητό, αλλά μπορώ να έχω τρόπο να βλέπω τι βλέπει. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς οι γονείς. Τι βλέπει, πού βρίσκεται. Δεν μπορώ να μπω στον κόσμο του παιδιού μου σε όλα τα επίπεδα, αλλά πρέπει περίπου να ξέρω τι αναζητά. Εδώ κάνεις αναζήτηση μια διαφήμιση για ρούχα, ξέρω εγώ, και αμέσως κάθε μέρα μετά σου βγάζει ρούχα. Έτσι είναι και στα παιδιά, όταν αναζητούν κάτι θα φανεί μετά ξανά και ξανά τι είναι.
0: Yeah.
1: Ο γονέας πρέπει να γνωρίζει πού βρίσκεται το παιδί του. Είτε νοητικά, δηλαδή νοερά, ή και φυσικά, έτσι, πού βρίσκεται, σε ποια παιδική χαρά και σε ποιο πάρτι.
0: Εν τω μεταξύ, κυρία Μπογιατζή, πρέπει να θίξουμε και λίγο το θέμα της ύπαρξης ειδικών ψυχολόγων μέσα στα σχολεία. Δεν είναι δυνατόν στο 2026 να έχουμε ένα ψυχολόγο σε κάθε σχολική μονάδα μια φορά τη βδομάδα. Αν το πάρουμε μαθηματικά, είναι 4 εβδομάδες το μήνα, Έτσι είναι 9 μήνες. Αν το πάρουμε απλά, με απλά μαθηματικά, ένας ψυχολόγος που θα μπει μέσα στο σχολείο είναι αδύνατο να δει και τα 300 παιδιά.
1: Δεν είναι μόνο η ποσότητα.
0: Ναι.
1: Είναι και ο τρόπος σκέψης. Θα σας πω γιατί. Είναι ο σχολός ψυχολόγος τι κάνει. Λέει, εάν υπάρξει πρόβλημα, θα κατευνάσω το πρόβλημα. Δεν δρά προληπτικά. Το κάνει αφού υπάρχει ένα πρόβλημα. Οπότε τι να το κάνει.
0: Ναι.
1: Ένα παιδί που έχει ισοστρέφεια, ένα παιδί που ζει μέσα στην εξειδανίκευση του εαυτού του ως προς τον τρόπο που στοχάζεται, προσδιορίζεται. Αυτό το παιδί δεν θα το καταλάβω. Θα είναι έξω από το ραντάρ. Γιατί το ραντάρ αναζητά μόνο αυτό που φαίνεται,
0: ναι.
1: Αυτό που
0: αυτό φωνάζει.
1: Ναι, έτσι, μπράβο. Εδώ η κραυγή ήταν εσωτερική και πάντοτε σε ένα παιδί έφηβο, έτσι, εφηβικής ηλικίας, ένα παιδί που αυτοκτονεί, πάντοτε η κραυγή είναι εσωτερική. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει αυτή η κραυγή και να αυτοκτονήσει ένα παιδί. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε με πόσους τρόπους αυτά τα παιδιά είχαν κραυγάσει και εμείς δεν είχαμε ακούσει τίποτα. Και αφού δεν ακούσαμε, τι ακούγαμε, τι θέλαμε να ακούμε, τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με παράγοντες όπως είναι η κατάθλιψη, που μέσα της έχει έλλειψη νοήματος, έλλειψη σύνδεσης, έχει μια εξειδανίκευση που δεν τη φτάσαμε ποτέ, άρα απογοητευόμαστε τόσο πολύ που δεν το αντέχουμε, έχει να κάνει σίγουρα και με κάτι στην οικογένεια που κάποιος δεν το κατάλαβε, κάποιος δεν το είδε,
0: ναι.
1: Δεν τα βάζω με την οικογένεια.
0: Προφανώς.
1: Πάντοτε ένα παιδί ζει σε μια οικογένεια. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε απ' έξω την οικογένεια.
0: Απλά, κυρία Μπογιατζή, είναι και το ότι σαν κοινωνία έχουμε αποτύχει, έτσι, δηλαδή
1: έχουμε
0: πραγματικά.
1: Αποτύχει.
0: Αυτά τα περιστατικά είναι περιστατικά που δείχνουν ότι έχουμε αποτύχει. Δεν ακούμε τα παιδιά. Δεν μπορούμε να έρθουμε κοντά τους. Το κυνήγι της αριστείας, το κυνήγι της βαθμοθυρίας, τα σχολεία που πιέζουν τα παιδιά, η ανάγκη να είσαι πρώτος, τα φροντιστήρια που πιέζουν για επιτυχίες, για να έχουν και αυτοί δουλειά, όλα αυτά. Αν σκεφτεί κανείς ότι τα παιδιά είναι 8 η ώρα το πρωί στο σχολείο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, και μετά φεύγουν και πάνε στα φροντιστήρια, και σχολάνε στις 8 η ώρα το βράδυ, και μετά γυρνάνε στο σπίτι και πρέπει να κάνουν μια επανάληψη, γιατί αύριο έχουν διαγώνισμα και πάει 10 η ώρα το βράδυ, και δεν έχουν χρόνο να μιλήσουν με ένα φίλο τους, να πάνε μια βόλτα. Εμείς στα δικά μας τα χρόνια, επειδή αναφέρατε το παρελθόν, εμείς στα δικά μας τα χρόνια δεν υπήρχε μέρα που να μην βγούμε στην πλατεία της γειτονιάς. Να μιλήσουμε, να παίξουμε κάτι, να περάσει λίγο η ώρα. Είναι αυτή η κοινωνία που τους προσφέρουμε, είναι μια κοινωνία άθλια. Έτσι.
1: Το παιδί το είπε, αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα, δηλαδή
0: ναι.
1: Είναι το πιο συγκλονιστικό πράγμα που έχει πει παιδί. Εγώ ναι. Δεν έχω ξανακούσει κάτι παρόμοιο.
0: Τραγικό. Τι να πει κανείς.
1: Και πρέπει να δούμε κι εμείς τι κάνουμε με τους γονείς. Δηλαδή αυτός ο γονέας, τι πρέπει να κάνει για να επιβιώσει. Δουλεύει
0: από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μπορέσει να πληρώσει όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Όλες αυτές τις υποχρεώσεις και τελικά χάνει στιγμές με το παιδί του. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία, κυρία Μπογιατζή, και να ελπίσω να είναι η τελευταία φορά που μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω και ξέρετε πως πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου, όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Ευχάριστο είναι λοιπόν ότι ο Ακύλας καθήλωσε στον πρώτο ημιτελικό με ένα εκρηκτικό φέρτο, με μια πολύ ωραία σκηνική παρουσία, με μια τρομερή σκηνοθεσία του Φώκα Ευαγγελινού, με πολύ ωραίες εκπλήξεις πάνω στη σκηνή, μια εμφάνιση τελικού που τυχαία μπορεί να μας έβγαλε στον ημιτελικό ως πρώτους και έτσι να μην υπήρχε πολύ μεγάλη αγωνία. Θυμάστε, στο παρελθόν έχουμε ζήσει κάτι αγωνίες με να φτάνουμε να ανακοινωνόμαστε δέκατη το δέκατη. Χθες δεν υπήρχε μεγάλη αγωνία, άλλωστε είναι και ένα από τα φαβορί. Πρώτη ανακοινώθηκε η Ελλάδα, μετά η Φιλανδία, μετά το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Και οι χώρες που αποκλείστηκαν είναι η Πορτογαλία, η Γεωργία, το Μαυροβούνιο, η Εσθονία και ο Άγιος Μαρίνος.

0: βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Ο Ακέλας λοιπόν κέρδισε τους θαυμαστές με αυτό το ψηφιακό παραμύθι που ξεδιπλώθηκε επί σκηνής, με πλάνα που θύμισαν βίντεο γκέιμ και φυσικά με πολύ ωραίες εκπλήξεις. Η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου, ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης ήταν και αυτοί που έδωσαν τη νότα, έτσι μια διαφορετική νότα με διάφορα σοου, έτσι ολιγό δευτερόλεπτα. Είδαμε κατασκευές με δωμάτια, είδαμε την Παρθένα Χοροζίδου να είναι ντυμένη ως κυρία που πλέκει επίσης αυτιά. Χόρεψε μαζί με τον Ακύλα σε μία από τις πιο έτσι έντονες στιγμές κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Πολλά σημεία λοιπόν, αλλά και με μια Φιλανδία η οποία είναι και αυτή επίσης φαβορή. Στα στοιχήματα πάει πάρα πολύ δυνατά. Ένα τραγούδι με πολύ ωραία μουσική, με μια φωνή που ακούτε εκπληκτική, αλλά και με μια κοπέλα που παίζει βιολί. Χρήστο, την είδες? Αυτή παίζει το βιολί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι της Φιλανδίας, που είναι η μεγάλη αντίπαλός μας από ό,τι φαίνεται, για να σου δείξω την κυρία που παίζει το βιολί.

0: Λοιπόν, την έδειξα στο Χρήστο την κυρία με το βιολί.
1: Εντάξει.
0: Πανέμορφη, θεά και φυσικά ταλαντούχα. Αλλά ο Χρήστος εδώ πέρα έχει άλλη άποψη. Δεν μας πτωεί τίποτα, λέει. Ωραίο τραγούδι για να τα ακούμε έτσι τώρα κάνα δύο φορές. Μετά λέει, αλλά τίποτα. Το Λακίλα δεν το σταματάει τίποτα. Είναι χαρούμενο παιδί, έχει απόλυτο δίκιο ο Χρήστος, θα συμφωνήσω μαζί του. Είναι ένα παιδί χαρούμενο, με ένα χαμόγελο αποτυπωμένο από τη μία άκρη στην άλλη από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε εδώ στην Ελλάδα στον ελληνικό διαγωνισμό. Πολύ χαρούμενος, πολύ ευδιάθετος, μοιάζει έτσι με ένα μικρό τυγράκι. Με μεγάλη χαριτομενιά και ήτανε, πήγε λέει να πάμε λέει το Σκιάβατο να τα ασκήσουμε όλα. Η καρδιά μου λέει δεν σταμάτησε να χτυπάει δυνατά. Όλη τη βδομάδα έτσι θα πηγαίνει. Ευχαριστώ λέει την Ελλάδα που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ στη σκηνή και να δίνω τον καλύτερο μου αυτό. Να είναι καλά ο Ακύλας και ελπίζουμε το Σάββατο να μας φέρει τη μεγάλη, την πολυπόθητη νίκη. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι τα υπόλοιπα τραγούδια δεν τα λες και μεγάλες επιτυχίες, έτσι. Οπότε νομίζω ότι ξεχωρίζουμε σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κίνηση έχει αρχίσει και εμφανίζεται στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, στην Αθηνών Λαμία στο ρεύμα εξόδου, στη Λεωφόρο Αθηνών επίσης και στο κέντρο σε Κηφισίας Μεσογείων Καγατεχάκη. Έχουμε εδώ κατά διαστήματα πυκνή ροή οχημάτων, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα όμως. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για δύο ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ και σήμερα τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντι μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν στο 211 10 88 80 και πήρε τις δικές σας καλημέρες. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι τις μουσικάρες του, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην τέλεση της πρωινής αφετηρίας και φυσικά να ευχαριστήσω όλους εσάς για την ακρόαση. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο εδώ στα Παραπολιτικά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα ξυπνήσουμε παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Από την Έρη Πάναγκο και όλο το Dream Team εδώ της εκπομπής, ευχές για μια πολύ όμορφη ημέρα. Πάμε να ξημερώσουμε όμορφα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Περιορισμένες οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθέτησε εκ νέου σκληρή ρητορική απέναντι στην Ιρανική στάση, ενώ η Τεχεράνη διαμηνεί ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει, προειδοποιώντας για πιθανές δυσάρεστες εκπλήξεις. Το Ισραήλ εκφράζει ανησυχία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να συνάψει συμφωνία με το Ιράν πριν επιλύσει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν τις δύο χώρες να ξεκινήσουν τον πόλεμο. Σ' άλλο, στο Κογκρέσο, από τις δηλώσεις του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, τον Μπάρακ, τόσο για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 την ώρα που εξακολουθεί να διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400, όσο και για την εκεχηρία στο Λίβανο. Ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για το αν οι δηλώσεις Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Θέμα χρόνου να παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία το σχέδιο αναθεώρησης 30 άρθρων στην Επιτροπή Αναθεώρησης στη Βουλή. Περιλαμβάνει εμβληματικές παρεμβάσεις από την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων μέχρι τον επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Έρευνες των αρχών για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη για τη ζωή της στο ΚΑΤ. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, καθώς η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέας 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας, παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία. Στις κάλπες προσέρχονται από αυτή την ώρα ως τις 7 το απόγευμα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Η Ελλάδα εξασφάλισε θέση στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου, καθώς ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο κατάφερε να πάρει το εισιτήριο πρόκρισης μέσα από τον πρώτο ημιτελικό. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι, υπηρεσίες δήμων και περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη διεθνή ενημέρωση, σεισμική δόνηση 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε στο βόρειο Ιράν, 41 χιλιόμετρα ανατολικά της Τεχεράνης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Στα βόρεια ανατολικά της Τεχεράνης, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ.

Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια ως το ύψος της Μεταμόρφωσης και στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείου, λεωφόρα Αλεξάνδρα, στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Νεοφάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

καλημέρα και να φύγουν τα έλα, να φύγουν τα κακά μακριά, παιδιά, γιατί μαζεύτηκαν πολλά. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 13, σκέψου, Τετάρτη και 13, σκέψου και να ήταν Τρίτη και 13 που λένε, ή Παρασκευή και 13. Ξεκινήσαμε με Γλυκερία, γιατί σήμερα είναι της Αγίας Γλυκερίας, χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν. Δύσκολη μέρα, παιδιά. Δύσκολη μέρα ξεκίνησε χθες, ξημέρωσε χθες. Οι 2-17χρονες είναι αυτές που έχουν πέσει έτσι σαβαρίδι στην ψυχή μας και στο μυαλό μας, αλλά θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε και αυτό το μεγάλο ζήτημα, να συζητήσουμε και όλα τα υπόλοιπα της καθημερινότητας και της επικαιρότητας, χωρίς να μας πάρει από κάτω, που λένε. Έξω έχει έναν γαλανό ουρανό που τον καλύπτουν όμως λίγα σύννεφα, διότι σήμερα θα έχει λίγο περισσότερα συννεφιά. Πέφτει λίγο η πολύ ζέστη που είχε τις προηγούμενες μέρες, που έφτασε και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όχι ότι θα κάνει κρύο, απλά θα προσεγγίσει τα κανονικά για την εποχή επίπεδα που λένε. Δηλαδή θα έχουμε κατά κύριο λόγο 24-25, 26-28, στην Κρήτη θα έχει 29-30, αλλά τέλος πάντων λίγο έτσι θα αρχίσει να υποχωρεί η θερμοκρασία, διότι το μεσημέρι θύμιζε καλοκαίρι, εντελώς καλοκαίρι όμως η

εργοστασία. Αν είσαι και με μηχανή, νιώθεις κυπερνώντας από τα αυτοκίνητα ότι έχει έρθει Ιούλης βαρύς, δηλαδή σου έρχεται έτσι η κάψα από το έδαφος. Σήμερα έχει και απεργία η ΑΔΕΔΗ, αλλά αυτή η απεργία δεν επηρεάζει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν κινείστε με τα μέσα, κανονικά όλα κινούνται, και η λεωφορεία και τρόλεϊ και τραμ και προαστιακός και το μετρό, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα δρομολόγια, άρα μην αλλάξετε τίποτα τουλάχιστον από αυτή την άποψη στο πρόγραμμά σας. Τώρα, αν θα έχει κίνηση έξω, εντάξει, ποια μέρα δεν έχει κίνηση στο κέντρο της Αθήνας για να μην έχει και τώρα. Έχει αρχίσει ήδη και φορτώνει η άνοδος του Κηφισού, η έξοδος της Αθηνών είναι ήδη δύσκολη και εκεί λίγο στο περιφερειακό, στον Καρέα από την Ηλιούπολη και μετά. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα αυτή τη στιγμή και προχωράει η μέρα και θα δούμε. Ανανεώνονται, λέει, αρχίζει και το lifting στους ιστορικούς σειρμούς του ΙΣΑΠ, όπως είπε ο κύριος Κυρανάκης. Παρουσιάσαμε και το πρώτο ανακατασκευασμένο τρένο, air condition βασικά να έχει, που δεν έχουν τα τρένα του ΙΣΑΠ air condition, και μπαίνεις καλοκαίρι μέσα και νομίζεις ότι θα πάθεις αποπληξία. Βλέπω ότι αλλάζει και το χρώμα, τα βλέπω πράσινα, ενώ ήταν πορτοκαλί, δεν ξέρω. Όπως ξέρει κάτι και ο Κυρανάκης, επιστρέφει το Πασόκ. Πασόκ, ωραία χρόνια. Έχουν φαγωθεί εκεί στο Πασόκ, εντάξει, με αυτό το Πασόκ, ωραία χρόνια, ότι αν επιστρέψει θα τους δώσει έτσι δύναμη και πάλι δυναμική, γιατί θα σκεφτεί ο κόσμος τι ωραία που περνάγαμε στο Πασόκ, με το Πασόκ πρώτα απ' όλα. Πόσος κόσμος είναι ενεργός τώρα με τα ωραία χρόνια του Πασόκ, γιατί σκέψεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τη δεκαετία του 80, ας πούμε. Πολλά χρόνια. Πρώτον. Και δεύτερον, για αυτούς που απλά δεν λένε αν είχαμε να τρώγαμε τώρα τα πακέτα Ντελόρ και σκέφτονται και όλα τα υπόλοιπα, μπορεί και να σκέφτονται ότι όλη αυτή η διαχείριση, όχι μόνο του Πασόκ, όλων των κυβερνήσεων εκείνων των χρόνων, μας οδήγησε στα μνημόνια και στον όλεθρο. Μην βλέπετε που κάποιοι θεωρούν ότι ο κόσμος ξεκίνησε το 2015 και το 2015 πάθαμε τη μεγάλη καταστροφή. Πριν το 2015 δεν είχαμε πάθει καμιά καταστροφή. Από το 2015 και μετά μόνο ήρθε η καταστροφή. Αλλάζουμε την αριθμητική. Για κάποιους η αριθμητική ξεκινάει από το 3 να μετράς. Τρίτο μνημόνιο, τέταρτο μνημόνιο, πέμπτο μνημόνιο. 1-2 δεν υπάρχει. Είναι ένα δικό τους σύστημα μέτρησης. Αλλά τέλος πάντων είναι και αυτό μια συζήτηση που ανοίγει. Τώρα πως φτάσαμε από εκεί στο Πασόκ. Ναι. Επειδή δίνει το Υπουργείο Μεταφορών ζωή σε 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ που ήταν παρατημένοι στην πραγματικότητα. Διαβάζω το ρεπορτάζ της απογευματινής της Εύας Παπαδάτου. Θα τεθεί σε κυκλοφορία τον Ιούλιο ο πρώτος σειρμός, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών δοκιμών, και ως το Δεκέμβριο του 2026 θα ενταχθούν άλλοι τρεις, ενώ η ολοκλήρωση του έργου για το σύνολο των 14 αυτών παλαιότερων σειρμών τοποθετείται χρονικά το Μάιο του 2027, μετά από περισσότερα από 20 χρόνια, ένας πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός επιστρέφει στις ράγες της γραμμής 1. Πρέπει να ενισχύσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την κίνηση στους δρόμους. Αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος. Να φτιάξουμε περισσότερους δρόμους δεν γίνεται, να μειώσουμε τα αυτοκίνητα δύσκολο, να το ξεριζώσουμε από το μυαλό των ανθρώπων ότι πρέπει να κυκλοφορήσουμε το αυτοκίνητό σου, μου φαίνεται προς ώρας πολύ δύσκολο, εάν δεν ξέρει ότι το να πάω με τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι εύκολο. Δηλαδή δεν θα ταλαιπωρηθώ, δεν θα περιμένω με τις ώρες, δεν θα πάω στο μετρό και θα περιμένω 15-18 λεπτά να έρθει ο επόμενος σειρμός, δεν θα μπλέξω στην κίνηση με το λεωφορείο. Όλα αυτά που είναι πάρα πολύ βασικά για να πεις ότι χρησιμοποιώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι το αυτοκίνητό μου. Σήμερα έχει πρωτάθλημα, έχει εμβόλυμη αγωνιστική, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ
ΑΕΚ, η μάχη για, για τη δεύτερη θέση είναι σε εξέλιξη, διότι η ΑΕΚ έχει στεφθεί μαθηματικά πρωταθλήτρια, άρα το έχει γιορτάσει. Θα το ξαναγιορτάσει την τελευταία αγωνιστική στη Φιλαδέλφια, όπου παίζει με τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι τώρα είναι για το ποιος θα βγει στο Champions League, ποιος θα είναι δεύτερος δηλαδή, και θα βγει στο Champions League μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Παίζει και ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια στη Βαλένθια, Βαλένθια Παναθηναϊκός, πέμπτος και Φαρμακερός στη σειρά ο αγώνας. Όποιος κερδίσει περνάει στο Final Four της Αθήνας. Ελπίζουμε ο Παναθηναϊκός να κάνει τη δουλειά του, όπως έκανε και ο Ακύλλες τη δουλειά του. Πέρασε στον τελικό του Σαββάτου για την Eurovision. Ανακοινώθηκε και πρώτο το όνομα της χώρας. Δεν λέει κάτι, δεν είναι σειρά προτίμησης. Τυχαία θεωρητικά είναι η ανακοίνωση. Πρώτη λοιπόν ανακοινώθηκε η Ελλάδα, ο Ακύλλες το Σάββατο στον τελικό. Πολλά συνθήματα αποδοκιμασίας όταν εμφανίστηκε το Ισραήλ στην σκηνή. Προφανώς και οι διοργανωτές έχουν φροντίσει τα συνθήματα αυτά να μην ακούγονται, ούτε τα γιουχαίσματα. Τα βίντεο όμως από τα social δείχνουν την αλήθεια, και η αλήθεια είναι ότι υπήρξε πολύ γιουχάισμα όταν ανέβηκε το Ισραήλ. Να θυμίσω ότι 5 χώρες δεν μετέχουν στον διαγωνισμό εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ και της πολιτικής του στην Παλαιστίνη. Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία δεν μετέχουν στον διαγωνισμό του Eurovision εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ. Κατά τα λοιπά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σήμερα θα βρεθεί στην Κίνα, όπου θα ξεκινήσει αυτή η συνάντηση. Η συνάντηση που ο κόσμος την περιμένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να δει μήπως θα μπορούσε η Κίνα να παίξει τον ενδιάμεσο, τον διαμεσολαβητή, για να σταματήσει ο πόλεμος με το Ιράν. Και αυτό είναι το ένα μεγάλο ζητούμενο. Το άλλο μεγάλο ζητούμενο προφανώς για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι η business. Είναι πολύ μεγάλη η κουστοδία των επιχειρηματιών που τον ακολουθούν για να κάνουν business, διότι αυτό τον ενδιαφέρει περισσότερο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Αν μπορεί να κάνει business και με την Κίνα. Εν τω μεταξύ, η ακρίβεια στις ΗΠΑ τρέχει, του σκοτωμού τρέχει η ακρίβεια στις ΗΠΑ της Αμερικής. Φταίνε τα λοιπάσματα, φταίει η ακρίβεια, φταίει το πετρέλαιο, φταίει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κάνει τίποτα από όσα είχε πει όταν έταζε λαγούς με πετραχίλια για να βγει πρόεδρος. Τι είχε πει, ότι δεν θα κάνω πολέμους και θα αντιμετωπίσω την ακρίβεια. Την ακρίβεια δεν την έχει αντιμετωπίσει και έχει κάνει ένα πόλεμο που του έχει στοιχήσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο ο πόλεμος, πέρα από όλη την άλλη ζημιά που έχουν πάθει οι ΗΠΑ, και έχει στείλει το μισό στρατό να βρίσκεται αυτή την ώρα στην Μέση Ανατολή και να περιμένει εάν η διαπραγμάτευση με το Ιράν μπορεί να οδηγήσει κάπου κάπως που να μπορεί να το πουλήσει επικοινωνιακά ότι να κέρδισα. Έχει ξεκινήσει πάλι τα ίδια του μεταξύ. Αν δεν δεχθούν στο Ιράν τους όρους μας, θα τους οπεδώσουμε, θα τους κάνουμε, θα τους ράνουμε. Τα στενά του Ορμούς μένουν κλειστά. Τα πετρέλαια μένουν στα ουράνια, ως συνήθως. Κάποιοι κερδίζουν. Τυχαίνει να είναι φίλοι του Ντόναλντ Τραμπ αυτοί που κερδίζουν, αλλά τυχαίο εγώ το θεωρώ αυτό, δεν θεωρώ ότι έχει κάποια σχέση. Κάποιοι κερδίζουν πάρα πολλά λεφτά. Το πετρέλαιο στα 106,5 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο έκλεισε χθες στα 46,6 ευρώ η μεγαβατόρα. Στην Ιαπωνία διάβαζα μια είδηση ότι μεγάλη εταιρεία με πατατάκια και τέτοια πράγματα, τέτοιου είδους υγιεινά σνακ, σε εισαγωγικά το υγιεινά, αποφάσισε να βγάζει τις συσκευασίες ασπρόμαυρες, χωρίς χρώμα, διότι έχει ακριβήνει πάρα πολύ η ναύθα, ένα χημικό προϊόν όπου είναι πολύ σημαντικό για τον χρωματισμό των προϊόντων και των συσκευασιών, και για να μειώσει το κόστος και να μην ανεβάσει την τιμή, αποφάσισε οι συσκευασίες να βγαίνουν ασπρόμαυρες. Ενδεικτικό. Να μου πεις τώρα, τα πατατάκια είναι αυτά που μας μάραναν? Όχι, αλλά είναι ενδεικτικό ότι αν φτάνει η κατάσταση στις συσκευασίες από τα πατατάκια να υπάρχει πρόβλημα χρωματισμού, σκέψου τι έρχεται αν δεν αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει αυτή την ιστορία. We'll be right back.
Εν τω μεταξύ στην Βρετανία τα πράγματα καθόλου καλά δεν πηγαίνουν για τον Στάρμερ. Ένα κομμάτι των εργατικών έχουν αρχίσει και τον πιέζουν να παραιτηθεί, να δώσει δηλαδή ένα χρονοδιάγραμμα με τις επόμενες κινήσεις του μέχρι την παραίτηση για να πάνε σε εκλογές. Τύχες για αντίχα πάντα για τη Βρετανία όλο αυτό το ζήτημα που από τότε που αποφάσισε να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο που βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποχωρήσει δηλαδή ακολουθώντας ένα σχέδιο που μάλλον δεν είχε καθόλου σκεφτεί ποια είναι η επόμενη μέρα, έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά αυτή την απόφαση η Βρετανία. Η Βρετανία που είναι μια μεγάλη δύναμη. Το εντυπωσιακό της όλης ιστορίας είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να ξανανεβαίνουν αυτοί που με διάφορες λαϊκίστικες φανφάρες οδήγησαν σε έξοδο την Μεγάλη Βρετανία και τώρα το πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά και αυτό. Πληρώνουν και άλλα πράγματα, όχι μόνο την έξοδο της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το σημείο καμπής ήταν το συγκεκριμένο. Μια και λέμε για εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία και εδώ συζητάμε πότε μπορεί να γίνουν εκλογές. Το 2027 ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν εκλογές, άρα μιλάμε για την άνοιξη και μετά. Πολλοί όμως ποντάρουν σε ημερομηνίες που υπάρχουν για το Σεπτέμβρη, κάποιοι μιλούν για τον Οκτώβρη, κάποιοι λένε Πρόεδρε, μην πας τον Οκτώβρη. Όποτε έχουμε πάει εκλογές τον Οκτώβρη, έχει κερδίσει το Πασόκ και έχει χάσει τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε άσε τώρα, μην πάθουμε καμιά ζημιά και πάλι. Μεγάλη μάχη μεταξύ Τσίπρα και Πασόκ. Μάχη που φτάνει την τοξικότητα. Δεν θα πω τις διάφορες ξυπνάδες που λένε διάφορα στελέχη από εδώ και από εκεί στα κανάλια, για να κρύβει μόνο από εκεί. Αλλά δεν έχει σημασία. Ποιο είναι το από εκεί, να μου πεις. Ποιοι είναι από εδώ. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα εάν κάποιος πολιτεύεται μόνο με τη λογική του πώς θα γίνω viral, για να με παίζουν τα κανάλια και τα social, και δεν έχει σημασία αν με παίζουν καλά ή κακά. Θα με θυμηθεί μετά ψηφοφόρος στην ώρα της κάλπης και θα ρίξει το σταυρό και εγώ θα βγω βουλευτής ή βουλεύτρια και αυτό έχει σημασία. Το αν έχω μισό δράμη πολιτική σκέψη δεν έχει σημασία. Πολιτική σκέψη, δεν είπα μυαλό, πολιτική σκέψη είπα. Διότι αυτό είναι ένα πρόβλημα στην χώρα μας και γενικότερα στην εποχή μας, ότι τα social και η δημοσιότητα σε βγάζουν βουλευτή ή ευρωβουλευτή ασχέτως αν μπορείς να ξεχωρίσεις δύο γαϊδουριών άχυρα πολιτικά, εννοώ. Πολλά τα στοιχήματα και για την Νέα Δημοκρατία που έρχεται το συνέδριό της το Σαββατοκύριακο και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Εμβόλιο λέει σε 100 μέρες για το Χανταϊό. Δεν υπάρχει λέει κανένας κίνδυνος, αλλά να έχουμε ένα εμβόλιο να μας βρίσκεται, κατάλαβες. Δεν υπάρχει λέει κίνδυνος γιατί δεν μεταλλάσσει το Χανταϊός. Αλλά να έχουμε και τα φυλαγμένα τα νότα μας, δεν ξέρεις καμιά φορά. Για τον drone επιβεβαιώθηκε και από τα πλέον επίσημα χείλη από τον Υπουργό Άμυνας ότι ήταν ουκρανικό. Η αντίδραση ήρθε με χρονοκαθυστέρηση. Έκανε δηλώσεις μετά την παρέμβασή του Υπουργού Εξωτερικών χαρακτηρίζοντας εξαιρετικά σοβαρό το θέμα. Αυτή τη φορά δεν είπε ότι το βρήκαμε σε διεθνή ύδατα. Είναι η αλήθεια. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Την τραγική ιστορία με τις δύο 17χρονες θα την δούμε αναλυτικά στην πορεία, θα μιλήσουμε με ειδικούς, αλλά εγώ θα αποφύγω, δεν θα διαβάσω την επιστολή, το σημείωμα που άφησε πίσω η 17χρονη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το διαβάσουμε. Είναι ένα σημείωμα που τάφησε για τους γονείς της και μέχρι εκεί, προφανώς και αποκαλύπτει κατάθλιψη, προφανώς και αποκαλύπτει άγχος, πίεση που έρχεται από τις Πανελλήνιες, από το σύστημα, το σχολικό μας σύστημα που οδηγεί μόνο σε μια μάχη για το πού θα περάσω και όχι αν θα γίνω ένας άνθρωπος που θα έχει γνώση. Ένα άγχος για επιτυχία, ένα άγχος για χρήματα, ένα άγχος για την επόμενη μέρα που δεν θα έπρεπε να την έχουν τα παιδιά 12, 13, 14, 15, 16 ετών. Ένα άγχος που έρχεται από την κοινωνία.
ένα άγχος που έρχεται από το σπίτι, διότι το σπίτι πιέζεται από την κοινωνία για να επιτύχει, διότι επιτυχία είναι να βγάλεις λεφτά και ευτυχία είναι να βγάλεις λεφτά. Ούτε σε εικασίες θα προχωρήσω για την τραγωδία. Ας τις αφήσουμε αυτές για τους ειδικούς. Ο ρόλος όμως του σχολείου είναι πάρα πολύ σημαντικός και μάλλον τον έχουμε χάσει. Η κοινωνική θέση του παιδιού την επόμενη μέρα έχει γίνει πλέον άγχος απίστευτο για τα παιδιά. Στήριξη και έλεγχος και βοήθεια από ψυχολόγους δεν υπάρχει, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ένας ψυχολόγος για 5 παιδιά, φέξαμε και γλίστρησα, άντε για 5 παιδιά, λέω για 5 σχολεία, μακάρι να ήταν για 5 παιδιά. Ένας ψυχολόγος για 5 σχολεία, άντε τώρα να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ελέγχει τα προβλήματα και να βοηθάει τα παιδιά. Απουσία των γονιών που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλουν πέρα και να βγάλουν το εισόδημα για να στηρίξουν τις ανάγκες τις δικές τους και των παιδιών και τις ανάγκες των φροντιστηρίων και τις ανάγκες των υπόλοιπων δραστηριοτήτων. Όποιο παιδί νιώθει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, ας ζητήσει στήριξη από τους μεγαλύτερους, από τους δασκάλους, από τους καθηγητές, από ειδικούς. Είναι προφανές ότι πάρα πολλές φορές υπάρχουν σημάδια που μπορεί να μην τα καταλάβουν οι γονείς ή μπορεί να μην τους δώσουν πολύ μεγάλη σημασία οι γονείς. Είναι αλήθεια ότι και οι γονείς δεν είναι ειδικοί, είναι γονείς. Προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, αλλά πολλές φορές αυτό το άγχος καθημερινότητας μπορεί να αφήσει πίσω κάποια σημάδια, κάποιες ενδείξεις, να μην τους δώσει το βάρος που χρειάζεται να δοθεί. Θα το συζητήσουμε αναλυτικά το ζήτημα, θα συζητήσουμε αναλυτικά όχι την υπόθεση με τις 17χρονες, αλλά το τι μπορεί να συμβαίνει στα παιδιά, στους εφήβους, στις έφηβες, στα κορίτσια, στα αγόρια, στις δυσκολίες που περνούν. Τέτοιο περιστατικό ας είναι το μοναδικό και το τελευταίο που αντιμετωπίζουμε.

πω ότι και αυτό το περιστατικό με τον μετέχοντα στο Survivor είναι συγκλονιστικό. Το τραγικό ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο, όπου ακροτηριάστηκε από προπέλα διερχόμενου ταχύπλοιου σκάφους, είχε βγει για ψαροντούφικο από ό,τι καταλαβαίνω. Μια δραστηριότητα που την κάνουν εκεί γιατί δεν έχουν να φάνε, είναι μέρος του παιχνιδιού όλο αυτό. Δυστυχώς ο νεαρός παίχτης του Survivor που συμμετείχε στο Survivor έχασε το πόδι του, τα άκρα του, τέλος πάντων τραγική ιστορία για ένα χρηματικό έπαθλο όλο αυτό και για την τηλεθέαση. Αυτά εισαγωγικώς, πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι είναι αυτό που περιμένουμε από την συνάντηση των ΗΠΑ με την Κίνα, του Τραμπ με τον Σιν, για όλο αυτό μπορεί να έχει να επηρεάσει τις εξελίξεις στο Ιράν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Παραπολιτή.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Τετάρτη 13 έχει ο Μάης. Αυτός είναι ο Κώστας Μαραβέγιας. Έχει γενέθλια, χρόνια του πολλά και δημιουργικά. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Σταυρολαγιανού σας περιμένει. Αλλιώς radio παπάκι παραπολιτικά.gr μας χαιρετά πριγκυπικά, όπως μόνο η κυρία Σταυρολαγιανού τους ξέρει. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης στους ήχους και στη φροντίδα. Και ο κύριος Πέτρος Βαμβακάς, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων στο Emmanuel College στην Βοστόνη, είχε την καλοσύνη να ξενυχτήσει για να μας περιμένει, γιατί εκεί είναι περασμένα μεσάνυχτα πλέον, για να συζητήσουμε τι είναι αυτό που περιμένουμε από, από τη σημερινή συνάντηση των δύο ηγετών στην Κίνα. Καλημέρα κύριε Βαμβακά, ευχαριστώ πολύ για την αναμονή και το ξενύχτη.
1: Καλημέρα και από μένα, χαρά μου, να είστε καλά.
0: Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση γύρω-γύρω με την γεωπολιτική ένταση, με τον πόλεμο δηλαδή στο Ιράν, με την ενεργειακή κρίση, με τον χαρακτήρα τον έντονο του Ντόναλντ Τραμπ, όλη η ανθρωπότητα κοιτάει με κομμένη την ανάσα αυτή τη συνάντηση, μπας και έχουμε καλά νέα γενικότερα από εκεί.
1: Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια μετάβαση, είναι ανάλογα το εύρος της μετάβασης αυτής. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση η οποία κυμαίνεται συνέχεια και δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποιο τέλος, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει μια μακρά διάσταση, θα έλεγα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δεν θα έλεγα μια διαδοχή, βλέπουμε μια τελείως αλλαγή σκηνικού, θα έλεγα, από το προηγούμενο στο καινούριο. Και οι πρωταγωνιστές είναι η Αμερική και η Κίνα. Η Αμερική σαν η δύναμη η οποία υπάρχει εδώ και 9 δεκαετίες, θα έλεγα, και η Κίνα η οποία σιγά και ρυθμικά και μεθοδικά έχει ανέλθει τα τελευταία 30-40 χρόνια και πολλές φορές από κακές επιλογές της Αμερικής, θα έλεγα. Δηλαδή και τον πόλεμο του Ιράκ αλλά και του Αφγανιστάν, η χώρα η οποία επωφελήθηκε περισσότερο ήταν η Κίνα. Και βλέπουμε και σήμερα, μετά από δύο μήνες μιας σύραξης και μιας έτσι ενός είδους ψυχρού πολέμου, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο μεταξύ Ιράν και Αμερικής, η χώρα η οποία επωφελείται είναι η Κίνα και εκείνη που έχει και παρέχει και κάποια πίεση στην Αμερική. Άρα η αυτή συνάντηση θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα έχει ένα άμεσο αποτέλεσμα, αλλά θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα σημειολογικά να δούμε το κλίμα μεταξύ των δύο. Ποτέ δεν είναι βέβαιο τι θα προκύψει με την συνάντηση ενός Προέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής και της Κίνας, ειδικά όταν μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ που είναι και λίγο απρόβλεπτος σε αυτές τις διαδικασίες.
1: Ο προβλέψιμος απρόβλεπτος.
0: Ο προβλέψιμος απρόβλεπτος, σωστά.
1: ναι, όλες οι αναφορές του κύριου Τραμπ στο πρόσωπο του κύριου Ζή είναι θετικές. Έχουμε μια φιλία κατά τον κύριο Τραμπ. Έχουμε δει ένα κύριο Ζή ο οποίος είναι λίγο πιο προσεκτικός. Αλλά έχουμε δει και δηλώσεις τα τελευταία 24 ώρα από το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, ιδιαίτερα στα θέματα του Λιβάνου, θα έλεγα, το οποίο είναι ένας παράγοντας, γιατί έχει να κάνει με το Ισραήλ και που συνδέεται με το ακριβώς τι θα γίνει στην περιοχή. Δεν είναι το Ιράν και η Αμερική μόνο. Άρα νομίζω το σκηνικό θα είναι λίγο, θα υπάρχει ένα τεντωμένο σκηνί στο οποίο θα είναι και οι δύο ηγέτες. Αλλά νομίζω ότι είναι μια συνάντηση η οποία πρέπει να γίνει και θα δούμε τα αποτελέσματα και τη μετάβαση. Δηλαδή εγώ θα έλεγα να κρατάμε και μικρά καλάθια.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι δεν θα βγουν να κάνουν δηλώσεις και ανακοινώσεις που θα ανατρέψουν τα δεδομένα, αλλά πάντα έχει ενδιαφέρον όταν μιλάμε ειδικά για την συνάντηση δύο χωρών που πριν από τις εκλογές πάρα πολλοί έλεγαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ενδιαφερθεί για τίποτα άλλο στον κόσμο για το τι γίνεται. Το βλέμμα ότι θα είναι στραμμένο στον ειρηνικό. Εκεί είναι το ζήτημά του. Εκεί είναι το ζήτημά του. Αν υπάρξει ένταση, με αυτούς θα υπάρξει ένταση. Και όχι με τη Μέση Ανατολή, με το Περσικό κόλπο, με όλα αυτά.
1: Να είναι μια συνέχεια της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή είναι από και ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν πριν ασχολήθηκαν με την περιοχή. Δηλαδή ας θυμηθούμε το 2011 αυτό το pivot to Asia, αυτή η μετατόπιση προς την Ασία, το οποίο προσπάθησε να κάνει ο Ομπάμα από το 2011 στο 2012. Δεν τα κατάφερε, διότι υπήρχε πάντοτε κάτι το οποίο γινόταν στην Ανατολική Μεσόγειο, λέγεται Λιβύη, λέγεται Συρία. Η ευρύτερη περιοχή ήταν σε μια αναστάτωση. Νομίζω η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι σημαντική στο αυτή τη μετάβαση που προσπαθεί να κάνει η Αμερική εδώ και καιρό στον Ειρηνικό ωκεανό και στον Ινδικό ωκεανό. Αυτή η περιοχή ενδιαφέρει την Αμερική, αλλά και παρόλο που την ενδιαφέρει, νομίζω οι άλλες περιοχές οι οποίες αλληλοσυνδέονται προκαλούν μια σύγχυση. Απλώς βλέπουμε τον κύριο Τραμπ ένα τελείως διαφορετικό τρόπο με το οποίο το χειρίζεται. Mm-hmm. Ειδικά ένα τραπικό τρόπο. Ναι. Καταλάβατε, δηλαδή και ο Biden προσπάθησε να φύγει από το Αφγανιστάν και να φτιάξει καινούργιες συμμαχίες με την Αυστραλία και με το Ηνωμένο Βασίλειο, αν θυμάστε, και η Ιαπωνία και η Ινδία σε ένα άλλο σχήμα το οποίο προσπάθησε να δημιουργήσει, το οποίο έφερε μια ένταση των Κινέζων στους νήσους Σολομού, το οποίο δημιούργησε άλλες εντάσεις εκεί. Ο Ομπάμα πριν προσπάθησε με ένα εμπορικό έτσι πλέγμα να προσπαθήσει να φέρει τους Κινέζους μέσα σε να τους προσελκύσει σε ένα τελείως διαφορετικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα Τραμπ ο οποίος προσπαθεί με το δικό του τρόπο, με αυτό τον τρόπο που έχει με τις συναλλαγές και και την ισχύ την οποία δείχνει. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το παιχνίδι της ισχύος το οποίο προσπαθεί να παίξει δεν έχει τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά το Ιράν. Άρα η Κίνα που έχει μια τελείως διαφορετική βλέψη της περιοχής νομίζω θα αντιληφθεί κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Θα μπορούσε αυτή η συνάντηση να παίξει κάποιο ρόλο στο ανοιχτό μέτωπο του Ιράν?
1: Οπωσδήποτε. Νομίζω ότι η Κίνα έχει ζωτικά ενδιαφέροντα στην περιοχή όσον αφορά το ενεργειακό και είδαμε και τις αντιδράσεις εσωτερικά της Αμερικής. Δηλαδή είχαμε τον κύριο Χέξεθ και τον αρχηγό στρατού, ο οποίος παραβρέθηκαν στη Ιερουσία σήμερα σε μια επιτροπή της Ιερουσίας, και είδαμε ιερουσιαστές οι οποίοι αντιτίθενται στο γεγονός ότι το Πακιστάν και η Κίνα είναι συνομιλητές της Αμερικής σε αυτό το λεπτό σημείο που λέγεται Ιράν. Το Ιράν και η περιοχή νομίζω είναι μέρος αυτής της γενικότερης αλλαγής κοινικού και της μετατόπισης της προσοχής μας προς την Ασία. Δηλαδή φεύγουμε από ένα δυτικό κεντρικό προς ανατολισμό και μεταφερόμαστε πιο ανατολικά. Και αυτό είναι αυτό που βλέπουμε, δηλαδή, και διαδραματίζεται και με πολέμους αλλά και με διάφορες άλλες συμφωνίες που γίνονται. Δηλαδή ποιος θα φανταζόταν πριν μερικούς μήνες ότι το Πακιστάν θα ήταν η χώρα η οποία θα ήταν ο συνομιλητής της διαμάχης μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Δηλαδή βλέπουμε πρωταγωνιστές αυτή τη στιγμή στη σκηνή, τους οποίους δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα τελευταία 90 χρόνια, θα έλεγα, και λέω 90 χρόνια μετά το 1945 και την άνοδο της Αμερικής σε μια υπερδύναμη. Άρα είναι αυτή η μετάβαση που έχουμε εξ αρχής στη συζήτησή μας.
0: Πάντως φαντάζομαι αν υπάρξει ένταση μεταξύ των δύο, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει για το Ιράν. Πιο πιθανό είναι να υπάρξει για την Ταϊβάν παρά για τις εξέλιξεις στο Ιράν.
1: Και για το Ιράν και για την Ταϊβάν και για την Αφρική και για την Λατινική Αμερική. Αυτή τη στιγμή η σκακέρα είναι όλος ο κόσμος και η Κίνα και η Αμερική έχουν ζωτικά συμφέροντα σε ολόκληρη τη σκακέρα, θα έλεγα. Mm-hmm. Να μην ξεχνάμε ότι ο υπαρχόν ένας σύμμαχος της Βενεζουέλας ήταν η Κίνα. Βλέπουμε την Κίνα στην Βραζιλία, η Κίνα στην Αργεντινή όσο αφορά την αγορά σόια. Δηλαδή υπάρχει η κινέζικη παρουσία στην Αφρική, είναι διάπλατη στο κέρας της Αφρικής, δηλαδή στο Τζιμπουτί, στη Σομαλία, στην Αιθιοπία. Είναι περιοχές οι οποίες ενδιαφέρεται η Αμερική και μια Κίνα η οποία προσπαθεί να μιμηθεί την άνοδο της Αμερικής πριν 100 χρόνια όσον αφορά την αυσιπλοεία και την διέλευση. Δηλαδή έχουμε τη μετάβαση και σε αυτό το τομέα. Η χώρα η οποία ήταν εκείνη που προασπιζόταν την παγκόσμια διέλευση μέχρι πρόσφατα είναι η Αμερική. Αυτή τη στιγμή μπορεί και η Κίνα να παίξει αυτόν τον ρόλο και βλέπουμε μια Αμερική η οποία ζητάει από τους συμμάχους της και από το ΝΑΤΟ να τη βοηθήσουν όσον αφορά τα στενά του ορμούς. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι μόνο μεταξύ των δύο, αλλά βλέπουμε σε ένα παγκόσμιο επίπεδο μια κινητικότητα μεταξύ αυτών των δύο δυνάμεων, που είναι κάτι διαφορετικό από την σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, θα έλεγα. Είναι Ρωσίας και Κίνας ή Ρωσίας και Αμερικής. Είναι σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο για πρώτη φορά.
0: Να αξιοποιήσω το γεγονός ότι είσαστε στην Βοστόνη, ζείτε εκεί, διδάσκετε σε ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο. Ποια είναι η εικόνα που έχουν οι Αμερικανοί για τον πόλεμο στο Ιράν?
1: Ναι, κοιτάξτε, ο μέσος Αμερικανός δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την εξωτερική πολιτική, μόνο όταν η εξωτερική πολιτική του δυσκολέψει την καθημερινότητα. Και είμαστε στα πρόθυρα αυτού με το Ιράν. Δηλαδή ο μέσος Αμερικανός δεν έχει και μεγάλη υπομονή όσο αφορά την εξωτερική πολιτική. Αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι το οικονομικό κόστος και η καθημερινότητα και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, οι πληθωρισμικές τάσεις οι οποίες είναι εσωτερικά. Και έχουμε ένα αγώνα δρόμου το οποίο κάνει η κυβέρνηση του κ. Τραμπ να ομαλοποιήσει όσο μπορεί τις αναταραχές σε οικονομικό επίπεδο και να βάλει την προσοχή της στο χρηματιστήριο, να βάλει την προσοχή της κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Ο μέσος Αμερικανός δεν ενδιαφέρεται και τόσο πολύ για τα γεωπολιτικά, ενδιαφέρεται περισσότερο για το πορτοφόλι του.
0: Έχει αρχίσει όμως και πιέζει η κατάσταση για το πορτοφόλι, τουλάχιστον με αυτά που διαβάζουμε. Διάβαζα μια έρευνα του Πολίτικο προχθές ότι το 70% των αγροτών στις ΗΠΑ δήλωσαν ότι δεν θα μπορούν να πάρουν τα λοιπάσματα που χρειάζεται, την ποσότητα των λοιπασμάτων που χρειάζεται, γιατί έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Είτε λόγω δασμών, είτε λόγω Ιράν, έχουν ακριβήνει πάρα πολύ.
1: Ακριβώς είναι το δεύτερο πλήγμα το οποίο δέχονται οι αγρότες. Και μην ξεχνάμε ότι και οι προεδρικές εκλογές στην Αμερική αρχίζουν από τον αγροτικό τομέα. Η Αϊόβα είναι η πρώτη πολιτεία η οποία ψηφίζει. Άρα ο αγρότης παίζει μεγάλο ρόλο, αδυσανάλογο ρόλο θα έλεγα, όσον αφορά την πολιτική της Αμερικής. Είναι το δεύτερο πλήγμα μετά τους δασμούς και το πλήγμα που δέχτηκαν από την Κίνα και από μια αγορά αγροτικών προϊόντων από την Κίνα. Έρχεται τώρα και το θέμα του Ιράν με τα λοιπάσματα και με τα στενά του ορμούς. Άρα εκεί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα και νομίζω ότι και εκεί είναι το τροτό σημείο του κυρίου Τραμπ όσο αφορά τις εκλογές του Νοεμβρίου. Δηλαδή αν δεν μπορέσει να κρατήσει αυτό τον αγροτικό τομέα, αυτό τον συντηρητικό αγρότη ο οποίος συνήθως ψηφίζει με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, νομίζω ότι και εκεί θα του δημιουργήσει ένα εσωτερικό πρόβλημα. Αλλά έχουμε λίγο δρόμο μέχρι τις εκλογές, θα έλεγα, γιατί ο πολιτικός χρόνος κυλάει τόσο αργά.
0: Βέβαια. Πολύ δρόμο, θα έλεγα. Έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα και έτσι όπως είναι ανοιχτές εξελίξεις, έχουν πολύ δρόμο. Και φαντάζομαι ότι το έχει στο μυαλό του και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι έχω χρόνο ακόμα μέχρι να ξεκινήσω να δουλεύω στην ουσία για τις εκλογές του Νοεμβρίου.
1: Το μεγαλύτερο θέμα του νομίζω ότι είναι το καλοκαίρι που έρχεται,
0: ναι.
1: Το εορταστικό καλοκαίρι το οποίο έχει μια φαντασίαση περί αυτού, το παγκόσμιο κύπελλο,
0: ναι,
1: 250
0: σωστό.
1: Χρόνια από την ανεξαρτησία της Αμερικής. Άρα αυτά θα είναι στο προσκήνιο πολύ περισσότερο από τις εκλογές, όχι δεν τον ενοχλούν οι εκλογές, αλλά νομίζω ότι το τι θα γίνει τις επόμενες 5 με 6 εβδομάδες ενώ μπαίνουμε στους ειρηνούς μήνες, είναι αυτό που θα πιέσει περισσότερο και την κοινωνία και στο οικονομικό τομέα.
0: Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Τα θέματα είναι όλα ανοιχτά. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα από την Αθήνα. Πέτρος Βαμβακάς, αναπληρωτής, καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων στο Emmanuel College της Βοστόνης.

Πριβάμε σε διαφημίσεις. Μια πρωτοβουλία αγάπης και προσφοράς φέρνει η Lambda Development μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Lambda Impact. Το πρόγραμμα συντροφιάς Χρόνος Μαζί δημιουργήθηκε με στόχο να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και να αντιμετωπίσει το αίσθημα της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης. Απευθύνεται στους κατοίκους των Δήμων Ελληνικού, Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας που γειτνιάζουν με το The Ελλήνικον και φιλοδοξεί να κάνει την καθημερινότητά τους πιο φωτεινή, πιο δημιουργική και πιο ανθρώπινη, ενισχύοντας την κοινωνική επαφή, την ψυχική υγεία και την συναισθηματική ευεξία. Θεατρικά εργαστήρια, περίπατη, επιτραπέζια παιχνίδια, μουσική, κυπουρική και μαγειρική είναι μόνο μερικές από τις δράσεις που δίνουν αφορμή για χαμόγελα, παρέα και όμορφες στιγμές. Γιατί τελικά λίγος ποιοτικός χρόνος μαζί μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά και η Lambda Development συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά με φροντίδα, σεβασμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την κοινωνία. Παραμένω στο διαφημιστικό περιβάλλον, είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ, παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα, η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε τον Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου 2026 στις 11:59 το βράδυ και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπως όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού, γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Θέλω να συμμετάσχω στο διαγωνισμό, γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Έχω την καλή διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στο Παραπολιτικά 1,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50, φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου. Και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
6: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Jumbo.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Διαβάστε στην απογευματινή «Σοκ στην Ηλίουπολη». Τι οδήγησε τις 2 17χρονες να βουτήξουν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας? Τι αναφέρει το σημείωμα που άφησε η μία κοπέλα? Άγριο ξύλο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές. 7 άτομα στο νοσοκομείο. Προγράμματα ΔΥΠΑ. Έρχονται 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και δέκο. Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ. Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για 3.422.190 δικαιούχους. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Το 1945 είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Doris Day που της άνοιξε την πόρτα της μεγάλης Columbia Records για να κάνει σπουδαία καριέρα τραγουδίστριας, αλλά και λίγο αργότερα το 1948 της ανοίγει την πόρτα του κινηματογράφου. Πρώτη της ταινία, το Romance on the High Seas, του Michael Curtis, του σκηνοθέτη του Casablanca, μια ρομαντική μουσική ταινία στην οποία υποδίθηκε την τραγουδίστρια, από τις μεγαλύτερες βέβαια επιτυχίες της, το 1956 η επανεκτέλεση του Kesera Kesera στο The Man Who Knew Too Much του Alfred Hitchcock με συμπροταγωνιστή της τον James Stewart. Η Doris Day έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2019.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Βασίλης Ντέτσικας είναι στο στούντιο με όλες τελευταίες εξελίξεις για το δελτίο ειδήσεων στις 8. Εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε αναλυτικά, να μιλήσουμε με ειδικούς για το τι συμβαίνει με τα παιδιά, γιατί αυτή η πίεση που πάντα υπήρχε τώρα μοιάζει να περνάει κάτω από τα ραντάρ πολλών, γιατί αυτή η πίεση αυξάνεται, ποιος ο ρόλος του σχολείου, τι γίνεται με την κοινωνική πίεση και την εργασιακή ανασφάλεια που έχουν τα παιδιά από πάρα πολύ μικρά, λες και θα βγουν τώρα στην δουλειά, αλλά και με τη βία που υπάρχει γενικότερα στην κοινωνία. Πρώτα απ' όλα όμως, δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών ως τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως το ύψος του Εγάλεω. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείου λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου, στην Παρελιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στο προσκήνιο επανέρχονται τα ζητήματα ψυχικής υγείας των εφήβων μετά τη βουτιά στο κενόδιο 17χρονων κοριτσιών από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, καθώς η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της. Σε τροχιά συνεδρίου κινούνται η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr αναφέρουν πως την Παρασκευή στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκης θα επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι ο Νίκος Δένδιας θα είναι ενωτικός και διακριτικός προς τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, ενώ ενδιαφέρον θα έχει και η ομιλία του Μάκη Βορύδη. Την ίδια ώρα, θέμα χρόνου να παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία το σχέδιο 30 άρθρων του Συντάγματος στην Επιτροπή Αναθεώρησης στη Βουλή. Περιλαμβάνει εμβληματικές παρεμβάσεις από την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων μέχρι τον επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Μέσα στο μήνα αναμένεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποστείλει την τρίτη δικογραφία για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποκαλύπτουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Ψηφιακά όπλα επιστρατεύει η φορολογική διοίκηση για να περιορίσει το λαθρεμπόριο σε καύσιμα, καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και παραποιημένα ή αδήλωτα εμπορεύματα. Το νέο δίκτυο επιτήρησης θα καταγράφει φορτηγά και κοντέινερ κατά τη διέλευσή τους από τη χώρα, ενώ θα παρακολουθεί ψηφιακά την κίνησή τους στην ελληνική επικράτεια. Σ' άλλο, στο Κογκρέσο, από τις δηλώσεις του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία τον Μπάρακ, τόσο για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 την ώρα που εξακολουθεί να διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400, όσο και για την εκεχηρία στο Λίβανο. Ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για το αν οι δηλώσεις Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε εισαγγελέα 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία. Στις κάλπες ως τις 7 το απόγευμα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη διεθνή ενημέρωση, σε καραντίνα 40 ημερών σε νοσοκομείο του Μιλάνου τέθηκε Βρετανός τουρίστας, ο οποίος είχε επαφή με ηλικιωμένη που πέθανε από χανταϊό σε αεροσκάφος με προορισμό το Johannesburg. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Βαλένθια Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα, στις 9.30 το βράδυ Μπρέσι Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο.
1: Max FM 93,4.
0: Ακούς για το Champions League στο Πόλο.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. 50 χρόνια φανοπιστεύουν.

0: Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in Action έρχεται σε λίγες ημέρες.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
7: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Λέω πάμε, πάμε, Τετάρτη κιόλας, 8 και 8 πρώτα λεπτά, 13 Μαΐου του 2026. Με ευχάριστα και δυσάρεστα, με πολλά και διάφορα γεγονότα, πολιτικά, κοινωνικά και αρατινά, προχωράει η ζωή μας μήνα Μάη στην Πάτρα, το μήνα που ερωτεύονται και ζευγαρώνουν τα γαϊδούρια και εν πάση περιπτώσει έχουμε πολλά θεματάκια να δούμε και να κάνουμε. Δια το λόγο του αληθές, το σημαντικό σήμερα είναι η 24ωρη καλοκαιρινή απεργία της ΑΔΔΗ. Συνήθως τέτοια εποχή της κάνει η ΑΔΔΗ τις απεργίες, με εγνωσμένα τα σοβαρά και πραγματικά αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων. Για την οποία απεργία της ΑΔΔΗ έχω πει και το επαναλαμβάνω μέχρι να γίνω κουραστικός, ότι αυτές είναι αθηναϊκές απεργίες. Στην Πάτρα τις καταλαβαίνουμε μόνο από τη σχετική πορεία που θα γίνει σήμερα με αφορμή 10.30 τη συγκέντρωση έξω από το εργατικό κέντρο παλιότερα, όταν δεν είχε τη διοίκηση του εργατικού κέντρου το ΚΚΕ. Γινόταν δύο πορείες, η μία του εργατικού κέντρου που την είχε το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις, η ΔΑΚΕ και η ΜΑΚΕ, όλες αυτές, και το ΚΚΕ πήγαινε μόνο του στην πλατεία Γεωργίου. Τώρα που άλλος και το εργατικό κέντρο είναι το ΚΚΕ, εδώ στη Λαϊκή Δημοκρατία των Πατρών, οι συγκεντρώσεις γίνονται όλες

στην Κολοκοτρώνη, τη γλίτωση πλατεία Γεωργίου. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει τα τελευταία 7-8 χρόνια από ό,τι θυμάμαι. Έτσι λοιπόν οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι επεζοδρομήθη όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης, έχουν αλλάξει την πορεία τους, δεν έρχονται με ζώνος πέρα, πάνε κάτω και ανεβαίνουν όλη την Γούναρη και έρχονται την Κορίνθο πέρα. Αυτά φαντάζομαι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι απεργία και συγκέντρωση χωρίς πορεία στην Πάτρα. Στάνταρ θα υπάρχει και πορεία, την οποία γύρω στις 11.30, 12 παρά θα την δούμε να περνά στους κεντρικούς δρόμους της πόλεως των Πατρών. Αυτά θα γίνουν σήμερα. Άλλοι απεργούν, άλλοι δεν απεργούν. Το ίδιο ισχύει και για σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες κτλ. Εγώ θα σας πρότεινα τουλάχιστον σε υπηρεσίες που αφορούν τον Δημοπατρέων να μην πάτε σήμερα, διότι συνήθως όταν υπάρχει απεργία της ΑΔΔΗ ο Δήμος Πατρέων κατεβάζει ρολά και από εκεί και πέρα ψυχραιμία και υπομονή. Η μόνη κερδισμένη της όλης ιστορίας θα είναι, από ό,τι φαίνεται, όπως πάντοτε, οι καταστηματάρχες εστίασης και αναψυχής του κέντρου της πόλης των Πατρών, οι οποίοι γύρω στις 12-12.30 που θα έχει τελειώσει και το παπουτσοφά γύρω γύρω θα δουν να μαζεύεται κόσμο στα μαγαζιά του και η απεργιακή κινητοποίηση να γίνεται μια πολύ ωραία ανοιξιάτικη βόλτα στο κέντρο της Πάτρας σήμερα Παρασκευή, για να τα, σήμερα Τετάρτη. Θα ήθελες να είναι Παρασκευή, πουλάκι μου? Δεν είναι. Λοιπόν, για να τα κάνουμε έτσι όλα όμορφα και ωραία, και να σας πω ότι έχω να σχολιάσω πολλά και διάφορα σήμερα. Και πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω από τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα που είναι εδώ κοντά μας, διότι θέλω να σας κάνω τη ζωή πιο ευχάριστη και πιο εύκολη. Και ξεκινώντας από την Κάρνα, όπου ποιοτικά και οικονομικά έχουμε το καλύτερο κρέας, το ξέρετε πάντοτε άλλωστε, πάντα μειωμένες τιμές, πάντα προσφορές, πάντα όλα αυτά που κάνει για σας πάντα η Κάρνα, ώστε να έχετε το καλύτερο κρέας λαχταριστό και φρέσκο, χωρίς να πανικοβάλλεστε για αυτά που ακούτε με τις τιμές των κρέατων. Για σας που έχετε τώρα κάποιες δυσκολίες πρόσκυρες οικονομικές και έχετε στο σπίτι δαχτυλίδια, αρβαχιόλια κτλ. Εγώ ένα ντέτζερι έχω και ένα τσουκάλι της γιαγιάς μου, δεν έχω τίποτα άλλο, χαλκόματα είναι αυτά. Θα τα πάτε στους Golden Traders, όχι τα χαλκόματα, τα κοσμήματα. Ή αν έχετε λίρες, παίρνουν και λίρες σε τιμή της τραπέζης της Ελλάδος, που θα έλεγε και εκλοιπών πολιτικός εκ της Αχαΐας. Στη Veneris Motors θα δείτε τη χαρά να μπει το ταμπελάκι Veneris Motors κάτω από την πινακίδα του καινούργιου αυτοκινήτου, του μεταχειρισμένου ελαφρώς και επιλεγμένου, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έχετε ικανοποιήσει όλες σας τις απαιτήσεις και τις πιο σκληρές, γιατί το ίδιο κάνουν ο Νίκος και ο Γιάννης Veneris, διαλέγουν με τις πιο σκληρές απαιτήσεις τα καλύτερα ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα, και σας τα παρουσιάζουν σε αυτήν όμορφη έκθεση στη γωνία Βενιζέλου και Ακροτηρίου. 26 10 70 70 60, το τηλέφωνο. Εκεί θα πας για αυτοκίνητο. Με πήρε τηλέφωνο μια ακροάτρια χτες, μου λέει λύσαξες. Πήγα να πάρω παπούτσια, πήρα. Και ο μόνος βέβαια, λέει, που με κοίταξε στα πόδια μόλις μπήκα στο σπίτι και τα δοκίμασα, ήταν ο άντρας μου. Λέω, του είπες ότι τα πήρες με δικά σου λεφτά? Όχι, λέει, του είπα πόσο κόστιζαν και μου είπε, και δεν έπαιρνες καημένη άλλο ένα ζευγάρι? Να, τέτοιοι σύζυγοι, τέτοιοι άντρες χρειάζονται οι γυναίκες. Αλλά αυτή την οτροπία του ζευγαριού μόνο τα γελοσούς μπορούν να την υλοποιήσουν και να την υποστηρίξουν, διότι εκεί όλα τα παπούτσια είναι διαφορετικά, οι τιμές στα επώνυμα υποδήματα είναι απίστευτες. Ποιοτικά, μοδάτα, μοναδικές τιμές. Βότση 31, νέα διεύθυνση των Yellow Shoes. Εκεί στη Βότση 31, λοιπόν, σε μια βιτρινάρα φοβερή, σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί λειτουργικό, έχεις όλα τα μεγέθη και όλα τα παπούτσια που θες για την άνοιξη και για το καλοκαίρι, σε σημείο που από το Yellow Shoes μπορεί να φύγεις και με δεύτερο ζευγάρι, εκεί που πάει να πάρεις ένα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Τζίφρι, μου έχει κάτσει και να το ριζόγαλο. 3-4 βράδια σκέφτομαι να πάω να το πάρω, αλλά θα το πάρω σήμερα. Και παρότι ήμουνα σε εκεί σε ένα σπίτι και έβλεπα
ακύλακτες, γιατί με να μ' αρέσουν τα πανηγυράκια αυτή τη Eurovision, τα βλέπω, δεν είμαι φανατικός, άρα μ' αρέσει ως τηλεοπτική παραγωγή να βλέπω διάφορα. Δεν το φάγα το ρισογκάλο που λένε και οι Ιταλοί. Λοιπόν, ριζογαλάκι, κρεμούλα, γαλακτοκομικά από το Τζίφρι, ένα στρατιό του και 5 πηγαδίων από το χωριό Στάνους Αμφιλοχίας. Αν πει και πάρετε το εξοικονομώ, θα ξέρετε βεβαίως ότι κουφώματα και αλουμίνια που θα αλλάξετε έχουν την υπογραφή Εξάλκο. Εξοικονομώ σημαίνει Εξάλκο. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, η Εξάλκο με τα 50 χρόνια διαδρομής, με αυτή την θερμομονωτική, υγρομονωτική ασφάλεια που σας παρέχει, έχει και αντοχή στο χρόνο στα κουφώματά της. Λοιπόν, πάω στο More Design by Γεωργιόπουλος για να σας πω ότι γίνεται χαμός με τα καλοκαιρινά έπιπλα μοναδικής αισθητικής και υψηλής ποιότητας από αλουμίνιο ή μασίβ ξύλο, ιδανικά για εξωτερικούς χώρους, κήπους, πισίνες, βεράντες και όχι μόνο, εκεί που θα περάσετε τα απογεύματά σας και τα βράδια σας το καλοκαίρι με τα αγαπημένα πρόσωπα. Με άμεση παράδοση και με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80. Πάμε μαέστρο μου, πάμε να ξυπνήσουμε με το πρώτο τραγούδι και έρχομαι εγώ σε 3 λεπτά, γιατί έχουμε θέμα σήμερα, θέλω να πω αρκετά.

0: Μακάρι να το πείτε αυτό Μάη, μήνα και Ιούνιο. Πάνε να πει ότι θα είστε ερωτευμένοι και ότι, εν πάση περιπτώσει, η Άνοιξη σας αγγίζει με όλες αυτές τις γνωστές φουσκοδεντρίες. Από ό,τι φαίνεται, η Άνοιξη όμως, κυρίες και κύριοι, δημιουργεί πολιτικές και κομματικές φουσκοδεντρίες σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και κάθε κόμματος. Προφανώς θα διαβάσατε, και αν δεν το διαβάσατε θα σας το πω, ότι κατά την πρόχθεσινη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μια συζήτηση μεταξύ των οποίων θεμάτων συζητήθηκε και η αξιοποίηση του θαλασσίου μετόπου, ακούστηκαν και οι κουβέντες περί δημιουργίας από το υπερταμείο του ΤΑΙΠΕΔ που λέμε Μέγκα Μαρίνα Γιότ από Αγίου Νικολάου μέχρι Νόρμαν, και άλλες τέτοιες παρεμβάσεις που σχεδιάζονται να γίνουν στην Πάτρα, όπου ο Δήμαρχος Πατρέων, ο Κώστας Βελετίδης, σε μια πρωτοφανή έκρηξη θυμού και οργής, είπε πως όποιος τολμήσει να το κάνει αυτό θα γίνει η ζωή του κόλαση, θα γίνει δηλαδή η πόλη μια κόλαση σκέτη. Λοιπόν, και βέβαια αυτό έγινε αντικείμενο πρωτοσέλιδο σε συνέντευξη και σε τοπική εφημερίδα και σε δηλώσεις, αλλά και βέβαια αντικείμενο και εμέσως πλην σαφώς και στην κουβέντα που έκανε χθες με τον Γιάννη Γεωργόπουλο εδώ στον Μάξ, ο Δήμαρχος. Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής, ότι πραγματικά, γνωρίζοντας όλα αυτά τα χρόνια που ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση, 5 δημάρχους, λίγο προς το τέλος ήμουν έφηβος τότε, τον Θόδωρο Άνινο, μετά για πολλά χρόνια τον μακροβιότερο Δήμαρχο Πατρέων, τον Ανδρέα Καράβολα, μετά με τον οποίο είχα άψογη συνεργασία και διατηρώ και μια εξαιρετική φιλική σχέση, μετά τον Ευάγγελο Φλωράτο, με του οποίου την Δημοτική Αρχή συμπορεύτηκα, ήμουνα πρόεδρος Δημοτικού Οργανισμού, τον έζησα από κοντά, τον γνώρισα, τον εκτιμώ ιδιαίτερα και τον ξέρω, μετά τον Ανδρέα Φούρα, με τον οποίο μας συνδέει μια προσωπική φιλία, συνεργαστήκαμε εξαιρετικά όταν αυτός ήταν υφυπουργός αθλητισμού και πρόεδρος εγώ του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης, και λιγότερο, κάνα 2-3 φορές μίλησα, αλλά ουσιαστικά και ειλικρινά, με τον Προεδήμαρχο τον Γιάννη Δημαρά. Δεν άκουσα κανέναν από τους 5 να απειλεί. Γιατί είχα πάντοτε την αίσθηση ότι οι δήμαρχοι δεν απειλούν. Οι δήμαρχοι δεν διχάζουν. Οι δήμαρχοι ενώνουν τον κόσμο και τον εμπνέουν. Και επίσης πιστεύω ότι το μοντέλο του δημάρχου κομματικού καθοδηγητή έχει πεθάνει από τη δεκαετία του 70 και με διέψευσε δυσάρεστα ο Δήμαρχος Πατρέων, ο Κώστας Βελετίδης, τον οποίον εκτιμώ ιδιαίτερα και τον γνωρίζει και ο ίδιος. Και θέλω να πω το εξής, ότι με αυτή την τακτική και με αυτή τη φρασιολογία ο Δήμαρχος εξηγεί κάτι στους πατρινούς που υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Εκείνοι που το εισπράττουν και χαίρονται πολιτικά και κομματικά, εκείνοι που το προσπερνάνε και εκείνοι που ανάθεμα και αγκαταλαβαίνουν και ασχολούνται με το τι λέει και τι εννοεί. Γι' αυτό η πόλη βρίσκεται σήμερα εδώ που βρίσκεται, να είναι ουραγός των υπολείπων αστικών κέντρων όλης της χώρας και να είναι μια γεροντοκόρη που γκρινιάζει με τον εαυτό της και με όλους τους υπόλοιπους. Ο Δήμαρχος κάνει κάτι ξεκάθαρο και το επαναλαμβάνει. Το θέμα είναι πως οι πολίτες το εισπράττουν και πως το αξιολογούν. Και τι λέει λοιπόν? Λέει ότι εγώ, κύριε, είμαι δήμαρχος κομματικός τοποτηρητής. Εάν χρειάζεται να διαλέξω μεταξύ του κόμματος και της πραγματικότητας, θα πάω κόντρα στην πραγματικότητα και υπέρ του κόμματος. Εντάξει, σε δημοκρατία ζούμε, όλα τα λουλούδια ανθίζουν και όλα πρέπει να τα ακούμε με συμπάθεια. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, ούτε επίσης είναι το να μπει σε μια διαλκυστίδα ανακοινώσεων και πολέμου με κομματικές οργανώσεις και με κάποιους επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων κτλ. Το θέμα είναι πώς και με ποιο τρόπο η τοπική κοινωνία θα καταλάβει ότι ο χρόνος προσπερνάει την πόλη και ότι όλη αυτή η γκρίνια που κάνουμε στα άλλα μέρη που γυρνάμε δεν μπορεί, όταν αναθέτουμε τις τύχες της πόλης, να πηγαίνει στράφη και να ψηφίζουμε με γνώμονα άλλα μπάλαλα. Γιατί ναι μεν 3 τετραετίες κέρδισε ο Κώστας Βελετίδης, αλλά δεν είναι μόνο η προσωπικότητά του και η συμπάθεια που μπορεί να έχει κανείς πέρα από όλους τους πολιτικούς χώρους στο πρόσωπο του Δημάρχου. Είναι και το ότι έχασαν οι άλλοι και πώς έχασαν. Και εδώ θέλει πολλή συζήτηση, γιατί για να χάσει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Κώστας Χριστόπουλος, ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος και ο Κώστας Βόλης το 23 τελευταία, υπήρξαν και άλλοι παράγοντες. Έβαλαν το χεράκι τους και άλλοι. Δεν είναι μόνο η προσωπικότητα του Δημάρχου. Δεν είναι μόνο ότι κάποιοι έκριναν ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. Είναι γιατί στα κόμματα τα οποία υποστήριζαν και τους υπόλοιπους υπάρχει μια μικρή μερίδα ανθρώπων που καταψηφίζει σε αυτή την πόλη. Δεν υπερψηφίζει, καταψηφίζει. Δηλαδή εννοώ ότι το 2014 νεοδημοκράτες εργάστηκαν να μην εκλεγεί δήμαρχος ο Κώστας Χριστόπουλος. Το 2019 πασοκτζίδες εργάστηκαν να μην εκλεγεί δήμαρχος ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος. Το 2023 και νεοδημοκράτες και πασοκτζίδες εργάστηκαν να μην εκλεγεί δήμαρχος ο Κώστας Βόλης. Υπάρχει και αυτό στην Πάτρα. Αυτή η κουτοπονηριά του δεύτερου γύρου του Αλισβερισιού, έτσι λοιπόν, καταρρύπτεται και ο μύθος του ότι ο δήμαρχος παίζει χωρίς αντίπαλο. Κάτι που από ό,τι φαίνεται το έχει πιστέψει και ο ίδιος, όπως το έχει πιστέψει και ο Μητσοτάκης για τον εαυτό του, μέχρι να αποδειχθεί το ενάντιον, το αντίθετο. Και πάντα υπάρχει αντίπαλος και καλός αντίπαλος. Και για να τα φέρω τα πράγματα προς το τέλος της σκέψης μου, θέλω να πω ότι νομίζω πως ήταν μια άκομψη θέση του Δημάρχου, υπερβολική. Και δεν νομίζω ότι είναι του χαρακτήρας του ένας άνθρωπος εν πάση περιπτώσει αυτής της διαδρομής και αυτής της πλατιάς εκτίμησης να φανατίζεται σαν 17χρονο. Εδώ θα γίνει κόλαση. Και βέβαια εγώ που πήγα και στην Πρέβεζα και είδα τη Μέγκα Μαρίνα Γιώτ, δεν είδα πουθενά καμία κόλαση. Μια χαρά 50-60 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν. Μια χαρά εκατομμύρια πέφτουν στην Πρέβεζα από το Μάη-Απρίλη μέχρι τον Οκτώβρη. Το ίδιο συμβαίνει και στον Αύγουστο. Δεν είναι αυτό το θέμα του Κώστα Βελεντή. Το θέμα του είναι ότι πρέπει να αποστρέφει την πόλη από το να είναι ελκυστική στο χρήμα, στο έσοδο, στις βιώσιμες πηγές εσόδων. Είναι η κομματική του γραμμή, είναι η ταυτότητά του. Δεν την κρύβει ο άνθρωπος, την ξέρει. Την ξέραν και αυτοί που του δώσαν 70%, την ξέραν και αυτοί που του δώσαν 65%, την ξέραν και αυτοί που του δώσαν 56%. Στο χέρι τους είναι, αν δεν τους αρέσει ή αν δεν μας αρέσει, να το αλλάξουμε. Και βεβαίως, για να κλείσουμε και τα περί χωρίς αντίπαλο, το 2028 ο σημερινός δήμαρχος και η σημερινή δημοτική αρχή θα έχουν δύο πολύ ισχυρούς αντιπάλους. Το χρόνο και την πραγματικότητα. Ο χρόνος που λέει ότι ο κόσμος κουράζεται, δεν έχει εκλέξει ποτέ στην Πάτρα δήμαρχο 4 συνεχόμενες τετραετίες. Ακόμα και ο μακρυβολιότερος δήμαρχος Πατρέων, ο Ανδρέας Καράβολας, την τέταρτη την έκανε με διάλειμμα. Μεσολάβησε η θητεία του Ευάγγελου Φλωράτου. Συνεχόμενα λοιπόν ποτέ κανείς δεν εξελέγει 4 τετραετίες δήμαρχος Πατρέων. Κάτι ήξεραν οι προηγούμενοι από εμάς. Και μάλλον κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί και τώρα. Και ο δεύτερος αντίπαλος είναι η πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή όλες οι περιφερειακές πόλεις, οι μεγάλες της χώρας, ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοντέλο που τους οδηγεί προς το μέλλον. Δηλαδή, αξιοποίηση βιώσιμων πηγών εσόδων όπου υπάρχουν, όπου δεν υπάρχουν έβρεση καινούριων, δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος εξωστρέφειας με σκοπό τα έσοδα και την επισκεψιμότητα, και αυτό χωρίς να είναι απαραίτητο να γίνει με επενδύσεις, είτε με επενδύσεις είτε χωρίς επενδύσεις, και μέσα από πολλούς δρόμους για να μπορούν να επιβιώνουν στο μέλλον. Η μόνη πόλη που δεν ακολουθεί αυτή την πραγματικότητα είναι η Πάτρα, την οποία η Δημοτική Αρχή την οδηγεί εκ των πραγμάτων και εξ ιδεολογίας και εκ πολιτικής πεπιθήσεως σε μια απομόνωση από τις υπόλοιπες κοινωνίες της χώρας, και δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 11 χρόνια που έχουμε αυτή τη Δημοτική Αρχή έφυγαν από εδώ 7.000 άνθρωποι. Πήραν και τα δικαιώματά τους και την μερίδα τους στο Δήμο Πατρέων και μας χαιρέτησαν. Λοιπόν, στο χέρι μας είναι το 2028, όταν έρθει η ώρα να αξιολογήσουμε όλα αυτά, να δούμε πραγματικά ποιος προτείνει και τι προτείνει, και εκείνος που θα κερδίσει την Πάτρα θα είναι αυτός που θα της εμπνεύσει αισιοδοξία για το μέλλον, οράματα και προοπτικές, και θα κάνει πραγματικότητα μια ελκυστική πόλη, όχι μια γκρινιάρα γεροντοκόρη που νομίζει ότι το καλύτερο που έκανε είναι οι πεζόδρομοι, οι πλατείες, τα λουδάκια, τα δεντράκια, που και αυτά από ό,τι φαίνεται τα κανιβαλίζουμε προς χάρη μιας γενικότερης αντίληψης περί ξεσκούφου της καλύβας που έχουμε εδώ στην Πάτρα. Αυτά. Υπομονή. Έχουμε 2,5 χρόνια ακόμα. Δεν τα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα το ρολογάκι εδώ λέει, για να δω τι λέει, πως είναι η ώρα για διαφημιστικά μηνύματα. Α, ναι, είναι 8.30. Γιατί μετά σας έχω κάτι από Τσίπρα. Μοναδικό, δεν το έχετε ξανακούσει. Για πάμε διαφημιστικά μηνύματα.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Η ώρα είναι 8.30.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo.

0: Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Είχαμε γεγονότα στην ομιλία του Τσίπρα. Κοινωνικά βεβαίως δεν είχαμε αναταραχές και είχαμε γεγονότα και ζυμώσεις που έγιναν στο πλήθος κάτω. Πήγε λοιπόν εκεί στη Ρεματιά ο Αλέξης, τσιου τσιου τα πουλάκια, έσκασε όπως σας είπα χτες με το πουκάμισο, μετά τον έκοψε, έβαλε τσακάκι, αν το είδατε το βιντεάκι, και έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος, μεταξύ των οποίων και κάποιοι ηλικιωμένοι, οι οποίοι προφανώς βλέπουν ένα παλικαράκι 51 ετών το οποίο έρχεται από το χώρο της αριστεράς. Διατηρείται μια χαρά 51 χρόνο Τσίπρας, και ας λέει αυτή του Πασόκ την κακία που είπε, ντροπίστης. Αυτό, όχι ντροπή, ντροπής. Ντροπίστης είναι χειρότερη από την ντροπή. Αυτός είναι σεξισμός, που του είπε να λούστε δύο φορές γιατί φαίνεται η μπογιά στα μαλλιά του. Δεν νομίζω ότι τα βάφει ο Αλέξης από το 51 του, και στο κάτω κάτω της γραφής γούστο του και καμάρι του και καλαμπαλίκι του. Αν μπήκε πιάσει κανένα βροχή μόνο είναι το πρόβλημα. Κατά τα άλλα εντάξει. Και μιλάει ο Τσίπρας λοιπόν και λέει:
2: έχουμε πόλεμο με τους Οθωμανούς. Πρέπει να δώσετε.
3: Να δώσουμε!
2: Δεν ήταν εχθροί σας οι Οθωμανοί?
3: Και εσύ εχθρός είσαι.
1: Τον ακούει λοιπόν μια γριά από κάτω, χειροκροτεί, φωνάζει, και της λέει ένας, λέει: πώς σου φαίνεται γιαγιά, λέει, η ομιλία του Τσίπρα? Και απαντάει:
4: τον Αλέξη, ήρθα να τον εδώ, να τον ευχηθώ να έχει καλή επιτυχία. Γιατί ο Αλέξης μου έχει δημιουργήσει πάρα πολλές καλές εντυπώσεις ως άνθρωπος. Και ως πολιτικός. Άνθρωπος να γίνει ένα πολιτικός καλός κυβερνήτης. Του ευχήθηκα πρώτα να φτάσουμε γλίγορα στην Ιθάκη. Τον χαρακτήρισα δεύτερο Καποδίστρια.
1: Τι λες βρε γιαγιά, της λέει ο άνθρωπος από κάτω. Ποιος Καποδίστριας? Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που μιλάει και του λέει γρια.
5: Να η φωτογραφία.
6: Ποια φωτογραφία? Αυτή εδώ. Αυτός μπορεί να είναι ο Κόντε Καποδίστριας, μωρέ βουρλισμένε.
5: Ο Κόντε Καποδίστριας?
6: Ποιος άλλος?
1: Αχ, τι τραβάνε οι γριές στην Ελλάδα. Την πήγανε τη γριά με το Καροτσάκι, 96 χρονών, και μόλις είδε τον Τσίπρα νόμιζε ότι είδε τον Καποδίστρια. Κακό που μας βρήκε. Φαντάσου να πάνε να ψηφίσει αυτή, μέχρι να γίνουν εκλογές και να ψηφίσει, θα είναι 97-98 εκεί. Και να αλλάξει και να μπει μέσα στο εκλογικό τμήμα εκεί που θα την πάνε και να πει: σας παρακαλώ, θέλω να μου δώσετε ένα ψηφοδέλτιο του Καποδίστρια. Έπε τι έχει να γίνει στην Επιτροπή. Ακούω Τσίπρας δεύτερος Καποδίστριας, λέει. Τι τραβάμε στην Ελλάδα. Σύονται τα θεμέλια στην Κέρκυρα. Το κουμκουάτ πήγε, σου λέει, το κιλό 40% απάνω. Άσε τα τραγούδια του Ρουβά. Άσε το στο Κοτέτσι έχουμε πάρει ένα νέο πετινάρι. Άσε ο Γιώργος Κατσαρός και τα λοιπά. Η Κέρκυρα στα φόρτε της. Μετά το Καποδίστρια έχει το Καποδίστριας Β' που ακούει στο όνομα Αλέξης Τσίπρας. Τι έχουμε πάθει με τις γριές? Αυτές, ξέρετε, οι γριές στα νιάτα τους όλες ήταν πασιονάριες. Ήταν τα κορίτσια με τα αμπέχωνα της δεκαετίας του 70, που πηγαίνανε στα πανεπιστήμια, στις καταλήψεις και στις πορείες, και ζώντας, κάνοντας παιδιά, οικογένειες, εγγόνια κτλ. Έφτασαν σε μια μεγάλη ηλικία. Φανταστείτε ότι αυτή τώρα 96 γυναικούλα. Στη μεταπολίτευση πόσο ήταν? 30 τόσο, 40 τόσο, νέα γυναίκα. Και νεότερη. Λοιπόν, πόσο είναι από τη μεταπολίτευση? 51 χρόνια. 96 μείον 51, 45. Άρα ήταν 45 άρα. Πάνω σαν του ζένια της. Θα τρέχε, θα φώναζε, θα έκανε. Είναι από αυτές που φωνάζανε όκ και νάτο το ίδιο συνδικάτο, έξω η βάση του θανάτου, Αμερικάνοι κτλ. Και περνώντας τα χρόνια, τα ξέχασε όλα αυτά. Ήρθε ο Αλέξης με την πρώτη φορά αριστερά και τις αναζωπήρωσε εκείνη την παλιά φλόγα. Και βεβαίως τώρα το μόνο το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι η αναζωπήρωση πήγε πολύ πίσω, στο 1830 τόσο. Και άντε τώρα να τις πείσω ότι έχουμε 2026 και δεν είναι ο Καποδίστριας. Άρα τι τραβάμε. Φαντάσου, θα υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που θα ψηφίσουν τον Τσίπρα γιατί τους θυμίζει τον Καποδίστρια. Τι ζωή μαύρη. Λοιπόν, για να σας πάω στα δύσκολα τώρα. Προχωράει ο Χανταϊούλης. Επειδή εμείς ασχολούμαστε με διάφορα άλλα λαμπάλαλα εδώ, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις. Κάθε μέρα υπάρχει και μια είδηση. σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Παρίσι η γυναίκα που προσβλήθηκε από χανταϊό. Αυτή δεν ήταν στην κρουαζιέρα. Δεν ξέρουμε πού προσβλήθηκε. Στο Παρίσι. Σε καραντίνα Βρετανός τουρίστας στο Μιλάνο, όπου από την Αγγλία πήγε στο Μιλάνο και βρέθηκε ότι είχε χανταϊό. Η δε γυναίκα αυτή στο Παρίσι, συγγνώμη, ήταν στο κρουαζιερόπλιο. Ο Βρετανός δεν ήταν. Αυτή λοιπόν ήταν στο κρουαζιερόπλιο και βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη με την αντλία αίματος να τις διοχετεύει μέσω τεχνητού πνεύμοντα οξυγόνο για να σωθεί. Φανταστείτε τι καταστροφή κάνει αυτό το πράγμα. Διαλύει τους πνεύμονες και την καρδιά. Έχει προκαλέσει πνευμονικά και καρδιολογικά προβλήματα, λέει ο καθηγητής διευθυντής του νοσοκομείου της γαλλικής πόλης Μπισάντ έξω από το Παρίσι. Και ο Βρετανός τουρίστας είναι στο νοσοκομείο στο Σάκο Οσπεντάλι του Μιλάνου, θα παραμείνει σε καραντίνα για 40 μέρες. Δεν είχε σχέση με το πλοίο αυτός. Είχε έρθει σε επαφή, ήταν σε αεροσκάφος με προορισμό το Johannesburg, όπου μέσα ήταν ηλικιωμένη που είχε πεθάνει μετά, που είχε μολυνθεί από χανταϊό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πραγματάκι σιγά σιγά τσιμπάει σε ενδιαφέρον. Και βεβαίως ο φόβος πάντοτε υπάρχει. Και βεβαίως επίσης δικαίως όλοι αυτοί οι άνθρωποι έλεγαν «Ωχ, κακό που πάθαμε, μην ξανά έχουμε πάλι τα ίδια αυτοί που το έλεγαν». Και κακώς μας καθησυχάζουν με τα πλήρους βεβαιότητος οι επιστήμονες, διότι και τότε μας λέγανε «Μια πανδημία είναι, είναι μακριά η Κίνα, δεν είναι τίποτα» κτλ. Και ξαφνικά βρεθήκαμε σε αυτό που ζήσαμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό, κυρίως έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην επιστήμη, να πούμε ότι δεχόμαστε ότι δεν είναι κορονοϊός, αλλά από την άλλη είναι ένα σοβαρός ιός που δεν έχει εμβόλιο και δεν έχει φάρμακα. Και να η ειδησούλα που περνάει στα ψηλά για να σας την πω. Μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία ανακοίνωσε χθες ότι είναι έτοιμη να παρουσιάσει σε λίγους μήνες το πρώτο εμβόλιο για το χανταϊό. Πώς παντρεύονται όμορφα, γλυκά και ωραία όλα στα μάτια μας και στα αυτιά μας, είδατε. Χαλιμονό μας, ο Θεός να φυλάξει. Ποιος ξέρει αυτά τα μυαλά της παγκοσμιοποίησης και του ελέγχου του πληθυσμού σε όλο τον πλανήτη, τι σκέφτονται και τι κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, δεν είμαι συνωμοσιολόγος, το λέω και το ξαναλέω, και δεν θέλω να ασχοληθώ περαιτέρω. Αλλά όταν σήμερα, τόσες εβδομάδες μετά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βγάζει ανακοίνωση και επανέρχεται στη δημοσιότητα ο πρόεδρός του, ο επικεφαλής του, με εκείνο το περίεργο όνομα Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεχέσους, που είπε ότι δεν υπάρχουν δείξεις για μεγαλύτερη επιδημία, αλλά δεν αποκλείεται να καταγραφούν κρούσματα και μεταξύ επιβενώντων του κρουαζιεροπλοίου, αλλά και άλλων που ήρθαν σε επαφή μαζί τους. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόμαστε στην έναρξη μεγάλης πανδημίας, αλλά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει με τη μακρά χρονική περίοδο επώωσης του ιού, λέει ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεχέσους. Έτσι λέγεται ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ό,τι λένε έχει και ένα αλλά, να ξέρετε. Ο Θεός να φυλάει, βαστάξτε το αλλά, βαστάχτε που λένε και στα χωριά, το αλλά, γιατί δεν μας βλέπω καλά με το αλλά. Όπου ακούς αλλά, την επιστήμη να σου λέει αλλά. Τέλος πάντων, θα δούμε, ψυχραιμία και υπομονή. Είδα λοιπόν λίγο Eurovision χτες το βράδυ. Το πανηγυράκι αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι της Φιλανδίας, μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι του Ισραήλ και μου άρεσε και πάρα πολύ το τραγούδι μιας άλλης χώρας την οποία δεν την θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Τρία τραγούδια ξεχώρισα. Το δικό μας ήταν αυτό που ήταν και που το έχουμε σχολιάσει, και εν πάση περιπτώσει όσοι θέλετε να ακολουθήσετε το πανηγυράκι αυτό το τηλεοπτικό, τα περισσότερα θα είναι την Πέμπτη. Τώρα, στο δεύτερο ημιτελικό. Τώρα, όσοι θέλετε σήμερα να ξέρετε τα περί απεργίας, είναι πανδημοσιοϋπαλληλική η απεργία της ΑΔΔ και στις 10.30 το πρωί θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνος και στην πλατεία Όλγας, έξω από το εργατικό κέντρο, στις 10.30 εδώ στην Πάτρα. Δεν επηρεάζεται η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, δεν εντάσσονται στο δημόσιο τομέα και οι συνδικαλιστές δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΔΗ. Άρα λοιπόν μόνον οι δημόσιοι υπάλληλοι με κάθε σχέση εργασίας θα απεργήσουν. Για να θέλετε να πάτε στην Αθήνα, πάρτε ένα τρόλεϊ, ένα τραμ, ένα λεωφορείο, οτιδήποτε άλλο πάρετε. Επίσης θέλω να σας πω ότι ζητούν το θεσμό της μονιμότητας να φύγει το αορίστου χρόνου, να γίνει μόνιμος, να ξανάρθει ο 13ος, 14ος μισθός, πραγματικές αξίσεις, να καταργηθεί η εισφορά 2% για την ανεργία, να αλλάξουν κλίμα και των διετιών, να αυξηθεί το αφορολόγητο, να γίνουν μαζικές προσλήψεις κτλ. Ουσιαστικά αιτήματα και πραγματικά. Τώρα από εκεί και πέρα, περιορέξεως κολοκυθόπιτα κατά το κοινό λεγόμενο. Και ξαναλέω, για να έρθω στο διατάφτα, όσοι έχετε προγραμματίσει να μπείτε με την κούρσα μέσα στο κέντρο της Πάτρας σήμερα το πρωί, το λέω κάθε φορά που γίνεται μια πορεία, να μην το κάνετε. Διότι θα βασανιστούτε, θα ταλαιπωρηθούτε και θα συχτηριστούτε, που λένε και στην Ηλία. Λοιπόν, θέλω να σας φτιάξω τη διάθεση. Έχω ωραία έπιπλα κήπου, βεράντας, για φανταστείτε να κάθεστε έξω στον κήπο και στην εξοχή, στον μπαλκόνι και να γναντεύετε τη θάλασσα ή το βουνό, σε έπιπλα που θα σας προκαλούν να περάσετε ώρες μαζί τους με την αισθητική και την ομορφιά τους και τη λειτουργικότητά τους, δηλαδή κλπ. Υψηλής ποιότητας μοναδικής αισθητικής από αλουμίνιο μασίβ ξύλο στο More Design by Γεωργιόπουλος και με άμεση παράδοση με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80. Στο Τζίφρι έχω φοβερά και τρομερά γαλακτοκομικά με πρώτη ύλη, το γαλατάκι φρέσκο από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Εξαιρετικό, τα χαρτιά μου ανακατεύω, ακούτε, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Και εκεί στο Στάνο Αμφιλοχίας καθημερινά έχουν το πιο φρέσκο γάλα για να κάνουν τα γαλακτοκομικά που τα γευόμαστε εμείς εδώ οι Πατρινίλιους, στρατιό του και 5 πηγαδίων. Εκεί είναι ο Τζίφρις και ωραίο το παγωτό, φοβερό και τρομερό σε γεύσεις από το ίδιο γάλα. Λοιπόν, μόδα στα πόδια, μόδα στα παπούτσια. Κάντε λοιπόν το δικό σας στέκι, το στέκι των αγορών σας. Είναι το Yellow Shoes στη Βότση 31. Θα με θυμηθείτε, διότι η μόδα δεν είναι μόνο στα χέρια σας, είναι και στα πόδια σας. Τα καλύτερα τα βρίσκεις μόνος σου. Κάνε μια βολτίτσα Βότση 31 στο Yellow Shoes, διαλέγεις, δοκιμάζεις και πραγματικά αυτό που θες εσύ. Τεράστια συλλογή από γυναικεία παπούτσια, καλύτερες επιλογές της αγοράς, αποκλειστικά γυναικεία και επώνυμα ενδύματα, αλλά και βεβαίως υποστήριξη της γυναικείας κομψότητας και θηλυκότητας. Μέσα στο Yellow Shoes όλα αυτά και για όλους τους υπόλοιπους, διότι έχει και αντρικά παπούτσια, αξίζει να επισκεφτείτε και να δείτε πως το καλοκαίρι, ξαναλέω, από το Yellow Shoes θα σας κοιτάνε στα πόδια. Veneris Motors είναι το όνομα που έχει και εμπνέει την εμπιστοσύνη για να αγοράσετε το καινούργιο σας ελαφρώς και επιλεγμένο μεταχειρισμένο, καρατσεκαρισμένο και ψαγμένο σχολαστικά, με δυνατότητα χρηματοδότησης, με ανταλλαγή αυτοκινήτου παλιού και με όλες τις ευκολίες. 26 10 70 70 60 δεν θα ξεκολλάτε από τη Veneris Motors. Veneris, Νίκος και Γιάννης, Ελευθερίου Βενιζέλου και Ακροτηρίου Γωνία. Οι Golden Traders εδώ πάντα πιστοί στο ραντεβού μας, αυτοί που υποστηρίζουν την οικονομική σας δυσκολία με αν θέλετε να τους πάτε δαχτυλίδια, βραχιόλια και τα λοιπά κοσμήματα, και οι λυρίτσες που τις παίρνουν με τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος. 6944-21-2150 το τηλέφωνο, 5 μαγαζιά στην ευρύτερη περιοχή. Σε ό,τι αφορά δε την Κάρνα, ωραίο το φρέσκο λαχταριστό κρεατάκι, ο μεζές του είναι όλο νοστιμάδα, τέτοιο κρέας δεν ξανάφαγει η Ελλάδα. Και πραγματικά δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα όταν έχεις την Κάρνα. Ένα από τα 6 είναι σίγουρα κοντά σου. Να πω σε όλους τους εργαζόμενους της Κάρνα τις καλημέρες, σε όλα τα μαγαζιά και στα έξι και σε όλο τον κόσμο, στους ιδιοκτήτες, στους εργαζόμενους και τα λοιπά, και στα κορίτσια, στις φίλες μου, τη Μαρίνη, τη Μαρία, την Κωνσταντίνα, την Αγγελική, στο Κάρνα που ψωνίζω, στη Θερμοπυλών. Λοιπόν, άλλο ώρα, σινιόρα, ο Νάντρο Καλτσόνες, ωραία, και κι άλλο τραγούδι, πάμε.

0: Ήταν πράγματι θλιβερή η είδηση που μάθαμε χτες για αυτά τα δύο κοριτσάκια που αυτοκτόνησαν στην Αθήνα. Εγώ σπανίως λέω τέτοια θέματα στον αέρα και κυρίως για αυτοκυρίες. Και μας τρέλαναν τα κανάλια με αυτό το θέμα. Δεν ακούς συχνά τέτοια σχεδόν ομαδική αυτοκτονία δύο νέων παιδιών. Τα στοιχεία που είχε μέσα το χαρτάκι που άφησε μια κοπελίτσα, κυρίες και κύριοι, κακώς μας τα παρουσίασαν τα κανάλια λίγο παραφρασμένα. Θα έπρεπε να ακούσουμε και να δούμε όλο το σημείωμα. Εάν δείτε τις λέξεις που περιγράφονται για τις πανελλήνιες, για το εκπαιδευτικό σύστημα, για τη ζωή και τα λοιπά, θα ανατριχιάσετε, διότι θα διαπιστώσετε ότι μερικές από αυτές μπορεί μεταξύ σοβαρού και αστείου να σας τις έχει πει και το δικό σας παιδί, το οποίο δεν έχει κανένα μα κανένα ψυχολογικό πρόβλημα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι τα διέξοδα τα ψυχολογικά τους, τα όποια και δικαιολογημένα λόγω εφηβείας, οι νέοι άνθρωποι ψάχνουν να τα βρουν αλλού και όχι στην οικογένεια. Και σου σερβίρουν ιδέες, απόψεις και δυστυχώς κατασταλαγμένες και ακλόνητες θέσεις από αυτά που τους σερβίρουν στο διαδίκτυο. Ομολογώ ότι σοκαρίστηκα, διότι μερικές από τις εκφράσεις αυτές που έλεγε η κοπελίτσα στο σημείωμα τις έχω ακούσει από παιδί φιλικής οικογένειας που δεν έχει κανένα πρόβλημα, ίσα ίσα που είναι λάλο μου λαλούτσο μου, και που κανένα ψυχολογικό δεν αντιμετωπίζει. Και αυτό σημαίνει ότι αυτή η φρασιολογία που καθοδηγεί στον πεσιμισμό, στην απαγοήτευση και στην ισοπαίδωση την ηλικία τη δύσκολη της εφηβείας καλλιεργείται, όπως καλλιεργείται και η βία, με τον ίδιο έξυπνο τρόπο μέσα από τη χρήση της επικοινωνίας δια της οθόνης. Έτσι λοιπόν, δεν θα κουραστώ να φωνάζω σε τούτη τη ζωή. Μην πιστέψετε ότι το παιδάκι σας διασκεδάζει, χαζεύει χαλαρά στον καναπέ όταν είναι ώρες ατελείωτες στον υπολογιστή ή στο κινητό ή στο τάμπλετ και είστε ήσυχοι γιατί το παιδί είναι σπίτι. Έχουν έρθει όλα αυτά που φοβόσασταν ότι θα βρει και θα αντιμετωπίσει έξω και του είχατε κουβεντιάσει και του είχατε πει, αντί να πάει να τα βρει έξω, έχουν έρθει αυτά μέσα στο σπίτι σας. Όσο περισσότερο το καταλάβουν οι γονείς και κυρίως από οικογένειες που υπάρχουν προβλήματα, όπως αυτά που είχε η μία που είχε πεθάνει ο πατέρας της οικογένειας, ή άλλα προβλήματα συζυγικά, οικονομικά κτλ. Όσο περισσότερο το καταλάβετε, τόσο καλύτερα θα περάσουν την εφηβεία τα παιδιά και θα βρουν το δρόμο τους. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο νομίζετε. Εντάξει μωρέ, τι έκανε, χαζεύει στον υπολογιστή, χαζολογάει, βλέπει ιστοριούλες. Αν ακούστε τη φρασιολογία που λένε στα 16 τους και στα 17 τους, είναι σαν να σου μιλάει απαγοητευμένος, έτοιμος να βάλει θηλιά στο λαιμό του. Και αυτό κατευθύνεται, δεν είναι τυχαίο. Και εμείς όταν δίναμε πανελλήνιες είχαμε κάτι μούτρα κατεβασμένα, και εμείς είχαμε ψυχολογική πίεση, και εμείς αντιμετωπίσαμε πολλά και διάφορα, και εμείς τότε που δίναμε πανελλήνιες, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, ακούγαμε για κάποιον ο οποίος δεν άντεξε και έβαλε τέλος στη ζωή του, αλλά ήταν ένας, όχι αυτό το κακό κάθε μέρα, και βεβαίως είχε και συγκεκριμένα προβλήματα. Εδώ μιλάμε άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ευαισθησία αντίληψης ψυχικής, περιψυχικής ισορροπίας, μετατρέπονται σε υποχείρια όλου αυτού του σκοτεινού κόσμου που υπάρχει στην επικοινωνία δια της οθόνης, και εύκολα σου λέει, πα, χαιρετάω, πας σε άλλο κόσμο. Ποιο άλλο κόσμο πας, παιδάκι μου, αν πέσεις από τον έκτον όροφο? Τι λέμε τώρα? Λοιπόν, και μιας και είμαι και στον χώρο της παιδείας, έχουμε φοιτητικές εκλογές σήμερα. Και κατά κάποιον τρόπο, επειδή οι φοιτητικές εκλογές τα τελευταία χρόνια γίνονται με ησυχία, με ανταλλαγή απόψεων, με ελάχιστα επεισοδιάκια έτσι. Ναι, είναι παιδιά, είναι που λένε, και ζουν την αδρεναλίνη του στη φοιτητική. Φρόντισαν κάποιοι του χώρου των αντιεξουσιαστών στη Θεσσαλονίκη χτες να θυμίσουν και να συσπυρώσουν. Πλάκωσαν στο ξύλο φοιτητές, μπήκαν μέσα στο πανεπιστήμιο μέχρι να πάρει χαμπάρι η αστυνομία τι έγινε. πήγε και συνελάμβανε όποιον έβρισκε μπροστά της. Και το χειρότερο από όλα, κυρίες και κύριοι, το άκουσα και ανατρίχιασα για το περιεχόμενο της παιδείας που έχουμε και ειδικά της ανώτατης εκπαίδευσης, είναι ότι είχαν βγει καθηγητές του Πανεπιστημίου του Απιθύτα στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι δεν τοποθετούνται για την ουσία των γεγονότων, αλλά για την κακώς γενόμενη επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων μέσα στο Πανεπιστήμιο, που κατά την κρίση τους θύμιζε φασισμό. Και μετά μου λέτε γιατί δεν σας γράφω, που λέει η γιαγιά μας και ο παππούλης μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, θέλω να σας πω τον καιρό. Another beautiful day σήμερα, πολύ ωραία μέρα επίσης, λένε οι μετεωρολόγοι, με λιακαδούλα, συμπαθητική, κάτι συννεφάκια που δεν θα μας απειλήσουν, αλλά θα πάμε στους 25, πάντα 27 και 28 που είχαμε χτες είχαμε 27, 25 σήμερα. Αύριο 22 με 23, θα δροσίσουμε λίγο το μεσημέρι, διότι πιθανώς να περάσει λίγο λασποβροχούλα, την πεθυμίσατε, και κρατηθείτε. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, δροσούλες πρωινές, άνετα το μπουφανάκι και το μακριμανικούλι στις 7 η ώρα το πρωί που πάτε για δουλειά, ανετότατα το μπουφανάκι, διότι θα κατέβει στο 14 και στο 13 το πρωί, και το μεσημέρι δεν θα πάει πάνω από 23 για 8 μέρες, δηλαδή ο Μάης θα θυμίζει λίγο αρχές Οκτώβρη, δηλαδή και λοιπά. Λοιπόν, έχω πρόσκληση για το Circo Nacional da Cuba, il circo famoso, πώς λέγεται, για να δω που είναι αυτό, απέναντι από τη Veso Mare, στην ακτή Δημεών, που έλεγε και μια χαζή, κάποτε έτσι λίγο αφαιρεμένη, που μένει σαν ακτή Δημεών, ακροβατικά για ρυθμό η Καημενούλα. Θεός χωρέστε. Μαγεία, πάθος, Circo Nacional de Cuba. Τηλεφωνούν διάφοροι για την προσκλησούλα, θα σας ενημερώσω μετά σε ποιον θα τη δόκουμε. Μην το χάσετε, είναι φοβερό το τσίρκο αυτό, το οποίο γκράντε σπεντάκολο. Ήταν μαζί μας η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, πάντα ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας, το γνωρίζετε άλλωστε. Ένα από τα 6 είναι κοντά σας, η Golden Traders, αγορά για ένα χειρουργείο νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών πάντοτε, που απαντούν στο 69-44-21-21-50. Και βεβαίως η Veneris Motors, για την προσωπή αυτοκινήτων Νίκος και Γιάννης Veneris, ακροτήριου και Βενιζέλου, εκεί είναι το επόμενο όσο ελαφρώς με τα χειρισμένα αυτοκίνητο, 26-10-70-70-60, όπως ακριβώς το θες. Το Yellow Shoes στη Βότση 31, εκεί που σε περιμένει η έκπληξη του καλοκαιριού και της άνοιξης, παπούτσια διαφορετικά, μοδάτα, επώνυμα, ποιοτικά, σε μοναδικές τιμές, και όλα τα υποδέλικα που σας είχα πει πριν, τα υποδέλυπα. Βότση 31, εκεί φέτος θα κάνουμε τη διαφορά την άνοιξη και το καλοκαίρι στο Yellow Shoes. Ο Τζίφρις, Έλληνος Στρατιώτου και 5 πηγαδίων, γαλακτοπολείο αλλά παλαιά, με μοσχοβολιά του φρέσκου γάλακτος από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Και το More Design by Γεωργιόπουλος Κανελοπούλου 80, με τα καλύτερα έπιπλα, έτοιμο παράδοτα, υψηλής αισθητικής, στην Κανελοπούλου 80, με την εγγύηση του ονόμου του Γεωργιόπουλους, για τον κήπο, τη βεράντα, την εξοχή. Αυτά, καλημέρες πολλές σε όλο τον καλό τον κόσμο, στους φίλους μου του Ζαχαροπουλέου στο Γλάφκο. Τι μου είπες? Α, την πρόσκληση να πω, ναι. Ο κύριος Θεόδωρος Ξένος είναι ο νικητής που πήρε την προσκλησούλα αυτή για το Circo, il più grande spettacolo. Και πάω παρακάνω να πω ότι θέλω να πω καλημέρες πολλές στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο στο Γαλοπραστήριο Γλυκοτεχνίες. Πέρασα από εκεί χτες, είδα, είναι όλα καλά, μια χαρά. Και επίσης θέλω να πω καλημέρες πολλές σε όλους τους οδηγούς που μας ακούνε εκεί έξω στο αυτοκίνητο, στο αστικό κτέλ της πόλης μας, στους οδηγούς και τους επιβάτες, και σε όλο τον καλό τον κόσμο. Χαίρετε, γεια σας. Σας έχω Γιάννη Γεωργόπουλο, Αλέξανδρο Κογκόλη και Δήμητρα Μπαλαφούτη. Θα σας δούμε πρώτα Θεός και η Παναγία αύριο.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως, δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

τρεις λέξεις σε ένα λευκό χαρτί. Ένα σάλτο μορτάλε. Και ξαφνικά όλοι ξυπνήσαμε. Η τραγωδία με τις δύο 17χρονες που έβαλαν τέλος στη ζωή τους πεδώντας το κενό από τον έκτο όροφο στην Αθήνα, με το φόβο των πανελλαδικών και όχι μόνον. Κυρίες και κύριοι, είναι η κορυφή του παγόβουνου και η δίθεν άμυρη ευθυνών, οι άβουλοι και μοιραίοι επί χρόνια ρωτάνε τώρα γιατί αυτοκτονούν τα παιδιά μας. Κατά τα λοιπά στο πολιτικό πεδίο, Κορακόρ, Τσίπρα με Πασόκ, με φόντο τις κάλπες, και αναταράξεις το ΣΥΡΙΖΑ, λέω Αλέξη, περιμένοντας να μπει τη μεγάλη λέξη. Και αναταράξεις το ΣΥΡΙΖΑ, λέω Αλέξη, περιμένοντας να μπει τη μεγάλη λέξη περί είδησης

που ξέχασε ότι η Λευκάδα δεν είναι εκτός χωρικών υδάτων και την ενέταξε πλέον εντός αυτών. Έλα στο μεγαλείο σου. Το καταφέραμε και αυτό. Το 45% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης πριν λήξει η προθεσμία είναι αδιάθετο. Η Ελλάδα 7η από το τέλος στην απορρόφηση πόρων. Κατά τα λοιπά σας μιλάνε για ανάπτυξη. Το ζούμε και αυτό. Η Τουρκία δια νόμου πλέον ψηφίζεται από το τουρκικό κοινοβούλιο, διεκδικεί τα μισά νησιά του Αιγαίου στο όνομα της γαλάζιας πατρίδας. Φοιτητικές εκλογές 2026. Άνοιξαν από νωρίς οι κάλπες στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι φοιτητές πρέπει να ψηφίσουν για το μέλλον και όχι με ταξίματα, κεράσματα κτλ. Με φόντο τα αιματηρά επεισόδια σε Θεσσαλονίκη και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Eurovision 2026. Εδώ δεν ξέρεις αν πρέπει να γελάσει ή να κλαις. Ο Ακύλας λέει, η είδηση πέρασε στον τελικό με το φέρτο. Του τέστην, κυρίες και κύριοι, υποκειμενική άποψη, της εκπομπής άποψη. Για μια ακόμα φορά η Ελλάδα αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στα μουσικά σκουπίδια της Ευρώπης. Πες μου σε τι διαγωνισμό συμμετέχεις, που διεκδικείς να πρωτεύσεις, να σου πω ποιος είσαι. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας, με το βλέμμα στραμμένο στους 3.200 που θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα χτυποκάρδια στο Θρανείο από την Αχαΐα, αλλά πολύ περισσότερο με νοπή τη σκέψη από το Σάλτο Μοτάλε των 2-17χρονων στην Αθήνα, υπό το φόβο της αποτυχίας της πανελλαδικής, η Πάτρα, η Αχαΐα, η Δυτική Ελλάδα τρομάζει. Γονείς και εκπαιδευτική κοινότητα ξαφνικά αφυπνίστηκαν. Με DNA από Πάτρα και όχι μόνο, η Σπύρα των 8 πουλήστευαν τράπεζες στην Τιθωρέα και φαίνεται ότι έχουν εμπλοκή και στην ληστεία, στην κατοχή εντολακαρνανίας και στην Αιγύρα. Οι δύο, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ήταν φοιτητές στην Πάτρα. Ο ένας έλκει την καταγωγή του από το Μεσολόγγι, με άρωμα από καλάβριτο ένας τέταρτος. Άγρια κότρα συνέχεια για το θαλάσσιο μέτωπο. Υπερασπιζόμαστε την αυλή μας, το μήνυμα απάντηση της Μεζόνος. Στην κόντρα η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι η Δημοτική Αρχή υποθηκεύει το μέλλον της χώρας. Στο κυνήγι της φυματίωσης 500 μαντού για διάγνωση και χνηλάτιση της νόσου σε Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλία. Για τους εργάτες γης, ενώ την ίδια ώρα έχουμε συναγερμό και για τη λεπτοσπήρωση. Η διαχείριση πληθυσμών τροκτικών, πονοκέφαλος και στο επίκεντρο, ιδιαίτερα σε ό,τι είχε να κάνει με τα αστικά κέντρα της Δυτικής Ελλάδας. Τα νεοκλασικά του τρόμου. Ένα πρόγραμμα με τίτλο «Διατηρώ», το οποίο μόνο που δεν διατηρεί. Δίνει ψυχία για τη συντήρηση των νεοκλασικών διατηρητέων και οι αρχιτέκτονες της Αχαΐας στα κάγκελα που βλέπουν τα διατηρητέα να καταραίουν. Επιχείρηση αναβάθμιση της Μαρίνας Πάτρας. Ξεκινά η τοποθέτηση 6 νέων εξετρών, ανοιχτή η εφαρμογή Μαρίνα Πάτρας για θέσεις ελιμενισμού. Εκτός σήμερα ο δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας σε Αχαΐα, Ηλία και Δολοκαρνανή όπως και σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη 24ωρη απεργία της Αθηνή, συγκέντρωση στις 10:30 στο εργατικό κέντρο. Τελικός με άρωμα χάμα εθνικής Θύελλα Πανεγιάλιος στις 7 το απόγευμα στο Πάμπελο Πονησιακό με στόχο το κύπελο ραϊστεχνών. Κυρίες και κύριοι, νόμα ξεφέμ. Είναι 9:34. Είναι ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο με ευχές για μια καλή, για μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλόγες η κυρία Θανασία Ερδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα Γιάννη Γιώργοπλος. Τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη,
Το ρέντιο ταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό τη διαδρομή.

από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλή μεταφορά σας. Σκεφτείτε λίγο καλοκαίρι. Ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η μεγάλη φάση. Γιατί να τρέχεις στα αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Ferries απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο. Αράζεις την καμπίνα, ρίχνεις ύπνο, φτάνεις προορισμό φρέσκος, έτοιμος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή, καλοπερνάς πριν καν πατήσεις το πόδι στη θέρια. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνει εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις και το αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com. Κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water, φίτρα νερού, δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα στην Πάτρα, 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24, με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr, προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένων για όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο τροφίμων σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 26 10 273 511 και στην Τρίπολη 27 10 235 171. Σύρκο Νασιονάτε Κούμπα. Στην Πάτρα ένα υπερθέαμα. Ο πρώτος τυχερός που θα πάρει τηλέφωνο στο 26 10 328 311 κερδίζει μια διπλή πρόσκληση για τις παραστάσεις του Τσίρκο Νασιονάλ δε Κούβα. Έχει έρθει και βρίσκεται στην Πάτρα, στην ακτή Θημαίων, έναντι εμπορικού κέντρου Βεσομάρε, με ένα ανανεωμένο εορταστικό πρόγραμμα προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού.

0: Κρατήστε αυτόν τον κόσμο τον άνθρωπο. Τρεις λέξεις σε ένα λευκό χαρτί. Ένα σάλτο μορτάλε. Και ξαφνικά όλοι και όλες ξυπνήσαμε. 2-17 χρόνια στο κενό από τον έκτο όροφο. Η αγωνία για τις πανελλαδικές. 3 χρόνια, τα τελευταία 3 χρόνια της ζωής τους, από τα 14 έως τα 17, μαρτύριο. Στα όρια και πάλι με την κατάθλιψη. Οι γονείς απόντες. Η ζωή, η ροή, τα προστοζήν. Ένα σχολείο, απρόσωπο, ένα σχολείο. Παροχής, γνώσης χωρίς να την παρέχει. Και κάπου εδώ χανόμαστε. Και δυστυχώς μπερδευόμαστε. Και κάπου εδώ. Οι δίθεν άμυροι ευθυνών και άβουλοι επί χρόνια αφυπνίζονται. Τις πτέει. Και φυσικά δεν είναι ο κακός μας ο καιρός. Να σας πω ότι αυτό το σάλτο μορτάλι έρχεται λίγα τέρμινα πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μόνο στην Αχαΐα 3.200 παιδόπουλα. Αντιμέτωπα με την κόλλα, με το γραπτό. Και ξαφνικά προβληματισμός, αγωνία και στην περιοχή. Κάπου χαθήκαμε, κάπου όπα, κάπου δεν κάνουμε κάτι καλά. Να καλημερίσω από την Ένωση Γονέων την Πρόεδρο κυρία Μπεχλιούλη. Κυρία Μπεχλιούλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ένα τραγικό γεγονός φέρνει στην επιφάνεια παραμέτρους και παραμέτρους, ερωτήματα και ερωτήματα.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω, κύριε Γεργόπουλο, είναι ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία. Αυτό έχω να πω. Και ο καθένας έχει την ευθύνη που του αναλογεί. Θα πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά μας και εμείς ως γονείς ότι δεν τελειώνει η ζωή με μια αποτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις. Δεν γίνεται παιδιά 17 χρονών να σκέφτονται σε ποια σχολή θέλουν να μπουν και ταυτόχρονα να σκέφτονται και τι μεταπτυχιακό πρέπει να κάνουν μόλις βγουν από αυτή τη σχολή για να μπουν στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό δεν φταίνε οι γονείς. Φταίει πώς έχει δρομολογηθεί η αγορά εργασίας πια. Όταν ένα παιδί αποτύχει από τις πανελλήνιες, είναι καμένο χαρτί στο μυαλό κάποιον. Όχι, δεν είναι καμένο χαρτί κανένας. Όλοι θα βρουν το δρόμο τους. Κανένας δεν πάει χαμένος. Από την πλευρά μας οι γονείς βλέπουμε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Πώς? Καλύπτοντά τους κενά, έτσι ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους. Φροντιστήρια από το γυμνάσιο. Χρόνος μηδέν. Γονείς να δουλεύουν, να προλάβουν, να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Οικονομικά περισσότερο, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το οικονομικό, όλοι μας. Ας μην γελιόμαστε. Είναι η μικρή μερίδα των γονέων οι οποίοι δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα. Γιατί? Για να τα βοηθήσουμε να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, που επί της ουσίας δεν ξέρουν ποια είναι τα όνειρά τους.
0: Μου περιγράφεται ένα νεφέλωμα στο μυαλό αυτών των παιδιών, αλλά και κανένα να μην είναι δίπλα τους.
1: Καλός ή κακός, αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Εγώ την έχω περάσει τη φάση των Πανελληνίων με τα μεγάλα μου τα παιδιά. Θα σας πω κάτι. Είχα ένα παιδί που έκλαιγε πάνω από τα βιβλία γιατί δεν θυμότανε. Είχα και ένα παιδί που μου λέγε δεν μπορώ να κάτσω στο δωμάτιο να διαβάσω, πέφτει το παιδί πάνω μου. Δεν μπορώ να διαβάσω, δεν θέλω. Δύο παιδιά, ίδια μεγαλωμένα, με την ίδια κουβέντα και με την ίδια προσπάθεια να βοηθήσω την κατάσταση. Διαφορετική όμως κατάσταση για το ένα και διαφορετική για το άλλο. Και μέσα σε όλα αυτά...
0: Μου περιγράφεται εμπειρία ζωής τώρα.
1: Εννοείται. Εννοείται. Και μέσα σε όλο αυτό να προσπαθώ να τα πείσω ότι δεν θα χαθεί και ο κόσμος αν δεν μπήκε στο πανεπιστήμιο.
0: Κυρία Μπεχλιούλη...
1: Όμως για τα παιδιά. Ναι. Καλός ή κακός. Σκέφτονται τι θα κάνουμε μετά. Δεν θέλουν να είναι όπως είμαστε εμείς, να προσπαθούμε να αγωνιστούμε για να τα βγάλουμε πέρα. Θέλουν να είναι καλύτερο αύριο για τη ζωή τους.
0: Σε συλλογικό επίπεδο, σε επίπεδο ενώσεων γονέων, σε επίπεδο λειτουργίας εκπαιδευτικής κοινότητας, οι δράσεις υπάρχουν προκειμένου αυτά τα παιδιά να αποφορτιστούν ή συμβαίνει το άκρος αντίθετο? Ο γονιός μόνος του, κυριολεκτικά μόνος του, παλεύει όταν μπορεί να παλέψει να διαχειριστεί αυτό το φορτίο που μου περιγράψατε με προσωπική εμπειρία. Μου είπατε το ένα παιδί να διαβάζει και να να προσπαθείτε να εντοπίσετε ότι δεν χάθηκε ο κόσμος και το άλλο να λέει δεν μπορώ να διαβάσω μόνο μου, θα πέσει το ταβάνι να με πλακώσει. Τρομερή εμπειρία μου περιγράψατε προσωπική που νομίζω με παραλλαγές ίσως τη βιώνουν και σε χειρότερη μορφή άλλοι γονείς. Για αυτή τη διαχείριση ποιος έχει ευθύνη, ποιος θα μιλήσει, ποιος θα μπορέσει να πει είμαι δίπλα σου, αλλά το είμαι δίπλα σου να το βιώσει αυτό το παιδί και να το βιώνει σε τη διαδρομή της ημέρας και των χρόνων σε ένα στόχο ο οποίος το δημιουργεί αβεβαιότητα, το φέρνει αντιμέτωπο με αναπάντητα ερωτήματα, το δημιουργεί ανασφάλεια και του δημιουργεί και σκέψη ακόμα ότι αν αποτύχω, έχω αποτύχει συνολικά στη ζωή.
1: Καλώς ή κακώς ο κάθε γονιός προσπαθεί με τον τρόπο που καταλαβαίνει αυτός να βοηθήσει το παιδί του. Κανονικά θα έπρεπε και εμείς οι γονείς να ζητάμε βοήθεια για να ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους κρίσεις. Δεύτερον, πού είναι η ψυχολογική υποστήριξη που υπάρχει στην τρίτη ηλικία και στα παιδιά τα οποία δεν είναι Ελλήνες? Υπάρχουν δωρεάν γραμμές. Δεν τις γνωρίζουμε όλες τις δωρεάν γραμμές που προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη. Πού είναι όμως το Υπουργείο, πού δίνει βοήθεια το Υπουργείο? Στα παιδιά της τρίτης λυκείου δεν μιλάμε για ελλείψεις σε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία από την αρχή της χρονιάς, το μια φορά την εβδομάδα δεν φτάνει και δεν βοηθάει πουθενά κανένα σχολείο, κανένα γονιό, κανένα παιδί, κανέναν εκπαιδευτικό. Στα παιδιά της τρίτης λυκείου πού είναι που κρίνεται το μέλλον τους και αποδεικνύεται ότι κρίνεται η ζωή τους πια. Είναι ένας φαύλος κύκλος που συζητάμε ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα. Εμείς οι γονείς, κανονικά, ως γονείς, θα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια για να ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε τα παιδιά μας. Θα πω και το άλλο όμως. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε έξω. Οι δημόσιες δομές, ξέρετε πότε δίνουν ραντεβού. Εγώ όταν χρειάστηκε να ζητήσω βοήθεια για το μεγάλο μου το παιδί, ξεκίνησα να ψάχνω ραντεβού τον Δεκέμβρη και μου κλείσανε ραντεβού για το τέλος Μάη.
0: Τι είπατε?
1: Αυτό που σας λέω, μιλάω για 4 χρόνια πριν. Λέω θα έχει δώσει πανελλήνιες τότε, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος.
0: Μάλιστα. Τα είπατε όλα.
1: Οπότε κάπου, κάπως, θα πρέπει λίγο, γι' αυτό σας είπα από την αρχή, ότι έχουμε αποτύχει ως κοινωνία γενικότερα. Δεν γίνεται ένα παιδί 17 χρονών να σκέφτεται σε ποια σχολή θέλει να περάσει, τι μεταπτυχιακό πρέπει να κάνει, να ψάξεις να βρεις το μεταπτυχιακό, πόσο χρεώνεται το μεταπτυχιακό, έχεις να μου δώσεις. Δεν θα τα συζητάμε αυτά στα 17, συγγνώμη κιόλας. Στα 17 θα πρέπει να συζητάμε ότι η ζωή όλη είναι μπροστά σας.
0: Κύριε Μπεχλίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Είχαμε μια τρομερή εμπειρία μόλις πριν. Η πρόεδρος της Ένωσης Γονέων στα σχολεία του Δήμου Πατρέων, κυρία Μπεχλιούλη, περιέγραψε πέρα από το γενικό την προσωπική τραυματική εμπειρία για δύο παιδιά. Το ένα να διακατέχεται από τρόμο το τι θα κάνω αν αποτύχω, ακούσατε, ζήτησε και βοήθεια και της κλείσανε ραντεβού μετά από μήνες. Και το άλλο να φοβάται να διαβάσει μόνο του λέγοντας ότι θα πέσει το ταβάνι να με πλακώσει και καμία βοήθεια από πουθενά. Και εμείς ρωτάμε τι κάνουμε και τι έχουν τα παιδιά μας και αυτοκτονών. Πάμε στην παιδοψυχίατρο, την κυρία Τούρκα, στην τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Τούρκα, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Ακούσατε ένα μέρος από τα ΣΕΠΗ, η πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ναι, της Ένωσης, μεταφέροντας και προσωπική εμπειρία. Τελικά, στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα, η διαχείριση παιδιών κάτω από αφόρητη πίεση, μέσα από μια συσσόρευση γνώσης, είτε είναι χρήσιμη είτε άχρηστη σε ποσοστό μεγάλο ή μικρό, με ανασφάλεια, αβεβαιότητα, τον τρόμο στην ιδέα ότι αποτυχάνω συνολικά αν αποτύχω στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και εγώ ρωτάω τώρα τι κάνουμε που καταλάβαμε ότι απέχουμε ένα βήμα από ένα σάλτο μορτάλε οποιοδήποτε του παιδιού, το οποίο έτσι το έχουμε φορτίσει και το έχουμε οδηγήσει αδιέξοδα, σφυρίζοντας αδιάφορα.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάτι πιο στενάχωρο και πιο σοβαρό από το να ακούσω ότι παιδιά 17 χρονών, στην καλύτερη ηλικία, θα έπρεπε να χαίρονται τη ζωή τους, να βλέπουν ότι η ζωή τους είναι σε ένα διέξοδο και να κάνουν απόπειρα. Δεν υπάρχει χειρότερο και δεν υπάρχει και χειρότερο και για ένα γονιό να το βιώνει αυτό. Γιατί φορτώνεται με πολλές ενοχές, δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Θέλω όμως, εκ των πραγμάτων όμως, όταν είμαστε γονείς, ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης μας αναλογεί. Γιατί είμαστε μέρος αυτής της κοινωνίας, έτσι, και τη χτίζουμε, έτσι, και μας αναλογεί. Είναι πολύ άσχημο, είναι πολύ θλιβερό ένα παιδί 17 χρονών να βλέπει την αποτυχία, να θεωρεί ότι η ζωή του εξαρτάται από το αν θα πετύχει τις Πανελλήνιες. Αλλά αυτό είναι και τι προτεραιότητες δίνουμε εμείς, ως γονείς και ως κοινωνία. Απλώς λέω ότι οι γονείς είμαστε οι πρώτοι. Έτσι, και καλώς ή κακώς μας αναλογεί αυτή η ευθύνη όταν το παιδί μας φτάνει εκεί. Έτσι, και πρέπει να σκεφτούμε τι προτεραιότητες δίνουμε. Πάνω απ' όλα είναι η ψυχική και η σωματική μας υγεία. Δεν είναι ούτε η επιτυχία, ούτε η αποτυχία, ούτε τι θα σπουδάσουμε, ούτε ευτυχισμένοι άνθρωποι θα είμαστε μέσα από τις σπουδές. Αυτό παλεύουμε πολλές φορές και ως ειδική ψυχικής υγείας να το μεταφέρουμε και στους γονείς και στα παιδιά, να ξέρετε. Σίγουρα είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που έχει πολλά προβλήματα. Είναι πολλά της κοινωνίας. Είναι η βοήθεια που δεν υπάρχει. Αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας κάποιες φορές για να χτίσουμε σιγά-σιγά. Το λέω πραγματικά ως παιδοψυχίατρος. Πολλές φορές λέω ότι η δουλειά μου δεν είναι να κάνω ένα παιδί να πάρει βαθμό ή να περάσει. Είναι να έχω έναν υγιή άνθρωπο. Έχουμε λάθος προτεραιότητες κάποιες φορές. Επίσης, το να ζητάμε από νωρίς βοήθεια, να στηρίζουμε. Ευτυχώς πάρα πολλοί γονείς είναι πάρα πολύ ανοιχτοί πλέον στο να ζητάνε βοήθεια. Δεν είναι όμως όλοι. Και καταλήγουν μετά να είναι ένα παιδί εκεί 17-18 χρονών που δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Δεν καταλαβαίνει ότι η ζωή του αξίζει, άσχετα αν θα περάσει ή δεν θα περάσει, τις Πανελλήνιες ή οποιαδήποτε άλλη επιτυχία ή αποτυχία. Πρέπει να το δούμε αλλιώς. Πρέπει να καταλάβουμε.
0: Κυρία Τούρκα, από εμπειρία.
2: Πρέπει να δίνουμε χρόνο, χώρο στα παιδιά να καταλάβουμε ότι δεν είναι εδώ για να ικανοποιήσουν ούτε τις δικές μας επιθυμίες. Ξέρω ότι η κοινωνία είναι δύσκολη. Το καταλαβαίνω αυτό. Ξέρω ότι η βοήθεια είναι λίγη. Αλλά πρέπει και εμείς ως γονείς να καταλάβουμε ότι κάποιες φορές έχουμε λάθος προτεραιότητες.
0: Κυρία Τούρκα, ως παιδοψυχίατρος, τι διαχειρίζεστε, τι έχουν δει τα μάτια σας και τι έχετε ακούσει από αυτά τα παιδιά, θα μου πείτε.
2: Η εφηβεία, δυστυχώς, έχουν πολλά θέματα τα παιδιά, πολλές δυσκολίες αυτή τη στιγμή. Και με ψυχικά και με κατάθλιψη και το κυριότερο με άγχος. Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία πλέον βιώνουν πάρα πολύ άγχος. Τα καλύτερα χρόνια της ζωής, βάζω και τα παιδικά, δεν μιλάω μόνο για την εφηβεία. Ξέρετε ότι το άγχος ξεκινάει από το δημοτικό. Και λες, στην πιο ωραία ηλικία, στην ηλικία που θα πρέπει να χαίρονται, να παίζουν, είναι φορτωμένα με άγχος. Και τα φορτώνουμε τα παιδιά, η αλήθεια είναι. Βάζουμε πολλές φορές πάρα πολύ ψηλά τον πίστη σε κάποια πράγματα, να κάνουν το ένα, να μάθουν. Δίνουμε μεγάλη βάση στο γνωστικό κομμάτι και όχι στο συναισθηματικό. Κάποιες φορές δεν σκεφτόμαστε, θέλουμε χαρούμενα παιδιά, όχι παιδιά με γνώσεις μόνο. Η γνώση έρχεται μέσα από το παιχνίδι, έρχεται μαθαίνοντας, έρχεται μέσα από την αυτοπεποίθηση, μέσα από τη χαρά. Δεν έρχεται ξέρει η γνώση. Και πρέπει να μην φτάσουμε μόνο στις Πανελλήνιες, να αναλογιστούμε από το δημοτικό τι κάνουμε στα παιδιά μας. Σχεδόν από τον νηπιαγωγείο που στοχεύουμε μόνο στο γνωστικό κομμάτι. Παιδάκια πάνε πρώτη δημοτικού, πολλές φορές μεγαλοποιούμε και εκεί το θέμα. Ότι ξεκινάει και λέω τα καλύτερα χρόνια της ζωής είναι αυτά. Πρέπει να αλλάξουμε προτεραιότητα, να καταλάβουμε τι έχει αξία σε αυτή τη ζωή. Και η ευτυχία ενός ανθρώπου και το να είναι καλά σας και εγώ δεν είναι μόνο από την επιτυχία. Δεν εξαρτάται από τις Πανελλήνιες. Αυτό αρνούμαστε μερικές φορές στην κοινωνία να το καταλάβουμε. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Δεν είναι όμως όλη μας τη ζωή. Ισορροπημένους ανθρώπους θέλουμε. Και παιδιά που αγαπάνε τη ζωή τους είναι των 17 χρονών να βλέπεις αδιέξοδο. Καταλαβαίνετε πόσο λάθος έχει στηθεί μέσα στο μυαλό αυτού του παιδιού.
0: Και πόσο λάθος, τα έχουμε κατευθύνει όλοι οι άλλοι.
2: Βεβαίως. Υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες. Μπορεί να υπάρχουν και οικονομικές. Υπάρχουν και άλλα πράγματα από πίσω κάποιες φορές. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις παιδιών πραγματικά που δεν είναι κάτι άλλο. Είναι όμως μονοκόμματα ότι πρέπει να πετύχω. Πρέπει να κάνω αυτό. Αλλιώς. Ξέρετε πόσες φορές ακούω από τα παιδιά, η ζωή μου δεν έχει νόημα. Άμα δεν μπω σε αυτή τη σχολή, είναι δυνατόν να λέμε ότι η ζωή μας δεν έχει
0: νόημα. Τρομακτικό αυτό που μου περιγράφει.
2: Είναι τρομακτικό. Είναι ότι και όμως το ακούμε και πρέπει να το διαχειριστούμε. Αλλά λέω ότι αυτό ξεκινά και από εμάς. Όχι, δεν λέω, δεν θέλω να φορτώσω με ένα χέρι, γιατί είναι δύσκολος ο ρόλος του γονέα, έτσι. Και είναι δύσκολος ο γονιός που βιώνει το παιδί του να περνά τέτοιες δυσκολίες. Αλλά όμως πρέπει να το σκεφτούμε ότι κάποια πραγματάκια ξεκινάνε και από εμάς, από τις προτεραιότητες που βάζουμε και από το πώς στηρίζουμε τα παιδιά μας. Πρέπει να μάθουμε να στηρίζουμε τα παιδιά μας και στην αποτυχία. Πρέπει να τα βλέπουμε το ίδιο. Δεν μπορεί να εξαρτώμαστε από το αν θα μας φέρουν επιτυχίες.
0: Κυρία Τούρκα, ευχαριστώ.
2: Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ
0: είστε καλά.
2: Καλή δύναμη.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε κι εσείς.
2: Καλημέρα.
0: Ακούσα την παιδοψυχίατρο. Την κυρία Αφροδίτη Τούρκα. Ξέρετε τι είπε μόλις τώρα. Είστε γελασμένοι. Δεν εμφανίζεται στα 17. Φορτώνουμε αυτά τα παιδιά μόνο με γνώση, χωρίς χαρά, χωρίς παιχνίδι, χωρίς ανεμελιά, από τον νηπιαγωγείο. Τους βάζουμε σιγά σιγά, τα μπολιάζουμε, με στόχο ένα και μοναδικό. Την επιτυχία. η οποία στο μυαλό το δικό μας και μεταφέρεται και στο δικό τους, επιτυχία είναι μία. Να πετύχω στο πανεπιστήμιο, να κάνω μεταπτυχιακό, να κάνω, γιατί μόνο έτσι θα είμαι πετυχημένος. Αν δε. Είναι τρομακτικό, μου είπε και μας είπε η κυρία Τούρκα, σε συνέχεια των όσων μας είπε η κυρία Μπεχλούλη και ως προσωπική εμπειρία με την ιδιότητα της Προέδρου της Ένωσης Γονέων, τρομακτικό να ακούς ένα παιδί που έρχεται σε συνεδρία να σου λέει «Αν αποτύχω, έχω τελειώσει» και είναι 17 χρόνο παιδί. Να τη φτιάχνουμε, να τη διαμορφώνουμε σε ένα σύστημα που μπάζει από παντού.

0: Δεν έτυχε και έτσι απέτυχε. Δεν είναι οι τρεις λέξεις ένα λευκό χαρτί. Δεν είναι ένα απλό σαρτομοτάδε δύο οριτσιών στα 17. Και προκύπτει από τα όσα μέσα από το ρεπορτάζ του Max FM και του Πράσινου Κόκκινου. Σε γαλάζιο φόντο έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Άκουσα την πρόεδρο της Ένωσης Γονέων και Δαμών, την κυρία Μπεχλιούλη, να περιγράφει απίστευτες καταστάσεις σε γονείς και για γονείς που πηγαίνουν μόνοι τους στο πουθενά στο αδιέξοδο, με αδυναμία διαχείρισης, μετέφερε και την προσωπική εμπειρία των δύο παιδιών της. Μάλιστα, αναζήτησε βοήθεια και της έκλεισαν σε δομή του δημοσίου για ψυχολόγο μετά από 5 μήνες. Το μεγάλο παιδί να θεωρεί πως αν αποτύχω τέλειωσε. Το δεύτερο να μην μπορεί να κλειστεί μόνο του στο δωμάτιο να διαβάσει με τον τρόμο ότι θα πέσει το ταβάνι να μην πλακώσει. Παράγω της ανασφάλειας με το βλέμμα στο λευκή κόλλα και τις πανελλαδικές. Ακούσατε την παιδοψυχίατρο. Τρομάζω, έρχονται σε συνεδρία παιδιά και μου λένε 17 χρονών. Στην Πάτρα εδώ. Αν αποτύχω στις πανελλαδικές έχω αποτύχει σ' όνειμο τη ζωή. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Σε ένα σύστημα το οποίο δεν κάνει τίποτα. Να καλημερίσω από την Αλμαία Χαΐας το μέλος του Υγειακού Συμβουλίου, τον Ταμία, τον κύριο Βασιλακόπλο. Κύριε Βασιλακόπλο, καλή σας ημέρα.
1: Ημέρα κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και στους ακροάτες.
0: Δύο κορίτσια 17 χρονών αποφασίζουν να βάλουν τέλος στη ζωή. Υπό το άγχος και τις ανασφάλειες που δημιουργεί ο κίνδυνος του «δεν θα πάω καλά στις πανελλαδικές», συσσωρευτικό μιας διαδικασίας εξελικτικής που ξεκινάει από το δημοτικό, φτάνει στο γυμνάσιο και κορυφώνεται στο λύκειο, και τώρα ξαφνικά ανακαλύψαμε την Αμερική. Όχι, δεν είναι ανακαλύψαμε την Αμερική, κάτι γενικά και ειδικά δεν κάνουμε καλά.
1: Ακριβώς έτσι είναι το συμβάν αυτό, το τραγικό, το οποίο πραγματικά έχει συγκλονίσει όχι την εκπαιδευτική κοινότητα ή αν θέλετε τη μαθησιακή και γύρω γύρω από το σχολείο, όλη την κοινωνία μας. Είναι το απότοκο, θα λέγει κανείς, όλων αυτών που έχουν περιγραφεί προηγουμένως και από την πρόεδρο και από την ψυχολόγο, ότι το σχολείο μας σε πρώτη φάση δεν είναι θελκτικό. Είναι ένα σχολείο το οποίο πραγματικά αναπαράγει κάποια στερεότυπα και ουσιαστικά όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάει ο καιρός και φτάνουμε προς τις τελευταίες τάξεις, είναι ένας καθαρά μηχανισμός προς τις πανελληνίες. Λείπει το παιχνίδι, λείπει η ζωή, λείπει η ζωντάνια, λείπει η χαρά. Και ξέρετε, κάποια πράγματα δεν είναι τυχαία. Λείπουν, ας πούμε, οι κοινωνικές επιστήμες, οι κοινωνιολογικές επιστήμες, οι επιστήμες οι οποίες μπορούν να δώσουν και άλλο και μια άλλη χρειά, και σας μιλάω ως μαθηματικός, έτσι. Λείπει η μουσική παιδεία, λείπει το παιχνίδι, λείπουν οι αθλητικές εκδηλώσεις, δηλαδή λείπει εκείνο το όλον που πραγματικά κανείς δεν λέει ότι το παιδί δεν θα μάθει στο σχολείο ή προφανώς δεν θα γίνουν και βαριά μαθηματικά, βαριά φυσική, βαριά αρχαία για να προετοιμαστούν κλπ. Κλπ. Προφανώς. Αλλά όλα σε ένα μέτρο, αν θέλετε, και σε μια ισορροπία. Και πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες πραγματικά δημιουργούν ένα τεράστιο, περιγράφηκε προηγουμένως, να το πω και εγώ, δημιουργούν ένα τεράστιο φόρτο στα παιδιά. Είναι ουσιαστικά η πρώτη σοβαρή μεγάλη δοκιμασία, αν θέλετε, στην οποία διαγωνίζονται, στην οποία μετρώνται τα παιδιά μας. Και αυτό το οποίο αναπαράγει η κοινωνία, οι θεσμοί, εμείς οι ίδιοι, οι γονείς, οι καθηγητές, όλοι, είναι ότι πρέπει να περάσεις. Πρέπει να περάσεις πάση θυσία. Αυτό δημιουργεί όλα αυτά που λέμε, τη φόρτιση, το ψυχολογικό φορτίο, το σωματικό φορτίο, το πνευματικό φορτίο, και έχουμε κάποιες περιπτώσεις, όπως είδαμε, τραγικές περιπτώσεις, γιατί πρέπει να πούμε και τα ψυχολογικά, έτσι δεν είναι μόνο ότι τα κορίτσια δεν το αντέξαν, είναι και τα ψυχολογικά που βγάζουν τα παιδιά. Και τι πολίτες βγάζουμε 18 χρονών στην κοινωνία. Θεωρώ ότι πρέπει να το ξαναεξετάσει η πολιτεία, όλοι μας και να δούμε πραγματικά τι σχολείο θέλουμε, τι παιδιά θέλουμε να βγάλουμε στην κοινωνία, πόσο το σχολείο θα πρέπει... Να πω ένα παράδειγμα, αν θέλετε μια προσωπική εμπειρία, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Η μικρή μου η κόρη πηγαίνει στο μουσικό σχολείο. Είναι τρίτη γυμνασίου. Εκεί, ξέρετε, υπάρχει και το μουσικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Ένα διευρυμένο ωράριο. Και εκεί τα παιδιά είναι διαφορετικά, κύριε Γεωργόπουλε. Είναι διαφορετικά με την έννοια ότι έχουν διεξόδους. Τα βλέπεις πιο... Πώς να το πω, πιο ελεύθερα, πιο χαρούμενα.
0: Άλλο μοντέλο διδασκαλίας, γνώσης και δράσης.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και αφομοίωσης.
1: Προφανώς και έχουν και τη γενική παιδεία εκεί πέρα στο σχολείο αυτό. Προφανώς έχουν κανονικά, όπως το ρολόγιο πρόγραμμα που έχουν όλα τα υπόλοιπα σχολεία, έχουν εξτάτα μουσικά μαθήματα. Αυτό και μόνο τους δίνει κάτι διαφορετικό.
0: Τροφή για σκέψη αυτό που λέτε, κύριε Βασιλακόπη.
1: Είναι ένα προσωπικό βήμα το οποίο καταθέτω. Να βάλουμε τα αγγλικά σχολεία που υπήρχαν παλαιότερα και καταργήθηκαν. Έτσι. Να βάλουμε τα καλλιτεχνικά σχολεία που νομίζω είναι ένα-δύο σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τα μουσικά, είναι
0: προφανώς.
1: Για τα τεχνικά. Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει κατά την άποψή μου, την άποψή μας αν θέλετε και του δικού μας σωματείου, της Ομοσπονδίας συνολικά, έτσι, η παιδεία να είναι γενική, να είναι απλωμένη, να πιάνει όλες τις πτυχές μιας προσωπικότητας, μιας παιδικής ψυχής, δεν φτάνουν μόνο τα γράμματα να μάθουν, θα μάθουν γράμματα σε τελική ανάλυση και νομίζω ότι θα πρέπει να το επανεξετάσουμε, θα πρέπει η πολιτεία να ενσκύψει, να στηρίξει το δημόσιο σχολείο, είναι ευκαιρία να το ξαναπούμε αυτό. Να στηρίξει από τη θέση του συνδικαλιστή της ΕΛΜΕ, να στηρίξει το δημόσιο σχολείο σε όλα τα επίπεδα, για να μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει, να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα, τα παιδιά μας να κρατώνται ψυχολογικά, να μπορούν να είναι αυτό που λέμε αύριο πολίτες, οι οποίοι θα είναι οι επόμενοι πολίτες αυτού του κράτους, αυτής της κοινωνίας και να μπορέσουμε να έχουμε πράγματα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Κάτι τελευταίο, ναι. Αν μου επιτρέπετε, κάτι ναι. Τελευταίο, σαν ένα μήνυμα στα παιδιά μας, όλα τα παιδιά που ξεκινάνε τις Πανελλήνιες 29 του μήνα, είναι σε δύο εβδομάδες και δύο μέρες ακριβώς. Το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσει είναι ότι ό,τι και να κάνετε, όσο και να γράψετε, ό,τι και επίδοση να έχετε, εμείς θα σας αγαπάμε και θα σας αγαπάμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
0: Έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο μέρος, βγάλετε συμπεράσματα. Ακούσατε και τον ταμεία της ΕΛΜΕ Αχαΐας, τον κύριο Βασιλακόπουλο. Ακούσατε νωρίτερα την κυρία Τούρκα Αφροδίτη, την παιδοψυχία. Ακούσατε την πρόεδρο της Ένωσης Γονέων. Να πούμε σε αυτά τα παιδιά ότι είμαστε δίπλα τους, έστω και αν το καταλάβαμε, δεν καταλάβουν ποτέ πώς φύγαμε μακριά τους. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα με το νέο application του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα, ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά σε βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi φέρεις, απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αράζεις την καμπίνα, φτάνεις στον προορισμό σου φρέσκος και έτοιμος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό στο εστιατόριο, WiFi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές απίστευτες. Εισιτήρια από οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις το αμάξι μαζί για να οργώσεις στην Ιταλία, μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Προλάβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com. Κάνε το φετινό καλοκαίρι αξίχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water, φίτρα νερού, δραστηριοποιείται τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα στην Πάτρα, 28 Οκτωβρίου 24 Βρεγκανόνου. Και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρει φίλτρα και ψύχτες νερού για υγειακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαταχθείτε από περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων, τους ενδεχόμενους κινδύνους προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο τροφίμων σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
2: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βρεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Γυρίζω τη σελίδα, πάμε στο κολακό δημοτικής αρχής. Με όσους ευελπιστούν ότι θα βάλουν χέρι και πόδι στο θαλάσσιο μέτωπο, στον απόϊχο και τον όσον δήλωσε χθες ο Δήμαρχος Πατριών, ο κ. Πελετίδης, μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Max FM και το Πράσινο Κόκκινο σε Γαλάζιο Φόντο, είχαμε την αντίδραση της δικού σας, της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι υποθηκεύει το μέλλον της πόλης. Από το ΝΕΤ σε ό,τι έχει να κάνει με τα σχέδια, τα σενάρια για το θαλάσσιο μέτωπο και το κεντρικό μόδο της Πάτρας. Στην αντεπίθεση η Δημοτική Αρχή με αναφορά που σε μία φράση ορίζεται από το υπερασπιζόμαστε την αυλή του σπιτιού μας. Πάμε στην Μεζόνος, πάμε στον αντιδήμαρχο τον κύριο Μελά. Κύριε Μελά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλο.
0: Υποθηκεύεται το μέλλον της πόλης κατά την νομαρχιακή επιτροπή, να την πω δικούς όπως είναι η νέα μόδα της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, με τις τάσεις σας και τα όχι σας ως Δημοτική Αρχή, κύριε Μελά.
1: Κύριε Γεωργόπουλο, να πούμε το εξής, δεν έχω να πω πολλά πράγματα, διότι ήταν πολύ σαφής και η δήλωση του Δημάρχου χτες και η ανακοίνωση την οποία βγάλαμε σε Δημοτική Αρχή, αλλά και επιπλέον η τοποθέτηση του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλουμε να πούμε το εξής όμως και να ξεκαθαρίσουμε και να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους, ότι έχουμε μία εντολή από τον πατραϊκό λαό να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά του. Και σε αυτό θα κάνουμε τα πάντα. Όταν εννοώ τα πάντα, θα κάνουμε τα πάντα. Δεν πρόκειται να κάνουν ό,τι θέλουν στην πόλη μας. Βέβαια καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι εμείς υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα της πλειοψηφίας του πατραϊκού λαού και αυτοί υπερασπίζονται τα συμφέροντα των ολίγων, τόσο το ΟΛΠΑ που είναι ουσιαστικά, τι είναι ο ΟΛΠΑ, είναι η εντολοδόχη των δανειστών, και από την άλλη με την πολιτική την οποία έχει και η Νέα Δημοκρατία, η οποία συμφωνεί σε αυτή την κατεύθυνση πλέον για το παραλιακό μέτωπο. Γιατί το παραλιακό μέτωπο δεν ανοίγει ούτε στις εταιρείες, ούτε για δόμηση είναι, ούτε για τα υπολείμματα των εξορίξεων, είναι για τον πατραϊκό λαό. Και αυτό θα υπερασπιστούμε με κάθε δυνατή προσπάθεια μαζί με τους φορείς της πόλης. Και νομίζω ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Θέλουμε ένα ελεύθερο χώρο για τον πατραϊκό λαό, το οποίο θα καταφέρουμε, θα το κατακτήσουμε αυτό το πράγμα. Και από την άλλη, οι δανειστές και η κυβέρνηση με τους σχεδιασμούς που έχουν, ας βρουν άλλες καταστάσεις και αλλού να κάνουν αυτά τα πράγματα, διότι έχουμε το νέο λιμάνι και μπορούν οι δραστηριότητες να μεταφερθούν εκεί πέρα στο νέο λιμάνι και αυτό να είναι ελεύθερο, έτσι όπως προβλεπόταν και από την αρχική διαδικασία την οποία...
0: Άρα μου λέτε, no pasaran, δεν θα περάσει.
1: Δεν θα περάσει, όπως δεν θα περάσει κύριε Γεωργόπουλε, διότι εδώ προσπαθούν να κάνουν μια αλλίωση της παραλιακής ζώνης πλέον, να ξαναστήσουν τείχη και με το τρένο. Δεν θα υπάρχει και το τρένο, θα είναι υπογειοποιημένο για να δώσει τον ελεύθερο χώρο και το γραμμικό πάρκο το οποίο συζητάμε σε όλο το μήκος της πόλης, και από την άλλη και το παραλιακό μέτωπο ανήκει στον πατραϊκό λαό, ανήκει στα παιδιά μας κύριε Γεωργόπουλε, και θα το υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο. Είναι δεδομένο. Δεν αλλάζουμε σε κάτι. Και από εκεί και πέρα ο καθένας ας πάρει τη θέση την οποία πρέπει να πάρει, να πούμε. Και θα κρυθούμε όλοι μας στο τέλος. Αυτή είναι η διαδικασία.
0: Να σας
1: τα συμφέροντα δεν θα τα εξυπηρετήσουμε εμείς. Ούτε με δόμηση στο λιμάνι, ούτε με LNG. Διότι έχουν αυτούς τους σχεδιασμούς. Τα οποία ήδη τα δημοσιεύσαν, δεν είναι κάτι κρυφό. Έχουν βγει και με αποφάσεις, με ΦΕΚ, και έχουν δώσει το πράσινο φως και η κυβέρνηση τι θέλουν να κάνουν στο παραλιακό μέτωπο.
0: Να σας πάω κάπου αλλού, πριν από δεσμεύσω. Yeah. Δημοτική Μαρίνα Πάτρας, τοποθέτηση 6 νέων εξεδρών, ξεκινάει η διαδικασία, έχει ξεκινήσει?
1: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, σύντομα θα τοποθετηθούμε. Υπολογίζουμε μέχρι τον Ιούνιο να έχουμε τοποθετηθεί οι υπόλοιπες. Είχαμε φτιάξει τις δύο ξύλινες εξέδρες. Αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδιάσει, θα κάνουμε τις υπόλοιπες τέσσερις, άλλες τέσσερις είναι που απομένουν, και περιμένουμε και άμεσα με το διάστημα αυτό, τις επόμενες μέρες, σε συνεννόηση που έχουμε κάνει με την εταιρεία, να έρθουν και οι πλωτές εξέδρες, οι οποίες έρχονται από την Ιταλία, θα έρθουν εδώ στο λιμάνι της Πάτρας, αυτές τις διαβεβαιώσεις έχουμε, για να τοποθετηθούν και οι πλωτές εξέδρες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα καλυτερεύσει την λειτουργία της Μαρίνας. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια, ότι εκεί δεν σταματάμε, απαιτούνται και άλλα έργα στο θαλάσσιο μέτωπο μέσα για την θωράκιση της Μαρίνας, ώστε να έχουμε μια σύγχρονη Μαρίνα όπως πρέπει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ακούσατε, ενώ Πασαρά δεν θα περάσει ό,τι και να κάνουμε, δεν πρόκειται το λιμάνι να γίνει χώρος στον οποίο τα συμφέροντα με το μανδύα της επιχειρηματικότητας και της επένδυσης δεν θα είναι η αυλή της πόλης, του σπιτιού μας, αλλά θα γίνει νέος φράκτης. Δεν θα τους περάσει ούτε με το τρένο. Το τρένο ή θα είναι υπόγειο ή θα παλέψουν μέχρι να γίνει υπόγειο. Ήταν το μήνυμα που στέλνει για δεύτερη μέρα η Μεζόνος και μέσα από το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, ως απάντηση αυτή τη φορά στην διοικούσα της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, η οποία παρενέβη με δελτίο τύπου και κατηγορεί τη Μεζόνος ότι υποθηκεύει το μέλλον της πόλης. Δεν θα πλήξουμε με αυτό, σας διαβεβαιώ.

0: γεννιέται φρηματίωσης. Και επειδή όντως η διαδικασία χνηλάτησης έχει αρχίσει και επειδή όντως η κεφαλή είναι στραμμένη σε ό,τι συντελείται με τους αλλοδαπούς εργάτες γης τόσο στη Δυτική Αχαΐα όσο και στη Βόρεια Ηλία. Η άλλη δύσκολη εξίσυση σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία πηγάζει κυρίες και κύριοι από τα τροχτικά. Να τα πω λαϊκότερα αλλά και σοφότερα από τα ποντίκια. Δεδομένου ότι η αντάμα με τα μαντάτα για τον χανταγιό έχουμε και τη λεπτοσπήρωση. Σας μιλάω για αστικά κέντρα όπως η Πάτρα και όχι μόνο η Πάτρα, παντού στον ορίζοντα της Δυτικής Ελλάδας, όπου θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Γιατί τρομάζουν αυτά τα οποία έχουμε ως εικόνα και διαπίστωση. Για την επικαιροποίηση καλημερίζω την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Μαστοράκου. Κυρία Μαστοράκου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Η φυματίωση, φυματίωση, αλλά τα τροκτικά ποντίκια και λεπτοσπήρωση, λεπτοσπήρωση, με όλα όσα έρχονται να κουμπώσουν με τις αναφορές για το χανταϊό, να τρομάζουν και δικαίως. Και βεβαίως έχουμε πόλεις οι οποίες δέχονται επιθέσεις κυριολεκτικά από τροκτικά.
1: Ναι, και η λεπτοσπήρωση και ο χανταϊός, όπως καλά το αναφέρατε, ξεκινούν ουσιαστικά με επαφή, ανθρώπινη επαφή με ούρα τροκτικών ή άγριων ζώων. Και είναι κάτι το οποίο βεβαίως μας απασχολεί όσον αφορά τη λεπτοσπήρωση. Είχαμε και το θάνατο ενός 20χρονου νεαρού εργάτη γης από το Νεπάλ. Και αυτό που πρέπει να προσέχουν οι πολίτες είναι καταρχήν να μην έρχονται σε επαφή με στάσιμα νερά ή με γενικά όσοι ασχολούνται με αγροτικές εργασίες πρέπει να προσέχουν να φορούν δάντια και βέβαια με χώματα με ακαθαρτίες και φυσικά οι συνθήκες διαβίωσης ή ενασχόλησης σε αποθήκες και τα λοιπά κλειστούς χώρους πρέπει πραγματικά να είναι πολύ προσεκτικοί όλοι. Τώρα, όσον αφορά τους Δήμους, θα πρέπει να ενισχύσουν τις μειοκτονίες, τη δράση των προγραμμάτων μειοκτονίας. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου ανεβήκαν...
0: Μιλήστε πιο κοντά στο τηλεφωνό σας, στο Χάνσφελτ, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν αναφέρει πολίτες ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πληθυσμοί τροκτικών μέσα σε αστικούς ιστούς. Οπότε εκεί πρέπει να γίνει μια σοβαρή δράση μειοκτονιών από τους αντίστοιχους δήμους, ώστε να εξαλειφθούν όλες αυτές οι πληθυσμοί των τροφικών που κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
0: Άρα μου λέτε για εκστρατεία μειοκτονίας, της ουσίας.
1: Ναι, ναι, μια ενίσχυση των μειοκτονιών, γενικά σε αστικές περιοχές και αγροτικές περιοχές, ώστε να μην υπάρχει ουσιαστικά η τόσο μεγάλη πιθανότητα μετάδοσης των νόσων αυτών, των ζωονόσων. Οι ζωονόσοι είναι ουσιαστικά νόσοι που μεταφέρονται στον άνθρωπο από τα ζώα. Επομένως, σαφώς και πρέπει να γίνει μια ενίσχυση των δράσεων αυτών.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καμπανάκι προς τους Δήμους πριν από λίγο, το ακούσατε. Κάντε έντονες μειοκτονίες και μιλάμε για δραστικά κέντρα της Δυτικής Ελλάδας. Θυμηθείτε ότι ανοίγουν οι γραμμές κάπου εδώ. Για τον μεγάλο διαγωνισμό, μια διπλή πρόσκληση. Βεντούρης Φέρης, ταξίδι, Πάτρα. Συγγνώμη, ταξίδι, Γουμενίτσα, θα με κοιτάτε και κάνω σαρδά, με έκανα κάτι. Α, ευχαριστώ. Μπορώ να συνεχίσω. Λοιπόν, η Γουμενίτσα, μπάρι Γουμενίτσα, για δύο άτομα δωρεάν και για ταχύ αυτοκίνητο δωρεάν. Καλείτε στο 26103283 11. Θα σας πω ότι αύριο θα ανακοινωθούν οι τυχερές, οι τυχεροί, ο τυχερός οι τυχεροί της πρώτης διπλής πρόσκλησης, των πρώτων διπλών εισιτηρίων. 26103283 11. Εδώ. Με τη Βεντούρη Φέρης για το ταξίδι ξεκινά από το ταξίδι. Ξεκινά από τη διαδρομή.

0: Κάπεδο σιγά σιγά το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο φτάνει στο τέλος. Τρέχει ο διαγωνισμός 2610-328-311 για την διπλή πρόσκληση για το ταξίδι Πάτρα Ιταλία. Η γουμενίτσα Μπάρι Μπάρι, η γουμενίτσα Βεντούρης Φέρης. Επίσης δωρεάν μια εισιτήριο για γιοταχή. Αύριο θα ανακοινωθεί ο πρώτος τυχερός ή τυχερή μέσα από την διαδικασία της κλήρωσης.
1: Τα κορίτσια δίθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δεν θέλανε, φορούσαν ειδικά.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι μόλις με ειδοποίησαν πως πρέπει να καλέσετε στο 343-200 2610 343-200 όσοι θέλετε να συμμετάσχετε, δεδομένου ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στο τηλεφωνικό κέντρο. Επαναλαμβάνω, 2610 να μου το πείτε, 343-200 είναι η τηλεφωνική γραμμή που ανοίγει για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό για, για το διπλό εισιτήριο Πάτρα Ιταλία, η γουμενίτσα Μπάρι Μπάρι, η γουμενίτσα, με δωρεάν εισιτήριο και για γιοταχή. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η Αθανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Θέλεις απλό ταξί, θέλεις ταξί για άτομα με ειδικές ανάγκες, θέλεις μια θέση βαν ταξί μόνο στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Η Real Water φίτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πριν Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24 με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύχτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων, τους ενδεχόμενους κινδύνους προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο τρόφιμων σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να περνάτε καλά.

0: θες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Όσο μπορεί να είναι καλή αυτή η ημέρα μετά την χθεσινή τραγωδία στην Ηλιούπολη, με τα δύο κορίτσια που έπεσαν στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας, με τη μία εκ των δύο να αφήνει σημείωμα και μεταξύ άλλων να λέει ότι την όθησε στο απονοημένο ο φόβος της αποτυχίας στις πανελλαδικές εκλογές. Εξετάσεις για την ακρίβεια. Απλά επειδή είμαστε σε εκλογικό περιβάλλον, μου βγαίνει, καταλαβαίνετε, είναι έμφυτο αυτό. Σήμερα είναι φοιτητικές εκλογές και στο φόντο είναι τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ενώ υπάρχουν αρκετά νέα σε σχέση με την εγκληματική οργάνωση που διέπρατε ληστείες σε τράπεζες ανά τη χώρα. Οι 8 που συνελήφθησαν είχαν χτυπήσει στην κατοχή Μεσολογγίου αλλά και στην Αιγύρα της Αχαΐας. Θα κλείσω το πρώτο μέρος της εισαγωγικής τοποθέτησης στην εκπομπή λέγοντάς σας ότι σε λίγη ώρα θα φιλοξενήσουμε το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, τον πρόεδρο της Ομαρχιακής Οργάνωσης

και από τη μία είχαν ένα ελεύθερο λιμάνι στο οποίο υπάρχει πράσινο σύνδεση με το υγρό στοιχείο και στο οποίο περπατούν οι πολίτες, και από την άλλη ένα κλειστό λιμάνι με security, ένα πλοίο και την κλειδώματα. Έως και τις 11 θα πορευθούμε μαζί με την Αθανασία Ροδίτη να ρυθμίζει τον ήχο, να επιλέγει τις μουσικές και τον Αλέξανδρο Κογκόλη να σας ενημερώνει από το μικρόφωνο. Στην παραγωγή της εκπομπής και η Μαρία Καραγιωργοπούλου.

σε σχέση με το διπλό περιστατικό χθες στην Ηλιούπολη, την τραγωδία στην Ηλιούπολη που αναδεικνύει παθογένειες της χώρας μας επί σειρά ετών, που αναδεικνύει ένα στρεβλό σύστημα το οποίο έχει άμεσες επιπτώσεις στην ψυχολογία των μαθητών, το οποίο αναδεικνύει μία σειρά από βαρύδια του παρελθόντος τα οποία θα πρέπει να αλλάξουμε, ίσως πρέπει να υποθούν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι αποτυχία να μην πετυχαίνει κάποιος πανελλαδικές εξετάσεις. Προφανώς υπάρχει και άλλος δρόμος πέραν αυτού. Προφανώς από την άλλη, το πτυχίο του πανεπιστημίου δεν είναι μπακαλοτεύτερο ή ένα μεταπτυχιακό ή ένα διδακτορικό. Εκτός το ότι βοηθάει την επαγγελματική σταδιοδρομία, βοηθάει κάποιον ή κάποια να ανοίξει τους ορίζοντές του, τους ορίζοντές της. Διότι με τη γνώση πάντα γίνεσαι και καλύτερος άνθρωπος. Όμως θα πρέπει να εξετάσουμε μια σειρά παραγόντων. Γιατί μαθαίνουμε τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία στη βάση των όσων θέλουμε εμείς να κάνουν? Να πάρουν ένα καλό πτυχίο, να παντρευτούν, να κάνουν ένα παιδί για να έχουμε εμείς εγγόνοι και ούτω καθεξής. Να είναι δηλαδή πετυχημένοι άνθρωποι στην κοινωνία με το στερεότυπο του να έχουν πτυχίο και να έχουν μια οικογένεια με αγόρια και κορίτσια για να πηγαίνουν μαζί στο χωριό τα Σαββατοκύριακα. Θα πρέπει να απεμπλέξουμε δηλαδή από την επιτυχία ζωής το να έχει κάποιο πτυχίο. Προφανώς και είναι προτέρημα, απ' την άλλη αν δεν το έχει δεν είναι δυστύχημα. Ο πρώτος μεγάλος σταθμός για ένα παιδί, για ένα αγόρι, ένα κορίτσι, είναι η επιτυχία της Πανελλήνιας, η οποία όμως διαδικασία συγχρόνως δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο άγχος. Και το άγχος αυτό δεν μπορούν να το διαχειριστούν εύκολα τα παιδιά. Δηλαδή, για κάποιον ή κάποια η αποτυχία της Πανελλήνιας μπορεί να είναι και το τέλος του κόσμου δυστυχώς. Άρα είναι ζήτημα προτεραιοτήτων. Να μάθουμε στα παιδιά τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις και πώς πρέπει να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους. Και όχι να τα μάθουμε πάση θυσία να κάνουν αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς, οι γονείς δηλαδή, ή να γίνουν αυτό που δεν γίναμε εμείς. Δεν θέλω να εμπλέξω το όλο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, της εκπαίδευσης στη χώρα μας, εκεί όπου υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν προβλήματα με αυτό το περιστατικό. Διότι πρέπει να δούμε, αφού προχωρήσει η έρευνα, τι πραγματικά ούδησε τα δύο κορίτσια να προβούν στο αποεννοημένο. Διότι μπορεί το σημείωμα να είναι ένα μέρος του δράματος. Για παράδειγμα, η μία κοπέλα είχε χάσει τον πατέρα της προσφάτως, εκείνη που νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Πρέπει να τα δούμε όλα συνολικά και προφανώς πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα.

Πάμε στα του λιμανιού της Πάτρας. Κυρίες και κύριοι, πολλοί θεωρούν ότι είναι πρόσχημα η άρνηση της Δημοτικής Αρχής

0: να μην αποδέχεται τον σχεδιασμό του ΤΑΙΠΕΔ και του Οργανισμού Λιμένος Πατρών για τη δημιουργία μαρίνας μεγαγιότ κρουαζιέρας, άφηξε LNG στο λιμάνι για να έχουν τα πλοία φθηνότερο καύσιμο και να γίνει υποστηρικτική δομή για διατρήσεις. Γιατί? Διότι δεν θέλει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Γιατί? Διότι όταν υπάρχει φτώχεια, για την οποία ναι μεν ευθύνη έχει το κεντρικό κράτος, αλλά προφανώς σε 10 χρόνια δημοτική αρχή κάτι καλύτερο θα μπορούσε να έχει να κάνει, για να έχει πολιτική υπόσταση. Διότι όταν δεν υπάρχει φτώχεια, κάποια κόμματα δεν έχουν πολιτική υπόσταση. Αυτό λέγεται. Δεν ξέρω αν το υιοθετώ ή όχι. Είναι προσωπική υποκειμενική άποψη του καθενός. Πρώτον. Δεύτερον, σημειώνω ότι το μαχαίρι και το καρπούζι σε αυτό το πεδίο το έχει ο ιδιοκτήτης του χώρου. Ναι, μεν πρέπει να ακούγονται τα δημοτικά συμβούλια, διότι είναι εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών. Αυτό όμως απέχει από το να λέει κάποιος ότι θα κάνει κόλλα στη ζωή των ιδιοκτητών επειδή θέλουν να υλοποιήσουν ένα σχεδιασμό. Που αυτός ο σχεδιασμός κατ' εκείνους δεν κλείνει το λιμάνι από τους πατρινούς, θα είναι ελεύθερη πρόσβαση, προφανώς θα υπάρχει φύλαξη σε κάποια σημεία και δημιουργεί θέσεις εργασίας άμεσες και έμεσες. Και αν γίνουμε και υποστηρικτική δομή, δημιουργείται μια δευτερογενής οικονομία με πολλαπλά ωφέλη και σε εργασιακό και σε οικονομικό επίπεδο. Δεν μπορείς να εμποδίσεις όλα αυτά όταν μάλιστα δεν σου ανήκει ο χώρος, λέει η άλλη πλευρά. Και τώρα, αφού σιγά σιγά πηγαίνουμε και σε εκλογές, κάποιοι θα χτίσουν διακυβεύματα. Και το πρώτο διακύβευμα είναι εμείς ή εκείνοι. Εμείς ή τα συμφέροντα. Ποια είναι τα συμφέροντα όμως? Αυτά. Πηγαίνετε στην μαρίνα της Πρέβεζας, ακόμη και στη μαρίνα του Ναυπλίου που μου στέλνετε φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εκεί είναι ελεύθερη πρόσβαση. Και σε άλλες μαρίνες στη χώρα. Αλλά επειδή λέμε για μαρίνα μεγαγιότ και για κρουαζιέρα, ας το απλοποιήσω λίγο και ας πάω στην άλλη μαρίνα της Πάτρας. Τι θα δει εκείνος που θα πάει στη μαρίνα της Πάτρας? Φτώχεια και μιζέρια, λέει η άλλη πλευρά. Άρα, όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερα από τον άλλον και όταν είμαστε υπέρ των συμφερόντων των πολιτών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, να κάνουμε αυτό που πρέπει. Και η αρμοδιότητά μας στη μαρίνα που είναι δικιά μας, είπε περίπατο. Κύριε Αναστασόπουλε, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, καλή σας ημέρα από τον Max FM. Είστε καλά?
1: Καλημέρα σας κύριε Γκούλη, καλημέρα στους ακροατές του Max FM. Είμαι καλά, είμαι καλά. Ελπίζω και εσείς.
0: Καλά είμαι, καλά είμαι. Στα καθημερινά μας. Άκουσα μεταξύ άλλων να λέει η Δημοτική Αρχή ότι δεν θα αφήσουμε την αυλή της πόλης μας, θα μας την πάρει κάποιος άλλος και ότι όσοι το επιδιώξουν αυτό θα κάνουμε τη ζωή τους κόλαση. Και πως αν δεν αλλάξουν το σχεδιασμό θα αλλάξουμε την κυβέρνηση. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, εν γέννη δεν είμαι συγκρουσιακός ως χαρακτήρας ή προσωπικότητα. Θεωρώ ότι έχω μεγαλώσει πάρα πολύ για να είμαι συγκρουσιακός. Απ' την άλλη θα πω ότι μιλάμε για μια Πάτρα που βρίσκεται στους χαμηλότερους δείκτες απασχολησιμότητας, επενδυσιμότητας, και θα πω ότι πρώτη φορά μετά από δεκαετίες θεωρώ ότι βρισκόμαστε στο σημαντικότερο σταυροδρόμι. Και αυτό γιατί? Γιατί το λιμάνι μας πρώτη φορά εμφανίζεται με ένα εγκεκριμένο master plan. Έχουμε έργα που αφορούν τη Μεγαγιότ Μαρίνα που προχωρούν. Έχουμε έναν ανοιχτό διαγωνισμό για την κρουαζιέρα από το υπερταμείο. Έχουμε νέες διεθνείς γραμμές με Αίγυπτο, με Γαλλία, με Νέα Λιμάνια στην Τουρκία. Συνολικά έχουμε μια νέα προοπτική για την πόλη. Αποδεικνύεται και από την ένταση που δημιουργείται ότι ο Δήμος και ο Οργανισμός Λιμένος είναι δύο υποσύνολα στο ίδιο σύνολο, στο σύνολο της πόλης. Πιστεύω λοιπόν τώρα ότι βρισκόμαστε στο σημείο που η Πάτρα δεν νομίζω ότι θα πρέπει να φοβάται, αλλά θα πρέπει να συζητά με ποιον τρόπο θα αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία που έχει εμφανιστεί. Άρα λοιπόν θα ήθελα να πω στην συγκεκριμένη τοποθέτηση του Δημάρχου ότι τι καλύτερο από το να συζητήσουμε για το μέλλον της πόλης μας.
0: Αποκρυσταλώστε μου κάποια πράγματα παρακαλώ. Αφού απευθύνετε πρόσκληση στον κύριο Δήμαρχο να συζητήσετε για το μέλλον της πόλης, θα είναι κλειστή η πρόσβαση για τους πολίτες? Δεν θα επιτρέπεται? Δεύτερον, θα έχουμε ακαθαρσίες στο κέντρο της Πάτρας. Τρίτον, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Τέταρτον, πώς σκέφτεστε όλο αυτό το project?
1: Κοιτάξτε, αυτά τα project, έτσι όπως τα περιγράφετε, που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες αναπτυξιακών εργαλείων, άλλες πόλεις στην Ευρώπη θα έτρεχαν για να τα προσελκύσουν. Εμείς εδώ έχουμε περάσει σε λίγο πιο προχωρημένο επίπεδο, συζητάμε αυτή τη στιγμή πώς θα τα αποτρέψουμε πριν καν φτάσουν. Θα σας πω λοιπόν ότι το θέμα που αφορά τη Μαρίνα είναι ο μόνος τρόπος για να πέσουν τα κάγκελα. Αν αυτό συνδυαστεί και με την επερχόμενη νέα γραμμή τραμ, πέφτουν οριστικά και οι μάντρες στο θαλάσσιο μέτωπο. Δεν υπάρχει μαρίνα σε ευρωπαϊκή πόλη που να μην έχει ελεύθερη πρόσβαση στους ανθρώπους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί καθόμαστε και συζητάμε αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς προκύπτει αυτό το ερώτημα. Λες και δεν έχουμε πάει στη Μαρίνα της Πρέβεζας, όπως αναφέρατε, του Ναυπλίου, του Φλίσβου. Δεν έχουμε πάει στη Μαρίνα της Λευκάδας. Δεν έχουμε πάει σε τόσες μαρίνες και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Είναι λες και συζητάμε για κάτι που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον πλανήτη. Νομίζω ότι το μόνο που πρέπει να συζητάμε έχει να κάνει με το πώς θα έχουμε μια σοβαρή πόλη που θα βάζει κανόνες, περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και ένα σαφές πλαίσιο.
0: Άρα είναι πρόσχημα όλο αυτό για να δημιουργηθεί ένα μέτωπο με φόντο τις εκλογές. Εμείς είμαστε οι καλοί, οι άλλοι είναι οι κακοί και τα συμφέροντα. Χωρίς την ουσία να έχει βάση, να έχει στήριξη όλο αυτό. Αντιθέτως να είναι τείχος στον ερχομό χρημάτων και θέσεων εργασίας που έχει ανάγκη η πόλη προφανώς.
1: Όπως ακριβώς το τοποθετήσατε, ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα. Πριν μιλήσατε για τη βάση στήριξης υδρογονανθράκων, είχα διαβάσει πρόσφατα κάποιες αναφορές για το κέντρο της πόλης. Αυτό είναι άτομο. Μιλάμε ότι η υποψηφιότητα του λιμανιού της Πάτρας να αποτελεί τη βάση στήριξης των θαλάσσιων εξελίξεων αφορά αποκλειστικά τον Νότιο Λιμάνι. Όλες οι συζητήσεις έχουν γίνει για τον Νότιο Λιμάνι. Δεν υπάρχει καμία υποδομή η οποία θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική στο κέντρο της πόλης. Εδώ θα σας πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή το δικό μας το λιμάνι αλλάζει και ξεκινάμε λέγοντας κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Οι νέες συνδέσεις στη Ρορό στην εμπορευματική εκτοπλοεία με τα συνόδευτα τρέιλερ και τα κοντέινερς στην Αίγυπτο, στην Τουρκία, στη Γαλλία. Εδώ μιλάμε ότι το λιμάνι μας έχει γίνει logistics hub. Αυτό πώς μεταφράζεται όμως για τον απλό πατρινό? Στο γεγονός ότι έχει επιλογή εργασιακή. Οι μεταφορικές εταιρείες του λιμανιού μας έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν βρίσκουν οδηγούς. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι έχει αυξηθεί το πλήθος των θέσεων εργασίας σε έναν τομέα ο οποίος δεν απαιτεί μεταπτυχιακά, διδακτορικά ή οτιδήποτε. Και εδώ θα αναφέρω το άγχος που αναφέρατε και εσείς πριν, όσον αφορά το τραγικό γεγονός με τα δύο κορίτσια εχθές. Η επιλογή για την αξιοπρέπεια της εργασιακής επαγγελματικής αποκατάστασης είναι αυτό που πρέπει εμείς να φροντίζουμε για τα παιδιά μας. Το γεγονός λοιπόν της βάσης στήριξης συντρόφων ανθράκων, το γεγονός ότι σήμερα που μιλάμε έχουν αυξηθεί θέσεις εργασίας λόγω του ότι το λιμάνι μας μετατρέπεται σε logistics hub, το γεγονός ότι έρχεται μια μαρίνα η οποία θα δημιουργήσει 300 άμεσες θέσεις εργασίας και 1200 έμεσες θέσεις εργασίας. Μιλάμε για μια κρουαζιέρα η οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι δεν αφορά τόσο το λιμάνι, αφορά την ίδια την πόλη. Μιλάμε για χιλιάδες επιβάτες οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να περνούν το χρόνο τους στην πόλη της Πάτρας. Σε ποια πόλη συζητάμε για το αν η τοπική αγορά έχει ανάγκη ή όχι χιλιάδες εν δυνάμει καταναλωτές? Θα σας πω επίσης ότι η κρουαζιέρα είναι ιδανική και για το ταμείο του Δήμου. Ο Δήμος Πατρέων, ανάλογα με το πλήθος των επιβατών, κάθε επιβάτης πληρώνει τέλος κρουαζιέρας. Το 1/3 αυτού του ποσού πάει απευθείας στο ταμείο του Δήμου Πατρέων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μιλάμε για νέες θέσεις εργασίας. Δεν θα μπω στον κόπο να αναφέρω όλα τα project που περιγράφονται μέσα στο Master Plan. Θα πω μόνο ότι είναι η πρώτη φορά που η Πάτρα έχει τη δυνατότητα να ξαναγίνει πύλη στην Ανατολική Μεσόγειο. Και πιστέψτε με, δεν είναι θεωρία αυτό. Είναι πραγματικές επενδύσεις και πραγματικά project.
0: Να σας πω την αλήθεια, είχα καλέσει και εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής να είναι μαζί μας. Δεν κατέστη εφικτό αυτό, διότι σε αυτή την φάση δεν ήθελαν κάποιος να τοποθετηθεί δημόσια μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΠΑ, μαζί με τον Πρόεδρο της Ομαρχιακής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας, μαζί με το Επιμελητήριο και τα άλλα επιμελητήρια τα οποία έχει καλέσει να τοποθετηθούν ο κύριος Κατσιγιάννης, δηλαδή το Οικονομικό Επιμελητήριο και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Δεν ξέρω το γιατί. Προφανώς είναι καλυμμένη από το χθεσινό δελτίο τύπου αλλά και από την παρέμβαση του Δημάρχου στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο. Έλεγα κάτι πριν, ότι προφανώς και η μείωση της στόχιας άπτεται των αρμοδιοτήτων του κεντρικού κράτους. Να μην γελιόμαστε. Ναι. Ωστόσο, κάποια τοπική αρχή, είτε ο πρώτος είτε ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, πολύ περισσότερο εάν βρίσκεται επί σειρά ετών στο τιμόνι του τόπου, κάτι θα έπρεπε να έχει κάνει για να μην τρέφεται αυτή η πόλη από τη φτώχεια. Αλλά λένε πολλοί ότι αν δεν υπήρχε αυτή η φτώχεια, δεν θα είχε και το ηθικό πλεονέκτημα να είναι εκεί που είναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Και αυτό δεν συγκρούεται, αντιθέτως, αντιστοιχεί στην όλη δραστηριότητα της Δημοτικής Αρχής γύρω από το λιμάνι. Δεν θέλουμε επενδύσεις, δεν θέλουμε θέσεις εργασίας, θέλουμε έναν ανοιχτό χώρο για να περπατάνε οι πατρινοί. Αλλά το περπάτημα, χωρίς κάτι άλλο, δεν θα φέρει θέσεις εργασίας, δεν θα φέρει λεφτά. Άμα να περπατάμε και το βράδυ, να μην έχουμε να φάμε, τι να το κάνω.
1: Επιτρέψτε,
0: λέει η άλλη πλευρά.
1: Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω ότι πραγματικά θα ήθελα να ακούσω ξεκάθαρα ποιες είναι οι θέσεις των υπόλοιπων θεσμικών φορέων της πόλης μας. Οι παραγωγικοί φορείς, όπως το Εμπορικό Επιμελητήριο, το Τεχνικό Επιμελητήριο, όπως μάλλον το Οικονομικό Επιμελητήριο, ως και ανά ο Εμπορικός Σύλλογος, τι λένε για αυτή τη διαδικασία στο τέλος της μέρας. Το ερώτημα είναι απλό, κύριε Κουγκόλη. Θέλουμε ή δεν θέλουμε νέες δουλειές? Θέλουμε τουρισμό? Θέλουμε εξωστρέφεια? Όλα αυτά θα γίνουν με επενδύσεις. Και όλα αυτά θα οδηγήσουν την Πάτρα να αποκτήσει ένα.
0: Επειδή έχω πολλά μηνύματα, εγώ θα μπορώ να πηγαίνω σε αυτό το παλιό λιμάνι και να περπατάω ελεύθερα? Δεν θα υπάρχει μια φύλαξη?
1: Προφανώς,
0: στη Μαρίνα Μεγκαγιώτη και στην κρουαζιέρα? Θα υπάρχει ένας κλειστός χώρος, ας πούμε? Πώς θα είναι?
1: Επιτρέψτε μου να σας πω.
0: Ναι.
1: Ότι
0: γιατί θα μία αφήσα στη δημοσιότητα που λέει από τη μία δείχνει ένα ανοιχτό τοπίο που περπατάνε οι πολίτες με πράσινο και σύνδεση με το υγρό στοιχείο, και από την άλλη και κλειδώματα, ένα security και ένα πλοίο με μαύρο φόντο πίσω.
1: Δεν έχω να σχολιάσω από κύματα.
0: Θέλω δηλαδή να το κάνω εικόνα, να ξέρω τι γίνεται.
1: Ναι, η εικόνα είναι απλή. Ελεύθερη πρόσβαση στους πατρινούς. Το λέμε χρόνια. Δεν μπορώ να αντιληφθώ άνθρωποι τους οποίους έχω πετύχει εγώ ίδιος να κάθονται σε καφετέριες, σε κάποιες μαρίνες της Αθήνας με ελεύθερη πρόσβαση, να βγαίνουν δημόσια και να τοποθετούνται και να υποστηρίζουν το γεγονός ότι η δικιά μας μαρίνα θα κλειστεί. Πραγματικά σας το λέω. Θέλω να επιμείνω όμως σε ένα πολύ βασικό ζήτημα για μένα. Όταν η πόλη μας αποζητά την ανάπτυξη σε θεωρητικό επίπεδο και πλέον βρίσκεται στο σημείο που είναι έτοιμη να δεχθεί επενδύσεις, απορώ γιατί τις αντιμετωπίζουμε ως απειλή. Και δεν μιλώ για τη Δημοτική Αρχή μόνο. Μιλώ γενικότερα και για όλους τους παραγωγικούς φορείς, οι οποίοι δεν έχω ακούσει να έχουν τοποθετηθεί πάνω σε αυτό. Εγώ προσωπικά θα σας πω ότι το κίνητρό μου είναι η κόρη μου, η οποία σήμερα είναι 9 χρονών. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Θεωρώ υποχρέωσή μου μέσα από το δικό μου επαγγελματικό βίο να μπορέσω να τους προσφέρω ένα καλύτερο μέλλον. Εδώ λοιπόν θα πω ότι τα παιδιά της Πάτρας έχουν μεγαλώσει γενιές τώρα με το να ακούν τι δεν γίνεται. Δεν γίνεται το τρένο, δεν γίνεται το θαλάσσιο μέτωπο, δεν γίνεται η μαρίνα, δεν γίνεται η κρουαζιέρα, τίποτα δεν γίνεται. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να υπάρξει μια γενιά που θα δει και κάτι να γίνεται. Δεν θα το ακούσει μόνο. Και αυτό θα σας το εξηγήσω για τον εξής απλούστατο ρόλο. Έχουμε 3 πανεπιστήμια, έχουμε 3 από τα πιο ισχυρά ερευνητικά κέντρα στη χώρα, έχουμε τόσα κέντρα διαδίδυμα μάθησης. Παράγουμε υψηλού επίπεδου κατάρτισης και επιστημονικής γνώσης ανθρώπινο δυναμικό. Και το μόνο που σκέφτονται αυτά τα παιδιά είναι σε ποια πόλη θα μετακομίσουν για να βρουν δουλειά. Αυτό εμένα με πληγώνει. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι η μόνη σκέψη που έχουν αυτά τα παιδιά δεν αντιστοιχεί στην πόλη μας.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσω. Γιατί δεν αφήσατε να περάσει από εκεί ο ημιμαραθώνιος Φάιν Τσιμιγκάτος που καταγγέλει η Δημοτική Αρχή, ενώ την ίδια ώρα αφήνεται, δίνετε το χώρο για να γίνει η έκθεση αγκροφούτ?
1: Είδατε τι ωραία που μπορεί επικοινωνιακά να δουλέψει κάτι. Η έκθεση αγκροφούτ υλοποιείται τον Ιούνιο. Ο ημιμαραθώνιος υλοποιείται τον Οκτώβριο. Απορώ γιατί η Δημοτική Αρχή δεν βγάζει και την περσινή επιστολή που τους είχαμε επιτρέψει, αλλά ρητά τους αναφέραμε ότι είναι η τελευταία χρονιά, γιατί του χρόνου τέτοια εποχή θα υπάρχουν έργα στο συγκεκριμένο χώρο. Το ίδιο τους αναφέρουμε και με τη φετινή μας επιστολή. Άρα νομίζω ότι εδώ τα πράγματα δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Είναι διαφορετικός ο Ιούνιος, είναι διαφορετικός ο Οκτώβριος. Και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να εξυπηρετούμε την πόλη. Το λιμάνι το έχει αποδείξει πολλές φορές αυτό. Όταν είχαμε το τραγικό κυκλοφοριακό πρόβλημα τότε με τον αποκλεισμό των δρόμων, αν θυμάστε, το λιμάνι άνοιξε τις πύλες του. Άρα δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Το μόνο που εγώ βλέπω εδώ να έχει αξία είναι να συζητάμε για ουσιαστικά ζητήματα. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά δίνω πολύ μεγάλη βάση σε αυτό. Δεν θέλω μια Πάτρα που ένα παιδί στα 20 του, στα 25 του, να θεωρεί αυτονόητο ότι πρέπει να φύγει από αυτή την πόλη για να ονειρευτεί. Θέλω μια πόλη που να μπορεί να ξαναπιστέψει ότι μπορεί να δημιουργήσει, να εξελιχθεί και να πρωταγωνιστήσει στην περιοχή.
0: Άρα απέναντι στο «θα ζήσετε κόλαση», όσοι θέλετε να υλοποιήσετε το σχεδιασμό, απαντάτε, ελάτε να μιλήσουμε για την Πάτρα.
1: Και προσθέτω ότι η Πάτρα δεν κινδυνεύει από την ανάπτυξη. Η Πάτρα κινδυνεύει να συνηθίσει τόσο πολύ τη στασιμότητα, που να πάψει να πιστεύει ότι μπορεί πραγματικά να αλλάξει.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Οι επενδύσεις, να ξέρετε, θα έρθουν όταν μπορούν να παρκάρουν.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος.

Τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Αφού ακούσαμε τον Παναγιώτη Αναστασόπουλο λέγοντας ότι η Πάτρα δεν κινδυνεύει από την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, κινδυνεύει να συγκινηθεί στασιμότητα. Και απέναντι στην κόλαση για την οποία μιλάει ο κ. Πελετίδης, εμείς λέμε ελάτε να μιλήσουμε για την ανάπτυξή της. Να σας πω ότι σήμερα από νωρίς το πρωί έως νωρίς το βράδυ θα βρίσκονται σε εξέλιξη φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Δεν θα πω προβλέψεις, άλλωστε λίγο πολύ τα είπαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα για το ποιες παρατάξεις θα είναι πρώτες σε πανελλαδικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Εγώ θα ευχηθώ να υπάρχει συμμετοχή, διότι όταν υπάρχει συμμετοχή σε εκλογές και πολύ περισσότερο ενασχόληση με την πολιτική, κάτι καλύτερο γίνεται στο πανεπιστήμιο, στην ελληνική κοινωνία. Δεύτερον, σε σχέση με τα περιστατικά ξυλοδαρμού από ομάδες αντιεξουσιαστών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης απέναντι στην εξοικονομολογική αριστερά, στην ΕΑΚ και στο Πανεπιστήμιο Ιωτικής Αττικής, αυτά τα πράγματα έχουν ξαναγίνει, γίνονται και δυστυχώς θα ξαναγίνουν. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα καταφέρουμε να τα αποτρέψουμε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μπορεί αυτό να γίνει αφενός όταν περιφρουρείται το Πανεπιστήμιο από τους ίδιους φοιτητές και τις ποινικές αρχές, αλλά και όταν ισχύει ο νόμος. Απ' την άλλη όμως είδα και περιστατικά απίστευτα, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που προσήγησαν 37 άτομα από την εξοικονομολογική αριστερά που τελικά ήταν τα θύματα και όχι οι θύτες. Δεν ξέρω αν ήταν παρακατοικοί, δεν ξέρω αν ήθελαν να δημιουργήσουν επεισόδια για συγκεκριμένους λόγους. Έχοντας ζήσει όμως σε πανεπιστήμιο και έχοντας δυστυχώς δεχθεί τέτοιες επιθέσεις από αυτούς τους ανθρώπους, έχω να πω ότι δεν είναι πάντοτε παρακρατικοί και ότι δεν μπαίνουν για συγκεκριμένο λόγο εκεί για να ωφελήσουν το κράτος, αλλά για να ωφελήσουν τη δική τους πολιτική απέναντι στους άλλους, τους οποίους θεωρούν ανταγωνιστές. Σε σχέση τώρα με τη 17χρονη και τη συνομήλικη της, γιατί βλέπω πολλά μηνύματα, εγώ είπα και πριν ότι δεν πρέπει να τα τσουβαλιάζουμε όλα. Να κάνουμε μια συζήτηση και για τις Πανελλήνιες, να κάνουμε μια συζήτηση για το Εθνικό Σύστημα Παιδείας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το να κυνηγάς τα όνειρά σου είναι αντίστοιχο με την επιτυχία στη ζωή πάντοτε, μέσω ενός πτυχίου. Μπορείς να επιτύχεις χωρίς πτυχίο. Καλό είναι να το έχεις, αλλά θα πεθάνεις γι' αυτό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
6: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε. Max FM 93.4 η διεύθυνσή μας στο Facebook για τα μηνύματά σας, και σας ακούμε και σας διαβάζουμε. Σε σχέση τώρα με την κόντρα που έχει ξεσπάσει για τις δημοσκοπήσεις μεταξύ Πασόκ και Δημοσκόπων, θέλω να πω το εξής ως ένα σχόλιο. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι πανάκια. Είναι όμως μια φωτογραφία της στιγμής. Και τα κόμματα, ανεξαρτήτως αν τις πιστεύουν καθ' ολοκληρία, θα πρέπει να τις χρησιμοποιούν. Τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό? Βάσει των τελευταίων μετρήσεων, ο Αλέξης Τσίπρας κονταροχτυπιέται με το Πασόκ. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο αφήγημα της κυβέρνησης για να δείξει ότι αυτοί έχουν αντιπαράθεση για δεύτερη θέση και εμένα δεν με αγγίζει κανένας γιατί είμαι πρώτος. Άρα είναι λάθος εάν το Πασόκ μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί ο πραγματικός του αντίπαλος δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Το Αλέξη Τσίπρα μπορεί να του αρέσει αυτό. Αν και αυτός θα ήθελε δίπολο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό. Το Πασόκ θα πρέπει να καταλάβει ότι για να χτίσει τον αντίπαλο πόλο στον Κυριάκο Μητσοτάκη θα πρέπει να βλέπει εκείνον ως αντίπαλο. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας, έχοντας χάσει 153 φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τελειώνοντας το ΣΥΡΙΖΑ και διασπώντας την κεντροαριστερά, για πολλούς είναι ο καλύτερος χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για τους υποστηρικτές του όμως είναι αυτός που μπορεί να τον κερδίσει. Γιατί οι άλλοι δεν μπορούν, και αυτό φάνηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι ίδιοι όμως δεν απαντούν στο ερώτημα πώς θα τον κερδίσει τώρα, ενώ έχει χάσει 153 φορές. Επιστρέφω στα του λιμανιού, διότι είπα ότι θα ζητήσω τις απόψεις όσων περισσότερων φορέων μπορώ. Θα καλημερίσω ευθύς αμέσως τον αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, τον Αντώνη Κουνάβη, διότι η Δημοτική Αρχή τον ενέπλεξε, όχι τον ίδιο προσωπικά, αλλά το Επιμελητηρίο, λέγοντας ότι δεν επέτρεψαν να περάσει ο ημιμαραθώνιος εκεί και επιτρέπουν την έκθεση αγκροφούντ που θα γίνει. Αλλά συνομιλώ με τον Αντώνη Κουνάβη, διότι ήταν από τους πρώτους που σήκωσε το θέμα της άφιξης της κρουαζιέρας στην Πάτρα, αλλά και της δημιουργίας υποδομών Μαρίνας Μέγκα Γιότ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουνάβη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε καλά? Καλημέρα και στους ακροατές. Σας δόξα την Παναγία, όλα καλά.
0: Δεν ξέρω αν φοβάστε ότι θα ζήσετε μία κόλαση. Αυτό είπε ο κύριος Πελετίδης. Θα ήθελα να μου πείτε τι του απαντάτε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό που είπες, Αλέξανδρε, ναι, σχετικά με το θέμα του λιμανιού και σχετικά αν το επιμελητήριο είχε την οποιαδήποτε εμπλοκή στο αν θα περάσει ο μαραθώνιος σμήμη του Φάνη Τσιμιγκάτου κτλ. Το επιμελητήριο δεν έχει κανένα λόγο, δεν είναι αυτός ο χώρος δεν ανήκει στο επιμελητήριο, αυτός ο χώρος βάσει της νομοθεσίας, βάσει νόμων, ανήκει στον Όλπα και αυτή η κατάσταση έχει ξεκαθαρίσει εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα έχει ξεκαθαρίσει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που ένα κομμάτι το απέτωσε στο Δήμο και το άλλο κομμάτι παρέμεινε για λιμενική δραστηριότητα, παρέμεινε στον οργανισμό Λιμένος Πατρών. Άρα ας πούμε, από τη στιγμή, εγώ θεωρώ ότι έκανε λάθος ο Κώστας ο Πελετίδης, από τη στιγμή που είσαι ένας άνθρωπος, είσαι ένας δήμαρχος, είσαι πάνω απ' όλα πιστεύεις στη δημοκρατία. Έχεις ορκιστεί ότι θα τηρείς τους νόμους και το Σύνταγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα αυτή την αντιπαράθεση με τον Όλπα και τα λοιπά. Έτσι, ο Όλπα κάνει τη δουλειά του, ο Όλπα κοιτάζει την αναπτυξιακή προοπτική του λιμανιού. Αυτή είναι η δουλειά, αυτή πρέπει να κάνει. Αυτό πρέπει να κάνει ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος και θεωρώ το κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι, από εκεί και πέρα, όταν ο Δήμαρχος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και με εντός εισαγωγικών πολιτικούς τσαμπουκάδες προσπαθεί να δημιουργήσει μια εικόνα η οποία δεν βοηθά πάνω απ' όλα την πόλη. Δεν βοηθά, κάνει ζημιά στην πόλη. Και απορώ πως ένας δήμαρχος που τον έχει ψηφίσει και τον έχει τιμήσει η κοινωνία της Πάτρας, οι πολίτες της Πάτρας τρεις φορές, πως κάνει τέτοια πολύ σοβαρά λάθη. Απορώ ειλικρινά, έτσι. Mm-hmm. Μπάσε τόσο εμείς σαν επιμελητήριο δεν έχουμε καμία εμπλοκή στη διαδικασία. Εμείς απευθυνθήκαμε στον Όλπα να μας παραχωρήσει το χώρο και μάλιστα επειδή εκεί στο συγκεκριμένο σημείο ήταν κάποια στιγμή να ξεκινήσουν τα έργα για τη Μαρίνα Μέγκα Γιότ, ασχέτως αν έχουν πάει λίγο πίσω, και η πρώτη απάντηση που είχαμε και από τον Όλπα, αν δεν να ξέρει και ο κόσμος, ήταν αρνητική. Αλλά αφού καθυστέρησαν όμως τα έργα, έτσι επανήλθαμε και τελικά ο Όλπα μας παραχώρησε την έκταση και ευχαριστήσαμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Αναστασόπουλο για αυτή την παραχώρηση του χώρου, για να κάνουμε τι να κάνουμε, για να κάνουμε μια προσπάθεια, να κάνουμε μια δράση, να δημιουργήσουμε επιτέλους στην πόλη μας μια μεγάλη πανελλαδική έκθεση, να προωθήσουμε τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα της Πάτρας και όλης της Αχαΐας. Αν αυτό ο Πελετίδης δεν μπορεί να το αντιληφθεί, αν δεν μπορεί να δει οι προσπάθειες που κάνουν κάποιοι άνθρωποι, έχουν τροχιά ανάπτυξης, έχουν τροχιά προοπτικής για τα επόμενα παιδιά που έρχονται, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, τότε τι να πω, πραγματικά δεν έχω λόγια, εγώ δεν περίμενα κάτι τέτοιο, ειλικρινά εγώ θα περίμενα ο Κώστας ο Πελετίδης να βγει σαν δήμαρχος της πόλης, να στηρίξει τέτοιες προσπάθειες προοπτικής και απ' την άλλη να πάρει και αυτός και να καρποθεί την όποια στήριξη. Τώρα, να έρθω, Αλέξανδρε, στο...
0: Πρωτού πάντα εκεί να σας πάω λίγο στην αφίσα, συγγνώμη. Βλέπω μία αφίσα που κυκλοφορεί από κάποιους υπηστηρικτές του κυρίου Πελετίδη και από τη μία εμφανίζεται ένα ωραίο λιμάνι που περπατάνε οι πολίτες και από την άλλη ένα κλειστό λιμάνι με σύρματα. Έτσι θα είναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δια νόμου, έκανε την παραχώρηση που έκανε και άφησε το υπόλοιπο κομμάτι στο άφησε στην δικαιοδοσία του Όλπα, κάποιοι λόγοι θα υπήρχαν. Και αυτοί οι λόγοι είναι προφανείς. Δεν μπορεί δηλαδή η Πάτρα, δεν μπορεί το λιμάνι της Πάτρας να μείνει πίσω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι πνεύμονας ανάπτυξης. Θα πρέπει κάποιοι να το καταλάβουν. Όταν πρώτα ο Θεός με το νέο master plan, και συγχαρητήρια στον Όλπα για αυτή την εξέλιξη, προχωρήσουν οι διαδικασίες, γίνει το νέο εμπορευματικό κέντρο στο νότιο λιμάνι και όλα τα υπόλοιπα που προβλέπονται, πιθανόν τότε όποιος θα είναι στην κυβέρνηση, πιθανόν τότε να μπορεί να προχωρήσει και εκ νέους και σε άλλη παραχώρηση κομματιών αυτού του βόρειου λιμένα στο Δήμο. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή, όταν για νόμου υπάρχει αυτή η διαδικασία, πρέπει όλοι να τη σεβόμαστε.
0: Αν κάνουν κινητοποιήσεις και δεν αφήσουν τις επενδύσεις να γίνουν ή προσπαθήσουν να τις μπλοκάρουν, ο κύριος Αναστασόπουλος μου και πει ότι ζούμε σε ένα ευρωπαϊκό κράτος ευνομούμενο, θα ισχύσουν οι νόμοι. Εσείς τι λέτε?
1: Κοίταξε, Αλέξανδρε, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Γιατί εάν μπορεί να κατεβάσει 500 κάτω ο δήμαρχος της Πάτρας, μπορούν και οι υγιείς δυνάμεις της πόλης να κατεβάσουν 10.000. Που ενδιαφέρονται για την προοπτική, για την ανάπτυξη και για την περαιτέρω εξέλιξη και προκοπή αυτού του τόπου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά δεν πρέπει να μπαίνουμε καν σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ πρέπει να κυριεύσει πάνω απ' όλα η λογική. Η λογική, έχω ξαναπεί στη ζωή, η λογική είναι μία. Δεν υπάρχουν δύο λογικές. Η λογική αυτή που πρέπει να πρεσβεύει σε αυτούς τους ανθρώπους που τους τιμάει η κοινωνία με τις θέσεις που τους αναθέτει, θα πρέπει να είναι μία και μόνο η λογική. Πώς θα γίνουν και θα στηρίξουν την προοπτική αυτής της πόλης. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα.
0: Σαφές.
1: Δόξα την Παναγία, δόξα τον Θεό, έχουμε χώρους και για περίπατο και για να αθλούμαστε και για να κάνουμε πικνίκ και για να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Κουνάβη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου, ο Αντώνης Κουνάβης. Πρωτού περάσουμε στον κύριο Κατσιγιάννη, να σας πω σχετικά με την ληστεία της τράπεζας στην Τηθωρέα. Οι 8 που συνελήφθησαν και με βαρύτατο οπλισμό είχαν ληστέψει και άλλες τράπεζες, και στην κατοχή Μεσολογίου και στην Αιγύρα. Ερευνάται η εμπλοκή τους και στη ληστεία στη Δάφνη Καλαβρίτων. Οι δύο μάλιστα έχουν καταγωγή από την Πάτρα, ένας από το Μεσολόγγι, ένας από τα Καλάβρητα. Οι δύο συμμετείχαν σε εκδηλώσεις αντιεξουσιαστών κατά τη σύλληψη συντρόφου τους. Αυτά εννοούσε όταν έλεγε ο κύριος Χρυσοχοίδης συνδέονται και με κάτι άλλο. Και έδειχνε και ένα σκηνικό τρομοκρατίας από πίσω. Αλλάζω θεματολογία σχέση με τον Ακύλα, επειδή βλέπω σχόλια και αυτά που στέλνετε αλλά και στα social media. Προοδεύουμε. Θα μου πείτε, στο όνομα της πρόοδου πρέπει να βλέπουμε αυτά τα σκηνικά και την καταστρατήγηση της μουσικής παιδείας? Δεν είμαι ο ειδικός, ο αρμόδιος που θα το πει αυτό. Άλλωστε προσπαθώ να ξεφύγω από το υποκειμενικό στοιχείο, δεν τα καταφέρνω εύκολα σε αυτό το κομμάτι, και φαντάζομαι κανένας από εμάς. Δεν μου αρέσει. Τι να λέω τώρα, ότι μου αρέσει να το βλέπω να κάνει έτσι όπως κάνει και να τραγουδάει αυτό που τραγουδάει? Ξέρω, έχει ένα νόημα το τραγούδι, αλλά συγκρίνοντάς το με άλλα, κάνει ένα σοου, ένα σόουμαν εκείνος. Δεν είναι αυτό που θα με εξέφραζε το διαγωνισμό, ο οποίος αλλάζει από εποχή σε εποχή. Αλλά στο όνομα του εξυγχρονισμού μην τα χαλάσουμε όλα. Έτσι. Τώρα θα το δείξει ο κόσμος, το κοινό, η κριτική επιτροπή, τι θα επιλέξουν. Μετά δεν θα λέω ότι είμαι χαρούμενος και μπράβο. Δεν συμπεριφέρομαι à la carte απέναντι στον Ακύλα. Θα λέω ότι δεν μ' άρεσε. Ακόμη και τότε, αλλά αυτό επέλεξε η πλειοψηφία. Τελεία και παύλα. Επιστροφή στα του λιμανιού. Ο πρόεδρος της νομαρχιακής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, ο Μάκης Κατσιγιάννης, είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσιγιάννη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και εγώ πολύ.
0: Υπήρξε μια αντιπαράθεση με τη Δημοτική Αρχή χθες. Εκδώσατε δελτίο τύπου. Απάντησε η Δημοτική Αρχή. Είχε προσφάτως ότι θα ζήσετε κόλαση. Τώρα σας επιτίθεται και λέει ότι το ΤΑΙΠΕΔ, οι δανειστές, οι τοπικοί υπηρέτες τους εδώ και τα συμφέροντα θέλετε να κλείσετε το λιμάνι. Εμείς θέλουμε να το έχουμε ανοιχτό. Δεν θα το επιτρέψουμε. Θα κινητοποιηθούμε. Και εσείς με τη σειρά σας εμπλέκετε και άλλους τοπικούς θεσμικούς φορείς, επιμελητήρια, να μιλήσετε και να δημιουργήσετε ένα μέτωπο για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά, θέλω να μου πείτε τη σκέψη σας.
2: Κύριε Κοκκόλη, καταρχάς, εγώ δεν εκπροσωπώ το λιμάνι. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν, εγώ έκανα μία τοποθέτηση ως ΔΕΠ, ως διοικούσα της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με την τοποθέτηση που έκανε ο Δήμαρχος, ο οποίος είπε θα κάνει κόλαση τη ζωή των επενδυτών που θέλουν να επενδύσουν στο λιμάνι και κατ' επέκταση είναι και στην πόλη. Ωραία, διότι παντού το ίδιο βλέπουμε. Και η ερώτηση είπα το εξής. Δεν μπορεί λοιπόν ο Δήμαρχος να καταδικάζει αυτή την πόλη επειδή θέλει το κουκουέ. Λοιπόν, και να λέει, να βροντοφωνάζει τώρα, μην τολμήσετε να έρθετε. Δηλαδή ποιος είναι αυτός, τι είναι. Δηλαδή, ωραία, μπορεί να μας πει κάτι ο Δήμαρχος, ο ίδιος εξυπηρετεί συμφέροντα. Συμφέροντα του κουκουέ και όχι του κόσμου. Ο Δήμαρχος, αυτό που δεν έχουν καταλάβει οι πατρινοί και το λέω σήμερα, είναι το εξής. Ο Δήμαρχος τι θέλει? Θέλει μια φτωχή πόλη να έχει μεγάλη δύναμη του κουκουέ και να εκλέγει ένα Δήμαρχο του κουκουέ. Αυτό, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και η ερώτηση που γεννάται εδώ είναι οι υπόλοιποι φορείς τι θέλουμε. Γι' αυτό και εγώ λέω για τους άλλους. Προσέξτε. Τα παιδιά των πατρινών φεύγουν και πάνε σε άλλες πόλεις και στο εξωτερικό. Βρείτε μου εδώ στην Πάτρα, εάν πάτε στην Αθήνα λοιπόν, επειδή ήμουν εκεί 6 χρόνια, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί παίρνουν 3.000 ευρώ το μήνα. Στην Πάτρα παίρνουν 1.200. Ωραία, δεν μένουν τα παιδιά στην Πάτρα γιατί δεν μπορούν να ζήσουν. Εάν δεν έρχουν δουλειές, δεν μιλάω μόνο για το λιμάνι. Ο κύριος Μελετήδης θα πρέπει να βγει, είναι απέναντι στις επενδύσεις. Είναι απέναντι σε οτιδήποτε έρχεται. Λοιπόν, άρα πώς θα προσθεθούν λεφτά στην κοινωνία της πόλης αυτής? Και το λέω και το ξαναλέω, ότι και εγώ και σαν έμπορος σας το λέω, ναι. Αυτή τη στιγμή, 30 του μήνα ή 1η του μήνα, οι μόνοι άνθρωποι που ξέρουν θα πληρωθούν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι. Όλοι οι υπόλοιποι που ασχολούμαστε στην ελεύθερη αγορά, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα πληρωθούμε. Αυτό δηλαδή πόσο δύσκολο να το κατανοήσει κάποιος. Τα παιδιά των ανθρώπων, ο κύριος Μελετήδης, τι δεν καταλαβαίνει, τα παιδιά της από την Πάτρα φεύγουνε. Μιλήστε γύρω σας, γύρω-γύρω είναι. Mm-hmm. Και φεύγουνε και πάνε να δουλέψουν οπουδήποτε αλλού. Γιατί δεν υπάρχουν δουλειές εδώ. Υπήρξε μια ανάπτυξη όταν έγινε βιομηχανική. Υπήρξε στη συνέχεια η αποβιομηχανιοποίηση, Πάτρα, Αίκη, Λαδόπουλου κλπ.
3: Σήμερα λοιπόν δεν υπάρχουν καλές αμοιβόμενες θέσεις στην πόλη μας. Θέλουμε ή δεν θέλουμε? Τι σημαίνει, θέλουμε να έχουμε μία θάλασσα να τη βλέπουμε και να πεινάμε? Όχι, δεν ονειρευτήκαμε αυτό, κύριε Πελατίδη. Δεν ονειρευτήκαμε αυτό, να βλέπω τη θάλασσα και να πεινάω. Ονειρεύτηκα λοιπόν μία πόλη που θα μπορούν να ζουν στα παιδιά μου με αξιοπρέπεια, να δημιουργήσουν οικογένειες και να ζήσουν πολύ αξιοπρεπείς. Αυτό δημιουργήσαμε, αυτό ονειρευτήκαμε, αυτό θέλουμε. Και κάτι άλλο, το οποίο το λέω. Κύριε Κογκόλη, προσέξτε. Είπα λοιπόν ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν, και το πιστεύω και το λέω, όλοι οι φορείς. Δεν διανοούμε ότι εκπροσωπώ έναν σύλλογο, τον εμπορικό, ένα σύλλογο της πόλης. Και δεν πρέπει να τοποθετηθώ δημόσια. Προσέξτε, αφορά όλη την πόλη. Όποιος εκλέγεται και είναι σε μαζικά συλλογικά όργανα, θα πρέπει να εκφέρει άποψη. Ποια είναι η άποψή του? Συμφωνεί με τον Πελατίδη ότι δεν θέλουμε επενδύσεις? Δεν θέλουμε επενδυτές σε αυτή την πόλη? Ναι ή όχι? Ξεκάθαρα. Πρέπει να σταματήσουν να κάνουν όλοι οι δημόσιες σχέσεις, κύριε Γκογκόλη. Γιατί εγώ, ωραία, είπα και κάπου νωρίτερα, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή αυτοί που ασχολούνται είναι ανεπαρκείς ή κάνουν δημόσιες σχέσεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή μου λένε είναι ανεπαρκείς ο τάδε. Παιδιά, ρωτήστε τους. Δεν θα έπρεπε το οικονομικό επιμελητήριο, το τεχνικό, το επιμελητήριο, η ομοσπονδία εμπόρων, η ομοσπονδία αυτοκινητών, να τοποθετηθούν για αυτό το πράγμα? Όλοι ωφελούνται. Εκπροσωπούν όργανα. Δεν θα έπρεπε να μιλήσουν? Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Έχουν την ίδια, ας πούμε ότι έχουν την ίδια άποψη με τον κύριο Πελατίδη. Να βγάλω να ζητήσω συγγνώμη. Και να πω ότι εγώ κάνω το λάθος. Λοιπόν, υπάρχει στο Δήμο αντιπολίτευση? Ερώτημα. Αν υπάρχει, ωραία. Γιατί δεν κάνουν αυτό που κάνει ο κύριος Πελατίδης? Πέφτουν κάθε μέρα χιλιάδες λίμματα, ωραία, στην Πάτρα. Στο κάτω στη θάλασσα. Ωραία. Εάν ήταν ο κύριος Πελατίδης αντιπολίτευση, θα είχε ξεσηκώσει την πόλη να πάρει στο ποτάμι. Για τα συμφέροντα που εξυπηρετούν και ρίχνουν τα λίμματα να μην πληρώνουν ανταποδοτικά. Η αντιπολίτευση τι κάνει στην Πάτρα? Τι λέει, πείτε μου. Κάνει κάτι γι' αυτό? Εγώ δεν το βλέπω. Έκανε μία δήλωση ο Δήμαρχος. Δεν θα έπρεπε η αντιπολίτευση να ξεσηκώσει όλη την πόλη? Και όταν λέω αντιπολίτευση, δεν εννοώ τον κύριο Σβολή, για να μην φανεί ότι... Όλους, μιλάω για όλους. Οι φορείς δεν θα έπρεπε να απαντήσουν? Αφήστε την αντιπολίτευση. Όλοι οι φορείς δεν θα έπρεπε να εκφέρουν άποψη? Υιοθετούν την άποψη του Δημάρχου ότι δεν θέλουμε κανέναν επενδυτή? Είναι φορείς, είναι επιμελητήρια. Δεν θα έπρεπε να βγουν να μιλήσουν? Αυτή τα ερωτήματα είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν βλέπω να απαντάει κανένας. Και ξέρετε τι καταλαβαίνω? Ότι έχουμε μπει στη λογική, ωραία, των δημοσίων σχέσεων. Δεν γίνεται να μην το καταλαβαίνουν. Δεν είμαι πιο έξυπνος από κανέναν. Εάν μιλήσετε με όλη την πόλη, κατακρίνει αυτό που σας λέω. Και δεν μιλάει κανείς.
0: Δηλαδή λένε, δεν συμφωνούμε με τον Πελατίδη, αλλά που είναι οι άλλοι να μας πούνε τι γίνεται?
3: Όχι. Δεν εννοώ αυτό.
0: Τι?
3: Ο κύριος Πελατίδης, ωραία, έκανε μία δήλωση πάρα πολύ σκληρή.
0: Ναι.
3: Πάρα πολύ σκληρή και αποθητική για οποιοδήποτε επενδυτή έρθει στην Πάτρα.
0: Ναι.
3: Θα κάνω κόλαση τη ζωή των επενδυτών που θέλουν να έρθουν εδώ.
0: Ναι.
3: Άρα, εγώ τι καταλαβαίνω? Εγώ λέω, υποθηκεύεται το μέλλον της πόλης, κύριε Πελατίδη. Αυτό λέω εγώ. Δεν μπορεί να λέει για τους επενδυτές έτσι. Δηλαδή, ο κύριος Πελατίδης ανακάλυψε ότι είναι ο καλύτερος όλου του κόσμου? Δηλαδή, έχετε δει πουθενά να αναπτύσσετε πόλη χωρίς επένδυση? Αλήθεια, δεν το καταλαβαίνω. Και κάτι άλλο. Με ποιον τρόπο θα πρέπει να απαντήσει στους Πατρινούς ο Δήμαρχος? Με ποιον τρόπο θα κρατήσει τα παιδιά των Πατρινών στην Πάτρα να δουλέψουν?
0: Πάντως αυτό που θα κάνει τώρα είναι κινητοποίηση, όπως φαίνεται.
3: Ακούστε, ας κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, καλά κάνει και κάνει. Εγώ δεν ασχολιάζω τι κάνει. Εγώ λέω εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Στους Πελατίδης έχει μια αποστολή συγκεκριμένη. Ωραία. Να κατηγορεί την κυβέρνηση, να κατακρίνει τους πάντες και να θεωρεί αυτά που λέει το κουκουέ σωστά. Καλά κάνει. Είναι δικαίωμά του. Εγώ δεν θα του πω γιατί το κάνει. Λοιπόν, δεν είναι αυτό που αντιπροσωπεύει όμως. Είναι ξεκάθαρος, δηλαδή, προσέξτε, κι άλλα έχει πει, αλλά τώρα το είπε ξεκάθαρα. Ήτανε τελείως ξεκάθαρος για το τι είπε. Λοιπόν, κύριε Γκογκόλη, προσέξτε, το ΚΚΕ και ο κύριος Πελατίδης έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Όσο πιο φτωχή είναι μια πόλη, τόσο περισσότερο ανθεί το ΚΚΕ. Άρα, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι μια φτωχή πόλη και το ΚΚΕ ψηλά. Καλά κάνει. Εμείς το θέλουμε. Αυτή είναι η ερώτηση όλη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν χωράει παρερμηνία εδώ. Είναι πολύ ξεκάθαρα.
0: Εσείς πάντως θα ξέρετε πώς θα είναι το λιμάνι και με τη Μαρίνα και με την κρουαζιέρα. Γιατί ξαναγυρνάω στην Αφίσα, διότι αυτό περνούν ως δημοτική αρχή. Ανοιχτό, μαυρίλα απ' την άλλη.
3: Κύριε Κογκόλη, ένα λεπτό.
0: Ναι.
3: Ο κύριος Πελατίδης το εντοπίζει στο λιμάνι. Ο κύριος Πελατίδης λοιπόν σήμερα λέει για το λιμάνι. Χθες είπε για το τρένο.
0: Ναι.
3: Προχθές είπε για το αέριο.
0: Ναι.
3: Ωραία. Βλέπει οποιονδήποτε έρχεται να επενδύσει στην πόλη, ωραία, τον βλέπει ως το κεφάλαιο.
0: Mm.
3: Το μεγάλο κεφάλαιο.
0: Άρα εσείς βλέπετε τη μεγάλη εικόνα.
3: Ωραία.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
3: Βέβαια, εγώ δεν μιλάω, εγώ δεν υπερασπίζομαι. Το λιμάνι έχει υπερασπιστεί το δικό του να το κάνει. Δεν θα πάω εγώ να υπερασπιστώ το λιμάνι, εγώ μιλάω γενικά.
0: Ναι.
3: Μιλάω για την πόλη που ζω. Ναι. Μιλάμε για την πόλη που είμαστε όλοι μαζί. Λοιπόν, δεν μπορεί να αποτρέπει όταν όλοι παρακαλάνε να έρθουν επενδύσεις. Ο κύριος Μελετήδης να λέει ότι δεν θέλει επενδύσεις. Δεν είναι το λιμάνι. Δηλαδή ό,τι πάει να κάνει εξυγχρονισμό το θεωρεί ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Ωραία, πώς θα το κάνουμε. Ας μας πει ρε παιδί μου, πώς θα το κάνει να κρατήσει τα παιδιά εδώ να ζήσουν. Ας γίνει να μας το πει.
0: Mm.
3: Δεν μιλάει. Το να καταγγέλλεται είναι εύκολο. Ας μας πει πόσες θέσεις εργασίας κέρδισε που έλεγε με την πορεία να πάει με τα πόδια.
0: Ολοκληρώστε, κύριε Κασιγέννη.
3: Λοιπόν. Θέλω να πω κύριε Γκογκόλη ότι και να το κλείσω ότι όλοι οι φορείς της πόλης, οι θεσμικοί φορείς θα πρέπει να τοποθετηθούν δημόσια. Εγώ δεν θα τους πω τι θα πρέπει να πούνε, εφόσον εκπροσωπούν κόσμο θα πρέπει να πούνε. Η κουβέντα του κυρίου Πελετίδη που είπε για αυτούς που κάνουν επενδύσεις ήταν πολύ συγκεκριμένη και πολύ ξεκάθαρη, με καμία παρερμηνία. Λοιπόν, άρα ο κύριος Πελετίδης θέλει ένα μικρό συρρυκνωμένο. Ωραία, μια συρρυκνωμένη πόλη η οποία το κουκουέ
0: κατάλαβα.
3: Θα μπορέσει να παίρνει μεγάλα ποσοστά.
0: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
3: Να παίρνει, θα πρέπει να είναι φτωχή. Εμείς δεν θέλουμε την ίδια πόλη.
0: Mm-hmm.
3: Εμείς θέλουμε ας γει όποιος θέλει, αλλά να έχουμε μια πόλη που θα ζούμε αξιοπρεπώς, εμείς τα παιδιά μας και τα εγγόνια.
0: Mm-hmm. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κατσικιάννη.
3: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος Δημαρχιακής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, Μάκης Κατσικιάννης. Να δώσουμε κλείνοντας την πρόσκληση για το τσίρκο από την Κούβα. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο. Πρώτος ή η πρώτη θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση. Είναι το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας. Λειτουργεί έως και τις 18 του μήνα απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο στην Βέσο Μάρε με ένα ανανεωμένο εορταστικό πρόγραμμα προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού. Τέλος από τώρα. Ο κύριος Αρτέμιος Καζαντζής κέρδισε την διπλή πρόσκληση. Θα ενημερωθεί από την παραγωγή για τον τρόπο και τον τόπο παραλαβής. Αυτά για σήμερα. Θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Από τον Αλέξανδρο Κοκκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο και όλη την ομάδα του Max FM. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εβδομάδα σας και στην εργασία σας. Γεια σας, καλημέρα.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
5: Again.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Η ώρα είναι 11:05, 13 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη. Καλημέρα στο μικρόφωνο Δήμητρα Μπαλαφούτη, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, 2610-343-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλημέρα, ενώ γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας και τα οποία και θα συζητήσουμε και σήμερα όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε με το δικό μας τρόπο, είμαστε εδώ να επικοινωνήσουμε μαζί σας βεβαίως. Να ξεκινήσω με τον καιρό. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα δείχνει 19 βαθμούς στο κέντρο της πόλης, έχει λίγο συννεφιά, θα αγγίξει τους 24-25 κατά τις μεσημεριανές ώρες. Αρκετά καλός ο καιρός κυρίες και κύριοι. Αύριο θα προσπαθήσουμε να έχουμε και Νικόλα Σερέτη μαζί μας, γιατί υπάρχει μία πιθανότητα για βροχή και να χαλάσει λίγο ο καιρός και το Σαββατοκύριακο, αλλά θα τα δούμε αυτά όλα αύριο. Εσείς κρατήστε ότι σήμερα προς το παρόν μέχρι τους 25 θα φτάσουμε εδώ στην Πάτρα. Αυτή την ώρα έχουμε συγκεντρώσει στο εργατικό κέντρο και κινητοποίηση δημοσίων υπαλλήλων με αιτήματα βεβαίως για μισθούς, για την ακρίβεια, για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Βρίσκεται σε εξέλιξη η πορεία στο κέντρο της Πάτρας, στο πλαίσιο βεβαίως της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΔΗ. Εκεί λοιπόν συμμετάσχουν συνδικάτα, ομοσπονδίες του δημόσιου τομέα βεβαίως. Η ΑΔΔΗ έχει απευθύνει κάλεσμα σε εργαζόμενους πολλών κλάδων. Βεβαίως αυτό που διεκδικούν είναι αυξή μισθών, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Είχαμε και το Βρετανό τουρίστα, ο οποίος χτες το βράδυ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σάκο του Μιλάνου. Εκεί θα παραμείνει, κυρίες και κύριοι, σε καραντίνα 40 ημερών. Ένας Βρετανός, ο Μιλάνου, εκεί θα παραμείνει, κυρίες και κύριοι, σε καραντίνα.

Χανταϊό έφτασε αεροπορικό στην Ιταλία πριν από 10 μέρες από περιοχή της Αργεντινής. Εκεί βεβαίως ο ιός, εγώ να υπενθυμίσω ότι θεωρείται ενδημικός. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Προφανώς υπάρχει μία κινδυνολογία η οποία είναι διάχυτη και σε όσα διαβάζουμε και σε όσα ακούμε καθημερινά. Βεβαίως εμείς είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Ζεσιμόπουλο, τον πολύ γνωστό παθολόγο εδώ της πόλης μας, ο οποίος βεβαίως ήταν καθησυχαστικός ότι είναι αρκετά δύσκολο να κολλήσει ένας άνθρωπος από έναν άλλον άνθρωπο χανταϊό. Θα τα δούμε βέβαια αυτά πώς θα εξελιχθούν, διότι καταλαβαίνετε ότι το ένα στέλεχος από το άλλο διαφέρει. Έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς το πρωί σήμερα από τις 8 η ώρα οι εκλογικές διαδικασίες για τις φοιτητικές εκλογές. Οι κάλπες άνοιξαν στα πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα. Αυτό έγινε λοιπόν και εδώ στη δική μας περιοχή, στην Πάτρα. Είναι χιλιάδες οι φοιτητές οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα των σχολών τους και να αναδείξουν βεβαίως τους εκπροσώπους τους στα νέα διοικητικά συμβούλια των φοιτητικών εκλογών. Αλλάζουν πολλά φέτος, κυρίες και κύριοι. Έρχονται οι διαγραφές αιώνιων φοιτητών, θα έχουμε αλλαγές στους εκλογικούς καταλόγους, θα έχουμε μείωση του συνολικού αριθμού ψηφισάντων. Το θέμα είναι να υπάρχει συμμετοχή, έτσι, γιατί σίγουρα υπάρχει αναστολή μαθημάτων στα πανεπιστήμια, ώστε να μπορέσουν να προσέλθουν ακόμα περισσότεροι στις κάλπες και να ψηφίσουν. Αλλά το ζήτημα είναι να υπάρχει συμμετοχή. Είναι πολύ βασικό αυτό, ιδιαίτερα μετά τα υψηλά ποσοστά αποχής των προηγούμενων ετών. Το θέμα δεν είναι πια παράταξη θα είναι εκείνη η οποία θα αναδειχθεί πρώτη, αλλά πόσοι φοιτητές θα προσέλθουν τελικά στις κάλπες, και αυτό μένει να το δούμε κατά τις απογευματινές ώρες. Διοργανώνεται και από τη μονάδα ισότιμης πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέρημνας του Πανεπιστημίου Πατρών σήμερα εδώ στην Πάτρα, το δεύτερο φεστιβάλ ισότιμης πρόσβασης, το οποίο είναι αξιοσημείωτο βεβαίως, με επιστημονική υπεύθυνη την αντιπρίτανη Φοιτητικής Μέρημνας και Πολιτισμού Ελένη Αλμπάνη. Έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 9 η ώρα το πρωί σήμερα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκεί θα γίνουν πάρα πολλές δράσεις ευαισθητοποίησης, κατά κύριο λόγο, οι οποίες απευθύνονται σε μαθητές, μαθήτριες δημοτικών σχολείων της Πάτρας. Βεβαίως, άλλο ένα σημαντικό κομμάτι της σημερινής αυτής ημερίδας είναι το γεγονός ότι θα βρεθεί εδώ στην Πάτρα το ανθρωποειδές ρομπότ Σοφία, το οποίο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και σε βίντεο και σε φωτογραφίες. Έρχεται λοιπόν σήμερα εδώ στην Πάτρα ένα ρομπότ το οποίο ενσωματώνει πρωτοποριακές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Μένει και τα παιδιά να το δουν από κοντά. Είναι κάτι το οποίο θα έχει πολύ ενδιαφέρον και ξέρετε, πολλές φορές το μάθημα εντός και εκτός εισαγωγικών, εκτός αίθουσας, είναι ακόμη πιο σημαντικό και έχει να δώσει πολλά περισσότερα στα παιδιά. Οπότε νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συγκεκριμένη ημερίδα. Βεβαίως, χτες είχαμε και τον ημιτελικό της Eurovision. Ο Ακύλος, ο οποίος σάρωσε χτες τα πάντα, έκανε 55% νομίζω σε ποσοστό τηλεθέασης η ΕΡΤ κατά την μετάδοση του ημιτελικού της Τρίτης. Θα γίνει άλλος ένας ημιτελικός την Πέμπτη. Δεν θα πάρει μέρος εκεί η Ελλάδα, εφόσον περάσαμε με τον πρώτο ημιτελικό. Και βεβαίως πάμε τώρα για τον τελικό του Σαββάτου. Βεβαίως ο Ακύλας μίλησε, έκανε δηλώσεις, ήταν κατενθουσιασμένος. Αναφέρω το θέμα γιατί ξέρω ότι πάρα πολύ ενδιαφέρεστε να μάθετε και να το σχολιάσουμε και αυτό, γιατί είναι και αυτό κομμάτι της επικαιρότητας. Ο Ακύλας λοιπόν είπε ότι δεν το πίστευα, δεν ξέρω τι έγινε επί σκηνής, πρέπει να το δω για να καταλάβω τι ακριβώς έκανα εκεί. Το μόνο feedback που πήρε ο Ακύλας την ώρα που βγήκε στη σκηνή του Eurovision ήταν το χειροκρότημα του κοινού, κάτι το οποίο, όπως είπε και ο ίδιος, του έδωσε μεγάλη δύναμη.

0: Πάμε τώρα βεβαίως στο πρώτο θέμα, το οποίο θα μας απασχολήσει για πολλές μέρες ακόμα, και μακάρι να μας απασχολήσει όχι μόνο μέρες, να μας απασχολήσει από την άποψη να ασχοληθούμε με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει γύρω μας, με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στα παιδιά μας. Βεβαίως μιλάω για την τραγωδία στην Ηλιούπολη, η οποία, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλώς μία ακόμη είδηση, ένα μαντάτο το οποίο βεβαίως σοκάρει την κοινή γνώμη. Είναι μία, θα λέγαμε, κραυγή αγωνίας από δύο μικρά παιδιά, θα πω εγώ, γιατί λένε 17 χρόνια, δύο μικρά παιδιά. Είναι δύο κορίτσια, δύο φίλες. Είναι μία κραυγή αγωνίας που δείχνει μέσα από αυτή την πράξη τους ότι για αυτά τα κορίτσια, τουλάχιστον έτσι το αισθάνονταν αυτά τα δύο παιδιά, ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Μία κραυγή αγωνίας λοιπόν, δύο κοριτσιών, δύο φίλων, δύο κορίτσια τα οποία πιάστηκαν χέρι-χέρι, άφησαν πίσω τους ένα τεράστιο γιατί, το οποίο βεβαίως και θα συνεχίσει να στοιχιώνει και τις οικογένειές τους, αλλά και την κοινωνία ολόκληρη. Γιατί αυτά τα δύο κορίτσια δεν επέλεξαν κάποιο άλλο δρόμο, γιατί αυτά τα δύο κορίτσια δεν μίλησαν, γιατί αυτά τα δύο κορίτσια δεν τα άκουσε κανείς. Διότι, κυρίες και κύριοι, είμαστε σε μια εποχή όπου η επιτυχία δυστυχώς γίνεται ασφικτική. Οι έφηβοι και όλοι μας, αλλά επειδή τώρα μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα, οι έφηβοι καλούνται καθημερινά να αποδείξουν την αξία τους και να αποδείξουν αυτή την αξία μέσα από βαθμούς και επιδόσεις. Λες και η επιτυχία ενός ανθρώπου κρίνεται μόνο από τη βαθμολογία ή μόνο από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι μαζί μας βεβαίως ο Αντώνης Καλέτζης, πολύ καλός φίλος, με μεγάλη εμπειρία, κλινικός ψυχολόγος, νέος άνθρωπος, και έχει ουσία και αξία αυτό. Να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δήμητρα.
0: Χαίρομαι πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Δυστυχώς για αυτό το θέμα θέλω έτσι να μου κάνεις ένα πρώτο σχόλιο, ακούγοντας αυτή την είδηση εχθές. Τι είναι αυτό που σκέφτηκες?
1: Νομίζω ότι ένιωσα θυμό. Γιατί το προανέφερες ως κραυγή αγωνίας. Κραυγή αγωνίας είναι το προηγούμενο στάδιο πρωτού της πράξης. Εμείς είδαμε πράξη, που σημαίνει λοιπόν ότι τα παιδιά αυτά φώναζαν με τη συμπεριφορά τους, με τη στάση τους, με τη σιωπή τους ή τις αλλαγές της διάθεσής τους, αλλά κανείς δεν τα άκουγε. Και δεν θα πω μοναχά για την οικογένειά τους, γιατί καταλαβαίνω ότι βιώνουν το πένθος και είναι πολύ βαρύ όλο αυτό σε κάθε άνθρωπο να το βιώσει, αλλά και οικείοι. Ζούμε λοιπόν σε μια κοινωνία που κατασπαράσει τα παιδιά της, σε μια κοινωνία που ενδοοικογενειακή βία και βία μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων βλέπουμε να τρέχει σε γοργούς ρυθμούς. Βλέπουμε ανθρώπους να βυθίζονται στην κατάθλιψη, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παθαίνουν κρίση πανικού για να παλέψουν να βγάλουν εις πέρα στα προστοζήν. Είμαστε λοιπόν μια κοινωνία που ζει σε κατάσταση ανάγκης. Το μοναδικό που μας μένει λοιπόν είναι, το μοναδικό που μπορούμε να καταφέρουμε είναι να δώσουμε λίγο χώρο στον άνθρωπο, στον συνάνθρωπο και σε εμάς, να εκφραστεί χωρίς να κρίνουμε. Αμάν πια, ναι. Κούρασε η κατάκριση. Και κυρίως όχι τα παιδιά. Μην τρώμε τα παιδάκια μας.
0: Πάντως εδώ μιλάμε για μία δίδυμη, για μία σχεδόν σιαμαία απόπειρα αυτοκτονίας. Κάτι που μας φαίνεται πολύ σπάνιο αρχικά. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το ακούμε πολύ συχνά. Δύο άτομα να πάνε μαζί να αυτοκτονήσουν. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή τα στοιχεία τουλάχιστον δεν το δείχνουν αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι αδιανόητο το να πιστέψει κανείς πως αυτά τα κορίτσια πήγαν ή πιανε. Τι δείχνει καταρχήν αυτό? Ήπιανε βότκα, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Έβαλαν μουσική στα ακουστικά τους και αποφάσισαν να πέσουν. Τι δείχνει όλη αυτή η τελετουργία, όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώθηκε πριν πέσουν από τον εκτόροφο?
1: Σίγουρα δεν ήταν ενθερμό. Ήταν κάτι που μπορεί να το είχαν συζητήσει και προηγούμενες μέρες. Αλλά όμως το αλκοόλ και η απομόνωση. Τι μου είπατε λοιπόν, τι μου είπες τώρα, ότι τι κάνανε? Ήπιανε αλκοόλ για να έχουν τη λύθη, για να μην νιώθουν τον πόνο που βίωνε εκείνη τη στιγμή, και φόρεσαν ακουστικά για να απομονώσουν τις σκέψεις και την επαφή τους με την κοινωνία και αυτό που ζούσαν. Άρα λοιπόν τα παιδιά αυτά δεν ήθελαν να πεθάνουν. Ακεί είναι το σημαντικότερο που πρέπει να εστιάσουμε. Είναι παιδιά που δεν αντέχαν την πραγματικότητα που τους δίνουμε. Είναι δύο διαφορετικά δεδομένα. Και αυτό λοιπόν πρέπει να λάβουμε υπόψη. Αλλά ξέρεις κάτι όμως, Δήμητρα, ο Ακύλας τραγούδησε πάρα πολύ ωραία. Και σε 10-20 λεπτάκια όλοι θα χαρούμε και θα αλλάξουμε, θα κοιτάξουμε, αλλάξουμε διάθεσή μας βάσει αυτού. Και αυτό λοιπόν είναι η παθογένεια της κοινωνίας μας. Ξεχνάμε τον πόνο του συνάνθρωπου και ξεχνάμε ότι αν σήμερα καίει το σπίτι του πλανού, αύριο θα καεί και το δικό μας. Και ακόμα και αν δεν έχουμε παιδιά και ακόμα και αν δεν έχουμε νέους, είμαστε μέλη της κοινωνίας. Και ο πόνος, όπως και το χαμόγελο, είναι κάτι που μέσα από την αλληλεπίδρασή μας μεταδίδεται. Πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν. Αυτό μας μένει λοιπόν, Δήμητρα. να μπούμε μπροστά και να πούμε, ξέρεις κάτι, μικρές πράξεις αγάπης και σεβασμού, εκεί μπορούμε να, να είμαστε κάτι άλλο. Mm-hmm. Να είμαστε κατακριτές ή να είμαστε άτομα τα οποία κουνάμε το δάχτυλο. Μην κουνάμε το δάχτυλο. Ας μικρύνει λίγο το εγώ μας, μωρέ. Λίγο να γίνουμε άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ξέρεις τι, όσο το σκέφτομαι, δεν μπορώ να διανοηθώ τι μπορεί να είναι αυτό το οποίο έκανε δύο παιδιά να πάρουν αυτή την απόφαση. Δηλαδή, ποιος τους φέρθηκε τόσο σκληρά, πέρα από την κοινωνία, έτσι βέβαια, εννοείται που καταλαβαίνω ότι είναι η απάντηση. Τι έκανε αυτά τα δύο παιδιά να πιστέψουν ότι δεν υπάρχει άλλη λύση? Ότι η μοναδική λύση τώρα που είμαστε 16 χρονών είναι να πάμε να πηδήξουμε στο κενό, να γλιτώσουμε από όλα αυτά. Δηλαδή, ήταν τόσο δύσκολο, τόσο σκληρό το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσαν, το οποίο ήθελαν να το αποφύγουν. Τι τα οδήγησε αυτά τα παιδιά στο να πάρουν αυτή την απόφαση, που είναι πολύ σκληρή απόφαση? Δηλαδή, και να είσαι ενήλικας. Λέμε τώρα, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την κουβέντα, αλλά παίρνεις την απόφαση να αυτοκτονήσεις. Ένα μικρό παιδί πώς παίρνει μια τέτοια απόφαση?
1: Θα σου απαντήσω με κάτι μετρήσιμο σε έρευνα που δημοσίευσα προ ενός μήνα. Αυτό που λείπει λοιπόν στους ενήλικες είναι η ελπίδα. Πόσο μάλιστα στα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά μοχθούν, προσπαθούν και το κάνουν όλο αυτό γιατί ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα καταφέρουν να πετύχουν κάτι. Τι είναι αυτή, αναφέρουν τα παιδάκια στο γράμμα τους, ότι σε αυτό που άφησαν πίσω, ότι δεν θα καταφέρουμε στις εξετάσεις, άρα δεν έχουμε ελπίδα για μια ζωή ευτυχισμένη. Είμαστε καταδικασμένα. Και εκεί λοιπόν είναι πάλι ένα δεδομένο της κοινωνίας μας. Καταδικασμένοι γονείς που μοχθούν ηχθημερών για τα προς το ζήν. Δεν θέλουν λοιπόν να βιώσουν και από την πλευρά του γονέα ή του ενήλικα αυτό που ζουν οι γονείς τους. Άρα λοιπόν δεν είναι το βάρος που ζουν τα παιδιά, είναι και το βάρος αυτών, το κοίτα μόνο τους και αυτοί που είναι δίπλα τους. Ξέρεις κάτι, Δήμητρα, κάθε μια εβδομάδα πλέον κάτι ακραίο γίνεται μεταξύ ενηλίκων. Δυστυχώς έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γιατί,
0: γιατί το λες αυτό, είναι απογοητευτικό αυτό, ναι.
1: Δυστυχώς, μνήμη χρυσόψαρου. Αντί λοιπόν τα παιδιά να τα βοηθήσουμε να ξεφύγουν, να ονειρευτούν, να καταλάβουν ότι μια στιγμή δεν ορίζει τη ζωή μας. Είναι ένας σταθμός που κάτι θα μας διδάξει ή θα αλλάξει τον προορισμό μας που μπορεί να είναι καλύτερος, έτσι. Συγκρίνουμε, κατακρίνουμε και πολλοί γονείς μην ξεχνάμε ότι λένε εγώ σου πληρώνω, ματώνω για να σου πληρώσω τα φροντιστήρια, αν δεν πετύχεις. Άρα λοιπόν βάζουμε θηλιά στο λαιμό των παιδιών μας.
0: Και η πίεση των πανελλαδικών είναι πάνω από τα κεφάλια αυτών των παιδιών. Κάθε φορά το έχουμε συζητήσει και μαζί κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων, το τι περνάνε αυτά τα παιδιά και πόσες φορές και αν έχουμε πει και αν δεν έχουμε πει ότι δεν τελειώνει η ζωή με τις πανελλαδικές. Πολλές φορές μάλιστα ίσως είναι και καλύτερο το μέλλον ενός παιδιού που μπορεί να μην περάσει κάποια σχολή και να ασχοληθεί με κάτι άλλο, να ασχοληθεί με μία τέχνη, να ασχοληθεί τέλος πάντων με οτιδήποτε άλλο που δεν έχει να κάνει με το πανεπιστήμιο. Δεν τελειώνει η ζωή με τις πανελλαδικές. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτό το πρότυπο και στους γονείς κατά κύριο λόγο, γιατί οι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι γαλουχούν τα παιδιά και τους περνάνε αυτή την οτροπία ότι πρέπει να περάσεις στις πανελλαδικές, αν δεν περάσεις δεν είσαι επιτυχημένος.
1: Γιατί πολλές φορές οι γονείς προβάλλουν τον εαυτό τους στα παιδιά τους και πράγματα που δεν κατάφεραν ή δεν είχαν τις ευκαιρίες να κάνουν.
0: Σωστό,
1: και ξεχνούμε ότι
0: σημαντικό αυτό
1: μας,
0: που λες.
1: Οι γονείς αυτοί λοιπόν ίσως να είναι από χωριά, πιο φτωχές οικογένειες που δεν θέλαν τα παιδιά να βοηθήσουν.
0: Και υπάρχουν ακόμη τέτοιοι γονείς. Υπάρχουν ακόμη και το 2026 υπάρχουν γονείς και οι γονείς οι δικοί μας, τουλάχιστον και οι δικοί μου, ήταν από χωριό. Δηλαδή και πάρα πολλοί φίλων μου κτλ. Οι οποίοι έχουν ακόμα κάποιες νοοτροπίες που είναι βαθιά μέσα τους ριζωμένες. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν πάρα πολλοί 50-60 άριδες που τώρα έχουν παιδιά 20 χρονών, 18 χρονών. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά όμως η νοοτροπία είναι πολύ βασικό πράγμα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και
0: ναι.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο συνέβαινε σε παλαιότερες γενιές είναι ότι είχαν κατά νου ότι αν το παιδί δεν καταφέρει να περάσει σε μια. Να σπουδάσει, τουλάχιστον υπάρχουν χειρονακτικές εργασίες ή κάτι άλλο μπορεί να κάνει, να καταπιαστεί. Και μέσω αυτού υπάρχει μέλλον. Ποιος λοιπόν συνάνθρωπος με 3-4 ευρώ, 2 ωραίο ορομίσθιο, μπορεί να ονειρευτεί και να επιβιώσει? Άρα καταλαβαίνουμε ότι τα παιδιά αυτά με το δικό τους τρόπο. Λένε, δείχνουν αυτό που εμείς σιωπούμε μάλλον και τα αφήνουμε να περνά κάθε μέρα. Ζούμε εμείς, βλέπουν εμάς τους μεγαλύτερους να ζούμε μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα για να επιβιώσουμε. Και φαντάσου λοιπόν πόσο λοιπόν που έχουν κλειστεί το αδιέξοδο μάλλον που νιώθουν και τα όνειρα και τα φτερά τους που έχουν κοπεί, πόσο πολύ τα δυσκολεύει να φανταστούν, γιατί εμείς μπορεί να είμαστε 30, 40, 20, 25 χρονών και να ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχει μέλλον.
0: Βέβαια.
1: Αυτά δεν έχουν περπατήσει ακόμα στην ενήλικη ζωή.
0: Εκεί παίζει ρόλο καθοριστικό και ο γονέας και η εκπαιδευτική βέβαια, κατ' επέκταση. Θα μπορούσε ένας γονιός να αντιληφθεί εγκαίρως ότι ίσως το παιδί του έχει όλους αυτούς τους προβληματισμούς. Γιατί οι γονείς, ας πούμε, που δεν θέλω να επιρρύψω ευθύνες σε καμία περίπτωση και σε αυτή την υπόθεση, θα μπορούσαν οι γονείς, για παράδειγμα, να καταλάβουν ότι το παιδί μου κάτι έχει. Πώς μπορούν οι γονείς να το καταλάβουν αυτό? Δεν θα έπρεπε οι γονείς να μιλάνε περισσότερο με τα παιδιά τους, ούτως ώστε να υπάρχει μια επικοινωνία και να, αν όντως συμβαίνει κάτι, και το παιδί να μην φοβηθεί να το πει, αλλά και ο γονιός να το ακούσει.
1: Ποιος γονέας, ποιος ενήλικας κοιτάει τον καθρέφτη? Κανείς. Πάντα κοιτάμε τους υπολείπους. Συνέχεια κοιτάμε τους υπολείπους. Και ακόμα και αν κάνουμε μια κακή πράξη και αν φερθούμε άσεμνα ή με ασέβεια, λέμε το έκανα, συγγνώμη, αλλά δικαιολογούμε τις πράξεις μας. Αν λοιπόν μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε ένα βήμα πίσω, όταν μπορούμε να φωνάξουμε, να διεκδικήσουμε μέχρι τέλους το δίκαιο μας απέναντι σε ποιους, αυτούς που αγαπάμε, και οι δύο θα χάσουμε άσχετα αν έχουμε δίκαιο. Δεν υπάρχει λοιπόν διάβια στον κόσμο. Έχουν πολλές προκλήσεις, Δήμητρα. Ο κόσμος παλεύει να επιβιώσει, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε. Και αυτοί που την πληρώνουν πάντα ποιοι είναι? Οι πιο αδύναμοι. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι ακόμα και αν αποτύχουμε σε κάτι, κάπως θα βρούμε κάτι άλλο να κάνουμε, θα βράξουμε μια ευκαιρία. Το ανήλικο παιδί που ακόμα δεν έχει βγει, δεν έχει περπατήσει, και του λέμε ότι όλα είναι δύσκολα, είναι μάταια. Και πολλοί λένε, και αν σπουδάσεις και τι κατάλαβες? Ανεργία, μαστίζει για ανεργία. Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν είναι βαθύτερο, Δήμητρα, και πιστεύω ότι πρέπει να στηριχθούν και οι οικογένειες και οι συνάνθρωποι, και κυρίως τα παιδιά, γιατί είναι το μέλλον μας. Γιατί εμείς σε 20-30 χρόνια μπορεί η άποψή μας και η στάση μας και η ενεργό μας δράση να έχει μεταβεί σε άλλο στάδιο. Αλλά λοιπόν τα παιδιά αυτά είναι με σπασμένα πόδια. Δυστυχώς θα είναι μια κοινωνία που δεν θα μπορούμε να παρέμβουμε, να βοηθήσουμε και θα είναι καταδικασμένη.
0: Γιατί αυτά τα παιδιά είναι η κοινωνία του αύριο, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει επαρκής ψυχολογική υποστήριξη στα σχολεία? Γιατί προφανώς και δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς. Και δεν είναι μονάχα ότι δεν υπάρχουν. Κοίταξε, παλιότερα δεν υπήρχαν ψυχολόγοι πάλι. Αλλά όμως τέτοια ακραία περιστατικά δεν υπήρχαν. Ωραία, θέλω να κάνω λοιπόν μια σύγκριση. Τώρα όμως βλέπουμε ότι οι καιροί έχουν δυσκολέψει και είναι πιο απαιτητικοί. Πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική πρόνοια, γιατί πολλοί δεν μπορούν να θεωρούν την ψυχική υγεία και να πάνε σε κάποιον ειδικό είδος πολυτελείας. Και πραγματικά είναι για πολλούς.
0: Και ίσως για κάποιους είναι και ταμπού, έτσι. Ναι, πέρα από το είδος
1: πολυτελείας. Το ταμπού έχει ξεπεραστεί τα τελευταία χρόνια. Γιατί πλέον βλέπουμε τη σωματοποίηση του άγχους και της κρίσης πανικού να έχουν αυξηθεί εις τινή, στο πολλαπλάσιο. Ναι, θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία να παρέμβει, γιατί αυτό μπορεί να κάνει η πολιτεία, να παρέμβει και να βάλει άτομα που να είναι επιστημονικά καταρτισμένα σε θέσεις κέραιες, έτσι ώστε να αλλάξουμε το παρόν και το μέλλον. Και να καλύψουμε το κενό της παθογένειας που έχει δημιουργηθεί. Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικότερο όλο που πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει? Να όλος ο κόσμος να είναι με φάρμακα ψυχικής υγείας, με κρίση πανικού, οι άλλοι μισοί με κατάθλιψη, οι άλλοι να καταφεύγουν στα ναρκωτικά για να ζήσουν στη λύθη ή στο αλκοόλ, για να φτάσουμε κάποια στιγμή και να πούμε «Α, θέλουμε ψυχολόγους στα σχολεία» ή να είναι εύκολα προσβάσιμοι. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλλά ξέρω ότι θα λωτυφλούμε. Και Δήμητρα, σήμερα 13 Μαΐου, την άλλη εβδομάδα, στις 20, κάτι καινούριο θα έχουμε, όσο δεν υπάρχει πρόνοια.
0: Δυστυχώς έχεις δίκιο, και να αναφέρω και τα στοιχεία ότι υπάρχουν 579 περιστατικά αυτοκτονίας τα οποία καταγράφηκαν το 2025. Γιατί χωρά ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Θέλω να κλείσουμε, Αντώνη, γιατί ξέρω ότι μας ακούν κάποιοι γονείς, αρκετοί γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, άνθρωποι που έχουν να κάνουν τέλος πάντων με νεαρότερα άτομα όσον αφορά την επικοινωνία τους στην καθημερινή. Τι θα έλεγες σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που μας ακούνε, ακούν αυτή την ιστορία, απ' έξω την ακούν αυτή την ιστορία, λέμε ότι συγκλονιζόμαστε, λέμε ότι προβληματιζόμαστε, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει στην πραγματικότητα. Κάποιοι φοβούνται ότι ίσως το παιδί τους κρύβει μέσα του έναν αντίστοιχο πόνο. Τι θα έλεγες λοιπόν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, και σαν συμβουλή και σαν τρόπο διαχείρισης?
1: Ένας γονέας, ένας κηδεμόνας που έχει μεγαλώσει ένα παιδί και το έχει φτάσει στα 15, 16, 17 έτη, και από την πόρτα που θα μπει και τη σκιά του να δει, καταλαβαίνει αν είναι καλά ή όχι. Άρα λοιπόν το παιδί δεν κάνει έτσι, δεν περνάει εφηβεία, δεν φταίει σε όλα εφηβεία. Τα παιδιά λοιπόν μετά τα 8 έτη έχουν ολοκληρώσει ένα μεγάλο ποσοστό την προσωπικότητά τους. Από εκεί και πέρα είναι οι εμπειρίες που τα βοηθούν να προχωρήσουν στην εξέλιξη της ζωής τους. Άρα λοιπόν ένα παιδί που βλέπουμε ότι αλλάζει στάση, υπάρχει παρέτηση, δεν έχει όνειρα, καταφεύγει στα υλικά αγαθά για να καλύψει το κενό που μπορεί να έχει στη ζωή του, είναι ένα παιδί που χρειάζεται βοήθεια. Και πολλά παιδιά μπορεί να έχουν ενσυναίσθηση παραπάνω από εμάς και να λένε, ξέρεις κάτι, εμένα μπαμπάς μου, μαμά μου δουλεύουνε. Μην τους φορτώσω με τα δικά μου. Να σύμπαντα, γιατί είμαι παιδάκι. Όχι, όλα τα προβλήματα είναι σημαντικά. Όλοι οι προβληματισμοί είναι προς διάλογο και κανένα πρόβλημα δεν είναι μικρό. Και θα σα δώσω ένα απλό παράδειγμα, Δημητρά. Αν εγώ χάσω τη δουλειά μου σήμερα και ένα παιδάκι 4 χρόνια του πέσει το παγωτό, θα βιώσουμε και οι δύο τον ίδιο πόνο και την ίδια απώλεια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει σύγκριση. Ο δικός μου πόνος είναι πιο μεγάλος και ο δικός πιο μικρός. Αγκαλιάζουμε γιατί είναι αυτό που διδάσκουμε στα παιδιά από την παιδική εφηβική ηλικία να προχωρήσουν την ενήλικη ζωή. Αγκάλιασε τον πόνο σου και πόσο μάλιστα των συνανθρώπων σου.
0: Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και κάναμε αυτή την δύσκολη αλλά αναγκαία συζήτηση, γιατί αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό προφανώς και φέρνει πράγματα τα οποία τα βάζουμε πολύ συχνά κάτω από το χαλάκι. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας. Εύχομαι οι γονείς να ακούνε περισσότερο τα παιδιά τους.
1: Εύχομαι να ακούνε όλοι. Και κυρίως τον εαυτό μας.
0: Σε ευχαριστούμε, Αντώνη. Καλημέρα. Καλημέρα. Αντώνης Καλέτζης, βεβαίως, κλινικός ψυχολόγος. Πάντα εμπιστευόμαστε τη γνώμη του, ειδικά σε τέτοια σοβαρά και πολύ σημαντικά ζητήματα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια επανερχόμαστε στην εκπομπή. Θα αλλάξουμε λίγο ύφος και κλίμα, γιατί έτσι είναι η επικαιρότητα. Είναι τα δυσάριστα, είναι και τα λίγο πιο ευχάριστα. Οπότε επανερχόμαστε μετά τις διαφημίσεις με τον κύριο Αντώνη Καφετζόπουλο.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη διαδρομή δεκαετιών στο θέατρο και στο κινηματογράφο και στην τηλεόραση βεβαίως. Ένας ηθοποιός ο οποίος και όχι μόνο συνεχίζει να επιστρέφει στη σκηνή, όχι απλά από συνήθεια, από ανάγκη, τουλάχιστον εμείς αυτό αντιλαμβανόμαστε, αυτό καταλαβαίνουμε κάθε φορά που τον παρακολουθούμε. Αυτή τη φορά λοιπόν ο κύριος Αντώνης Καφετζόπουλος έρχεται στην Πάτρα με το Άσπρο Μαύρο του Μακάρθη, ένα έργο το οποίο χαρακτηρίζεται αρκετά σκληρό, ανθρώπινο αλλά επίκαιρο, που είναι και πολύ σημαντικό αυτό βεβαίως, σε μια εποχή που όλα μοιάζουν να κυλούν πολύ γρήγορα, σε μια εποχή που σίγουρα οι άνθρωποι προσπαθούν να κρατηθούν από κάτι ουσιαστικό και ολοένα είμαστε και πιο πολλωμένοι, δυστυχώς έρχεται αυτή η παράσταση στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για μια προβολή την Κυριακή 17 Μαΐου 6 και 4 το απόγευμα. Βεβαίως ο κύριος Καφετζόπουλος, ο οποίος έχει κάνει τη μετάφραση, κάνει τη σκηνοθεσία και βεβαίως πρωταγωνιστή, δεν είναι μόνος του επί σκηνής, είναι μαζί με τον κύριο Ζερόμ Καλούτα. Κύριε Καφετζόπουλε, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας κάνετε την τιμή να συνομιλήσουμε. Πάμε να μας πείτε έτσι για αυτό το έργο, για αυτή την παράσταση. Πώς το επιλέξατε αρχικά? Τι είναι αυτό που σας έκανε?
1: Είναι πολύ σπουδαίος ο συγγραφέας. Βέβαια δεν είναι θεατρικός συγγραφέας, είναι γνωστός από τα μυθιστορήματά του και κάποια σενάρια από ταινίες. Το «Όχι πατρίδα για μελοθανάτους», ας πούμε, είναι δικό του σενάριο και δικό του βιβλίο. Μ' άρεσε πολύ, αναζητούσα μήπως υπάρχει κάποια διασκευή κάποιου μυθιστορήματός του και τελικά ανακάλυψα ότι έχει γράψει και δύο θεατρικά. Κάπως έτσι, δηλαδή πήγα γυρεύοντας, ας πούμε.
0: Επειδή ο κόσμος, τουλάχιστον εδώ στην επαρχία, ναι μεν διαβάζει τα δελτία τύπου που έρχονται για κάθε παράσταση, σίγουρα όμως το να μας πείτε εσείς περί τίνος πρόκειται και τι πραγματεύεται αυτή η παράσταση, γιατί κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν, έχει αξία. Άρα τι βλέπουμε επί σκηνής? Άσπρο μαύρο.
1: Το άσπρο μαύρο είναι και ένα παιχνίδι με το χρώμα των δύο ηρώων, δηλαδή πρόκειται για έναν λευκό μεσαίας τάξης Αμερικάνο καθηγητή κάποιου πανεπιστημίου από τα πολλά που υπάρχουν γύρω από Νέα Υόρκη, ο οποίος είναι αποφασισμένος να αυτοκτονήσει πηδώντας ένα τρένο, στις γραμμές του τρένου δηλαδή. Τόζει κατά λάθος ένας μαύρος συμπολίτης του, πρώην κατάδικος για φόνο, ο οποίος έχει ξαναβρει την πίστη του στην ανθρωπότητα και κυρίως μέσα από την πίστη στο Θεό, μέσα στις φυλακές. Και ξεκινάει ένας διάλογος όπου ο μαύρος προσπαθεί να σώσει τη ζωή του άσπρου, να τον πείσει δηλαδή να μην τελειώσει τη ζωή του. Και αυτό που ξεδιπλώνεται είναι μια έντονη διαφωνία που υπάρχει ανάμεσα στους δύο, μια διασυμβίβαστη, αλλά και μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης η οποία καταλήγει σε κάποιο είδους αγάπη και φιλία προς το τέλος.
0: Πάντως ο Μακάρθη
1: γνωρίζοντας δηλαδή ο ένας τον άλλον και σεβόμενος, ας πούμε, το δικαίωμά του να έχει απόψεις, έστω και πολύ διαφορετικές από τον εαυτό μας καμιά φορά, συναντάμε ανθρώπους που τους εκτιμάμε παρόλο που διαφωνούμε κάθετα.
0: Άρα μέσα από αυτή την παράσταση φαίνεται αυτό, γιατί σίγουρα είναι ένα έργο σκοτεινό, μιλάει για έναν κόσμο βίαιο. Εσείς μας λέτε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία προκύπτουν μέσα από την παράσταση, όχι μόνο αυτό.
1: Εννοείται, αλλιώς δεν θα είχε νόημα, καταλαβαίνετε. Δεν είναι ένα ηθογραφικό έργο που περιγράφονται οι άνθρωποι για τα ατομικά τους χαρακτηριστικά. Λίγο πολύ η κουβέντα αφορά μια προσέγγιση του τι είναι η ανθρώπινη ιδιότητα, τι είναι το να είσαι άνθρωπος. Σε ένα σύμπαν μοιάζει να είναι για τον έναν τουλάχιστον το λευκό, μοιάζει να είναι τυχαίο, απροσδιόριστο, χωρίς κανόνες, χωρίς αρχή, μέση, τέλος ή κάποιο σχέδιο, και για τον άλλον που πιστεύει ότι αν αγκαλιάσει, ας πούμε, την ιδέα της θεϊκότητας, ότι όλα γίνονται με βάση, ας πούμε, την επιθυμία ενός ανώτατου όντως, αυτό είναι αρκετό για να σε παρηγορήσει και να συνεχίσει τη ζωή σου, όποιες και αν είναι οι συνθήκες οι καθημερινές, που είναι πάρα πολύ δύσκολες για όλους.
0: Άρα η παράσταση αυτή μιλά γενικά για πίστη, δεν μιλάω για τη θρησκευτική πίστη, αλλά για την πίστη στον άνθρωπο, έτσι?
1: Ναι, με δύο διαφορετικούς τρόπους. Mm-hmm. Και ο καθηγητής που επιχειρεί να αυτοκτονήσει έχει μια θεωρία για την ανθρώπινη ιδιότητα. Δεν, είναι, δεν το κάνει ελαφρά την καρδία. Mm-hmm. Μιλάει για, για την ανθρώπινη ιδιότητα. Αυτό είναι η παράσταση. Mm-hmm. Δεν είναι μια παράσταση πλοκής, δηλαδή να ανοίγει η πόρτα, να μπαίνει κάποιος με ένα μαχαίρι και να σκοτώνει κάποιον και μετά να ψάχνουμε να βρούμε ποιος σκότωσε ποιον ή ποιος ερωτεύτηκε ποιον. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι ένας πολύ ταχύς, πολυβόλο διάλογος ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που φαίνεται να έχουν εντελώς διαφορετικές αφετηρίες, κοσμοθεωρία, κοινωνικές καταστάσεις, ταξικά και τα πάντα, που όμως μπροστά στα μάτια μας βλέπουν να αποκτούν ένα δεσμό μεταξύ τους.
0: Και βεβαίως σε μια εποχή που η εικόνα πάει πολύ γρήγορα και όλα γίνονται τόσο σύντομα και άμεσα και γρήγορα, για εσάς πόσο δύσκολο είναι να μπορέσετε να κρατήσετε το κοινό καθυλωμένο? Μας είπατε ότι δεν είναι ότι μπαίνει κάποιος μέσα, σκοτώνει κτλ. Υπάρχει ένας διάλογος.
1: Ναι, όταν κρίνει κανείς εκ του αποτελέσματος, επειδή η παράσταση δεν είναι, τελειώνει η παράσταση, η τελευταία μας παράσταση είναι στην Πάτρα. Παίζαμε το χειμώνα, παίξαμε και σε αρκετές μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ θετικό. Εγώ φοβόμουν ότι μπορεί και το έργο να μην αφορά κανέναν και τα λοιπά. Ευτυχώς επαληθεύτηκαν οι ελπίδες και όχι οι φόβοι. Είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, πήγαμε πολύ καλά και εξακολουθούμε να παίρνουμε πολύ καλές κριτικές.
0: Υπάρχει κάποια έτσι φράση ή κάποια στιγμή της παράστασης?
1: Είναι μια παράσταση την οποία εγώ πιστεύω, δηλαδή τη θεωρώ καλή.
0: Και προφανώς και γι' αυτό την επιλέξατε, κύριε Καφετζόπουλο, και το κοινό βεβαίως σας τιμά έτσι.
1: Η επιλογή που κάνει κανείς δεν έχει σχέση με το αποτέλεσμα. Ξέρετε, να επιλέξει κάτι μήνες πριν και εν τέλει το αποτέλεσμα να διαψεύσει τις ελπίδες σου. Εδώ μάλλον τα πήγαμε πολύ καλά.
0: Πάντα υπάρχει πάντως το ρίσκο έτσι, ειδικά όταν επιλέγεις μία παράσταση δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς πώς θα το αντιληφθεί το κοινό και αν θα το καταλάβει όπως το αντιλαμβάνεσαι εσύ για παράδειγμα. Αλλά εδώ...
1: Αυτό είναι ο κανόνας, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι. Εδώ τα καταφέρατε, κύριε Καφετζόπουλο, όπως και στα περισσότερα που έχετε ασχοληθεί. Τι θέλετε να κουβαλήσει ο θεατής φεύγοντας από το θέατρο σήμερα, την Κυριακή είναι η τελευταία παράσταση εδώ στην Πάτρα, όπως μας είπατε και εσείς, φαντάζομαι.
1: Να σας πω με τις άποψεις ότι δεν πρέπει να καθοδηγώ τους θεατές, ότι δεν χρειάζεται να τους διδάξει κανείς τίποτα. Έχουμε αρκετή αντιληπτική ικανότητα η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων. Είναι μια παράσταση που πιστεύω ότι είναι και διασκεδαστική με έναν τρόπο και ψυχαγωγική. Αφορά και μερικά βαθύτερα θέματα που όλοι τα έχουμε σκεφτεί. Από εκεί πέρα ο καθένας παίρνει στο σπίτι του αυτό που νομίζει. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να λέω στον κόσμο ότι πρέπει να σκεφτεί κάτι άλλο. Δεν είναι η δουλειά της τέχνης αυτή. Αυτή είναι η δουλειά άλλων κλάβων.
0: Πάντως σίγουρα δημιουργείται ερωτηματικά έτσι στον κάθε θεατή που στη συνέχεια δεν πρέπει να το σκεφτεί και να δώσει και απαντήσεις μόνος του βέβαια. Μας είπατε ότι δεν δίνει.
1: Προφανώς, ναι, προφανώς.
0: Έτσι, κύριε Καφετζόπουλε, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Αναμένουμε να σας δούμε. Καλημέρα.
1: Yeah.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν, 6 και 4 την Κυριακή 17 Μαΐου, μία παράσταση, αναβάλλεται η παράσταση του Σαββάτου λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων των ηθοποιών, οπότε είναι μία μόνο παράσταση. Εάν έχετε κλείσει εισιτήριο για το Σάββατο, τότε πρέπει να πάτε στο Ταμείο του Θεάτρου Πάνθεων και να αλλάξετε τα εισιτήριά σας, να τα μετατοπίσετε για την Κυριακή, όπου θα βρεθούν, ξαναλέω, ο Ζερόμ Καλούτα και ο κύριος Αντώνης Καφετζόπουλος για μία παράσταση με το Άσπρο Μαύρο, 6 και 4 εδώ στην Πάτρα. Oh.

0: Η πρώτη διεθνής έκθεση σκύλων στην Πάτρα τώρα είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι. Η πόλη μας ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για πρώτη φορά μια μεγάλη γιορτή. Για όσους αγαπούν τα σκυλάκια βεβαίως, με διεθνές αποτύπωμα θα βρεθούν λοιπόν στην πόλη μας περισσότεροι από 500 καθαρόιμοι σκύλοι και θα εκπροσωπήσουν 65 διαφορετικές φυλές, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Ραντεβού λοιπόν δίνεται στην Πλάζ του ΕΟΤ για μια διοργάνωση, η οποία φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για τη Δυτική Ελλάδα. Νομίζω θα δούμε πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα από τον κοινοφιλικό όμιλο Αχαΐας σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος, ο κύριος Σπύλιος Καρμύρης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροάτες σας, κυρία Μπαλαφούτη.
0: Τι ωραία πράγματα έχετε ετοιμάσει, πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί στην πόλη μας και μιλάμε σε διεθνές επίπεδο τώρα.
1: Ναι, ακριβώς. Έχουμε κάνει και παλιότερα σε εθνικό επίπεδο,
0: ναι.
1: Γιατί ο όμιλος, ο κοινοφιλικός όμιλος Αχαΐας δραστηριοποιείται στην πόλη μας από το 1997.
0: Mm-hmm.
1: Και παράλληλα κάνει, εκτός βέβαια από τις εκθέσεις μορφολογίας, τα οποία σημειωτέων δεν είναι καλυστία σκύλων, όπως κάποιοι ενδεχομένως μπορούν να το αντιληφθούν, αλλά mm-hmm. είναι καθαρά το αποτύπωμα της φυλής όσον αφορά το στάνταρ, τα σκυλιά τα οποία να πλησιάζουν έτσι το στάνταρ ακριβώς έτσι όσο γίνεται καλύτερα της φυλής.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν γίνει κατά το παρελθόν, βέβαια ήταν σε εθνικό όπως είπα επίπεδο, πανελλήνιο επίπεδο, το και το 2019 και το 2023. Όμως για πρώτη φορά πήγαμε ένα βήμα παραπέρα σε μια διεθνή έκθεση, η οποία σε άλλες χώρες προφανώς οι εκθέσεις αυτές είναι θεσμός, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και στη χώρα μας, όπως στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, γίνονται τέτοιες εκθέσεις. Προσπαθήσαμε λοιπόν να επεκτείνουμε αυτό το κοινοφιλικό και κοινολογικό ενδιαφέρον για τους καθαρόιμους σκύλους και τις καθαρόιμες φυλές με διεθνή συμμετοχή.
0: Εδώ μιλάμε για πολλές συμμετοχές, κύριε Καρμύρη, δηλαδή 500 καθαρόιμα σκυλάκια θα έρθουν στην πόλη μας. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον και είναι σημαντικό και για την Πάτρα και για τη Δυτική Ελλάδα ότι θα φιλοξενήσει αυτή την διεθνή έκθεση μορφολογία σκύλων.
1: Φυσικά. Ξέρετε, η Πάτρα είναι ένας γεωγραφικός κόμβος που είναι στο μέσο της Δυτικής Ελλάδος αφενός, δηλαδή από Καλαμάτα μέχρι Γιάννενα εξυπηρετεί πάρα πολύ καλά η θέση, η τοποθεσία. Παράλληλα είναι πύλη προς την Ιταλία και μάλιστα έχουμε συμμετοχές από Ιταλία, από Σουηδία, από Αγγλία, πράγμα το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε ακόμα πιο υποχρεωμένοι, να το πω έτσι, απέναντι στο κοινό έτσι, της Πάτρας και το κοινοφιλικό φυσικά, να προσφέρουμε όσο γίνεται την καλύτερη, μια πολύ καλή και ποιοτική έκθεση.
0: Mm-hmm. Το περιμένατε ότι θα είχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση?
1: Να πω την αλήθεια, όχι.
0: Mm-hmm.
1: Διότι με την έννοια ότι οι προηγούμενες εκθέσεις που ήταν πανελληνίου ενδιαφέροντος έρχονταν περίπου 200 σκυλιά ανά ημέρα το πολύ, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή 350 με 400 σκυλιά. Τώρα μιλάμε για ένα πλήθος γύρω στα 540 σκυλιά και τις δύο μέρες που θα παρουσιαστούν. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε το μέγεθος έχει αυξηθεί αρκετά.
0: Mm-hmm.
1: Λάβουμε δε υπόψη ότι η επισκεψιμότητα της έκθεσης, ας πούμε το 19 που ήταν στον ίδιο χώρο,
0: mm-hmm.
1: αρχές Απρίλη βέβαια τότε, ήταν γύρω στα 10.000 άτομα περίπου το Σαββατοκύριακο, πέραν των εκθετών και των συμμετεχόντων. Πιστεύουμε και θέλουμε να ελπίζουμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα ξεπεράσουμε κατά πολύ αυτή την επισκεψιμότητα.
0: Mm-hmm. Μα σίγουρα ο ρυθμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος, γιατί τώρα μιλάμε και για κόσμο που θα έρθει από το εξωτερικό σίγουρα και από όλη την Ελλάδα, και προφανώς δεν θα είναι μόνο αυτός ο οποίος θα συνοδεύει το σκυλάκι, κάποιος θα έχει πάρει και την παρέα του μαζί. Οπότε όλο αυτό θα έχει και αντίκτυπο στην πόλη μας και οικονομικό, και θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι και θα πάνε την βόλτα τους παράλληλα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θέλω να μου πείτε, κύριε Καρμύρη, τι βλέπει κανείς σε τέτοιες, ας πούμε, εκθέσεις? Δηλαδή κάποιος που θα έρθει να σας δει από κοντά, γιατί σίγουρα είναι ανοιχτό προς το κοινό, μπορούμε να έρθουμε να το παρακολουθήσουμε. Τι βλέπουμε, υπάρχουν κριτές, πώς κινείται η διαδικασία?
1: Ναι, θα σας πω όλα, θα σας απαντήσω. Να ξεκινήσω λίγο από αυτό που είπατε στην αρχή, ότι πράγματι είναι ένα τουριστικό προϊόν αυτό, το οποίο οι άλλες χώρες και οι δικοί μας, κάποιες δικές μας πόλεις το έχουν αντιληφθεί.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα event δηλαδή το οποίο συμβαίνει σε μια περίοδο με ήπιο έτσι τουρισμό, να το πω έτσι, εσωτερικό τουρισμό, Άρα σίγουρα μπορεί να βοηθήσει καταρχήν την πόλη μας και την περιοχή μας. Δηλαδή αναπτύσσεται ένας κύκλος εργασιών από ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, όλα αυτά, τα οποία τονώνουν σίγουρα την τοπική οικονομία της Πάτρας και της περιοχής μας εν γέννη. Αφετέρου τώρα τι θα έρθει να δει κάποιος που θα έρθει σε αυτή την έκθεση μορφολογίας. Θα έρθει να δει τη δουλειά κάποιων εκτροφέων, είτε επαγγελματιών, είτε ερασιτεχνών, είτε και απλών ιδιωτών, πάνω στις φυλές που αγαπούν. Θα δει τα πρότυπα περίπου των φυλών που ακούει, βλέπει ενδεχομένως στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση ή από μακριά. Θα τα δει, μπορεί να τα δει από κοντά. Εκείνο το οποίο θέλουμε να περάσουμε μέσα από αυτές τις εκθέσεις σίγουρα είναι το φιλοζωικό αίσθημα, έτσι δεν το συζητάω.
0: Βέβαια.
1: Είναι η υπεύθυνη κυδεμόνευση των ζώων, των σκύλων στην προκειμένη περίπτωση, που πρέπει να δείχνει κάθε ευαισθητοποιημένος πολίτης. Τώρα, πού αποσκοπούν αυτές οι εκθέσεις μορφολογίας? Αυτές οι εκθέσεις μορφολογίας αποσκοπούν, και η βράβευση μέσω αυτών που γίνεται, αποσκοπούν σε μια κοινοτεχνική βελτίωση. Δηλαδή βραβεύονται ζώα τα οποία ανταποκρίνονται όσο δυνατόν περισσότερο στον τύπο της φυλής τους. Αυτά θα είναι οι μελλοντικοί γεννήτορες, επιλέγοντας μελλοντικοί γεννήτορες από τους εκθέτες ή τους παρευρισκόμενους, με σκοπό τη βελτίωση και ανάπτυξη περαιτέρω των φυλών. Σε αυτό βέβαια συντελεί ο κριτής. Έτσι. Οι κριτές, το πάνελ αυτών των κριτών που έχουμε, είναι εξαιρετικό, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κρίνει σε παγκόσμια κύπελα, σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Θα είναι και ξένοι κριτές οπότε.
1: Είναι αναγνωρισμένοι από την FCI που είναι η Διεθνή Κοινολογική Ομοσπονδία. Και θα έρθουν, θα μπουν, κάθε σκυλάκι θα μπαίνει στο στίβο με τον κυναγωγό του, θα συνοδεύεται, εξετάζεται σωματοδομικά από τον κριτή, κινησιολογικά, και εκδίδει μία κρίση, μία απονέμει μία κρίση.
0: Υπάρχουν και βραβεία δηλαδή στο τέλος.
1: Αυτό είναι το θέμα του κριτή.
0: Υπάρχουν και βραβεία, δηλαδή είναι κάποια σκυλάκια τα οποία θα διακριθούν, για παράδειγμα. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, καταλαβαίνετε. Δηλαδή κάτι θέλεις να δεις, ποιος, ρε παιδί μου, είναι σε καλύτερη κατάσταση, ποιο σκυλάκι ο εκτροφέας του το έχει φροντίσει και είναι πιο κοντά στη φυλή, το έχει και αυτό ενδιαφέρον.
1: Φυσικά αυτό που έχουν, αυτά βραβεύονται, αυτά που είναι κοντά στη φυλή θα βραβευθούν και θα επιλεγούν ως μελλοντικοί γεννήτορες από... από τον κόσμο. Μην ξεχνάτε ότι και αυτά τα ζώα που παρουσιάζονται, να ξέρετε, τα περισσότερα από αυτά είναι απόγονοι τέτοιων σκύλων. Άρα λοιπόν υπάρχει μια εξελικτική πορεία μέσα στον χρόνο, η οποία σημαδεύεται, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, από αυτές τις εκθέσεις μορφολογίας. Έχουν δηλαδή ζωοτεχνικό ενδιαφέρον, έτσι με την ευρύτερη έννοια.
0: Δεν
1: είναι ένα απλά ξέρεις, πάμε το σκυλάκι μας εκεί να το δείξουμε, ξέρεις, ανταποκρίνεται στον τύπο της φυλής. Βραβεύθηκε. Έχει και συνέχεια.
0: Από την Ελλάδα, ποιες είναι οι φυλές που θα δούμε?
1: Ελληνικές φυλές εννοείται.
0: Ναι, βέβαια, οι ελληνικές φυλές, αυτό εννοώ.
1: Είναι το Κοκόνι. Το πασίγνωστο Κοκόνι, ενός γνήσιος Έλληνας. Στην ψυχή και στο σώμα. Όχι στο σώμα, στην ψυχή.
0: Εντάξει.
1: Είναι ελληνικός ποιμενικός. Υπάρχουν ελληνικοί χνηλάτες. Αν θυμάμαι, νομίζω ότι αυτές οι τρεις φυλές, και το ελληνικό ποιμενικό έχει και τις παραλλαγές, είναι το λευκό ποιμενικό, το κάποια άλλα χρώματα, αυτές οι φυλές, οι οποίες, ήθελα να πω και το εξής, σε αυτές τις φυλές, και το λέω και τώρα και το δηλώνω, μπορεί να έρθουν και να κάνουν αναγνώριση των ελληνικών φυλών δωρεάν, επαναλαμβάνω δωρεάν, αυτό γίνεται προς το τέλος της έκθεσης, όποιος πιστεύει ότι έχει έναν καθαρό εθνικό ιχνηλάτι, ένα κρητικό, λαγωνικό, ένα κοκόνι, ένα ελληνικό ποιμενικό, χωρίς να πληρώσει κάποιο τίμημα, υπάρχουν εξειδικευμένοι κριτές οι οποίοι μπορούν να αναγνωρίσουν τα σκυλιά αυτά και να αποκτήσουν χαρτιά, όπως λέμε, δηλαδή να γραφτεί ως ΒΕΑ1, όπως λέμε, και να μπει πλέον σε αυτό το χώρο της οργανωμένης κοινοφιλίας, να το συνοδεύει πλέον η καταγωγή. Να ξέρουμε δηλαδή ότι τα παιδιά του είναι από αυτόν το σκύλο, από αυτή τη σκύλα και ούτω καθεξής.
0: Άρα κάποιος που μας ακούει μπορεί να φέρει το σκυλάκι του, αν έχει τέτοιες, ας πούμε, υποψίες ότι μπορεί να είναι τέτοιας καταγωγής, για παράδειγμα.
1: Καθέστατα, μπορεί, και για τους ελληνικούς πάντα μιλάμε.
0: Ναι.
1: Φυλές, έτσι, μόνο για τις ελληνικές φυλές υπάρχει αναγνώριση. Σαφέστατα μπορεί. Είναι δωρεάν, επαναλαμβάνω, και αν νομίζει ότι αντιπροσωπεύει τη φυλή, την οποία πιστεύει ότι έχει, mm-hmm. πολύ ευχαρίστως θα Μάλιστα. εξεταστεί από τους ειδικούς κριτές και εφόσον πληρεί τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει, σίγουρα θα μπει και αυτό στο βιβλίο αναγνωρισμένο.
0: Κύριε Καρμύρη, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας το Σαββατοκύριακο λοιπόν στην Πλάζ.
1: Παρακαλώ, εμείς ελπίζουμε και να έρθουν όλοι με τα παιδιά, ειδικά στα παιδιά, στη νέα γενιά. Προβλέπουμε με περισσότερη αγάπη, να το πω έτσι. Θεωρώ ότι πάντα οι νέοι άνθρωποι έχουν, μπορούν να προσφέρουν και να αλλάξουν τον κόσμο μας.
0: Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Βέβαια μπορούν όσοι έχουν σκυλάκι να το φέρουν μαζί ή όχι.
1: Κοιτάξτε,
0: να
1: καλό
0: πούμε
1: είναι
0: και αυτό.
1: Όπως έχει ένα σκυλάκι, δεν το φέρουμε εκεί τώρα για
0: να
1: μέσα σε 500 τόσα σκυλιά τα οποία θα παρουσιαστούν. Το αντιλαμβάνεστε ότι...
0: θα γίνει χαμός.
1: Εντάξει, όσο και να είναι πειθαρχημένα αυτά, όσο και να έχουν στα κλουβιά τους, καλό είναι να μην ας κρατηθούμε λίγο στην Πλάζ ή σε αυτό το χώρο τουλάχιστον, ας πάμε απλά να δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο και ας βγάλουμε κάπου αλλού το σκυλάκι μας βόλτα.
0: Κύριε Καρμύρη, καλή επιτυχία εύχομαι, μακάρι να γίνει θεσμός, περιμένουμε εικόνες.
1: Σίγουρα εμείς αυτό επιδιώκουμε, να γίνει θεσμός για την πόλη μας. Τα μηνύματα είναι πολύ ελπιδοφόρα. Οφείλω να πω ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ιδιαίτερο Αντιπεριφερειάρχης, συγγνώμη, ο κ. Μπονάνος, το αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή και μας βοήθησαν πάρα πολύ στην διοργάνωση, όπως και ο Δήμος με την παραχώρηση του χώρου, έτσι, και τους οποίους ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά.
0: Να είστε καλά, κύριε Καρμύρη, καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.
1: Ευχαριστούμε και πάλι, να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας, καλημέρα. Αυτά λοιπόν το Σαββατοκύριακο στην Πλάζ. Έχει όχι καλυστία σκύλων, όπως ακούσατε, δεν είναι ένας διαγωνισμός ομορφιάς. Είναι η πρώτη διεθνής έκθεση μορφολογίας σκύλων. 2-6-10-3-43-200. Όποιος πάρει τώρα θα κερδίσει ένα διπλό, μια διπλή πρόσκληση. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα λοιπόν. Η καρδιά της Κούβας χτυπά στην Πάτρα, ακροβατικά γεμάτα ρυθμό, μαγεία και πάθος. Ο πρώτος, 2-6-10-3-43-200, ένα υπερθέαμα που κόβει την ανάσα. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην πόλη μας, στην Ακτή Δημαίων, απέναντι από το εμπορικό κέντρο της Βεσομάρε.

Η κυρία Αντριανοπούλου Μαρία, και ακούω το τηλέφωνο που χτυπάει ασταμάτητα. Η κυρία Αντριανοπούλου Μαρία είναι εκείνη που κέρδισε. Κυρία Μαρία μου, να είστε καλά. Να πάτε να διασκεδάσετε με την παρέα σας μια διπλή πρόσκληση για το Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Δίνουμε κάθε μέρα προσκλήσεις. Γι' αυτό λέω μην απογοητεύεστε, το λέω κάθε μέρα. Γιατί και εγώ ανέπαιρνα και έλεγα πάλι δεν κέρδισα σήμερα. Όχι, έχετε πιθανότητες και αύριο και μεθαύριο. Θα δίνουμε κάθε μέρα. Σας χαιρετώ, σας στέλνω την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες. Θα τα πούμε αύριο εδώ στις 11 με Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, ο μήνας έχει 13. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντόνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Φουσκίδη έως και τη μία. Η επικαιρότητα αρκετά πλούσια σε όλα τα επίπεδα, με ειδήσεις που δεν είναι ιδιαίτερως ευχάριστες, το ακριβώς αντίθετο. Πλην όμως από επιλογή, θα σταθούμε στα της πολιτικής επικαιρότητας, όχι γιατί θέλουμε να παραλείψουμε τα όσα έχουν συμβεί με τα δύο κορίτσια και το θάνατο της μίας, απλώς γιατί είναι ένα θέμα κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ ευαίσθητο που χρήζει τεράστιας προσοχής και για αυτό το θέμα έχετε ήδη ακούσει από το πρωί ειδικούς να μιλούν και να πούμε τι να πούμε, τη συλληπιτήρια στις οικογένειες. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 10 80 880. Η Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Radio Παπάκι 80 880. Η Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτη

0: Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Ποιος ο άνθρωπος που επέλεξε να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμένο. Από πού και ως πού ο κύριος Τσίπρας. Μία πάει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, γελάει ο κόσμος.
1: Μήπως κάνει άνοιγμα προς το Πασό, κύριε Αναστασία.
0: Κάνει, αλλά υπάρχει ένα όριο.
2: Τώρα τι να σχολιάσω, όπως λέει και το τραγούδι. Να πω ότι ακόμα η χώρα δεν είναι σε προεκλογική περίοδο, επισήμως τουλάχιστον έτσι, ούτε έχουν προκηρυχθεί εκλογές, ούτε ξέρουμε ποιες πολιτικές δυνάμεις θα αναμετρηθούν, θέλω να πω, την Κυριακή της κάλπης, όταν με το καλό φτάσει η ώρα. Ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι μάλλον θα είναι μια κατάσταση που θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός ως προς το ποιος ακριβώς θα πει το μεγαλύτερο τσιτάτο για να γίνει viral η κατάσταση εδώ πέρα. Τέλος πάντων, εγώ το μόνο που θέλω να πω γενικότερα, επειδή κατά καιρούς λέμε για τις επιθέσεις που γίνονται τις σεξιστικές στις γυναίκες, για το αν έχουν παιδιά, αν δεν έχουν παιδιά, πόσα κιλά είναι, αν βάφουν τα μαλλιά, δεν βάφουν τα μαλλιά, αν κάνουν πλαστικές, αν κάνουν μπότοξ, αν κάνουν δεν ξέρω τι άλλο. Γενικώς, παιδιά, κάτι που δεν θέλετε να κάνουν σε εσάς. Και μην το κάνετε κι εσείς αλλού. Δηλαδή, μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πολιτική κριτική να κάνουμε άπειρη. Εδώ με το Θανάση έχουμε πει τα εξαμάξια, έχουμε κρίνει θέσεις πολιτικές, έχουμε διαφωνήσει, έχουμε σε διάλειμμα διαφωνήσει πολύ έντονα. Αλλά εμένα η δική μου άποψη είναι ότι σε ό,τι άπτεται σωματότυπου και λοιπόν έτσι συσχετισμών, καλό είναι να μην τα πάρουμε.
3: Και για τους άντρες, όχι μόνο για τις γυναίκες. Όχι, για όλους.
2: Σεξουαλικές προτιμήσεις, προσωπική ζωή του καθενός και τέτοιου τύπου σχόλια για μένα δείχνουν ότι όταν ασχολείσαι με αυτά έχεις έλλειψη επιχειρημάτων σε άλλα επίπεδα.
3: Ναι, το θέμα είναι να μην φτάνεις υπερβολές στην καθημερινότητά σου.
2: Όχι, δεν είναι
3: όταν
2: υπερβολής.
3: Θέλεις να επικρίνεις τον άλλον μέσω αυτής της κατάστασης που είπες, θέλω, αυτό είναι κατακριτέο, ναι. Και θα πρέπει να είναι κατακριτέο και πριν αρχίσουμε να τα συζητάμε αυτά
2: αυτό.
3: Στο διάλογο. Αλλά μην φτάσουμε και σε άκρα,
2: δηλαδή. Λέω ότι επειδή κατά καιρούς έχουμε μιλήσει για άντρες που έχουν πει για γυναίκες, το ίδιο λέω για γυναίκες που μπορεί να πούν για άντρες, δεν το λέω μόνο για τον Τσίπρα τώρα. Το λέω για αυτά που έχουν ακουστεί στο παρελθόν για το κανό του Γιώργου, όλα αυτά. Δηλαδή, αυτού του τύπου τα σχόλια να λείπουν. Τώρα στις παρέες σας μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά κατά τη γνώμη μου, όταν έχετε ένα δημόσιο βήμα και σας βλέπει κόσμο στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα, καλό είναι 2-3 φορές να σκεφτόμαστε περισσότερο. Ξαναλέω, στις παρέες μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε.

0: Βέβαια και πάλι το να κάνεις, επαναλαμβάνω, να μην φτάνουμε σε υπερβολές.
1: Όχι, ένα θανάσιμο, σχόλιο. Όχι, θανάσιμο, ναι. Δεν είναι θέμα υπερβολή. Δεν θα μετρήσουμε.
0: Δεν μου τον Άδωνη δεν το περέσα και είναι 14 και αυτό το θέμα.
1: Δεν θα μετρήσουμε.
0: Πώς αντιμετώπισε ο Άδωνης. Και όχι ότι ο Τσίπρας είπε τίποτα ο άνθρωπος, προς Θεού, έτσι. Το αντίθετο. Αλλά σου λέω.
1: Κατά τη δική μου γνώμη,
0: ναι,
1: δεν θα μετρήσω εάν το σχόλιο που σου κάνει ο άλλος είναι για το αν μια τρίχα είναι λευκή, αν είναι όλα τα μαλλιά σου λευκά. Δεν θα μετρήσω το αν θα σου πει, α, δεν είσαι λίγο ψηλός, είσαι λίγο κοντός. Δεν είναι τύπου κριτική αυτή για να μπορέσεις να αντιπαρατεθείς πολιτικά. Πες ό,τι άλλο καταλαβαίνεις, αλλά τέτοιου τύπου σχόλια είναι ό,τι να είναι. Είναι ό,τι να είναι, παιδιά. Εντελώς ό,τι να είναι. Τα βλέπω στο Twitter και σε λογαριασμούς που είναι τρολ και που επί της ουσίας σχολιάζουν και κρύβονται, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι. Λοιπόν, τώρα, στα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα. Είχε ημέρα.
0: Από τα καινούργια μαλλιά σου, καινούργια τι θα πάμε.
1: Θα πούμε, θα πάμε στα πιο σοβαρά.
0: Ναι.
1: Έχει βγει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή κατά καιρού συζητάμε για το κόστος ζωής, τα δυσθεώρητα ύψη ακρίβειας, σε όλα τα πεδία της καθημερινότητας, είπε ότι το κύριο πρόβλημα στην Ευρώπη είναι το κόστος ζωής. Δεν είναι μόνο δικό μας, λέει ο Πρωθυπουργός, είναι πανευρωπαϊκό. Εντάξει, αυτό είναι οκ, νομίζω μια κοινή παραδοχή.
0: Και τα ενίκια.

0: Για παιδιά, επειδή το συζητούσαμε με τη Στέλλα και επειδή έκανα μια μίνι αναζήτηση, είναι αντιστοίχως ακριβά και στην Ευρώπη. Αυτό που διαφέρει βεβαίως είναι η σύγκριση των μισθών και των τιμών στα σούπερ μάρκετ σε σχέση με το ενίκιο. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλες, γιατί και στην Ευρώπη υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα είναι ωστόσο ότι τα ενίκια και εκεί είναι πάρα πολύ ψηλά, παιδιά.
1: Η είδηση πάντως που έδωσε στη συζήτηση που έγινε από τους Financial Times είναι ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται. Η αλήθεια είναι ότι στην παρούσα φάση, το ακούμε και από ενεργειακούς επιθεωρητές, οι τιμές στο ρεύμα είναι λελογισμένες. Και είπε πως θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Αυτό προφανώς στο φόντο της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που μένεται. Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ είπε ότι το μόνο πράγμα που σκέφτεται ως προς την ιστορία με το Ιράν είναι το πυρηνικό πρόγραμμα προφανώς. Έχει όλα τα βλέμματα στρέφονται στην αυριανή συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο, τον κύριο Σι Τζινπινγκ. Και έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει και μια περίεργη ιστορία τώρα με το Ισραήλ. Εκεί πέρα λίγο δεν ξέρω κατά πόσο είναι συντονισμένοι απόλυτα. Τέλος πάντων, σκέφτομαι ένα πράγμα, δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι, λέει, το οποίο τον απασχολεί. Για να ξέρουμε λίγο και τι γίνεται ευρύτερα, ας πούμε,
0: στη ζωή αυτή γενικά.
1: Στην παγκόσμια σφαίρα.
0: Στη διεθνή πολιτική σκηνή που λέγανε και πάλι οι δημοσιογράφοι.
1: Ακριβώς. Τώρα, στα υπόλοιπα, πολύ ψηλά, αυτό που σας είχαμε πει χθες με το Θανάση, οι εικόνες αυτές που είδαμε στα πανεπιστήμια, ανάμεσα στην παράταξη των ΕΑΚ και στους αντιεξουσιαστές. Το λέμε γιατί σήμερα έχουμε και φοιτητικές εκλογές σε αυτό το φόντο της σύγκρουσης, των απαράδεκτων εικόνων βασικά που έλαβαν χώρα χθες και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, γιατί υπήρξε κόσμος που τραυματίστηκε από αυτό με κακώς κατάγματα και ούτω καθεξής. Αυτοί που προκάλεσαν τα επεισόδια, όσοι προσήχθησαν, αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει.
0: Ναι,
1: πέρα.
0: Αυτοί που προσήχθησαν ωστόσο, από ό,τι αντιλήθηκα και είδα λίγο εγώ το πρωί, ήταν αυτοί που φάγανε το ξύλο. Τα μέλη των ΕΑΚ δηλαδή.
1: Δηλαδή αυτό.
0: Οι αντιεξουσιαστές έριξαν το ξύλο και έφυγαν και αναζητούνται.
1: Σε μια άλλη εποχή με κυβέρνηση Τσίπρα θα λέγαμε ότι κλείνει το μάτι στους μπαχαλάκηδες. Σε μια τέτοια εποχή λέμε ότι είναι άλλη μια επιτυχία.
0: Σε μια κυβέρνηση
1: Τσίπρα.
0: Επειδή η κυβέρνηση Τσίπρα θα τσακωθούμε μια και το πει. Επειδή η κυβέρνηση Τσίπρα το να μπει αστυνομία στα πανεπιστήμια έκανε τζίζα. Θα καταλύεται το πολίτευμα. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Οπότε μην το συζητάς. Επί διακυβέρνηση Τσίπρα υπήρχαν μέσα στα πανεπιστήμια τα πάντα που μπορείς να βρεις. Από μαύρη αγορά μέχρι άσπρη αγορά, από ναρκωτικά μέχρι μπύρες. Γιατί τώρα δεν υπάρχουν. Όχι, αλλά τώρα, ρε παιδί μου, υπήρξαν όμως επεμβάσεις προκειμένου να παταχθεί εγκληματικότητα μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό το αν είναι επιτυχής ή μη επιτυχής η επιχειρήση, το κρίνουμε. Δηλαδή προχθεσινή, από τη στιγμή που αυτοί που μπήκαν μέσα και ρίξαν το ξύλο φύγανε, ήταν ανεπιτυχής επιχείρηση.
1: Με την πανεπιστημία δεν τι έγινε.
0: Αλλά τότε εκ προημίου συζητούσαμε ότι θα καταλύεται το πολίτευμα που έπαιρναν οι υπουργοί τηλέφωνο τους φυλακισμένους και τους λέγανε τι καταθέσεις να δώσουν από το αν θα έμπαινε η αστυνομία στα πανεπιστήμια.
1: Με την πανεπιστημία και η αστυνομία τι έγινε.
0: Είναι σαν αυτό που συζητάμε για θεσμικότητα, αν έχουμε τις υποκλοπές. Για να σε πάω και στο σήμερα. Για να σε πάω και στο σήμερα.
1: Μπορούμε να πάμε να συζητήσουμε και το 2010 τι έχει σημαίνει.
0: Όχι,
1: με την πανεπιστημία και η αστυνομία όλα καλά. Που ήταν από τις προεκλογικές σημαίες, Μητσοτάκη, ότι θα μπει η πανεπιστημία και η αστυνομία.
0: Αυτό απέτυχε.
1: Καταρρύσει όλα.
0: Αυτό απέτυχε.
1: Λοιπόν, παιδιά.
0: Όχι, δεν έγινε. Όχι, απέτυχε.
1: Ναι, σωστό. Δεν έγινε. Που σημαίνει ότι απέτυχε εκ προημίου. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Να μην μιλήσουμε για τη φορολογία που μου στέλνουν και οι φίλοι μας από την Κρήτη.
1: Παιδιά, μπορείτε να βγείτε και στο τηλέφωνο αν θέλετε.
0: Να βγούνε.
1: Βοηθήσετε κι άλλο, έτσι, να πάρει τη βοήθεια του κοινού.
0: Να μην μιλήσουμε για τη φορολογία.
1: Εντάξει, τώρα που έχει έρθει ο Μητσοτάκης έχει μειώσει 30 φόρους, τι να λέμε για τον Τσίπρα. Τσίπρας πάει, κρίθηκε.
0: Όχι, εγώ σου λέω ρε παιδί μου.
1: Για τη φορολογία την
0: τότε θα καταλύεται το πολίτευμα. Ενώ κάνανε άλλοι άλλα κι άλλα τα θεσμικά.
1: Τι σχέση έχει η φορολογία με την πανεπιστημιακή αστυνομία.
0: Και το ξεπέρασε κιόλα.
1: Το
0: ξεπέρασε. Τα βλέπω σφαιρικά τα πράγματα. Σου λέω είναι σαν, είναι σαν τώρα που μιλάμε θεσμικότητα.
1: Εγώ τα βλέπω μονοπλευρά.
0: Όχι ρε, αλλά σου λέω ότι σαν τώρα που συζητάμε για θεσμικότητα ενώ έχουμε τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Κατάλαβες. Τέτοια θεσμικότητα.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο αυτό. Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγουμε οι διαφημίσεις, καταρχάς να προαναγγείλουμε ότι έχουμε μία συνέντευξη σήμερα με τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Θα πούμε για την καθημερινότητα στην Αθήνα, θα πούμε και για την κεντρική πολιτική σκηνή, και για να σας προλάβουμε ενδεχομένως, επειδή μπορεί κάποιοι να πείτε γιατί έχετε τον Μπακογιάννη και όχι τον κύριο Χαριδούκα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε απευθύνει πρόσκληση στον κύριο Χαριδούκα, δηλαδή δεν έχουμε δύο μέτρα, δύο σταθμά. Δεν είχαμε κάποιο νεότερο. Προφανώς τις επόμενες μέρες θα τον ακούσετε πιθανότατα εδώ στο σταθμό. Οπότε το λέω για να... λέω για να μην πείτε ότι για κάποιο λόγο, ας πούμε, επιλέξαμε Μπακογιάννη και όχι Δούκα, γιατί ο Δήμαρχος είναι ο Δούκας. Θέλω επίσης, πριν πάμε σε διάλειμμα, να πούμε δύο καλές κουβέντες για τον Ακύλα. Το έχουμε.
0: Το έχουμε, μια χαρά.
1: Πες μια κουβέντα για το παιδί.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Να πούμε καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Να μην γκρινιάζετε.
0: Όχι, ωραίο ήταν.
1: Αυτό λέω. Ήταν πάρα πολύ ωραία η παρουσία του. Χαρούμενη.
0: Δεν σου φάνηκε λίγο πολύ, ρε παιδί μου, ότι οι εικόνες εναλλάσσονταν έτσι.
1: Τι να μου φανεί πολύ. Όποιον και να στείλουμε εκεί τον κράζουμε. Είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, τον κράζουμε.
0: Για να κερδίσει το παιδί.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να χαρούμε ένα βράδυ, να δούμε έναν ωραίο διαγωνισμό. Χαρά, μουσική, ωραίες εικόνες. Κάσα Βαγγελινό, τρομερή χορογραφία, σκηνοθεσία πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσε και αυτό με τη, πώς το λένε, με τη λύρα.
0: Ναι, μακάρι να πάει το παιδί σαν την Έλενα την Παπαρίζου, σαν το Σάκη το Ρουόφι.
1: Ακριβώς. Γιατί, συγγνώμη, και η τρίτη θέση μια χαρά ήταν.
0: Ήτανε τότε, μια είχαμε και τον κύριο Μπακογιάννη, που ήταν η κυρία Μπακογιάννη δήμαρχος Αθήνας, και έλεγε ο Ηλίας ο Ψινάκης, του λέγανε θα με πάρεις και εμένα στο Πατριαρχείο, γιατί ήταν στην Κωνσταντινούπολη ο διαγωνισμός με την Μπακογιάννη. Και λέει, άμα σε πάρω εσένα, θα βγει ο παλαιολόγος να μας κυνηγάει και τους δυο, έλεγε στο Λάκη Λαζόπουλο.
1: Σωστό.
0: Σε ένα σκετσάκι ωραίο.
1: Σωστό. Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις.
0: Όλα τα κάνεις, λέει, για την Μπακογιάννη, για μένα δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Λοιπόν, θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Αμέσως μετά ερχόμαστε με τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Θα τα πούμε όλα, θα συζητήσουμε αναλυτικά και διεξοδικά. Έχετε αρχίσει και στέλνετε ήδη μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Αλτάμπουρα να πούμε. Γιατί τους βαφτίζεται αντιεξουσιαστές, λέει ο Θεοναγόρας. Σας το είπαν οι ίδιοι. Τώρα, παιδιά, αυτή η συζήτηση μην την ανοίξουμε τώρα, γιατί δεν τελειώσουμε ποτέ. Φύγαμε για διάλειμμα.
0: Εσύ που είσαι και ο Κουκουέ, να ξέρεις, στα πανεπιστήμια με τους αντιεξουσιαστές, πρώτοι οι Κουκουέδες τσακώνονταν τότε επί φοιτητικών εκλογών καλών.
2: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κανονικά θα έπρεπε ο κύριος Ανάσης Φουσκίδης να κάνει το σχόλιο για το τραγούδι.
1: Ναι, Ελένη Δήμου, κομματάρα βεβαίως, κομματάρα. Εκεί στα τέλη του 80 βγήκε αυτό το κομμάτι και έπαιξε, ξέρεις, ήταν το τραγούδι της εισόδου ενός επεισοδίου των απαράδεκτων κορυφαίων με τα γενέθλια του Γιάννη Μπέζου.
0: Γιατί δεν υπάρχει εκπομπή που να μην εστιάσει στους απαράδεκτους.
1: Ξέρεις ποιος έκανε μουσική επιμέλεια και αυτό ήταν τόσο πετυχημένα τραγούδια τότε στο Σύριαλ αυτό?
0: Ο Πλασμπονάτσος.
1: Ο Νίκος Μουρατίδης.
0: Α, ο Νίκος Μουρατίδης. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, είναι ο κύριος Κωστάς Μπακογιάννης εδώ, όπως υποσχεθήκαμε πριν τις διαφημίσεις. Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι.
2: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Πολύ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας που ανταποκριθήκατε. Γιατί δεν είναι και δεδομένο ότι όλες οι προσκλήσεις θα τύχουν αποδοχής. Γενικά στη ζωή το λέω αυτό, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι δείχνεται το τελευταίο διάστημα αρκετή ζωηράδα, σε εισαγωγικά, υπό την έννοια ότι κυκλοφορείτε στους δρόμους, έχουμε δει αρκετές συνεντεύξεις. Υπό αυτή την έννοια τη λέω ότι τη ζωηράδα, μιλάτε για τα θέματα της Αθήνας. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπακογιάννη. Κατά τη γνώμη σας, γίνονται όλα λάθος αυτή την πόλη? Δεν υπάρχει τίποτα που να γίνεται σωστά?
2: Πρώτα απ' όλα, μου επιτρέψετε να πω το εξής. Από την πρώτη μέρα, εγώ κάνω το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, από την επόμενη των εκλογών του 2023, με το που μπήκαμε στη νέα δημοτική θητεία, εγώ τι κάνω? Αυτό που πιστεύω μου ζήτησαν οι Αθηναίοι. Να κάνω αντιπολίτευση. Αυτή είναι η δουλειά μου, αυτή είναι η υποχρέωσή μου, αυτή είναι η δέσμευση που έχω αναλάβει. Είμαστε η μεγαλύτερη παράταξη αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Έχουμε ρίζες στις γειτονιές, είμαστε η παράταξη του 41%, μια παράταξη που την ξέρει καλά την πόλη και την πονάει την πόλη αντικειμενικά. Είμαστε η παράταξη που δεν έχει χάσει ούτε λεπτό Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχει χάσει κανένα συλλογικό όργανο. Μπορεί ο Δήμαρχος να λείπει, μπορεί οι αντιδήμαρχοι να λείπουν. Εμείς όμως είμαστε πάντοτε εκεί. Και είμαστε και η παράταξη η οποία περπατάει στις γειτονιές. Από τον Ιανουάριο του 24 μέχρι και σήμερα. Το κάνω και δεν το κάνω για να το λέω ή για να το δείχνω, ούτε το κάνω για να μιλάω, το κάνω για να ακούω. Γιατί η λογική μου δεν είναι να κουνάω το δάχτυλο, είναι να δίνω το χέρι.
0: Ακούτε, λοιπόν, αν σας ζητούσα να αξιολογήσετε, μάλλον σας το ζητώ, να αξιολογήσετε τα 2-3 πιο σημαντικά προβλήματα που θα λένε οι πολίτες.
2: Να εξηγήσω λοιπόν και τι προσπαθούμε να κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε η φωνή των Αθηναίων στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα έχουμε συστήσει και ένα παρατηρητήριο καθημερινότητας. Ναι. Όπου δεχόμαστε από όλη την πόλη email, τηλέφωνα. Ή μας τα λένε στον δρόμο για προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, συγκεκριμένα προβλήματα. Για παράδειγμα, έχουμε αυτή τη λακκούβα σε αυτή την οδό, σε αυτόν τον αριθμό. Mm-hmm. Δεν μιλάμε γενικά για αφηρημένα, γιατί αυτό δεν έχει νόημα. Mm-hmm. Εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε και εισπράττουμε αυτή τη στιγμή είναι μια εγκατάλειψη.
0: Συνολικά λέτε τώρα.
2: Μια Αθήνα η οποία είναι ακέφαλη, μια Αθήνα που είναι ακυβέρνητη. Και δεν νομίζω σας λέει κάτι τώρα καινούργιο αυτό, δεν σας λέω κάτι που σας εκπλήσω, γιατί στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουμε μια λογική. Μια λογική που λέει τι, ότι η Αθήνα μπορεί να είναι part-time. Mm-hmm. Ότι η Αθήνα δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό, δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό, ότι μπορούμε απλώς να την έχουμε σαν σκαλοπάτι, να την εργαλειοποιούμε για τις όποιες δικές μας πολιτικές φιλοδοξίες. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι.
0: Είναι δηλαδή...
2: Η Αθήνα είναι μια Μητρόπολη με μια καθημερινότητα σε κρίση που... Κανείς βεβαίως δεν μπορεί να κάνει μαγικά,
0: είναι δηλαδή,
2: αλλά μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας αποτελεσματικά.
1: Και είναι και ένα άλλο ερώτημα.
0: Συγγνώμη. Είναι δηλαδή κατά τη γνώμη σας ένας βατήρας εισαγωγικά για τον Δήμαρχο Δούκα ή ενασχόλησή του με την Αθήνα, αυτό μας λέτε?
2: Όταν λέτε
0: ένας βατήρας για την πολιτική σκηνή, τη μεγάλη πολιτική σκηνή, η Αθήνα.
2: Κατά τη γνώμη του.
0: Εσείς θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε.
2: Εδώ αντιμετωπίζουμε ένα φαινόμενο. Που ένα δήμαρχο που μετοπεξελέγει μετά από 6 μήνες ήταν υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ και ο οποίος ζει ο άνθρωπος και αναπνέει, δεν το κρύβει, με το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν
1: είχε γίνει και επί Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω ότι ήταν ένας βατήρας, επειδή ήταν κορυφαία στελέχη αυτά τα οποία είχαν αναλάβει το Δήμο της Αθήνας και από την παράταξή σας, έτσι, στη συνέχεια ακολούθησαν την πορεία τους.
2: Αυτό δεν θέλω να πω το εξής. Ακριβώς. Εγώ δεν θέλω να το προσωποποιήσω αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι Δούκας Μπακογιάννης, Μπακογιάννης Δούκας. Εδώ υπάρχει ένα βαθύτερο θέμα. Το οποίο είναι το εξής. Υπάρχει μια λογική η οποία θέλει το Δήμο Αθηναίων υποχείριο σε όποιες πολιτικές κομματικές σκοπιμότητες. Εμένα αυτή η λογική με βρίσκει
0: γιατί
2: αντίθετο. Πιστεύω ότι η Αθήνα αξίζει ένα full time δήμαρχο. Πιστεύω ότι η Αθήνα αξίζει ένα δήμαρχο που να την νιώθει, να την πονάει, που να ξυπνάει το πρωί με την πόλη και να κοιμάται το βράδυ με την πόλη. Έχουμε δει τέτοια πετυχημένα παραδείγματα δημάρχων σε άλλους δήμους στην Ελλάδα και πολλές φορές τα αναφέρουμε. Γιατί όχι και στην πρωτεύουσα.
0: Δηλαδή τι είναι part time δήμαρχος? ο κύριος Τζούγκας. Επειδή είπατε ότι χρειάζεται full time δήμαρχο. Τι είναι, part time και ασχολείται με το Πασόκ, αυτό λέμε.
2: Μα δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Εντάξει, σας ρωτάω.
2: Μα, εγώ θα σας δώσω λοιπόν ένα πρακτικό παράδειγμα. Γιατί αρκετά τα είπαμε γενικά και αφηρημένα, να μιλήσουμε πρακτικά. Πατίνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα πατίνια. Το έχουμε μέσα στην πόλη. Πρώτη φορά εμείς το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο πέρσι το Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο του 2025. Και είπαμε, παιδιά, έχουμε θέμα. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο.
1: Είναι θέμα μόνο δημοτικής.
2: Τον Απρίλιο. Θα σας απαντήσω.
1: Όχι. Τον Απρίλιο.
2: Είναι και. Αλλά εγώ τώρα ναι. δεν μιλάω για την κυβέρνηση, μιλάω για το Δήμο.
1: Ναι.
2: Τον Απρίλιο του 2025 ο Δήμαρχος ανακοινώνει. Μην ενισχύετε, τόλις έχω σχέδιο. Έχουμε φτάσει αισίως Μάιο του 2026. Όλα είναι στον αέρα. Δεν υπάρχει σχέδιο το οποίο να εφαρμόζονται, δεν υπάρχουν κανόνες, είμαστε η πόλη, το τι να είναι. Εν τω μεταξύ, η Θεσσαλονίκη επίσης ανακοίνωσε ότι θα το αντιμετωπίσει τον Απρίλιο του 2025 και μέχρι τον Αύγουστο του 2025 το έχει τελειώσει.
1: Άρα τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας?
2: Αν πάρετε λοιπόν δύο παραδείγματα. Και οι δύο δήμαρχοι, να μην παρεξηγηθώ ότι κάνω κομματική κριτική, προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε ένα δήμαρχο στην Αθήνα, ένα δήμο, που μας λέει εδώ και 1,5 χρόνο ότι θα λύσει ένα θέμα και δεν το λύνει και το μόνο που κάνει είναι βιντεάκια. Και έχουμε έναν άλλο δήμαρχο, ο οποίος το λέει, το κάνει και προχωράει.
0: Εσείς τώρα λέτε για τη χωροθέτηση των Πατινιών, γιατί το υπόλοιπο, όπως σας είπα, Θανάση, άρχεται
2: άλλων
0: συναρμόδιων υπουργείων.
2: Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και αυτό προφανώς είναι θέμα της κυβέρνησης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, το πού θα χωροθετούνται τα πατίνια. Mm. Αν θα κινούνται στα πεζοδρόμια ή στους πεζόδρομους. Πού θα τα αφήνει ο καθένας και αν μπορεί να τα αφήνει ελεύθερα. Αν θα υπάρχουν πρόστιμα. Αν, όλα αυτά είναι ζητήματα του Δήμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να κάνει μόνο τα χατήρια των εταιριών.
1: Ερώτηση τώρα, πριν πάμε στα ειδικότερα ζητήματα για την Αθήνα, πάμε στο γενικό πλαίσιο, αυτό που συζητούσατε νωρίτερα και με τη Στέλλα. Θα σας πει κάποιος ότι πράγματι η Αθήνα έχει προβλήματα. Θα σας πει κάποιος ότι πράγματι ο Δήμαρχος παρουσιάζει κενά σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείρισή του σε βασικά μέτωπα της καθημερινότητας. Θα σας πει βεβαίως και από την άλλη ότι και εσείς διοικήσατε το Δήμο 4 χρόνια. Είναι η ίδια συζήτηση που κάνουμε, δεν θέλω να παρεξηγηθούμε, αλλά πώς λένε από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, μα κυβέρνησε, γιατί κάνει τον ανήξερο. Θα σας πει και κάποιος τα προβλήματα αυτά για τα οποία μιλάμε σήμερα. Είναι μόνο στη διάρκεια της Δημαρχίας Δούκα ή υπήρχαν και επί ημών, αλλά δεν καταφέρατε να δώσετε λύση?
2: Θα σας απαντήσω λοιπόν ευθέως δύο πράγματα. Πρώτον, τα πράγματα σήμερα είναι πολύ χειρότερα. Mm-hmm. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι Αθηναίοι, το λένε οι Αθηναίες. Οργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών μία πλατφόρμα που ζήτησε από δημότες όλη την Ελλάδα να αναφέρουν ποια είναι η πραγματικότητα που βιώνουν στις γειτονιές τους, στους δήμους τους. Σε πουθενά σε αυτή την πλατφόρμα ο Δήμος Αθηναίων, η πρωτεύουσα, δεν ήταν σε 100 πρώτες θέσεις. Χιλιάδες πολίτες αναφέρανε χιλιάδες ζητήματα.
0: Από φωτισμό, έτσι, καθαριότητα,
2: βεβαίως,
0: δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
2: Άρα έχουμε λοιπόν μια κατάσταση που είναι πολύ χειρότερη. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχουμε μια αδιαφορία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Τώρα, τι κάνουμε εμείς γι' αυτό? Γιατί πολύ σωστά εσείς λέτε, γιατί και εσύ εκεί δεν ήσουν. Εγώ κάνω την αντιπολίτευση που θα ήθελα να μου κάνουν. Τι σημαίνει αυτό? Μιλώ πρακτικά, μιλώ επικοδομητικά και θετικά. Δεν ζητάω μαγικά. Ούτε υπόσχομαι λαγούς με πεταχύλια, ούτε κάνω εξαγγελίες τομερές. Λέω απλά πράγματα που πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Καθαριότητα. Δεν μιλάω γενικά και λέω η Αθήνα θα πρέπει να είναι πιο καθαρή. Λέω το εξής. Ξέρουμε ότι μπορεί να είναι πιο καθαρή, γιατί την είχαμε πιο καθαρή. Πάμε όμως τώρα να δούμε πρακτικά τι μπορούμε να κάνουμε για να την ξανά έχουμε πιο καθαρή. Παραδείγματα. Η Αθήνα δεν θέλει μόνο να διέσει τον κάδο, θέλει νερό. Θέλει σαπούνι. Πρέπει να πλένεις την πόλη. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα οργανωμένο σχέδιο? Παράδειγμα, είχαμε αγοράσει ειδικά μηχανήματα για τον δοκαθαρισμό. Μπορεί να τα είχατε δει.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Συναντώνται και σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Είναι πολύ καλά και κάνουν τη δουλειά τους πολύ καλύτερα.
1: Δεν λειτουργούν σήμερα.
2: Αυτά έχουν εξαφανιστεί. Άλλο παράδειγμα, είχαμε αγοράσει για κάθε δημοτικό διαμέρισμα, 7 είναι τα δημοτικά διαμέρισματα, ένα μηχάνημα για anti-graffiti. Αυτό γιατί δεν δουλεύει?
0: Γιατί δεν βγαίνουν έξω? Έχετε πάρει σε αυτά?
2: Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Προφανώς τα λέμε. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Είχαμε αυτή τη στιγμή αγοράσει. Εγώ μιλάω πολύ πρακτικά τώρα. Είχαμε αγοράσει ένα μηχάνημα για τις τσίχλες. Ναι, γιατί χρειαζόμαστε και ένα μηχάνημα για τις τσίχλες. Γιατί όταν περπατάς στην πλατεία Συντάγματος, όλα αυτά τα μαύρα στίγματα πάνω στην πλατεία δεν βγαίνουν αλλιώς. Αυτό το μηχάνημα δεν βγαίνει έξω. Και έχεις εργαζόμενους, οι οποίοι κάνουν τρεομερή προσπάθεια, πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Περισσότεροι άνθρωποι, περισσότερους άνθρωποι έχει σήμερα ο Δήμος από ό,τι είχαμε εμείς για την καθαριότητα. Τα ίδια χρήματα, δεν έχει αλλάξει δηλαδή τίποτα. Τι έχει αλλάξει? Έχει αλλάξει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον. Ο Δήμος θέλει τρία πράγματα. Θέλει χρόνο, θέλει σχέδιο και θέλει δουλειά. Mm-hmm. Πρέπει να αφιερώσει και τα τρία.
1: Αυτά αλλιώς δεν πάμε πουθενά. Με δεδομένο ότι, όπως είπατε κι εσείς, το συγκεκριμένο υλικό, το τεχνικό υλικό, το είχατε προμηθευτεί, ότι είχε προμηθευτεί ο Δήμος επιμερών σας. Για ποιο λόγο δεν το χρησιμοποιείτε, σας έχει δέσει ο Δήμαρχος μια σαφή απάντηση σε αυτό? Για λόγους οικονομίας, για λόγους διαχείρισης.
2: Είπατε ότι το προσκαλέσατε.
1: Ναι.
2: Κάντε μου τη χάρη, όχι σε μένα δηλαδή, κάντε τη χάρη στους Αθηναίους να τον ρωτήσετε. Πολύ πρακτικά, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Κοινωνικές δομές. Είχαμε δημιουργήσει το Πολυδύναμο Κέντρο για τους Αστέγους. Μια δομή πρώτη που είχε έρθει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μας είχε πει μπράβο, τι ωραία. Ήρθε ο συνήγορος του πολίτη πριν ένα χρόνο και είπε κλείστε το, γιατί είναι επικίνδυνο. Γιατί έχει αφαιθεί στο έλεος. Ή να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Είχαμε τον Ξενώνα για τις κακοποιημένες γυναίκες, που μάλιστα τον είχαμε μεταφέρει σε ένα νέο σύγχρονο χώρο. Περάσαμε ένα καλοκαίρι ολόκληρο που τον είχαμε κλείσει. Mm-hmm. Προσέξτε, είχαμε κλείσει τον Ξενώνα. Λες και μια γυναίκα δεν τρώει ξύλο το καλοκαίρι στην Αθήνα. Μπορώ να σας δώσω πολλά τέτοια παραδείγματα, τα οποία όλα όμως συγκλίνουν στο ίδιο πράγμα. Το ερώτημα δεν είναι λοιπόν που είμαστε σήμερα μόνο. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα για να κρατήσουμε την πόλη όρθια. Και αυτό είναι που εμένα με νοιάζει και αυτό είναι η δική
0: μου. Πριν μας πείτε αυτό, κάτι θετικό που να έχει κάνει ο Δούκας έχετε βρει? Γιατί μπορεί τώρα να μας ακούει ο κόσμος και να λέει, παιδιά, τώρα εδώ πέρα μόνο τα αρνητικά. Δεν γίνεται να μην έχει κάνει και κάτι που να είναι θετικό.
2: Προχωράει με τη διπλή ανάπλαση. Mm-hmm. Συνεχίζει το έργο της διπλής ανάπλασης. Με καθυστερήσεις.
1: Μια και το αναφέρατε.
2: Με καθυστερήσεις. Αλλά συνεχίζει. Αυτό για μένα είναι σημαντικό. Και το στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις. Ακούστε, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μια διαφορά την κεντρική πολιτική.
1: Σας λένε ότι αναδεικνύεται ζητήματα τα οποία επί της ουσίας δημιουργούν κολλήματα στην προώθηση του έργου, την ομαλή. Την έχετε ακούσει την κριτική αυτή από ορισμένους κύκλους.
2: Πάμε πάλι.
1: Ότι τα ζητήματα τα οποία θέτετε εσείς για την διπλή ανάπλαση, για το βοτανικό, επί της ουσίας καθυστερούν το έργο. Εσείς τι λέτε?
2: Κάτι λαθήκαμε. Ακούστε, αυτό το έργο είναι το δικό μου παιδί. Το 2019 εγώ το βρήκα νεκρό και το ανέστησα με πάρα πολύ κόπο. Προχώρησα με τις συμβάσεις, εξασφάλισα τα χρήματα, δημοπράτησα τα έργα, συμβασιοποίησα τα έργα, ξεκίνησα τις εργασίες στα έργα. Αν ένας άνθρωπος θέλει να γίνει αυτό το έργο, και όχι μόνο επειδή είμαι παθέκος, είμαι εγώ. Mm-hmm. Μην τρελαθούμε τώρα. Απλώς αυτό το οποίο εγώ κάνω, θεωρώ που είναι υποχρέωσή μου, είναι επειδή ακριβώς θέλω να γίνει το έργο, όταν βλέπω αδυναμίες, ήρεμα και ευγενικά τις αναδεικνύω για να τις αντιμετωπίσουμε. Αυτή οφείλω να το κάνω. Γιατί αύριο το πρωί, όταν βγω έξω στην πόλη, κάποιος θα γυρίσει, θα μου πει, εσύ αγόρι μου, γιατί δεν τα έλεγες? Όχι λοιπόν. Τα έλεγα και θα συνεχίσω να τα λέω.
1: Μάλιστα.
0: Να πω κάτι. Αυτός ο χώρος θα πρέπει να γίνει τι, πάρκινγκ, κατά τη γνώμη σας, εκεί πέρα που είναι τώρα το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το σημερινό, και στην περιοχή μου, επειδή τυχαίνει και ζω εκεί κοντά.
2: Υπάρχει ένα σχέδιο.
0: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα υπό την έννοια ότι υπάρχει μετρό, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει πού να αφήσει το αυτοκίνητό του.
2: Πολύ σωστά. Λοιπόν, υπάρχει ένα σχέδιο. Γιατί το λέμε διπλή ανάπλαση? Γιατί έχει από τη μία το βοτανικό, που είναι το γήπεδο, το πάρκο και τα έργα, και από την άλλη ο χώρος ο ελεύθερος που διαμορφώνεται όταν γκρεμιστεί η λεωφόρος, που από κάτω θα έχει υπόγειο πάρκινγκ. Απέναντι έχουμε και τα προσφυγικά.
0: Ναι, τα οποία τώρα, δεν είναι
2: η δουλειά του Δήμου, αλλά είναι εντός του Δήμου, άρα ο Δήμος έχει άποψη και έχει υποχρέωση να έχει άποψη, που τώρα επιτέλους η περιφέρεια Αττικής προχωράει.
1: Είναι στην περιφέρεια, στη δικαιοδοσία της περιφέρειας
2: προσφυγικά, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο ζήτημα για την Αθήνα, εσύ που είσαι και επίτιμη δημότησα.
0: Θα προκύψει και στη Βόρεια.
1: Τώρα, σας ακούω να μιλάτε με συγκεκριμένο τρόπο. Πράγματι, είστε από τους δημάρχους εκείνους που μπορεί να έχασαν τη δημαρχία, αλλά συνέχισαν να δίνουν το παρόν στα δημοτικά συμβούλια και να ασχολούνται με τα ζητήματα της πόλης. Το λέω γιατί δεν είναι συχνό το φαινόμενο. Το αντίθετο, μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι με όλα αυτά που μας λέτε και με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε την καθημερινότητά σας έναντι της Αθήνας, ότι το έχετε πάρει απόφαση να διεκδικήσετε εκ νέου τη Δημαρχία.
2: Να αντιλαμβάνεστε ότι...
1: Άλλο, είναι υποχρέωσή σας, δεν το συζητάμε. Είναι υποχρέωσή σας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Εγώ δεν έχω μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Αλλή μόνο μου, έτσι, δεν θα το άντεχα κιόλας, δεν θα το ήθελα.
1: Έχουμε και καιρό.
2: Έχουμε πάρα πολύ καιρό. Έχουμε 2,5 χρόνια μέχρι τις δημοτικές εκλογές. Εγώ τι θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή και εμείς, μάλλον για να είμαι πιο σωστό, εμείς, γιατί είμαστε μια παράδοξη. Τι θέλουμε να κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε να συμβάλλουμε, να είμαστε επικοδομητικοί, να είμαστε θετικοί και να είμαστε αποτελεσματικοί. Όταν μπαίνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπαίνουμε μόνο και μόνο για να κάνουμε μια καταγγελία. Δεν έχει κανένα νόημα. Μπαίνουμε για να πείσουμε. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Μας ήρθε πριν κάποιους μήνες το εξής θέμα. Να κλείσουμε το τρίτο νοικοταφείο. Γιατί είχε κάποια προβλήματα στο τρίτο νοικοταφείο. Και καταλαβαίνετε ότι όταν εμείς το ακούσαμε, αρχίσαμε να πηδάμε πάνω κάτω στις καρέκλες μας και να λέμε ότι παιδιά δεν μπορούμε να κλείσουμε ένα από τα τρία νεκροταφεία της πόλης. Δεν, λυπάμαι που το συζητάω, είναι μακάβριο.
0: Όχι, αλλά είναι πραγματικό.
2: Δεν αντέχει η πόλη να κλείσει ένα νεκροταφείο.
1: Ρωτώ, γιατί και... η μεγάλη θύμη υπόλοιπη αναζητούν. Η Γλυφάδα, για παράδειγμα, τεράστιο πρόβλημα λύθηκε πριν από μερικά χρόνια.
2: Θεωρούσαν ότι είχαν κάποια ζητήματα τα οποία δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αλλιώς. Και με την επιμονή μας καταφέραμε να πείσουμε να μην γίνει αυτό. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα.
1: Άρα στο ερώτημα Βουλή, Δημαρχείο, δεν
2: έχουμε. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Έχουμε μία δομή.
0: Σε επίγραφο δίλημα βάζει.
2: Μισό λεπτάκι. Εγώ θέλω να μιλώ, επειδή ξέρετε, ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή έχει τα δικά του προβλήματα. Δεν τα νοιάζουν τα δικά μου προβλήματα.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, να τα πούμε λοιπόν. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία δομή, η οποία είναι μία δομή πρότυπο που είχαμε κάνει με το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ για την αντιμετώπιση της εξάρτησης. Τι ήταν, ήταν στην πραγματικότητα ένα detox που ένας άνθρωπος που ήταν στο δρόμο και δεν είχε καμία ελπίδα μπορούσαμε να τον πείσουμε να έρθει να ξανακερδίσει τη ζωή του. Και πραγματικά είχαν σωθεί δεκάδες ζωές. Αυτή η δομή ήταν πρωτοβουλία του Δήμου που την έτρεχε ο Δήμος. Και ετοιμάζονται τώρα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να μας το φέρουν και να μας πούνε ότι ο Δήμος την αφήνει, την εγκαταλείπει, αποσύρεται από τη μάχη κατά της εξάρτησης, ας τα κάνει το κεντρικό κράτος, ας την πάρει το κεντρικό κράτος και ας κόψει το λαιμό του. Προφανώς εγώ εκεί θα ανέβω στα κεραμίδια και θα βγω απέναντι και θα πω ότι δεν μπορεί όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο αντικειμενικό πρόβλημα με την ουσιοεξάρτηση μέσα στην πόλη. Όταν έχεις χρήστες οι οποίοι επιβαρύνουν τις γειτονιές.
1: Που πράγματι έχει επανέλθει το πρόβλημα.
2: Εσύ ως Δήμος να λες, όχι, εγώ είμαι παρατηρητής, θα κάθομαι στην εξέδρα, θα πίνω κοκακόλα και θα δείχνω το κεντρικό κράτος με το δάχτυλο. Κάτι πρέπει να κάνεις.
0: Και πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι.
2: Όποιο και να είναι το κράτος, όποιο και να είναι η κυβέρνηση, όποιο και να είναι δήμαρχος.
0: Να πω κάτι. Με την εμπειρία που έχετε μέχρι σήμερα, αν αύριο σας δίνονταν δυνατότητα να επιστρέψετε λοιπόν στη Δημαρχία, τι ήταν αυτό που θα διορθώνατε σε αυτούς τους στόχους που είχατε βάλει και το προηγούμενο διάστημα στη διαχείριση κάποιων πραγμάτων για τα μεγάλα έργα, τι είναι αυτό που θα το χειριζόσασταν διαφορετικά?
2: Θα ξεχνούσα τα μεγάλα έργα.
0: Πέρα από την καθημερινότητα. Αυτό
2: θα ξεχνούσα τα μεγάλα έργα.
0: Θα κάνατε focus μόνο στα.
2: Τα πολλά μικρά που κάνουν τα μεγάλα. Τα μεγάλα για μένα τελείωσαν. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή έχει μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Είναι το σχολείο, είναι ο παιδικός σταθμός, είναι η λέσχη φιλίας. Είναι όλα αυτά τα οποία διαμορφώνουν και ορίζουν τη δικιά μας ζωή. Εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουμε. Άλλωστε, γίνανε πολλά μεγάλα έργα στην προηγούμενη θητεία μέσα στο κέντρο. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτά τα έργα. Μην παρεξηγηθώ. Θεωρώ ότι είναι έργα τα οποία πήγαν την Αθήνα μπροστά, ότι αλλάξαν την Αθήνα προς το καλύτερο. Όμως ο Δήμος Αθηναίων δεν λέγεται Δήμος Αθήνας, λέγεται Δήμος Αθηναίων γιατί είναι των ανθρώπων. Και στους ανθρώπους θα πρέπει να εστιάσουμε.
0: Να πω και κάτι άλλο πριν πάμε στα υπόλοιπα, γιατί τώρα μου ήρθε. Σε αυτό που έχει πει ο Δήμαρχος ότι έχουμε ζήτημα με τον υπερτουρισμό στην Αθήνα, ενστερνίζεστε αυτή την άποψη, ότι έχουμε τόσους πολλούς τουρίστες που έχουμε υπερτουρισμό στην πρωτεύουσα?
2: Αναρωτιέμαι πώς προκύπτει αυτό. Όντως, έχουμε βιώσει μια πολύ μεγάλη αύξηση στην επισκεψιμότητα τα τελευταία χρόνια. Ας κάνουμε όμως μια σύγκριση της Αθήνας, ας πούμε, με ποια πόλη θέλετε.
0: Τη Βαρκελόνη.
2: Τη Βαρκελόνη.
0: Ξέρω, τυχαία το λέω, γιατί μου είπαν κάτι στις προάλλες ότι γινόταν πραγματικά χαμός.
2: Πραγματικά γίνεται χαμός. Ναι. Έχει αναλογικά πολλαπλάσιους τουρίστες σε σχέση με τον πληθυσμό ως προς την Αθήνα. Τα νούμερα δεν βγαίνουν. Τα μεγέθη δεν βγαίνουν. Το πρόβλημα της Αθήνας δεν είναι ο υπερτουρισμός. Το πρόβλημα της Αθήνας είναι ότι ο Δήμος δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πόλης. Αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Γιατί για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μας ακούν αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ζουν από τον τουρισμό. Υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας, υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Ο τουρισμός είναι μια ένεση οικονομική στην Αθήνα. Η λογική, γιατί τα ακούω και αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο ενίοτε, ότι πρέπει να διώχνουν τους τουρίστες, ότι πρέπει να τους λέμε να γυρίσουν σπίτια τους, εμένα τουλάχιστον με βρίσκει αντίθετο. Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, αντί να βρίσκουμε δικαιολογίες, προφάσεις και αφορμές, να κάνουμε τη δουλειά μας όσο γίνεται καλύτερα. Παράδειγμα, μιλώ πάλι με παράδειγμα, τουριστικά λεωφορεία. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην
0: καλά,
2: πόλη.
0: Καλά, βέβαια και επί ειδικών σας ημερών δεν ήταν και η κατάσταση super duper τέλεια, για να το πούμε και αυτό έτσι.
2: Μα για όνομα του Θεού, είναι δυνατόν να πω εγώ τα πράγματα ήταν super duper τέλεια και ότι τώρα δεν είναι. Ποτέ. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα σήμερα. Παράδειγμα, τουριστικά λεωφορεία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή παρκάρουν όπου θέλουν, όσο θέλουν. Είχαμε ένα σχέδιο.
1: Όντως μεγάλο ζήτημα.
2: Αυτό το σχέδιο το έχουμε
1: και
2: παρατήσει. Δεύτερο παράδειγμα, ωράριο φορτοεκφόρτωσης.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Είμαστε η μόνη πόλη που δεν έχει ωράριο φορτοεκφόρτωσης και μπορεί να κατεβαίνει μια νταλίκα τη Βασιλή Σοφία στις 11.30 ώρα το πρωί και να πηγαίνει ξέρω εγώ στη Φιλελλήνων
0: και να ξεφορτώνει.
2: Και να ξεφορτώνει. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Έχουμε απόφαση που είχαμε πάρει εμείς με τα χίλια ζόρια, γιατί είχε και πολύ γραφειοκρατία, για 9 με 9, δηλαδή από 9 το πρωί μέχρι 9 το βράδυ, να μην έχουμε φορτοεκφόρτωση στην Αθήνα. Ας την υλοποιήσουμε. Μας. Αυτό δεν χρειάζεται λεφτά, χρειάζεται πολιτική βούληση.
0: Την εποπτή όμως ποιος την έχει, συγγνώμη τώρα, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πάω εγώ, πάω και εκφορτώνω όπου θέλω. Δεν έχει κάποια, η δημοτική αστυνομία είναι εκείνη που με ελέγχει και η κανονική αστυνομία.
2: Και η δημοτική αστυνομία.
0: Υπάρχει
2: και η ελληνική
0: μια
2: ευθύνη,
0: θέλω να πω, και σε άλλα υπουργεία.
2: Μπορεί όμως οφείλει, εάν θεωρήσουμε και αισθανθούμε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η ελληνική αστυνομία δεν ανταποκρίνεται. Mm-hmm. Ας βγει ο Δήμαρχος και να πει ότι εγώ έχω δώσει εντολές στη δημοτική αστυνομία, ότι η δημοτική αστυνομία έχει γράψει τόσους και τόσους αυτές τις μέρες σε αυτά τα σημεία και παρακαλώ ή ζητώ ή απαιτώ από την ελληνική αστυνομία να κάνει το ίδιο. Ευχαρίστως και εμείς μαζί του με τα χίλια. Αλλά ας ξεκινήσει πρώτα ο Δήμος.
1: Να πάμε στα και λίγο στα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Δεν θα μου απαντήσετε στο ψευδευτήγραφο, όπως είπε η Στέλλα Δήλημα, για τη Βουλή ή Κοτζιά.
0: Εγώ το είπα για να χάρη να στείλω.
1: Δεν θα μου απαντήσετε. Δεν είστε έτοιμος να μας απαντήσετε,
2: δηλαδή. Τι καταλαβαίνετε εσείς από τις απαντήσεις μου τόση ώρα?
1: Όχι, είναι.
2: Ακούστε, για μένα η πολιτική είναι θέμα καρδιάς.
1: Ναι.
2: Είναι σε σημαντική
1: υπόθεση. Η καρδιά είναι στην Αθήνα, δηλαδή.
2: Η καρδιά μου είναι στην Αθήνα.
1: Είστε σαφείς.
2: Θέλω να είμαι χρήσιμος και πρακτικός και να έχει νόημα αυτό που κάνω.
0: Το μυαλό μου προς τον αλλού.
2: Στη δικιά μου περίπτωση πάντα το μυαλό μου και η καρδιά μου πάνε μαζί.
0: Α, εντάξει.
1: Είστε σαφείς λοιπόν. Όχι, εγώ χαίρομαι για την απάντηση. Είναι απολύτως αποδεκτή. Ερώτηση στα της κεντρικής πολιτικής κίνησης.
2: Παρακαλώ.
1: Επειδή είστε και προέρχεστε από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, έχετε ασχοληθεί χρόνια βεβαίως με την αυτοδιοίκηση, εκεί έχετε επικεντρωθεί, αλλά είστε, επαναλαμβάνω, από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, εγώ, όπως ξέρετε, σας διακόπτω απλώς για να πω ότι ποτέ δεν έκανα αυτά τα υποκριτικά, τα καταθέτω την κομματική μου ταυτότητα.
1: Όχι, όχι, δεν τα κάνω.
2: Είμαι νεοδημοκράτης. Είμαι νεοδημοκράτης. Αυτό δεν σημαίνει, να το πω, ότι δεν έκανα πάντα πάρα πολύ μεγάλο κόπο να υπερβαίνω πολιτικές και ιδεολογικές γραμμές και να χτίζω γέφυρες, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι η ουσία στην αυτοδιοίκηση.
1: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μοναδικές λύσεις για τη χώρα.
2: Ξεκάθαρα. Υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, τουλάχιστον το δικό μου μυαλό δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, πού είμαστε σήμερα? Είμαστε εν μέσω μιας διεθνούς κρίσης, μιας παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής κρίσης, η οποία κακά τα ψέματα θα επηρεάσει, έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει εμάς και θα μας επηρεάσει ακόμα περισσότερο. Χρειαζόμαστε μια σταθερή, σίγουρη κυβέρνηση. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το δίλημα των εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστήσουμε.
0: Χαρήκαμε
2: σας
0: που τα
2: ευχαριστώ
0: είπαμε.
2: Πάρα πολύ.
0: Καλά, μην τα πούμε και όλα σε μια συνέντευξη.
1: Έχουμε
0: και
1: άλλα. Ναι, αυτό το κάνω βέβαια.
2: Ό,τι θέλετε. Εγώ για την Αθήνα είμαι πανέτοιμος να μιλάω για όλες τις
1: θέσεις. Ευχαριστούμε. Όλα τα καλά, κύριε Παπαγιάννη.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαγιάννη. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε τον Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final for Athens.

0: Εδώ είμαστε, όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, συζητώντας τα παρατράγουδα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε σήμερα φοιτητικές εκλογές. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Χριστίνα Γιασκουλίδη, η οποία είναι διευθύντρια του γραφείου τύπου της ΟΝΕΔ. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σε ευχαριστούμε, μιλάμε στον Ενικό, έτσι, εκ προημίου, για την τηλεφωνική σου παρουσία. Ποιο είναι το κλίμα, πάνε οι φοιτητές να ψηφίσουν ακόμα? Ποτέ δεν πηγαίνανε ιδιαίτερα μαζικά, αλλά τα τελευταία χρόνια επικρατεί ακόμα μεγαλύτερη, έτσι, να το πούμε, έτσι, πτώση της συμμετοχής.
2: Κοιτάξτε, η συμμετοχή, όσο μπορούμε να το κρίνουμε μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι θα κοιμανθεί στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ίσως λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά θα κοιμανθεί στα ίδια επίπεδα. Εντάξει, το θέμα της συμμετοχής είναι ένα θέμα αρκετά σημαντικό. Δηλαδή θέλουμε ο κόσμος, θέλουν οι φοιτητές να πηγαίνουν να ψηφίζουν. Επομένως προσπαθούμε, τουλάχιστον εμείς από πλευράς μας ως ΔΑΠΟ ΦΟΚΟΥ, αυτό χρόνο με το χρόνο να το βελτιώνουμε με προτάσεις, με έργο, με το να δείχνουμε καθημερινά ότι αξίζει ψήφος.
1: Το ένα θέμα λοιπόν είναι η συμμετοχή. Το δεύτερο, κυρία Γιασκουλίδη, για μένα το πιο σημαντικό είναι τι διακυβεύεται σε αυτές τις κάλπες για τους φοιτητές.
2: Κοιτάξτε, το διακύβευμα είναι διαφορετικό για κάθε παράταξη. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τη ΔΑΠΟ ΦΟΚΟΥ. Το διακύβευμά μας είναι οι προτάσεις. Μάλιστα, αν δεν το γνωρίζετε, να σας πούμε κιόλας ότι την Κυριακή κατατέθηκε και η πρόταση παιδείας από τα μέλη της ΔΑΠΟ ΦΟΚΟΥ. Μια πρόταση που έχει μέσα πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα του φοιτητή, την εκπροσώπηση, ζητήματα υποδομών. Έχει πάρα πολλά πράγματα, αξίζει κανείς να την διαβάσει. Από εκεί πέρα οι υπόλοιπες παρατάξεις βασίζονται σε μια καμπάνια εντελώς αντιδάπ. Δηλαδή δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ακούσει κάποια πρόταση συγκεκριμένη για την επόμενη μέρα των πανεπιστημίων.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε εμείς βασιζόμαστε σε αυτό.
0: Φαντάζομαι δεν θα υπάρξουν ούτε αυτή τη φορά κοινά αποτελέσματα, έτσι.
2: Γιατί τα αποτελέσματα, κοιτάξτε, το θέτετε πολύ ευγενικά. Τα αποτελέσματα μια εκλογική διαδικασία δεν μπορούν να είναι πολλά.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά, να κυλήσουν όλα ομαλά, να πάνε να ψηφίσουν οι φοιτητές. Ευχαριστούμε πολύ, χάρηκα που
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαιρετούμε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Χαιρετούμε.
0: Όλα τα καλά.
1: Παιδιά, πρέπει να φύγουμε γρήγορα, γρήγορα. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα, τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Εμείς αύριο στις 12. Μένετε στην ακρόαση. Γεια σας.
3: Παραπολιτικά 90,1. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024. Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ευθείες βολές κατά του Χαριδούκα, ότι χρησιμοποιεί το Δήμο της Αθήνας ως βατήρα για τις πολιτικές του φιλοδοξίες, εξαπέλυσε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Του απέδωσε ότι εργαλειοποιεί το Δήμο ανάλογα με το πώς τον βολεύει, ενώ άφησε εχμές ότι στο θέμα των πατινιών κάνει τα χατήρια των εταιριών που τα διαχειρίζονται. Είπε επίσης ότι η Αθήνα αξίζει ένα full-time Δήμαρχο που θα νιώθει και θα πονάει την πόλη. Επεσήμανε πως οι πολίτες εισπράττουν μια εγκατάλειψη, ενώ ανέφερε ότι η Αθήνα είναι ακέφαλη και ακυβέρνητη. Αναγνώρισε ότι η σημερινή δημοτική αρχή προχωρά τη διπλή ανάπλαση, αλλά με καθυστερήσεις, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Επεσήμανε τέλος πως μοναδικές λύσεις για τη χώρα είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του κόστου ζωής άφησε ανοιχτό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέδριο που διοργανώνει η Αμερικανική εφημερίδα Financial Times. Σημείωσε πως στη χώρα το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ είπε ότι η Ελλάδα έχει πλέον τη χαμηλότερη χοντρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλειας και Κόμ. Η ελληνική φρεγάτα Δρίας παρενέβη και απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση, διαβάζοντας σήμα ότι η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία. Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη που έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξαόρυφος πολυκατοικία στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Νέο θεσμικό πλαίσιο στο μεταναστευτικό προωθεί ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης. Προβλέπει ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα, ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ασύλου, αυστηρότερους και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς επιστροφής για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ή νόμιμη παραμονή στη χώρα. Στη διεθνή ενημέρωση, οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας βρίσκονται σε εγρήγορση και προσανατολίζονται προς τη λήψη αυστηρών μέτρων ώστε να αποφευθεί κάθε ενδεχόμενο εξάπλωσης του χανταϊού. Στα αθλητικά στις 5 το απόγευμα, Ολυμπιακός Κολοσσός για την Στίχημαν Greek Basketball League στις 7.30 Ελλάδα-Ολλανδία στο Χάτμπολ.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

υδρός, η νοσταλγία των ουρανών. Η έρημη υδρός, η νοσταλγία των ουρανών. Η έρημη των τόπων. Στέκονται

Είναι ένα τραγούδι με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη, το καταλάβατε. Τη μουσική έχει γράψει ο Λουκάς Θάνος. Είναι από ένα δίσκο που λέγεται Σάλπισμα. Σε αυτό το δίσκο υπάρχει και το Άντε θύμα, άντε ψώνιο. Και η στίχη είναι του Κώστα Καριωτάκη. Τίτλος: Ιδανικοί αυτόχειρες. Βεβαίως επηρεασμένοι από το σπαρακτικό περιστατικό, τη σπαρακτική ιστορία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Εμείς εκεί οι ντόπιοι το βιώνουμε και διαφορετικά, γιατί όλο και κάποιος γνωστός μένει, περνάμε, βλέπουμε, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και σήμερα πήγαν τα παιδιά στο 5ο Λύκειο, το σχολείο της κοπέλας που δεν ζει πια, και πήγανε με λουλούδια, με μια βαριά ατμόσφαιρα. Υπάρχουν οι φωτογραφίες, τις βλέπουμε. Είναι το θέμα συζήτησης νομίζω σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως στην γειτονιά την δική μου. Οπότε, επειδή θα αναφερθούμε σε αυτό, στο πρώτο μέρος, θα το πάμε έτσι, είπαμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, ας το πούμε σαν εισαγωγή, αν μπορεί αυτό το θέμα να έχει εισαγωγή.

Να πούμε λοιπόν δύο-τρεις σκέψεις με αφορμή όσα πολλά γράφτηκαν και καλά κάνουν και γράφτηκαν και γράφονται για την ιστορία των δύο 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Κοινός παρανομαστής σε πολλά κείμενα και σε πολλές συζητήσεις, το ακούω από χθες, είναι ένας πληθυντικός. Λένε πάρα πολλοί, μιλάνε σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο και λένε τι κοινωνία παραδώσαμε, τι κοινωνία φτιάξαμε, τι σχολείο έχουμε, τι πλαίσιο δώσαμε στα παιδιά μας, τι χτίσαμε και τι λάθος κάναμε. Γενικώς παίζει πάρα πολύ ο πληθυντικός. Το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο είναι κυρίαρχο εκεί, σε όλες τις ιστορίες, σε όλες τις διηγήσεις, σαν να έχουμε όλοι μαζί την ίδια ευθύνη για τη βαθιά άρρωστη κοινωνία. Με απόλυτο σεβασμό σε αυτή την ανάγκη πολλών που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τον πληθυντικό στα λόγια ή στα γραφτά, έχω να πω ότι δεν παραδώσαμε και δεν παραδίδουμε καμία τέτοια κοινωνία, γιατί απλά δεν συμφωνούμε με μια τέτοια κοινωνία. Το ότι ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο δεν σημαίνει ότι τον αποδεχόμαστε και πολύ περισσότερο ότι τον κληροδοτούμε στα νέα παιδιά. Αφήνουμε στην επόμενη γενιά ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά όχι τη σαπίλα και τα διέξοδα αυτού του κόσμου. Σαπίλα και αδιέξοδα που πολλές φορές το λέμε, το έχουμε πει, βασίζονται στα συστατικά αυτού του κόσμου. Όταν υπέρτατη αξία είναι το κέρδος, η ατομική ανέλυξη με κάθε μέσο, η ατομική ευημερία, η ατομικότητα γενικώς, αγνοώντας το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνουν αυτά, τότε θα συμβαίνουν αυτά. Και εμείς ως νεότεροι, κάποτε που ήμασταν, επιλέξαμε τι από όλα όσα μας παραδίδονταν θα παραλάβουμε από τους παλιότερους. Όχι τα πάντα. Δεν επιλέγεις ποτέ τα πάντα, αλλά αυτό που αξιολογήσαμε ως θετικά, μοναδικά, πρωτοποριακά, χρήσιμα, ιδεατά. Έτσι κι εμείς με τη σειρά μας διαλέγουμε να παραδώσουμε στους επόμενους θετικά, χρήσιμα και πρωτοποριακά. Και ναι, υπάρχουν τέτοια πολλά μέσα στην σαπίλα και το άγριο κυνηγητό του κέρδους, της προβολής και της επίπλαστης καταξίωσης, όπως λανσάρεται και πασάρεται από παντού. Είχαμε κι εμείς να διαλέξουμε και να αποδεχτούμε σάποιες ιδέες, αλλά αρνηθήκαμε. Η γενιά του 40 μας παρέδεσε τους δοσύλλογους, αλλά εμείς διαλέξαμε τους κομμουνιστές και σαριανείς. Η γενιά του 60 μας παρέδεσε τους ρουφιάνους θυρωρούς της Χούντας, εμείς όμως διαλέξαμε τους κρατούμενους της Γιάρου. Η γενιά του 70 μας παρέδεσε τους φιλήσυχους κυρπαντελίδες, εμείς όμως διαλέξαμε τα παιδιά, 17χρονα και εκείνα, που ήταν στο Πολυτεχνείο. Πολλά από αυτά που ήταν στο Πολυτεχνείο. Και οι επόμενες γενιές μας παρέδωσαν πολλά δίπολα. Αλλά πάντα διαλέγαμε το χρήσιμο, το πρωτοποριακό και το θετικό. Και τότε η κοινωνία ήταν μία, με πολλές αποχρώσεις. Αυτοί μας παρέδαν ποικιλία υλικού.

κακού και ποικίλα υλικά, εμείς διαλέγαμε. Και τα επιλέγαμε όλα αυτά επειδή μας βοηθούσε ένα οικογενειακό και κυρίως ένα κοινωνικό περιβάλλον που χωρούσε αλληλεγγύη και συντροφικότητα, που είχε για μόδα την ομαδικότητα και πρότυπα ηρωικές μορφές, χωρίς εισαγωγικά η λέξη. Όχι πλαστικοποιημένος influencer. Ένα περιβάλλον που σε έσπρωχνε στο συλλογικό. Δεν γλίτωνες καθόλου από όλο αυτό. Και προφανώς δεν προσπαθούμε να διαχωρίσουμε κληρονόμους και κληροδότες, αλλά η διατήρηση της απείλας που παραδίδουμε στα παιδιά μας, όπως λέμε από χτες, δεν οφείλεται σε όλους. Δίνεται μια μάχη καθημερινά από πολύ κόσμο. Το βλέπω, το αντιλαμβάνομαι, το προβάλλουμε εδώ όσο μπορούμε, για να κρατηθεί αυτός ο κόσμος μακριά και η χρήση του πληθυντικού τους αδικεί και τους ισοπεδώνει. Ας αναγνωρίσουμε τουλάχιστον τη διακριτή αυτή γραμμή και ας επιτρέψουμε όλοι σε κάποιους να απέχουν από προβληματικές κληρονομιές. Ας τους αναγνωρίσουμε ότι προσπαθούν να παραδώσουν λαμπερά παραδείγματα και όχι πρόχειρα θιασιδώματα και μέτριες καταστάσεις. Γιατί πολλές επιλογές μας οδηγούν στη σαπίλα. Είτε είναι ορατές, π.χ. εκλογές, είτε είναι αδιόρατες, π.χ. αξίες. Δεν πρόκειται να γίνω λοιπόν εγώ, φαντάζομαι κι άλλοι, συνιδιοκτήτης μιας νοσηρής κοινωνίας την ώρα που μάχομαι εναντίον της. Μη με χρεώνετε σε αυτούς που την αποδέχονται, τη διατηρούν και την κληροδοτούν. Ή ακόμα και με αυτούς που την καταδικάζουν στα λόγια και στα κείμενα, κάποτε ως άλοθη και κάποτε ως ενοχές. Η αποτυχία της κοινωνίας δεν μου ανήκει. Με αφορά, με επηρεάζει, με διαμορφώνει δυστυχώς, αλλά δεν θα την αποδεχτώ. Και ένα υστερόγραφο. 17 χρόνια δεν βρέθηκε κάποιος, κάποια, κάτι να πει και να δείξει στα δύο αυτά παιδιά ότι όλα θα μπορούσαν να γίνουν αλλιώς. Δεν υπήρξε μία στιγμή, ένα παράδειγμα που θα άνοιγε ένα διαφορετικό παράθυρο. Δεν μπορεί με τίποτα να χωρέσει στο μυαλό μου ότι το μόνο βήμα που είχαν να κάνουν αυτά τα δύο παιδιά ήταν στο κενό.

Εδώ η Θάκη του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, η στίχη, η Θέμης Καραμουρατίδης μουσική, η Νατάσα Αποφίλιου τραγουδάει. Βασίζεται σε μια αντίστοιχη ιστορία, αν θυμάμαι καλά, για ένα παιδί στην Θεσσαλονίκη που πάλι από κάποιον όροφο τα έβλεπε όλα μαύρα και προτίμησε να κάνει το βήμα στο κενό. Με τους πληθυντικούς θα βάζουμε σήμερα. Παίζουν πάρα πολλοί πληθυντικοί από χτες σε όλες τις αναρτήσεις, το βλέπω. Καταλαβαίνω, δεν τα λέω όλα αυτά για να διαχωρίσω, να φανώ υπεράνω ότι τα άπαμε, κουνήσαμε και το χέρι και όλα τα υπόλοιπα. Από πραγματική αγωνία και από βαθιά πίστη ότι όλο αυτό πληθυντικό θέλει για να λυθεί. Δεν λύνεται αλλιώς, είναι άκρος συλλογικό και κοινωνικό. Απλά βάζω την διάσταση του συλλογικού, όχι όποιο συλλογικό να είναι. Δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα ή όποια συλλογικότητα ή όποια ομαδικότητα. Θέλει πολύ συγκεκριμένη συνταγή για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό. Και επειδή βλέπω τους πληθυντικούς από χτες και μόνο εμένα το είμαι στο κεφάλι, αλλά καταλαβαίνω και το πώς το λέει ο καθένας και πώς το γράφεται, γιατί μου λέτε πολύ και εγώ πληθυντικό χρησιμοποίησα. Η αίσθηση αποτυχίας μιας γενιάς, αυτή η φράση χρησιμοποιείται, τη βάζουμε σε εισαγωγικά, αποτυχία μιας γενιάς. Μήπως είναι φράση καμουφλάζ για αποτυχημένες επιλογές δικές μας εδώ των μεγαλυτέρων, μήπως κρύβει πραγματικές αστοχίες, φρούδες, ελπίδες, επιλογές μέτριες ή ανοχές στο σάπιο και αμάστητες δικαιολογίες. Μήπως αυτή η πληθυντική είναι μια ένοχη τζούφια αυτοκριτική που ενεργοποιείται με χρονοδιακόπτη σε τραγικές καταστάσεις, όπως τώρα. Και ξαναλέω, δεν μιλάω υπεράνω και δεν νιώθω αδιάβλητος από τη σάπηλα γύρω μου, αλλά άλλο να την πολεμάω και άλλο να νιώθω κομμάτι της και να βάζουμε τους πληθυντικούς. Και τέλος, όσο παραλογισμός γονέων, σχολείου, κοινωνικού περιγύρου θα είναι για διακρίσεις από πολύ μικρή ηλικία μάλιστα, όσο το στίχημα θα είναι η πρωτιά, ο θρίαμβος των εξετάσεων και των πτυχίων, τόσο θα αυξάνονται οι ταράτσες. Όσο το κριτήριο οικογενειών και κοινωνίας θα είναι η επιτυχία και όχι η ευτυχία των παιδιών, τόσο θα αυξάνονται οι ταράτσες. Υπάρχει και άλλος δρόμος, ξέρετε, προς τους μεγάλους τώρα, αυτό όχι προς τα παιδιά, της απλής συμμετοχής, της εναλλακτικής παρουσίας, της πιθανότητας να μπορεί να γίνει και αλλιώς όλο αυτό, της καλλιέργειας του άλλου ταλέντου, της διαφορετικής οπτικής. Χωράνε όλες οι δυνατές εκφράσεις σε κάθε δράση της ζωής μας, κάθε προσωπικότητας, ακόμη και η εφηβική παλαβομάρα. Η διαφορετική ματιά, η κλίση, η διαφορετική, η αντίληψη διαφορετική, χωράει ακόμη και αποτυχία ως έναρξη μιας νέας προσπάθειας. Και αυτό μες στο πρόγραμμα είναι. Θα αποτύχει. Και τι έγινε? Νέα παιδιά στα 15 και στα 17 και πρέπει να έχουν προφήσεις στα αγγλικά, ίσως και δεύτερη γλώσσα, πτυχίο, επιτυχία στο ατομικό ή ομαδικό άθλημα και κάποιο μουσικό όργανο. Γιατί? Ποιον κάνουν ευτυχισμένο όλα αυτά μαζί, ταυτόχρονα, σε αυτή την ηλικία? Ποιος όρισε ότι ένα παιδί είναι ικανό να τα κάνει όλα αυτά στα πρώτα 17 χρόνια της ζωής του? Ποιος το έχει αποφασίσει αυτό? Ποιοι ειδικοί λένε κάντε το? Και ξεπαραδιάζονται οι γονείς για να τα προλάβουν όλα αυτά, γιατί και εκεί είναι το μαρτύριο. Χτυπάει και εκεί και αντανακλάται επίσης στους μαθητές, στα νέα παιδιά, όλος αυτός ο αγώνας. Ανήκω στη γενιά που δεν είχαμε αυτές τις πολυτέλειες, όλα αυτά που περιγράψαμε τώρα εδώ. Κάναμε τα βασικά και μετά ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι, για βλακίες, για παρατήρηση, για ανακάλυψη και για όνειρα. Μεγαλώνοντας ήρθε η συνειδητοποίηση και ο αγώνας, η κοινή προσπάθεια, το κοινό όραμα, η παρέα για όλα αυτά και με όλα αυτά. Η αλλαγή της κοινωνίας, το όραμα για μια άλλη κοινωνία. Πέστε τον παρούφα, πέστε το ψευδέστηση, όμως αυτό υπήρχε. Αυτά μας κράτησαν μακριά τις ταράτσες.

Ιστορία ενός 19χρονου, αυτό περιγράφει, παιδιού που σε πολύ πιο δύσκολες εποχές από τις δικές μας, με την έννοια ήταν καθαρός ο αντίπαλος με όπλο που σκότωνε, προσπαθούσε να βρει τον εαυτό του.

0: Νατάσα Παπαδοπούλου, η τραγουδίστρια, και εδώ Νατάσα. Ελληνοφρένεια. Αυτό που ακούμε σήμερα, επηρεασμένη προφανώς, όπως όλοι μας, νομίζω είναι ένα ιδιαίτερο θέμα και πολύ βαρύ. Δύσκολο στη διαχείριση. Κανείς δεν έχει την εύκολη συνταγή σε όλα αυτά. Και προφανώς δεν είναι μόνο ένας ο λόγος ή μία η αιτία που κάποιο παιδί και κάποιος άνθρωπος γενικώς, αλλά και κάποιο παιδί έφηβο που δεν έχει δει τίποτα από αυτήν τη ζωή και παίρνει την απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή του. Δεν είναι μία η απάντηση, προφανώς, όμως προσπαθούμε να δώσουμε εξηγήσεις με συλλογικό τρόπο, ότι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο η απάντηση να είναι συνολική, συλλογική, μέσα από συμμετοχή. Ποτέ κανένας μόνος του δεν κατάφερε πάρα πολλά, και αν τα κατάφερε κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι δεν ήταν αυτή η λύση και δεν έχει καταφέρει τελικά τόσα πολλά. Η διάδραση, η συμμετοχή, το ζήμωμα, ο τσακωμός, η σχέτιση με άλλες απόψεις, με διαφορετικές απόψεις. Γενικώς αυτό έχει και μια πάρα πολύ μεγάλη ομορφιά και θες να ζεις κάθε μέρα για να το αντιμετωπίζεις. Αυτό σε κρατάει, μεταξύ άλλων βεβαίως, όρθιο και γουστάρεις που έχεις έρθει σε αυτή τη ζωή και θες να αλλάξεις τα αρνητικά της. Όχι απουσιάζοντας εσύ, με δική σου πολύ έντονη παρουσία. Να είσαι εκεί πάντα μπροστά, στη δύσκολη την ώρα που είπε εδώ το τραγούδι. 2-11-10-80-8-80, είναι μέσα από στόλη, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε με την κανονική εκπομπή μετά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άθνισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό!
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό!
5: Πάλι μισό!
6: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο goodies app.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, άσπρο μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Δεν έχω, αλήθεια.
1: Υπάρχουν όμως άμα θες. Μην σε τσιμπήσεις, τόσα λεφτά βγάζεις.
0: Τι υπάρχουν, με 300 ευρώ υπάρχουν.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ω, καλό μαλάκα. Εγώ με ένα κατοστάρικο που το έχω πάρει το δίνω 2,50 μαυραγορήθηκα.
0: Καλό μαλάκα, σε μπράβο. Με ένα κατοστάρικο και εγώ θα ερχόμουν, θα κάνω το μάγκα, μπράβο.
1: Θα σου πω, κάντε ένα διαγωνισμό ρε μαλάκα να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσανε ο Άδωνης.
0: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήταν.
2: Εμείς χαμπάμε στα έργα.
3: Γεια σου Αποστολή.
0: Γεια σου λέ.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά εσύ?
3: Έχω ένα λεπτό για να διαφημίσω μια παράσταση.
0: Για πες λίγο, με ενδιαφέρει αυτό που λες.
3: Πριν δώσω όμως τηλέφωνα και διευθύνσεις και όλα αυτά, θέλω να πω στα σοβαρά δύο πράγματα, γιατί όσο και να μην έχεις ανάγκη με τέτοια πορεία, να μην έχετε ανάγκη από καλά λόγια, εγώ θέλω να τα πω γιατί τις τελευταίες 5-6 μέρες που μας καλούν στο τηλέφωνο, στο σύλλογο για να μάθουν πληροφορίες για την παράσταση, εισπράττουμε την καλή διάθεση και την άβρα και την εμπιστοσύνη, την οποία προφανώς έχετε χτίσει εσείς όλα αυτά τα χρόνια.
0: Α, για πες, τι λένε.
3: Δύο κοπέλες μου είπαν, εγώ προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι είναι ένας προάβλιος χώρος σαν θερινός κινηματογράφος και μου λέει, μη μας λες άλλα, βάλε μας ο κλαδόν. Ένα άλλο παλικάρι μου λέει, και στη χωματερή δίπλα θα ήσασταν, εγώ θα ερχόμουν. Ένα άλλο παιδί μου λέει, προσπαθώ όλο το χειμώνα να πάω να το δω, αλλά επειδή δουλεύω εδώ Ανατολική Αττική και είναι κέντρο, δεν προλάβει να λέει τις Τετάρτες και θα έρθω τώρα. Και πολλά τέτοια, αυτό που σου λέω ότι το έχετε χτίσει εσείς, και έτσι το εισπράττουμε εμέσως και εμείς.
0: Την
3: εμπιστοσύνη και του κόσμου την καλή διάθεση να κατέβει στην παράσταση. Λοιπόν,
0: δεν καταλαβαίνω όμως. Με αυτά και με αυτά, ποια παράσταση θες να διαφημίσεις? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
3: Αποστόλης Βαφαγιάννης and the Τσόλια Band, την Αρτέμιλα, στη Λούτσα, στη Βραβρώνα, πείτε το όπως θέλετε, όλα είναι μέσα. Και
0: τι
3: η
0: λέτε.
3: Λούτσα και η Αρτέμιλα και η Βραβρώνα.
0: Για πες, έκπληξη μου κάνει αυτό που λες. Πότε είναι?
3: 30 Μαΐου, Σαββατόβραδο, στις 9 η ώρα ξεκινάμε. Το τηλέφωνο πάρτε μολύβι για περισσότερες πληροφορίες είναι 6-9-3-2-4-40-9-50 στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος. Στη Βραβρώνα μας γνωρίζουν, τώρα θα μας μάρθουν και από άλλες περιοχές. Έρχονται και από την Παλίνη, από ό,τι ξέρω, έρχονται και από την Κίζη, έρχονται και από το Χαλάνδρι. Και νομίζω ότι θα είναι μια από τις όμορφες στιγμές και για το σύλλογο και για εσένα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Άντε, να έρθουμε ρε παιδάκι, να έρθουμε να σας δούμε και από κοντά.
3: Εσύ τα αποφάσεις τελικά, θα έρθει.
0: Φτιάχνω το πρόγραμμά μου.
3: Εντάξει, για δες το.
0: Κάπου θα το στριμώξω.
4: Αποστόλη,
0: έλα.
4: Από Χανιά, θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
0: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα, ωραία, εντάξει.
4: Ναι, μερακλείδικα, πολύ μερακλείδικα, εντάξει.
0: Οκ, okay, να το δούμε.
4: Ναι,
0: χαρά σου, κουράγιο.
5: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
6: Το τελευταίο ισχύει, πώς να είμαστε. Θα γίνουμε τώρα λίγο καλύτερα γιατί θα φτιάξουμε μια εικόνα, βοηθάει πολύ το ραδιόφωνο σε αυτά. Φανταστείτε όλο αυτό που περιγράφει.
7: Άκου που τρελάθηκα. Είμαι μια μέρα σπίτι και κάνω την πρωινή μου γυμναστική. Ο κάθε πρωί κάνω διάδρομο και είμαι σε καλή φόρμα. Θα σας λέω ως Υπουργός Υγείας να αθλείστε τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα, διότι αυτό θα σας δώσει πολύ καλύτερη ζωή, πολύ καλύτερη ψυχολογία, ευεξία, τα πάντα.
8: Ναι, πρέπει κάτι να κάνετε γι' αυτό, γιατί τώρα
7: την ώρα που έκανα τον πρωινό μου διάδρομο, ήταν στην τηλεόραση του Sky μια κυρία βουλευτής του Πασόκ που λένε Μιλένα Αποστολάκη.
8: Μάλιστα.
7: Και εκείνη την ώρα που ήταν η κουβέντα και όταν θα έρθουν οι αιτήσεις ασυλίας των βουλευτών της Νέας με τον ΟΠΕ, και με λέει η κυρία Αποστολάκη, κρύβονται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πίσω από την ασυλία. Ξέρεις πόσο ταράχτηκα.
9: Θα καταρρεύσω.
7: Παλίγο να μπουρδουκλωθώ και να χτυπήσω το διάδρομο.
8: Επικίνδυνα πράγματα.
7: Ναι, πώς δεν τραυματίστηκα.
6: Μάγιο είχε να ταραχτεί από τη Μιλένα Αποστολάκη που είπε αυτό που είπε η κυρία Αποστολάκη. Έκανε διάδρομο, έβλεπε και την τηλεόραση. Όλα αυτά δεν θέλει και πολύ. Μια αναπαραπάτημα. Έχουμε δει άπειρα βιντεάκια τα οποία φεύγει εκεί όπως είναι και επιταχύνεται και με το διάδρομο. Τον σπρώχνει απέναντι στον τοίχο, πέρα σα πέρα όπως λέμε, και δεν ξέρεις πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ευτυχώς όμως κράτησε την ισορροπία του. Είχε άγιο, φαίνεται. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Και έτσι τον έχουμε που είναι έτσι ακμαίος. Γιατί γυμνάζεται κάθε πρωί, κάνει διάδρομο και τον απολαμβάνουμε και είναι εκεί για να ρυθμίζει τα θέματα υγείας με μοναδική επιτυχία. Έχουν βαφτεί πολύ τύχη. Και δεύτερον, να λέει για την αριστερά το αγαπημένο του θέμα και τώρα το, επειδή έχουμε και φοιτητικές εκλογές σήμερα, το πήγε με αφορμή κάτι γεγονότα παλαβών στην Θεσσαλονίκη χθες και στο Δυτικής Αττικής πάλι χτες. Με αφορμή αυτά τα γεγονότα, το καλύτερό του να ξεσπαθώσει κατά συνολικά της αριστεράς.
7: Και καταλήψεις έχουν σταματήσει και οι βιβλιοθήκες έχουν χτιστεί και οι φοιτητικές αστήσεις ξαναφτιάχνονται. Φυσικά με αντιδράσεις, με ξύλο, με υποπυλακισμούς, με τη βία της αριστεράς. Η αριστερά, ο κόμμας νομίζει ότι η αριστερά είναι κάποια ειρηνική ιδεολογία. η αριστερά ως ιδεολογία είναι σύμφωτη με τη βία. Από τη Γαλλική Επανάσταση και τη Γαλλική Αριστερά στην Επανάσταση τη Γαλλική του 1789 μέχρι την Μαρξιστική Επανάσταση του Οκτωβριανή της Σοβιετικής Ρωσίας, από την Επανάσταση των Ερθνών Χμέρ, του Μάο Τσετούγκ ή οποιοδήποτε άλλο στον κόμμα κομμουνιστού, μόνο αίμα και βία φέρνει η αριστερά. Η αριστερά είναι σύμφωτη με τη βία. Δεν είναι ειρηνική ιδεολογία, είναι ριζοσπαστική και επαναστατική ιδεολογία. Τη θέλει τη βία, την καλλιεργεί. Και αυτό που βλέπετε σήμερα, οι εικόνες που δείχνετε, είναι απλώς αριστερή βία. Τι πάω παραπάνω.
6: Καλά τα λέει, έπρεπε κάποιος να τα πει. Τώρα μόνο η αριστερά έχει βία σε αυτόν τον τόπο και στους άλλους τόπους. Δεν είναι ο Νετανιάχου αριστερός? Όλοι το ξέρουν αυτό. Ο Τραμπ δεν είναι αριστερός? Μην πάμε εδώ και στους δικούς μας. Δεκαετίες πριν, εδώ στην Ελλάδα, τι γίνονταν. Πολύ σωστά τα λέει για όλα αυτά η αριστερά. Και βλέπω τώρα στις οθόνες εδώ που έχουμε ανοιχτές, έχει βγει παγωτό με γεύση Eurovision. Δεν το ξέρατε? Όχι, ούτε εμείς. Ένα παγωτατζίδικο στην Αργυρούπολη. Έχει παγωτό που τον λέει Φέρτο. Και έχει γεύση Eurovision. Τώρα, τι γεύση μπορεί να έχει Eurovision? Αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα. Μια κρέμα βλέπω άσπρη και από πάνω έχει κάτι σαν πορτοκαλί που φορούσε ο Ακύλας. Τιγρέ, πώς να το πω, ξέρω τι χρώμα ήταν. Πορτοκαλί μάλλον. Όλο αυτό λοιπόν κάποιος ευφύης έμπορας, επιχειρηματίας, το ονόμασε Φέρτο, το λέει παγωτό με γεύση Eurovision. Θα πάνε όλοι, θα αγοράζουν τώρα εκεί να φάνε το παγωτό το συγκεκριμένο. Αυτή η βλακεία σε αυτό το σύστημα είναι τόσο ωραία, τόσο διασκεδαστική, αρκεί να μην τσιμπάει στα σοβαρά ο πολλής κόσμος. Αν το δέχεται έτσι επιδερμικά, αλλά αμέσως οτιδήποτε έρθει στον κάθε έναν εντελώς ανόητο και ηλίθιο μπορεί να το υλοποιήσει. Γι' αυτό είναι σύστημα ελευθερίας, γιατί μπορείς να κάνεις ό,τι βλακεία θες και οι άλλοι να καταναλώσουν τη βλακεία που εσύ σκέφτεσαι. Γιατί μπορεί το βράδυ το συγκεκριμένο μαγαζί να έχει ουρές απ' έξω. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία που είναι μια κρέμα με μια μπογιά από πάνω, ζαχαροπλαστικής. Ελπίζω ζαχαροπλαστικής. Να μην είναι καμιά ρεπουλίνη. Έχουν βάλει εκεί κανένα τέτοιο. Με γεύση Eurovision και το ονομασία του παγωτού Φέρτο. Αλλά διακόψαμε την ιστορία και τη διήγηση για την κακή αριστερά που σκέφτεται μόνο τη βία.
7: Πάμε σε άλλο. Απλώς ο κόμμας στην Ελλάδα δεν ξέρει ιστορία, δεν ξέρει την αριστερά. Έχουν στο μυαλό του διάφορα τραλαλαλαλα να πούμε και νομίζουν ότι είναι διάφορα παραμύθια. Η αριστερά είναι συνώνυμο της βίας σε όλη την ιστορία. Και του αίματος και της τυραννίας και του φασισμού.
6: Και του φασισμού. Ψύχρεμη ανάλυση. Πατάει και στην λογική αυτή η ανάλυση. Η αριστερά φταίει για τον φασισμό. Δεν φταίει η δεξιά για τον φασισμό, δεν φταίει ο φασισμός, δεν φταίει ο καπιταλισμός για τον φασισμό. Όχι τέτοιες αναλύσεις. Διότι, όπως λέει ο ίδιος, δεν ξέρουν εδώ οι Έλληνες τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι τους έχει στο νου του. Γι' αυτό πέρα αυτές αρλούμπες πιάνουν σε πολύ κόσμο. Να, αυτοί που θα πάνε να φάνε το παγωτό, νομίζω πολλοί από αυτούς μπορούν να ψηφίζουν και άδωνοι. Αντίστοιχο επίπεδου προσφορά και το ένα πολύ χρήσιμο και το άλλο πάρα πολύ χρήσιμο. Και για να κλείσουμε αυτά, επειδή σήμερα έχουμε και φοιτητικές, άλλο ένα και τελευταίο απόσπασμα.
7: Επί Μητσοτάκη, επί αυτής της κυβερνήσεως, έχει δίκιο η Νέα Αριστερά σε αυτό. Έχει μπει αστυνομία στο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στο Απιθύτα περισσότερες φορές από όσα το 1830 που ιδρύθηκε η Ελλάδα. Και εμάς, ειδικά στο Απιθύτα, αν θυμάστε που γίνονταν μεγάλη φασαρία με μια κατάληψη που κάναμε τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, θυμάστε καθόλου το γεγονός?
8: Πολύ καλά.
7: Τώρα γίνεται καταπληκτική βιβλιοθήκη και δεν μιλάει κανένας.
8: Μέχρι να ξαναπάνε αυτοί και να την καταλάβουν.
7: Εντάξει, θα τους μπουζουριάσουμε. Τι να κάνουμε, θα τους λάβουμε.
6: Μέσα όλοι θα τους μπουζουριάσουμε. Και επί Μητσοτάκη καμαρώνει κιόλας. Έχει μπει η αστυνομία περισσότερες φορές από όσους έχει μπει από το 1830, από τον Καποδίστρια, που έχουμε κράτος, ας το πούμε, άντε κράτος, επισήμως το κράτος. Όλο αυτό είναι για να καμαρώνει κάποιος σε μια βεβαίως εποχή που κυριαρχούν αυτές οι απόψεις και με τις φοβίες του ο κόσμος νομίζει ότι αυτό μπορεί να είναι η λύση. Η αστυνομοκρατία, η καταστολή, η αυστηροποίηση μέτρων, η καχυποψία απέναντι στον δίπλα, ο μη διάλογος, να μην ακούς τι λένε, να μην τενένω τα ξύλικια που παίξανε αναρχικοί και εακίτες χτες. Αυτά προφανώς είναι καταδικαστέα και είναι και πολύ επικίνδυνα, γιατί δεν ήταν δύο-τρεις μπουνιές που ούτε αυτές δικαιολογούνται σε νοήμονες ανθρώπους και φοιτητές μάλιστα, το μέλλον του τόπου, αλλά εκεί ήταν ροπαλιές, πολύ άγριες. Ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει είναι πολύ άγριο. Απορείς πως έχουμε μόνο αυτούς τους τραυματισμούς που έχουμε. Λάος, το δεύτερο μέρος ακολουθεί τώρα.
9: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
9: Εστάθιος.
0: Στάθη.
9: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλημάρμαρο.
0: Θα πας.
9: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
0: Μάλιστα.
9: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε, ήσουν αγέννητος.
0: Ποια χρονιά.
9: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλημάρμαρο.
0: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
9: Α, ναι, ήσουν αγέννητος.
0: Ποια χρονιά.
9: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
0: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
9: Μα γι' αυτό σου είσαι μπέμπης ακόμη.
0: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
9: 87.
0: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
9: Ο παρών, ο ομιλών.
0: Α, 87 ομιλών. Είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
9: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
0: Ναι, ξέρω τη σειρά.
9: 34,
0: ναι.
9: 33, 22,
0: 30.

0: Α, τίποτα, τραγούδι.
1: 8 και 8 με 16. Να φας τον γερομπότικα που πήγε να πετάξει, καλημερίζω.
0: Να.
1: Γεια σας.
0: Έλα, γεια.
1: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
0: Εντάξει.
1: Σου πρόσεξε το.
0: Okay.
1: Στρίψιμο, καλημέρα.
2: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα, φιλέ.
2: Έλα, θα ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά, κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως σου μαλακώνει. Έτσι.
0: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
2: Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, α πούμε, έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά γιατί άγελα, α πούμε, καμιά μέρα.
0: Όχι, δηλαδή, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ, μπράβο.
2: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει, άγελα, μη την βγάζει κι αλλιώ.
0: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε, να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
2: Αυτό κάνουμε.
0: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, κάνει κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Χαιρετίζω για το γιο μου.
0: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
2: Ναι, αυτό.
0: Το παιδί που μεγαλώνει.
2: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
3: Να ακριβολογούμε. Αυτό είναι το σωστό. Θα πάμε τώρα λίγο στις υποκλοπές. Θα ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι έλεγε στη Βουλή. Είναι μια τριπλέτα ηχητικών. Μετά την κατάθεση, την συνέντευξη του Δημητριάδη, ένα απόσπασμα του Ανιψιού που έδωσε στη Real News προχθές την Κυριακή. Και μετά την ερώτηση που έκανε ο Αβραμίδης και την απάντηση του Μαρινάκη στο Press Room.
4: Εγώ κοίταξα τον ελληνικό λαό στα μάτια και τον διαβεβαίωσα ότι δεν γνώριζα απολύτως τίποτα για την παρακολούθηση όχι του Νίκου Ανδρουλάκη, κανενός πολιτικού προσώπου και κανενός δημοσιογράφου.
5: Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου.
6: Ο δικηγόρος ο κ. Κεσές δημοσιοποίησε νωρίτερα μια ιδιαίτερα σημαντική αποκάλυψη. Την κατάθεση του Γρηγόρη Δημητριάδη τον Ιούνιο του 2024 στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σε αυτήν ο κ. Δημητριάδης υποστήριξε πως παρότι παραλάμβανε ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ, θα προωθούσε απευθείας τον Πρωθυπουργό, χωρίς να ενημερώνεται ο ίδιος για το περιεχόμενό τους. Η κατάθεση αυτή ουσιαστικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο μοναδικός γνώστης των επισυνδέσεων σε κυβερνητικό επίπεδο ήταν ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν γνώριζε για τις παρακολουθήσεις. Άρα προκύπτει ένα σαφές πολιτικό και λογικό ερώτημα. Ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια, ο κ. Δημητριάδης ή ο κ. Μητσοτάκης?
7: Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στη δικαιοσύνη, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει τη δικαιοσύνη. Και η μόνη αλήθεια είναι η αλήθεια της δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα εσείς επισημαίνετε μια δίθεν αντίφαση για το παιχνίδι των εντυπώσεων. Άρα όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είτε πολιτικά κόμματα είτε δημοσιογράφους που παίζουν το παιχνίδι κάποιων πολιτικών κομμάτων, η συγκεκριμένη υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει τρεις διατάξεις. Ας μάθουν επιτέλους κάποιοι να σέβονται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και ας προχωρήσουν παρακάτω, γιατί νομίζω ότι αυτή η αιμονή και επιμονή σε ένα θέμα που η ανώτατη δικαστική λειτουργία έχουν δώσει όλες τις απαντήσεις έχει κουράσει.
6: Μας συγχωρείτε για την επιμονή μας.
7: Όχι, δεν έχω κάτι να πω παραπάνω για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ.
6: Μας συγχωρείτε επειδή
7: δεν έχω κάτι παραπάνω να πω για αυτό.
6: Η δικαστική διαμάχη δεν αφορούσε αυτό και αυτό προέκυψε τελευταία. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε. Ποιος λέει ψέματα, ο κύριος Μητσοτάκης που λέει ότι δεν γνώριζε?
7: Κανένας δεν λέει ψέματα.
6: Δημητριάδης που έχει αποφασίσει, λέει ότι το γνώριζε.
7: Έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ας το πάρετε κι εσείς απόφαση να ασχοληθούμε με κανένα άλλο θέμα.
3: Γιατί αυτό το θέμα μας τριμώχνει, δεν μας αρέσει καθόλου να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Δεν είναι θέμα τώρα εδώ που τα λέμε, επειδή ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού λέει ότι ναι, εγώ τα παραλάμβανα όλα αυτά, και ο Πρωθυπουργός που ήταν στο δίπλα γραφείο ακριβώς, ένα τύπο, μέσω τυχεία, λέει εγώ δεν ήξερα τίποτα. Φτάνανε μέχρι τον Ανιψιό και διευθυντή του γραφείου του και δεν προχωρούσανε παραπέρα. Μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επειδή μας είχε πει τώρα Μπακογιάννη ότι ξέρει και τα μπετά που πέφτουν στην τάδε γέφυρα των Χανίων. Έχει μια μανία ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ασχολείται με όλα αυτά για ένα τόσο κομβικό θέμα. Και όπως είπε και ο κύριος Δημητριάδης στη συνέντευξη στη Ρίαλ, ότι ήταν για προστάτευε, προάσπιζε την πατρίδα και γι' αυτό υπηρετούσε. Γι' αυτό παρακολουθούσε τον αρχηγό του στρατού. Τι ήταν ο αρχηγός του στρατού και πρέπει να τον παρακολουθήσει μια υπηρεσία για να προστατεύσουμε την πατρίδα? Τούρκος, Έλληνας από ό,τι ξέρω, Φλόρος και καρά Έλληνας. Πολύ Έλληνας. Δεν στέκουν όλα αυτά μαζί, θέλω να πω, αν τα βάλουμε δίπλα. Θα πάμε στον Τσακαλώτο, Ευκλήδης Τσακαλώτος, στο πλαίσιο της αυτοκριτικής που κάνει. Τον ρώτησαν για κάτι κακό, αν υπήρχε, σιγά τώρα, στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
8: άλλο τρόπο.
9: Το δικό σας λάθος ποιο ήταν?
8: Λάθη κάναμε πάρα πολλά.
9: Το κομικό, το πιο σημαντικό.
8: Έχω πει ότι αναγκαστήκαμε ακόμα και με στόχους, για τους δημοσιονομικούς στόχους, χαμηλότερους από ό,τι είχε δεσμευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση. Παρόλα αυτά δεν είχε ολοκληρώσει τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή και άρα έπρεπε να αυξήσουμε κάποιους φόρους. Και σε αυτούς τους φόρους δεν επιλέξαμε πάντα τους καλύτερους που θα μπορούσαμε να είχαμε επιλέξει. Μπορώ να σας δώσω παραδείγματα. Αλλά δεν δέχομαι τη συζήτηση ότι ανεβάσαμε τους φόρους επειδή έτσι θέλαμε. Ανεβάσαμε τους φόρους γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε ολοκληρώσει τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή.
3: Όλα τα απέδω. Και ότι δεν θέλαμε να βάλουμε φόρους, αλλά τους βάλαμε. Και δεύτερον, ότι δεν ήταν σωστή αυτή η φόρη που βάλαμε, δεν το μελετήσαμε πολύ. Γιούχου. Και επίσης δεν φταίνε αυτή, φταίει η προηγούμενη κυβέρνηση. Μα η προηγούμενη κυβέρνηση έφυγε για αυτό το λόγο. Όταν ήρθε αυτή η κυβέρνηση, δεν μας είπε, ενώ του Τσίπρα το 2015, ότι οι προηγούμενοι έχουν αφήσει ένα χάλι στους φόρους και εγώ θα τους ανεβάσω ή θα κόψω. Γιατί κόπηκαν και διάφορα επιδόματα, όπως όλοι ξέρουμε, και τα παρακολουθούμε συνεχώς. Όλα μαζί. Μια τρικυμία στο αριστερό κρανίο του Ευκλήδη Τσακαλώτου υπάρχει, όπως και στα υπόλοιπα στελέχη. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα πάμε στον λαό, το τρίτο μέρος, διαφημίσεις, μαγκαζίνα, εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
0: Όπα, ναι, παρακαλώ.
10: Σε μουά, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ, κρυωμένη είσαι?
10: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
0: Τι κάνεις?
10: Καπνίζω.
0: Τι καπνίζεις?
10: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
0: Κανονικό ή άσφερο?
10: Εσένα τι σε νοιάζει?
0: Τίποτα, επειδή είσαι παιδί, γι' αυτό.
10: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
0: Αυτά πώς προκύψανε τώρα?
10: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Για δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Δεν καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
0: Συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Συγγνώμη, sorry.
10: Και ποιος συμπέρι δηλαδή, ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
0: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε και ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
10: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
11: Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έλα, φίλε.
11: Λατρεύω τους Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπους δεν τους πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρεις, με τον τραγουδιστή τους που σκοτώνει η ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Εύχομαι τα παιδιά από το Ανατολικό Λονδίνο, καταλαβαίνεις για ποιους μιλάω, τα οποία μεγαλώσανε μέσα από την εργατική τάξη και κάποτε μετά στις συναυλίες τους πηγαίναν οι εργάτες, θα πούνε τίποτα για την Παλαιστίνη. Γιατί οι Iron Maiden έχουν εμφανιστεί με μαντήλες. Εύχομαι οι Iron Maiden που είναι κάτι σαφές, πιο πολιτικοποιημένο και κοινωνικοποιημένο ως Μετάλλικα, να πούνε κάτι και εύχομαι και το κοινό να είναι λίγο καλύτερο. Τιμή στο Roger Waters, τιμή στο Bruce Springsteen, τιμή στους Rage Against the Machine και στους όλους αυτούς, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και η πολιτική.
12: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα?
0: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να έχει στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
12: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίναν οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τ' άλλα. Και αυτά πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε τη πουτάνα, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στην Δραχμή.
0: Δημοψήφισμα, να κάνουμε δημοψήφισμα.
12: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, ας το ξέχασε το.
0: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
12: Έλα μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα. Η Ζωήτσα, αγάπη μου, ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει τι, σε λέει τι, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάς. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
0: Δεν έχει ανάγκη ζωή.
13: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
12: Τσίπρα, δαγκωτό. Από τη μια τα καδάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες, κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδόρ.
0: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
12: Αν δείχνει η Τουρκιά, τι νερόβραστο το πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
0: Άσε με παιδί μου, νερόβραστο το λέμε.
12: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδόρ.
0: Άσε τώρα τους κομπλεξικούς εκεί, τις ζηλιάρδες.
12: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα στις 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουν
14: βάζουν οι Τούρκοι μένανε. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
0: εκεί
14: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέγω εγώ δικό μου είναι αυτό.
0: Α,
14: ότι η πύργη της Βαβέλ είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με το καλά και αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής. Να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμασπας.
0: Α, έχω και αποψούλα. Α, και άποψη.
14: Θα τα δεχτεί όλα, θα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ.
0: Να.
14: Πώς θα κάνει.
0: Και έχει χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
14: Οσμάσε το λος εκεί.
0: Αποστόλησε εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
15: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
16: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
17: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
16: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
18: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
19: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
20: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
22: Α! Το ξεχάσαμε.
23: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
22: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
23: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
22: Και τέρμα η σπατάλη.
24: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
23: V-Timer και ξένιαση.
17: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Συγκλονισμένο το Πανελλήνιο από τη βουτιά θανάτου των δύο κοριτσιών. Βουβός πόνος στα σχολεία της Ηλιούπολης μετά το θάνατο του 17χρονου παιδιού. Με λουλούδια στα χέρια οι συμμαθητές τους δεν μπορούν να πιστέψουν πως έγινε το κακό. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η φίλη της που πήδηξε από την ταράτσα. Την ίδια ώρα τρόμο προκαλούν τα στοιχεία για τις αυτοκτονίες που είναι η βασική αιτία θανάτου των νέων. Σαρώνουν οι ψυχικές διαταραχές και τα αυτοάνοσα. Αποτρέψαμε 768 παιδιά από αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Κώστας Γιαννόπουλος από το χαμόγελο του παιδιού. Τουρκική παρενόχληση στο πλοίο Ocean Link που πραγματοποιεί εργασίες πόντισης οπτικών ινών κοντά στην Αστυπάλαια. Η τουρκική πλευρά προειδοποίησε το πλοίο ότι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της ελληνικής φρεγάτας Αδρίας. Αρνούνται οι Ουκρανοί ότι το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι δικό τους, παρά την αντίθετη γνώμη της Αθήνας. Τι αναφέρει η κατασκευάστρια εταιρεία, τι απαντάει η ελληνική πλευρά. Οι τιμές ρεύματος θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο βάζουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας στο συνέδριο των Financial Times, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως υπάρχει σαφής ενεργειακή στρατηγική. Την ίδια ώρα καμπανάκι από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμό ρεκόρ, επισημαίνει εμφατικά. Συνάντηση κορυφής στο Πεκίνο, Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ. Εμπόριο, πόλεμος και οικονομία στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Τι επιδιώκει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας, στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 10 οι τραυματίες με κατάγματα και κακώσεις, νοσηλεύεται 20χρονος φοιτητής, ελεύθεροι οι συλληφθέντες. Η Αθήνα αξίζει ένα full-time δήμαρχο, η καρδιά μου είναι στην πρωτεύουσα, ανέφερε ο Κώστας Μπακογιάννης μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Μεγάλη απάτη σε κέντρο δημιουργικής απασχόλησης στην Κομωτινή. Μέσα σε 3 χρόνια μέλη εγκληματικής οργάνωσης αποκόμισαν 450.000 ευρώ. Δήλωναν πάνω από 170 μαθητές, είχαν ελάχιστους, αλλά εξαργύρωναν τα vouchers. Συνεχίζεται το θρίλερ με τα κρούσματα του Χανταϊού. Είναι πιθανό να δούμε περισσότερα τις επόμενες εβδομάδες, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε νοσοκομεία 22 Γάλλοι που ήταν στην ίδια πτήση με την Ολλανδή που έχασε τη ζωή της. Στο Μιλάνο βρίσκεται Βρετανός τουρίστας που τέθηκε σε καραντίνα. Ρολά στο δημόσιο τομέα λόγω της απεργίας της ΑΔΔ. Στους δρόμους οι εργαζόμενοι διεκδικούν την άρση των μισθολογικών ανισοτήτων, την καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και διετία διατήρηση της μονιμότητας. Σάρωσε ο Ακύλας και το φέρτο στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Η θεαματική πρόκριση για τον τελικό και οι προσδοκίες αποθεώθηκε από τους Eurofans. Η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια έχει εξελιχθεί στην πιο καθηλωτική μονομαχία για τα play-off της EuroLeague, Jumble στις 10. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τα play-off της Super League στο ποδόσφαιρο, Σέντρα στις 7.30. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, καθώς παρά την ηλιοφάνεια έρχονται ψυχρότερα ρεύματα που θα φέρουν βροχές και καταιγίδες. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι η τραγωδία που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με τη βουτιά θανάτου των δύο κοριτσιών, βουβός πόνος στα σχολεία εκεί στην Ηλιούπολη μετά το θάνατο της 17χρονης κοπέλας. Το άλλο κορίτσι δίνει τη δική του μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Ο Σπύρος Δαρσινός θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι Έρη, καλό μεσημέρι στους φίλους αγροτές των παραπολιτικών. Μιλάμε για πραγματικά μια ανίποτη τραγωδία η οποία έλαβε χώρα χτες το μεσημέρι. Με την πτώση των δύο κοριτσιών από την ταράτσα της πενταόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, όσον αφορά την κατάσταση της υγείας της μίας εκ των δύο 17χρονων, να πούμε πως το κορίτσι αυτό, αφού αναζωογονήθηκε από τους γιατρούς του Ασκληπιείου και διασωληνώθηκε μετά από ένα μεγάλο ιατρικό συμβούλιο, κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί από το Ασκληπιείο στο ΚΑΤ χθες το απόγευμα, και έτσι και έγινε, όπου εκεί πήραν τη σκυτάλη τουλάχιστον γιατροί 20 διαφορετικών ειδικοτήτων προκειμένου
1: να σώσουν το παιδί.
2: Να σώσουν το παιδί. πραγματοποιήθηκε και μάλιστα χειρουργική επέμβαση αργά χτες το απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από το νοσοκομείο και από πηγές του ιατρικού ρεπορτάζ. Το κορίτσι παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Έχει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, πολύ σοβαρά τα τραύματά της, κρανοκεφαλικές κακώσεις, εγκεφαλικό οίδημα, όπως επίσης και αιμοθώρακα, αλλά και κατάγματα σε πολλά σημεία του κορμιού της. Σημειώνεται πως αυτή τη στιγμή γίνονται ακόμα έρευνες από την πλευρά της αστυνομίας του ΑΤΑ Φιλιππόλεως, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τα αίτια που οδήγησαν τα δύο κορίτσια σε αυτή την ενέργεια. Κυρίως όμως αυτό που είναι κύριο μέλημα των αστυνομικών έχει να κάνει με, με τον αποκλεισμό κάποιας άλλης ενέργειας, ενδεχομένως εγκληματικής, καθότι σε περιπτώσεις όπου αφήνονται υπόνοιες για αυτοχειρία, η ελληνική αστυνομία αφήνει την διακριτική ευκαιρία των γονέων να να ασχοληθούν την υπόθεση όπως εκείνοι κρίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα, υπάρχουν βεβαίως και σημειώματα που έχουν μείνει πίσω, εξετάζεται αν είναι αυθεντικά, εννοείται εξετάζονται και βεβαίως και τα κινητά των κοριτσιών και ενδεχομένως κάποια μηνύματα που μπορούν να έχουν ανταλλάξει το προηγούμενο διάστημα ή ενδεχομένως να είχαν λάβει κάποιες άλλες απειλές. Αυτό βέβαια συγκεντρώνει σαν πολύ λίγες πιθανότητες να έχει συμβεί, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Είναι συγκλονισμένο το Πανελλήνιο και φυσικά η γειτονιά εκεί των μικρών κοριτσιών. Είναι συγκλονισμένο το Πανελλήνιο και

0: δύο μαζί. Ναι. Μπορεί και αυτό ο θάνατος του πατέρα της μίας να επηρέασε κάποια και να... Ναι.
1: Την ίδια ώρα τα στοιχεία συγκλονίζουν, σαρώνουν οι ψυχικές διαταραχές, σαρώνουν τα αυτοάνοσα. Είναι πολύ προβληματικά όλα αυτά που συμβαίνουν. Επισημαίνει ο Κώστας Γιαννόπουλος που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Να τον ακούσουμε.
2: Αυξητική τάση και ποιοτικά έντονα αυξητική τάση. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για το 40,6% των συμβουλευτικής που κάνουμε. Είναι θέματα ψυχικής υγείας. Ένα στα τέσσερα παιδιά που αφορούν ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοκαταδρομητικής συμπεριφοράς. Υποστηρίξαμε 2.648 παιδιά έφηβους και ενήλικες για ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικότητας. Και από το 2021 στο 2025 παρατηρήθηκε αύξηση 31,6% των σύγχρονων των περιστατικών στο χαμόγελο. Και το γεγονός ότι 385 υποθέσεις με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος, 67 υποθέσεις με τις αρμόδιες αρχές, έχουμε σοβαρό πρόβλημα πλέον. Και έχει κάποια νούμερα, κάποιοι αριθμοί, οι οποίοι υποδηλώνουν το πρόβλημα που είναι δειγματοληψία, όπως το είπατε, του πραγματικού προβλήματος. Όταν αποτρέψαμε 768 παιδιά από αυτοκτονικό ιδεασμό ή από απόπειρα αυτοκτονίας.
1: Είναι μεγάλη πίεση που δέχονται τα παιδιά. Αυτό υπογράμμισε η Χριστίνα Μπογιατζή, παιδοψυχολόγος που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
3: Η συζήτηση δεν είναι μόνο για τις πανελλήνιες. Είναι για κάτι τόσο συγκλονιστικό όσο είναι η βαθιά ύπαρξη του ανθρώπου από το μηδέν. Θεωρώ ότι η Ελλάδα θα θρηνήσει πάρα πολύ αυτά τα δύο παιδιά. Και μάλιστα εκεί που έπεσαν τα παιδιά είναι κενό, είναι στο πλάι και είναι τσιμέντο, δηλαδή ούτε δέντρα ούτε τίποτα. Είναι σαν να είπαν θέλουμε οπωσδήποτε να πέσουμε. Εδώ μιλάμε για κατάθλιψη προφανώς. Η καθίζηση που είχε ο ψυχισμός σε τέτοιο βαθμό που να πέσει και από 6 ορόφους είναι τρομερή, είναι παντού, είναι οριζόντια. Θα είχε φανεί παντού, θα είχε φανεί στη διατροφή του παιδιού, στον τρόπο που μιλάει, τα ερεθίσματα που αναζητά, θα είχε φανεί στο scrolling, στο κινητό του τι αναζητούσε, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω τώρα σε ένα παιδί 17 χρονών μη με έχεις κινητό, αλλά μπορώ να έχω τρόπο να βλέπω τι βλέπει. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς οι γονείς. Τι βλέπει, πού βρίσκεται.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τουρκική πρόκληση στο πλοίο Ocean Link που πραγματοποιεί εργασίες πόντισης οπτικών ινών κοντά στην Αστυπάλα, είχαμε νωρίτερα. Η Κατερίνα Τσαμούρη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι και στις ένα και στους ακροατές μας. Πράγματι είχαμε νέα τουρκική πρόκληση και μάλιστα στην καρδιά του Αιγαίου. Τουρκική πυραβλάκα τους παρενόχλησε μέσω ασυρμάτου πλοίο που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικής ίνας 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλειας. Φυσικά ήταν άμεση και αποτελεσματική αντίδραση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Παρενέβη η φρεγάτα Αδρίας, η οποία απομάκρυνε τελικά το τουρκικό σκάφος και έτσι συνεχίζεται κανονικά στην Αστυπάλεια η εργασία, οι εργασίες του πλοίου. Σε εικόνες μάλιστα που έχω εξασφαλίσει βλέπουμε και τα στίγματα από την πορεία της αρμάδας 6 τουρκικών αλλιευτικών σκαφών που έπλαιαν με ταχύτητα Αλίας βόρεια της Σύρου σε απόσταση αναπνοής από το νησί εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, ενώ αργότερα καταγράφηκαν να κινούνται και προς την Τίνο. Γενικώς έχουμε αρκετές έτσι, παρενοχλήσεις. Υπήρξαν και 9 παραβιάσεις του FIR Αθηνών από 9 τουρκικά αεροσκάφη. Ανεβαίνει ξαφνικά το θερμόμετρο και μολονότι το συγκεκριμένο περιστατικό με την πυραβλάκα το έλαβε τέλος. Καταλαβαίνεις ότι και τα επόμενα δύο που σου ανέφερα δείχνουν ότι έχουν αλλαγή στρατηγικής εκ μέρους της Τουρκίας.
1: Τώρα, Κατερίνα, αρνούνται οι Ουκρανοί ότι το ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι δικό τους. Τώρα η Αθήνα βέβαια έχει διαφορετική γνώμη πάνω σε αυτό.
4: Κοίταξε, το ντρόουν είναι ουκρανικό, είναι ξεκάθαρο. Οι Ουκρανοί, επειδή έχουμε και αυτή την συμμαχία, επειδή ως αμυνόμενη χώρα τους στηρίζουμε, προσπαθούν έτσι λίγο να θολώσουν τα νερά. Λένε ότι και το εγχειρίδιο λειτουργίας που βρέθηκε μέσα στο ντρόουν ήταν γραμμένο και σε ουκρανικά και σε ρωσικά. Αυτό βέβαια δεν λέει κάτι, διότι μοιάζουν οι δύο γλώσσες. Οι Ουκρανοί γνωστόν χρησιμοποιούν τα ρωσικά, επομένως δεν αλλάζει το τοπίο. Ουσιαστικά η κατασκευαστρία εταιρεία των drones Magura είπε ότι δεν είναι του δικού μας τύπου το drone. Είναι όντως τύπου Mamai που είναι και εξειδικευμένο για αποστολές καμικάζι. Σε κάθε περίπτωση είναι ουκρανικό. Αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό και η Αθήνα ετοιμάζει διαβήματα και προς την Ουκρανία και

0: κύκλος στη χώρα προέλευσης όταν αυτή εξακριβωθεί, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα των ενόπλων δυνάμεων και ξέρουμε από πού έφυγε. Και λέω διαβήματα και όχι διάβημα, διότι θα αφορούν όλη την ιεραρχία.
1: Μάλιστα.
0: Θα είναι πολύ επίπεδα. Και αυτό γιατί δεν πρέπει να δοθεί η εικόνα ότι η χώρα μας είναι ξέφραγο αμπέλι. Είναι ξεκάθαρο αυτό και μάλιστα πριν από λίγο άκουγα και το κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είπε στο ραδιόφωνο του Στάχη ότι η στάση μας υπέρ του αμυνόμενου, της Ουκρανίας δηλαδή, που είναι και η ευρωπαϊκή θέση, είναι σταθερή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε εκπτώσεις στα ελάχιστα και τα αυτονόητα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Οι τιμές ρεύματος θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο βάζουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στους Financial Times. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου είναι μαζί μας να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Ιέρη. Ο Πρωθυπουργός έκανε μια συζήτηση απόλυτη ύλη με τους Financial Times, όπου είπε πολλά και διάφορα, μεταξύ των οποίων είπε και αυτό. Αναφέρθηκε στον πάρα πολύ σημαντικό ρόλο των ΑΠΕ στη μείωση των τιμών ενέργειας και στο πώς η Ελλάδα έχει γίνει εξαγωγέας καθαρής ενέργειας πλέον, αντί από εισαγωγές που ήταν μέχρι πρότινος, καλύπτοντας έτσι μεγάλο μέρος των αναγκών της από εγχώρια και φθηνή ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο. Έκανε επίσης ειδική αναφορά και στο κάθε το διάδρομο, για τον οποίο είπε ότι αναδεικνύει το ρόλο της χώρας ως αναδυόμενο ενεργειακό κόμπο της Ανατολικής Ευρώπης και, όπως είπε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα επενδύει σημαντικά για να καταστεί πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG μέσω ακριβώς του κάθε του διαδρόμου. Από εκεί και πέρα ρωτήθηκε φυσικά ο κ. Μητσοτάκης και για την κρίση, για την οποία είπε ότι δεν έχει κρυστάλλινη σφαίρα για να προβλέψει τι θα συμβεί, αλλά προειδοποίησε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη και για ένα δυσμενές σενάριο με παράταση της σύγκρουσης. Και πάνω σε αυτό αναφέρθηκε και στην συζήτηση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων πανευρωπαϊκής εμβέλειας για την αντιμετώπιση της κρίσης. Τονίζεται ότι αυτή η συζήτηση είναι σε εξέλιξη. Σαφώς δεν πρέπει να οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό και να κρυθούν τα δημοσιονομικά περιθώρια κάθε χώρας. Αλλά άφησε σαφώς να νοηθεί ότι πιθανώς να απαιτηθεί από την Ευρώπη να ενισχύσει την αφαλοσύχη της με μέτρα πιο ισχυρά από αυτά τα οποία εφαρμόζει αυτή τη στιγμή. Την ίδια στιγμή ο κ. Μητσοτάκης επέκρινε και τον κατακαιρματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού, της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, βλέποντας ότι δεν είναι ακόμα ενιαία και ότι απαιτούνται μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Και να πούμε, Έρη, ότι στο ίδιο θέμα προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και ο Υπουργός Ενέργειας του κ. Παπασταύρου, ο οποίος βρίσκεται στη Λευκοσία για να συμμετέχει στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ως αντικείμενο μεταξύ άλλων και ακριβώς αυτά τα μέτρα για την επιτάχυνση της πράσινης ενέργειας, το Accelerate EU, καθώς και την Task Force, η οποία έχει συσταθεί για τις τιμές ενέργειας. Και τόνισε και αυτός, έστειλε και αυτός, θα λέγαμε, το ίδιο μήνυμα, ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαπροβλημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορέσουμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τις πολλές τρακοκυριά, και η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει πιο αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση για να προστατεύσει αποτελεσματικά και τις πολίτες της και την ενεργειακή της ασφάλεια.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, για το ρεπορτάζ, και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας από την Λευκοσία.
3: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
1: Αλλάζουμε θέμα, πάμε τώρα στην συνάντηση κορυφής που θα έχουμε στο Πεκίνο ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο και το Xi Jinping. Εμπόριο, πόλεμος, οικονομία, όλα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο με όλες τις λεπτομέρειες.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Η ατζέντα, όπως είπες και εσύ, είναι πλούσια. Τραμπ και Xi Jinping. Ο πλανήτης λοιπόν βρίσκεται εν ώψη της συνάντησης των δύο ισχυρών ανδρών στις 14 και 15 Μαΐου, και τα διεθνή διεθνή μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στο Πεκίνο. Και αυτό συμβαίνει 10 χρόνια μετά. Ο Τραμπ λοιπόν επιστρέφει σε μια ισχυρότερη και μια πιο διεκδικητική Κίνα. Όταν ο ηγέτης της Κίνας υποδεχθεί στο Πεκίνο τον Αμερικανό ομολογό του, ο Τραμπ θα θυμηθεί την προηγούμενη επίσκεψή του το 2017. Τότε λοιπόν είχε τύχει εξαιρετικά θερμής υποδοχής με αποκορύφωμα δείπνο μέσα στην απαγορευμένη πόλη. Μια τιμή που κανένας προηγούμενος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε λάβει. Η υποδοχή τώρα αυτής της εβδομάδας αναμένεται εξίσου λαμπρή, περιλαμβάνοντας ακόμη και στάση στο Ζονγκανχάι, το αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα όπου ζει και εργάζεται η ανώτατη κινέζικη ηγεσία. Και η ατζέντα όμως θα είναι εξίσου δύσκολη και απαιτητική, καθώς το Ιράν προστίθεται πλέον στις πηγές έντασης δίπλα στο εμπόριο, την τεχνολογία και την Ταϊβάν. Ωστόσο, πολλά έχουν αλλάξει καθώς ο Τραμπ επιστρέφει σε μια Κίνα ισχυρότερη και πολύ πιο αποφασιστική στην προβολή της ισχύος της. Ο ΣΥ σε μια τρίτη θητεία προωθεί φιλόδοξα σχέδια για τις λεγόμενες νέες παραγωγικές δυνάμεις. Η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα θεωρείται μια από τις σημαντικότερες διπλωματικές συναντήσεις των τελευταίων ετών, καθώς οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη επιχειρούν να επανακαθορίσουν όχι μόνο τις εμπορικές τους σχέσεις, αλλά και το συνολικό πλαίσιο του ανταγωνισμού τους. Ο Τραμπ και ο Σι Τζιπίνγκ θα συναντηθούν λοιπόν σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, με τις σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνου να δοκιμάζονται από ζητήματα όπως το εμπόριο, οι τεχνολογίες εχμής, οι σπάνιες γης, η Ταϊβάν και κυρίως ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν, ο οποίος πλέον επισκιάζει το σύνολο της ατζέντας. Η Κίνα λοιπόν βγαίνει λοιπόν σήμερα πολύ πιο ισχυρή τεχνολογικά και οικονομικά σε σχέση με την περίοδο της πρώτης εμπορικής αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ, έχοντας λοιπόν επενδύσει στην αυτάρκεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, στις νέες τεχνολογίες, στο AI, στην πράσινη ενέργεια και στη ρομποτική. Ο Τραμπ λοιπόν είχε καθυστερήσει την επίσκεψή του στην Κίνα, εκτιμώντας ότι η κρίση με την Τεχεράνη θα επιλειόταν μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ωστόσο, η σύγκρουση έχει πλέον εισέλθει στον τρίτο μήνα, χωρίς να διαφαίνεται οριστική συνθήκη ειρήνευσης. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η έφραυστη κεχηρία με το Ιράν βρίσκεται πλέον σε μαζική μηχανική υποστήριξη. Η συνάντηση τώρα του Τραμπ και του Σι Τζιπίνγκ πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στο Πεκίνο, γεγονός που υπογραμμίζει τις στενές σχέσεις που έχει το Ιράν με την Κίνα. Οι δύο λοιπόν πλευρές αναμένεται να παρουσιάσουν τις συνθήκες τους στους τομείς της αεροναυπηγικής, της γεωργίας και της ενέργειας, ενώ θα συζητηθεί και η δημιουργία αμερικανοκινέζικων συμβουλίων εμπορίου και επενδύσεων. Το Πεκίνο λοιπόν επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση κινέζικων εταιριών, κυρίως στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στην αμερικανική αγορά, καθώς και στην αφαίρεση κινέζικων επιχειρήσεων από αμερικανικές μαύρες λίστες. Για τον Σι Τζιπίνγκ, η διατήρηση των σταθερών σχέσεων με τις ΗΠΑ θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχιση της κινέζικης ανόδου, Έρικες και κύριοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πολύ κρίσιμη συνάντηση αύριο λοιπόν εκεί στο Πεκίνο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας, στη σκιά φυσικά των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είχαμε τραυματίες, μάλιστα κάποιοι από αυτούς ήταν σοβαρά τραυματισμένοι. Θα πάμε στη Βιργινία Δημαρέση, στον Status FM 107,7, να συνδεθούμε εκεί με την Θεσσαλονίκη και η Βιργινία να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Όσον αφορά στο ρεπορτάζ, πρέπει να πούμε ότι επί της ουσίας δεν έχουμε καμία τρομερή εξέλιξη. Ναι. Χθες είχαμε μια αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση για τα επεισόδια στο Απιθύτα. Αφέθηκαν ελεύθεροι οι 39 προσαχθέντες γιατί δεν προέκυψε κάτι σημαντικό εις βάρος τους. Είχαμε χθες 7 τραυματίες οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ο ένας παραμένει νοσηλευόμενος με κάποια θέματα, όχι ευτυχώς πολύ σοβαρά από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Πάντως, Βιργινία, είναι τραγικό, έτσι, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, γιατί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι τραγικό να βλέπουμε αυτές τις εικόνες, έτσι, με αναγκέφαλος να μπαίνουν μέσα σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα που κάποιος κόπιασε για να μπει και κάποιος κόπιασε ακόμη περισσότερο για να το τελειώσει. Να μπαίνουν μέσα να πλακώνουν στο ξύλο τους φοιτητές, αυτοί να τρέχουν στους διαδρόμους για να ξεφύγουν και εμείς για χρόνια να κάνουμε αυτή την κουβέντα για την πανεπιστημιακή αστυνομία.
5: Ακριβώς είναι το ουσιαστικό, έρημο. Αυτό ακριβώς όπως το θέτεις είναι το ουσιαστικό. Ας αφήσουμε το αστυνομικό δελτίο παράμερα, γιατί αυτά είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι. Το ουσιαστικό είναι αυτό που λες. Πέρυσι τέτοια εποχή, επειδή εδώ στη Θεσσαλονίκη τα ξέρουμε, είχαμε πάλι επεισόδια.
1: Σωστά.
5: Πάλι επεισόδια. Απρίλιο 25. Ένταση. Πετροπόλεμο χημικά στην πλατεία Χημείου στο κάμπους του ΑΠΘΙΤΑ. Πρόπερση πάλι τα ίδια. Δεν είναι μόνο θέμα φοιτητικών εκλογών. Είναι θέμα ότι υπάρχουν μειοψηφίες οι οποίες δρούν ανεξέλεγκτα. Το ΑΠΘΙΤΑ πρέπει να σου πω ότι είναι ένα κάμπους για όσους το ξέρουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, κυριολεκτικά με δεκάδες εισόδους. Έχουμε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο μέσα, το ΑΧΕΠΑ, στο οποίο μπαίνουν χιλιάδες κόσμου κάθε μέρα, mm-hmm. γιατροί, νοσηλευόμενοι κτλ. Κτλ. Δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί αυτός ο χώρος. Από την άλλη, δεν θέλουν και κάποιοι να ελεγχθεί αυτός ο χώρος έτσι κι αλλιώς. Είπες πολύ σωστά για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Να θυμίσω ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία είχε θεσπιστεί από αυτή την κυβέρνηση το 2021, όταν τότε οι σύνοδοι των Πριτάνεων βγάζαν αποφάσεις κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας, λέγανε όχι στις προτάσεις για πανεπιστημιακή αστυνομία. Εν πάση περιπτώσει, θεσπίστηκε το 2021 από αυτή την κυβέρνηση, το ξαναλέω. Καταργήθηκε επίσης από αυτή την κυβέρνηση το 2023. Αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, μιλάμε περίπου για 1000 άτομα που ήταν σε αυτό το σώμα, το οποίο αυτοδιαλύθηκε, να το πω έτσι, και απορροφήθηκαν από άλλες υπηρεσίες της αστυνομίας. Επί της ουσίας δεν λειτουργήσε ποτέ. Δεν ξέρω αν κάτι θα μπορούσε να κάνει βέβαια και η πανεπιστημιακή αστυνομία, η άοπλη, να θυμίσω εγώ, μέσα στα πανεπιστήμια, μπροστά σε ρουπαλοφόρους και κρανοφόρους.
1: Πάντως αυτή η εικόνα, να, ακόμα και καταστήματα πλέον έχουν ασφάλεια. Καταστήματα που μπορούν,
5: ναι, και θα σου πω,
1: δηλαδή είναι τρομερό, ναι, αυτό που βλέπουμε, και δυστυχώς, τρομερό αυτό που συμβαίνει.
5: Δυστυχώς μιλάμε για τα αυτονόητα, τα οποία δεν είναι καθόλου αυτονόητα σε αυτή τη χώρα, ακόμα και εν έτη 2026, όπως πολύ σωστά λες. Καθένας μας, για να προστατεύσει την περιουσία του, βάζει κάμερες και συναγερμούς ακόμα και στο ίδιο το σπίτι και στην περιουσία του και στο κατάστημά του.
1: Ναι.
5: Σήμερα λοιπόν εδώ στον Στάτους είχαμε καλεσμένο τον πρόεδρο των διοικητικών εργαζομένων του ΑΠΘΙΤΑ, τον κύριο Κουρμούλη, ο οποίος το ρωτήσαμε γι' αυτό. Και ευθαρσώς μας είπε όχι στις κάμερες και όχι στην ελεγχόμενη πρόσβαση για το πανεπιστήμιο. Γιατί λοιπόν, εγώ του έθεσα το εξής ερώτημα. Μου λέει, θα κάναν τίποτα οι κάμερες? Οι κάμερες δεν τον πιάνουν τον άλλο και τον βάζουν κάτω, δεν είναι ματ, αλλά δρούν αποτρεπτικά. Και αν δεν δράσουν αποτρεπτικά, ο γονιός του οποίου το παιδί δάχθηκε χθες, θα είχε δικαίωμα να πάει νομικά, να πάρει το υλικό, να πάει στη δικαιοσύνη και να πει: ορίστε, ψάξτε στην αστυνομία, βρείτε τους, αυτοί είναι, θέλω να κάνουν τις απαραίτητες μηνύσεις. Τώρα ο πολίτης, του οποίου το παιδί δάχθηκε στο πανεπιστήμιο,
1: τι
5: που
1: πάει
5: να σπουδάσει,
1: ναι,
5: και έχει δώσει χιλιάδες ευρώ σε φροντιστήρια και εκπαίδευση για να φτάσει μέχρι εκεί, δεν έχει καν το δικαίωμα αυτό, γιατί δεν του το δίνουν οι ίδιες οι συνθήκες.
1: Ναι.
5: Και εμείς ακόμα λέμε εδώ αν πρέπει να μπουν τουρνικέ, αν πρέπει να μπουν κάμερες. Είπα, άκουσα για άλλη μια φορά σήμερα τον κύριο Μαρινάκη, δεν το λέω προσωπικά για τον κύριο Μαρινάκη, το λέω για την κυβέρνηση.
1: Ναι.
5: Θα μπουν κάμερες, θα γίνουν αυτά, θα γίνει ελεγχόμενη πρόσβαση.
1: Τα
5: άκουσα και τον κύριο Παπαϊωάννου,
1: ναι,
5: ο οποίος είναι ο πρώην πρίτανης εδώ ο δικός μας,
1: ναι,
5: και έκανε τεράστια προσπάθεια εδώ για το δικό μας το πανεπιστήμιο, αλλά όλα αυτά τα ακούμε χρόνια.
1: Ναι.
5: Αυτό το περίφημο πλάνο ασφαλείας, άκουγα από την κυρία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας, τώρα λέει τελειώνουν από τα πανεπιστήμια τα πλάνα ασφαλείας. Αυτό έχει ψηφιστεί από το περασμένο καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ αργές λοιπόν οι καταστάσεις αυτές πως τρέχουν και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά των ίδιων των πανεπιστημίων. Και από την άλλη πλευρά έχουμε αυτές τις μειοψηφίες, οι οποίες ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να κάνουν ντου και να προκαλέσουν αυτά τα θέματα. Και αντί να μιλάμε για τις επιτυχίες του ΑΠΘΙΤΑ, γιατί πραγματικά και αυτές τις μέρες υπάρχουν επιτυχίες του ΑΠΘΙΤΑ και
1: φυσικά
5: το κάθε ελληνικό πανεπιστήμιο που κάνουν εξαιρετική δουλειά, μιλάμε πάλι για τα έκτροπα.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βιργινία.
5: Δεν είναι λοιπόν μόνο θέμα αστυνομικό, είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
1: Και ουσίας.
5: Είναι θέμα και βούλησης της πανεπιστημιακής, της ακαδημαϊκής κοινότητας. Και είναι και θέμα, ναι, κάμερες έχουμε πλέον στους δρόμους για να μην περνάει η Δημαρέση ή η Βιργινία ή η Έρη με κόκκινο και πάρει παραμάζωμα κανέναν χριστιανό στο δρόμο. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να λειτουργούμε και στις υπόλοιπες δημόσιες δομές, τις οποίες πληρώνουμε όλοι εμείς, έτσι δεν είναι?
1: Είναι δημόσια υπηρεσία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία Δημαρίση, από τον Status FM 107,7. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και πρώην πρίτανης του ΑΠΘΙΤΑ, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη.
6: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών εν ώψη των φοιτητικών εκλογών,
7: ναι.
6: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών δύο μειοψηφικών αντεξουσιαστές από τη μία και μια ακροαριστερή παράταξη φοιτητική από την άλλη,
7: ναι.
6: Δικά τους θέματα προφανώς και ο τρόπος σκέψης και η στάση ζωής τους δείχνει ότι αυτοί μόνον έτσι μπορούν να λύνουν τα θέματά τους. Ναι. Το κακό είναι ότι τα λύσαν εντός πανεπιστημιακού χώρου. Ως πολιτεία, σε συνεργασία με τις Πρετανικές Αρχές, ήδη εφαρμόζεται ο νόμος, διότι είχαμε διαπιστώσει κάποια κενά στο νόμο και έχουν ασκηθεί ήδη και πειθαρχικές και ποινικές διώξεις σε φοιτητές οι οποίοι έχουν προκαλέσει τέτοιου είδους προβλήματα. Από εκεί και πέρα, με βάση τον νόμο, τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν και την υλικοτεχνική υποδομή. Δηλαδή τι, κάμερες με συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και ελεγχόμενη είσοδος με ειδικούς card readers.
1: Πάμε τώρα και με τη βοήθεια του Σπύρου Δαρσινού να μας δώσει μια εικόνα με το τι έγινε με τους συλληφθέντες, με τους προσαχθέντες, συγγνώμη, για τα επεισόδια που έγιναν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής χθες.
7: Φαίνεται έρημος οι πληροφορίες που ήταν η αστυνομική της όπτικης και της άμεσης δράσης, οι οποίοι επιλήφθηκαν το περιστατικού του χθεσινού περιστατικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δεν ήταν τόσο ξεκάθαρες και έτσι οι 8 προσαχθέντες οι οποίοι εντοπίστηκαν στο πάρκο Μπαρουτάδικο στο Εγάλαιο, πέριξη δηλαδή του Παδά, διαπιστώθηκε πως δεν είχαν κάποια σχέση με το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε, να θυμίσουμε, γύρω στις 4 χτες, όταν μια ομάδα περίπου 10 ατόμων εισέβαλαν στο χώρο του Πανεπιστημίου φόροντας κράνη και γάντια, και κατά τη διάρκεια της επιδρομής προκάλεσαν υλικές ζημιές, αλλά κυρίως επιτέθηκαν σε 2 φοιτητές, τους οποίους και τραυμάτισαν. Ευτυχώς ελαφρά οι φοιτητές, να πούμε πως μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, όπου τους παρήχαν οι γιατροί τις πρώτες βοήθειες. Να πούμε πως όσον αφορά τους 8 προσαχθέντες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στο πάργο που σας ανέφερα πριν, διαπιστώθηκε πως δεν είχαν κάποια σχέση με το εν λόγω περιστατικό. Και αργά τη νύχτα χτες αυτές ήταν ελεύθεροι μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα. Την υπόθεση βεβαίως έχει αναλάβει υποδιεύθυνση αντιμετώπισης της ρατσιστικής και εξτρεμιστικής βίας, όπου αναζητεί υλικό, βιντεοληπτικό υλικό κενό, λαμβάνει και καταθέσεις προκειμένου να φτάσει στα ίχνη των περίπου 10 ατόμων οι οποίοι έκαναν αυτή την επιδρομή εντός οικών.
1: Τώρα πάμε και σε μια μεγάλη απάτη που συνέβη στην Κομωτινή. Μια απάτη που αφορά κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα γνωστά και ως ΚΔΑΠ. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
7: Αν μου επιτρέπεις, η υπόθεση μου θυμίζει πολύ την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι.
7: Και εδώ, σε αυτή την περίπτωση,
1: σωστά το τοποθετείς.
7: Έχουμε λοιπόν μια κομπίνα που είχαν στήσει μια ομάδα 5 ατόμων, οι οποίοι στην ουσία είχαν δημιουργήσει εδώ και 3 χρόνια περίπου ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης και είχαν δηλώσει ότι φιλοξενούσαν παραπάνω παιδιά από αυτά που φιλοξενούσαν στην πραγματικότητα.
1: Είχαν δηλώσει 178 παιδιά, αλλά στην πραγματικότητα φιλοξενούσαν πολύ λιγότερα και μάλιστα για πολύ λίγες ώρες, για ελάχιστες ώρες το απόγευμα.
7: Αυτό ακριβώς, Έρη, και με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισαν τα ποσά που τις επιδοτήσεις, τα vouchers, τα λεγόμενα, για τα 178 παιδιά και όχι για τα λίγοστα τα οποία φιλοξενούσαν και υποτίθεται ότι απασχολούσαν δημιουργικά, εν πάση περιπτώσει. Η αστυνομική του Τμήματος Δίωξης και Εξηγήσεων Εγκλημάτων Κομωτινής εντόπισαν την απάτη, είχαν μια συγκεκριμένη πληροφόρηση επ' αυτού και αφού καταμέτρησαν και τα παιδιά, παρακολουθούσαν το κέντρο αυτό ακόμη και με κάμερες έπειτα από δικαστική άδεια, διαπίστωσαν λοιπόν πως διαπίστωσαν την απάτη και προχώρησαν στην σύλληψη τόσο ενός 60χρονου και μιας 59χρονης, οι οποίοι φέρονται ως κατά τον νόμο υπεύθυνοι για το συγκεκριμένο κέντρο, αλλά και στη σύλληψη 3 ακόμη δασκάλων 26, 27 και 26 ετών, να πούμε, είναι και 3 γυναίκες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030, η Νέα Δημοκρατία μπαίνει στην τελική ευθεία για το 16ο τακτικό συνεδριό της, με βασικό στόχο φυσικά να συσπυρώσει την παράταξη και να έρθει μια κίνηση πολιτικής διαδρομής προς τις εκλογές. Κώστας Παπαχλημίτζος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, σήμερα Δετάρτη, μεθαύριο Παρασκευή, το απόγευμα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τον Θεόδωρο Σόπουλο, τον πρόεδρο της Ελλανδικής Επιτροπής, να κηρύξει την ένταση των εργασιών και τον κυρία Μητσοτάκη να απευθύνει την πρώτη ομιλία την Παρασκευή, αλλά και την καταληκτική την Κυριακή. Και αφού το ενδιάμεσο θα έχουν απευθύνει χαιρετισμό και η Ρομπέρτα Μέτσολα, η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, και ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σύνθημα λοιπόν είναι μαζί και την Ελλάδα του 2030. Και ο Πρωθυπουργός αναμένεται για μια ακόμα φορά να βάλει μπροστά και την ενότητα της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την προοπτική. Ακριβώς αυτό λοιπόν για την Ελλάδα του 2030 θα περιγράψει, κηρύζοντας άτυπα μέλ, αλλά ουσιαστικά δε την έναξη ενός μακρού, όπως αναμένεται, προεκλογικού αγώνα, γιατί και ο ίδιος θα παραλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, η Νέα Δημοκρατία θα εξαντλήσει τετραετία και οι κάλπες θα στεθούν την άνοιξη του 2027. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από το Power Game και τη στήλη Big Mouth, και ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος αναμένεται επίσης να μιλήσει στο συνέδριο, θα εκφωνήσει και εκείνος μια ενωτική ομιλία, καθώς αυτό είναι το συνέδριο το τελευταίο πριν από τις κάλπες των εθνικών εκλογών, όποτε και αν αυτές θα στηθούν. Είναι πολύ πιθανό να δούμε μια άσκηση ενότητας να πραγματοποιείται τελικά, δηλαδή αυτή που είναι και η βούληση και της Πειραιώς και του Μεγάρου Μαξίμου. Από εκεί πέρα να επισημάνουμε ότι ο Πρωθυπουργός βάζει την εξίσωση της προεκλογικής περίοδου και την αναθεώρηση συντάγματος. Χθες, η συνάντηση που είχε με τον Μάικλ Μακράθ, τον Επίτροπο των Ευρωπαίων για τη Δικαιοσύνη, είπε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 27 και είπε επίσης ότι η προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας θα βασιστεί και στις προτάσεις μας, όπως είπε, για την δραματική αναθεώρηση, καθώς θεωρούμε, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι απαιτείται λαϊκή νομιμοποίηση με την έννοια να θέσουμε αυτά τα ζητήματα υπόψη του εκλογικού σώματος. Επομένως, θα είναι ένα συνολικό προεκλογικό πακέτο, το οποίο, το προεκλογικό αφήγημα, το οποίο καθένας όπως θέλει, το οποίο θα περιλαμβάνει και αυτές τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα την Παρασκευή φυσικά και την Κυριακή, και στο ενδιάμεσο το Σάββατο, αρκετές ομιλίες πολύ ενδιαφέρον και μια ξεχωριστή ενότητα την οποία επέλεξε να κάνει η Νέα Δημοκρατία, αφιερωμένη αποκλειστικά την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα, σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, εξελίσσεται η σχέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα μετά τη δημόσια επανεμφάνισή του πρώην Πρωθυπουργού στην εκδήλωση της ομάδας υποστήριξής του εκεί στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στο ΠΑΣΟΚ επικρατεί ένας έντονος προβληματισμός και με τα δημοσκοπικά σενάρια που έρχονται στην επικαιρότητα, που εμφανίζουν πιθανό νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα να διεκδικεί ακόμη και τη δεύτερη θέση. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη. Πραγματικά, πρέπει να πούμε καταρχήν ότι στην Αμαλίας περίμεναν ότι θα υπάρξει μια τέτοια αντίδραση από τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξης Τσίπρας και ίσως και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού θα δώσουν σκληρή μάχη, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, για τη δεύτερη θέση. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας με το καλημέρα εμφανίζεται σε αρκετές δημοσκοπήσεις να βρίσκεται στην δεύτερη θέση έχει δημιουργήσει, λένε τουλάχιστον κάποιοι από τους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, πανικό στη Χαριλάου Τρικούπη. Έτσι χθες ο Υπουργός Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δοδονής, εμφανίστηκε να λέει ότι στην πραγματικότητα ο κύριος Τσίπρας λειτουργεί υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη, ότι στην πραγματικότητα παίζει το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να μην αναδειχθεί το ΠΑΣΟΚ. Αυτή ήταν, δηλαδή, αυτό ήταν το συμπέρασμα από τα λεγόμενα του κυρίου Δουδονή.
1: Ναι.
9: Τώρα,
1: υπάρχει
9: απαντώντας να πούμε στον κύριο Δοδονή, κάποιοι από τους συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα έλεγαν ότι προφανώς τα όσα λέει ο κύριος Δοδονή δεν έχουν μεγάλη σημασία, καθώς στο παρελθόν ο κύριος Δοδονής, υποστηρίζοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη, είχε πει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει τον κύκλο του και είχε καταφερθεί μάλιστα με ειρωνικό τρόπο και εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτή ήταν η μία παρέμβαση. Υπήρξε ωστόσο και μία ιδιαίτερα απαξιωτική και απαράδεκτη παρέμβαση από την πλευρά της Βάσκης Αναστασίου, η οποία πολιτεύεται με το Πασόκ.
1: Ναι.
9: Η κυρία Αναστασίου, όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Τσίπρα, είπε ότι θα πρέπει να πάει να λουστεί κανένα δύο φορές για να φύγει το χρώμα που έχει βάλει στα μαλλιά του. Καταλαβαίνετε ότι με τέτοιου είδους επιχειρήματα και αντιπαραθέσεις δεν μπορεί να υπάρξει πολιτικός διάλογος. Τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά στον κύριο Τσίπρα μιλούν για τοξικότητα, για απαράδεκτους χαρακτηρισμούς κομμωτηρίου,
1: μιλώντας
9: για τρίχες στην πραγματικότητα η κυρία Αναστασίου, και επισημαίνουν ότι και αυτή επίσης δεν είναι η πρώτη φορά που καταφεύγει σε τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς ή αστιάκια.
1: Ελένη, βάλε μια άνω τελεία, να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε η κυρία Αναστασίου και να επανέλθουμε.
10: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή, ο άνθρωπος δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Ποιος ο άνθρωπος που επέλεξε να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμένο. Από πού και ως πού ο κύριος Τσίπρας. Μία πάει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, γελάει ο κόσμος.
11: Μήπως κάνει άνοιγμα.
10: Μία πιάνει
11: στο
10: στόμα, το αυτό κάνει. Αλλά υπάρχει ένα όριο. Κύριε Κόκαλη, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν οι χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν καταργήθηκε το ΕΚΑΣ? Μόνο αυτό το καταργήσε το ΕΚΑΣ. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου? Εκεί ήταν ο κύριος Τσίπρας και τον έφερε. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δαπανά 40%? Έκανε γιόγκα μάλλον.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η τοποθέτηση της κυρίας Αναστασίου στο Κόντρα. Έτσι, μια...
9: Και μόνο δηλαδή από αυτά που λέει και για τα μαλλιά και για την
1: γιόγκα.
9: Και πάση περιπτώσει και για τη γιόγκα και για όλα αυτά. Οι συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα λένε ότι πραγματικά όλα αυτά ευτελίζουν τον όποιο πολιτικό διάλογο μπορεί να υπάρξει σε αυτόν τον τόπο και δείχνουν το πώς θα κινηθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλω να σου πω ωστόσο, Έρη,
1: ναι,
9: ότι έχουν αποφασίσει να μην μπουν σε μια τέτοια αντιπαράθεση ούτε με καμία κυρία Αναστασίου ούτε με κανέναν άλλο. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας για την ώρα θα συνεχίσει να λέει ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση στην Ελλάδα, αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα, και γι' αυτό η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει στην πραγματικότητα κανένα πρόβλημα και ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται να είναι στα ποσοστά τα οποία είναι.
1: Ναι, τώρα Ελένη υπάρχει και μια άλλη τοποθέτηση από τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου,
9: ναι,
1: που μίλησε και αυτός και αναφέρθηκε.
9: Ακριβώς. Αναφέρθηκε λοιπόν και ο κύριος Γαβρόγλου στον Αλέξη Τσίπρα για το πώς είδε και την παρουσία του κύριου Τσίπρα στην πρόσφατη συγκέντρωση, αλλά και γενικότερα για την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Γαβρόγλου λοιπόν το συνέκρινε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον ιδρυτή δηλαδή της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι και ο Καραμαλής όταν μετά τη Χούντα, όταν επανεμφανίστηκε, ήταν διαφορετικός. Με αυτό που είπε ο κύριος Γαβρόγλου ήθελε να πει προφανώς ότι όλοι έχουν το δικαίωμα, μπορούν να αλλάξουν, καθώς είναι οι εμπειρίες οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο πλέον που βλέπουν οι πολιτικοί τα πράγματα. Και αυτό είπε δηλαδή ο κύριος Γαβρόγλου στην τοποθέτησή του, συγκρίνοντας ωστόσο τον κύριο Τσίπρα με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το ρεπορτάζ. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη που θα αφορά την προστασία των δανειοληπτών. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
12: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Κοίταξε, αυτό το καινούριο που υπάρχει είναι ότι η ενεργοποίηση του νόμου θα γίνει από 20 Νοεμβρίου. Δηλαδή οι συμβάσεις που θα υπογράφονται από 20 Νοεμβρίου 2026 και μετά θα εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου. Ασχέτως αν ψηφιστεί αυτός πιο νωρίς. Αυτό επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία.
1: Ναι.
12: Τώρα, αυτός ο νόμος τι θα κάνει. Πρώτον, βάζει τέλος τα ψηλά γράμματα στα δάνεια που αφορούν μέχρι 100.000 ευρώ και είναι μη ενυπόθηκα, δεν έχουν υποθήκη δηλαδή. Βάζει πλαφόν στην αποπληρωμή των τόκων, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι πάνω από το 50% του ύψους του κεφαλαίου. Το είπαμε αυτό και παλιότερα, Έρη. Το ακριβές ύψος θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό μένει να αποφασιστεί στη διάρκεια του ισχύως του νόμου. Ή μάλλον λίγο πριν την ισχύ του νόμου. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι οι καταναλωτές δεν θα υπάρχουν πλέον οι προσφορές ένα σε 10, σε 2 μέρες, σε 5 μέρες υπέγραψε αυτό το δάνειο να πάρει αυτό το πόνους, καθώς ο καταναλωτής πλέον θα έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης έναντι του πιστωτή. Άρα επομένως θα είναι δώρο άδωρο να μπορεί να έρθει κάποιος να σου προσφέρει, ξέρω εγώ, κάποιο πόνους να τρέξει να προλάβει να πάρει το δάνειο και να μην δει τα ψηλά γράμματα από κάτω, οπότε να πέσει την παγίδα. Τέλος. Θα πρέπει
1: Υπάρχει περίπτωση αυτό να ισχύσει και για δάνεια που έχουν συναυθεί πριν τον Νοέμβριο, να έχουν αναδρομική ισχύ?
12: Όχι, το απέκλειται. Ακόμη και σήμερα να υπογράψει το δάνειο, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ή ακόμη και τον Ιούλιο που θα έχει ψηφιστεί ο νόμος, αν υπογράψει το δάνειο, δεν θα ισχύσει.
1: Δεν το λες και ιδιαίτερος δίκαιο αυτό, βέβαια.
12: Από τις 20 Νοεμβρίου και μετά θα είναι οι συμβάσεις που θα ισχύει. Θα έχει ισχύει ο νόμος.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος στη δημόσια τηλεόραση.
11: Αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι που αφορά πάρα πολλές χιλιάδες νοικοκυριά και ανθρώπους. Είναι καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, yeah, τα οποία δεν έχουν μπράγματες εξασφαλίσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Ποια είναι η ουσία αυτό που θέλουμε να κάνουμε, το οποίο γίνεται κατ' εφαρμογή 2 ευρωπαϊκών οδηγιών. Αλλά εμείς πηγαίνουμε πέρα από τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Το πρώτο, θέλουμε να μπει ένα τέλος στα ψηλά γράμματα. Το επόμενο είναι ότι βάζουμε ένα πλαφόν στο πόσο μπορεί να αυξηθεί κατά την αποπληρωμή του αυτό το συγκεκριμένο καταναλωτικό ή επισκευαστικό δάνειο.
4: Σε ένα παράδειγμα.
11: Εάν πάρεις 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματι εξασφάλιση, για την αποπληρωμή του στο βάθος χρόνου δεν θα μπορεί να φτάσεις. Στη δική μας νομοθέτηση πηγαίνουμε 30-50% την επιβάρυνση, άρα από 130-150.000 ευρώ. Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο.
1: Η Αθήνα αξίζει ένα full-time δήμαρχο. Η καρδιά μου είναι στην πρωτεύουσα, είπε ο Κώστας Μπακογιάννης, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
13: Μια Αθήνα που είναι ακυβέρνητη, στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουμε μια λογική. Μια λογική που λέει τι, ότι η Αθήνα μπορεί να είναι part-time. Ότι μπορούμε απλώς να την έχουμε σαν σκαλοπάτι, να την εργαλειοποιούμε για τις όποιες δικές μας πολιτικές φιλοδοξίες.
4: Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, ένας βατήρας εισαγωγικά για τον Δήμαρχο Δούκα ή ενασχόλησή του με την Αθήνα, αυτό μας λέτε?
13: Εδώ αντιμετωπίζουμε ένα φαινόμενο που ένα δήμαρχο που μετοπεξελέγει μετά από 6 μήνες. Ήταν υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ και ο οποίος ζει ο άνθρωπος και αναπνέει, δεν το κρύβει, με το ΠΑΣΟΚ. Εδώ υπάρχει ένα βαθύτερο θέμα, το οποίο είναι το εξής. Υπάρχει μια λογική η οποία θέλει το Δήμο Αθηναίων υποχείριο σε όποιες πολιτικές κομματικές σκοπιμότητες. Εμένα αυτή η λογική με βρίσκει αντίθετο. Πιστεύω ότι η Αθήνα αξίζει ένα full-time δήμαρχο. Πιστεύω ότι η Αθήνα αξίζει ένα δήμαρχο που να την νιώθει, να την πονάει, που να ξυπνάει το πρωί με την πόλη και να κοιμάται το βράδυ με την πόλη.
4: Επειδή είπατε ότι χρειάζεται full-time δήμαρχο, τι είναι part-time και ασχολείται με το ΠΑΣΟΚ, αυτό λέμε?
13: Μα δεν είναι ξεκάθαρο.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Συνεχίζεται το θρίλερ με τα κρούσματα του Χανταϊού. Είναι πιθανό να δούμε περισσότερα τις επόμενες μέρες, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αλλά πριν από λίγο ήρθε η είδηση ότι έχουμε ένα νεκρό από νοροϊό αυτή τη φορά. Επιβάτης και αυτός σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό της Γαλλίας. Αυτή την ώρα βρίσκονται σε καραντίνα 1.700 άνθρωποι. Είναι σε απομόνωση μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, εκεί στον ποταμό Γκυρών, κοντά στο Μπορντό, έπειτα από την απώλεια ενός 90χρονου επιβάτη, ο οποίος βρέθηκε θετικός σε νοροϊό. Τι γίνεται, Βασίλη Βενιζέλο, καλό μεσημέρι. Έχουμε το χανταϊό, τα κρούσματα και όλα αυτά που έχουν σημάνει συναγερμό σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακόμα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και τώρα, πριν από λίγο, ήρθε και αυτή η είδηση για νοροϊό σε κουρασγυρόπλιο, επίσης στη Γαλλία. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ας μην μπερδεύουμε το χανταϊό με το νοροϊό. Νοροϊός είναι η συνηθισμένη, ναι, η πιο συνήθις αιτία για υιογενή γαστρεντερίτιδα. Ειδικά στην Ελλάδα, mm-hmm, να ξέρουμε ότι έχουμε εξάρσεις νοροϊού σε διάφορα μέρη της Ελλάδας όλο το χρόνο. Στο κρουαζιερόπλιο είναι ακόμη πιο εύκολο να κολλήσει με τα αερολύματα και με τις επαφές. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ναι, ταξιδιωτών. Ο νοροϊός, το πρόβλημα που δεν υπάρχει θεραπεία, υπάρχει μόνο ενυδάτωση. Γιατί με τον νοροϊό χάνουμε υγρά. Κάνει διάρειες, εμετούς, και έτσι οι ομάδες ψηλού κινδύνου είναι τα πολύ μικρά παιδιά και οι πολύ μεγάλοι άνθρωποι. 90 χρόνους είπες ότι ήταν εκείνος ο οποίος κατέληξε και προφανώς κατέληξε από αφυδάτωση, η οποία απορριθμίζει και άλλα νοσήματα τα οποία μπορεί να φέρει ο εν λόγω.
1: Τώρα τι έγινε με τον χανταϊό, γιατί προειδοποιεί και πάλι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι μπορεί να έχουμε και άλλα κρούσματα, τι έχει συμβεί?
14: Προειδοποιεί για τον απλούστατο λόγο ότι η καραντίνα στην οποία μπαίνουν οι ταξιδιώτες του επίμαχου, του περιβόητου κουρασγερόπλου, είναι 45 ημερών. Μπορεί την τελευταία μέρα που ήταν στο κουρασγερόπλιο να κόλλησε κάποιος, να βγάλει την νόσηση στην 40η ημέρα.
1: Ναι.
14: Έτσι θα έχουμε κατά διαστήματα σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, κρούσματα, μάλλον ασθενείς, ταξιδιώτες οι οποίοι θα νοσήσουν εκείνη τη μέρα, μετά από 40 μέρες, μετά από 35 μέρες.
1: Ναι, τώρα είναι 22 άτομα τα οποία βρίσκονται στη Γαλλία, σε νοσοκομεία. Είχαν έρθει σε επαφή με την Ολλανδή, τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της. Και επίσης έχουμε και τον Βρετανό, ένα Βρετανό, ο οποίος και αυτός ήρθε σε στενή επαφή με την άτυχη αυτή γυναίκα και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στο Μιλάνο, στην Ιταλία.
14: Έτσι είναι, και να πούμε ότι ο ιός των άνδεων, που είναι ο μόνος τύπος χανταϊού ο οποίος μεταδίδεται με στενή επαφή και παρατεταμένη επαφή από άνθρωπο σε άνθρωπο, στην τελική του διάσταση δίνει ανάγκη για νοσηλεία σε μονάδες ιατρικής θεραπείας.
1: Μάλιστα.
14: Δηλαδή κάνει σοβαρά προβλήματα στα νεφρά και στους πνεύμονες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Στέλιος Λουκίδης, ο καθηγητής ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, για την ιχνηλάτιση. Μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
15: Αυτή τη στιγμή γίνεται μια αυστηρή ιχνηλάτιση στο μέτρο που μπορεί να γίνει, που πολλές φορές μπορεί να είναι και ψυχολογικά ιδιαίτερα πιεστική. Σκεφτείτε τον δικό σας εαυτό ή το δικό μου να κάτσουμε 45 μέρες σε ένα δωμάτιο, έτσι, χωρίς να έχουμε πρακτικά κάποια συμπτωματολογία, αλλά με σκοπό κυρίως να επιβεβαιώσει αυτό που γνωρίζουμε, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να αποφύγουμε τις στενές επαφές που μπορεί να υπήρχαν από αυτούς τους ανθρώπους, ώστε να μην έχουμε κανένα δυσάρεστο αποτέλεσμα σε γενικότερο πλαίσιο. Νομίζω ότι ήταν πολύ σωστές οι αποφάσεις της αυστηρής ιχνηλάτησης και της προσπάθειας περιορισμού της νόσου στο επίπεδο που αποφασίστηκε να περιοριστεί.
1: Και αλλάζουμε θέμα. Σάρωσε ο Ακύλας και το φέρτο στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Είχαμε μια θεαματική πρόκριση. Μάλιστα πέρασε πρώτο το ελληνικό τραγούδι στην επόμενη φάση. Ίσως τυχαίο, ίσως όχι, θα δούμε. Πέρασε λοιπόν πρώτο στον τελικό. Οι προσδοκίες για μια πολύ καλή θέση στον τελικό του Σαββάτου. Και φυσικά αποθεώθηκε από τους Eurofans ο Ακύλας. Πάμε λοιπόν στον Κωνσταντίνο Τσακίρη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Παρακολούθησε όλο το βράδυ την ψηφοφορία, την διαδικασία του πρώτου ημιτελικού, με τα τραγούδια, με τις χώρες που πέρασαν και ποια είναι τα μεγάλα φαβορί, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι.
16: Καλησπέρα, Ερίκα. Καλησπέρα στους ακροατές. Τα μεγάλα φαβορί είναι η Φιλανδία και η Ελλάδα φυσικά. Υπάρχουν και πολλά φαβορί στο δεύτερο ημιτελικό, όπως η Αυστρία, που θα δούμε την Πέμπτη τον ημιτελικό το δεύτερο. και θα ξεχωρίσουν και άλλα, πιστεύω, στην πορεία. Όπως είπες, ο Ακύλης κατάφερε να περάσει και πρώτος, μάλιστα, να πούν τη χώρα μας ότι πέρασε το μεγάλο.
1: Τώρα αυτό, Κωνσταντίνε, δεν είναι τυχαίο? Δηλαδή τυχαία βγήκε, ας πούμε, το πρώτα η Ελλάδα και μετά η Φιλανδία, που είναι και φαβόροι και τα δύο?
16: Εντάξει, είναι...
1: Είναι σημειολογικό. Μπορεί και να μην είναι τυχαίο.
16: Ναι, ναι, να μας δίνει ένα μήνυμα.
1: Ναι.
16: Πάντως, ο Ακύλης και το Φέρτο ήταν μια δυναμική παρουσία, όπως είδαμε. Σύστηκε όλο το στάδιο όταν βγήκε και τραγουδίσε το τραγούδι Φέρτο. Και πιστεύουμε να τα πάμε καλά.
1: Ήταν μια θεαματική εμφάνιση. Φωκάς Ευαγγελινός, έτσι, στην σκηνοθεσία κτλ. Επίσης, πάρα πολύ είχαμε και ηθοποιούς στη σκηνή.
16: Η Παρδένα Χοροζίδου, η οποία, όπως είδαμε, έκανε ένα πολύ αστείο άκτε πάνω στη σκηνή μαζί με τον Ακύλη.
1: Ναι.
16: Και πιστεύουμε να πάμε.
1: Εξελίχθηκε
16: καλά
1: σε δωμάτια, εξελίχθηκε σε σκηνές, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
16: Ο
1: θεατής, αυτός που μπορούσε να το δει, δηλαδή, από τους τηλεοπτικούς δείκτες, έβλεπε 4 διαφορετικά σκηνικά, έτσι, με μια εμφάνιση που είχε και πολλά μηνύματα, Κωνσταντίνε, και για τον υπερκαταναλωτισμό. Πολλοί ανέφεραν επίσης την, επειδή σε κάποια στιγμή υπήρχε το ACT με την παραπομπή στην Αρχαία Ελλάδα, πολλοί λένε ότι υπέρναγε μήνυμα το Φέρτο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Έτσι, πολλά τα μηνύματα, λοιπόν. Ας ελπίσουμε, λοιπόν, ότι θα έχουμε μια καλή θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
16: Έτσι, και γιατί να το φέρουμε. Και όλες που το περιμένουμε 21 χρόνια να επιστρέψει στην Ελλάδα ο διαγωνισμός της Eurovision.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.

0: βέβαια, αν κερδίσω.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το φέρτο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε κιόλας ο Ακύλας μετά το τέλος και την πρωτιά στον πρώτο ημιτελικό.
2: Έζησα αρχικά αυτή την εμπειρία. Το πίστευα πολύ ότι θα καταφέρουμε να προκριθούμε. Αλλά παιδιά, είναι απίστευτο, είναι τόσο μαγικό. Να είσαι πάνω σε αυτό το stage. Υπήρχε τόσος κόσμος από κάτω που τσίριζε. Είδα ανθρώπους που φορούσαν σκουφάκια τέτοια και παιδιά ήταν τρελό. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου.
1: Πάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις με τη βοήθεια της Σοφίας Καρακασίδη. Σήμερα λοιπόν έχουμε το πέμπτο μάτς, Σοφία, ανάμεσα στη Βαλένθια και στον Παναθηναϊκό, έτσι, για το μπάσκετ. Το Τζάμπολ είναι στις 10 το βράδυ.
3: Πολύ σωστά, καλησπέρα Έρη.
1: Καλησπέρα.
3: Σήμερα κρίνεται η πρόκριση στο Final Four για Παναθηναϊκό Άκτορ και Βαλένθια, εκεί όπου ήδη βρίσκονται ο Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης Φενέρμπαχτσε. Το πιο κρίσιμο παιχνίδι σε αυτή τη συναρπαστική έτσι όπως έχει εξελιχθεί η σειρά. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ο οποίος δεν εκμεταλλεύτηκε τις δύο νίκες επί Ισπανικού εδάφους, είδε τους Ισπανούς να ισοφαρίζουν τη σειρά μέσα στην έδρα του και τώρα καλείται να πάρει τη νίκη στην Βαλένθια προκειμένου να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει το παρόν στο μεγάλο μπασκετικό ραντεβού στην Αθήνα. Να πούμε ότι ο νικητής θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτη στα ημιτελικά. Τα αγωνιστικά ο Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Κώστα Σλούκα, από εκεί και πέρα δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Αυτό που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον είναι το αν θα βρεθεί στο γήπεδο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Ο ιδιοκτήτης,
3: του Παναθηναϊκού Άκτορ. Να πούμε ότι χθες είχαμε...
1: Γιατί υπάρχει τιμωρία εις βάρος του, σωστά.
3: Υπάρχει μια τιμωρία τριών αγώνων.
1: Ναι.
3: Δεν έχει παρευρεθεί ήδη σε δύο, σήμερα είναι ο τρίτος. Παρ' όλα αυτά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε κάνει έτσι ένα αίτημα προς τη Βαλένθια προκειμένου να μπορέσει να δώσει το παρόν, να του δώσει δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά το πέμπτο παιχνίδι. Είμαι σίγουρος, είχε πει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο μπάσκετ θα συμφωνούσαν ομόφωνα. Παρ' όλα αυτά χθες η Μάρκα με μια είδηση της έκανε γνωστό ότι η Βαλένθια δεν είναι διατεθειμένη να επιτρέψει στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο την είσοδο στο γήπεδο. Να πούμε ότι βρίσκεται στην Ισπανία ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μάλιστα πριν από λίγο έκανε ένα story μέσω του οποίου δείχνει τον ίδιο να λέει ότι βρέθηκε τρόπος για να βρίσκεται στο γήπεδο απευθυνόμενος νομικό εκπρόσωπο.
1: Μάλιστα.
3: Παραμένει ερωτηματικό.
1: Πάμε τώρα να δούμε
3: λίγο εμψύχωση και τους παίκτες που γευματίζουν πριν την αναχώρησή τους για το γήπεδο.
1: Πριν όμως, από τον μπάσκετ, Σοφία μου, έχουμε ένα ντέρμπι στις 7.30 το απόγευμα ανάμεσα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό αλλά και ΠΑΟΚ με ΑΕΚ.
3: Πολύ σωστά.
1: Για το ποδόσφαιρο πια.
3: Έχουν όλα κρυφθεί σε ό,τι αφορά την υπόθεση τίτλος. Η ΑΕΚ έχει κατακτήσει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μεγάλο κίνητρο για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση που δίνει το εισιτήριο για το Champions League. Να πούμε σε ό,τι αφορά έτσι λίγο τις δύο ομάδες ότι με δύο αγωνιστικές να απομένουν ο δικέφαλος του Βορρά διατηρεί το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση χάρη στην υπεροχή του στο μεταξύ τους παιχνίδια που αποτελεί και το βασικό κριτήριο της ισοβαθμίας. Κάτι που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται έστω έναν βαθμό περισσότερο από τις Θεσσαλονίκη στις δύο τελευταίες αγωνιστικές προκειμένου να το προσπεράσει την βαθμολογία. Πέρα από τα ντέρμπι της Super League έχουμε στις 5 και Λοβαδιακό Σόφι και Βόλος Άρης. Στις 5 έχουμε δράση στην Basket League. Έχουμε τον πρώτο αγώνα, τον play-offs ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό Ρόδου. Ενώ να πούμε και μια είδηση έτσι λίγο για το NBA, Έρη, καθώς χθες είχαμε την έτσι, τραγική είδηση ότι πέθανε στα 29 του χρόνια ο Μπράντον Κλάρκ των Grizzlies και σήμερα είχαμε έτσι μια προέκταση του τι ακριβώς μάλλον έχει συμβεί, γιατί σύμφωνα με τόσα υποστηρίζουν στο εξωτερικό, από ό,τι φαίνεται ο θάνατός του σχετίζεται με υπερβολική δόση ναρκωτικών
1: Μάλιστα.
3: Ο ίδιος και στο παρελθόν.
1: Πολύ δυσάρεστη, ειδικά ναι, όταν αφορά νέους ανθρώπους, έτσι και
3: 29 χρονών και αθλητές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα ευχάριστο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς. Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
5: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚΑ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Μοναξιές σήμερα, καθώς ο κύριος Κουρής είχε ανηλυμένη υποχρέωση. Το πάμε και νωρίτερα χθες για όσους ακούατε και μέχρι το τέλος της εκπομπής και ακούσατε και μια έτσι έντονη διαφωνία που είχαμε. Δεν έχει καμία σχέση αυτή με την απουσία του. Έχει κάποια υποχρέωση. Αύριο το πρωί θα είναι εδώ πέρα. Θα τα πούμε μαζί. Η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Μαζί μας εδώ ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Καλημέρα κύριε Χρήστο, μας είστε καλά. Στο 2.11.10.80.880 περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. Η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τα υπέροχα μουσικά κομμάτια τα οποία ακούσατε και θα ακούσετε στη συνέχεια της εκπομπής. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Θα έχουμε ωραία, θα έχουμε και χαρούμενα, θα έχουμε και απ' τ' άλλα. Λοιπόν, η επικαιρότητα είναι φούλα από ειδήσεις και σήμερα, αλλά εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα θέμα το οποίο πραγματικά με έχει συγκλονίσει, όπως νομίζω και τον καθένα από εσάς που ακούει αυτή την εκπομπή αυτή την ώρα, και δεν είναι άλλο από αυτό το περιστατικό χθες με τα δύο κορίτσια 17 ετών που βούτυξαν από το ταράτσα μιας πολυκατοικίας και για να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Η μία έφυγε αμέσως, το άλλο κοριτσάκι 17 ετών στο κάτω δίνει μάχη, οι γιατροί δίνουν μάχη με τη βοήθεια του Θεού να την κρατήσουν στη ζωή και να μπορέσει να επιβιώσει. Εγώ θυμώσει και με όλους και με τον εαυτό μου, γιατί και εγώ συμμετείχα σε ένα κομμάτι σε αυτό, γιατί υπάρχει ένα θέμα που έχει προκύψει σχετικά με το σημείωμα που άφησαν πίσω τα κορίτσια που έφυγε το ένα, μάλλον ελπίζουμε το άλλο ότι θα μπορέσει να μείνει στη ζωή. Είναι το δεύτερο περιστατικό, είναι το πρώτο περιστατικό, εγώ στα 40 χρόνια περίπου κάνω αυτή τη δουλειά, 39, που δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Έχουμε δει παιδιά να αυτοκτονούν, αλλά δεν έχουμε δει δύο παιδιά μαζί και με αυτόν τον τρόπο. Πριν από κάνα μήνα, 1,5, δεν θυμάμαι, είχαμε ένα άλλο περιστατικό στην Κόρινθο με ένα κοριτσάκι 17 ετών, το οποίο έπεσε στα νερά από τον ισθμό και έχασε τη ζωή του. Οι λόγοι δεν τους ξέρουμε, αλλά επειδή τους έχουν συσχετίσει με το άγχος για την πίεση των παιδιών και τις παραλλήλες εξετάσεις, λέμε ότι είναι από αυτά που ξέρουμε παρόμοιοι. Πριν λοιπόν ξεκινήσουμε την εκπομπή, η οποία θα είναι σήμερα με πάρα πολλά θέματα, θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά δεν θα μιλήσω εγώ, δεν είμαι ειδικός. Εγώ θέλω να πω δύο-τρεις σκέψεις που έκανα από χθες ως γονιός κυρίως και λιγότερος δημοσιογράφος, και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Και εσείς, αν θέλετε, να σου στείλετε και να σχολιάσετε ό,τι θέλετε. Θα μιλήσουμε για τα επεισόδια που είχαμε χθες. Σήμερα έχει φοιτητικές εκλογές. Ποιος τις θυμάται?

στο ξύλο φοιτητές στον ΕΑΚ. Είναι αριστερές κινήσεις η ΕΑΚ, έτσι. Πλακώσαν στο ξύλο φοιτητές από την ΕΑΚ, από τα ΕΑΚ νομίζω έτσι λέγονται. Δεν υπήρχαν σαν πολιτική δύναμη στα πανεπιστήμια όταν εγώ ήμουνα, αλλά υπάρχουν τώρα και είναι στον χώρο της αριστεράς κινούνται. Πλακώσαν στο ξύλο αντιεξουσιαστές. Και χθες επίσης με ρόπαλα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με 7 τραυματίες και εκεί, 7 τραυματίες και το πρωί, με μαχαίρια, είχαν χθες και μαχαίρια λέει στα χέρια τους δύο από αυτούς, δεν ξέρω τι ήτανε. Δυστυχώς οι προσαγωγές δεν κατέληξαν σε συλλήψεις. Μιλάμε για πεδίο ανομίας πανεπιστημιακούς χώρους. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Παπαϊωάννου, υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και πρώην πρίτανης του Αριστοτέλειου, που έχει μια καλή εικόνα για αυτά και μιλάει για αυτά και δεν φοβάται κιόλας. Και σας χρωστάμε από χθες μια συζήτηση για την ιστορία με τις αλλαγές στην αλλαγή χρήσης διάφορων χώρων, κυρίως στις τουριστικές περιοχές, που περιορίζουν, μάλλον αυξάνουν τα στρέμματα που χρειάζονται να χτιστούν ξενοδοχεία και περιορίζουν τις κλίνες σε περιοχές πολύ ανεπτυγμένες, κόκκινες τις έχουν σημαδέψει. Γιατί η Τουρκία, η οποία καταθέτει, είναι έτοιμη να καταθέσει νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά θα νομοθετεί τη γαλάζια πατρίδα σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, θα αφορά το Αιγαίο και ουσιαστικά θα εμποδίζει τη χώρα μας να ασκήσει το κυριαρχικό δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια από τα 6. Με τον κύριο Παπαφλωράτο θα μιλήσουμε γι' αυτό και με μια πολύ γνωστή ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, για την ιστορία αυτή της αυτοκτονίας χθεσινής. Πριν μπούμε έτσι λοιπόν όμως στα θέματα της υπόλοιπης επικαιρότητας, δεν θα έχουμε πολιτική επικαιρότητα σήμερα, ενώ δεν θα έχουμε συνέντευξη πολιτική, αλλά θα μιλήσουμε για πολιτική, γιατί υπάρχει απόϊχος της παρουσίας Τσίπρα, υπάρχουν δημόσιες αντιπαραθέσεις και πολλά άλλα. Θέλω να πω 2-3 σκέψεις. Λοιπόν, μεγαλώνοντας παιδιά, το ένα μου είναι 18, το άλλο είναι 19, το άλλο είναι 28. Έζησα το μεγάλωμά τους. Βέβαια, οι μαμάδες τρώνε αυτό το κομμάτι, στο πιο μεγάλο κομμάτι. Να είμαστε δίκαιοι, ειδικά οι εργαζόμενες, ακόμα περισσότερο. Εκείνες είναι οι ηρωίδες της ιστορίας αυτής. Αλλά εντάξει, στο βαθμό που και εγώ μπόρεσα να παρακολουθήσω, παρακολουθούσα δύο παιδιά του δημοτικού να πηγαίνουν με τσάντες οι οποίες ζύγιζαν 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά. Και πραγματικά αναρωτιόμουν τι έχουν μέσα τα παιδιά της πρώτης δημοτικού και κουβαλάνε 5 κιλά τσάντες. Τώρα λέω ένα βάρος που με φαίνεται και εμένα υπερβολικό. Δεν λέω μόνο για την πνευματική εργασία, μιλάω ακόμα και για το κομμάτι το ορθοπαιδικό. Ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, το οποίο ήταν, ξέρω πόσα κιλά είναι στην πρώτη δημοτικού, να κουβαλάει όλο αυτό το πράγμα κάθε μέρα σχολείο. Παιδιά της πρώτης και της δεύτερης γυμνασίου, τότε που κάναμε αρχαία ελληνικά μεταφρασμένα εμείς ευτυχώς, η πρώτη γενιά που κάναμε μεταφρασμένα, με λίγο μεγαλύτερες τσάντες από αυτές του δημοτικού, τις σημερινές, τα παιδιά σήμερα, να κάνουν και φροντιστήρια από την πρώτη γυμνασίου για να πετύχουν σπανδυλαδικές. Να μην συζητάμε τι γίνεται στο λύκειο, από πρώτη, δευτέρα, τρίτη λυκείου, να ξεπαραδιάζονται γονείς από λεφτά που δεν έχουν. Και ταυτόχρονα τα παιδιά να μην έχουν χρόνο να ανασάνουν, να φεύγουν από το σχολείο και να πηγαίνουν στο φροντιστήριο και μετά το φροντιστήριο να πηγαίνουν στο ιδιαίτερο και μετά, αν προλάβουν λίγο αθλητισμό, αν υπάρχει κάπου εκεί κοντά τους, και απασχόληση καμιά φορά σε άλλα θέματα που μπορεί να θέλουν τα ίδια, μπορεί να θέλουν και ο γονιός. Ο γονιός θέλει να κάνει, λέει, κόρη μπαλέτο, το παιδί δεν θέλει, αλλά θα πάει να κάνει μπαλέτο επειδή θέλει ο γονιός. Να πούμε και την ευθύνη των γονιών εδώ, έτσι. Δεν εξαιρώ τον εαυτό μου σε καμία από αυτές όλες τις. Ή να κάνει καράτε, γιατί θέλει να κάνει ο μπαμπάς καράτε ή η μαμά καράτε, αλλά δεν θέλει να κάνει το παιδί. Πίεση μετά όταν πάει στην πρώτη, δευτέρα, τρίτη λυκείου να μπει σε μια σχολή, γιατί πρέπει να μπει σε μια σχολή και να μπει, αν είναι δυνατόν, στη σχολή της περιοχής που μένουμε, γιατί πού να βρούμε τα λεφτά, γιατί και έχουν γεγονείς αυτό. Αλλά το παιδί να προσπαθεί και να μην μπορεί να το κάνει αυτό. Δηλαδή δεν έχουν όλα τα παιδιά τις δυνατότητες να μπουν σε όλες τις σχολές. Δεν μπορούν να γίνουν όλοι γιατροί, δεν μπορούν να γίνουν όλοι δικηγόροι. Δεν μπορούν να γίνουν πολιτικοί επιστήμονες, πραγματικά υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Ήμουν μαθητής του 15, εγώ πάντα και το θυμάμαι. Εκεί, μια χρονιά διάβασα στην τρίτη λυκείου, αλλά δεν διαβάζαμε τόσο. Και μπόρεσα να μπω σε μια σχολή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τώρα, χρόνος ελεύθερος μηδέν. Παιχνίδι ελάχιστο ή τίποτα. Αυτοί που μεγαλώνουν, τα παιδιά μεγαλώνουν στην επαρχία, έχουν και λίγο χώρο εκεί να αναπτυχθούν. Τα παιδιά που μεγαλώνουν εδώ, που μεγάλωσαν τα δικά μου παιδιά, δεν έχουν ούτε να φοβούνται να βγουν έξω από την πόρτα του σπιτιού, γιατί δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Μπάλα στον δρόμο, εντάξει. Τα ζήσαμε εμείς που είμαστε 60 και 50. Άντε και λίγο ίσως 40 τη σημερινή, μέχρι εκεί. Από εκεί και πίσω, τίποτα. Πολυκατοικίες και αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο. Ακόμα και πάνω στα πούτα πεζοδρόμια δεν έχει να παίξουν τα παιδιά, όχι δρόμοι. Λοιπόν, είσοδος διαδίκτυο. Ένας κόσμος βίας. Ένας κόσμος που ο θάνατος είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ο σκοτωμός και η ζωή δεν έχει.

καμία αξία. Γονείς υπεραπασχολημένοι που για να τα βγάλουν πέρα, για να κάνουν όλα αυτά για τα παιδιά τους, δεν τα βλέπουν τα παιδιά τους. Τα μεγαλώνει μια γιαγιά, ένας παππούς, μια οικιακή βοηθός αν υπάρχει. Αλλά οι γονείς, όχι πως δεν θέλουν, δεν μπορούν. Γιατί με ένα μισθό 1000 ευρώ και 1200 ευρώ και δύο μισθούς σχεδόν 1200 ευρώ πάλι δεν βγαίνει. Αν έχει νίκη, αν πρέπει να πληρώσει φροντιστήριο, αν πρέπει να φάει, πρέπει να φάει, δεν πρέπει να ντυθούν τα παιδιά. Λοιπόν, και είδαμε χθες δύο κορίτσια να κάνουν κάτι το οποίο μου φαίνεται αδιανόητο, πραγματικά. Τι να πω, δεν θέλω να πω άλλα. Ήθελα μόνο να μοιραστώ αυτές τις σκέψεις που έχω κάνει από χθες, τις έβαλα και σε μια σειρά για να μην χαθώ. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, δεν είμαι ειδικός. Θα μιλήσω με μια ειδική πιο μετά, μια ψυχολόγο που σας είπα, ψυχίατρο που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Αλλά νομίζω ότι είναι σκέψεις που κάνουν πολλοί με τους οποίους μιλάω, της ηλικίας μου, που είναι πια μπαμπάδες μεγάλων παιδιών και σε λίγο θα γίνουν και παππούδες ενδεχομένως. Κάποιοι έχουν γίνει ήδη. Κάποιοι γίνονται και γονείς σε αυτήν την ηλικία, επίσης θέλω να πω έτσι, ξανά για δεύτερη φορά. Αποφασίζουν πιο μεγάλοι να κάνουν παιδιά. Πια τα, οι άνθρωποι κάνουν πιο μεγάλοι παιδιά. Δεν κάνουν στα 25 και στα 30 που έκανε η δικιά μου. Κάνουν στα 40, στα 45 κάνουν παιδιά. Λοιπόν, μπορεί η φύση, και η φύση, αλλά και η τεχνική και η επιστήμη το επιτρέπει αυτό. Τα κάνουν πιο μεγάλοι τα παιδιά τους. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αυτό είναι μια συζήτηση που να γίνει με μεγάλη και να αφορά τους πάντες. Έτσι, ωραία, συζητάμε κάθε μέρα για τις εξεταστικές επιτροπές, τις προαναγγελτικές επιτροπές, το ένα το άλλο κλπ. Και πρέπει να συζητάμε, δεν το συζητώ έτσι. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να μας ταρακουνήσει. Έτσι, να μας ταρακουνήσει. Και βέβαια, θα διαβάσω αυτό που έβγαλε το χαμόγελο του παιδιού και το διαβάζω και σε μένα πρώτα απ' όλα. Δημόσια έκκληση, χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ. Μετά τα δελτία ειδήσεων έγινε αυτό. Μη μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού. Σεβάσου το παιδί που το έγραψε, την οικογένειά του, τις φίλες και τους φίλους του. Ένα άλλο παιδί σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί. Τι λέει? Ότι αυτό το σημείωμα που αφέθηκε στην τζαντούλα εκεί στην ταράζα της πολυκατοικίας δεν χρειάζεται να δημοσιοποιείται, δεν χρειάζεται να το βλέπουμε, να το διαβάζουμε, να το πούμε αυτό το βράδυ. Μπορεί ένα άλλο παιδί που είναι στην ίδια κατάσταση με αυτά να ταυτιστεί και να πάει να κάνει το ίδιο. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Επίσης υπάρχει οικογένεια, υπάρχουν φίλοι, περιβάλλον γύρω-γύρω, το οποίο το διαβάζει και σπαράζει. Φτάνει ο σπαραγμός του. Λοιπόν, για να βάλω ένα τραγούδι λίγο να συνέλθουμε και ερχόμαστε ξανά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Όπως ήταν αναμενόμενο και για το θέμα για το οποίο κουβέντιασα εγώ, αλλά και για το άλλο θέμα με τα πανεπιστήμια, το οποίο θα κουβεντιάσουμε αμέσως τώρα. Να διαβάσω 2-3 μηνύματα, προλαβαίνω στα γρήγορα, έτσι. Λοιπόν, λέει ο Βαγγίλ Σαϊκάλα, τεράστια η διαχρονική ευθύνη των ΜΜΕ για τη διαμόρφωση του ψυχισμού της νεολαίας, άκρα τη βία, μιζέρια και δυστυχία καθημερινή. Αν αυτό δεν εκλείψει, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Βολεύει τα ΜΜΕ να φέρουν σήμερα στο προσκήνιο μόνο τις πανελλήνιες. Ναι, δεν είναι μόνο πανελλήνιες. Συμφωνώ μαζί σου, Βαγγέλη. Η Έλενα λέει: σε ευχαριστούμε, Σωτήρη, για τη συγκινητική και υπεύθυνη στάση του. Ελπίζω να σε άκουσαν αρκετοί από τους ανόητους και να κατάλαβε ότι πρέπει να αλλάξει στάση, θα είναι μια επιτυχία. Εγώ έβαλα πρώτα τον εαυτό μου μέσα σε όλους αυτούς, θέλω να σου πω έτσι, για να είμαστε εντάξει. Δεν κατηγορώ κανέναν. Λέω τι συμβαίνει. Λέει ο Δημήτρης: ποιον εξυπηρετεί χθες είναι η βία στα ΑΕΗ, την παραμονή των εκλογών. Μόνο την κυβέρνηση προσπαθεί να επιβάλλει με αυταρχισμό τα μέτρα που θέλει. Ήταν λοιπόν τα χθεσινά προβοκάτσια, γι' αυτό δεν έγιναν συλλήψεις. Άποψή σου. Εγώ νομίζω πως απλώς είναι μια αποτυχία της αστυνομίας αυτό, έτσι, για την οποία κάθε μέρα μπορώ να πω καλές κουβέντες για πράγματα που κάνει. Αυτό όμως είναι μια αποτυχία. Το ότι κάνανε 29 προσαγωγές ή της δικαιοσύνης, που έκανε τις προσαγωγές και δεν αξιολόγησε σωστά αυτούς τους οποίους προσέχθησαν από την αστυνομία, για να είμαι δίκαιος. Έτσι, δεν φταίει μόνο η αστυνομία σε όλο αυτό. Ο Αβραάμ λέει: Σωτήρη, φαίνεται πως τελικά όλη η κοινωνία έχει γίνει ιδιαίτερα πιεστική και αρνητική απέναντι σε κάθε έκφραση ανθρωπιάς και υγιούς ανάπτυξης. Ο φίλος μου ο Γιάννης τι λέει: εδώ δεν αφήνει λέει, τα παιδιά να κάνουν πατίνια. Συλλαμβάνεται παιδιά που παίζουν μουσική στον δρόμο, κάνουν δισκογραφίες γιατί τολμούν να συμπαρασταθούν σε γονιό που έχασε το παιδί του στα Τέμπη. Δεν μπορούν να φύγουν το παιδικό του δωμάτιο και α δουλεύουν. Αυτό το είπα και εγώ, Γιάννη μου. Τα παιδιά δεν κάνουν πια όνειρα, μόνο σηκώνουν βαλίτσες και φεύγουν. Συμφωνώ στα τελευταία απολύτως μαζί σου. Όχι σε όλα, στα τελευταία όμως συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Αυτά που είπε η πολυτέθρια του Πασό και τον Τσίπρα θα τα πούμε σε λίγο, εντάξει, γιατί είναι άλλο θέμα. Φίλε μας, Δημήτρη, καλημέρα στον Νίκο. Καλά λέει και οι τρεις που είχαν συλληφθεί για όσα είχαν κάνει πριν μερικά χρόνια στην Αντιπρίτανη αθώθηκαν, επειδή λέει δεν μπορεί να μην ήταν και αυτοί. Αυτή είναι η Ελλάδα, αναρχία, τιμωρησία, business. Όντως αθώθηκαν οι τρεις νεαροί που είχαν συλληφθεί, διότι δεν ήταν σίγουροι κανείς. Ούτε ο ίδιος Αντιπρίτανης όμως ήταν σίγουρος ότι αυτοί ήταν οι τρεις που του κρεμάσαν την ταμπέλα. Όταν λοιπόν και ο ίδιος λέει ότι δεν είμαι σίγουρος, γιατί εγώ κάτσα και διάβασα, γιατί τους αφήσανε. Τους αφήσανε γιατί κανείς δεν τους αναγνώριζε. Προφανώς πιάστηκαν λάθος άνθρωποι. Ή κάτι άλλο έγινε, που δεν ξέρω τι άλλο είναι, Νίκο μου. Δεν ξέρω τι άλλο είναι. Το είδα και εγώ και βγήκα από τα ρούχα μου. Γιατί είχαμε δει τις εικόνες με τον άλλο κρεμασμένο. Στο λαιμό, αυτό που είχε κρεμασμένο στο λαιμό. Κάποιος του το κρέμασε. Προφανώς δεν τον αναγνώρισε μέσα στους τρεις. Ή δεν ξέρω. Εντάξει, αυτά. Έλενα, δεν ήταν ψέγμα για σένα, αλλά για εκείνους παρόλο τον τόρο που έγινε, συνεχίζουν να αναπαράγουν και να κρίνουν το δάχτυλο τεντωμένο. Λοιπόν, έχει πολλά μηνύματα, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, γιατί δεν θα κάνουμε κουμπί με τα κανονικά. Ο Γιώργος του Βαραχάτη, συγγνώμη, συγκλονίζει η αυτοκτονία των παιδιών. Στην πράξη αντανακλά την αποτυχία της τελευταίας 15ετίας, τα βαθιά ψυχολογικά τραύματα που άφησε σε όλη την κοινωνία και δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα, όπου ένας νέος λόγω της κρίσης και της ακρίβειας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τότε τα παιδιά δεν έχουν μέλλον, τελειώνουμε ως έθνος. Έλεγα χθες ότι έχουμε το μικρότερο αριθμό παιδιών που θα γραφτούν στην πρώτη δημοτικού τη χρονιά που μας έρχεται. Και αυτό είναι επίσης μια μεγάλη αποτυχία των τελευταίων πολλών δεκαετιών. Λοιπόν, πεθαίνουν κάθε χρόνο οι διπλάσια από όσους γεννιούνται, μικραίνουμε σαν χώρα και μετά αναρωτιόμαστε για διάφορα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε εντελώς, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι υποχρεωτικό, έτσι. Γιατί είναι η επιβίωσή μας. Λοιπόν, ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε μια περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα. Με το Cosmote 5G WiFi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Cosmote 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr. Και μια ενδιαφέρουσα πληροφορία, πρωτοβουλία συγγνώμη, ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φωνούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Σε καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Να παρακαλέσω την κυρία Πλατεία, μπορεί να πάρει τον κύριο Παπαϊόν, τον υπουργό, να τον βγάλουμε. Και, ωραία, να προχωρήσουμε εμείς μέχρι να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Α, διάλειμμα, συγγνώμη, διάλειμμα.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλοι.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή Δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
3: Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που τον γνωρίσαμε ως πρίτανη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο χθες έγινε πεδίο μάχης παραμονή φοιτητικών εκλογών. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
4: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ξενάκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα. Τι έγινε χθες τελικά εκεί?
4: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Εν ώψη των φοιτητικών εκλογών,
3: ναι.
4: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών, δύο μειοψηφικών,
3: ναι.
4: Αντεξουσιαστές από τη μία και μια ακροαριστερή παράταξη ποιητική από την άλλη,
3: ναι.
4: Δικά τους θέματα, προφανώς και ο τρόπος σκέψης και η στάση ζωής τους δείχνει ότι αυτοί μόνον έτσι μπορούν να λύνουν τα θέματά τους,
3: ναι.
4: Το κακό είναι,
3: ναι.
4: Ότι τα λύσαν εντός πανεπιστημιακού χώρου,
3: ναι.
4: Και από την άλλη θέλω να είμαι ξεκάθαρος, πλέον η κοινωνία, οι συμπολίτες μας δεν περιμένουν από όλους μας, είτε λέγονται Βρετανικές αρχές, είτε πολιτεία, είτε αστυνομικές, είτε δικαστικές αρχές, να καταδικάζουμε μόνον τα γεγονότα, αλλά πρέπει και να προβαίνουμε σε πράξεις οι οποίες και επιφέρουν καταδίκες, διότι το να πω εγώ ότι τρελάθηκε κάποια στιγμή ο Ξενάκης και μπήκε κάπου μέσα,
3: ναι.
4: Που θα μπορούσε να μπει και τα έσπασε, αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις ποτέ,
3: ναι.
4: Σε οποιαδήποτε έτσι κοινωνική σου παρουσία. Άρα λοιπόν, ως πολιτεία, σε συνδυασμό, σε συνεργασία με τις Βρετανικές αρχές, ήδη, και έχω και παραδείγματα να σας πω, εφαρμόζεται ο νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε τέλος Ιουλίου, διότι είχαμε διαπιστώσει κάποια κενά στο νόμο, και έχουν ασκηθεί ήδη και πειθαρχικές και ποινικές διώξεις σε φοιτητές, οι οποίοι έχουν προκαλέσει τέτοιου είδους προβλήματα.
3: Μισό λεπτό. Ναι.
4: Ήταν μια καταδρομή.
3: Σας διακόπτω. Ναι, μπράβο. Είχαμε 39 προσαγωγές και καμία σύλληψη. Που σημαίνει ότι η αστυνομία, δεν ξέρω αν άργησε να φτάσει εκεί, δεν το γνωρίζω. Όμως αυτούς οι οποίοι συνέλαβε, είτε γιατί κάποιος αξιολόγησε αν έπρεπε να τους κρατήσει και να ασκήσει δίωξη ή όχι. Δικαιοσύνη το κάνει αυτό. Ναι. Η αστυνομία δεν έκανε καλά τη δουλειά της, όπως και άμεσα, ή η δικαιοσύνη δεν έκανε καλά τη δουλειά της. Κάποιος από τους δύο.
4: Σωστό, σωστό, αλλά άλλο είναι το πρόβλημα. Ξαφνικά, εν ώρα μαθημάτων, ήταν μια κανονική ώρα ημερήσιας ακαδημαϊκής διαδικασίας, κάποιοι χτυπήσαν κάποιους, καταδρομικά, που σημαίνει σε 2-3-5 λεπτά χτυπάω, φεύγω.
3: Ναι.
4: Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο να κληθεί η αστυνομία. Ήρθε μετά από ένα τέταρτο, μετά από 20 λεπτά.
3: Ναι.
4: Είναι προφανές ότι στα 5 λεπτά αυτοί που χτυπήσαν φύγαν. Από ό,τι έχω ενημερωθεί,
3: γιατί
4: είναι εύλογο το ερώτημά σας, στον τόπο του επεισοδίου βρήκαν άλλους φοιτητές και προσήγαγαν αυτούς.
3: Ναι.
4: Τώρα, το αν διαπίστωσε η αστυνομία ότι εμπλέκονταν ή δεν εμπλέκονταν ως θύτες ή θύματα, αυτό εγώ δεν μπορώ να το ξέρω.
3: Ναι.
4: Όμως, αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει, θεσμικά έγινε.
3: Ναι. Απλώς δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή ο οποίος να κατηγορείται για αυτό που έγινε χθες. Δηλαδή έγινε αυτό που έπρεπε θεσμικά να γίνει. Τραυματίστηκαν παιδιά, πήγαν στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω και από τις δύο πλευρές. Δεν ξέρω αν είναι από τις δύο πλευρές. Κάποια μάλιστα κάναν και καταγγελίες για την αστυνομία για το πώς λειτουργήσε. Και τα ακούσατε αυτά, φαντάζομαι. Ναι.
4: Κύριε Ξενάκη, όπως όχι μόνο κάποιοι φοιτητές, αλλά και κάποιοι συνάδελφοι επιστημιακοί.
3: Α, το άκουσα και αυτό. Έχετε δίκιο.
4: Χρησιμοποιούν τέτοιου είδους γεγονότα,
3: ναι.
4: Για να δημιουργήσουν ή για να παρουσιάσουν τα πολιτικά τους διακυβεύματα.
3: Ναι.
4: Αντί να είμαστε όλοι ακαδημαϊκοί πολίτες, ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, πολιτεία, αστυνομικές, δικαστικές αρχές και η κοινωνία μαζί, μία γροθιά απέναντι σε αυτές όλες τις ιστορίες, υπάρχουν κάποιοι και αρχίζουν και μπαίνουν τα ερωτήματα,
3: ναι.
4: Όχι η αστυνομία γιατί μπήκε, όχι πως φέρθηκε η αστυνομία, όχι ήτανε κουκουλοφόροι, ήτανε παρακρατικοί οτιδήποτε. Μα πού κλαίγονται αυτά το 2026? Και εγώ λοιπόν λέω ότι ανερχόμενος στο προηγούμενο ερώτημά σας, ότι η πολιτεία έχει δώσει, δεν χρειαζόμαστε τώρα ούτε κραυγές, αλλά ούτε και σιωπή. Χρειαζόμαστε μια θεσμική αντιμετώπιση. Και φυσικά η θεσμική αντιμετώπιση, σας έδωσα και παραδείγματα νωρίτερα, έχει ήδη εκφραστεί και θα εκφραστεί και τώρα. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε εμείς ως πολιτεία, και εδώ σας το λέω μέσα της εκπομπής σας, ότι οφείλουμε, μάλλον με βάση τον νόμο, τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν και την υλικοτεχνική υποδομή. Δηλαδή τι, κάμερες. Όχι κάμερα που πάω σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών, παίρνω μια κάμερα και την βάζω. Κάμερες με συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που θα μπουν σε συγκεκριμένα σημεία στα πανεπιστήμια μέσα, στα κάμπουσες, δηλαδή στους, πώς το λένε, στους χώρους, τους δημόσιους, τους διαδρόμους και σε όπου αλλού εκτιμηθεί. Ναι. Καθώς επίσης και ελεγχόμενη είσοδος με ειδικούς card readers. Αυτά όλα θα ρωτήσει κάποιος, μα γιατί δεν τα κάνατε?
3: Ναι. Απάντησε, έτοιμα, αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Και γιατί χθες είχαμε και άλλο περιστατικό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
4: Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ναι. Γιατί λοιπόν.
3: Με μαχαίρια πήγανε μέσα. Και εκεί οι προσαγωγές, σύλληψη καμία. Ναι.
4: Άρα για την προσαγωγή και τη σύλληψη δεν είμαι εγώ.
3: Όχι, όχι, σας το λέω, το λέω και για τον κόσμο, έτσι που μας ακούει, ναι, ναι, για εσάς. Ναι.
4: Άρα λοιπόν εύλογα θα ρωτήσετε. Και απάντηση είναι σαφής. Ο νόμος ορίζει, αυτός ο σκληρός που ψηφίσαμε, αλλά σκληρός όχι με την έννοια της απουσίας ακαδημαϊκής ελευθερίας.
3: Ναι.
4: Διότι πανεπιστήμιο σημαίνει ακαδημαϊκά ελεύθερο, φιλικό προς τους φοιτητές και τους εργαζομένους. 31/12 του 25 έπρεπε να κατατεθούν τα σχέδια ασφαλείας. Εμείς ήδη από τους πρώτους μήνες είμαστε έτοιμοι με τις τεχνικές προδιαγραφές όλης αυτής της υλικοτεχνικής υποδομής.
3: Ναι.
4: Όμως αυτό για να αγοραστεί, διότι μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ,
3: ναι,
4: τι προβλέπει, τι προβλέπετε, δημόσια
3: διαγωνισμός και μετά ενστάσεις και μετά αυτό,
4: ακριβώς. Ναι. Αυτό όμως, μάλιστα, πάλι θα γίνει πολύ γρήγορα. Γι' αυτόν τον λόγο λέω,
3: μακάρι,
4: ότι ας αφήσουμε λίγο τις κραυγές. Ναι, καταδικάζουμε. Όμως, ναι, έχουμε κάνει και ενέργειες, οι οποίες ενέργειες,
3: ναι,
4: θα οδηγήσουν και σε αυτό. Και λέω εγώ, ακόμα και οι κάμερες να μπουν και να υπάρχει και ο card reader, ο φοιτητής Ξενάκης και ο φοιτητής Παπαϊωάννου, έχουμε την κάρτα μας.
3: Ναι.
4: Μπήκαμε μέσα. Και στο σακίδιό μας έχουμε μέσα δύο γκλόπς από αυτά τα περίεργα, τα σκληρά.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Και ξαφνικά φτάνω σε ένα σημείο, φοράω ένα full face, δεν φαίνεται τίποτα, ρίχνω ξύλο και τρέχω και φεύγω έξω. Δηλαδή πρέπει και να καταλάβουμε ότι αστυνομοκρατία δεν σημαίνει ότι έχω την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο. Σημαίνει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο φιλικό, όπως είπα, στους φοιτητές και στους εργαζομένους, στους καθηγητές και στο υπόλοιπο προσωπικό, το οποίο σέβεται την ελευθερία του άλλου,
3: ναι,
4: και φυσικά να χρησιμοποιεί η πολιτεία όλα εκείνα τα μέσα που θα
3: η αλήθεια αυτό είναι πως είχαμε καιρό να δούμε τέτοια περιστατικά και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Τα δύο περιστατικά ταυτόχρονα, βέβαια είναι η παραμονή φοιτητικών εκλογών και αυτά δυστυχώς είναι παράδοση. Και εγώ ακόμα τη δεκαετία του 80 που ήμουν φοιτητής, την παραμονή γινόταν πάντα ένας χαμός της. Και το ίδιο βράδυ, και το ίδιο βράδυ, αλλά κυρίως την παραμονή. Αλλά θυμάμαι και το ίδιο βράδυ που έπεφτα ξύλο παντού σε όλες τις σχολές. Καταλήγαμε από τον Πειραιά που ήμουν εγώ στη βιομηχανική τότε, στη νομική καταλήγαμε όλοι μαζί και έπεφτε το ξύλο. Ναι. Αλλά εδώ είχαν ηρεμήσει τα πράγματα τους τελευταίους μήνες αρκετά.
4: Ναι. Είχαμε δύο.
3: Γι' αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
4: Στο Πολυτεχνείο και στο Αριστοτέλειο.
3: Ναι.
4: Και ήδη ο νόμος εφαρμόζεται.
3: Μάλιστα.
4: Και από την άλλη, επειδή δεν πρέπει να τα μηδενίσουμε, αλλά θεσμικά να τα επαναφέρουμε στη δημόσια συζήτηση.
3: Ναι.
4: Από το 19 και μετά δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη σε ελληνικό δημόσιο.
3: Ισχύει αυτό, κύριε Πρίτανη. Εγώ έχω συνηθίσει με τον κύριο Πρίτανη.
4: Ας βρεθεί ένας να μου πει ότι μέσα σε κάμπους.
3: Ναι.
4: Υπάρχει ναρκέμπορος μέσα σε όποιο κάμπους πανεπιστημίου.
3: Καλό είναι αυτό και θετικό.
4: Υπάρχει ναρκέμπορος ή δεν μπορεί η φοιτήτρια ή ο φοιτητής και στις 8 και στις 9 η ώρα το βράδυ να περπατήσουμε ελεύθερα. Άρα τι έχουμε, τέτοιου είδους καταδρομικές, αντιδημοκρατικές, τραμπούκικες συμπεριφορές,
3: ναι,
4: από ανθρώπους προφανώς που δεν εμφορούνται από δημοκρατική αντίληψη, αλλά με μια δημοκρατία,
3: ναι,
4: του τύπου τη δικιά τους, αυτή δηλαδή που καταδικάζουν.
3: Κύριε Πρέτανη, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
4: Γεια σας.
0: υπεροχή τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης με αφορμή τραγωδία των δύο κοριτσιών. Ένα κορίτσι που τώρα το άλλο δίνει μάχη να καταφύγει τη ζωή και μακάρι να καταφέρει τελικά. Κανείς δεν λέει ότι έχει καταρρεύσει ο θερμός της οικογένειας και οι γονείς ασχολούνται σήμερα επιφανειακά με τα παιδιά. Δεν είναι και αυτό αλήθεια ότι ασχολούνται όλοι οι γονείς επιφανειακά με τα παιδιά. Είπα και πριν, δεν άκουσα προφανώς, ότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν και λίγο χρόνο να ασχοληθούν περισσότερο, άλλοι οι οποίοι τους τρώει το μεροκάματο. Και υπάρχουν και αδιάφοροι, έτσι, δεν το συζητάω. Και στη δικιά μου γενιά υπήρχαν όλες αυτές τις κατηγορίες. Απλώς άλλη γενιά, γενιά που δεν δούλευαν οι γυναίκες στο σπίτι, που δούλευαν μόνο οι άντρες, που οι ανάγκες καλύπτονταν με τη δουλειά μόνο του άντρα, τώρα τι να καλυφθούν. Με δύο δουλεύουν και δεν φτάνουν τα λεφτά. Λοιπόν, οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι στις γενικές γραμμές αδιάβλητες, λέει, και διάφορα άλλα μας λέει ο φίλος. Τι λέει, σε ένα άλλο θέμα λέει, περνάνε κάτω το ραντάρ, αυτά που γράφει η πρωτοσέλιδη δημοσκόπηση και δική Βόρεια Ελλάδα, το κόμμα οξυγόνο πάει καλά και δεν έχει σχέση, δεν το ξέρω το κόμμα οξυγόνο, κύριε Γανίδη μου, δεν το γνωρίζω. Ποιο είναι το κόμμα αυτό, περιμένουμε τώρα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Σήμερα είπαμε έχουμε φοιτητικές εκλογές και για να ελαφρύνουμε λιγάκι το περιβάλλον, γιατί το βαρύναμε από την αρχή, σήμερα ξέρετε τι θα γίνει. Θα βγουν τα αποτελέσματα των εκλογών και θα γίνει αυτό που είχε πει πριν από 40 χρόνια ο πάντα επίκαιρος, αν και έχει φύγει χρόνια από τη ζωή, Χάρη Κλίν.
5: Ευγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι.
0: Αυτό θα γίνει. Για άλλη μια χρονιά, από το 1975 που ξεκίνησαν οι φοιτητικές εκλογές, η ΕΦΕ, η λεγόμενη, δεν θα μπορέσει να βγάλει αποτελέσματα και έτσι η ΔΑΠ θα βγάλει πρώτη τον εαυτό της, η ΠΑΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ θα βγάλει πρώτη τον εαυτό της, η ΠΑΣΠ... Μπορεί και αυτή να βγάλει πρώτη τον εαυτό της, δεν ξέρω. Και μετά όλοι βγάζουν πρώτη τον εαυτό τους αυτό και σιγά τα αποτελέσματα και δεν ξέρω και πώς είπα να ψηφίσουν πια από τους νέους. Όταν κάναμε φοιτητικές εκλογές τη δεκαετία του 80 ψήφιζε πολλοί κόσμος. Αβέρτα, ουρές, ολόκληρες. Περιμέναμε να ψηφίσουμε για να πανηγυρίσουμε μετά. Εμείς όχι, 8,5% είχε η παράταξη που ψήφισε το 1983. Μαζί με τον κουκουέ εσωτερικού. Εμείς και τον κουκουέ εσωτερικού. Τότε ήταν η πανίσχυρη ΚΝΕ και η πανίσχυρη ΠΑΣΠ. Πασοκάρα την κουκουέ τότε. Μετά γύρισαν τα πράγματα. Λοιπόν, γεια σου Λάμπρο. Τόσα χρόνια όσο καλόπιστος και να είναι κάποιος, σκέφτεται είναι κοντζαμάνιδες. Αυτό που συμβαίνει στα πανεπιστήμια, διαδηλώσεις κλπ. Μέχρι και οι ζαρντινιέρες ξέρανε καράτε. Γεια σου Λάμπρο, την καλημέρα μας. Καλημέρα, σήμερα γίνεται χαμός. Γεια σου Μανώλη, στοιχείο. Οι φοιτητές δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στα πανεπιστήμια για φαγητό στη φοιτητική αιστεία. Βοηθήστε, υποφέρουμε Μανώλη, κάθε μέρα μεταφέρουμε τα μηνύματά σας. Και όσων άλλων μας έρουν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα, έτσι γιατί έχουμε και άλλη συνέντευξη. Ελπίζω δηλαδή. Λοιπόν. Μισό λεπτό δώσε μου κύριε Κερίδη. Κύριε Χερίδη λέω κύριε Μυρίδη. Σας έκανα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Πες τον είχαμε. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις, ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο Public Book Awards και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, οι σελίδες που σε εμπνέουν και αξίζουν την ψήφο σου. Και το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Μια πληροφορία, επειδή έχουν έρθει και άλλα μηνύματα, έρθει και μια από μια εδώ ακροάτρια, την κυρία Μαρία από το Παλιό Φάληρο, και λέει: καλημέρα, αν κινούνται σήμερα Τραμπ και Μετρό από Παλιό Φάληρο Σύνταγμα. Κινούνται τα πάντα κανονικά. Χθες κυκλοφόρησε μια πληροφορία ότι επειδή είχε απεργία ΔΕΔΗ σήμερα δεν θα υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς. Κινούνται κανονικά. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όσο και να σου φαίνεται περίεργο, δεν ανήκουν στο δημόσιο, ανήκουν στη ΓΕΣΕ. Λοιπόν, αυτό είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία της χώρας μας, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η πρώτη είναι η τελευταία. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Βερνίκο, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΙΝΣΕΤΕ. Το ΙΝΣΕΤΕ είναι το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, και δεν ξέρω και πόσες ακόμα ιδιότητες έχει, ξέρει πολύ καλά όμως το χώρο το τουριστικό. Καλή σας ημέρα, κύριε Βερνίκο.
1: Καλημέρα, τι είδεστε?
0: Είμαστε καλά και εσείς το ίδιο, ελπίζω. Σας έβλεπα στη τηλεόραση πριν από χθες, προχθές θυμάμαι. Σας έβλεπα και μια χαρά, σας άκουγα κιόλας. Ήθελα να μας πείτε την άποψή σας για αυτή την ιστορία της παρέμβασης του νέου χωροταξικού ή τον τουρισμού, αν μπορώ να το πω έτσι, για τις αλλαγές που έρχονται με διαφορετικούς κανόνες, μείωση στον αριθμό των κλινών σε κάποιες περιοχές, κόκκινες, υπερκορεσμένες ενδεχομένως, και αύξηση του αριθμού των τετραγωνικών για να μπορούν να γίνουν ξενοδοχειακές μονάδες.
1: Λοιπόν, να προσπαθήσω με όσο γίνεται πιο απλά λόγια να πω μερικά πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Το ότι χρειάζεται χωροταξικό πλαίσιο είναι αυτονόητο.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω σε ακροατές ότι το τελευταίο χωροταξικό πλαίσιο είχε γίνει το 2009.
0: Ναι.
1: Ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τυπικούς λόγους και η Ελλάδα έμεινε από το 2009 μέχρι σήμερα χωρίς χωροταξικό, δημιουργώντας και ανασφάλεια δικαίου και δημιουργώντας μεταξύ μια ανάπτυξη που πολλές φορές δεν ήταν συμβατή με τους αρχικούς κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.
0: Ναι.
1: Άρα η ανάγκη ενός χωροταξικού είναι απαραίτητη. Πιστεύω ότι εδώ και 6-7 χρόνια ήταν σχεδόν έτοιμο. Ο λόγος που καθυστερεί είναι γιατί προσπαθεί κάποιος να καλύψει τις απόψεις όλων και τελικά δεν καλύπτει ούτε βασικά και στοιχειώδη πράγματα. Παράδειγμα ενός τέτοιου θέματος είναι παράδειγμα οι δρόμοι. Ποιοι είναι οι αναγνωρισμένοι δρόμοι, αν είναι πριν από το 1923 ή πριν από το 1976.
0: Ναι.
1: Είναι όριμο το θέμα ότι θα έπρεπε κανονικά οι δρόμοι που έχουν γίνει μέχρι το 1976 οι κοινοτικοί εννοώ και αναγνωρισμένοι να ισχύουν. Αυτό ακόμα δεν έχει γίνει και δεν το προβλέπει και το νέο χωροταξικό. Έρχομαι όμως στο τι προβλέπει το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Είναι μια σημαντική προσπάθεια να μπει μια τάξη.
0: Ναι.
1: Προβλέπει 5 ταχύτητες για τις τουριστικές επενδύσεις,
0: ναι.
1: Υπάρχουν προβλέψεις για τις βραχυχρόνιες μίσθωσης. Πολλά από αυτά τα οποία αναφέρονται προσωπικά τα θεωρώ αυτονόητα.
0: Πέστε μας ένα-δύο θετικά και ένα-δύο αρνητικά ή που θα μπορούσαν να είναι καλύτερα, αν δεν θέλετε να πείτε αρνητικά.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα θετικό θεωρώ ότι στα μικρά νησιά.
0: Ναι, τύπου, δώστε μας ένα παράδειγμα.
1: Εγώ εντάξει, σκέφτομαι πάντα τη Σύφνο.
0: Τη Σύφνο.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί κανένας να φέρει και πολλά άλλα νησιά.
0: Ναι,
1: στο,
0: ναι.
1: Δηλαδή το να βάλεις σε ορισμένα νησιά ότι δεν μπορείς να χτίσεις μεγάλες τουριστικές μονάδες,
0: ναι.
1: Να είναι αυστηροί οι κανονισμοί, το θεωρώ αυτονόητα σωστό.
0: Ναι.
1: Τώρα σε άλλες περιοχές όπως παράδειγμα στη Ρόδο υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα ότι ο τρόπος που πάει το προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο αδικεί την ανάπτυξη ορισμένων
0: που είναι ένα μεγάλο νησί, λέτε έτσι,
1: ναι,
0: και έχει περιθώρια να γίνουν
1: και
0: μονάδες και μεγάλες,
1: και
0: ναι.
1: Παρόλο που και η Ρόδος είναι χωρισμένος σε επιμέρους κατηγορίες,
0: ναι.
1: Δεν επεκτείνομαι έτσι σε λεπτομέρειες, θέλω να σας πω σε νησιά όπως η Ρόδος και Κο έχουν αντιδράσει κατά πόσο αυτές οι οριζόντιες ρυθμίσεις,
0: ναι.
1: είναι σωστές. Ούτως ή άλλως υπάρχει πάντα, ξέρετε, το παράπονο ότι δεν γίνεται και τη διαβούλευση ή ότι καθυστερούν τα πράγματα ή παίρνουν μονομερή κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Αυτό υπάρχει μόνιμο.
0: Αυτό να ξεκαθαρίσουμε κάτι αφορά το από εδώ και μπρος. Δεν αφορά αυτά που υπάρχουν ήδη, έτσι. Δεν αλλάζει κάτι στα υφιστάμενα.
1: Εντάξει, προφανώς για από εδώ και εμπρός.
0: Ναι, ναι, ναι, το όχι, εντάξει. Γιατί έχουμε ερωτήματα γι' αυτό, σας λέω.
1: Ναι.
0: Ό,τι γίνεται από εδώ και ό,τι χτιστεί από εδώ και εμπρός. Δεν αλλάζουν και οι κλίνες, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο που τώρα έχει, ξέρω εγώ, 200.
1: Είναι δυνατόν αλλάξουν.
0: Δεν είναι δυνατόν αλλάξουν. Όχι, ωραία, αυτά μένουν.
1: Το χωροταξικό βάζει από εδώ και πέρα.
0: Ναι, και βάζει περιορισμό στα δωμάτια.
1: Ναι, το είναι τώρα, ανοίγει μια περίοδος διαβούλευσης, άρα και από αυτό το σχέδιο που έχουμε τώρα θα υπάρξουν
0: βελτιώσεις.
1: Θα υπάρξει μια συζήτηση, θα δημιουργηθεί μια συζήτηση, να δούμε τελικά πού θα καταλήξει. Νομίζω ότι ο σκοπός είναι μέχρι τέλος Ιουνίου να έχουν καταφέρει να υπογράψουν την κοινή υπουργική απόφαση, ώστε να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Με δύο λόγια, τι θέλω να μείνει στους ακροατές. Ότι είναι απαραίτητο το χωροταξικό, ότι έχει καθυστερήσει, υπάρχει ακόμα περιθώριο για κάποιο διάλογο ώστε πιθανόν ορισμένα στοιχεία να βελτιωθούν εκεί πέρα που υπάρχουν θέματα και προβλήματα. Βέβαια να έχουμε υπόψη μας ότι πάντα ανάπτυξη και περιβάλλον είναι λίγο συγκρόμενες έννοιες. Δεν είναι εύκολο να βρεις τις συντομίες αυτά τα πράγματα.
0: Είναι
1: ωραίο να τα συζητάς, είναι ωραίο να...
0: Αλλά μπορείς να χτίζεις κάτι το οποίο να εναρμονίζεται στο περιβάλλον και έτσι κάπως να δένει το ένα με το άλλο, έτσι.
1: Κοιτάξτε κάτι. Ξέρουμε όλοι ότι είμαστε, θεωρώ ότι έχουμε κατακτήσει ότι πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον.
0: Για να έρχεται και ο κόσμος.
1: Απλώς πρέπει να ξέρουμε κιόλας χρόνος ότι σε ένα μέρος αν δεν γίνονται επενδύσεις, σε αυτό το μέρος ευθύνει κατά κάποιο τρόπο.
0: Να σας πω κύριε η άποψη και Βερονίκο, συγγνώμη, σας διακόπτω και έτσι απότομα, επειδή είναι και ο χρόνος, τι να κάνουμε αμήλικτος. Υπερτουρισμό έχουμε, δηλαδή στην Αθήνα εσείς θα λέγατε ότι να μην έρχονται άλλοι, φτάνουν αυτοί, πια είναι αρκετοί.
1: Καλά, αυτό σαν τραγικό, ας ακούγεται σαν αστείο.
0: Μάλιστα.
1: Να το βάλεις. Αυτό κατά είναι μια πλήρη παρακμή. Το τι κανόνες βάζεις όμως και πώς το λέγεις είναι ένα άλλο ζητούμενο αυτό το πράγμα. Το ότι υπάρχουν ορισμένες συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Η χώρα έχει, ακόμα και με το χωροταξικό, χωρίζεται σε 1.100 ενότητες. Από τις 1.100, 18 είναι οι ενότητες που παρουσιάζουν, ας πούμε, ορισμένα τέτοια προβλήματα που είναι, ας πούμε, στην κατηγορία 5, να το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για ποιο περιοχή συζητάμε, με τους θέματα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομη αλλά περιεκτική παρέμβασή σας. Να είστε καλά, κύριε Βερνίκο.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Ο κύριος Βερνίκος, πρόεδρος του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ, που αφού ασχολείται με τον τουρισμό. Ένα μήνυμα θα διαβάσω μόνο πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων από ένα φίλο, το Χάρη, μαθηματικό. Να ξεκαθαρίσω από προσωπική εμπειρία πως στο Πανεπιστήμιο υπάρχουν ακόμα ναρκέμποροι και ανομία που την ευθύνη της έχει διοίκηση του Πανεπιστημίου και η κυβέρνηση. Στο ΕΚΠΑ υπάρχουν διάφορες γνωστές, ακόμα και στην αστυνομία, πιάτσες ναρκωτικών. Οι εστίες, ακόμα και τώρα που μπήκε έλεγχος, είχαν περιστατικό πυροβολισμών ακριβώς απ' έξω, όπου οι δράστες διέφυγαν, και πολλά άλλα περιστατικά βίας. Άρα το ότι δεν γίνονται καταλήψεις δεν είναι επιτυχία της κυβέρνησης που άλλαξε κάτι ουσιαστικό στην εικόνα των πανεπιστημίων. Απλώς οι φοιτητικές παρατάξεις προσπαθούν να μην δίνουν λόγους στην αστυνομία να εισβάλλει. Καμιά αλλαγή υποχρηματοδότηση και πρωτοβουλίες που δεν βοηθούν τα πανεπιστήμια στην ουσία τους. Χάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα στη φίλη την Αναστασία και σε έναν φίλο, καλημέρα στη Φωτεινή και σε έναν φίλο ο οποίος λέει εδώ: όλοι οι φοιτητές ήξεραν ότι πολλά χρόνια η ΔΑΠ ήταν πρώτη, όπως και ότι τα τελευταία χρόνια είναι πανσπουδαστική. Το ίδιο λέει και η Λίνα: όλοι αναγνωρίζουν ότι η πανσπουδαστική είναι πρώτη, όλοι σου λέω, εκτός από τη ΔΑΠ πάντως. Εν πάση περιπτώσει που δεν το αναγνωρίζει και λέει πως είναι εκείνη πρώτη, το είπε και ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Δεν νομίζω ότι ασχολείται κανείς με το ποιος είναι πρώτος στις φοιτητικές εκλογές. Λοιπόν, ασχολείται όμως με το δελτίο ειδήσεων που έρχεται τώρα, με τον Βασίλη Ντέτσικα. Και αμέσως μετά εμείς θα συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας.

0: Axe FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
7: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Κοίτα, μπορεί να είναι το φαβορί, από τα φαβορί. Μπορεί να έχει πάρει φοβερές και δικές, αλλά εγώ δεν το αντέχω περισσότερο. Μα καλή και επιτυχία του παιδιού, έτσι, γιατί είναι ένα νέο παιδί και σε όλους τους υπόλοιπους. Αλλά μεγάλωσα πολύ και δεν του γούστουμε αυτά τα τραγούδια.
1: Παραγιά μαζί σας.
0: Βάλαμε ένα μάθημα σολφές να έρθω στα ίσα μου. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Ο Ακύλας πέρασε στο τελικό της Eurovision και θα είναι το Σάββατο στους φιναλίστ και στους και στα φαβορί. Μάλιστα τον ανακοινώσαν, λέει, και πρώτα δεν είχε υπομονή να κάτσω το δω. Έκατσα, είδα πόσο, 2-3 τραγουδάκια, 4, όχι παραπάνω. Άκουσα και το φιλανδικό, δεν ενθουσιάστηκα που είναι το σούπερ φαβορί. Αλλά ξαναλέω, τα τραγούδια της Eurovision πια εδώ και αρκετά χρόνια δεν είναι το δικό μου γούστο. Λογικό είναι αυτό. Αλλάζουν οι ηλικίες, αλλάζουν οι προτιμήσεις, αλλάζουν τα πράγματα. Και από τη στιγμή που οι Λόρντι κέρδισαν διαγωνισμό Eurovision, ή ο κύριος από το Ισραήλ με το Μούσι και το αυτό που εκεί, από εκεί δεν σταμάτησα σιγά σιγά να παρακολουθώ και δεν βλέπω πια. Παλιότερα μου άρεσε να κάθομαι, είχε κάτι ωραίες μπαλάντες, κάτι ωραία τραγουδάκια, κάτι ενδιάμεσα που παίζανε. Είναι για τις πιο μικρές γενιές νομίζω πια η Eurovision. Ναι, ναι, ναι. Σάββατο βράδυ δεν είναι. Και ο δεύτερος ημιτελικός είναι αύριο. Σήμερα όμως είναι ο ημιτελικός. Σήμερα είναι ο κρίσιμος αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, δεν είναι το φαβορί θεωρητικά, αλλά στο χέρι του είναι να περάσει και να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και αυτό θα είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ. Και το λέω πάρα πολύ ειλικρινά. Εγώ πάντα προσπαθώ να είμαι ειλικρινής στα αυτά. Έχω τις προτιμήσεις μου, αλλά αφού δεν είναι η ΑΕΚ, ας είναι δύο άλλες ελληνικές ομάδες εκεί. Τι να κάνουμε τώρα. Εμείς παίζουμε τον ΠΑΟΚ σήμερα και παίζει και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ποδοσφαιράκι. Θα τα πω μετά αυτά στο τέλος. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1. Σωτήρης Ξενάκης σήμερα εκτάκτος, γιατί ο Βασίλης Κουρής έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση. Του μίλησα το πρωί, είναι μια χαρά, δεν έχει κανένα πρόβλημα άνθρωπος. Απλώς είχε κάποια δουλειά να κάνει και δεν γίνεται να μην την κάνει σήμερα το πρωί. Την έκανε. Θα την κάνει μάλλον και μας λείπει. Έτσι γι' αυτό δεν έχουμε πάρα πολύ πολιτική βαριά σήμερα. Έχουμε άλλωστε και κοινωνικά θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Μιλήσαμε εκτενώς στο πρώτο μέρος εκπομπής για το περιστατικό με τα δύο κορίτσια που προσπάθησαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Δυστυχώς η μία είναι ήδη νεκρή από χθες και το άλλο κοριτσάκι 17 ετών στο κάτι γιατροί προσπαθούν και με τη βοήθεια της επιστήμης και του Θεού και ελπίζουμε να σωθεί η ζωή του και να μπορέσει να επανέλθει στο βαθμό που μπορεί να επανέλθει από 6 όροφους έπεσε. Είπαμε και διάφορα πράγματα για την πίεση τη μεγάλη που ασκείται στα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Προφανώς δεν είναι το ίδιο για όλα τα παιδιά, γιατί αλλιώς τα συνέβαινε με τα παιδιά. Δεν ισχύει. Προφανώς υπάρχουν ξεχωριστές περιπτώσεις, υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που έχουν κάποια προβλήματα, οικογενειών που έχουν προβλήματα. Αλλά γενικά όμως τα παιδιά είναι πάρα πολύ επιβαρημένα. Θα το κουβεντιάσουμε όμως στο δεύτερο μέρος αυτής της ώρας με μια ειδική, να μην μιλάω ξανά εγώ. Είχαμε και πάρα πολλές αντιδράσεις από διάφορους φίλους της εκπομπής. Οι απόψεις προφανώς δεν ταυτίζονται και σε αυτό το θέμα. Αλίμονο. Καλημέρα Σωτήρη. Και εμείς που είμαστε νεότεροι δεν αντέχουμε καν να τα ακούμε, κοροϊδία νομίζω, λέει ο Παντελής. Τι να σου πω, Παντελή. Γούστα είναι αυτά στη μουσική, είναι γούστα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω πραγματικά στο περιορέξιο σχολοκυθόπιτα. Και γενικά τα τραγούδια που άκουσα χθες, 4-5 άντεξα, όχι παραπάνω, μετά νίσταξα. Αν και δεν είναι να νιστάξεις αυτά, ναι. Δεν είναι, δεν μου έκανε ρε παιδί μου. Εγώ μεγάλωσα με το Waterloo, ας πούμε, να κερδίζει το διαγωνισμό της Eurovision. Το What's Another Year με τον Johnny Logan. Τραγουδάρες. Το Alleluia του Ισραήλ, το τραγούδι αυτό το φοβερό. Το Ισραήλ είχε κάνει 2-3 νίκες στην Eurovision. Τώρα θα πει κανείς τι δουλειά έχει το Ισραήλ στην Eurovision. Ό,τι δουλειά έχει και η Αυστραλία. Θέλω να πω στην Eurovision. Κάποιες χώρες δεν συμμετείχαν φέτος στην Eurovision, είχε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Αυτά τα τραγούδια μου άρεσαν. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Το μάθημα σολφές μου άρεσε. Τραγουδάρα, ήταν πέμπτο είχε βγει νομίζω τότε. Πολλά ξένα τραγούδια. Το τελευταίο τραγούδι που μου άρεσε, εκτός από τα δικά μας, της Παπαρίζου, ας πούμε, το τραγούδι ήταν συγκλονιστικό, μου άρεσε πάρα πολύ. Και έβαλε και τη λύρα στη μόδα και είδα ότι και ο Ακύλας χρησιμοποιεί λύρα κάποια στιγμή στο έτσι δεν είναι, στο σκηνικό, μια λύρα που παίζεται και εκεί πέφτει και πολύ χειροκρότημα. Τι άλλο θέλω να πω. Καλέσαν και τη Σερντάμπ Ερενεύ, τη θυμάσαι, το 2003 στο διαγωνισμό που είχε κερδίσει τότε την Ελλάδα. αλλά αρνήθηκε να τραγουδήσει. Λέει γιατί είχε κάποια άλλη υποχρέωση και έτσι χάσαμε την ευκαιρία να δω μια ωραία έτσι κοντούλα, έτσι ομορφούλα, τουρκάλα. 61 είναι τώρα, θέλω να σου πω. Είσαι Ντάμπρενερ. Πω από Δημήτρη, μεγαλώσαμε Δημητράκη, έτσι. Και οι άπα κοντεύουν τα 80 όλοι μαζί. Ναι, άρα το τραγούδι, το Waterloo ακούγεται ακόμα και το ακούνε όλοι. Ένα δίσκο κάνανε με μεγάλες επιτυχίες μεταξύ μας, που τα έχει όλα αυτά μαζεμένα και τον ακούμε ακόμα και τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχουμε ακούσει πολύ ωραία τραγούδια κατά καιρούς. Τώρα έχουν αλλάξει τα γούστα, έχουν αλλάξει εποχές και υπάρχουν και νέοι άνθρωποι στους οποίους δεν αρέσουν αυτά και υπάρχουν και μεγάλοι άνθρωποι που τους αρέσουν. Ναι, τους αρέσει ο Ακύλας. Μακάρι να πάει καλά το παιδί. Και το άλλο τραγούδι του, πώς το λένε, του άλλου που ήταν του Έλληνα, του γιου του Πάριου. Δεν θυμάμαι το όνομά του, κάπως λέγεται Νίκ, δεν θυμάμαι το όνομά του. Όποιος θέλει να βοηθήσει, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, ωραία τραγουδάκι και αυτό. Λοιπόν, ας την αφήσουμε την Eurovision όμως, ας αφήσουμε τον μπάσκετ. Σήμερα να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια, εκτός έδρας παίζει. Όμως ας αφήσουμε τον μπάσκετ, σήμερα να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια, εκτός έδρας παίζει. Και έχουμε και τα δύο μάτς

ιστορία αυτή με το περιστατικό που έχει συγκλονίσει πραγματικά στην Γλυφάδα. Και επίσης πρέπει να πω, και θα μιλήσουμε και για τα ελληνοτουρκικά, εγώ να πω στο σημείο αυτό ότι έχουμε μία, και πολύ σωστά νομίζω, έχουμε κάποια θέματα με την Ουκρανία, με την ιστορία αυτή του ντρόουν που βρέθηκε στα χωρικά μας ύδατα. Χθες έκανε και κάποιες δηλώσεις ο κύριος Δένδιας που δεν ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με αυτές που είχε κάνει την πρώτη μέρα. Ο κύριος Γεραπετρίδης είπε ότι θα υπάρξει διάβημα μόλις έχουμε οριστικά τα στοιχεία, τα οποία και επίσημα από τις αρχές, ότι το ντρόν δεν είναι μόνο ουκρανικής κατασκευής αλλά είναι και ουκρανικής ιδιοκτησίας. Το έθεσε το ζήτημα ο κύριος Δένδιας στον Υπουργό Άμυνας, γιατί είχαν συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών χθες, το οποίο συμμετείχαν και Υπουργοί Άμυνας, και εκείνος είπε ότι θα το διερευνήσει και θα το εξετάσει κλπ. Αλλά εντάξει, η Ουκρανία είχε πολύ μεγάλη βοήθεια από την Ελλάδα και στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Το να μας κάνει και τέτοια χωνέρια και να στέλνει σκάφη στα ελληνικά χωρικά ύδατα, good job Νίκη. Ευχαριστούμε πολύ Κατερίνα μας, να είσαι καλά. Ο γιος του Γιάννη Πάριου, γιατί δεν είναι ωραίο να λες ο γιος του Πάριου, ο άνθρωπος είναι αυτόνομος τραγουδιστής, ναι, ο good job Νίκη. Καλή δουλειά Νίκη, έτσι δεν είναι, αυτό δεν είναι, ναι. Όχι λοιπόν να απλώνει τα drone της με 50, 100, 200, 300 κιλά εκρηκτικά, δεν ξέρω πόσα είχαν στις ελληνικές θάλασσες, για να χτυπάει το σκιώδη ρωσικό στόλο και να ζητάει τη βοήθεια της Ελλάδας και ταυτόχρονα να δημιουργεί προβλήματα στην Ελλάδα και στις σχέσεις της με άλλες χώρες ακόμα μεγαλύτερα από αυτά τα οποία ήδη έχει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση σοβαρή, ένα διάβημα αυστηρό και ένα ξεκαθάρισμα των πραγμάτων. Σύμμαχοι, αλλά δεν θα μας αυτόσετε κιόλας. Συγγνώμη κιόλας με τη φράση που χρησιμοποιώ, για να κάνετε εσείς τη δουλίτσα σας. Καλημέρα κύριε Γιάννη μας. Πλησιάστε λέει τα παιδιά, επικοινωνήστε μαζί τους, μάθετε να τα ακούτε, χαρίστε τους αγάπη, αφιερώστε χρόνο στα παιδιά, αγκαλιάστε τους φίλους σας. Χαρίστε τους μόρφωση, δείξτε τους τι είναι το σωστό και τι λάθος, στηρίξτε τα όνειρά τους, ποτίστε τα με αυτοπεποίθηση, δείξτε τους πώς να δημιουργούν, στηρίξτε τις πρωτοβουλίες τους, βάλτε όρια στις απαιτήσεις τους, σταματήστε να τα αδικείτε, σταματήστε να λέτε στα αγόρια ότι δεν πρέπει να κλαίνε. Δείξτε κατανόηση στα λάθη και τις επιλογές τους και επιτέλους σταματήστε να ψάχνετε αν η πόρτα της ταράτσας είναι κλειδωμένη. Έψαξα λοιπόν να μάθω για αυτήν την ταράτσα. Γιατί η γυναίκα που είχε τα κλειδιά και τα έδωσε στα κορίτσια ενδέχεται να αντιμετωπίσει κάποιες λέει ευθύνες. Η ταράτσα, όπως μου έλεγε κάποιος που ασχολείται με τα θέματα των διαχειριστής, πρέπει να είναι ανοιχτή. Για λόγους ασφαλείας πρέπει να είναι ανοιχτή. Γιατί μπορεί να είναι καταφύγιο σε ένα σεισμό, να πάνε πάνω, όχι κάτω. Γιατί αυτή είναι η οδηγία η βασική, ότι πάνω πηγαίνεις, δεν πηγαίνεις κάτω. Πρέπει να είναι ανοιχτή. Πώς το έχουν λύσει αυτό? Έχουν κλειδιά όλοι οι ιδιοκτήτες της ταράτσας. Αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεθούν εκείνη τη στιγμή. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό ισχύει. Ναι. Πρέπει να έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες κλειδιά της ταράτσας. Ναι, γιατί η ταράτσα είναι κοινόχρηστη. Εκτός από εκεί που υπάρχει ιδιοκτησία. Όπου είναι κοινόχρηστη ταράτσα, πρέπει όμως λέει να είναι ανοιχτή. Εγώ θυμάμαι τα παλιά χρόνια που απλώναμε σταράτσες. Τώρα είναι τα στεγνοτήρια και απλώνουν στα μπαλκόνια. Ήταν μονίμως ανοιχτή η πόρτα της ταράτσας και ανεβαίναμε πάνω. Μας στέλναν οι μανάδες μας και είτε απλώναμε τα ρούχα, πολύ βαρεμάρα αυτή η ιστορία, είτε μαζεύαμε τα ρούχα. Θυμάσαι τον Κωνσταντάρα που μάζευε τα εσώρουχα από τα... από τη... της Μέλκος Ζαρακώστα, ποια ήτανε, τα εσώρουχα από πάνω. Για να τα δει η γυναίκα του και να ζηλέψει. Ναι, σε μια ελληνική ταινία. Ναι, έκανε τη γυναίκα, πως έκανε γυμναστική όταν τον είδα να μαζεύει τα εσώρουχα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα περιστατικά αφορούν κορίτσια. Είχαμε και το προηγούμενο περιστατικό στην Κόρινθο που κορίτσια αφορούσε πάλι. Ωραίο είναι αυτό. Σταματήστε να δείτε τα αγόρια ότι δεν πρέπει να κλαίνε. Να κλαίνε, γιατί να μην κλαίνε και τα αγόρια. Κλαίνε και τα αγόρια, απλώς κλαίνε. Φίλε μας, Ιωάννη, κλαίνε. Πάνε και κρύβονται και κλαίνε. Δεν κλαίνε δημοσίως. Ναι, αυτό. Γιατί τους λένε ότι οι άντρες δεν κλαίνε. Κλαίνε μωρί και οι άντρες κλαίνε. Προσπαθούν να μην το δείξουν απλώς. Ναι. Όχι στα ξενοδοχεία, στα μικρά νησιά, μόνο ανεμογεννήτριες, λέει ειρωνικά ο φίλος μας ο Νίκος και αναφέρεται σε διάφορους επιχειρηματίες του χώρου. Δεν είπες όμως με τον νόμο για την γαλάζια πατρίδα θα βάλετε το καλώδιο, εγώ να βάλω το καλώδιο. Τώρα μ' αρέσει που επευθύνεσαι πρώτα πληθυντικό σε μένα, λες και είμαι υπουργός. Τώρα οι Ουκρανοί πάντοτε να ζει, ήταν και φιλότουρκοι, εσείς δεν το πήρατε χαμπάρι. Ναι. Τη συμφωνία Μολότοφ Ρίμπεντροφ τη θυμάσαι, μήπως. Ποιοι μπήκανε μαζί στην Πολωνία ταυτόχρονα από τη μία και από την άλλη πλευρά, θυμάσαι. Μήπως, Γιαννάκη μου. Από τα δυτικά μπήκαν οι Γερμανοί, από τα ανατολικά μπήκαν οι Σοβιετικοί. Στην Πολωνία και την κάνανε σάντουιτς. Πριν ξεκινήσει έτσι η διαδικασία αυτή, το θυμάσαι, ναι, έγινε. Ιωαννούλη μου, δεν το θυμάσαι, έτσι. Θυμάσαι ότι οι Ουκρανοί ήταν Ναζί, αλλά ότι κάναν συμφωνία οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, Μολότοφ και Ρίμπεντροφ, το 1930.

39, σύμφωνα μη επιθέσεως Ρωσίας-Γερμανίας, το οποίο το καταπάτησε πρώτος ο Χίτλερ, αλλά κάνουν και μια ωραία συμφωνία και μπήκαν ο ένας, πήραν τη μισή Πολωνία, οι άλλοι πήραν την άλλη μισή και ξεκίνησε η διαδικασία. Μετά βέβαια η προσφορά της Σοβιετικής Ένωσης, αλίμονο με εκατομμύρια νεκρούς, είναι αδιαμφισβήτητη. Άρα μην διαβάζεις μισή την ιστορία, να τη διαβάζεις ολόκληρη, Γιάννη μου. Εντάξει, κουκουέ είσαι, το ξέρουμε, το έχεις πει. Τιμή σου, μαγιά σου, καμάρι σου εκεί, πήγαινε ξαναψηφίσεις εκεί. Τα γνωστά αποτελέσματα πάντα, θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Μπορεί να πάει στο 20% ξαφνικά, στο 25%, μπορεί να βγει και αυτοδύναμο. Λοιπόν, δύσκολο το βλέπω. Λοιπόν, καλημέρα λέει ο Κωνσταντίνος. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι σε σεισμό η οδηγία δεν είναι να πηγαίνουμε στην ταράτσα. Δείτε το γιατί είναι σημαντικό. Στο σεισμό οδηγία θα το κοιτάξω, αλλά εγώ νομίζω ότι λένε να μην πηγαίνεις προς τα κάτω, καταρχάς να μην πηγαίνεις πουθενά και να κάθεσαι κάτω από κάποιο έπιπλο κλπ. Αλλά το πάνω είναι πιο ασφαλές από κάτω, γιατί αν γκρεμιστεί κάτι πέφτει. Αυτό, αλλά να το ψάξω όμως, γιατί μπορώ να κάνω λάθος και δεν θέλω να δίνω λάθος οδηγίες στους ανθρώπους. Και μάλιστα καλό θα να βγάλουμε και κανένα ειδικό τις επόμενες μέρες να το ξέρει. Αλλά αυτό για τις πολυκατοικίες τώρα τις διαχειριστεί και μου είπε ότι πρέπει να είναι ανοιχτή αυτή ή να έχουν κλειδιά όλοι. Έτσι το έχουν λύσει το θέμα. Έχουν κλειδιά όλοι και μπορούν να έχουν πρόσβαση για να μην μπορεί να μπαίνει ο καθένας πάνω. Μισό λεπτό. Βάζει λίγο τραγουδάκι από κάτω να του ρίξω μια γρήγορη ματιά.

Ναι, διαβάζω εδώ όλες τις περιπτώσεις σεισμού ενός σε πολυκατοικία οδηγίες αυτοπροστασίας θεάζουν την άμεση κάλυψη και αποφυγή πανικού. Ναι, να καλυφθείς αυτό που λέω. Η ταράτσα δεν αποτελεί ασφαλές καταφύγιο κατά τη διάρκεια της δόνησης, καθώς ενέχει κινδύνους πτώσης αντικειμένων, κεραίες ηλιακή θερμοσύφωνη στη θέα και έντονης ταλάντωσης. Έχετε δίκιο. Ναι, έχετε δίκιο. Λέει, μην τρέξετε να βγείτε, αποφύγετε, χρησιμοποιήστε τις κάλυψεις για τα σανσέρ, σωστό αυτό. Σκύψε, καλύψου, κρατήσου. Καταφύγετε κάτω από ένα γερό ξύλινο τραπέζι ή γραφείο. Γονατίστε στο κέντρο του δωματίου, μακριά από τα παράθυρα και εξωτερικούς τοίχους, προστατεύοντας το κεφάλι. Αποφύγετε τα μπαλκόνια, μην βγαίνετε στο μπαλκόνι, το πιο ευάλωτο σημείο της οικοδομής. Αν είστε σε υψηλό όροφο, απακριθείτε από τζάμια, καθρέφτες και υψηλά έπιπλα που μπορούν να ανατραπούν. Μετά λέει εκένωση αφού σταματήσει, εκένωση το κτίριο το κλιμακοστάσιο, όχι ασανσέρ, κλείνοντας διακόπτες ρεύματος νερού και φυσικού αερίου. Ελέγξη για τραυματισμούς, καταφύγετε σε ανοιχτό προκαθορισμένο χώρο μακριά από κτίρια κολόνης ΔΕΗ και καλώδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σχετικά με την ταράτσα, η έξοδος στην ταράτσα επιτρέπεται μόνο μετά το τέλος σεισμού, αν η πολυκατοικία έχει υποστεί ζημιές και πρέπει να απομακρυνθείτε, εφόσον η ταράτσα προσφέρει ασφαλή διέξοδο σε διπλανό κτίριο και δεν υπάρχουν κίνδυνοι πτώσης υλικών. Το διαβάζω ολόκληρο, είναι οι οδηγίες οι επίσημες αυτές. Έχετε δίκιο στο κομμάτι αυτό. Είπα και εγώ ότι το πιο σημαντικό είναι να κρυφτείς κάπου από κάτω. Άσχετο με το θέμα που συζητάμε, το είπαμε ρίστο εν παρόδο. Επειδή όντως πέφτει πάντα ένα ερώτημα, ταράτσα ή ισόγειο πάει ο κόσμος που μένει, ένας άνθρωπος που μένει στον 7ο όροφο. Διαβάζω εδώ σε ρεπορτάζ, αν την ώρα του σεισμού είσαι στον 7ο όροφο, θα καθεθείς στην ταράτσα, θα παραμείνει κάποιο έπιπλο, τι θα κάνετε. Και έχει απαντήσεις από κάτω. Και νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον απαντήσεις. Ας τις διαβάσουμε, είναι επίκαιρες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Και λίγο πριν τρέξουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς διαφορετικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Πάμε σε διαλυματάκι αμέσως μετά με τον κύριο Παπαφλουράτο για τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο.

0: Axe FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Δούκα. Μου σας αρέσει από την τραγούδια Φιλανδίας, λέει, του αρέσει μόνο η κοπέλα που παίζει βιολί. Ακού να δεις τώρα το, το σεξιστή. Ωραία ήταν, πάντως την είδα και εγώ. Αλλά και το τραγούδι, ωραίο, δεν είναι άσχημο. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά τώρα. Καθώς οι φίλοι μας και οι γείτονες απέναντι αγαπημένοι, οι Τούρκοι φίλοι μας, γράφει σήμερα η Μιλέτ ότι με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας θα συνεχιστεί η ώρα των 6 μιλίων στο Αιγαίο. Που χθες το ξέρουμε το θέμα αυτό. Έχουμε και διάφορα με τους Τούρκους, αλλά αυτό είναι το πιο καινούργιο και το πιο φρέσκο. Όπως για παράδειγμα ότι η ένσταση στον ΟΗΕ για να συνεχίζουν, για να μετονομαστούν ουσιαστικά τα στενά των Δαρδανελίων τουρκικά στενά. Έχουμε υποβάλει εμείς ένσταση και η Τουρκία δεν το δέχεται και επιμένει πως πρέπει να λέγονται τουρκικά στενά. Να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι πάρα πολύ μαζί μας. Μισό λεπτάκι, γιατί θα το σημειώσουμε εδώ. Ο κύριος Τάσος Παπαφλωράτος είναι βεβαίως. Ο κύριος Γιάννης Παπαφλωράτος, νομικός, διεθνολόγος και καθηγητής αιρετικών σχολών. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαφλωράτο.
1: Καλημέρα και ξανά και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω. Και ήθελα να σας ρωτήσω, γενικά βλέπουμε το τελευταίο διάστημα η Τουρκία να ξανα. Και στον αέρα. Είχαμε και χθες, νομίζω, παραβιάσεις του φίλου. Ναι, ναι. Αλλά πέρα από αυτό, έχουμε και πια το κλίμα αυτό για το οποίο μιλούσαμε κάνα δύο χρόνια τώρα μετά από εκείνη την περίφημη συνάντηση και τη συμφωνία των Αθηνών, να δεν είναι, μην είναι το ίδιο. Τι σημαίνει τώρα αυτός ο νόμος γαλάζιας πατρίδας που τον φέρνουν για να μην μπορούμε να επεκτείνουμε τα 6 στα 12 μίλια?
1: Κοιτάξτε, οι Τούρκοι έχουν επιλέξει πλέον το τελευταίο διάστημα να κλιμακώσουν εκ νέου την ένταση. Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν λοιπόν να ενισχύσουν την διαπραγματευτική τους θέση, προφανώς ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή σε συμφωνία, αν ποτέ υπάρξει συμφωνία με την Ελλάδα, θα πούνε εμείς να αποσύρουμε αυτά, αποσύρετε και εσείς κάτι αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Επειδή ο Πρωθυπουργός έθεσε το θέμα του Κάζους Μπέλι, προσπαθούν να ενισχύσουν την επιχειρηματολογία τους, λέγοντας ότι θα κάνουν ένα νόμο που θα προβλέπει διάφορα. Καταρχήν, δεν είναι ώρα να μιλάμε επί θεωρητικής βάσης, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι θα λέει αυτό νόμος.
0: Ναι.
1: Αλλά οτιδήποτε και να αναφέρει και ξανακεί είναι από τους ξεκάθαρο πλευράς διεθνούς δικαίου. Ουδεμία μονομερής ενέργεια με εθνική νομοθεσία μπορεί να έχει την παραμικρή αξία, τον παραμικρό αποτέλεσμα να επιφέρει από πλευράς διεθνούς δικαίου. Είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό. Η Τουρκία έχει επιλέξει να μην υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι. Είναι από τα ελάχιστα κράτη, διότι μιλάμε για περισσότερο από 170 κράτη που την έχουν υπογράψει και την έχουν κυρώσει. Είναι γύρω στα 20 που την έχουν υπογράψει, δεν την έχουν κυρώσει. Και έχει μείνει η Τουρκία με τη Βενεζουέλα να τα αμφισβητούν. Δεν θα υποκύψουν τα σχεδόν 200 κράτη σε αυτό που θέλουν τα δύο. Άρα η κίνηση της Τουρκίας είναι μια κίνηση κλιμάκωσης προς την πλευρά των Αθηνών. Περιμένουμε να δούμε, γιατί αυτό είναι το δέον, τι θα λέει το κείμενο αυτό, και από εκεί και πέρα θα αντιδράσουμε αναλόγως. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέματα εσωτερικού δικαίου δεν μπορούν να έχουν την παραμικρή επίγεια, το παραμικρό αποτέλεσμα πλευράς διεθνούς δικαίου. Και εδώ είναι ένα θέμα διεθνούς δικαίου ξεκάθαρο. Είναι ένα νομικό δικαίωμα της Ελλάδος η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Θα το ασκήσει όταν αυτή κρίνει ότι τη συμφέρει, και πέραν αυτών ό,τι και να λέει η Τουρκία, και το ξέρουμε και ότι έχουμε...
0: Άρα δηλαδή, ας πούμε, αν εμείς θέλουμε να ποντίσουμε καλώδια, αν θέλουμε να κάνουμε αυτό, γιατί στέλνουν μηνύματα διάφοροι φίλοι εδώ πέρα, οι οποίοι θα ήθελαν πάρα πολύ να συμβούν διάφορα δυσάρεστα πράγματα στη χώρα για να είναι χαρούμενοι αυτοί. Το λέω ευθέως, έτσι, χωρίς από ονόματα. Θα πρέπει να ζητούμε άδεια από την Τουρκία, για παράδειγμα, γιατί είχαμε κάποια περιστατικά στο παρελθόν, στα οποία η Τουρκία, για τα θέμα των καλώδιων, έτσι, ουσιαστικά σταμάτησε με τον τρόπο της ελληνικές προσπάθειες.
1: Αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ξεκάθαροι. Εμείς δεν είναι τροποδιοξόμαστε. Το τι κάνει η Τουρκία σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, εμείς δεν μπορούμε να τις επιβάλλουμε να μην το κάνει. Εμείς πρέπει απλά να υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, εάν αυτά αμφισβητηθούν. Και ξέρει και ο πρωτοετής φοιτητής της νομικής ότι όσα πράγματα και αν κάνει στο εσωτερικό δικαιοδικαστήριο, που επαναλαμβάνω για τους ακροατές σας, δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση του δικαιοδικαστήριου της θάλασσας, δεν έχουν την παραμικρή επίγεια, το παραμικρό αποτέλεσμα στο διεθνές περιβάλλον. Απλά πρέπει εμείς να έχουμε πρώτον τη δυνατότητα και δεύτερον τη βούληση, με αυτά τα δύο απαραίτητα σχετικά, για να επιβάλλουμε την προστασία των δικαιωμάτων μας. Είναι απολύτως ξεκάθαρο το θέμα. Αλλά πρόβειλα τίθεται από πλευράς Τουρκίας, διότι έθεσε η δική μας πλευρά, μετά από πολύ μεγάλη καθυστέρηση, θέμα απόσυρσης του Κάζους Μπέλι. Οπότε θα πούνε η Τουρκία, μα δεν είναι η Τούρκη, δεν είναι μόνο το Κάζους Μπέλι, είναι και ο νόμος που έχουν ψηφίσει. Ο ξαναλέω, ακόμα δεν ξέρουμε τι θα λέει, διότι σήμερα κάποιες πληροφορίες λένε ότι φαίνεται ότι κάνουν πίσω σε κάποια θέματα. Γι' αυτό λέω ότι εγώ ως νομικός θέλω να αναφέρουμε πόντως σε γεγονότα, όχι σε φήμες. Να δούμε τι θα λέει αυτό. Καταρχήν ακόμα δεν είναι καν νομοσχέδιο, δεν έχει έκθεση στην Βουλή. Θα έκθεση στην Τουρκική Βουλή. Να δούμε τι θα λέει για να μπορούμε να ξέρουμε πλέον συγκεκριμένα πού βαδίζουμε. Ναι. Τώρα είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες οι οποίες βλέπετε διαψεύδονται κάποιες εξ αυτών, άλλες μένουν να επιβεβαιωθούν. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως σημαίνει ότι η διακήρυξη των Αθηνών από πλευράς της Τουρκίας πάει στην άκρη, ναι, και έχουν επιλέξει να δείξουν τη δυσφορία τους. Ναι. Πρώτον, γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα ενισχύει το ρηματικό τους αποτύπωμα, και αυτό είναι ξεκάθαρο, με τις κινήσεις που έχει κάνει, με την Κυπριακή Δημοκρατία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο στρατιωτικό πεδίο. Εγώ ήμουν στην Κύπρο όταν έγινε το περιστατικό που ήρθε κάτω ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο πρόεδρος Μακρόν, έτσι, πήγε η Μπελαρά, έστειλαν τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
0: Ναι, ναι, το ξέρω,
1: κλία.
0: Το ξέρω.
1: Αυτό ενόχλησε σφόδρα την Άγκυρα.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης υπάρχουν ενεργειακές συμφωνίες.
0: Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην περιοχή και η Ελλάδα αυτή, η αλήθεια είναι ότι είναι παρούσα, έτσι.
1: Ακριβώς. Και υπάρχουν ενεργειακές συμφωνίες. Και εκεί βλέπει. Ακριβώς. Βλέπει ότι η Τουρκία μένει απ' έξω από το παιχνίδι. Με δική της επιλογή. Διότι δεν μπορεί όλες οι άλλες χώρες να σέβονται το διεθνές δίκαιο.
0: Εντάξει, είναι και το θέμα της Τουρκίας ότι δεν μπορεί πια να ισορροπεί σε δύο βάρκες συνέχεια. Δηλαδή η τακτική της είναι από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτή της, πώς το λένε, του επιτίδιου ουδέτερου. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις για πάντα τον επιτίδιο ουδέτερο. Και τώρα στην περίπτωση αυτή έχει τις δυσκολίες της να κάνει τον επιτίδιο ουδέτερο. Και όλες τις προσπάθειες να κάνει το μεσολαβητή, τουλάχιστον τον τελευταίο 1,5 χρόνο, έχουν πέσει στα βράχια. Παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Έτσι, έτσι. Ναι, μα πώς θα κάνει το μεσολαβητή, μιλάω για το Μεσανατολικό, όταν καθυβρίζει νυχθημερών τη μία πλευρά.
0: Το Ισραήλ. Αυτό.
1: Τον Πρωθυπουργό, τον λαό, τους πολίτες του Ισραήλ, τον εβραϊκό λαό, παγκοσμίως. Λοιπόν, δεν
0: χειρότερα,
1: να
0: από τους, χειρότερα από τους Ιρανούς το κάνει η Τουρκία.
1: Δεν μπορείς να είσαι έτσι αξιόπιστος ενδιάμεσο μεσολαβητής. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Τώρα αυτή η ιστορία.
1: Είναι λάθος. Έχουμε μια τάση εμείς να υπερβάλλουμε ως προς την τουρκική διπλωματία που λέμε είναι συνέχεια.
0: Το λέγαμε πάντα ότι έχει μια συνέπεια, γιατί είναι συνέχεια.
1: Λοιπόν,
0: συνέχεια και
1: αυτό είναι υπερβολή. Η Τουρκία έκανε δύο πολύ σοβαρά λάθη, τα οποία είχαν επισημανθεί τότε. Το πρώτο μεγάλο λάθος ήταν το θέμα του 1300. Διότι μπήκε ουσιαστικά στο μάτι των Αμερικανών. Υπήρξε και υπάρχει ο νόμος κάθε, έξω βλέπετε και την επιστολή.
0: Τι γίνεται με τα F-35, μια που το λέτε. Ο Τόμ Μπάρακ χθες είπε, προχθές έκανε κάποιες δηλώσεις, προκάλεσαν ήδη την αντίδραση. Έχουμε 30 Αμερικανούς βουλευτές, οι οποίοι έχουν κάνει μια δήλωση διαμαρτυρίας για τις δηλώσεις του Τούρκου πρέσβη στην Άγκυρα, ο οποίος είπε να τα πάρει τα F-35. Η Τουρκία μια χαρά χώρα. Είναι δημοκρατικά δικαιώματα, υπάρχουν, δεν έχουν ζητήματα εσωτερικά. Τις έχετε δει τις δηλώσεις, μην σας τις λέω.
1: Τις έχω δει. Και όπως επίσης είδα και τη φοβερή σιωπή του κ. Μπάρακ μπροστά στο περιστατικό. Παιδάκια σε σχολείο του Δήμου Κωνσταντινούπολης που ελέγχεται εκείνο το συγκεκριμένο τμήμα του από Ισλαμιστές από το κόμμα του κυρίου Έντογαν, να σκίζουν φωτογραφίες του κυρίου Τραμπ, να σκίζουν τα μηχανική σημαία, τη σημαία του Ισραήλ, να την ποδοπατούν και ο κύριος Μπάρακ να μην λέει τίποτα. Αυτά ξέρετε όμως φτάνουν στην Αμερική. Οι Αμερικανοί έχουν γνώση και βλέπουν ότι η Τουρκία προσπαθεί να αντικαταστήσει το Ιράν στο ρόλο του πατερούλη των εξτρεμιστικών οργανώσεων των μουσουλμάνων παγκοσμίως και οι Ισραηλοί δεν είναι διατεθειμένοι να τα αποδεχτούν. Τώρα λοιπόν ο κύριος Μπάρακ προσπαθεί να κάνει το ψάρι κρέας, ή μάλλον το κρέας ψάρι.
0: Προχωράει το θέμα αυτό, πώς το βλέπετε? Εντάξτε,
1: αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες θα καταβάλλονται και θα καταβληθούν από τις πλευράς.
0: Ναι.
1: Και το διάστημα μέχρι τον Νοέμβριο είναι σαφώς επίφοβο. Γιατί τον Νοέμβριο θα έχουμε πλέον τις ενδιάμεσες εκλογές και δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι σχετισμοί στο Κογκρέσο. Όμως και στους Ρεπουμπλικάνους μέσα που παραδοσιακά υποστήριζαν τις ελληνικές θέσεις. Υπάρχουν πολλοί που αντιδρούν, που βλέπουν το διπλό παιχνίδι της Άγκυρας. Οι φωτογραφίες, ξέρετε, του κυρίου Έντογαν με τον κύριο Πούτιν και τον Χαμενεϊ, που δεν συμπλέον, δεν έκαναν καθόλου καλή εντύπωση στην Ουάσιγκτον. Η προσπάθεια της Τουρκίας, όπως πολλοί σου είπατε πριν, να πατάει σε δύο βάρκες, μπορεί στο Ουκρανικό σε κάποιο βαθμό να έχει ένα αποτέλεσμα. Τώρα όμως εμπλέκονται ξεκάθαρα οι Αμερικανοί. Και δεν είναι εύκολο για τους Τούρκους να συνεχίσουν αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχει νόμος αμερικανικός, είναι πολύ δύσκολο να τον υπερβεί αυτό ο πρόεδρος και σίγουρα όσο περνάει ο χρόνος αυτό μας εξυπηρετεί. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι σε θέματα εθνικά πρέπει να φοράμε όλη μία φανέλα εθνικής Ελλάδος. Ξεκάθαρο αυτό. Να αφήσουμε τις αντιπαραθέσεις για τα εσωτερικά ζητήματα. Τα διεθνή δεν υπάρχουν κόμματα κτλ. Μπορεί να διαφέρουμε στην τακτική. Καλώς κάνουμε και ο κάθε άνθρωπος την άποψή του και το κάθε κόμμα τη δική του άποψη. Αλλά πρέπει να καταλήγουμε σε κάποια κοινή συνισταμένη.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο αυτό, το παρακολουθείτε. Πολλές φορές βλέπουμε και αυτό δεν ισχύει μόνο για ένα χώρο, για όλους τους χώρους.
1: Για όλους τους χώρους, διακόπτει.
0: Να υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι βλαπτικά για την Ελλάδα και να τα διασκεδάζουν. Αλλά αυτά αφορούν μειοψηφίες ευτυχώς και αφορούν και όλους τους πολιτικούς χώρους.
1: Δεν πρέπει να εργαλειοποιούμε όμως, ακούστε, δεν πρέπει να εργαλειοποιούμε τα εθνικά θέματα. Αυτό είναι εγκληματικό. Πρέπει να τα αφήνουμε έξω από τις επικρίσεις, να βλέπουμε τα θετικά όποιος και να τα κάνει ανεξαρτήτως του τι πρεσβεύει. Και από εκεί και πέρα, ναι, θα ασκούμε την κριτική, αλλά με φιδό, διότι ξέρουμε ότι μας ακούνε και άλλοι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαγκόρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Μιχάλη μου, τι έπαθες και θύμωσες τόσο? Καταρχάς είμαι μόνος σήμερα, δεν λείπει ο άλλος. Τι είπαμε εμείς οι Άρδ? Εγώ είπα, δεν είπε τίποτα, λείπει ο άλλος Άρδ, λείπει. Ο Βασίλης θα είναι αύριο μαζί. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Μάλιο, που λέει αν βγει το ΚΚΕ πρώτο κόμμα είναι ικανό να καταγγείλει υπερρεαλιστικά αντιλαϊκά συμφέροντα που το έκαναν κυβέρνηση. Όχι, δεν, εντάξει, αν βγει πρώτο κόμμα φαντάζομαι τα κυβερνήσει κιόλας. Να δούμε και το πρόγραμμά του. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάρκο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Καλημέρα στο Γιάννη, που λέει με απλά λόγια να μας πείτε αν γίνεται διάσωση υπό της Καλωδίων η έρευνα για παιδιά θα πρέπει να ρωτάμε την Τουρκία. Όχι, δεν θα ρωτάμε την Τουρκία, είναι σαφές αυτό. Ποιος το λέει αυτό, ότι θα ρωτάμε την Τουρκία? Εσύ το λες και το θες, αλλά δεν είναι έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Α, μια κουβέντα θέλω να πω για έναν άνθρωπο που έφυγε χθες. Τον γνώρισα λίγο στα ξεκινήματά μου στη δημοσιογραφία, ο Ηρακλής Χοντζιάς, ένας σπουδαίος αθλητικός συντάκτης. Τον γνώρισα σε ένα πολύ μικρό διάστημα τη δεκαετία του 90 που πέρασε από την ΕΡΤΣ2. Ήταν εκεί. Ένας τιτάνας του αθλητικού ρεπορτάζ, έφυγε στα 88 του και ο αποχαιρετισμός όλων των συναδέλφων, ανεξάρτητα από το σωτικών ομάδων, γιατί είχαν αθλητικό ρεπορτάζ, αθλητικών ομάδων ή πολιτικών προτιμήσεων κλπ. Είναι ο Πάνδημος, δείχνει ακριβώς πόσο γλυκός, σπουδαίος άνθρωπος ήταν και πόσο σπουδαίος δημοσιογράφος ήταν ο Ηρακλής Χοντζιάς. Καλό του ταξίδι.

βρήκατε τώρα και μιλάτε για το θέμα των δύο κοριτσιών, θα σας πούμε ότι σε λίγο θα κουβεντιάσουμε με μια ειδικό, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Βάλαμε κάποιους προβληματισμούς, πήραμε πολλά μηνύματα, όχι κάποια μηνύματα. Κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν. Κάποιοι λένε ότι να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Αλλά το γεγονός ότι η πίεση στα παιδιά τα τελευταία πολλά χρόνια είναι πολύ μεγαλύτερη από την πίεση που δεχόμασταν εμείς τις δεκαετίες του 70 και του 80 ως μαθητές, αυτές θυμάμαι εγώ το 70 και το 80 ήμουν μαθητής και μετά φοιτητής, δεν έχουν καμία σχέση με την πίεση που δέχονται τα παιδιά, όχι από τους γονείς τους, από το σύστημα έτσι όπως έχει γίνει. Λέω ότι εγώ τη λέξη σύστημα. Από το σύστημα που τα αναγκάζει να διαβάζουν πολύ, να κάνουν πολλές ώρες σχολείο, πολλές ώρες φροντιστήριο, πολλές ώρες ιδιαίτερα, πολλές ώρες εξωσχολικές δραστηριότητες που καμιά φορά δεν είναι αυτές που θέλουν αυτά, αλλά αυτά που θέλουν οι γονείς τους. Να το πούμε και αυτό. Να μην μιλήσω για γονείς, γιατί το έζησα αυτό. Που πάνε τα παιδιά τους στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ κλπ. Και συμπεριφέρονται σαν χουλιγκάνοι. Ναι. Ναι. Έτσι. Το έχω δει, το έχω ζήσει αυτό. Μειοψηφίες είναι, να το πούμε αυτό. Αλλά είναι πραγματικά αειδιαστικές μειοψηφίες. Πα στο παιδί σου, ρε παιδί μου, σε ένα αγωνιστικό χώρο να παίξει ποδοσφαιράκι, μπασκετάκι με τους φίλους του μαθητές του κλπ. Σε αδικεί ο διαιτητής ή πέφτει ένα άλλο παιδί πάνω στο παιδί σου λίγο πιο δυνατά. Είναι ανάγκη να το κάνεις μέσα, ξέρω εγώ, Φιλαδέλφια. Ναι, λέω τώρα εγώ, ή Τούμπα ή Καραϊσκάκη ή Λεωφόρο. Παιδιά είναι και παίζουν. Και εμείς όταν παίζαμε τσακωνόμασταν όταν ήμασταν μικροί, τα βρίσκαμε μεταξύ μας μετά και ήμασταν πάλι φίλοι. Επιτρέπεται να βρίζουν τους διαιτητές, ας πούμε, τα αγώνα, να τους βρίζουν, λες και είναι στο... Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι γιατί δείχνουμε εμείς τι βλέπουν τα παιδιά. Ένα παιδί που μέσα σε αυτοκίνητο βλέπει ένα πατέρα να σκυλοβρίζει δεξιά και αριστερά, να περνάει με κόκκινο, να μην οδηγεί με τα δύο του χέρια, να καπνίζει, να κάνει οτιδήποτε άλλο, τα ίδια θα κάνει. Είναι απολύτως βέβαιο. Τι λέει ο Μιχάλης, μια πονηρή σκέψη. Είμαστε σίγουροι ότι η κυβέρνηση δεν ήξερε συνήθως για την αποστολή του drone. Πού να ξέρω εγώ, δεν έχω ιδέα. Θα κάνει διάβημα, λέει όμως. Λοιπόν, θα κάνει διάβημα. Περιμένουμε να το δούμε το διάβημα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα εμείς. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Παραγγελίες ήταν και γεμάτοι πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Διαλυματάκι, κύριε Πρόεδρε, και να επιστρέψουμε σε λίγο. Μπράβο, και να κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό που έχει συγκλονίσει από χθες όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα από τη Χίο, θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Από αυτή τη φορά από σπουδάστρια, φοιτήτρια, δεν ξέρω τι λέει, με αγάπη Ελένη. Περάσαμε φοιτητέ, φοιτήτρια στη Χίο και όλοι περπατάμε 4 χιλιόμετρα πολλές φορές τη μέρα. Πολύ περπάτημα στη Χίο, αφού δεν έχει τρομολόγια λεωφορείων, με αγάπη Ελένη. Ελένη μου, και ζεσταίνει ο καιρός τώρα και θα είναι και δύσκολα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της τελευταίου, 48 ώρα να πούμε εμείς. Την πτώση των δύο κοριτσιών ταυτόχρονη από τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Το ένα κορίτσι έχει χάσει τη ζωή του, οι γιατροί παλεύουν να κρατήσουν το άλλο κορίτσι τη ζωή. Πάμε στην κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, έχει την καλοσύνη και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, δεν θέλω να πούμε για το περιστατικό αυτό καθ' αυτό, γιατί δεν ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες και δεν μπορούμε να, και δεν έχει και νόημα νομίζω. Το νόημα όμως είναι το γενικότερο που έχει να κάνει με, επειδή με κάποιο τρόπο συνδέεται αυτό ή φαίνεται να συνδέεται και με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πριν από ένα μήνα είχαμε ένα περιστατικό στην Κόρινθο με ένα κορίτσι το οποίο έπεσε στο κανάλι 17 χρονών και έχασε τη ζωή του, και με την πίεση ενδεχομένως που δέχονται τα παιδιά. Με αφορμή και αυτό, να μας πείτε και εσείς τη δική σας άποψη, εκτίμηση, γιατί θα συναντάτε φαντάζομαι στη δουλειά σας περιστατικά, τακτικά τέτοιας μορφής.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Είναι σοκαριστικά αυτά που βιώνουμε τις τελευταίες μέρες.
0: Αυτό είναι πρωτόγνωρο το χθεσινό. Εγώ κάνω σε 39 χρόνια αυτή τη δουλειά. Ρώταγα αστυνομικούς συντάκτες, έμπειρους και πιο παλιούς από μένα. Δεν το έχουν ξαναζήσει ποτέ αυτό. Ναι.
1: Κοιτάξτε, εδώ πέρα η περίπτωση αυτή έχει μια ιδιομορφία σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ότι, θα ήθελα γενικά να πω ότι κανένας άνθρωπος δεν επιχειρεί αυτοχειρία ή δεν μπαίνει σε αυτή την διαδικασία εάν δεν υπάρχει πίσω κάτι. Ας αφήσω δηλαδή λίγο το περιστατικό, ας πω αυτό, ή να φύγουμε από το περιστατικό για να μπορέσουμε να ωφελήσουμε και τον κόσμο που μας ακούει.
0: Αυτό που σας είπατε για να
1: καταλάβουν κάποια πράγματα. Και κυρίως οι γονείς που μας ακούνε.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, κανένα περιστατικό δεν καταλήγει εκεί, καμία κατάσταση δεν καταλήγει εκεί, αν δεν έχει προηγηθεί ένα χρονικό διάστημα όπου να έχει εγκατασταθεί κάποια μελαγχολία σοβαρή, κάποια κατάθλιψη, κάποια επιμένουσα μελαγχολία, δυστυχία, κάτι που να σηματοδοτεί ότι το άτομο δεν είναι καλά. Και πώς λοιπόν ένα άτομο μας δείχνει ότι δεν είναι καλά? Εδώ θα κάνουμε και μία παρένθεση. Η έφηβη είναι ακόμα πιο ευαίσθητη. Στους εφήβους, επειδή υπάρχει αυτή η ορμονική καταιγίδα της ήδης, ανεβαίνει και κατεβαίνει το συναίσθημα πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Οι λεγόμενες λοιπόν κυκλοθυμίες της εφηβείας είναι πολύ σημαντικές. Και τώρα θα μου πείτε, μα Μαργαρίτα ας πούμε, πώς μας το λες έτσι? Σας λέω λοιπόν πού να γίνει ο διαχωρισμός. Είναι σημαντικό όταν κάτι, όταν κάποιο αρνητικό συναίσθημα επιμένει τόσο καιρό. Άρα λοιπόν το πρώτο κριτήριο στο οποίο πρέπει να δώσουμε σημασία είναι το πόσο πολύ επιμένει, το για πόσο χρονικό διάστημα επιμένει το αρνητικό συναίσθημα. Το δεύτερο κομμάτι είναι κατά πόσο επηρεάζεται η λειτουργικότητα του ατόμου. Όταν δηλαδή έχω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του, δεν έχει διάθεση να κάνει τίποτα, ο ύπνος του είναι περίεργος ή κάνει υπερυπνία, κοιμάται πάρα πολλές ώρες ή κοιμάται καθόλου, πολύ λίγες ώρες. Ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της μέρας, προσέξτε, κάνω έναν διαχωρισμό. Όχι αυτά τα παιδιά τα οποία όλα τα παιδιά πια λίγο ή πολύ στα social μπορεί να ξενυχτούν και να κοιμούνται 4 και 5 το πρωί και να ξυπνάνε στις 3, αλλά να είναι μετά okay και γεμάτα ζωή και γεμάτα χαρά. Εκεί είναι διαφορά. Δεν αφορά αυτό το σύμπτωμα αυτή την κατηγορία. Όταν λοιπόν νιώθει ανειδονία, τι είναι η ανειδονία? Μπορεί να κάνει κάποια πράγματα
0: για τίποτα.
1: Ακριβώς. Ας πούμε, μπορεί να βγει έξω και γυρίζει πίσω και δεν είναι καλά. Έτσι, δηλαδή γυρίζει πίσω και δεν αισθάνεται καλά, σαν να πέρασε η μέρα και να μην είχε τίποτα. Δεν παίρνει χαρά από πουθενά. Τίποτα δεν το κάνει χαρούμενο. Υπάρχουν κάποια γεγονότα τα οποία το έχουν ρίξει, αλλά το έχουν ρίξει το άτομο τόσο πολύ ώστε να μην επανέρχεται μετά από ένα χρόνο.
0: Αυτό γίνεται κατανοητό, φαντάζεστε, από τους γονείς, αν έχουν επαφή με το παιδί τους. Γίνεται κατανοητό, δεν γίνεται.
1: Αν έχουν επαφή με το παιδί τους, φυσικά και ένας γονιός μπορεί να δει ότι το παιδί του είναι σε απόσυρση συναισθηματική και κοινωνική. Ναι. Εδώ υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Να σας πω ποιο. Ναι. Πολλές φορές οι γονείς βλέπουν τα παιδιά που κλείνονται μέσα στα δωμάτια και είναι πίσω από τις οθόνες ή του τάμπλετ ή του κινητού ή του υπολογιστή. Μιλάνε στα social και οι άνθρωποι τι νομίζουν? Α, είμαι εντάξει, το παιδί μου είναι ασφαλές, είναι στο σπίτι αντί να γυρίζει έξω. Εκεί δεν ξέρετε και δεν ξέρουν με ποιον εχθρό μιλούν. Τι κίνδυνος κρύβεται πίσω από όλες αυτές τις συνομιλίες, πίσω από την απόσυρσή του, πίσω από το συναίσθημά του. Γιατί εκείνη τη στιγμή που είναι, έχει αποσυρθεί το παιδί σε έναν ιδιαίτερο χώρο, δεν μπορεί να είναι ορατό το συναίσθημά του.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες και ειδικά αυτή η γενιά που πέρασε τις κρίσεις, τα μνημόνια, τον κορονοϊό, τις καραντίνες, εσδίωσαν τον πόλεμο, ζουν σε ένα κύμα βίας, έχουν πολλά αδιέξοδα μέσα τους.
0: Ναι.
1: Πολλά αδιέξοδα.
0: Τι κάνουμε?
1: Αναφέρετε, μισό λεπτό να ολοκληρώσω και αυτό, αναφέρετε τις πανελλήνιες. Οι πανελλήνιες σίγουρα είναι ένας ψυχοπιεστικός και στρεσογόνος παράγοντας, ο οποίος όμως έχει διάρκεια. Αυτές καθ' αυτές, σαν πίεση, δεν είναι η αιτία που κάποιος επιχείρει την αυτοχειρία να βάλει τέλος στη ζωή του. Πρέπει κάτι να υπάρχει πιο πίσω. Τι κάνουμε? Είμαστε πολύ κοντά στα παιδιά μας. Πώς πέρασες τη μέρα σου, λένε οι γονείς? Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Και άλλη μια ερώτηση που θέλω εγώ, πώς ένιωσες τη μέρα αυτή? Τι συνέστημα πήρες από τη μέρα αυτή? Ανάλυσέ μου τα συναισθήματά σου. Αυτό είναι το σημαντικό. Να ξέρει ο γονιός να μπει στην ψυχή του παιδιού του, στο συνέστημα του παιδιού του, αλλά και να το μάθει ο γονιός να το ίδιο να αναγνωρίζει το συναισθημά του και να το κατηγοριοποιεί και να του δώσει τη δυνατότητα να αναζητήσει βοήθεια. Οι γονείς δεν έχουμε γεννηθεί με εγχειρίδιο καλού γονέα. Δεν μπορεί ένας γονιός να ξέρει πάντα πώς να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Όταν λοιπόν φτάσει ένας γονιός σε μια κατάσταση που βλέπει περίεργα πράγματα στο παιδί του, τότε η πρώτη του ενέργεια θα είναι να κάνει ο ίδιος συμβουλευτική και να ζητήσει βοήθεια από ειδικό.
0: Ο ίδιος, λέτε έτσι.
1: Ο ίδιος σε πρώτη φάση. Mm. Να ζητήσει και να αναφέρει στον ειδικό, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να σύρεις έναν έφηβο στον ψυχολόγο, εάν δεν το θέλει ο ίδιος. Στην καθημερινότητά μου βλέπω, ευτυχώς, δοξάζω τον Θεό γι' αυτό, αλήθεια σας λέω, βλέπω παιδιά που έρχονται οικειοθελώς. Αυτόβουλα, μαμά θέλω να μιλήσω, πήγαινε. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Άρα λέτε
1: πολλά.
0: Δυστυχώς ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος, δυστυχώς, μακάρι να είχαμε κι άλλον. Λέτε ότι τα σημάδια υπάρχουν πάντα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν.
1: Πάντα.
0: Οι γονείς πρέπει να τα δούνε και το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι οι ίδιοι, λέτε, να πάνε σε κάποιον ειδικό.
1: Πρώτα θα ζητήσουν οι ίδιοι, θα αναφέρουν τα σημάδια που είναι αυτό, σας είπα, η επιμένουσα μελαγχολία, το αρνητικό συνέστημα, η διάθεση να μην κάνει τίποτα, η ανιδονία.
0: Και ο ειδικός θα τους οδηγήσει στο πώς θα μπορέσουν να φέρουν και το παιδί ενδεχομένως.
1: Ακριβώς, θα τους ξεκλειδώσει και θα τους δώσει έναν τρόπο να μπορεί να φέρει ο γονιός μετά το παιδί για να επικοινωνήσει το παιδί και με έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος είναι ουδέτερος πια, γιατί δεν έχει τις συναισθηματικές και γενικές προσδοκίες που έχει ο γονιός από το παιδί.
0: Έχουν, πολύ γρήγορα μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση αυτή, δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά θα το ρωτήσω. Έχουν αυξηθεί πολύ οι περιπτώσεις των παιδιών που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση?
1: Οι έφηβοι έχουν κυκλοθυμίες. Έχουν κυκλοθυμίες.
0: Ναι, είχαν και παλιά κυκλοθυμίες. Και στη δικιά μου ηλικία η έφηβη, και εγώ ήμουν έφηβος και είχα και εγώ κυκλοθυμίες. Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: γίνεται να μην έχει γίνει. Είναι μέσα
0: δεν
1: στο
0: ήμουν πάντα
1: χαρούμενος
0: ούτε πάντα στεναχωρημένος.
1: Τα κορίτσια είναι πιο ευαίσθητα, λόγω των ορμονικών μεταβολών.
0: Και τα αγόρια έχουν μάθει ότι δεν πρέπει να δείχνουν την ευαισθησία τους, για να το πω αλλιώς.
1: Ακριβώς, και εκεί υπάρχει πίεση. Πολύ σωστά το θέσατε. Υπάρχει μια μικρή αύξηση της κατάθλιψης, αλλά ξέρετε, αυτό δεν είναι και πάντα εύκολα μετρήσιμο. Γιατί δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν πολλά παιδιά το συνέστημα που νιώθουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς, μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, αλλά νομίζω ότι μας τα είπατε αρκετά κατατοπιστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγος, ψυχίατρος και νομίζω ότι μας βοήθησε όσο μπορούσε. Κλείνουμε, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για επίκουσες εργασίες όποια ώρα και στιγμή. Μπαίνεις σε 11888.gr, πατάς σε επίκουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο, κανονίζεις και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Κυρικό, γιατί δεν ξέρω αν είπα ότι μπήκε μέσα στη δεύτερη ώρα του στούντιο. Λοιπόν, και όλους τους άλλους που ήταν μαζί μας σήμερα, θα έρθει ο Βασίλης Δέτσικας για δελτίο ειδήσεων και μετά ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη. Ναι, αύριο θα είναι εδώ ο Βασίλης Κουρής. Να καταλάβετε ότι αύριο θα έχουμε πιο πολύ πολιτική επικαιρότητα, γιατί χωρίς τον Βασίλη δεν έχει και γούστο η πολιτική επικαιρότητα. Δεν έχουμε και πολλά πράγματα σήμερα, αν έχω καταλάβει καλά. Θα το δείξει η μέρα όμως. Λοιπόν, καλημέρα να έχετε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Και θα τα πούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9 με το καλό. Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Το ύψος του ψυχικού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση, οδηγίες προς τον J.D. Vance έχει αφήσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που πέσει θύμα δολοφονίας, όπως αποκάλυψε ο σύμβουλος αντιτρομοκρατίας του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι υπάρχει επιστολή του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, η οποία θα ανοίξει μόνο εάν συμβεί κάτι στον Αμερικανό Πρόεδρο. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 το Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια για τα playoffs της EuroLeague.
2: Τα νέα των αγορών.
3: Οριακή άνοδος 0,05% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
2: Ο καιρός.
3: Λίγες νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στους Κώστα Γκόντζο, Διονύση Βερβέλε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Φτάχαμε χήμα, ήρθαν και τσουβαλάτα, 30, 32. Όχι, δεν είναι βαθμοί, ούτε γκολ, ηρεμήστε, ούτε πόντι. Ζέστη είναι, 32 βαθμοί. Ευτυχώς μπήκαμε εδώ μέσα. Τι από τώρα. Ναι, ρε. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, παραπολιτικά είναι ακόμα ένα, στο 91 με Κώστα Γκότζο και Διονύση Βερβελέ. Λοιπόν, είναι η μέρα που θα σπάσει επιτέλους αυτή η πολιτική της λιτότητας της κυβέρνησης. Οι Έλληνες σήμερα το βράδυ θα δώσουν σκληρή απάντηση, θα είναι αρκετά πιο πλούσιοι, ορισμένοι μπορεί να λύσουν και το πρόβλημα της ζωής τους, καθώς υπάρχει μια τεράστια προσφορά για όλη την Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός πληρώνει 9,75 το διπλό στο Καραϊσκάκι και 8 τόσο το Χ2 διπλή ευκαιρία. Τι μπορεί να χαλάσει αυτή την αυτό το, πώς το πω, την γενική σπρακτική, το γενικό σπρακτικό αμόκ που θα ακολουθήσει. Λοιπόν, γιατί πάντα πρέπει να δίνουμε και εναλλακτικές λύσεις στο κίνημα, να ξέρει τι να διεκδικεί, ας πούμε. Αφού βάλετε λοιπόν τα 3 από τα 4 σπίτια που έχετε στο διπλό, αφού βάλετε τα 6 από τα 7 αυτοκίνητα που έχετε στο διπλό, ναι, μάλλον βάλετε 4 και 2, βάλετε και 2 στο Χ2, γιατί μπορεί να είμαστε γαλαντόμοι. Ας διαβάσω κάτι για να καταλάβετε ποια είναι η άλλη εναλλακτική λύση. Ως γνωστόν και όπως μας ενημερώνει το πάντα άριστα πληροφορημένο ρεπορτάζ του Πανέκου, ο Μπενίτεθ έχει φύγει, έτσι. Είναι παρελθόν. Ψάχνουμε για προπονητή και δεν έχουμε μάθει ακόμα ποιος τον διώχνει. Δεν ξέρουμε ποιος πήρε τα απόφαση. Δεν έχει γίνει κάποια συνάντηση. Σας διαβάζω λοιπόν τις χτεσινές δηλώσεις του προπονητή, ο οποίος έχει φύγει. Λοιπόν, τα play-off γνωρίζετε πως πάντα είναι δύσκολα γιατί παίζεις με τις καλύτερες τρεις ομάδες της λίγας. Οπότε δεν μπορείς να συγκρίνεις τα στατιστικά με το υπόλοιπο της χρονιάς. Όπως είπα, από τον Ιανουάριο και μετά ήμασταν η καλύτερη ομάδα στην κανονική περίοδο. Που σημαίνει πως φέρνοντας νέους παίκτες, βελτιώνοντας τις αποδόσεις, αλλάζοντας το σύστημα, ήμασταν ανταγωνιστικοί και σκοράραμε περισσότερα γκολ ενώ δεχόμασταν λιγότερα, μαζεύοντας περισσότερους βαθμούς από ό,τι πριν. Αυτή είναι για μένα μια αισιόδοξη οπτική για το μέλλον. Αυτή είναι η σούμα του Μπενίτεθ μέχρι τώρα. Αν σας φαίνεται αυτή η σούμα προπονητή που ετοιμάζεται να φύγει ή κάθε άλλο. Αλλά το καλύτερο έρχεται μετά. Προσέξτε, ο προπονητής αυτός, όλοι μας λένε ότι έχει φύγει. Χτίζουμε για το μέλλον. Πάντα λέγαμε πως ήρθαμε εδώ για να ολοκληρώσουμε ένα project. Έχουμε τώρα νεαρούς ποδοσφαιριστές και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την απόδοση στο μέλλον. Να βελτιώσουμε την ομάδα και τον σύλλογο σε πολλά πράγματα, γιατί τώρα ξέρουμε πολύ καλύτερα τους παίκτες μας, γνωρίζουμε πολύ καλύτερα το πρωτάθλημα και νομίζουμε πως θα είμαστε όλο και καλύτεροι. Ειδικά τώρα που έχουμε μπροστά μας μια μεταγραφική περίοδο. Ας μην ξεχνάμε πως είχαμε μια αντίστοιχη τον Ιανουάριο, η οποία πάντα είναι πολύ περίπλοκη. Φέραμε 6 παίκτες μέχρι 25 ετών και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το καταλάβατε. Λοιπόν, δύο, τι να μπορούν να συμβούν τίποτε. Το πρώτο, για να διαψεύσουν τον άνθρωπο για αυτά τα πράγματα που λέει. Που είμαι εγώ, είναι και ο άλλος εδώ όλοι.
1: Τι έγινε, ρε.
0: Κάτσε, εδώ έχουμε κοσμοϊστορικά γεγονότα.
1: Τι πάθατε.
0: Δεν έχεις ακούσει δηλώσεις του Μπενίτεθ. Πώς θα χτίσει τον Παναθηναϊκό του χρόνου, τι έχω κάνει, πώς θα έχω κάνει έτσι και τι project είναι αυτό που έχουμε κτλ.
1: Εγώ άκουσα σήμερα.
0: Περιμένετε το μισό λεπτό να τελειώσω γιατί έχουμε κάνει μια πρόταση εδώ και στοιχηματική. Project είναι αυτό που έχουμε κτλ.
1: Εγώ άκουσα σήμερα.
0: Περιμένετε το μισό λεπτό να τελειώσω γιατί έχουμε κάνει μια πρόταση εδώ και στοιχηματική. Προσέξτε. Ο μόνος τρόπος λοιπόν.
1: Να την πω ότι στην πρόταση στοιχηματική.

0: Θα δουλεύω για την νέα χρονιά. Η μόνη περίπτωση είναι με οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα, δηλαδή αν πάει χ στο Καραϊσκάκι ή διπλό σήμερα, βλέπω τον Στέφανο Κοτσόλη με ένα τηλέφωνο στο χέρι όλη τη νύχτα με τους ρεπόρτερ του Παναϊκού να λέει, μα τι να κάνουμε ρε παιδιά, δεν γίνεται τώρα κέρδος στον Ολυμπιακό, δεν μπορούμε να το διώξουμε τώρα. Να του λένε οι άλλοι, μα και εμείς τι θα κάνουμε τώρα που είπαμε ότι φεύγει, τώρα δεν μπορούμε να μας εκθέσετε έτσι, να δούμε τι θα κάνουμε, περιμένετε, έχουμε ένα μάτσο με τον ΠΑΟΚ ακόμα. Θα δούμε. Η μόνη περίπτωση λοιπόν αυτό το πράγμα να μην χρειαστεί να μπει σε τέτοια περιπέτεια και ο Παναθηναϊκός και το ρεπορτάζ και όλοι οι υπόλοιποι είναι ο Μπενίτες σήμερα να χάσει με ένα 4-0, 3-0, 4-0. Οπότε έχετε δύο επιλογές. Βάζετε τα τρία σπίτια στο διπλό ή στο χ, δύο διπλή ευκαιρία. 9,75 είναι το ένα, 8 τόσο είναι το άλλο. Και αφήνετε ένα σπίτι κάβα παίζοντας άσο και σκορ 3-0 ή 4-0. Οπότε είστε μέσα σε όλες τις εξελίξεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η εισαγωγή, ήταν πάρα πάρα πολύ ποδοσφαιρική και πολιτική. Οπότε σας αφήνω στο έλεος του Διονύση Βαρβελέ που κατεβαίνει σήμερα στο Καραϊσκάκι σε καμιά μισή ώρα με την περιέργεια να δει ποιο σενάριο τελικά θα επιβεβαιωθεί.
1: Ναι. Ναι Κώστα μου.
0: Ναι Κώστα σου, αλλά πες με εσύ.
1: Μ' αρέσει εμένα το 3-0, 4-0, μ' αρέσει.
0: Άλλο σου λέει, δηλώσει εδώ τι διαβάζει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν ο προπονητής να έχει και να λέει χτίζουμε για το μέλλον. Πάντα λέγαμε πως ήρθαμε εδώ για να ολοκληρώσουμε τα project.
1: Γνωστοί πάντως ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, με ονόματα, λένε ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Ωραία, ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Να μην εννοώ.
0: Ναι, εντάξει, ωραία, εγώ δεν λέω.
1: Έτσι, πλησιά βλέπω προπαγανδίζεις για την μάχη Αμένιον Μπενίτεθ.
0: Δεν προπαγανδίζω τίποτα και δεν δίνω για μάχη για τίποτα. Λέω τα δεδομένα.
1: Παναϊκός
0: λέω ότι έχουμε ένα προπονητή όπου ξέρουμε ότι θα φύγει και ο προπονητής αυτός μιλάει όχι απλώς σαν να μένει, αλλά σαν να έχει πάρει και τη διαβεβαίωση ότι εδώ θα κάνει και μεταγραφές και όλα και φυσικά έχει και ένα θετικό απολογισμό. Αυτό το, καλά εντάξει, αυτό το ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα αφήνω. Συναγωνίζεται, ναι, συναγωνίζεται. Τον Μπενίτεθ τον τράπησε δηλώσεις. Σου λέει εδώ όποιος πιστέψει, πίστεψε, δεν βαριέσαι. Θα πω τη σακλαμάρα μου κι άμα το πιάσουν, θα το πιάσουν. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, να πούμε ότι στο 211-1080-880 θα μπορείτε εσείς να συνομιλήσετε. Είναι ήδη κάποιοι φίλοι στο τηλέφωνο. Είναι και ο Διονύσης Βερβελές εδώ. Θες μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα λέει το αφεντικό εδώ πέρα και αρχηγού παρόντος πας αρχή παυσά το.
1: Εγώ θα πάμε πριν το διάλειμμα, δηλαδή.
0: Όχι ρε Διονύση, είναι δυνατό.
1: Μας τρελάνησες.
0: Δεν σας τρελάνω, εγώ. Άλλοι δηλώνουν τις τρελές, εγώ σας τρελάνω.
1: Πάμε. Α, έχουμε, έλα ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Τι βλέπω, λέει, για τον πύργο, τι βλέπω πύργος, αφού πύργος κάνει στο εθνικό φίλε. Ένα μηδέν στο Μοσχάτο τώρα εδώ δίπλα.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Ρε τον πύργο.
1: Έξω άξιστα δευτερμήχρονο. Αλλά χάνει ρε φίλε.
2: Γυρίζει.
1: Τι θα γυρίσει, το ρολόι.
2: Τι
1: γυρίζει. Εγώ δεν ξέρω.
0: Γυρίζει τώρα. Πώς πάει αυτό. Να. Δεν έχεις τέτοια αυτά. Πώς τα λένε.
1: Ποιο?
0: Μην ανησυχείτε, τώρα θα βγει για όλα ο Διονύσης να σας εξηγήσει. 11 συστήματα και εδώ τι μέλη για να είστε στον Ολυμπιακό. Διότι εμείς στον Παναϊκό είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πάμε στο διάλειμμα για να τα πούμε όλα μετά.
3: Η ώρα είναι 5 και 4.
4: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Όλα, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ.
2: ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά αμέτρητα. All win.

0: Winning awaits. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαν νέο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: σύστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
0: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Εδώ είμαστε πάντα στο 91. Και πάμε στο Βασίλη από Νέα Ιωνία. Αλλά κύριε Βασίλη.
6: Γεια σου παιδιά.
5: Έλα φίλε.
6: Είστε καλά?
7: Καλά.
5: Με χαρά.
6: Με χαρά. Να πω κάτι ρε παιδιά, μιας και τόσες μέρες τώρα ακούμε για να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε, να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος. Να πω κάτι στους φίλους Ολυμπιακούς. Αν υποθέσουμε ότι φεύγει ο Μεντιλίμπαρ, μήπως αυτοί οι φίλοι έχουν κανένα προπονητή έτοιμο να τον πάρουμε αύριο το πρωί τηλέφωνο, αύριο το μεσημέρι να έρθει με 10 παίχτες και να στήσει την ομάδα?
7: Δεν είναι υποχρεωμένοι αυτοί να έχουν προπονητή.
6: Απλώς λέμε να φύγει.
7: Ναι, και να αναλάβουν μετά άνθρωποι του Ολυμπιακού.
5: Δεν είναι και δουλειά τους.
7: Δεν είναι και δουλειά τους αυτοί να βρουν. Να αναλάβουν άνθρωποι του Ολυμπιακού, μετά να βρουν.
6: Όχι, λέω μήπως έχουν και καμιά πρόταση ρε παιδί μου, γιατί...
7: Όχι, πρόταση δεν
5: έχουν. Έχουν.
6: Όλοι είμαστε οι δήμονες. Εγώ λέω το άλλο τώρα. Τι προτιμάμε? Να πάρουμε έναν προπονητή καινούριο, ο οποίος θα έρθει, θα ξεκινήσει μια προετοιμασία, θα αξιολογήσει μετά από κανένα μήνα το ρόστερ, θα φτάσουμε το Γενάρη στην
7: Ελλάδα. Δεν προλαβαίνω να το αξιοποιήσει μετά από κανένα μήνα, έχετε προκληματικά πια.
6: Αυτό λέω. Οπότε θα φτάσουμε το Γενάρη στη μεταγραφική περίοδο και δεν θα βρίσκουμε παίχτες. Ή να παραδειγματιστούμε λιγάκι από τις αστοχίες, από τα λάθη που γίνανε φέτος, να καθίσουν και να πούνε πήραμε τον τάδε παίχτη με αυτά τα στοιχεία, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν μας έκανε. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε το σχεδιασμό και να κάνουμε κάποιες επιλογές με άλλα χαρακτηριστικά παιχτών που θα είναι ακόμα πιο χρήσιμοι και πιο ωφέλιμοι στην ομάδα. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι ένας τυχαίος προπονητής. Στο κάτω-κάτω δεν πήγε την ομάδα, δεν την τερμάτισε 8η ή στη γάμα, στη β' ή στη δέλτα εθνική. Για να μην τρελαθούμε. Άρα λοιπόν για μένα προέχει ένας καλύτερος σχεδιασμός, ένας καλύτερος προγραμματισμός.
5: Α, δούμε Βασίλη μου τι ας πω, είναι όλα... Έχει σημασία που θα είναι η ομάδα, θα βγει δεύτερη, θα βγει τρίτη, όλα μετράνε φίλε.
6: Μα από εκεί ξεκινάω Διονύση.
5: Εντάξει. Πάντως χρονιά πετυχημένη δεν τη λες.
6: Όχι, δεν τη λέω πετυχημένη.
5: Ναι.
6: Αλλά στο κάτω-κάτω δεν ήρθε και η καταστροφή ρε αδερφέ.
5: Καλά, αυτό ανάλογα πιστορίζει. Γιατί όταν έχεις μπροστά σου δυνατότητα να πάρεις το πρωτάθλημα και να μπει και πάλι απευθείας στο Champions League να πάρεις και τα λεφτά και όλα και με αντιπάλους οι οποίοι δεν ήταν γιατί ήταν 7.000 σκάλες μακριά σου, εντάξει, προφανώς κάτι δεν έχεις κάνει καλά.
6: Μα, για να φτάσουμε εκεί σίγουρα κάτι δεν έχεις κάνει καλά. Αλλά από εκεί και πέρα το να τα κάνουμε όλα μαύρα και να φύγουμε...
5: Δεν κάνει όλα, δεν κάνει φίλε, άκου να δεις κάτι, δεν κάνει κανείς μαύρο, ο καθένας εκφράζει την άποψή του. Ούτε θα πω εγώ, ούτε θα πεις εσύ ενδεχομένως
6: μετά και τα λεφτά. Ναι, σεβαστή η άποψη.
5: Να σου λέω. Είναι ένα ζήτημα πολύ διαφορετικό. Είναι η διοίκηση τι έχει στο μυαλό της. Τι έχει ο προπονητής επίσης στο μυαλό του. Καταλαβες. Όλα αυτά μετρούν.
6: Το ότι μέχρι τώρα δεν έχει βγει προς τα έξω τέλος πάντων. Ότι η διοίκηση προτίθεται ρε παιδί μου έστω και με ένα μικρό ποσοστό να αλλάξει τον προπονητή. Αυτό δεν λέει κάτι.
7: Εδώ δεν έχει βγει σε εμάς ρε, που τον έχουν διώξει ήδη.
6: Με ποιος τον έχει διώξει ρε
7: κοντά. Δεν ξέρω. Το ρεπορτάζ λέει ότι έχει φύγει, ότι είναι παρελθόν.
6: Δεν έχει διώξει.
7: Δεν ξέρω. Δεν μας έχουν πει κάποιος τον έχει διώξει, αλλά μας λένε ποιος τον έδιωξε.
6: Αν σήμερα ο Παναθηναϊκός κερδίσει τον Ολυμπιακό.
7: Είπα πριν, θα είναι με ένα τηλέφωνο ο Κοτσόλης ο Λιλίκτα να εξηγεί τώρα γιατί πρέπει να το περάσουμε λίγο αλλιώς.
6: Γιατί ο Κοτσόλης πρέπει να απολογηθεί σε κανέναν.
7: Ρε φίλε, μα έχουν πει όλοι οι πάντες ότι έχει φύγει, ότι έχει τελειώσει, ότι είναι λυμμένη απόφαση κτλ. Δεν τους ρωτάει κανένας βέβαια όταν τα λένε ποιος την πήρε αυτή την απόφαση, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Προφανώς. Δεν μπορεί να γίνει ρόμπα αύριο.
6: Τότε να μας πούνε και μήπως έχουν και εναλλακτικές λύσεις και ονόματα.
7: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, άκου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε αυτό δεν έχουμε, δεν είμαστε. Σίγουρα έχουν εναλλακτικές λύσεις. Δεν υπάρχει το μία στο εκατομμύριο μην έχουν.
6: Τέλος πάντων. Εγώ θέλω τουλάχιστον οι δύο αγωνιστικές που έχουν μείνει να παιχτούν.
7: Θα παιχτούν, δεν μπορεί να φύγετε.
6: Ό,τι καλύτερο καθένας για την ομάδα του. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έστω και την ίστατη ρε παιδί μου την τελευταία στιγμή θα σταθεί στο ύψος του. Γιατί μέχρι τώρα δεν στάθηκε στο ύψος. Και από εκεί και πέρα θα τα δούμε στη συνέχεια.
5: Έγινε, έγινε. Να είσαι καλά,
6: για,
5: προχώρα.
6: Καλά, παιδιά. Για.
5: Πάμε στο. Πού πάμε, στο Δημήτρη, στο Ολυμπιακό χωριό. Ελά, Δημήτρη.
8: Γεια σας, ρε παιδιά, γεια σας.
7: Καλώς τον άντρα.
8: Τι κάνετε, πώς είσαστε.
7: Νορμάλ.
8: Πρωταθλητές πια έτσι. Εντάξει, το πήραμε, είμαστε μια χαρά.
7: Εντάξει, φίλε, θα το πω. Εντάξει, φαινότανε.
8: Ήταν, η χρονιά ήταν επιτυχία. Εντάξει, δεν περάσαμε και στο conference. Να έχουμε να μιλάμε κύριε Κώστα με το φίλο σου το Διονύση για τον κόφερες. Ποιος το πήρε πρώτος, ποιος το πήρε δεύτερος.
7: Το δεύτερο τώρα έχω δει ακόμα.
8: Όχι εντάξει, ο δεύτερος θα αργήσει εντάξει.
7: Μα σιγά μην αργήσει. Η ΑΕΚ έφτασε μια ανάσα.
8: Είμασταν μια ανάσα.
7: Μια ανάσα έφτασε η ΑΕΚ.
8: 3-1 το ρημάδι. Εντάξει. Για την χθεσινή εκπομπή ήθελα να πάρω να μιλήσω. Ναι. Αυτό που ξεκίνησες ρε Κώστα να λες για τα κορίτσια, εντάξει το ρημάδι αυτό. Εγώ αυτό που έχω να πω ρε Κώστα είναι όταν θα ξαναβγεί ο Σάκης ο ταξιτής, καλά το λέω.
7: Ναι.
8: Ρώτα τον TST Uber και τι είχε γίνει όταν ήρθε η Uber στην Ελλάδα, γιατί έχω και ταξί, έτσι. Ρώτα τον να δεις να σου πει πόσοι ταξιτζίδες ήταν στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Πόσοι.
7: Κατάλαβα λες, ναι.
8: Έτσι, πόσοι ήταν στα πρόθυρα της αυτοκτονίας και με αφορμή αυτό που είπες, θα σου πω ότι το πράγμα αυτό, παιδιά, δεν έχει να κάνει με τις πανελλαδικές είναι...
7: Όχι, δεν έχει να κάνει με τις πανελλαδικές.
8: Έχει να κάνει με τις πανελλαδικές.
7: Και από το γράμμα της κοπελιάς φαινόταν.
8: Είναι ο τρόπος ζωής ο οποίος έχει περάσει πια στο υποσυνείδητό μας και όλοι θέλουμε να κάνουμε το παν για να μπορέσουμε να τα είμαστε στο κάτι παραπάνω.
7: Δίκιο έχεις.
8: Στο κάτι παραπάνω. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα παιδιά μας θα έχουν περάσει και δεν είναι οι πανελλαδικές για τα κορίτσια, απλά είναι ένας τρόπος ζωής το οποίο τον έχουμε πάρει και τον έχουμε φορτωθεί στην πλάτη δυστυχώς παιδιά.
7: Χωρίς να το διαλέξουμε κιόλας.
8: Ναι, μα... Εντάξει.
7: Εντάξει.
8: Τι να πω, δεν ξέρω.
7: Έγινε Δημήτρη μου.
8: Αυτό ήθελα να πω,
7: καλά, ρε φίλε.
8: Και η ΑΕΚ με το πρωτάθλημα, εντάξει, καλό. Φυσικά, ξέρεις τι, για το πρωτάθλημα αυτό,
7: ναι.
8: Η αλήθεια είναι ότι δεν, γενικώς δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά, έτσι.
7: Ναι.
8: Ακούω, βλέπω, όχι δεν βλέπω, λάθος. Κι αν θυμάσαι σε κάποια στιγμή σου είχα πει, ρε Σικώστα, ότι έχω σταματήσει να ασχολούμαι και ούτε πρόκειται να πάω γήπεδο. Γιατί όλη η ιστορία έχει μια βρωμιά μέσα, ρε παιδάκι.
7: Ναι.
8: Έτσι, μια βρωμιά. Και αυτό δεν πρόκειται, δηλαδή, να μου αλλάξει τη γνώμη κάποιος. Γιατί δυστυχώς, εάν δεν είναι καθαρό, δηλαδή, όταν λέω καθαρό, τι εννοώ, να πέσει χρήμα. Δυστυχώς χρήμα δεν πέφτει και δυστυχώς αμέσως όλα αυτά έχουν να κάνουν με το ότι θα στριμωχτεί ο ένας, θα βοηθήσει ο άλλος και όλα αυτά. Έτσι, και κάτι τελευταίο,
7: ναι.
8: Επειδή στην αρχή το play-off λέγατε ότι ο ρυθμιστής είναι ο Παναθηναϊκός, τελικά γύρισε ντούμπα και θα είναι η ΑΕΚ ο ρυθμιστής.
7: Ο ρυθμιστής δεύτερης θέσης ήταν η ΑΕΚ. Έγινε, φίλε.
8: Παιδιά, χάρηκα.
7: Να σε καλά.
8: Ρώτα το Κώστα.
7: Θα το ρωτήσω, ναι. Άμα βγει, θα το ρωτήσω.
8: Ρώτα το. Σε ακούω, να ξέρεις.
7: Έγινε, φίλε.
5: Πέραμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ, παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΔΑΠ σε βάζει το παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατήργησε τώρα τον αντιπολογαριασμό σου, ενεργοποίησε τον Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις Big Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου 2026, 23:59. Και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill, αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού, γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Μπάτον, θέλω να συμμετάσχω στο διαγωνισμό. Γίνε μέρος της ομάδας το 2026 EuroLeague Final Four Athens, σε περιμένει και αν θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Πάμε στον Χρήστο στην Πετρούπολη, έλα κύριε Χρήστο.
9: Γεια σας, παιδιά.
7: Τρέχα να παίξεις αυτά που είπα, τρέχα.
9: Περίμενε Κώστα, περίμενε λιγάκι. Τον μελήμανε ο Εμμονικό, αλλά εσύ αδερφάς μου τον έχεις περάσει. Έχει σταγωθεί με τον Ο Μπενίτες έχει φύγει και ποιος τον έδιωξε. Ρε, έχει φύγει ο άνθρωπος. Είναι την Κυριακή και τελειώνει.
7: Συγγνώμη εσύ. Ακούς τι λέει ο άνθρωπος στις δηλώσεις του.
9: Και εγώ μπορώ να πω ότι θα
7: φύγει. Μα αλλά εσύ δεν είσαι ο Μπενίτες. Ο άλλος είναι ο προπονητής που έχει φύγει. Και λέει ότι εγώ ετοιμάζομαι για τη νέα χρονιά.
9: Πώς κοντάνε ό,τι θέλει. Ο άνθρωπος μετά την Κυριακή έχει φύγει. Και εσύ ποιος τον έδιωξε. Ο άνθρωπος δεν τον έχει νιώσει. Ποιος τον έδιωξε εγώ.
7: Εντάξει. Δεν είπα εγώ όχι. Ρε παιδιά, ωραία αφού τον έχει λαφούς γιατί δεν λέμε ότι τον έχει γίνει απόφαση
5: του ρεύματος. Σκοτώνεστε παιδιά, μη σκοτώνεστε, θέλω ψυχραιμία. Θέλω ψυχραιμία.
9: Θα το πει την Κυριακή, μετά την Κυριακή θα το πούνε, δηλαδή πρέπει να το πούνε από σήμερα.
5: Θα σου λέει και εσένα.
7: Και πώς λέω από σήμερα ότι έφυγε.
9: Από την αφού έχει φύγει.
7: Πάλι τα ίδια. Δηλαδή τι είναι πιο χειρότερο, το ποιος τον έδιωξε ή το ότι έχει φύγει και το λένε από τώρα. Και κρατάνε κρυφό το άλλο. Ρε παιδί μου, τι είναι πιο βαρύ για ένα προπονητή. Το να του πεις ότι έχεις φύγει και ότι ό,τι και να κάνεις είσαι τελειωμένος ή να του πεις ότι σε έδιωξε ο πρόεδρος, ξέρω εγώ, ή ο τεχνικός διευθυντής ή ο πορτιέρης.
9: Εξαιρετικά που έκανε δηλώσεις, ο Μπενίτης δεν έπρεπε να πει, δεν έχω φύγει, δεν κάνω δηλώσεις, έτσι έπρεπε να δηλώσεις.
7: Όχι, αλλά οι δηλώσεις είναι ότι εγώ ετοιμάζομαι για τη νέα χρονιά.
9: Και την Κυριακή να πει, σε ευχαριστώ πολύ, δώσε μου την αποζημίωση να φύγω.
7: Καλά αυτό, εντάξει. Αυτό λέει από τώρα βέβαια, αλλά πάστε το ελεύθερο τώρα. Εντάξει. Έγινε. Πάμε στα δικά σας εκεί τώρα, τα ωραία.
9: Το διπλό του Παναθηναϊκού έφτασε και εγώ στο Ελλάδα, σήμερα δεν είπε, δεν υπάρχει μια στο εκατομμύριο σήμερα. Την προηγούμενη Κυριακή, το προηγούμενο παιχνίδι στο Ελλάδα, θα πέντε στο είχα πει.
7: Ναι.
9: Σήμερα δεν υπάρχει. 0-1 ο Λεβαδιακός, 0-1 ο Άρης.
7: Ο Άρης, ναι.
9: Και 0-1 ο Λεβαδιακός. Και μισά κάνα χεία αυτά τα δύο, σε παρακαλώ.
7: Τι θες εσύ?
5: Ποιο να κάνω χεία.
7: Αυτά τα δύο παίζουν τώρα, τα κάνεις χεία εσύ. Ποιο? Τι είναι ο Διονύσης να κάνει χεία,
5: ποιο να κάνω χεία.
7: Το Λεβαδιακό και το Βόλο.
9: Το Λεβαδιακό και τον Άρη.
5: Ο Άρης νομίζω θα βάλει κι άλλο γκολ όπως τον βλέπω.
7: Ωπ, τις έστειλε. Αυτός είναι ο φίλος.
9: Τα είπες πάρα πολύ καλά, είσαι...
7: Αφού τώρα ήρθε, πότε τα είπε καλά.
9: Όχι, όχι στην εκπομπή, ότι εγώ περιμένω από το να κάτσουν κάτω να τα βγουν, τι χρειαζόμαστε, τι δεν χρειαζόμαστε, αντί να φύγει ο παιδί, δεν χρειαζόμαστε, με
5: χώρισε.
9: Αν να φύγω με τη Λίμπαρ, για να φύγει, να πούνε τι έφεξε, τι δεν έφεξε, γιατί όπως είπες οι ομάδες, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, δεν είναι οι ομάδες που είπε 6-7 χρόνια που είχαμε την αδειά. Έχουν γίνει καλές, έχουν στρώσει και χρειάζεται δουλειά ο Ολυμπιακός.
7: Τι είναι ένας στρώσης, ρε, άσφαλτος.
9: Ναι. Και τα είπες πάρα πολύ καλά.
7: Μπράβο, Δημήτρης.
9: Για τις μεταγραφές, εγώ συμφωνήσα ότι που εγώ με το... Πέσα που τραυματίστηκε το παίκτη του Ολυμπιακού που είναι ατομοτέφε και εγώ δεν το πήγαινα, αλλά όπως είπες, αν είναι να κάτσει με μια σωστή προσπασία, το βλέπω να είναι πολύ χρήσιμο στον Ολυμπιακό. Και εγώ έτσι
5: συμφωνώ.
9: Τώρα αυτό με το Ντανιέλ Λουίς μου κάνετε να μην παίζει αυτός ο παίκτης τώρα. Δεν ξέρω...
7: Εδώ δεν παίζει ο Μόντριτς, ρε, που λέει και ο φίλος. Ο Γιωργάκης το λέει έτσι μεταξύ της. Γιατί δεν παίζει ο Μόντριτς. Έλα.
9: Πάντα θα οικονομήσω με τον Παναθηναϊκό σήμερα. Διπλό και όμορφη 171, 5 απόδοση. 480. Στη Βαλένθια. Το έπαιξα για να ξέρεις από σήμερα στο είπα. Το λέω.
7: Δεν το πειράζω αυτό τώρα. Είναι σοβαρό μας τώρα. Δεν μπορώ να το ρισκάρω.
9: Διπλό και όμορφη 171, μισό.
7: Κοιτάξτε παιδιά. Εσείς που αν έχετε βγάλει εισιτήρια για το Final Four κάποιοι. Να παρακαλώ να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Αλλιώς σας το λέω, θα γίνει στο Πανθεσσαλικό, θα βάλει και μια τέντα και να την πληρώσει ο Δημητρής. Να σου πω πώς ήταν ο Νταλάρας με την Αλεξού που τραγουδάγανε στην τέντα, στο θέατρο τέντας. Έτσι, θα σας φτιάξουν μια τέντα και στο Πανθεσσαλικό, να πάτε να παίξετε εκεί πέρα. Σιγά μην σας δώσουμε το ΆΚΑ. Και να μην είμαστε εμείς μέσα. Όχι, δεν το δίνουμε.
9: Το δίνετε.
7: Όχι, ρε, γιατί δεν το δώσουμε.
9: Α, μόνο όταν είσαστε εσείς.
7: Ναι. Μπορεί, άμα περάσουμε, να έρθετε όλοι, ευχάριστα.
9: Θα παίξουμε το σεφ.
7: Τι?
9: Θα πέσουμε στο σεφ.
7: Τη έφερε και αν πιάσει βροχή τι θα γίνει εκεί τώρα, πλάκα μου κάνεις.
9: Ποια βροχή καλοκαιριάτικα.
7: Ναι, γιατί, πες, δεν κατάλαβα, το ρισκάρεις. Με διακοπεί το Final Four λόγω βροχής. Θα γράψουμε ιστορία. Έλα.
9: Διονύση, τι του δεις και πίνει μεσημεριάτικα.
5: Εγώ, έχει πιωμένος.
7: Καφέ.
5: Έτοιμος έρχεται, μασάς.
9: Α, έρχεται.
5: Περιμένει εμένα.
7: Ναι, ρε, έχω πει ήδη.
9: Εντάξει, παιδιά, έτσι.
7: Άντε, τα λέμε, ρε.
5: Πολύ μπροστά.
7: Ναι, πολύ μπροστά. Ωραίο αυτό το σύστημα. Σ' ακούει.
5: Ναι,
7: ναι,
5: σ' ακούει
7: εκεί και μετά παίρνει τηλέφωνο να πει αν το άρεσε ή όχι. Εδώ.
5: Ναι, καλό είναι αυτό.
7: Ωραίο αυτό, ναι. Πολύ ωραία. Αξιολόγηση. Ναι, αυτό είναι.
5: Πειράζει να υπάρχει, σου λέει διάβασα τον blog σου, καλά τα αγαπητή Κώστα μου και τα λοιπά.
7: Μπράβο, ναι, ναι, έτσι όπως.
5: Έτσι να κάνουμε.
7: Ωραία. Είμαστε εναντίον της αξιολόγησης σήμερα.
5: Να κάνουμε αυτά και 8-10 δουλειές. Τα έχει καταφέρει και τόσο ωραία ο χώρος αυτός. Τι να κάνουμε. Παλεύουμε.
7: Ποιος χώρος.
5: Ο δημοσιογραφίας, λέω.
7: Βέβαια. Είναι υπόδειγμα λειτουργίας των θεσμών. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η Ελλάδα.
10: Ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ. Λοιπόν.
7: Πότε είναι το Ράλι Ακρόπολης.
10: Τι.
7: Ναι.
10: Για να σε δω τώρα. Καλή ναι. Διαχείριση.
7: Έλα πάμε. Σάκη.
11: Έλα για χαρά.
7: Για
10: δεν,
7: χαρά.
10: Δεν τη βλέπω για χαρά και τέτοια.
11: Γιατί είσαι έστω που θέλω να σου κάνω και εσύ, γιατί βλέπεις.
10: Δεν τη βλέπω, θα έχουμε πρόβλημα νομίζω στη σχέση μας.
11: Ο λόγος.
7: Θέλω να σου πω για το... Α, καλά, ναι.
11: Για πες μου.
10: Γιατί σε άκουσα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό άλλο.
11: Αυτά που στα είπανε, ναι. Στα
10: όχι μου τα είπανε, άκουσα, εγώ είπα, δεν είπα μου είπανε. Μου είχαν πει αλλού, άκουσα.
11: Ναι.
10: Και νομίζω ότι ξεφεύγεις.
11: Σε τι θέμα.
10: Ξέρω, τώρα για να σου λέω ξεφεύγεις, δεν θα το αναλύσω.
11: Δηλαδή τι πήρα, δηλαδή που είπα για τους σταθμούς του τίποτα, τι είπα δηλαδή για τον Ολυμπιακό εννοείς.
10: Όχι, επαρκεί.
11: Γιατί, τι είπα. Ίσα που είσαι ένα κουρατή τον Ανδρέα που βγαίνει στην εκπομπή αυτή, γιατί εγώ σου είπα, εγώ ακούω εκπομπές, περνάει η ώρα μου, ότι είπε ότι ο Βορβελές μιλάει ωραία και αυτά σε σένα ναι. Αλλά και εκεί...
10: Δεν μου λέγατε, εγώ άλλο σου είπα.
11: Όχι, άλλο κατάλαβα ότι θέλω να πεις και να το εξηγήσω εγώ, γιατί...
10: Δεν πάμε να το εξηγήσεις, καλό να μου το εξηγήσεις.
7: Ναι, μην το εξηγήσεις στον αέρα, γιατί μια φορά λέγονται αυτά και δεν ξέρω να λέγονται.
10: Καταλάβες.
11: Τόσο. Δεν είπα τίποτα κακό όμως, πρόσεξε, δεν είπα σε
10: αυτό. Θα σου εξηγήσω εκτός αέρα αν είπες κακό ή όχι.
11: Θα το εξηγήσω όποτε θέλεις.
10: Όποτε θέλεις, το πω εγώ εκτός αέρα.
11: Όποτε θέλεις.
7: Ωραία. Για πες τώρα για το άλλο που έλεγε ο φίλος.
11: Τον άκουσα. Λοιπόν, άκου φίλε μου, να σου πω κάτι. Εγώ ήμουνα και είμαι και έχω κάνει μεγάλο αγώνα γιατί έχω κάποιες δεκαετίες η δουλειά. Λοιπόν, όσον αφορά πλούτη για την Uber. Είμαστε άξιοι της τύχης μας εμείς, σαν κλάδους. Λοιπόν, και θα σου το λέω για το λέω, φίλε. Είπες για την Uber. Η Uber όταν ήρθε εδώ πέρα στην Ελλάδα ήταν παράνομη. Τότε σε επί Τσίπρα με τον κύριο Σπρίτζη έκανε ένα νόμο το οποίο την απαγόρευσε. Που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε καμιά άλλη χώρα στην Ευρώπη. Τι εννοώ. Την έβγαλε από τα... από την εφαρμογή και δεν λειτουργούσε καθόλου γιατί ήθελε να φέρει γιοταχή και αυτά. Εκατορθώσαμε εμείς οι ίδιοι που είμαστε στη δουλειά επαγγελματίες, έτσι, να μην βγάλουμε τον άνθρωπο αυτόν ούτε βουλευτή. Ούτε βουλευτή. Αλλά το πήγανε κομματικά και βγάλανε λοιπόν τον κύριο Τυρανάκη. Και καλά κάνει. Και μας τυρανάει και την παίρνουν όλοι μαζί. Αυτή είναι η διαφορά μας. Παίρνει 15% σαν εταιρεία που λέγεται Uber, 10% παίρνει FreeNow, 10% παίρνει Bolt. Γίνηκανε μετά, γύρισαν και εταιρείες αυτές και σου έκανε τη δουλειά.
7: Συγγνώμη, πόσες εταιρείες τώρα είναι που δουλεύουν,
11: Οι μεγάλες, ας το πούμε. Είναι
7: ναι, Bolt, πόσες.
11: Είναι FreeNow.
7: Α, είναι παραπάνω από μία.
11: Τρεις είναι και FreeNow.
7: Σοβαρά.
11: Ναι, και FreeNow ήταν. Είναι και η Bolt, αυτή, πώς τη λένε.
10: Ναι, έχω πάρει εγώ στο εξωτερικό.
11: Ναι, είναι και αυτή εδώ πέρα, η οποία αυτή έχει και... νομίζω καλύτερη προσφορά αντί για 12 που να έχει 10. Εμάς ρωτώ στο θέμα ποιο είναι τώρα και εμείς.
7: Αυτό θα σε ρωτήσω. Αυτές έχουν τη δυνατότητα να έχουν καλύτερες τιμές.
11: Κοίταξε έχουν αυτό τώρα για να είμαστε τέτοια. Είναι μια εταιρεία η οποία σου λέει θα πάω. Όχι, δεν υπάρχει καλύτερες τιμές. Οι τιμές είναι ίδιες.
7: Ναι.
11: Γιατί μπορώ να δουλέψω και εγώ για την εταιρεία αυτή.
7: Ναι, κατάλαβα.
11: Ναι. Σου λέει αεροδρόμιο fixed price, αεροδρόμιο κέντρο 40 ευρώ. Τέλος. Τόσα παίρνει για αυτή. Αλλά αυτή θα πάρει 10-15% ανάλογα στην εταιρεία. Νομίζω 15 παίρνει τα ποσοστά της. Απευθείας πληρώνει και τα παίρνει επί τόπου.
7: Πληρώνει
11: με κάρτα και ο εξοργός σου μένει 32 ευρώ σε έναν. Και τα 8 ευρώ πόσο είναι, 7 τι είναι, τα παίρνει αυτή.
7: Πανηγή.
11: Αλλά τι είναι, μια εταιρεία τώρα όμως αυτή η Uber που μαλώνει και ο κύριος Λιβερόπουλος, ο οποίος κάνει μεγάλο αγώνα και υπάρχει και αντιπολίτευση που είναι στην περιφέρεια. Άκου τι είναι τώρα, Γκότζα. Είναι μια εταιρεία που είναι αμερικάνικη, τα συμφέροντά της και το είναι στο εξωτερικό στην Αμερική. Βέβαια είναι σε όλη την Ευρώπη, έτσι δεν είναι μόνο στην Αμερική, στην Ευρώπη. Το οποίο τι είναι. Δεν ξέρουμε τι χρεώνει εδώ για την Ελλάδα. Λέει, ας πούμε, πέρσι ότι είχε, λέει, εισπράξει η Uber με τα ταξί και αυτά 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι τέσσερα ότι είχε. Αυτά τα λεφτά είχε πει ο Σπρίτς ότι δεν ελέγχονται. Γι' αυτό και την έκλεισε. Άρα, είμαστε φίλοι μου, σύμβουσα από εκεί πέρα. Θα πω και δεν άξω που
7: από το Ολυμπιακό χωριό.
11: Ολυμπιακό χωριό, φίλε μου, είμαστε άξιοι της
7: τύχης
11: μας. Το παίξανε οι ταξιτζίδες, όλοι τους. Το παίξανε πολιτικά και φάγανε το κεφάλι τους. Ας προσέχανε. Και τώρα μας ρωτήσεις τι θα κάνουμε, ο Τυρανάκης μας έδειξε και λέει υπάρχει άλλος καλύτερο. Ψηφίσε αυτόν είναι που δεν υπάρχει, τον ίδιο είναι. Που δεν υπάρχει άλλος, ψηφίσε αυτόν είναι. Δεν το λέω για σένα φίλε από το Ολυμπιακό Ρίο, αλλά γενικά λοιπόν. Όσον αφορά κύριε Διονύση, τι θα κάνει σήμερα ο Παναθηναϊκός.
7: Είπαμε.
10: Κερδίσει.
11: Τι θα κάνει.
10: Θα κερδίσει.
11: Είσαι μεγάλο, δε, είσαι μεγάλο.
7: 9.75, όποιος το πρόλαβε.
10: Καλά, και 15 το πήγε εσύ. 8 κάτι δεν είναι.
7: Όχι, το μπήκαν όλοι, ακούσανε, μετά και μπήκαν όλοι. Απόδειξη της ακροαματικότητας της εκπομπής. Και έπεσε. Έλα.
11: Υπάρχει πιθανότητα να μπει μέσα ο μεγάλος Γιάννη Κόμπλο το παιχνίδι σήμερα. Γιατί βγήκε η ξανά και λέει ότι...
7: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω.
11: Όχι, λέω ρε, με τη γνώμη σου είπα να ξέρεις, τη γνώμη σου. Πώς να τον αφήσω.
7: Δεν έχει σημασία το ποιος θα μπει και ποιος δεν έχει σημασία. Έχει να πάρει την πρόκληση τώρα σήμερα. Αυτό καίει. Τα υπόλοιπα είναι άλλα τραγούδια. Σήμερα αυτό προέχει.
11: Πώς το βλέπεις. Καλά είναι να γίνει.
7: Δύσκολο μα.
11: Πώς το βλέπεις.
10: Ρε φίλε, δεν θα μας ούτε εγώ το βλέπω καθαρά. Τι να σου πω. Νομίζω ότι οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά σαν ποιότητα. Τι να σου πω. Έχει πάνω 20 εμπειρούς παίκτες. Δεν. Εντάξει, αυτοί δείξανε μια απίστευτη ωριμότητα από το 0-2 να το φέρνουν στα ίσια.
7: Δύσκολο πράγμα. Φίλε.
10: Ναι, είναι δύσκολο πράγμα, δύσκολο να κερδίσουν και τρεις φορές σερία τον Παναθηναϊκό. Το έχω πει από την αρχή να ψω. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός χάσει τρεις φορές σερία από την ομάδα και ενώ έχει προηγηθεί και μέσα με 2-0, δεν αξίζει να είσαι το Final Four, φίλε. Αυτή είναι η αλήθεια.
11: Πάλι, λες το πρώτο δεκάλεπτο να φύγουν πάλι με την ψήφια αριθμό.
10: Ναι, άμα φύγουν θα έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, στα προηγούμενα μάτια δεν του φύγανε εύκολα. Εντάξει. Θέλει μάζεμα.
11: Να δούμε, έχουμε να πάμε όλα καλά.
7: Έγινε
11: λοιπόν, σαν καλά.
10: Να είσαι καλά.
7: Καλά. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα τώρα ή θες κανένα μηματάκι δίνεις.
10: Πάμε στο διάλειμμα, θέλω κανένα.
7: Το Βασίλης θα βγει μετά, τα μεγάλα μετά να μην
10: πάμε,
7: το...
10: Πάμε, ναι, ναι, τον φάμε τώρα.
7: Όχι, δεν τον τρώμε τον Βασίλη.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
14: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε, όπως πάντα, γυρίζουμε. Γυρίζω από τη νύχτα. Όχι, αυτά είναι το... δεν μπορώ. Πάω στο Βασίλη, στα Μέγαρα. Έλα, Βασίλη.
13: Ακούγαμε, χαίρετε.
12: Ναι, ακούγεσαι καμπάνα, του Εσπερινού, του Ελληνού καμπάνα.
13: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το Σάκη, πάνω σε αυτά που έλεγε.
12: Ναι.
13: Εγώ είμαι υπέρ των εταιριών και θα σου εξηγήσω γιατί.
12: Καλά, αυτό, ναι.
13: Και μην μου πεις τώρα λόγω καπιταλισμού και τέτοια, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, έτσι.
12: Όχι, ρε.
13: Λοιπόν, διότι δεν εξυπηρετούν. Τρίτη και Παρασκευή που έχει λαϊκή στα Μέγαρα και θέλω να πάω παράδειγμα στη λαϊκή να ψωνίσω, δεν υπάρχουν ταξί. Εξαπανίζονται όλοι, όλοι είναι εκτός Μεγάρων. Είναι στην Αθήνα, είναι στην Κόρυθο, όποιον επέρνεις. Και το θεωρούν υποτιμητικό να σε πάνε στη λαϊκή και να, παράδειγμα, να φορτώσουν τα πράγματα στο μπορπαγκάζ για να τα πας στο σπίτι.
12: Αυτό είναι οι μεγαριώτες οι ταξιτζίδες, έτσι.
13: Ναι, ναι.
12: Α, εντάξει.
13: Λοιπόν, αυτές οι εταιρείες την παίρνουν τηλέφωνο τώρα και τις λέω αύριο 10 η ώρα θέλω ένα ταξί έξω από το σπίτι μου. Και είναι.
12: Γιατί τα ταξί αυτά που είναι ραδιοταξί δεν μπορεί να το κάνεις αυτό? Εγώ έτσι το κάνω σπίτι, με ραντεβού.
13: Έτσι, εδώ στα Μέγαρα δεν έχουμε τέτοιο ραδιοταξί.
12: Δεν έχετε ραδιοταξί στα Μέγαρα?
13: Όχι. Λοιπόν, πρέπει, εάν είσαι τυχερός και πετύχεις την πιάτσα.
12: Α, όχι, εγώ λέγε ραδιοταξί, ρε παιδί μου, άμα τους πεις αύριο θέλω 8 ώρα.
13: Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, ή σε 9 η ώρα το βράδυ, είναι μια ανάγκη, δεν υπάρχει ταξί. Όλοι τα έχουν τα κινητά τους κλειστά. Δεν πρέπει να είσαι τυχερός να πετύχεις, είναι δύο τρεις που είναι στην πιάτσα, που κάνετε στην πιάτσα. Και αν τους πετύχεις, λέει το τηλέφωνο της πιάτσας.
12: Κάτσε ρε, τα μέγαρα μεγάλη πόλη, έτσι είναι οι ταξίδες στο χωριό μου.
13: Σου λέω λοιπόν δεν υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν εγώ είμαι υπέρ αυτό το εταιρείο.
12: Φέρουμε σπίτι λοιπόν.
13: Με αυτή την έννοια.
12: Μάλιστα.
13: Έτσι, με αυτή την έννοια. Εξαφανίζονται, σου λέω Τρίτη, έλα 10 η ώρα το πρωί, παράδειγμα 11 και πάρε, άμα θα βρεις ταξί στα Μέγαρα την Τρίτη και την Παρασκευή που έχει λαϊκή, γράψε μου. Θα είναι, αλλά θα σου πούνε, ξέρεις, είμαι εκτός Μεγάρων.
12: Μάλιστα.
13: Έτσι, λοιπόν, αυτά για να τα ακούνε ο Σάκης και οι άλλοι λοιπόν.
12: Το καταγράφουμε.
13: Λοιπόν, πάμε τώρα.
12: Επειδή
13: άκουσα εχθές προχθές την κυρία Ελένη που είπε, που παραπονέθηκε γιατί δεν λέμε εμείς οι Ολυμπιακοί συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Θα της εξηγήσω. Ούτε κι εγώ λέω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Γιατί παράδειγμα, εάν ο Ολυμπιακός, επειδή ακούω και πάρα πολλούς δημοσιογράφους, το δίκαιο πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ. Θα πω λοιπόν και σε αυτούς. Εάν στη θέση της ΑΕΚ ήταν ο Ολυμπιακός και στη θέση του Ολυμπιακού ήταν η ΑΕΚ. Θα μας είχαν ζαλίσει για τον γκολ του Γιατζίτσι που ακυρώθηκε. Και να ποιος είναι ο Ολυμπιακός και να πως παίρνει τα πρωταθλήματα. Για πες μου Διονύση.
1: Δεν ξέρω θα κάνει ζαλίσει φίλε. Εγώ σου λέω πώς το...
13: Πες ότι ο Ολυμπιακός ήταν θέση της ΑΕΚ ρε παιδί μου.
1: Γενικά πρέπει να κρατηθεί χαμηλά η μπάλα για πολλούς λόγους. Γιατί εγώ να σου πω αλήθεια, το έλεγα και πριν στην εκπομπή στα παιδιά. Νομίζω τον γκολ του Παναθηναϊκού προχθές είναι offside για μένα. Εγώ πιστεύω βρίσκει την μπάλα του Αμπόρδα λίγο στο στήθος στην κεφαλιά του Τετέι. Άκουσα σου δικαιολογία ότι δεν γκρίνιαξε η ΑΕΚ γιατί δεν αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα. Αλλά αν ερχόταν ισοπαλία, το καθαρό πρωτάθλημα που έλεγε ο Ηλιόπουλος μετά τις δηλώσεις του, προφανώς θα ήταν βρώμικο.
13: Ναι, ακριβώς. Λίγο... ακριβώς αυτό. Ναι. Ακριβώς αυτό.
1: Δηλαδή πώς γίνεται η ΑΕΚ φώναζε μέχρι το Δεκέμβρη και έλεγε για το Λανουά, εκείνο το άλλο. Δηλαδή καθάρισε σε τρεις μήνες το πρωτάθλημα. Τι το καθάρισε, ρε παιδί μου.
13: Έλατε.
12: Η επίσκεψη στη FIFA εκεί του Ηλιόπουλου.
1: Και τι έγινε, δεν βάλαν χέρι.
12: Όχι, δεν ξέρω.
1: Στην ΟΕΦΑ.
13: Είπαν στους διαιτητές να σπερίζουν καλά. Και σπερίζουν καλά.
1: Δεν λέω ότι άκου το πήρε με έβνοια. Έτσι, μην παρεξηγηθούμε να ακούνε εδώ διάφορα και τέτοια. Απλά λέω ότι γενικά πάνω στον ενθουσιασμό θέλει και λίγο καλύμπρα ιστορία. Αυτό λέω.
13: Ουδεμία αντίρρηση, αλλά εγώ σου εξήγησα λοιπόν το λόγο. Μας έχουν ζαλίσει εμάς Ολυμπιακούς ότι όλα τα πρωταθλήματά μας είναι πέτσινα. Εγώ λέω και εγώ λέω το δικό τους είναι πέτσινο, γιατί ακυρώθηκε το γκολ του Γιατζίτζη.
1: Εντάξει, όμως είναι offside. Το γκολ του Γιατζίτζη είναι offside για μένα.
13: Και για μένα είναι offside. Έτσι. δεν αντιλεγώ, αλλά εμείς οι Ολυμπιακοί, και αυτό είμαστε διαφορετικοί και όχι αεξίδες.
1: Όπως είναι offside και του ΠΑΟΚ. Έτσι, δηλαδή ο Ολυμπιακός μπορεί να βγει τρίτος και με μάτσο που έχει παίξει ρόλο.
12: Και ποιο γκολ είστε.
1: Του ΠΑΟΚ, του πρώτου, Γερεμέγεφ. Είναι ο Μπάμπα που ήταν
12: το
1: Τζολάκι.
13: Ναι, που είναι διαφάση. Λοιπόν, εμείς λοιπόν δεν σεχόμαστε σε αυτά, ενώ αυτοί καθόνται και κάνουν την τρίχα τριχιά.
1: Τέλος πάντων.
13: Λοιπόν,
1: έγινε...
13: και θα πω το εξής. τελειώνοντας. Θα ακούσουμε μήπως, αυτό πάει στον κότσο τώρα.
12: Έλα.
13: Θα ακούσουμε μήπως την Κυριακή το σύνθημα «Γάβρι αδέλφια, μαζί θα το σηκώσουμε στη Νέα Φιλαδέλφια», έτσι για να πικάρω.
12: Ποιοι?
13: Οι αξίδες, θα πρέπει να πούν το σύνθημα.
1: Δεν έχει υποθεί λέει το σύνθημα ποτέ αυτό.
13: Το ξέρω ότι δεν υπόθηκε ποτέ. Κάπου γράφτηκε, κάπου δεν ξέρω, αλλά στην εξέδρα δεν ακούστηκε ποτέ.
1: Έγινε.
13: Κάπου νομίζω γράφτηκε τότε. Έτσι. Αλλά θα το φωνάξουν, έτσι.
12: Γιατί να το φωνάξουν οι άνθρωποι?
13: Να μας πεκάρουν κιόλας.
12: Ακριβώς. Εγώ δεν το φώναζα αν ήμουν στήσεις. Σοβαρά το λέω.
13: Εγώ άμα θα ήμουν αξίζει θα το φώναζα.
12: Ναι, για την πλάκα.
13: Ναι, για την πλάκα, για το χαβάτε, ναι. Γι' αυτό και το λέω, το θύμισα.
12: Και προς τη μήνυ των ανεδόξων παλιών ημερών.
13: Ναι, άρε Καραπιάλη Βασίλη.
12: Ναι, Βασίλη Καραπιάλη.
13: Με την μπάλα τα ειδικιά τότε.
12: Και πέναλτι έκανε για να βγει πρώτο σκόρερ ο τέτοιος, να περάσει το Βαζέχα. Μέχρι και πέναλτι έκανε ο Καραπιάλη για να βαρέσει ο Αλεξανδρής πέναλτι.
13: Ακριβώς.
12: Ήταν πέναν τότε το Τσέλικα, το Ότα Τσέλικα.
13: Όχι μόνο έκανε το πέναλτι, αλλά δύο-τρεις φορές είχε πάρει την μπάλα, τους πέρναγε όλους, γιατί να πει με την μπάλα στα δίκτυα, έφερνε στροφή και πήγαινε στο κόρνερ, στο πλάι.
12: Ναι, ήταν, είχε ωραία ήταν, είχε μοιράζανε τέτοια εκεί.
13: Ναι.
12: Σουβλάκια.
13: Λοιπόν,
12: τέλος πάντων, εντάξει.
13: Έγινε, γεια σας.
12: Γεια. Ταν-ταν-ταν-ταν-ταν-ταν. Έχεις συνθέσεις, Διονύση?
1: Ακόμα δεν έχουν πάει στο γήπεδο, ρε φίλε.
12: Εσύ δεν έχεις πάει, αυτοί έχουν πάει.
1: Δεν έχουν πάει.
12: Εκτός αν όντως περιμένουν να πας εσύ για να
1: δεν έχουν πάει ακόμα στο γήπεδο, μάλλον τώρα αυτό.
12: Μια ώρα πριν το παιχνίδι.
1: 7.30 είναι εδώ
12: πέρα. 7.30, ναι. Ναι.
1: Μια μισή ώρα πάνε συνήθως.
12: Μια μισή ώρα δεν πάνε.
1: Ναι. Είναι ακόμα όμως 1:35.
12: Ναι.
1: Και Και επίσης θα το έχεις δει, θα έχει περάσει το τσιγκούδο που Παναθηναϊκός.
12: Ναι.
1: Το έχεις νιώσει. Ένα σκύρτημα μέσα σου.
12: Θα τρανταζόταν το υπέδαφος.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να βουτάτε από τώρα. Ψάχνει κανένα πέναλτι.
12: Ασέ ρε Διονύση.
1: Μπα, αφού τρανταζόταν. Λοιπόν.
12: Να σου πω κάτι, ξέρεις τι γουστάρω. Να τα κάνουν ούτε οι διαιτητές σήμερα και στα δύο παιχνίδια.
1: Έχει Ζάκυνθος Πετρούπολη να βγούμε.
12: Να γίνει κολλό.
1: Άρης Πετρούπολης είναι ισοπαλία το μάτς 1-1. Βγαίνει Άρης Πετρούπολης, να ξέρεις, έτσι Super League 2.
12: Ιστορική ομάδα.
1: Και νομίζω μετά, εντάξει, περιμένουμε και την απόφαση Ζάκυνθου από Πύργου. Θα το χάσει ο Πύργος στο μάτς χαρτιά. Με τα μπουκάλια για τους φαϊνούς αυτούς που φωνάζω. Δεν ήταν ένας τελικά που είπα ότι είχε πει μια γλάστρα ένας. Λοιπόν.
12: Ήταν ποιοι, ήταν.
1: Τρομερά μυαλά.
12: Ναι, ήταν πολύ και είχαν
1: ποιοι όλοι γλάστρες. Ρε φίλε, τώρα θα παίρνει μια νίκη στο τελευταίο παιχνίδι, την πάλευε και θα βγει κατηγορία. Γιατί να του στερήσει, δηλαδή, επειδή την τευρίασε, επειδή έφαγε γκολ. Τι να κάνουμε.
12: Να με έχει μια γλάστρα, ρε φίλε.
1: Έρχεται ένα μήνυμα εδώ.
12: Τι.
1: Συγκρούλο ευθεία λέει και μετά είναι αριστερά, μην χαθείς.
12: Όχι, ρε εγώ.
1: Δεν πάει από εκεί ο Κότζος, αγαπητέ.
12: Δεν πάω, αδερφέ. Πάω στο Περδίκη εγώ εκεί. Παρακαλώ τον κύριο Περδίκη να κρατηθεί.
1: Πάει στο αγαπημένο του καφενείο εκεί.
12: Να
1: που
12: κρατηθεί.
1: Θα
12: θέση.
1: Παίρνει αύριο ο φίλος εδώ και θα μας λέει ότι ποιος κέρασε και τι έκανε
12: θέση.
1: Και τέτοια.
12: Ναι, και φαντάζομαι στη μεγάλη τηλεόραση θα δούμε τον τέρμα 900 Ολυμπιακός. Δεν θα βάλουμε τίποτε. Πάω κάεκ το αδιάφορο μάτς.
1: Στη μικρή θα πάνε, θα πάνε.
12: Τι, όχι, ρε. Είναι η περισσότερη εκτίμηση εκεί αυτό.
1: Ναι.
12: Αλλά εντάξει, ναι, τι να
1: μαγειρέψουν.
12: Τι.
1: Πάω κάεκ θα δουν. Σε μαγειρέψουν, λέω.
12: Έχει άλλη τηλεόραση, παιδί μου, αλλά αλλιώς τώρα να κάνει.
1: Τι πώς τηλεόραση έχει αυτός.
12: Είναι ο πλέον έτοιμος και καλύτερος διαιτητής της Ελλάδος. Γιάννης Περδίκης. Το μόνο κακό που έχει είναι ότι είναι ΑΕΚ. Φανατικός. Αλλά δεν βάργεσαι.
1: Το Περδίκη.
12: Ναι.
1: Μεγάλος.
12: Μεγάλος.
1: Ε.
12: Ω, τι μεγάλος.
1: Πόσο χρόνο δηλαδή, ρε φίλε.
12: Ε, δεν θα είναι τώρα.
1: Από πού είναι, εδώ Αθηναίος.
12: Ναι, εδώ σφυρίζει τη... τώρα σφυρίζει τα τέτοια, έψανα, τέτοια.
1: Α, ναι.
12: Ναι, ρε.
1: Πόσο χρόνο είναι δηλαδή.
12: Ε, πόσο θα το παίρνει, 50.
1: Και παίζει.
12: Όχι, πέρα, παίζει μόνο. Παίζει και σεντερφόρ. Στα φιλικά εκεί με τους παλέμακους της ΑΕΚ. Ναι, και ξέρεις τι κάνει. Δεν δίνει την μπάλα στον Αρδίζουγλου καθόλου.
1: Ναι, το ξέρω, αυτός εδώ είναι.
12: Για εδώ. Ε, ναι, ρε.
1: Τον έχω δει, ρε. Εγώ, σε μάτσε. Δεν τον φέρει, δε, κύριε το γίγαντα. Τι πρόμο
12: και δεν ξέρεις τι κάνει, ε. Δεν δίνει την μπάλα στο τέτοιον. Στον Αρδίζουγλου.
1: Και να επερδείξει, θα σου πάρει το σκάλπ εκεί τώρα.
12: Το σκάλπ θα μου πάρει.
1: Αλήθεια λες.
12: Πάσα
1: άνετο εσύ.
12: Όχι.
1: Άσε τίποτα εδώ, να τα έχει αύριο.
12: Ναι.
1: Πες του μου τα πήρε ο Βερβελές.
12: Ε, αυτό θα του πω.
1: Θα παίξουμε τέτοιο σύστημα, ε.
12: Ναι,
1: άσε και στον Νίκο. Νίκο, πάρει και κάτι.
12: Ναι.
1: Άσε και στον Νίκο για να έχει κάλυψη.
12: Ναι, αυτό θα πω. Ναι, ναι.
1: Λέγε, γουστάρει.
12: Πού που θα τη γουστάρω, λέει. Τώρα θα πάρω και πίτσα και λοιπά και από κάτω.
1: Πίτσα τι κατεψυγμένη.
12: Όχι, ρε, σε παρακάλω.
1: Τι ξυλόφουρνο.
12: Τι, όλα τα πάντα και ο Περδίκης, ό,τι θέλεις.
1: Τι πίτσες παίρνει αυτός που παίρνει το σούπερ μάρκετ, 5 πίτσες με 10
12: ευρώ. Όχι, ρε τρελός, ρε.
1: Και σπουλάνε 50 με 10
12: ευρώ. Πλάκα, πλάκα. Μερικά σούπερ μάρκετ έχουν καλές πίτσες τέτοιες.
1: Έχεις κανένα πρόταση.
12: Έχω. Αλλά δεν μπορώ να την πω δημόσια. Άμα δώσει κάτι η εταιρεία, να το πω.
1: Η εταιρεία το σούπερ μάρκετ δεν είναι.
12: Όχι, άμα δώσει η εταιρεία που έχει τις πίτσες συγκεκριμένες.
1: Α.
12: Δεν κατάλαβα. Εγώ θα κάθομαι να.
1: Θα στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μας τον Μιχάλη. Μας ακούει και από Γαλλία και μας στέλνει. Με έχει πάρει κάτι τηλέφωνο Μιχάλης, αλλά έχει πέσει ακέντα τώρα. Μιχάλης, να πούμε εδώ. Γιγάντας που είναι ο
12: Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη, πού είναι σε μια πόλη.
1: Στο Κλερμόν έχει
12: πινακίδα. Όχι, ρε φίλε, στο Κλερμόν
1: έχει πινακίδα. Δεν ξέρω, μας έλεγε πινακίδα δρόμο. Ήλιο βλέπω στη Γαλλία.
12: Τι θες να έχει στη Γαλλία. Κλερμόν, άσε, μας έχει κάψει.
1: Λοιπόν. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω, θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι, το Ridges Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ridges Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Έχεις ένα πρόταση. Λοιπόν, να πούμε τα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Το Λεβαδιακό Σόφι είναι 0-2. Με 10 παίκτες ο Όφη αποβλήθηκε με ευθεία κόκκινη κάρτα. Επανάληψη είναι το γκολ, φίλε.
12: Ναι, αλλά τι γκολάρα έβαλε αυτό, λέω.
1: Το είπα πριν.
12: Ποιος το έβαλε αυτό.
1: Αποβλήθηκε ο Καραχάλιος για την ομάδα.
12: Ω, το θηρίο.
1: Έχεις πάθει, ρε. Είδες άμα δεν βλέπει γκολ με τον Παναθηναϊκό.
12: Βλέπω τι να κάνω. Κοιτάω εκεί πέρα και ζηλεύω τους άλλους.
1: Ο Χόγκλα το έβαλε, πώς λέγεται.
12: Ο Βόγκλα.
1: Χόγκλα, πώς λέγεται.
12: Χόγκλα, τι είναι αυτός.
1: Μια μάρκα παπούτσια. Τι τραβάμε, ρε φίλε, να με τον άνθρωπο αυτό να πούμε. Παναγία μου, διαχρηστέ μου. Σε πάρει κόστος εδώ, σε βγάλεις το TikTok live να πάρεις τέτοιο.
12: Πού?
1: Πάρεις hype.
12: Τι να πάρω?
1: Να hype.
12: Τι είναι το hype?
14: Καλό πράγμα.
12: Καλό είναι το hype.
1: Θα το πιείς όλο, δεν παθαίνεις τίποτα.
12: Παρακαλώ όποιος φίλος
1: έχει... Aggressive guy.
12: Όποιος φίλος έχει hype να μας στείλει λίγο. Να το δοκιμάσουμε.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ να σας πει ο Γκότζος για το hype και το χίπε και όλα αυτά.
12: Για το hype, γουί.
15: Η ώρα είναι 6. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
17: Μισό.
16: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
17: Μισό.
16: Πάλι μισό.
17: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Με στρατιωτικό άγημα, μπάντα και 300 νέους με κινέζικες και αμερικανικές σημαίες, η υποδοχή Τραμπ στο Πεκίνο για τις διήμερες συνομιλίες υψηλού επίπεδου με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping. Οι συνομιλίες των δύο ηγετών αναμένεται να επικεντρωθούν στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, στις τεχνολογικές αντιπαραθέσεις αλλά και στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν συνοδεύεται από τη σύζυγό του Μελάνια, αλλά από κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους αμερικανικών κολοσσών, ανάμεσά τους Elon Musk και Tim Cook. Ανησυχία μετά τον θάνατο επιβάτη κρουαζιερόπλοιου από νοροϊό στο Μπορντό της Γαλλίας. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετούς επιβάτες που έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό, ενώ όλο το πλοίο με σχεδόν 1.700 επιβαίνοντες έχει τεθεί σε απόλυτη καραντίνα. Ανάμεσα στους επιβάτες, πέραν του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, τουλάχιστον 5 ακόμη έχουν εμφανίσει συμπτώματα και υποβάλλονται σε εξετάσεις. Καμία μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανοιχτή, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Η Ελλάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κροάτη ομολογό του. Τριήμερο δημοτικό πένθος κηρύχθηκε στον Δήμο Ηλιούπολης μετά την πτώση των δύο κοριτσιών από τα ράτσα πολυκατοικίας. Την ίδια ώρα, μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία παραμένει διασωληνωμένη στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Την άμεση απόσυρση βίντεο που αναπαράγεται από ορισμένα μέσα με τα δύο κορίτσια ζήτησε με ανακοίνωσή του ο Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για υλικό βαθύτατα προβληματικό και επικίνδυνο. Ανέφερε ότι η αναπαραγωγή του συνιστά απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς τις οικογένειες των κοριτσιών και πως θεωρεί αυτονόητο ότι τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όσο και η δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στη κάθοδο του Κηφισού από τη Λυκόβρηση έως του Ρέντι και στην άνοδο από την Ιέρα Οδό έως τη Νέα Ιωνία. Αυξημένη επίσης την Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και του Αμαρουσίου, στη Σταδίου στην 28η Οκτωβρίου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση, λόγοι αντιζηλίας βρίσκονται πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτης των Εμμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Παρί Μάρτς. Η αιτία του χαστούκιου, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, ήταν γραπτά μηνύματα από και προς άλλη γυναίκα, τα οποία είδε η πρώτη κυρία στο κινητό του Γάλλου Προέδρου. Μάλιστα, τα μηνύματα αυτά προέρχονταν από τη διάσημη Ιρανή ηθοποιό Γκολφιτέχ Φαραχανή. Στα αθλητικά, την απονομή μεταλλίων στην ομάδα εφήβων του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έκανε ο Κώστας Παπανικολάου.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,05% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στους Κώστα Γκόντζο, Διονύση Βερβελέ.
1: Παραπολ...

0: Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Λυπάμαι τώρα. Φύγε. Έχει αγωνία, βρε παιδί μου. Φύγε, φύγε. Έχει αγωνία.
1: Όχι ακόμα, όχι ακόμα.
0: Σε βλέπω.
1: Όχι ακόμα.
0: Και μην έχει τράφικ.
1: Κάτσε το διάλειμμα.
0: Φοβάμαι, μην έχει τράφικ φοβερό, ρε παιδί μου. Το Καρασκάκι κάτω. Μην γίνεται χαμό του
1: δρόμου.
0: Όχι, ρε.
1: Για βάσκα ένα τρίμπαλο, το τράμπαλο, όπως το πιστεύω, έχουμε γλέντι.
0: Με το κρύο το συνήθω θα αντέξω και στα χέρια. Απλώς θα περάσουμε μια ήσυχη βραδιά, όλο το ρεπορτάζ του Παναγικού. Δεν θα υπάρχει αμφιβολία περί του.
1: Δεν έχει κίνηση.
0: Ε, έχει.
1: Καθαράτα βλέπω.
0: Αυτό θα περγούν οι δημόσιοι πάλι. Ρε παιδιά, αυτή η αβεδίκη, ρε παιδιά, μάτι Παναγέλα. Η αβεδίκη για εσένα, αυτές τις απεργίες, τι τις κάνετε. Αφού δεν τις παίρνει πρέφα κανένας. Είναι μια τσοφλημένη ιστορία.
1: Τώρα με την απεργία τα βάλες.
0: Όχι, με τα δει και τη γεσέ.
1: Τι τραβάμε.
0: Ποιος σας ακούει, δεν σας ακούει. Πήρε κανένας. Δηλαδή πιστεύετε ότι η Κεραμέως είναι υπουργός εργασίας. Ίδρυσε η Κεραμέως καθόλου σήμερα από το κύμα των απεργών. Δεν πρέπει ούτε να χάλασε το μαλλί της. Από έτσι όπως το έχει φτιάξει το πρωί. Δηλαδή, άμα η Αθήνα δεν πήρε πρέφα καθόλου απεργία. Τι τα κάνει, πάνω αυτό. Θέλετε να κάνετε απεργίες, κάντε τους τόπους δουλειάς ο καθένας εκεί. Να δούμε ποιοι είναι. Αναδείξτε τους πρωτοπόρους στους χώρους δουλειάς ο καθένας. Τα νοσοκομεία έχουν απεργία. Μην μου μαζεύεστε όλοι στο Σύνταγμα. Στο κάθε νοσοκομείο κατεβείτε εκεί. Στην αυλή να δείτε, να κατέβουν, να μιλήσετε, να κάνετε. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Απεργία λέει γεσέ και δημόσιο υπαλλήλων και δεν αντέχουμε και δεν κάνουμε και δεν ράνουμε και δεν πάει άνθρωπος. Πού να πάει και σε ποιο να πάει. Τέλος πάντων. Δεν βαριέμαι τώρα τα αναλύω. Αυτά είναι πολύ ψηλά γράμματα. Λοιπόν, Διονύση, άκου. Μ' ακούς, δώσε βάση.
1: Σ' ακούω.
0: Εάν χάσετε σήμερα, υπάρχει τους... Τι του κάνατε, του Σαμοθράκη. Του λέγανε, θέλω να κάνει φιλικά στη... Πώς το λένε, είμαι φάιλο το καλοκαίρι, αν θα φύγει ο Μαρτίνης ή το ένα ή το άλλο, να μην φύγει ο Μαρτίνης και να λέει ο Σαμοθράκη, δεν φύγει ο Μαρτίνης και αυτά που λένε και τα λοιπά. Τον είχα δει λοιπόν και παίζαν κάτι φιλικά με κάτι καφετέρες. Προετοιμάσια αυτό το πρώτο φιλικό τον έπαιρνα. Έλα, στον αέρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Εάν σήμερα ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει, υπάρχει θέμα Μαρτίνης.
1: Υπήρχε όμως θέμα.
0: Είπε, εγώ το ξέρω. Το έλεγα. Αλλά δεν μ' ακούει. Δεν βαριέσαι, ρε Διονύση. Δεν βαριέσαι.
2: Όλα μια ιδέα.
0: Ναι, δεν είναι μια ιδέα το άτομα. Έτσι λέω κι εγώ, όλα μια ιδέα είναι. Αλλά που δεν είναι ιδέα.
1: Και είναι πράγμα. Αγωνία για τον μπάσκετ το βράδυ.
0: Ναι, έχω. Για τον μπάσκετ έχω.
1: Ε?
0: Έχω, ρε φίλε. Ε, πάντα όταν ένα μάτς είναι μια και έξω και δεν έχεις καμία δηλαδή, ευκαιρία να αλλάξεις κάτι, είναι μια και έξω. Τελείωσε. Τέλειωσε το μάτς. Ξέρεις αν θα είστε Final Four για θα βλέπουμε Final Four με τον Ολυμπιακό μέσα.
1: Ναι. Εμείς έχουμε πάει σίγουρα, άστο.
0: Εσύ αυτό λέω ότι το κακό είναι ότι έχετε πάει εσείς.
1: Δεν έχουμε τέτοια θέματα.
0: Πες μου, έχω άδικο εγώ πλέον να μην το δώσουμε το άκα και να το κάνετε στο Παρθεσσαλικό με τέντα. Νταλάρας Ελεξίου, συναυλία. Μια χαρά. Τι έχουν οι τέντες δηλαδή, δεν κατάλαβα. Πολύ ωραία είναι η τέντα. Δεν είναι λίγο εσύ άδικο, ας πούμε, να γιδώσεις τόσα εκατομμύρια άλλος, να φτιάξεις το ΆΚΑ έτσι ωραίο κλπ. Και στο πρώτο Final Four σε αυτό το γήπεδο να μην είναι ο Παναγιακός και να είστε εσείς.
1: Τα είδες που δικαιώθηκα με τον Μάικλ Τζάκσον, που σας έλεγα.
0: Τι.
1: Είχε και ένα βίντεο, δεν ξέρω που είναι, τέτοια. Ίδιος είναι, δες τον. Δεν είναι ίδιος.
0: Δεν βαριέσαι, ρε φίλε.
1: Δεν έγινε μνημόσιο, σου λέω. Δεν έχει πεθάνει ο Μάικλ Τζάκσον, ακούω σου λέω. Ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Γιατί δεν άντεξε άλλο.
0: Εδώ που τα λέμε τέτοια που είναι η δημοσιότητα. Είδα την Ντέμι Μουρ σήμερα σε μια τέτοια. Ε.
1: Και.
0: Έτσι όπως την είδα σε πρώτη φορά, λέω όχι, πώς έγινε έτσι κακομοίρα. Αλλά μετά την έφερε πιο κοντά, ήταν εντάξει, ακόμα κρατιέται. Τι ωραία κοπέλα, πολύ ωραία κοπέλα. Και ωραία ηθοποιός. Απλά μετά, ενώ ήταν τόσο καλή, την πήραν και την κάναν σύμβολο του σεξ. Ενώ ήταν πιο έτσι γλυκιά κοπέλα όταν δεν έπαιζε τέτοια έργα. Εκεί τη χαράσαμε, σε εκείνο το έργο με το Ρόμπερτ.
1: 2-11-10-80-8-80.
0: Κάτσε ρε, μιλάμε για τέχνη τώρα. Με το Ρόμπερτ Φρέτφορντ εκεί που την έδωσε ο άντρας για $1 εκατομμύριο για μια βραδιά. Να πάει και πήγε. Πο. Πήγε ρε φίλε, ναι, δεν έπρεπε να πάει τώρα το κουρίτσι. Ε, μας καλά, άμα τώρα να μπαίνουμε με τα στέγια διλήμματα, εμένα είναι δυνατόν τώρα. Και τίποτα άλλο. Μ' αρέσει ο Ρόμπερτ Ρέτφορντ.
1: Μ' αρέσει. Τι ζούμε ρε με τον άνθρωπο, τι ακούμε Παναγία μου να πούμε ρε φίλε.
0: Σε συγχωρέστο.
1: Τι ακούμε Παναγία
0: μου. Αν ήμουν γυναίκα τέτοιο άντρα θα ήθελα, τέτοιο αυτό το στυλ. Αλλά δεν είμαι ευτυχώς.
1: Αυτό που είπε συνεχώς μας λες αν ήμουν γυναίκα, αν εκείνο, αν το άλλο.
0: Εγώ
1: το
0: πάντα, λίγο, ακόμα, και στο, ακόμα και στο ποδόσφαιρο και στη διαιτησία και στην πολιτική, προσπαθώ να μπαίνω στη θέση αυτού που κριτικάρω.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν μπορώ να λέω.
1: Ναι,
0: να...
1: άλλο σου λέω εγώ τώρα. Ναι.
0: Όπως λέω, αν ήμουν στη δίκη του Παναγικού θα έκανα εκείνο.
1: Ναι.
0: Αν ήμουν παίχτης εκεί θα σούταρα έτσι. Αν ήμουν διαιτητής θα το σφύριζα αυτό. Έτσι λέω και αυτό. Αν ήμουν γυναίκα, αν ήμουν το τραγουδιστής θα το έλεγα αλλιώς το τραγούδι. Αν ήμουν πλούσιος, θα ήμουν αλλιώς. Όχι, υπήρξα πλούσιος, αλλά απλώς δεν μπορούσα. Αν ήμουν πλούσιος, θα ήμουν αλλιώς. Όχι, υπήρξα πλούσιος, αλλά απλώς δεν μπορούσα να το κρατήσω αυτό. Είναι, πώς το λένε αυτό, είναι εύκολο να φτάσει στην

0: Εντάξει. Τα τελευταία χρόνια, κύριε Κώστα, τώρα δεν θέλω να πω για το Παναθηναϊκό, δεν πήρα γι' αυτό, αλλά εντάξει, υπάρχει μια πλήρης καταπαράθρωση, νομίζω,
1: του πράσινου οργανισμού.
0: Και έτσι, για να μην κάνω και διαφημίση, παιδιά, αθλητική διαπλοκή, έτσι, μόνο αλήθεια εκεί. Συγγνώμη τώρα, Διονύση, έτσι.
2: Όχι,
3: διαβάζω, με φάνε.
0: Έτσι.
2: Και εγώ το διαβάζω, και εγώ διαβάζω.
0: Κώστα, κοίταξε πέρα από το...
3: Διαβάζει και τον πιάνει η κρίση.
2: Όχι.
3: Λες να κάνει.
0: Είναι με στοιχεία. Είναι πολύ ωραίο να λες, έχεις κατακλέψει τον κόσμο, έχεις φάξει ποιος φάζεται.
2: Ας πω κάτι, διαβάζω. Ας πω για διαβάζω. Ας πω, Γιάννη.
0: Και ο Νικολακόπλος με στοιχεία μιλάει.
2: Άλλο θέλω να σου πω. Εγώ ξέρω ότι διαβάζω.
0: Ούτε πουλάει αντικειμενικότητα. Ναι, παρακαλώ.
2: Εγώ κάνω ασκήσεις, πώς το πω, όχι τακτικής. Λέω σε αυτό που γράφει. Τι θα απαντάω, τι λέω.
3: Εκεί που είπε κάνω ασκήσεις ψάρουσα.
2: Ναι.
3: Θα πει πιλάτες, γιόγκα τώρα.
2: Όχι ρε, αυτό λέω το διαβάζω. Επειδή
3: γυναίκα,
2: πραγματικά έγινε με στοιχεία και λοιπά, διαβάζω και λέω σε αυτό τι απαντάω, σε αυτό που έχει άδικο, σε αυτό που έχει δίκιο. Δεν κάνω πλάκα.
0: Θα σου πω, στο μπάσκετ, που εντάξει, είστε λίγο λιγότερο επικριτικός εκεί, τι απαντάτε.
2: Ό,τι πει ο κύριος Δημήτρης έχει δίκιο.
0: Εντάξει, okay. το ακούω και αυτό όμως. Το ακούω. Πάντως, εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια, έτσι να το ευθυμίσουμε, εγώ το ρίχνω έτσι στο, πώς το πρέπει, στο αστείο του πράγματος. Δηλαδή είναι μια φιγούρα που όταν τη βλέπεις, εντάξει, ρε παιδί μου, σου δημιουργεί μια... Εντάξει, τι να το πω τώρα, εντάξει, δεν θέλω και να χρησιμοποιήσω κάποιες
2: λέξεις. Ναι, όχι, μην χρησιμοποιήσεις.
0: Πρέπει να ακούσουν κάπως. Όχι, ρε παιδί μου. Μια ευθυμία, αυτό θέλω να πω, αυτό. Δηλαδή είναι μια περσόνα που δεν τα βλέπεις σε κάποιες περιστάσεις. Αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, εντάξει, το χειρίζεται αυτά τα σώσια, δεν τα χειρίζεται.
0: Το λέω σου πιο δακτικά μπορώ, έτσι κύριε, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανένα και δεν έχω και δύο στόχο. Διονύση.
3: Πες μου για να πάμε διάλειμμα, γρήγορα.
0: Ναι, το ξέρω, έλα, γρήγορα να τα πω, εντάξει.
3: Για κάτι γήπεδο.
0: Δεν ξέρω, πάω γήπεδο, ναι, πηγαίνω γήπεδο. Δεν ξέρω τώρα αν είναι κάτι κατάλληλο να κάνουμε απολογισμό, εντάξει, δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι. Εγώ έχω άποψη για το ποιος ευθύνεται για αυτό το πράγμα. Και νομίζω, εντάξει, θα πρέπει να γίνει το προβλεπόμενο. Εντάξει, να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα με σωστές κινήσεις.
3: Για να δούμε.
0: Και όλα τα επίπεδα.
3: Έγινε,
0: και όλα
3: φίλε.
0: Τα επίπεδα, εντάξει, θα τα πούμε και άλλη στιγμή.
3: Έγινε, να σε καλά, φίλια, να σε καλά.
2: Να πούμε ότι είναι ίδιο σκορ τα παιχνίδια, τα δύο,
3: Έγινε σοφάρις ο Βόλος 1-1 και καπάκι έκανε το 1-2 Άρης και μείωσε 1-2 Λεβαδιακός με τον...
2: 1-2 και τα δύο παιχνίδια.
3: Λοιπόν.
2: Φοβεράκια και τα δύο παιχνίδια.
3: Στον κόλο έχει βάλει ο Βόλος. Τρομερά πράγμα, ωραίο, Τρομερό πλασέ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 6 και 4.
5: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.

0: 4.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!

0: ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΒΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, περιμένουμε κι εμείς υπομονετικά. Από εκείνη την ώρα που σας είπαμε, ακόμα κοιτάνε τον γκολ του Λεβαδιακού.
1: Δεν μετράει.
0: Δεν μετράει τελικά. Δεν μετράει τελικά. Ακυρώθηκε τον γκολ. Οπότε 0-2. Πάμε στον Κώστα στο Εγάλεο.
1: Θα θελεχεί, τον αδιέλυσε.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνουμε.
0: Καλά, ρε φίλε.
2: Καλά είσαστε. Κώστα μου, να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο δίνει το στοίχημα, μήπως γνωρίζεις αν θα φύγει ο Μπενίτες ή όχι.
0: Τίτα, πρέπει να το κλειδώσει αυτό, αφού λένε ότι τελείωσε. Δεν το παίζει.
2: Δηλαδή η απόδοση είναι πολύ χαμηλή, ε.
0: Δεν υπάρχει, δεν παίζεται πια, τελείωσε. Δεν μπορεί να αφισβητήσει κανένα το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, είναι δυνατόν.
2: Ρε γέλια που θα κάνουμε, τέλος πάντων. Ράβε ξύλωνε η ομάδα.
0: Το ράβε δεν βλέπω εγώ, το ξύλωνε το βλέπω συνέχεια.
2: Το ράβε το, μάλιστα. Το ξύλωνε, ναι. Το θεωρούν δεδομένο, έτσι, έχουν βρει και το προπονητή.
0: Ναι, έχουν βρει ποιον θα πάρουν αν δεν βρούνε. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνεις.
1: Τον Άνω Μπενίτεθ, ο Άνω Μπενίτεθ πάντως δίνει 7.
0: Τι?
1: Άνω Μπενίτεθ δίνει 7.
0: Καλό. Σοβαρά. Το να μείνει ο Μπενίτεθ.
1: Το να είναι ο Λέτο, ο Μαρτίνς και ο Αλμέιδα, ένας από τους τρεις, δίνει 3.
0: 3.
1: Και ο Ρεμπρόφ δίνει 3.50. Και μετά είναι ο Μπενίτεθ.
2: Ρε φίλε, έκανα πλάκα, ειλικρινά, υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, υπάρχει στις σχηματικές. Πώς δεν, εσύ πλάκα έκανες.
2: Καλά, έχουμε τελειώσει.
0: Το ξέρω, μας έχουν πάρει πρέβα όλοι.
2: Μιλάμε για δελφινάριο, έτσι, κανονικό.
0: Ακριβώς δελφινάριο είμαστε. Τι είμαστε, τι είσαι δελφινάριο είμαστε.
2: Φαίνεται από το Καραϊσκάκι, είναι μια χαρά. Ωραία. Για το σημερινό αγώνα μη φοβάσαι, Κώστα μου. Θα πάει ο Μίτσος μέσα και τελείωσε, δεν υπάρχει θέμα.
0: Εντάξει, ωραία.
2: Θα πάει με το δικηγόρο του εκεί, θα μπει μέσα μεταφιεσμένος.
0: Μεταφιεσμένος θα μπει. Δεν μπορεί ο Μίτσος, άμα πάει δεν θα είναι μεταφιεσμένος, αν πάει θα είναι κανονικά.
2: Θα πάει κανονικά δηλαδή.
0: Άμα πάει θα είναι κανονικά μεταφιεσμένος, δεν πάει.
2: Πίσω και σας έφαγα δηλαδή.
0: Ε?
2: Πίσω και σας έφαγα λέω.
0: Πίσω και σας έφαγα, τελικά ποιος θα φάει ποιον.
2: Να σου πω κάτι, δεν είμαι πολύ απογοητευμένος και ιδιαίτερα σήμερα, παρόλο που ξέρω ότι παίζουμε με πολύ καλή ομάδα, δεν έχουν τρομερές διαφορές μεταξύ τους.
0: Όχι ρε, αυτό που διονύσει στο σουτ.
2: Η εμπειρία πιστεύω θα μετρήσει ή θα μετρήσει πιο πολύ η ομάδα. Δηλαδή είναι κάποιοι παίκτες
0: που... Κοίτα, Κώστα, σε τέτοια βάση θα μετρήσει και η μέρα που θα βρεθείς. Αυτό είναι.
2: Ναι, βέβαια, στο μπάσκετ ειδικά...
0: Στο μπάσκετ είναι η μέρα, φίλε.
2: Αν οι άλλοι βλέπουν τώρα το καλά της Σταβαρέλη, εντάξει, τώρα τι να πω, από εκεί και πέρα. Δηλαδή τους μπαίνουν και τα ράουτ που λέμε, τεμαχτάρια και κάτι, εντάξει. Θα δούμε, είναι πάντως...
1: Πάντως είναι καλή ομάδα, δεν είναι τυχαία.
2: Την ομάδα μας θα πάει καλά, τώρα για τα υπόλοιπα, εντάξει, είναι διάφορα παιχνίδια. Δύο ντέρμπι, τελειώνει το πρωτάθλημα. Θα συμφωνήσω με τον Βασίλη για κάτι που είπε.
0: Τι?
2: Γύρω από το θέμα ότι αν το έχανε το πρωτάθλημα ή... Η ΑΕΚ θα ήταν βρώμικο ή αν το έπαιρνε κάποιος άλλος θα ήταν καθάνι. Ναι, αν θα το έπαιρνε, ναι. Τέλος πάντων, ναι, γιατί αυτό το έχουνε. Το έχουνε, δηλαδή όλοι έχουνε κάποια παράπονα. Άλλοι περισσότερα, άλλοι λιγότερα. Αλλά ότι ήταν η πιο σταθερή ομάδα ήταν.
0: Ήτανε, βέβαια, ήταν.
2: Και δεν κρίνεται ένα πρωτάθλημα, μην ξεχνάμε, ότι άκουγε ο Νικολίτης έτσι μέχρι και τα Χριστούγεννα.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Το θυμάσαι τι άκουγε.
0: Όχι, τα Χριστούγεννα λίγο πιο νωρίς. Άκουγε πάντως, ναι. Πάρα πολλά.
2: Όσο για την ομάδα μου, θα ήθελα να πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω, ναι, καταρχάς έχω καταλάβει ένα πράγμα. Ότι ο Μπενίτες είναι σε μια φάση μονταρίσματος ομάδος, δηλαδή σε μια φάση προετοιμασίας από την ημέρα που ήρθε.
0: Δηλαδή, κάτσε, εσύ πιστεύεις ο Μπενίτεθ και οι άνθρωποι του δεν έχουν μάθει τι γράφεται, ότι θα φύγει κλπ.
2: Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Ναι, το ξέρω, ότι όλοι μαθαίνουν,
0: ναι.
2: Και ο Μπιλίμπαρ και όλοι μαθαίνουν. Μην νομίζω ότι δεν μαθαίνουν.
0: Ναι, τώρα μην μαθαίνουν.
2: Είχε ένα κινητό και τα μαθαίνει. Δεν
0: ξέρω. Ο Τερίμ είχε μαζί του τρεις ανθρώπους, εκ των οποίων ο ένας ήταν επιφορτισμένος με το να του λέει τι γράφουν στα. Όχι απλώς στα media και στα social media.
2: Ναι, αυτό το λένε γιατί όταν
1: πάλι πηγαίνουν... Πάλι καλά δεν λες τώρα.
2: Γιατί... Και τα λοιπά, να ξέρουν και με ποιους έχουν να κάνουν.
1: Υπάρχει και χειρότερο, φιλέ.
2: Όμως, υπάρχει όμως... για πες μου, Γιόνιση.
1: Σκέψου, να είχαμε τώρα τον ντέρμπι του Γκότζου και να έπρεπε να εξηγήσουμε του Μεντιλίμπαρ ότι κάποιος γράφει θα φωταγωγηθεί η Αλβανία, να πούμε. Τι θα τραβάγαμε, αυτό που το πας.
0: Μπα όχι, εγώ θα το...
1: Ότι βγήκαν στους δρόμους τα τύρανα και τέτοια, παίζουμε την
0: πέτρα και αυτά. Θα του βάζα την Κουέρνικα εγώ και θα του έλεγα το ηρωικό Μπιλμπάο και τέτοια θα με συμπαθούσε.
2: Πάντως για να επανέλθω και για να μην κρατάω και πολύ τη γραμμή, από την ημέρα που ήρθε, εκεί που έχω καταλάβει και με βάση αυτά που έχουν υποθεί, έτσι, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια,
0: ναι,
2: ότι εγώ θέλω τρεις περιόδους για να μπορέσω να φτιάξω ομάδα, ή όντως οι επιλογές του και οι κινήσεις του, που σε πολλά από αυτά δεν συμφωνούμε, έτσι, οκ, okay, είναι καθαρά μονταρίστικες ομάδες. Δηλαδή,
0: ναι,
2: έχει φτάσει σε σημείο και να λέει ποιους έχω, αυτούς. Τι τους έχουν πάρει, αυτοί. Δεν με ενδιαφέρει ποιοι τους πήρανε. Εγώ θέλω προσωπικά να δω αν μου κάνει. Έφτασε σε σημείο.
0: Ναι, δεν το έκανε για όλους αυτό.
2: Βάλει,
0: δεν το κάτσε, κάτσε. Ναι, δεν το έκανε
2: για
0: όλους.
2: Για ποιο λόγο.
0: Περίμενε, ρε εσύ, Κώστα, δεν το έκανε για όλους. Παράδειγμα,
2: τον
0: Μλαντένοβιτς, τον Μλαντένοβιτς τον έφαγε με το δεύτερη μέρα που ήρθε.
2: Ναι.
0: Γιατί όλο το ρεπορτάζ φώναζε ότι είναι ύποπτος για το μάτς με τη Λάρισα.
2: Ναι, για τον Μλαντένοβιτς δεν ξέρω αν τον έφαγε.
0: Τον Γκραμπόφσκι με συνοπτικές διαδικασίες. Και πήραμε ένα τερματοφύλακα, τον Τζάβες, ο οποίος είναι το παιδί, απλώς έχει έρθει βόλτα. Δεν έχει ακουμπήσει το λεπτό.
2: Αυτός το πήρε τον Τζάβες.
0: Δεν ξέρω, αλλά σου λέω, δεν είναι ότι...
2: Αυτό σου λέω. Ότι όταν έφυγε ο Παπαδημητρίου, γιατί μέχρι πριν από δύο μήνες, τρεις, για όλα αυτά ο Παπαδημητρίου, οκ, okay, συμφωνώ ότι έφυγε. Αυτός έκανε τις επιλογές.
0: Εγώ δεν συμφωνώ ότι φταίει για όλο ο Παπαδημητρίου.
2: Όχι, λέω, το λέω με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, παιδιά, αυτός φταίει, εντάξει, εντάξει, πάει, έφυγε. Από τη στιγμή που έφυγε δεν βλέπω εγώ κάτι, πώς το λένε, να ρολάει, γιατί. Γιατί αν τον κρατήσει, που δεν το βλέπω, από ό,τι λένε όλοι, τόσο και αν πέσουν όλοι οι δημοσιογράφοι έξω. Λίγο χλωμό το βλέπω.
0: Δύσκολο, δύσκολο, δεν γίνεται να πέσουν έξω.
2: Να μπορέσει μετά, χωρίς δικαιολογίες, να διαλέξει παίκτες, οι οποίους αυτός θα τους διαλέξει, να φανεί το έργο του μετά το φθινόπωρο. Αν πάμε τώρα σε αλλαγή προπονητή, το και πάλι από την αρχή. Αν υπάρχει καρκίνος...
0: Εγώ πιστεύω από την αρχή θα γίνει... Από την αρχή θα γίνει...
2: Ούτε κανένας.
0: Είτε με Μπενίτες είτε χωρίς Μπενίτες, πάλι το ίδιο έργο θα γίνει.
2: Αν είναι έτσι, Κώστα, αν είναι έτσι, Κώστα, όποιο προπονητή και να φέρει...
0: Ακριβώς.
2: Αν υπάρχει καρκίνος μέσα στην ομάδα...
0: Ακριβώς.
2: Δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Αυτό που λες, αυτό που λες ισχύει.
2: Ναι, ναι, δηλαδή ποιο να φέρεις, ας πούμε, τον προπονητή της Παρίς θα φέρει.
0: Και αυτός δεν είναι, δεν έχει σημασία.
2: Την ομάδα έχει φύγει ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι. Τώρα, εγώ πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να παραμείνει. Και μετά δεν υπάρχουν δικαιολογίες, Οκτώβριο, Νοέμβριο, δεν ήξερα, δεν άκουσα, δεν είδα. Ενώ τώρα έχει πάρει μία ομάδα από τρεις διαφορετικές, τέσσερις μάλλον, προπονητές, επιλογές επιτυχίας, κάνα δύο παίκτες έχει κάνει. Και από εκεί και πέρα τώρα...
0: Ναι, δύο παίκτες έχει κάνει και αυτοί δεν βλέπονται. Ο Ερνάντες και ο Σοκό.
2: Ο γυμναστές να κάνει την προετοιμασία. Είδα εγώ με τον
0: ναι, πάντως, πάντως, δεν είναι
2: πάρα πολύ καλά. Το
0: δείγμα γραφής δεν είναι μικρό για πέντε μήνες δουλειάς.
2: Κοίταξε να δεις, δεν είναι όμως ότι τα τελευταία παιχνίδια
0: τι?
2: Το βλέπω λίγο πιο ρολαρισμένο.
0: Δεν τον είδες τα τελευταία παιχνίδια, τον είδες δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ και αυτό γιατί αναγκάστηκε να μην παίξει με τριάδα πίσω. Και πίκνωσε το κέντρο.
2: Ξέρει για ποιο λόγο έπαιζε με τρεις.
0: Γιατί?
2: Ξέρω ότι δεν έχει καλή ομάδα.
0: Όχι.
2: Και από πότε πάει 4 και 5
0: όχι, εγώ πιστεύω ότι επειδή κατάλαβε ότι πρέπει να παίζει ο Ίγκανσον, σου λέει κάτσα βάλω και κανένα δύο ακόμα να προσέχουν και τον Ίγκανσον. Αλλιώς δεν είναι, δεν είναι. Καλά, εντάξει τώρα.
1: Έγινε.
2: Αν κάποιος πρέπει να μείνει, είναι ο Ίγκανσον.
1: Έγινε. Δίνονται κάθε Ολυμπιακού και διαφήμιση και αποχωρώ. Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια, Κωστίνια δεξιά, Ρέτσο Σπυρόλα στόπερ, Μπρούνο αριστερά, Γκαρθία Έσε πάλι στα χαφ. Ροντινέι με Ζέλσο Μαρτίνς εξτρέμ, Τσικίνιο επιτελικός και ο Ταρέμι αντί του Ελκαμπή στην κορυφή της επίθεσης. Και επειδή ακολουθεί διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε, μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνητά εφικτό. Χάρτης ταχύτητας και πληροφορίες nova.gr.
0: Φίλε, τώρα πάξω την 11. Δεν θέλω, αλλά άκουσα την 11 τη δικιά σας. Ξέρω περίπου του Παναϊκού. Μπορείς να πεις ποιος θα βάλει γκολ. Μήπως το 0-0 τελικά θα είναι.
1: Για μας.
0: Ε?
1: Ο Ζέλσον που σου βάλει ένα.
0: Ποιος?
1: Ο Ζέλσον.
0: Α, ας εμπίσκω.
1: Και ένα ο Ταρέμι. Το τρίτο διάλεξε.
0: Ταρέμι μπορεί.
1: Άντε γεια.
0: Γεια σου Διονυσάκη, καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Καλή μετάδοση Διονύση, καλή μετάδοση. Ναι. Πάμε στο...
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, ναι, άλλη μου. Πάμε στο Δημήτρη στο δρόμο. Έλα Δημήτρη.
3: Γεια σας.
0: Καλώς το να.
4: Τι κάνετε, πρώτη φορά παίρνω.
0: Να σε καλά ρε φίλε.
4: Σας ακούω όχι συστηματικά. Θα ήθελα να κάνω τρεις βασικές παρατηρήσεις, αν μου επιτρέπετε, ναι. Δεν συνηθίζω να μιλάω στο τηλέφωνο. Το πρώτο είναι ότι είμαι φίλαθλος της ΑΕΚ.
0: Ναι.
4: Σέβομαι όλες τις μεγάλες ομάδες της Ελλάδος, ιδιαίτερα αυτές που έχουν και τους περισσότερους τίτλους, όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι δεν έχει εκλειφθεί επαρκώς ένα βασικό στατιστικό στοιχείο από την εποχή της ιδρύσεως των ομάδων αυτών και στα μεταξύ της παιχνίδια.
0: Δηλαδή...
4: Εξηγούμε για να είμαι...
0: Ναι, για πες.
4: Αν κάποιος κοιτάξει το σύνολο των παιχνιδιών μεταξύ ΑΕΚ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και προσμετρήσει, μέσα έξω μιλάω τώρα,
0: ναι.
4: Και προσμετρήσει τις νίκες της ΑΕΚ έναντι του Ολυμπιακού, θα δει ότι η αναλογία είναι περισσότερη από αυτή του Παναθηναϊκού. Ανεξάρτητα από τον απόλυτο αριθμό.
0: Μιλάς και πριν το επαγγελματικό πρωτάθλημα.
4: Ναι.
0: Από όταν ιδρυθήκαν οι ομάδες.
4: Έτσι, σαφέστατα.
0: Ναι, κατάλαβα.
4: Άρα πρακτικά δεν μπορώ, επίσης, προσθετικά σε αυτό, και δεν το λέω ανταγωνιστικά προς τον Ολυμπιακό, τον οποίο θεωρώ ούτως ή άλλως από όλες τις απόψεις τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
4: Και την πιο ισχυρή. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, αν προσμετρήσει κανείς αυτό το γεγονός και επίσης το γεγονός ότι σε όλα τα παιχνίδια τα οποία διακυβεύτηκε ένας τίτλος μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού έχουμε ισοπαλία ιστορικά.
0: Ναι.
4: Είτε ήταν τελικός κυπέλου, είτε ήταν τελικός ή ιονή τελικός πρωταθλήματος. Είναι ότι σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα πάλι από τις εξάρες που έχουμε φάει τον Ολυμπιακό, το τονίζω αυτό, γιατί αυτά πονάνε.
0: Μένουν, ναι, μένουν αυτά, ναι.
4: Έτσι. Μένουν και είναι βαριά. Θεωρώ ότι ίσως πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο τις απόψεις μας σε ιστορική βάση για αυτό που λέμε El Clásico.
0: Α, κατάλαβα τι λες. Δηλαδή να είναι το ΑΕΚ Ολυμπιακός El Clásico.
4: Όχι, απλά εγώ θεωρώ, όχι ότι υποβαθμίζω τον ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
0: Δεν είναι, ναι, αυτό δεν είναι θέμα.
4: Αλλά μου φαίνεται ότι περισσότερο προέρχεται από μια κεκτημένη ταχύτητα παρά από ιστορικές αναφορές.
0: Ναι.
4: Αυτό θέλω να πω δηλαδή, και εσείς είστε δημοσιογράφος.
0: Εντάξει, μα δεν είναι.
4: Μπορείτε να το δείτε κιόλας πιο έτσι επισταμμένα και να το αξιολογήσετε. Αυτό έτσι απλά ήθελα να το πω. Δεύτερον, πιστεύω ότι η ΑΕΚ σήμερα θα κερδίσει.
0: Ναι.
4: Ναι. Και θεωρώ ότι θα κερδίσει και σχετικά εύκολα τον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πάρει ένα πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
4: Πιστεύω επίσης ότι θα κερδίσει και το τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Οπότε είναι μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, αν θέλει να βγει δεύτερος, να κερδίσει στη Λεωφόρο.
0: Μάλιστα.
4: Πράγμα το οποίο δεν το θεωρώ και πολύ πιθανό με την εικόνα που δείχνει ο Παναθηναϊκός.
0: Και κλεισμένο το θυρών. Απλώς θυμίζω το μάτι στη Λεωφόρο και κλεισμένο το θυρών.
4: Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει το χρέος του όπως πρέπει να το κάνει και στο σημερινό παιχνίδι και στο παιχνίδι της Κυριακής.
0: Όπως πήγε να το κάνει και με την ΑΕΚ.
4: Όπως πήγε να το κάνει και με την ΑΕΚ. Και θεωρώ ότι και η ΑΕΚ θα κάνει το ίδιο.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Δεν νομίζω ότι κανένας θα πάει αδιάφορα σε τα δύο παιχνίδια.
4: Δεν το πιστεύω.
0: Όχι, δεν υπάρχει το ίδιο.
4: Δεν μπορώ να μπω και σε κριτική η οποία τέλος πάντων με ξεπερνάει, γιατί δεν είμαι ειδικός. Δεν μπορώ να μιλήσω για παίκτες, συστήματα και διάφορα άλλα τέτοια. Σε κάθε περίπτωση πάντως νομίζω ότι κακώς είμαστε τόσο καχύποπτοι απέναντι στα φίλαθλοι, εννοώ, και
0: ναι,
4: όλων των μεγάλων ομάδων απέναντι στο τι κάνουν οι ομάδες. Θεωρώ επίσης ότι και εσείς ως άνθρωποι οι οποίοι έχετε βήμα και επηρεάζετε την κοινή γνώμη ως έναν βαθμό, πρέπει ας πούμε να τηρήσετε μια υπευθυνότητα γύρω από αυτά τα θέματα. Δεν υπονοώ κάτι για εσάς, μην παρεξηγήσω.
0: Όχι, ναι, υπονοείς, δεν τηρούμε πάντα υπευθυνότητα, έχεις δίκιο. Στο λέω εγώ δηλαδή, σε έχω κάποιες δύσκολες θέσεις.
4: Okay, δεν είμαι σε δύσκολη θέση.
0: Όχι,
4: απλά,
0: ναι, εντάξει, το λέω εγώ για να, ναι.
4: Διαβάζω, ακούω διάφορα πράγματα τα οποία αντί να αμβλύνουν τις αντιθέσεις και να δημιουργούν ας πούμε μια κατάσταση ομαλή και ομαλού ανταγωνισμού, ίσου ανταγωνισμού και ίσων όρων,
0: το δημιουργούν
4: μια πόλωση ας πούμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
4: Το οποίο δεν νομίζω ότι ωφελεί, τελικά δεν ωφελεί το ποδόσφαιρο όλο αυτό.
0: Σωστό είναι αυτό.
4: Πάντως σε κάθε περίπτωση εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και τους στόχους τους. ιδιαίτερα αφού εμείς είμαστε πρωταθλητές, έτσι, για να κάνω και λίγο χιούμορ.
0: Όχι, ναι, σωστό λέω αυτό. Δεν ρισκάρεις τίποτα.
4: Ναι. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για μας και στις ομάδες να βρουν το δρόμο τους.
0: Έγινε, φίλε. Τα λέμε με την Μητραγή. Πάμε στο Βαγγέλη στο Γέρα. Καλά, Βαγγέλη.
5: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
5: Γεια σου, τι κάνεις, Πεστά.
0: Καλά, ρε φίλε.
5: Έφυγε ο...
0: Πάει κάτω, ναι, να υπερηπαντήσει.
5: Ωραία, τι... και εγώ στο δρόμο είμαι, έχει πολύ κίνηση.
0: Έχει κίνηση, ωραία.
5: Πάρα πολύ, ναι. Και στο Κυφισό βασικά.
0: Α, στο Κυφισό, ναι.
5: Έχω ξανακαλέσει το παρελθόν, είχα μιλήσει με τον Διονύση, Ολυμπιακός είμαι. Δύο πραγματάκια θέλω να πω. Το ένα είναι, που έφυγε και όλα θα τα πούμε μαζί.
0: Σ' ακούει, ότι λογικά θα... στο αμάξι, σ' ακούει.
5: Θεωρώ ότι θα είναι λάθος να φύγει ο Ισπανός. Ο λόγος είναι απλός, ότι ο Ολυμπιακός με τον Ισπανό δημιούργησε mentality στην Ευρώπη, κάτι που του έλειπε χρόνια τώρα. Ενώ στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι το έχει χάσει. Θεωρώ ότι απλά γίνανε κάποιες κακές κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να βοηθήσουν την ομάδα λίγο παραπάνω σε κάποια πράγματα και το πρωτάθλημα πιθανότατα να το χτυπάει μέχρι το τέλος. Το ένα είναι αυτό. Θεωρώ ότι δηλαδή θα είναι μεγάλο λάθος να φύγει μετά από αυτό που έχει δημιουργήσει την ομάδα όταν μπαίνει μέσα σε ένα ευρωπαϊκό μάθημα.
0: Εντάξει, εγώ την άποψή μου σε αυτό την έχω πει. Δηλαδή, προφανώς δεν μπορεί να μην... από τα καλύτερα ονόματα περάσαν ποτέ από τον Ολυμπιακό με βάση αυτά που πέτυχε. Αλλά από την άλλη, όταν εξετάζεις τη νέα χρονιά, εξετάζεις τη νέα χρονιά και όχι το τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
5: Ναι, το συμφωνώ, αλλά η νέα χρονιά για τον Ολυμπιακό πάντα πέραν του πρωταθλήματος είναι Ευρώπη, η οποία
0: ναι, σωστό,
5: με το Μεντιλίμπαρ έχει αποδειχθεί ότι η Ευρώπη,
0: στην Ευρώπη
5: έχει μονοπάτι, δηλαδή έχει μια διάρκεια, ρε παιδάκι.
0: Σε πήγε σε άλλο επίπεδο στην Ευρώπη, ρε φίλε.
5: Ναι, τώρα άμα μπει στη διαδικασία να τον αλλάξει και να παίζει κάποιον άλλον, δεν ξέρω αν αυτό όλο θα τον πάει μπροστά τον Ολυμπιακό ή θα τον πάει πίσω, γιατί για το ελληνικό πρωτάθλημα με κάποιες καλές προσθήκες αυτή την ομάδα θεωρώ ότι θα το διεκδικήσει πολύ σοβαρά του χρόνου.
0: Μάλιστα.
5: Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό αυτό, το μπασκετικό τώρα, θεωρώ τη σειρά με τον Παναθηναϊκό, με την Βαλένθια, είναι πολύ δική. Σαν ομάδες είναι και δύο εισάξιες.
0: Ναι.
5: Και όλα τα μάτια έχουν κρυφτεί στο πόντο.
0: Ναι, ρε Βαγγέλη, αλλά από τη στιγμή που έχεις πετύχει το 0-2 εκεί, δεν είναι και το καλύτερο τώρα να σε ισοφαρίζει το άλλο 2-2.
5: Ισχύει, αλλά το δεύτερο μάτι ειδικά ήταν λίγο, πώς να το πω, στην κόψη του Ξεραφιού, αλλά με ένα τρίποντο εκεί πέρα, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
5: Εκεί γύρισε το μάτι. Δηλαδή ήταν περισσότερο για Βαλένθια. Ενώ το πρώτο ήταν ξεκάθαρα πάρα πολύ καλός Παναθηναϊκός. Δηλαδή αν παίξει ο Παναθηναϊκός αυτό να την κλειδώσει τη Βαλένθια αμυντικά, όπως έπαιξε τόσο aggressive δηλαδή, γιατί άμα θυμάσαι στο πρώτο μάτι έπαιξε πολύ aggressive, πίεζε παντού.
0: Μακάρι, φίλε.
5: Αλλά μόνο έτσι νομίζω θα καταφέρει το αποτέλεσμα. Αλλιώς δεν νομίζω ότι άλλο τρόπο. Δηλαδή να την κυνηγήσει το σκορ δεν υπάρχει περίπτωση. Ενώ να πάει το σκορ ψηλά.
0: Ναι.
5: Δεν νομίζω ότι θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να τα αποκριθεί πάνω από ποτέ. Να πάρει το μάτσο εννοώ πάνω.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Θα το κρατήσεις όσο μπορεί.
5: Ακριβώς αυτό.
0: Έγινε, Βαγγέλη.
5: Αυτά.
0: Τα λέμε,
5: πολύ.
0: Να είσαι καλά. Τι εγώ χαρήκα. Πάμε στον Αλέξανδρο στο Κερατσίνη. Έλα, Αλέξανδρε.
6: Καλησπέρα, κύριε Κωστά.
0: Καλώς τον.
6: Τι κάνεις, είσαι καλά.
0: Εσύ πες μου.
6: Καλά. Θα σου πω γιατί σε πήρα.
0: Ναι.
6: Την πρωτομαγιά σου θα πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι.
6: Και επιχείρησα και σου είπα κάποια πράγματα για κάποιες φίλες που συζητάμε εδώ πέρα, δεν θα πάρουμε το πρωτάθλημα, δεν έχουμε καμία ελπίδα με την μπάλα που παίζουμε κτλ. Κτλ.
0: Ναι.
6: Και είχε κάποιος ακροατής μετά.
0: Ναι.
6: Και έκρινε όχι αυτά που είπα εγώ, έκρινε εμένα. Ότι είχα ύφος χιλίων καρδιναλίων κτλ.
0: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ότι τι θέλει, ρε, εσύ φίλε. Είναι δυνατόν να δώσει.
6: Ναι, κύριε Κωστά, το να κρίνει κάποιος την άποψή μου για κάτι.
0: Κατανοητό, ναι.
6: Δεν έχω πρόβλημα κανένα. Όπως το είπες και εσύ, ότι ξέρεις κάτι, κρίνει αυτά που είπε.
0: Και όχι αυτόν.
6: Όχι τον άνθρωπο όμως.
0: Έτσι, ναι.
6: Λοιπόν. Από την άλλη, θα σου πω κάτι άλλο το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει γίνει πολύ της μόδας τώρα τελευταία. στις ραδιοφωνικές εκπομπές που παίρνουν πολύ. Και σε αυτό το κομμάτι δεν σε συμπεριλαμβάνω, γιατί πρόσεξε να δεις, δεν σε έχω πιάσει να κάνεις κάτι τέτοιο. Αν σε είχα πιάσει θα σου το έλεγα στα ίσια. Πολλές φορές μιλάτε με ακροατές και αν δεν το λέω για, συμπεριλαμβάνω και εσένα με την έννοια του ότι κατάλαβε να μου είχε
0: κάποιος. Λοιπόν,
6: αν μας αρέσουν αυτά που λέει, τον αφήνουμε και μιλάει, και εγώ λόγω δουλειάς, ξέρεις τη δουλειά κάνω.
0: Ναι.
6: Ακούω ραδιόφωνο τουλάχιστον 12 με 14 ώρες την ημέρα, έτσι.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, και τον κύριο σε εσάς που κάνει βραδινές εκπομπές και τα λοιπά, τον κύριο Μάνο.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, μου φαίνεται λίγο, δηλαδή όταν ακούτε ένα ακροατή και λέει αυτά που σας αρέσουν, οκ, άστανε να μιλήσει, δεν τρέχει τίποτα κτλ.
0: Εγώ πάντως, το αντίθετο κάνω. Συνήθως, άμα είναι κάποιος που δεν συμφωνώ, κάθομαι και μιλάω ώρες.
6: Είδες λοιπόν τι σου είπα από την αρχή. Δεν σε συμπεριλαμβάνω επειδή δεν σε έχω πιάσει να κάνεις κάτι τέτοιο.
0: Το ανάποδο κάνω. Δηλαδή, άμα κάποιον διαφωνώ, άστον εδώ πέρα, αφού ξεχνάω να κλείσω.
6: Μπράβο. Αν σε κάποιος γενικός τους αρέσει να χαϊδεύουν αυτιά, τότε αυτό είναι δικό τους πρόβλημα, δεν είναι δικό μας. Λοιπόν, και στο κάτω-κάτω να σου πω και κάτι άλλο. Εμείς δεν παίρνουμε κανένα μερογράμματα από πουθενά για να πούμε την άποψή μας.
0: Αυτά
6: μας δίνεται ένα μέσον, πρόσκεψε, μας δίνεται ένα μέσον για να εκφράσουμε μια άποψη. Και συμφωνώ ότι αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έχετε να αντιμετωπίσετε κάποιες φορές και πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, δηλαδή, θα πάρω τηλέφωνο να πω ό,τι θέλει να ακούσει ο κύριος Γκοτζός.
0: Εμάς δεν έχει και νόημα αυτό.
6: Έτσι δεν είναι.
0: Δεν διαφωνώ, όχι.
6: Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν, τάχιστα για να μην σε ταλαιπωρώ κι άλλο, τη γνώμη μου για την ομάδα μου. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι λάθος να μείνει ο Μεντιλίμπαρ. Θα σου εξηγήσω τον λόγο μου.
0: Mm-hmm.
6: Γιατί ο άνθρωπος αποδεικνύει ότι αυτό το ποδόσφαιρο θα παίξει και πέρυσι, και του χρόνου δηλαδή, αν θα παραμείνει στην ομάδα. Δεν έχει δηλαδή κάποια εναλλακτική. Δείχνει ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν μπορεί να επιβάλλει τα θέλω του στην ομάδα. Και όταν λέω τα θέλω του, τι εννοώ. Παιδιά, εγώ πέρυσι ήθελα το Μίγια και τον Ντεφρούτος. Εσείς δεν μου πήρατε κανέναν. Ο Μάρκος Σίλβα, ο οποίος για μένα ήταν ένας πολύ επιτυχημένος προπονητής στον Ολυμπιακό, όταν γύρισε και είπε για μεταγραφές και η διοίκηση του είπε ότι δεν υπάρχουν αυτά που ζητάς, χαιρέτησε από το αεροπλάνο για αυτούς που δεν θυμούνται. Αυτό αν μη και άλλο για μένα, το ίδιο έχει συμβεί και με τον Ερνέστο. Που για μένα, αν εξαιρέσουμε το... Ορίστε.
0: Δεν τα ξέρω λέω αυτά εγώ προσωπικά.
6: Ναι, που για μένα λοιπόν είναι ο προπονητής που έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο Ολυμπιακό σαν χρόνια τον βλέπω. Και είμαι 53 χρονών. Λοιπόν, για μένα η διοίκηση του Ολυμπιακού έκανε ένα μεγάλο δώρο φέτος σε όλους τους υπόλοιπους και βάζει και τους οπαδούς του Ολυμπιακού να περάσουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση τελευταία αγωνιστική.
0: Γιατί?
6: Γιατί θα πάει να παίξεις στην ΑΕΚ και θα πάει στο δίλημα της Αρκούδας, γι' αυτό.
0: Έλα μου λέει, εντάξει, τι
6: δεν θα... Λοιπόν, όχι, κύριε Κώστα, θα αξίσει πολύ καλά τι εννοώ.
0: Καλά, κύριε, καταλαβαίνω, ναι.
6: Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν το Μεντιλίμπαρ, συγγνώμη, γιατί για να κλείσω αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι τελικά αποδεικνύεται ότι ο Σιλαϊδόπουλος ήταν πολύ μεγάλο ατού μες στα αποδυτήρια, γιατί μπορούσε να διαχειριστεί καταστάσεις και παιχνίδια και να δώσει τη συμβολή του στον προπονητή. Και θεωρώ ότι το να παραμένει λοιπόν θα είναι λάθος, γιατί δεν πρόκειται... Και θέλω να μου πεις και κάτι άλλο, κύριε Κωστά. Το ποδόσφαιρο, την άποψη δικιά σου λέτε, το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ είναι ότι να πρεσάρουμε, να πάρουμε την πρώτη μπάλα, να παίξουμε στο δεύτερο μισό του, στο πρώτο μισό του αντιπάλου κτλ. Η κυριότερη μεταγραφή που έπρεπε να έχει κάνει από το ελληνικό πρωτάθλημα, κατά τη γνώμη τη δικιά σου, ποιο θα ήταν?
0: Δεν ξέρω τώρα τι είπε, ποιον δηλαδή θα
6: έλεγες. Ο Τετέι.
0: Τον Τετέι.
6: Βέβαια. Ο Τετέι είναι για μένα, και θεωρώ για όσους στοιχειοδός βλέπουν ποδόσφαιρο, είναι το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα center for που μπορεί να πιέσει πάνω στην μπάλα.
7: και δεν κάνανε κίνηση να πάρουν τον ΤΤΤΤΤ.
0: Νωρίς είναι πάντως το παιδί αυτό να πούμε ότι δηλαδή πρέπει να
8: Δεν κρίνω την πορεία του από εδώ και μπρος.
0: Ναι, κρίνεις τα προσόντα στοιχεία του.
8: Με βάση τα στοιχεία καταλαβαίνεις.
0: Ναι, κατάλαβα, εντάξει.
8: Αν θα δεις τα παιχνίδια της Κηφισιάς, στον πρώτο μισό πρωτούφυγη δηλαδή...
0: Ναι, είναι λίγο διαφορετικές φανέλες, αλλά εντάξει, ναι, εντάξει.
8: Ναι, αλλά αυτό το παιχνίδι έπαιζε ο Λέντο όμως.
0: Μάλιστα.
8: Έγινε,
0: Αλέξανδρε, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα.
8: Εντάξει, κύριε Κωστά μου, και πάλι όλα καλά, με υγεία.
0: Να είσαι καλά, ρε φιλέ.
9: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
10: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
16: Πάμε!
17: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου!
17: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ!
19: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
22: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε και γρήγορα γρήγορα πριν πάμε στον Νίκο, να πάμε στο Διονύση. Έλα, Βερβελές.
23: Ρε φίλε, μισό λεπτό γιατί είμαι έξαλλος πραγματικά, δηλαδή. Δεν πρόλαβα τον Αλέξανδρο για να τρελαθούμε τώρα εδώ, για να τρελαθούμε. Ο Βαλβέρδε πότε έφυγε γιατί διαφώνησε με τα μεταγραφικά και τα λοιπά, να καταλάβω. Πότε έφυγε ποτέ ο Βαλβέρδε γιατί διαφώνησε με το Μαρινάκι, δηλαδή στα μεταγραφικά και έφυγε.
0: Τι άσπρο, Διονύση μου.
23: Ωραία. Λοιπόν. Πάμε, άστο Βαλβέρδε.
0: Αυτό στο αεροπλάνο, πώς το λένε.
23: Τον Ντετέι. Ο Ολυμπιακός να τον κάνει. Τι να τον κάνει. Έχει τον Τελκαμπή, τον πρώτο σκόρερ στο Europa League, στο Conference League κτλ. Είχε τον πρώτο σκόρερ. Είχε πίσω τον Γιάννεμψο που πήγε δανεικός και τον Ταρέμι. Να τον πάρει τον Ταρέμι, να τον πάει πού το Γενάρη. Να πάει να του πει τι, έλα εγώ αγόρι μου να παίξει με την τέταρτος επιθετικός. Ρε είστε με τα καλά σας, με τα τραπούμε, πάμε στον κήπεδο και να ανεβάσουμε πίεση χωρίς λόγο. Τέργεται. Τι θα παίξει ο Ολυμπιακός, κόντρα θα παίξει ο Ολυμπιακός, πού θα παίξει κόντρα ο Ολυμπιακός. Μόνο στην Ευρώπη μπορεί να παίξει κόντρα ο Ολυμπιακός. Και αυτό δεν παίρνει το πρωτάθλημα φέτος. Με κοιμά, 80 βαθμούς βράσιμο εκεί το νερό στην αρχή, ανακάτεμα και καλή επιτυχία. Γεια σου Κώστα μου.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
23: Πάμε από κοντά, γεια.
0: Τον κάνατε έξαλλο το παιδί. Πάμε στον Νίκο, στο παλιό φάλι να μας ηρεμήσει. Έλα Νίκο. Και τώρα 2-2. Τι κάνουμε ρε εσύ, δεν τρέπεστε λίγο. Στις καθυστερήσεις 2-2 Λεβαδιακός, 2 κόλλους καθυστερήσεις. Φαντάζεσαι το κάνει 3-2. Για να δούμε.
24: Θα γίνει.
0: Ωπ, τι πλάσα θα γίνει αυτό. Ωπ, τι ωραίο πλάσε. Αρκεί να πάει η μπάλα μέσα.
24: Πάρεις Γιωργακόπινος.
0: Ναι, ναι. Ο Λιβαδιακός σοφαρίζει 2-2 στις καθυστερήσεις, οι οποίες είναι 12 λεπτά. Τι λέτε ρε παιδιά, σαν προπονητής που έχει συμβόλαιο, μιλάει σαν προπονητής που έχει συμβόλαιο. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Πάντοτε ρε Μαντσίνη, το είπα και στον άλλο φίλο πίσω. Το να λες να φύγει ένας προπονητής και όταν είσαι οπαδός, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχεις και έτοιμη λύση ποιος να έρθει. Πάμε να προλάβουμε και το γείτονα στο Γύρακα πριν κλείσουμε το Σπύρο. Έλα Σπύρο.
25: Καλησπέρα.
0: Έλα.
25: Λοιπόν, σε πολλά πράγματα που είπε ο Αλέξανδρος συμφωνώ.
0: Ωχ, το βλέπω να ξαναβγεί τον Βρεβελέ. Ναι.
25: Δεν προλαβαίνει.
0: Είσαι νέος.
25: Εγώ ξέρεις ότι τον ακολουθώ 11 χρόνια.
0: Ναι.
25: Και εσένα μαζί, γιατί σε γουστάρω, γιατί σε ντόμπρος.
0: Ναι.
25: Αυτό που είπα ο Αλέξανδρος έχει μεγάλο δίκιο.
0: Σε ποιο, ότι έφυγε ο Βαλβέρδε για μεταγραφές.
25: Όχι, αυτά δεν έχει μεταγραφές. Ότι κάποιοι θέλει ο κόσμος να λένε αυτά που θέλουν αυτοί να ακούνε. Όχι. Ο κόσμος θα λέει αυτά που νιώθει η καρδιά του και η ψυχή του.
0: Αυτά λέει, αυτά πράγματα.
25: Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη κανέναν. Ο κόσμος είναι φτωχός, αγωνίζεται για ένα μεροκάματο και δεν έχει ανάγκη ούτε το Μαρινάκι, ούτε τον Κόκαλη, ούτε τον Αλαφούς, ούτε κανέναν. Εγώ λοιπόν σας Σπύρος κάνω την κριτική μου για τον οποιοδήποτε, γιατί δεν με νοιάζει τι θα πει ο καθένας από αυτούς. Γιατί εγώ φτωχός είμαι, φτωχός θα παραμείνω. Φτωχός θα πεθάνω και δεν με νοιάζει.
0: Σπύρο, ούτε σημα... δημοσιογράφος. Ναι, Σπύρο, δεν έχει σημασία το τι λεφτέχεις.
25: Είπε ο Αλέξανδρος ότι κάποιοι θέλουν να ακούνε αυτά που θέλουν να ακούνε. Εγώ σας Σπύρο σε 10 χρόνια έχω πάρει και έχω πει πολλές φορές και τα καλά και τα κακά.
0: Γιατί εσύ δεν τα παίρνεις, δεν λες αυτά που νιώθεις.
25: Αυτά που νιώθω, λέω.
0: Ότι κάποιοι... Ότι κάποιοι δεν το αντέχουν, προφανώς. Αλλά και ο Διονύσης και εγώ εδώ πέρα δεν έχουμε κόψει κανέναν.
25: Ναι, γιατί με κλείνεις όμως συνέχεια όταν δεν λέω αυτά που δεν τα ακούσεις. Δηλαδή εγώ δεν έχω ψυχή, δεν είμαι άνθρωπος να πω τη γνώμη μου.
0: Πώς
25: γιατί
0: θέλει
25: με κλείνεις συνέχεια μόλις πάνω από κάτι που δεν σ' αρέσει.
0: Ποιος σε κλείνει ρε εσύ Σπυρό?
25: Ο Διονύσης με κλείνει συνέχεια.
0: Όχι Σπυρό, εδώ έχεις μιλήσει.
25: Συνέχεια με κλείνει.
0: Δεκάλεπτα ολόκληρα έχεις μιλήσει ρε Σπυρό.
25: 11 χρόνια τον ακολουθώ και μόλις πάνω από τη λέξη που, κάτι που δεν θέλει πάω με φίλες με κλείνει.
0: Όχι ρε εσύ, δεν έχεις δίκιο. Σπυρό, Σπυρό δεν έχεις δίκιο. Δεν έχεις δίκιο, δεν σε κλείνει. Σπυρό, τόσες φορές μιλάμε εδώ.
25: Εδώ στη Δουκίση, άμα έρθεις καμιά μέρα, ξέρεις τι μου λένε όλοι. Πάλι σε έκλεισε. Έλα μια μέρα να σε κεράσω.
0: Εννοούν εκεί το... Εννοούν τον προσινό ταξί στην πιάτσα που δεν σε αφήνει η μέρος να βγεις.
25: Εννοούν τον προσινό ταξί στην πιάτσα. Μα να σου πω κάτι. Εγώ δεν βρίζω κάποιον. Ούτε λέω την γνώμη μου αυτή που έχω. Που έχω πει και πολλές φορές ότι μπορεί να είναι λάθος, δεν είμαι παντογνώστης. Με βάση τις γνώσεις που έχω, λέω την άποψή μου. Και τη λέω πάντα με γνώμονα την αγάπη που έχω για την ομάδα μου.
0: Ναι, εντάξει.
25: Γιατί δεν έχω κανένα όφελος, δεν θα βάλω κάτι στην τσέπη μου. Οπαδός είμαι, φίλαυλος είμαι. Δεν έχω κάποιο όφελος. Ούτε θα πάρω καμιά θέση, ούτε θα μου δώσει κανείς κανένα βραβείο. Εγώ θέλω το καλό της ομάδας μου και παίρνω κατά το φτωχό μου το μυαλό να πω το καλό της ομάδας. Δηλαδή γιατί, δεν μου πει, ξέρεις κάτι φίλε, εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου με αυτά που λες, είναι λάθος ο σκεπτικός σου, δεν συμφωνώ, να μην με κλείνει όμως.
0: Δεν σε κλείνει, ρε, ρε Σπυρό. Το να θυμώσεις κάποια στιγμή τώρα που μιλάτε για να πει εντάξει, άντε γεια σου, ναι, αλλά τόσες φορές
25: έχεις
0: βγει. Κάτσε, ρε, κάτσε, ρε, Σπυρό. Είσαι άδικος. Ναι, είσαι άδικος όμως.
25: Άσε με να πω τη γνώμη μου.
0: Ναι, Σπυρό, είσαι άδικος. Στο λέω εγώ, τόσες φορές έχει αφήσει, εγώ τώρα εδώ που είμαστε και μιλάμε δεκάλεπτα ολόκληρα. Και λες ό,τι γουστάρεις.
25: Να σου πω κάτι.
0: Αλίμονο
25: δεν προσβάλλω όμως. Δεν προσβάλλω.
0: Ποιος σου είπε ότι άμα πρόσβαλες θα σε έκλεινε.
25: Ναι, και καλά θα μου έκανε.
0: Ναι, ναι.
25: Και καλά θα μου έκανε γιατί είναι υπεύθυνος για αυτή την εκπομπή. Αλλά άσε με να πω τρία λεπτά ανθρώπινα δημοκρατικά τη γνώμη μου. Άσε με να πω. Προχτές πάλι μπαπ, δεν πρόλαβα μίτης.
0: Προχτές μίλησες 4,5 λεπτά, Σπυρό. Τι λες τώρα.
25: Ναι, με έκλεισε όμως. Δεν έχει, δηλαδή να σου πω κάτι. Όταν ακολουθείς κάποιους ανθρώπους, και εγώ δεν βγαίνω σε άλλα ραδιόφωνα, πες μου μια φορά βγήκα. Έχω βρει δύο ανθρώπους στους οποίους πιστεύω ότι ταιριάζουν σε κάποια πράγματα και τους ακολουθώ.
0: Τώρα αυτή για να καταλάβεις, τώρα εγώ άμα σου πω ότι είναι και ο Νίκος και ότι σε δύο λεπτά πρέπει να τελειώσουμε, τι θα κάνω, για πες μου.
25: Θα κλείσω, εγώ να μιλήσω ο Νίκο.
0: Άντε ρε, κλείσε ρε εσύ, Σπύρο, να προλάβω και τον Νίκο.
25: Άντε, γεια,
0: γεια. Έλα, γεια. Έλα ρε Νίκο.
1: Έλα Κώστα.
0: Έλα.
1: Καλησπέρα. Δύο πράγματα γρήγορα.
0: Πες τα γρήγορα, ναι.
1: Μπράβο στην κοπέλα που σηκώνει τα τηλέφωνα, πολύ ευγενική.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, μπράβο στον Βερβελέ που πήρε και είπε αυτά που είπε. Μας έχουν πρίξει πια κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και ένα τρίτο που θέλω να σου πω, διότι όλοι το βλέπουν και συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα, αλλά όχι το πιο μάγκικο και το πιο εκείνο και το άλλο. Να σου πω ρε Κώστα, πριν πόσα χρόνια ήταν ο Παναθηναϊκός να πέσει λόγω χρεών?
0: Πριν τέσσερα.
1: Τέσσερα.
0: Ναι.
1: Πριν άλλα τέσσερα πίσω, ποιος έπεσε για να γλιτώσει τα χρήματα?
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Α! Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
26: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.

0: Εξπεδισιών Ρούχων Δεσμήρα, Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είναι ένα τραγούδι με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη, το καταλάβατε. Τη μουσική έχει γράψει ο Λουκάς Θάνος. Είναι από ένα δίσκο που λέγεται Σάλπισμα. Σε αυτό το δίσκο υπάρχει και το Άντε θύμα, άντε ψώνιο. Και η στίχη είναι του Κώστα Καριωτάκη. Τίτλος: Ιδανικοί αυτόχειρες. Βεβαίως επηρεασμένοι από το σπαρακτικό περιστατικό, τη σπαρακτική ιστορία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Εμείς εκεί οι ντόπιοι το βιώνουμε και διαφορετικά, γιατί όλο και κάποιος γνωστός μένει, περνάμε, βλέπουμε, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και σήμερα πήγαν τα παιδιά στο Πέμπτο Λύκειο, το σχολείο της κοπέλας που δεν ζει πια. Και πήγανε με λουλούδια, με μια βαριά ατμόσφαιρα. Υπάρχουν οι φωτογραφίες, τις βλέπουμε. Είναι το θέμα συζήτησης, νομίζω, σε όλη την Ελλάδα. Και βεβαίως στην γειτονιά την δική μου. Οπότε, επειδή θα αναφερθούμε σε αυτό, στο πρώτο μέρος, θα το πάμε έτσι, είπαμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, ας το πούμε σαν εισαγωγή, αν μπορεί αυτό το θέμα να έχει εισαγωγή.

Να πούμε λοιπόν δύο-τρεις σκέψεις με αφορμή όσα πολλά γράφτηκαν και καλά κάνουν και γράφτηκαν και γράφονται για την ιστορία των δύο 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Κοινός παρανομαστής σε πολλά κείμενα και σε πολλές συζητήσεις, το ακούω από χθες, είναι ένας πληθυντικός. Λένε πάρα πολλοί, μιλάνε σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο και λένε τι κοινωνία παραδώσαμε, τι κοινωνία φτιάξαμε, τι σχολείο έχουμε, τι πλαίσιο δώσαμε στα παιδιά μας, τι χτίσαμε και τι λάθος κάναμε. Γενικώς παίζει πάρα πολύ ο πληθυντικός. Το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο είναι κυρίαρχο εκεί, σε όλες τις ιστορίες, σε όλες τις διηγήσεις, σαν να έχουμε όλοι μαζί την ίδια ευθύνη για τη βαθιά άρρωστη κοινωνία. Με απόλυτο σεβασμό σε αυτή την ανάγκη πολλών που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τον πληθυντικό στα λόγια ή στα γραφτά, έχω να πω ότι δεν παραδώσαμε και δεν παραδίδουμε καμία τέτοια κοινωνία, γιατί απλά δεν συμφωνούμε με μια τέτοια κοινωνία. Το ότι ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο δεν σημαίνει ότι τον αποδεχόμαστε και πολύ περισσότερο ότι τον κληροδοτούμε στα νέα παιδιά. Αφήνουμε στην επόμενη γενιά ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά όχι τη σαπίλα και τα διέξοδα αυτού του κόσμου. Σαπίλα και αδιέξοδα που πολλές φορές το λέμε, το έχουμε πει, βασίζονται στα συστατικά αυτού του κόσμου. Όταν υπέρτατη αξία είναι το κέρδος, η ατομική ανέλυξη με κάθε μέσο, η ατομική ευημερία, η ατομικότητα γενικώς, αγνοώντας το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνουν αυτά, τότε θα συμβαίνουν αυτά. Και εμείς ως νεότεροι, κάποτε που ήμασταν, επιλέξαμε τι από όλα όσα μας παραδίδονταν θα παραλάβουμε από τους παλιότερους. Όχι τα πάντα. Δεν επιλέγεις ποτέ τα πάντα, αλλά αυτό που αξιολογήσαμε ως θετικά, μοναδικά, πρωτοποριακά, χρήσιμα, ιδεατά. Έτσι και εμείς με τη σειρά μας διαλέγουμε να παραδώσουμε στους επόμενους θετικά, χρήσιμα και πρωτοποριακά. Και ναι, υπάρχουν τέτοια πολλά μέσα στην σαπίλα και το άγριο κυνηγητό του κέρδους, της προβολής και της επίπλαστης καταξίωσης, όπως λανσάρεται και πασάρεται από παντού. Είχαμε και εμείς να διαλέξουμε και να αποδεχτούμε σάποιες ιδέες, αλλά αρνηθήκαμε. Η γενιά του 40 μας παρέδεσε τους δοσύλλογους, αλλά εμείς διαλέξαμε τους κομμουνιστές και σαριανείς. Η γενιά του 60 μας παρέδεσε τους ρουφιάνους θυρωρούς της Χούντας, εμείς όμως διαλέξαμε τους κρατούμενους της Γιάρου. Η γενιά του 70 μας παρέδεσε τους φιλήσυχους κυρπαντελίδες, εμείς όμως διαλέξαμε τα παιδιά, 17 χρόνια και εκείνα, που ήταν στο Πολυτεχνείο. Πολλά από αυτά που ήταν στο Πολυτεχνείο. Και οι επόμενες γενιές μας παρέδωσαν πολλά δίπολα. Αλλά πάντα διαλέγαμε το χρήσιμο, το πρωτοποριακό και το θετικό. Και τότε η κοινωνία ήταν μία, με πολλές αποχρώσεις. Αυτοί μας παρέδιδαν ποικιλία υλικού και ποικίλα υλικά. Εμείς διαλέγαμε. Και τα επιλέγαμε όλα αυτά επειδή μας βοηθούσε ένα οικογενειακό και κυρίως ένα κοινωνικό περιβάλλον που χωρούσε αλληλεγγύη και συντροφικότητα, που είχε για μόδα την ομαδικότητα και πρότυπα ηρωικές μορφές, χωρίς εισαγωγικά η λέξη. Όχι πλαστικοποιημένος influencer. Ένα περιβάλλον που σε έσπρωχνε στο συλλογικό. Δεν γλίτωνες καθόλου από όλο αυτό. Και προφανώς δεν προσπαθούμε να διαχωρίσουμε κληρονόμους και κληροδότες, αλλά η διατήρηση της σαπίλας που παραδίδουμε στα παιδιά μας, όπως λέμε από χτες, δεν οφείλεται σε όλους. Δίνεται μια μάχη καθημερινά από πολύ κόσμο. Το βλέπω, το αντιλαμβάνομαι, το προβάλλουμε εδώ όσο μπορούμε, για να κρατηθεί αυτός ο κόσμος μακριά και η χρήση του πληθυντικού τους αδικεί και τους ισοπεδώνει. Ας αναγνωρίσουμε τουλάχιστον τη διακριτή αυτή γραμμή και ας επιτρέψουμε όλοι σε κάποιους να απέχουν από προβληματικές κληρονομιές. Ας τους αναγνωρίσουμε ότι προσπαθούν να παραδώσουν λαμπερά παραδείγματα και όχι πρόχειρα θιασιδώματα και μέτριες καταστάσεις, γιατί πολλές επιλογές μας οδηγούν στη σαπίλα, είτε είναι ορατές, π.χ. εκλογές, είτε είναι αδιόρατες, π.χ. αξίες. Δεν πρόκειται να γίνω λοιπόν εγώ, φαντάζομαι κι άλλοι, συνιδιοκτήτης μιας νοσηρής κοινωνίας την ώρα που μάχομαι εναντίον της. Μη με χρεώνετε σε αυτούς που την αποδέχονται, τη διατηρούν και την κληροδοτούν. Ή ακόμα και με αυτούς που την καταδικάζουν στα λόγια και στα κείμενα, κάποτε ως άλοθη και κάποτε ως ενοχές. Η αποτυχία της κοινωνίας δεν μου ανήκει. Με αφορά, με επηρεάζει, με διαμορφώνει δυστυχώς, αλλά δεν θα την αποδεχθώ. Και ένα υστερόγραφο. 17 χρόνια δεν βρέθηκε κάποιος, κάποια, κάτι να πει και να δείξει στα δύο αυτά παιδιά ότι όλα θα μπορούσαν να γίνουν αλλιώς. Δεν υπήρξε μία στιγμή, ένα παράδειγμα που θα άνοιγε ένα διαφορετικό παράθυρο. Δεν μπορεί με τίποτα να χωρέσει το μυαλό μου ότι το μόνο βήμα που είχαν να κάνουν αυτά τα δύο παιδιά ήταν στο κενό.

0: XFM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
7: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
9: Λιβικής χρηματοδότησης. Πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεών του, τόνισε ο Γενικός Εισαγγελέας, προσθέτοντας πως ο πρώην πρόεδρος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως κάθε άλλος κατηγορούμενος. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση που ασκούσε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος πολιτών σε όλη τη χώρα μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηγουμενίτσα. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες τετελεσμένες και σε απόπειρα απάτων. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που απεκόμισε η εγκληματική ομάδα υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, υποδέχθηκαν οι Ιταλοί την Κέιτ Μίντλετον στο πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό μετά τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε στην πλατεία της Ρέτζιο Εμίλια, όπου πλήθος την υποδέχτηκε με χειροκροτήματα και πανό με το μήνυμα «Τσάο Κέιτ». Στα αθλητικά, σε εξέλιξη, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League.
0: Ο καιρός.
9: Λίγες νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: And now the news.

7-8 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Τετάρτης 13 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και ακούτε το Ανεμολόγιο.

Μαζί θα είμαστε και απόψε για τα επόμενα, για τις επόμενες 3 ώρες, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε βράδυ, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 9 με 12, για αυτές τις 3 ώρες ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε όσες όσοι θέλετε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε. Θυμίζω όμως ότι απόψε Τετάρτη, όπως άλλωστε κάθε Τετάρτη, φιλοξενούμε λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής, εκεί γύρω στις 9 και 4, τον κύριο Γιάννη Χάντζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή, ο οποίος μας ενημερώνει για την επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας και απαντάει και σε δικά σας ερωτήματα, τα οποία στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr.

Κατά τα λοιπά, ο βασικός τρόπος επικοινωνίας είναι οι συνομιλίες μας στο ραδιοφωνικό αέρα. Καλείτε για να δηλώσετε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα στο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Χάλαρης, στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Είναι σε εξέλιξη εμβόλυμη αγωνιστική για την Super League, τα play-off. Ταυτόχρονα οι αναμετρήσεις ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι 1-0, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι 0-1. Περίπου στο 75ο λεπτό και οι δύο αναμετρήσεις. Το ενδιαφέρον, όπως γνωρίζουμε, για τη δεύτερη θέση, καθώς η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα. Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει λίγο πιο μετά το μπάσκετ, καθώς ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ήδη στην Ισπανία, τον υποδέχεται η Βαλένθια και όποια από τις δύο ομάδες κερδίσει απόψε θα προκριθεί στο Final Four που θα γίνει στην Αθήνα και στην έδρα του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ. Οπότε θα ενημερώνω για την εξέλιξη του αποτελέσματος. Στόχος όλων μας πάντα παραμένει να δούμε έναν επιτέλους τελικό στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Οι μόνοι που δεν το θέλουν είναι οι αρκετοί φίλοι και των δύο ομάδων, διότι ξέρουν ότι σε τέτοιο τελικό η καζούρα που θα ρίξει ο νικητής τον ηττημένο θα θέλει πάρα πολλά χρόνια, και αν θα κρατάει δηλαδή δεκαετίες. Αλλά θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα το δει όλη η Ευρώπη και όχι μόνο.

Πάρα πολύ ωραία. Έχετε ήδη καλέσει και έχετε δηλώσει συμμετοχή οι πρώτοι ακροατές. Απλώς το ξέρετε ότι θα πρέπει πρώτα να μιλήσουμε με τον κύριο Χατζησαλάτα και μετά να σας φιλοξενήσουμε. Παρ' όλα αυτά, όσο νωρίτερα καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή, τόσο καλύτερα και για μένα, με βοηθάει και με διευκολύνει στο συμμετοχή, τόσο καλύτερα και

0: βαθύτερο συμβαίνει που πρέπει και να διορθωθεί, να ψαχθεί πρώτα και μετά να διορθωθεί. Επιταχύνω. Το θέμα των ενοικίων πραγματικά είναι απαράδεκτο. Και εμείς που είμαστε απόμαχοι πολλών ετών, μπορούσαν σήμερα να πούνε, κύριε, οι αντικειμενικές ξεκινάνε από τα 2.000 ευρώ παρατετραγωνικό και φτάνουν τα 12.000 στην Γλυφάδα, στην Πουλιαγμένη, στη Βούλα, στην Εκάλη κλπ. Έχεις 100 τετραγωνικά. Πόσο θέλεις να βάλουμε μαζί, να βάλουμε το εύκολο, το 2.000 τετραγωνικό. Τα 90 τετραγωνικά με 2.000 τετραγωνικό ή τα 100 είναι 20 εκατομμύρια. Ο συντελεστής δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 2 με 3%. Υποχρεωτικός. Όταν λέω υποχρεωτικός, εγώ πρόλαβα σαν δικηγόρος και το ενοικιοστάσιο. Ξέρουνε τώρα, η εκπομπή δεν επιτρέπεται να επεκταθώ κι άλλο. Το ενοικιοστάσιο ήταν υποχρεωτικό νίκη. Λοιπόν, το οποίο το ζήσα στην αρχή του γάμου μου. Και όταν απελευθερώθηκε πήγα σε ένα σπίτι που μου έδωσε ο πατέρας μου. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο το θέμα αυτό.
1: Σιγά,
0: και
1: σιγά να
0: δεν
1: κάνετε
0: να
1: επίλογο, κύριε
0: τώρα,
1: Γιώργο.
0: Τώρα, επειδή ο κύριος Χατζησαλάτας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μου ανοίγει την καρδιά, να του πω ότι το πόλεμος ειρήνη, πόλεμος ειρήνη στο μεσοδιάστημα γίνεται πάρτι στα πορτοφόλια και στα παντελόνια. Το χρήμα από την τσέπη φτάνει στον αστράγαλο και ξανά μανά. Όπως και το χρυσάφι.
1: Κύριε Γιώργο, να κάνετε επίλογο.
0: Να κάνω επίλογο. Λοιπόν, ο επίλογος είναι να πηγαίνει καλά η εκπομπή. Να μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Και βάζω και τον εαυτό μου που δεν έχω ποτέ αντίπει σε κανέναν, ναι, παρότι μερικοί είχαν φερθεί λίγο έτσι. Και να έχεις υγεία εσύ, ο Μιχάλης σου και η κυρία Ζαφυρίνα και όλοι όσοι σε στέργουν για να κάνεις αυτή την εκπομπή όπως την κάνεις και συγχαρητήρια που την κάνεις έτσι.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Καλό σου βράδυ και εσείς και όλους σας.
1: Γεια σας,
0: και σε ευχαριστώ που με έβγαλε.
1: Γεια σας. Ο Κωνσταντίνος, διαβάζω κάποια μηνύματα. Καλησπέρα, επειδή κάποιοι ακροατές όπως ο προηγούμενος για τον κύριο Παύλο είναι από τα Βρυλίσια. Ζουν στο δικό τους φαντασιακό κόσμο και μιλάνε για φοιτητικά κινήματα και άλλα τέτοια. Καλό θα ήταν να ενημερώνατε το κοινό ότι η συμμετοχή στις φοιτητικές εκλογές κάθε χρόνο είναι στο 7% και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ο DC μας γράφει από Ρουμανία, εδώ στο μήνυμά του, όπως λέει. Η Ρουμανία αυτή τη στιγμή έχει ένα έλλειμμα 11%. Βρίσκεται σε... τόσο πολύ. Δεν θα πάει καθόλου καλά αυτό. Βρίσκεται σε προμνημονιακή κατάσταση της Ελλάδας χωρίς κυβέρνηση. Δεν μπορούν να βρουν πολιτικό συνασπισμό που θα βγάλει τη χώρα από τη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται. Η Ελλάδα, ναι, πέρασε δύσκολα, τα καλύτερα όμως έρχονται. Η παρουσίαση χωρών που δεν έχουν ακόμη δημοσιονομικούς κανόνες ως παράδειγμα αποτελεί αλλίωση της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, μου γράφει ο Ακροκεντρός. Σε παρακαλώ, επειδή ένας ακροατής είπε ότι βγήκαν από κλούβα και έκαψαν τη Μαρφίν, ήμουν και εγώ στο δρόμο, μην ακούω τέτοιες βλακίες. Ήταν λάθος τον αρχικού χώρου, δοκίμασαν να κάψουν πολλά κτίρια, αλλά έγινε το κακό στη Μαρφίν. Μην τα δικαιολογούμε όλα με φανταστικά σενάρια. Από την προηγούμενη μέρα γράφανε σε site αντεξουσιαστών ότι θα καίγανε κτίρια για να μην πάνε οι εργαζόμενοι να εργαστούν. Η αναζήτηση, η εξήγηση θεμάτων με βάση παρασκήνιο, συνωμοσιολογία και ούτω καθεξής είναι έμφυτη σε πάρα πολλούς ανθρώπους, ανάλογα με το θέμα. Κάποιος το έχει για την πολιτική, άλλος το έχει για την οικονομία, άλλος για το ποδόσφαιρο, οπότε δεν ξέρω αν του αλλάζεις τη γνώμη αυτού που σκέφτεται έτσι. Θα μου πεις, πες το για τους υπόλοιπους. Εντάξει. Τα πράγματα συμβαίνουν μέσα σε μια οποιαδήποτε κοινωνία και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, επειδή υπάρχουν διαφορετικές δυνάμεις με διαφορετικά συμφέροντα, με διαφορετική κατεύθυνση, με διαφορετικά θέλω, και μέσα από την σύγκρουση, την τριβή, την

0: ύπαρξη προκύπτουν τα υπόλοιπα. Αν αρκετός κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς, δεν το βλέπει έτσι και θεωρεί ότι το ένα είναι φτιαχτό, το άλλο είναι κατασκευασμένο, το άλλο, και παίρνει κάποια παραδείγματα, μας συνέβη αυτό, μας συνέβη εκείνο. Και μάλιστα πολλές φορές κάποιος ο οποίος χρησιμοποιεί για τους άλλους τέτοια προσέγγιση δεν την δέχεται όταν οι άλλοι την προσεγγίζουν, την χρησιμοποιούν για τη δική του άποψη, ότι και σένα ο χώρος σου έχει αυτό και έχει εκείνο και είναι ελεγχόμενος και είναι κατευθυνόμενος και. Όπως στο δικό σας το χώρο, σε αυτό που υποστηρίζετε, θεωρείτε ότι σας πει κάποιος ότι είναι όλα σχεδιασμένα και σκηνοθετημένα, δεν θα το δεχτείτε. Γιατί το πιστεύετε για τους υπόλοιπους? Έτσι ο ένας πιστεύει για τους άλλους και προχωράμε. Πάμε στον κύριο Γιώργο από τα Χανιά, τον επόμενο ακροατή. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ακούμε καλά?
0: Ναι.
1: Ακούω προηγουμένως κάποιον κύριο που έλεγε για τα ενίκια. Άκουσα και το γεγονός αυτό που συνέβη προχθές με τις κοπέλες.
0: Ναι.
1: Ναι, θα ήθελα να ξεκινήσω από το εξής, δεν ξέρω πόσο χρόνο θα μου δώσετε, αλλά ο εργατολόγος ήταν το παιδί αυτό που μίλαγε και έλεγε για την
0: σήμερα,
1: για τα ενίκια των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Ναι, οικονομικός σύμβουλος αναλυτής, όχι εργατολόγος.
1: Α, μάλιστα. Αυτό δεν θεωρείτε, δεν ξέρω, δεν το είπατε, δεν το άκουσα να το πείτε, δεν είναι ρατσιστικό να...
0: Διάκριση θέλετε να πείτε, όχι ρατσιστικό, σε ποιο πράγμα να είναι?
1: Αυτή, όσον αφορά τους...
0: Γιατί να παίρνουν...
1: Δηλαδή, ότι στοχεύει στους δημόσιους υπάλληλους και όχι γενικά.
0: Γιατί να
1: σε μια περίοδο, μια περίοδο τέτοια στόχευση, γιατί εξαιρούνται οι λοιποί?
0: Γιατί έχουν αυτή την επιστροφή μόνο, εννοείται, οι υπάλληλοι του δημοσίου, αυτά τα τρία ενίκια.
1: Ναι. Αυτό. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό στην άκρη για την ώρα. Όλη αυτή η κατάντια της χώρας, γιατί επανειλημμένως έχω ακούσει στις εκπομπές σας και με έμφαστε αν κάποιον αναφέρει την φτώχεια και την κατάντια που περνάμε τώρα 20 και βάλε χρόνια, ότι είμαστε κλαψιάριδες, μεμψίμηροι τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, τώρα που σας έδωσε έτσι λίγο μπουζουκάκι,
1: πώς είναι μπουζουκάκι, λέει, τώρα που σας αντιπαράθεσε τα στοιχεία τα οποία είναι γνωστά στον πληθυσμό.
0: Από το 10 και μετά είναι πραγματικά του... τα πράγματα. Είναι πραγματικά τα στοιχεία. Εδώ κλαίγανε το 2000, οπότε, το 90, το 80.
1: Οπότε ποιος ο λόγος τότε, δηλαδή, να αναφέρεστε και να... ότι κάποιος διαμαρτύρεται...
0: Διότι υπάρχει μια υπερβολή, δεν θα βλέπω εκλογές.
1: Υπερβολή είναι.
0: Βεβαίως κύριε, υπερβολή. Μια χώρα που την περιγράφει κάποιος έτσι, νομίζει ο άλλος ότι θα έρθει και θα τους δει,
1: δηλαδή,
0: σαν τάκτικο πόλεων. Προφανώς και δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Όχι, δηλαδή, σε τέτοιο βαθμό μεγάλο, όχι.
1: Ναι, όχι. Δηλαδή όλη η δημόσια περιουσία έχει περάσει σε ξένα χέρια. Όλο το τραπεζικό σύστημα διευθετεί, τρέχει τη χώρα. Αυτό δεν είναι αιτία φτώχειας για τους Έλληνες? Το ότι κατάσχουν παράνομα και καταχρηστικά σπίτια του πληθυσμού των Ελλήνων και η δικαιοσύνη και οι δικηγόροι κοιτάζουν αλλού, αυτό πώς το βλέπετε?
0: Δεν κοιτάζουν καθόλου αλλού, ούτε οι δικηγόροι ούτε η δικαιοσύνη.
1: Όχι,
0: πολλές αποφάσεις
1: αλλού,
0: είναι δίκαιες.
1: Εφόσον δεν έχουν, εφόσον
0: πολλοί δικηγόροι
1: έχουν
0: υπερασπίζονται ανθρώπους που βρίσκονται το σπίτι τους υποκατάσχεση.
1: Με το αζημίωτο τους υπερασπίζονται.
0: Πολλές δικαστικές αποφάσεις τους δικαιώνουν και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Δεν δικαιώνουν, κανέναν δεν δικαιώνουν. Παρακοπές γεννώνται και προχωράει το μαρτύριο των Ελλήνων, προχωράει. Θα σου πω κάτι άλλο όσον αφορά τα ενίκια.
0: Εντάξει, άρα θα πάνε στις κάλπες οι Έλληνες τότε και θα ρίξουν σε όλους μαύρο.
1: Οι κάλπες είναι στημένες, δεν είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει.
1: Τι, δημοκρατία έχουμε?
0: κοινοβουλευτισμό. Αλλά άμα μου λέτε ότι το αποτέλεσμα είναι στημένο, εντάξει, εγώ έχω μιλάω με βάση τα γεγονότα, στοιχεία της πραγματικότητας.
1: Και εγώ με αυτό μιλάω.
0: Η κάλπη ακυρώνει όλο αυτό που λέτε.
1: Να συγχωρείτε.
0: Τουλάχιστον για το σύνολο. Δεν μπορεί να είναι όλοι οι Έλληνες έτσι και 3 εκατομμύρια να ψηφίζουν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.
1: Και παράγουν, δηλαδή απέχουν 7 εκατομμύρια και αποφασίζουν τα 3 εκατομμύρια και φτιάχνουν εξουσίες. Τι δημοκρατία είναι αυτή?
0: Πρώτον είναι κοινοβουλευτισμός και κακώς απέχουν.
1: Η αρχή της πλειοψηφίας δεν είναι.
0: Δεύτερον, δεν μπορεί να είναι όλοι Έλληνες και παρόλα αυτά.
1: Πάρα μου απαντάτε.
0: Μα το αποτέλεσμα δείχνει ότι δεν είναι όλοι Έλληνες. Αλλιώς δεν θα ψηφίζαν έτσι. Έστω και αυτά τα 3 εκατομμύρια.
1: Τι εννοείται δεν είναι όλοι Έλληνες?
0: Αυτά τα 3 εκατομμύρια γιατί ψηφίζουν έτσι?
1: Αυτό δεν το εξετάζω.
0: Σωστά πρέπει να το εξετάσετε.
1: Μπορώ να δώσω μια γρήγορη απάντηση.
0: 5 εκατομμύρια για την ακρίβεια ψηφίζουν.
1: Είναι βολεμένοι.
0: 5 εκατομμύρια είναι βολεμένοι.
1: Ναι, είναι.
0: Άρα δεν είναι όλος ο ελληνικός λαός, μάνι-μάνι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Επειδή τόση ώρα λέτε οι Έλληνες και τα σπίτια των Ελλήνων και η περιουσία των Ελλήνων, ναι, ναι. Των μισών Ελλήνων ναι. Δηλαδή.
1: Γύρω στα 2,5 εκατομμύρια είναι αυτοί οι οποίοι έχουν υποθέσεις με δάνεια.
0: Τα 2,5 εκατομμύρια.
1: Τα δάνεια έχουν εξοφληθεί μέσα από τις ανεκεφαλαιοποιήσεις που έχει εγγυηθεί το δημόσιο. Λέτε είναι πληρωμένα.
0: Να ψηφίσουν το κόμμα του λαού και ταξικά και να διώξουν την εξουσία και το σύστημα.
1: Ποιο κόμμα του λαού?
0: Να ψηφίσουν ταξικά κόμματα, να ψηφίσουν το ΚΚΕ, την Ανταρσία, δεν ξέρω, και να διώξουν το σύστημα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, μάλλον με ειρωνεύεστε κάπως έτσι το πράγμα.
0: Όχι, μπορείτε να λέτε εσείς ότι όλα είναι έτσι, όλα να... και προχωράει.
1: Μα δεν μπορεί.
0: Προτείνετε κάτι, τι προτείνετε, ξέρω εγώ. Τι να σας πω.
1: Τι προτείνω.
0: Εγώ απάντησα, αγαπητέ.
1: Προτείνω μία αποχή, να μην πάει κανείς να ψηφίσει, να δούμε ποιος θα βγει.
0: Ωραία. Εγώ με ρωτήσατε κάτι συγκεκριμένο, γιατί βάζω τον μπουζουκάκι, και απάντησα μέσα από την κουβέντα μας. Ξεκινήσαμε από το όλοι οι Έλληνες και πήγαμε στο ότι μισή, τα 5 εκατομμύρια είναι βολεμένοι. Εγώ σε αυτό που με ρωτήσατε απάντησα.
1: Τα 3 εκατομμύρια γίνανε τώρα 5.
0: 5 εκατομμύρια σας είπα ψηφίζουν στις εκλογές. Τα 3 ψηφίζουν τα πρώτα κόμματα.
1: Δεν ψηφίζουν 5 εκατομμύρια, αλλά στοιχεία έχετε.
0: 5 από τα 9 που είναι και γραμμένα. Και φτάνει γύρω στο...
1: Αυτό συμπεριλαμβάνει και αυτούς που απουσιάζουν από τη χώρα και αυτούς που είναι πεθαμένοι και πάει λέγοντας.
0: Ίσα-ίσα, η αποχή θα ήταν ακόμα λιγότερη.
1: 22.000 εκλογικά τμήματα είναι, αν αναλύσουμε τώρα πώς και τι.
0: Ίσα-ίσα.
1: Ξέρετε πολύ καλά, έτσι και το Predator και Singular.
0: Τίποτα, ούτε Singular, ούτε τίποτα.
1: Όλα είναι τακτοποιημένα.
0: Τίποτα δεν είναι τακτοποιημένα.
1: Θα τελειώσω με το εξής. Από τη στιγμή που παράνομα και καταχρηστικά επιτρέψαμε στο Airbnb να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα, έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί. Και ο Έλληνας δεν έχει ούτε σπίτι, ούτε μπορεί να πληρώσει ενίκιο.
0: Κάποιος Έλληνας, γιατί ο άλλος ο Έλληνας από το Airbnb βγάζει το χρόνο του. Βγάζει τα λεφτά του χρόνου.
1: Έγινε εισοδηματίας.
0: Το Airbnb ποιος το έχει?
1: Ποιος το έχει?
0: Ο διπλάνος γειτονάς σας, στα Χανιά τον νοικιάζει, είστε και στην περιοχή. Ο διπλάνος, βγείτε στον δρόμο στη γειτονιά σας, φαντάζομαι οι μισοί στη γειτονιά σας νοικιάζουν Airbnb.
1: Ναι, εσείς δεν μπορείτε να αντιληφθείτε ότι αυτό είναι...
0: Πήγαινε και πείτε τους ρε εσείς.
1: Ότι είναι ο καρκίνος των πόλεων, αυτό δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε.
0: Εμένα προσωπικά που δεν έχω Airbnb, βεβαίως και μπορώ να το δω έτσι. Αλλά συζητήστε το. Άρα μην μου λέτε ο Έλληνας δεν έχει σπίτι, γιατί και το Airbnb Έλληνας τον νοικιάζει και βγάζει τα εισοδήματα για το χρόνο. Οπότε θα μου πει και αυτός, τι να κάνω ρε Κωνσταντίνε.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορούμε να αναπτύξουμε διάλογο. Είσαι μόνιμα σε μια αντιπαράθεση το οποίο δεν οδηγεί πουθενά. Η ουσία του πράγματος ποια είναι? Παράνομα και καταχρηστικά επιτρέψαν στο Airbnb. Έτσι, παράνομα. Και δανειοδοτήθηκε κιόλα να προσφέρει υπηρεσίες, τις οποίες υπηρεσίες προσφέραν ξενοδοχείο. Αυτή τη στιγμή μετατρέψαν σχεδόν το σύνολο της Ελλάδος σε μια μη παραγωγική δραστηριότητα και έχουμε αυτά τα χάλια που έχουμε. Δυστυχώς. Από εκεί και μετά τώρα, αν το κράτος αποφασίζει να ανταμείψει ή να δωροδοκίσει τους δημόσιους υπάλληλους με 3 ενίκια και οι υπόλοιποι απ' έξω, αυτό τώρα πώς το θεωρείτε εσείς, πώς το βλέπετε? δημοκρατικό.
0: Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως μου το θέσατε, θα ήθελα να το ρωτήσω στον κύριο Χατζησαλάτα μήπως είναι μια προηγούμενη απόφαση.
1: Μα δεν νομίζω να μπορέσει ο κύριος αυτός να σας απαντήσει. Αυτό είναι θέμα κυβέρνησης. Και είναι προανειλημμένες αποφάσεις αυτές εδώ. Και δεν έχουν να κάνουν με τη συνωμοσιολογία, όπως λέτε. Δηλαδή κάποιος λέει κάτι και επί τόπου του πετάμε μια ταμπέλα.
0: Όχι, εξαρτάται τι λέει. Αυτό που είπατε τώρα, ας πούμε, σας είπα, είναι εύλογο. Το ότι οι εκλογές είναι στημένες και το Predator και Singular Logic δεν είναι εύλογο, δεν είναι συνωμοσιολογία. Όχι, το ένα που είπατε το βρήκα εύλογο, το άλλο το βρήκα συνωμοσιολογία.
1: Και εξετάστε το.
0: Τι να εξετάσω, τι...
1: Να εξετάσετε τα 22.000... Με συγχωρείτε, μισό λεπτό. 22.000 εκλογικά τμήματα. Αυτά πηγαίνουν συγκεντρωτικά. Δηλαδή αφορούν όλο... Ο κάθε νομός στέλνει στοιχεία συγκεντρωτικά, συμπεριλαμβανομένων των πάντων μέσα. Κανείς δεν τα εξετάζει αυτά.
0: Βεβαίως και εξετάζουν. Ουδείς, το κάθε κόμμα.
1: Κανείς δεν τα εξετάζει.
0: Το κάθε κόμμα έχει τους αντιπροσώπους τους στα εκλογικά κέντρα και κάνουν διασταύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού.
1: Διασταύρωση.
0: Ναι, διασταύρωση.
1: Και γι' αυτό όταν
0: δανειοδοτούνται
1: όλα αυτά τα κόμματα που φαλιορίσαν τη χώρα, δεν έχουν επιστρέψει τίποτα πίσω.
0: Δεν θα σας
1: γι' αυτό
0: πείσω.
1: Ο κύριος Καραμαλής 26 δισεκατομμύρια που έδωσε και ήταν η αρχή των μνημονίων για να δανειοδοτεί στις ιδιωτικές τράπεζες.
0: Αυτό δείχνει προβλήματα της κοινωνίας.
1: Εσάς την ιδιωτική σας επιχείρηση ήρθε το κάζο να την επιχορηγήσει για να τα πληρώσει ο λαός αυτά.
0: Αυτό δείχνει ότι κάθε κοινωνία επιλέγει αυτά που επιλέγει. Δεν κάνει πάντα σωστές
1: επιλογές. Η κοινωνία.
0: Δεν επιλέγει.
1: Έχουμε τραπεζοκρατία, δεν έχουμε δημοκρατία.
0: Ούτως ή άλλως δεν είχαμε ποτέ δημοκρατία. Κοινοβουλευτισμό είχαμε.
1: Το ζητούμενο είναι να αποκτήσουμε δημοκρατία. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, έτσι, να προσανατολίζουμε τον κόσμο.
0: Κανένας δεν προσανατολίζει τίποτα. Δεν είστε εσείς ο προσανατολισμένος.
1: Δεν δίνουμε γνώση ουσίας.
0: Με όποιον μιλάτε, εσείς το ρίζετε αυτό.
1: Δεν δίνουμε γνώση ουσίας.
0: Εσείς το λέτε αυτό.
1: Το λέω γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή, προχθές άκουσα μια κυρία, ένας κύριος που σας είπε ότι έχουν αυτοκτονήσει πάνω από 10.000.
0: Ναι, και τίποτα δεν το ξέρω τώρα. Βέβαια το
1: μόνο
0: αριθμός.
1: Που δεν γελάσατε.
0: Βέβαια, μου ακούστηκε ο αριθμός υπερβολικός, αλλά δεν ξέρω.
1: Όχι, όμως είναι και παραπάνω. Παραπάνω. Για κάντε
0: Πού?
1: Μια έρευνα.
0: Υπάρχουν
1: για κάντε
0: στοιχεία,
1: μια έρευνα,
0: αγαπητέ.
1: Ποια είναι τα φάρμακα. Με συγχωρείτε. Κάντε μια έρευνα οι φαρμακοποθήκες. Τι φάρμακα πουλάνε.
0: Τι
1: πώς
0: κάνουν λοιπόν όλοι αυτοί στις κάλπες.
1: Ο Έλληνας και βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση.
0: Ποιος Έλληνας, ο Έλληνας που έχει Airbnb, ο Έλληνας που είναι δημόσιος υπάλληλος και θα πάρει τώρα τα νίκια, ποιος από όλους τους Έλληνες. Όχι, δεν σας αντιλαμβάνομαι.
1: Λογοπαίχνιο τώρα κάνουμε.
0: Λογοπαίχνιο είναι να λέτε ο Έλληνας γενικότερα και έχετε αφαιρέσει τους Airbnb, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους στα εκλογικά. Άρα μείναν οι μισοί Έλληνες, μάνι. Αυτό λέω.
1: Δεν μείναν οι μισοί Έλληνες.
0: Πόσοι μείναν. Είπατε άλλους πριν ότι όλη η χώρα είναι Airbnb.
1: Με συγχωρείτε, δεν αφοράει όλη την Ελλάδα το ψυχοφάρμακο, αλλά η κατανάλωση ψυχοφαρμάκων.
0: Ναι, αλλά το Airbnb.
1: Τα τελευταία χρόνια έχει κατακλείσει τη χώρα. Έτσι. Αυτό δεν είναι κάτι φυσιολογικό.
0: Από το να μην παίρνει κάποιος είναι ένα βήμα. Από το να μην παίρνει
1: δεν
0: και να τα κρατάει μέσα του.
1: Πριν 20 χρόνια δεν υπήρχαν αυτές οι ανάγκες. Η πίεση και η καταχνία που επικρατεί οδηγεί εκεί, δυστυχώς. Και
0: μπορεί.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο
0: μπορεί
1: αυτό.
0: Να ισχύει αυτό. Μπορεί.
1: Όχι μπορεί να ισχύει. Ισχύει.
0: Μπορεί. Ισχύει. Κάθε γενιά ισχύει. Δεν θα είναι καλύτερη.
1: Ο πατέρας μου δεν έπαιρνε ψυχοφάρμακα.
0: Δεν είναι εγκυμένο.
1: Και κανείς στη γειτονιά μου.
0: Μπορεί. Όντως. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως. Διάφορα. Και ράμπες αναπήρων δεν υπήρχαν παλιότερα. Αυτό δεν θα πει ότι δεν υπήρχαν αναπήροι. Θέλω να πω, μην είστε τόσο σίγουρος ότι τότε ήταν όλα καλά. Λέγανε ο τρελός του χωριού, ας πούμε, την εποχή του πατέρα σας. Ο τρελός του χωριού ήταν ένας άνθρωπος ψυχικά άρρωστος που χρειαζόταν βοήθεια.
1: Τώρα παίζουμε με τις λέξεις.
0: Αγαπητέ, δεν γίνεται ότι σας λέω να μου λέτε παίζουμε με τις λέξεις. Και στην τελική...
1: Παίζετε με τις λέξεις.
0: Έγινε. Πάντως αυτό που μου είπατε ότι όλα τα λέω συνωμοσιολογία δεν ισχύει. Όταν μου είπατε κάτι που το βρήκα εγώ εύλογο...
1: Πανηλημένος εγώ.
0: Μπορεί να έχετε μια ροπή σε αυτά.
1: Και κάτι τελευταίο.
0: Αυτό που είναι εύλογο, σας το είπα αυτό το ερώτημα για τα ενίκια, ότι είναι εύλογο. Δεν το θεώρησα συνωμοσιολογικό εκείνο το ερώτημα. Μπορεί να έχετε μια τάση στα...
1: Ωραία, κλείνω και τελειώνω και επειδή μετά που έκλεισα το τηλέφωνο κάνατε ένα σχολείο, το οποίο βέβαια αυτό αφορά εσάς, εγώ το άκουσα βέβαια, το παραβλέπω, αν και το άκουσα, αλλά δεν ήμουν στο τηλέφωνο, σας είπα Παναγιώτης Τραϊανού. Διαβάστε, ο Παναγιώτης Τραϊανού τι έγραφε για το Airbnb το 18.
0: Μάλιστα. Αυτά. Το σχόλιο ήταν μήνυμα που μου ήρθε ότι ο Τραϊανός είναι σε ακροδεξιή. Αυτό καλά, θα είναι το μήνυμα που μου ήρθε.
1: Ναι. Τα κείμενά του Παναγιώτη είναι δημοκρατία, έχει τίποτα άλλο. Αυτά τα λένε οι συκοφάντες. Άλλωστε τα γραπτά μένουν.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο.
1: Να είστε καλά, και ευχαριστώ εσείς. Πολύ. Καλή δύναμη σε όλους και να ρίνετε τον κόσμο να παλέψουμε, να ζήσουμε. Το οφείλουμε και στα παιδιά μας και στα γέννητα παιδιά που έρχονται.
0: Έγινε.
1: Θεωρώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Και εσείς. Ο Έλλης μου γράφει νωρίτερα, κύριε Λαβίθη, διαφωνώ μαζί σας. Η Ιαπωνία έκανε ό,τι κάνει η Κίνα τώρα το 70, 80, 90. Θυμάστε τι πλεονάσματα είχε, τα τέσσερα που σας είπε είναι το πρόβλημα. Όχι ακριβώς. Δεν έκανε ακριβώς αυτό η Ιαπωνία. Δεν πήγαν εκεί οι εταιρείες, οι ξένες, να αρχίσουν να συναρμολογούν προϊόντα και να αποκτήσουν έτσι. Όντως η Ιαπωνία έκανε και αυτή για τα δεδομένα της απότομα άλματα. Απλώς δεν το ζήσαμε γιατί ήταν στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα, όπου βρέθηκε από μια φεουδαρχική αγροτική κοινωνία να είναι μια βιομηχανική υπερδύναμη. Αλλά από εκεί και πέρα είχαν δική τους, πώς να το πω τώρα, παραγωγή, τεχνολογία, καινοτομία. Βάλανε οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ιαπωνία σε ένα τραπέζι, μείωσε τα τεράστια πλεονάσματα και ανάσανε ο υπόλοιπος πλανήτης. Ακριβώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρεί εδώ ότι δεν έχει καμία σχέση αν βάλανε δικό τους άνθρωπο στις βιομηχανίες που είπατε κτλ. Εντάξει, διαφωνείτε μαζί μου, διαφωνώ και εγώ με εσάς. Αλλά όντως είχαν πει στους, σας δείχνω μέσω των απαντήσεών μου ότι έχω ασχοληθεί με το θέμα. Θα καταλάβατε από τις απαντήσεις μου ότι δεν μου είπατε κάτι που δεν το έχω υπόψη μου. Όταν ζήτησαν στους Ιάπωνες να ανατιμήσουν το νόμισμά τους, οι Ιάπωνες το κάνανε. Και μετά αυτό τους αφαίρεσε από τη μεγάλη τους δύναμη. Δεν ξέρω αν οι Κινέζοι έχουν αυτό το παράδειγμα και σου λέει δεν την πατήσουμε κι εμείς έτσι. Η Κίνα, η Ρωσία, το Ιράν και η Τουρκία έχουν αυτοκρατορικές βλέψεις. Θέλουν να γίνουν πάλι αυτοκρατορίες. Κοιτάξτε, τώρα θα σας απαντήσω χιουμοριστικά. Και εγώ ως παουτζής θέλω να αποκτήσω, να κατακτήσω το Champions League. Αλλά τουλάχιστον να μπω πρώτα στους ομίλους. Έχει το Ιράν και η Τουρκία αυτοκρατορικές βλέψεις. Γεια σου Γρηγόρη, βεβαίως και βλέπω τα μηνύματά σου. Πάμε καταπληκτικά, γράφει ο Γρηγόρης. Της Μολότοφ της πετάνει αστυνομική, τα επεισόδια τα κάνουν οι αστυνομικοί, της βόμβης οι αστυνομικοί, τώρα μαθαίνουμε ότι στην Μαρφίν τους σκότωσαν αστυνομικοί. Και όχι μόνο λέγονται τέτοια πράγματα, λέγονται και χωρίς αντίλογο, ούτε καν ένσταση. Μια χαρά, γράφει ο Γρηγόρης και μου τη λέει και πολύ καλά κάνει. Και ο Αθηναίος γράφει, κανένας ο ΑΕΔ δεν θα πληρώνει τα ένσημα των μακροχρόνιων τεμπελοάνεργων, άλλο το κορόιδο ο Έλληνας φορολογούμενος. Το δημογραφικό τεινάζει στον αέρα τα ασφαλιστικά συστήματα των δυτικών κρατών. Αγαπητέ, μην γενικεύετε και θεωρείτε ότι όποιος είναι μακροχρόνιο άνεργος είναι σε αυτή την κατηγορία που είπατε. Προφανώς και θα υπάρχουν και αυτοί. Επόμενος ακροατής μας είναι ο κύριος Δημήτρης από Αχαΐα. Πριν του δώσω το λόγο, να του πω να ενημερώσω για τον αγώνα μπάσκετ Παναθηναϊκός, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Είμαστε στα 4 λεπτά πριν από τη λήξη της δεύτερης περίοδου και η Βαλένθια έχει μια διαφορά 9 πόντων, 27-18. Πολύ χαμηλό εντωμεταξύ το σκορ, το αποτέλεσμα. Άγχος πολύ και για τους δύο. Πάμε στον κύριο Δημήτρη από Αχαΐα, είναι ο επόμενος. Γεια σας.
2: Γεια σας κύριε Κώστα.
0: Χαίρετε.
2: Τώρα για το μπάσκετ, αν και ο Ολυμπιακός, εγώ εύχομαι όλες οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη να προχωράνε. Δεν έχω καμία αντίρρηση όσον αφορά τις ομάδες. Δηλαδή κάποιοι ας πούμε το βλέπουν εγωιστικά το θέμα. Εγώ είμαι υπέρ των ελληνικών ομάδων. Στο εξωτερικό να προχωράνε όλες. Και τίποτε άλλο. Έχω δηλώσει ότι δεν είμαι πολύ φίλαθλος στα βήματα, παρακολουθώ, αλλά όχι έντονα. Λοιπόν, τώρα ήθελα να πω, με αφορμή ένα βίντεο που είδα σήμερα με το Γιούνκερ, το, ο οποίος είχε κάνει μια αναφορά στο, πώς το λένε, στην εποχή Κώστα Καραμαλή. Είχε πει ότι έπρεπε τότε να, να προβάλλει κάποια θέματα και να, και να κάνει κάποιες συστάσεις στην κυβέρνηση. Είχε κάνει βέβαια, αλλά όμως έμεινε στις υποσχέσεις. Και θεωρώ λοιπόν ότι εκείνη η εποχή, και σήμερα βλέπουμε πολλά, πολλά νέα, πώς το λένε, θέματα τα οποία έχουν, είχαν τότε εξελιχθεί και τα παρουσιάζουν τώρα μετά από τόσα χρόνια, και βλέπουμε την εξέλιξη και όλη αυτή την κατάσταση, πώς καταλήξαμε η Ελλάδα στα μνημόνια και δεν έχει, έχει χάσει και την αξιοπρέπειά της και την περιουσία της εντός εισαγωγικών σε, πολλά, σε πολλούς τομείς. Εγώ θα επικεντρωθώ σε αυτή την περίοδο 2004-2009, η οποία θεωρώ είναι, έχει μεγάλο, μεγάλη ευθύνη στη μετέπειτα πορεία των μνημονίων. Αρχικά βέβαια διαφωνούσα και με... Ναι. Έχει, ναι. Λοιπόν, και αρχικά διαφωνούσα και με την είσοδο της Ελλάδος στο ευρώ επισημήτη, που αυτό δηλαδή με τα ψευδή στοιχεία που μπήκαμε υποτίθεται στο ευρώ, που δείξαμε μεγάλο δίχτυ ανάπτυξης τότε με, με τα κόλπα που έκανε ο Σιμίτης με τον Παπαδήμο, που ήταν πρόεδρος στην Τράπεζα της Ελλάδος, και μπήκαμε στο ευρώ. Μπήκαμε και αγοράσαμε ένα νόμισμα τότε πανάκριβο με 350-340 λαχμές, αγοράσαμε ένα ευρώ. Στην πορεία όμως ήρθε ο Κώστας ο Καραμαλής και έκανε τη λεγόμενη απογραφή, άμα θυμάστε, και κάλεσε ξένους λογιστές, ας το πούμε έτσι, και έδειξε αυτό το τεχνητό σύστημα που έγινε για να αλλοιωθούν τα οικονομικά στοιχεία της χώρας μας και να φανούν θετικά κάπου. Αυτό εγώ θεωρώ ότι ήταν το πρώτο μνημόνιο. Το πρώτο μνημόνιο ήταν η εποχή Καραμαλή. Δεν το καταλάβαμε, όμως κάποτε σε αυτή την διακυβέρνηση Κώστα Καραμαλή βλέπαμε τον Αλογοσκούφη να θέλει να πάρει μέτρα και να κάνει και να μην συμφωνούν και να δηλαδή μια παράταση
0: αδράνειας. Καλή παρατήρηση. Τη βρήκα πολύ αρκετά ενδιαφέρουσα παρατήρηση.
2: Ναι, και ήταν μια...
0: Δεν ξέρω οι πολλοί κρατές, αλλά εμένα μου άρεσε έτσι όπως το είπατε.
2: Ναι, και αν θυμάστε έκανε πρόορες εκλογές ο Καραμαλής το 7.
0: Βεβαίως. Ναι. Η αφορμή τότε ήταν οι φωνικές πυρκαγιές στην Ηλία.
2: Ναι, ήταν ο στρατηγός.
0: Και το 9 έκανε πρόορες με λόγους εθνικής ανάγκης την οικονομία.
2: Την οικονομία. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως η Ελστάτ τότε παρουσίασε διαφορετικό έλλειμμα από αυτό που ήταν στην πραγματικότητα. Δηλαδή όταν ανέλαβε ο...
0: Ναι, γιατί θεωρείται ότι ήταν, πώς το λένε, χειραγωγούμενες αυτές οι υπηρεσίες τότε.
2: Ναι, ήταν χειραγωγούμενες. Λοιπόν, όλα...
0: Τώρα όλα τουλάχιστον αυτά... τα στοιχεία είναι πιο αδιάβλητα.
2: Προφανώς δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις σε αυτά τα θέματα. Απλώς εγώ διαβάζω ειδήσεις αυτά. Δεν έχω εμβαθύνει τις γνώσεις μου σε αυτά. Και έτσι θεωρώ ότι ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης είχε αυτή η εποχή τότε, και φτάσαμε ας πούμε στα μνημόνια μετά, τα οποία ήταν αναγκαστικά πλέον. Και θεωρώ, σαν Δημήτρης πάλι, ότι μια σωστή κίνηση που μπορούσε να έχει γίνει και την είχε προτείνει τότε ο Γιώργος Παπαντρέου ήταν το λεγόμενο δημοψήφισμα μετά τη Σύνοδο των Κανών, που μόλις έκανε ανακοίνωση για δημοψήφισμα τον παρετήσανε τότε και ήρθε ο Παπαδήμος με τη συγκυβέρνηση των άλλων κομμάτων. Τότε όμως θέλω να τονίσω ότι την εποχή εκείνη που ήθελε να κάνει το δημοψήφισμα από Παπαντρέου, το χρέος της Ελλάδος, πρέπει να το υπενθυμίσω στον κόσμο, ήταν στις ιδιωτικές τράπεζες τις ευρωπαϊκές. Και από εκεί και πέρα, στο δεύτερο μνημόνιο, το χρέος της Ελλάδος μεταφέρθηκε, το αγόρασε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και πλέον έγινε κρατικό. Τώρα το χρωστάμε το χρωστάμε στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Και γι' αυτό έχουμε αυτόν τον έλεγχο και αυτούς τους περιορισμούς. Εάν τότε, δεν είμαι οικονομολόγος, θεωρητική κουβέντα κάνω. Εάν τότε ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε δημοψήφισμα, ναι, αν συμφωνούμε ή όχι σε αυτά, να πούνε στον κόσμο να πούνε ακριβώς τι μέτρα θα πάρουν, τι επιπτώσεις θα έχει στην Ελλάδα, ίσως τότε να μην φτάναμε σε αυτό το, δηλαδή τον υπερδανισμό της χώρας και το ξεπούλημά της. Άλλωστε και το είχα πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή, ότι ο πρόεδρος του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου, ένας εκπρόσωπος, ο Τόμσεν, είχε πει μην υπογράψετε το δεύτερο μνημόνιο, διότι θα σας φέρει τρομερή ύφεση. Παρακούστηκε όμως αυτό, γιατί όλοι θέλανε μια γρήγορη λύση και να μην έχουν, πώς το λένε, επιπτώσεις στην πολιτική τους καριέρα. Εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι πολιτικοί που συμμετείχαν σε όλη αυτή την εποχή, που ήρθαν σε αυτή την εποχή, έπρεπε να είχαν ήδη παραιτηθεί. Δηλαδή ο Κώστας ο Καραμαλής που ήταν πρωθυπουργός το 2004-2009 έμεινε για άλλα τόσα χρόνια βουλευτής. Τι καλύτερο θα έκανε, εφόσον σαν πρωθυπουργός ολοκλήρωσε τη θητεία του, δεν μπόρεσε, ό,τι έκανε έκανε, από εκεί και πέρα πρέπει δηλαδή να ψηφιστεί, να αλλάχθει το Σύνταγμα και να πει ο πρώην πρωθυπουργοί να μην έχουν το δικαίωμα να ξαναεκλεγούν. Κρατούσε μια θέση βουλευτού για χρόνια. Το ίδιο έκανε και ο Σημίτης, το ίδιο κάνει και ο Γιώργος Παπανδρέου τώρα, πήγε στον ομό Αχαΐας, μία έδρα έβγαλε το Πασόκ και την πήρε αυτός. Ας σε κάνα νέο πολιτικό να βγει μπροστά, πώς θα προχωρήσει αυτή η χώρα μέσα στους παλιούς, οι οποίοι έχετε κάνει τρομερά λάθη και επαναλαμβανόμενα, και τι να ελπίζουμε από εσάς δηλαδή, τι νόημα έχει. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα.
0: Πολύ ωραία, να είστε καλά αγαπητέ.
2: Ευχαριστώ
0: κύριε Δημήτρη. Τη βρήκα αρκετά ενδιαφέρουσα αυτή την παρατήρηση, επισήμανση. Όπως πάντα βεβαίως, αν κάποιος ακροατής θέλει να διαφωνήσει ή να εκφέρει αντίλογο, ξέρω ότι κάποιοι καλείτε επειδή ούτως ή άλλως θέλατε να μιλήσετε για κάτι, και άλλοι καλείτε, άλλοι άλλες, με αφορμή κάτι που ακούσατε. Το ανεμολόγιο θέλω και από μόνο του ο κάθε ακροατής με αυτά που λέει να τροφοδοτεί την συζήτηση και την παρέμβαση από τους υπόλοιπους. Βάζουμε μια νοτελεία, καθώς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε τραγούδι και μετά με επόμενους ακροατές. Ανεμολόγιο.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
2: Powergame.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
3: Παραπολιτικά.

Στο Βαλένθια Παναθηναϊκός έχουμε ημίχρονο και το αποτέλεσμα, το σκορ είναι 35-23. Έχει φτιάξει μια σχετική διαφορά η Βαλένθια. Στο μπάσκετ αυτή η απόσταση καλύπτεται εύκολα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Βαλένθια δεν έχει προβάδισμα αυτή τη στιγμή για να είναι αυτή που θα πάει στο Final Four. Εξαρτάται πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός. Καλή ομάδα η Βαλένθια.

0: Πάμε να δώσουμε το λόγο στον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Αλέξανδρο από Νέα Ιωνία. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε Αλέξανδρε.
1: Ήθελα να πω κάτι για τον κύριο που είπε ότι ο Αλέκος Παναγούλης έπεσε στο πεζοδρόμιο και δεν τον δολοφονήσανε, ότι τον δολοφονήσανε 1000%.
0: Όχι, δεν το είπε ο ίδιος, μετέφερε τι άκουσε από τον Φιντανίδη σε εκπομπή του Χαρδαβέλα.
1: Είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αλήθεια. Το βιοχωρήσανε οι Αμερικάνοι με όπλα με σιγαστήρα. Ναι. Αυτό σας λέω. Και δεύτερον είναι ένα άλλο θέμα. Ξέρω μια περίπτωση που είναι χειρότερη από το ΟΠΕΚΕΠΕ και προσπάθησα την Αθήνα έχει τη κοβέση επειδή πέσανε όλοι απάνω της την κυρία που έχει 1000% δίκαια και την κατηγορά, αλλά πήγαν να την πάνε. Προσπάθησα να έρθω σε την κοινωνία και δεν αφήσανε να της πω τα λεφτά που δίνουν οι Ευρωπαίοι δίνουν ορισμένα κονδύλια για τους άστεγους και θα παίρνουν οι δίνοι οι κοινωνικές υπηρεσίες και θα τρώνε μεταξύ τους. Και άρα δίνουν, αλλά δεν δίνουν. Και ξέρω μια περίπτωση, ένας ο οποίος έχει μια σπίτι και αυτοκίνητο και μου λέει ότι θα
0: έρθει. Τι κάνει διακοπές στο τηλέφωνο, δεν ακούγεστε. Δεν ακούγεστε κύριε Αλέξανδρε, κάνει.
1: Πληρωμένα το σπίτι, τα ενίκια, φώτα, όλα πληρωμένα, τα πάντα. Και δηλαδή δεν τι δικαιοσύνη υπάρχει στην Ελλάδα. Και δεν με αφήσανε να μιλήσω με τη εισαγγελέα την Ευρωπαία. Δεν μπορείς να τις αποκαλύψω. Αυτό είναι μεγάλο σκάνδαλο. Και όμως δεν μπορεί να αφήνει να πάει στα αυτιά της.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πόσοι άστεγοι πεθαίνουν στον δρόμο και θα έχουν πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για 2 χρόνια σπίτι πληρωμένο έτοιμα, φώτα, τα πάντα πληρωμένα για 2 χρόνια. Και όμως δεν θα δίνουν, θα δίνουν σε δικά τους άτομα και οι άστεγοι καημένοι υποφέρουν και πεθαίνουν στα φαντάκια και στους δρόμους. Αλλά να μην αφήνουμε να έρθει σε επαφή με την κυρία Κοβέση. Καταλάβατε, είναι όλα σχεδιασμένα.
0: Σε ποιο δήμο?
1: Μακωτέ.
0: Σε ποιο δήμο?
1: Μακωτέ.
0: Σε ποιον δήμο?
1: Μακωτέ, κύριε.
0: Ναι, κύριε Αλέξανδρε, σε ποιο δήμο έχει γίνει αυτό?
1: Μακωτέ.
0: Κλείστε να σας καλέσουμε πάλι.

0: θα δοκιμάσουμε να τον ξανακαλέσουμε, γιατί λόγω του προβλήματος δεν με άκουγε. Απλώς ελπίζω, και πριν είχαμε δοκιμάσει να βγει στον αέρα. Γενικώς είναι με λίγη δυσκολία η σύνδεση με τον κύριο Αλέξανδρο. Βγάζει ότι είναι κλειστό. Κύριε Αλέξανδρε, προσπαθεί η Ειρήνη Λεγάκη να επικοινωνήσει μαζί σας. Της βγάζει ότι το τηλέφωνο σας είναι κλειστό. Καλέστε με εσείς μετά όταν θα μπορείτε να μας πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο. Με επόμενους ακροτές δεν θα προλάβουμε τώρα. Μένουν ούτε δύο λεπτά για να πάμε στο δελτίο των ειδήσεων. Ο Γιώργος εδώ στο μήνυμά του γράφει ότι αυτά που λέγονται για τα Airbnb είναι υπερβολές. Ο αριθμός τους είναι πολύ χαμηλός ως προς το σύνολο των ακινήτων που μισθώνονται. Δεν έχω στοιχεία μπροστά μου για να είμαι ειλικρινής, μεταφέρω το μήνυμα. Κωνσταντίνε, εγώ ξέρω, γράφει ο Καλόπεδος, γιατί η Ελλάδα πάει κατά διαόλου και η νεολαία σαλτάρει, αλλά δεν το διαβάζω το άλλο, διότι μετά το 68 δεν υπάρχει πια η τάξη των ευγενών. Ο λαός δεν έχει ανώτερα πρότυπα. Τον ελληνικό λαό τον έχουν ρίξει στη λάσπη η κλεπτοκρατία της μεταπολίτευσης για να το ληστεύουν. Εννοεί ότι δεν έχουμε βασιλιά. Κύριε Αλέξανδρε, σας ρώτησα σε ποιον δήμο γίνονται αυτά που είπατε.
1: Μου ακούτε?
0: Ναι, σε ποιον δήμο γίνονται αυτά που είπατε?
1: Αυτό γίνεται στο δήμο με απορρίφηση Νέας Ιωνίας και Νέου Ηρακλείου.
0: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και Νέου Ηρακλείου, αντί να δίνει λεφτά για άστεγους, τα μοιράζει σε δικούς του?
1: Ναι, δεν τα δίνει στους άστεγους. Έχουν πεθάνει πολλοί άνθρωποι, καημένοι.
0: Είστε σίγουρος τώρα για αυτό που λέτε? Μπορείτε να το αποδείξετε δηλαδή αυτό που λέτε? Εγώ σας αφήνω να...
1: Τότε
0: πώς το λέτε έτσι στο δημόσιο βήμα? Δηλαδή... πώς το λέτε χωρίς να μπορείτε να το αποδείξετε στο δημόσιο βήμα? Αν σας πει πάμε δικαστήριο να το αποδείξουμε, τι θα κάνετε?
1: Εγώ στον ένα δήμο μπορώ να το αποδείξω με ονόματα.
0: Τι ονόματα, στοιχεία, όχι ονόματα, στοιχεία, έχετε στοιχεία συγκεκριμένα να το... να πάμε και εισαγγελικά δηλαδή, άμα υπάρχει...
1: Στοιχεία στο ένα δήμο, στοιχεία, έχει δουλειά, έχει αυτοκίνητο και δηλώνει, επειδή είχε με εξαδέψει το δήμο, δηλώνει άστεγος. Και του βγάλανε αυτό.
0: Α, έχει έναν τύπο που δηλώνει άστεγος και παίρνει λεφτά ενώ δεν θα δικαιούται.
1: Ναι, ναι.
0: Και σε πόσες άλλες περιπτώσεις λέτε μπορεί αυτό να συμβαίνει?
1: Ναι, συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αγαπητέ. Κρατάω το τηλέφωνό σας. Να είστε καλά.
1: Αλλά άμα μπορείτε να ενημερώσετε την κυρία που βάζει, αυτό δεν είναι μεγάλο.
0: Θα δούμε. Κρατάω το τηλέφωνό σας και θα το δω το θέμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Αλέξανδρε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ιστορική πτώση στην παραγωγή πετρελαίου με τη μείωση να ξεπερνά το 30% λόγω της κρίσης στα στενά του Ορμούς εντείνει τις ανησυχίες για νέο κύμα ανόδου στις τιμές ενέργειας. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ θα συναντηθούν τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στο Πεκίνο, όπου βρίσκεται από νωρίς το απόγευμα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι συνομιλίες των δύο ηγετών θα επικεντρωθούν στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, στις τεχνολογικές αντιπαραθέσεις αλλά και στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύεται από κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους αμερικανικών κολοσσών, ανάμεσά τους ο Έλον Μάσκ και ο Τιμ Κουκ. Πρωτόκολλο υποστήριξης με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς έχει ενεργοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας για τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο των 2-17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Είμαστε συγκλονισμένοι, έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές ώστε να δούμε τι πρέπει να γίνει, δήλωσε καθηγητής των κοριτσιών. Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης έχει κηρύξει την πόλη σε τριήμερο δημοτικό πένθος την ίδια ώρα που η 17χρονη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συζύγου του στο Ηράκλειο. Η 28χρονη, μετά την παράσυρσή της από το αυτοκίνητο του συζύγου της, νοσηλεύεται για πέμπτη ημέρα σε σοβαρή κατάσταση. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι είναι αθώος και πως η γυναίκα τραυματίστηκε όταν άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου εν κινήσει. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση με τηλεφωνικές απάτες σε βάρος πολιτών σε όλη τη χώρα μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες τετελεσμένες και σε απόπειρα με το παράνομο περιουσιακό όφελος να αγγίζει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε η μέχρι πρότινος τομεάρχης προστασίας του πολίτη Ιωάννα Γκελεστάθη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ανακοίνωσή της η κυρία Γκελεστάθη ανέφερε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν της έδωσαν άλλη επιλογή και υπογραμμίζει: «Δεν θα ανοιχθώ από κανέναν να επιχειρήσει την αποδόμηση της όποιας πολιτικής διαδρομής μου». Στη διεθνή ενημέρωση, αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη εσωκομματική κρίση από τότε που ανέλαβε την Πρωθυπουργία της Βρετανίας, βρίσκεται ο Κιρ Στάρμερ, κορυφαία στελέχη του κόμματος. Εκτιμούν ότι ο Υπουργός Υγείας West Reading ετοιμάζεται να κινήσει διαδικασίες αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Streeting αναζητά ήδη υποστηρικτές ώστε να ανοίξει επισήμως θέμα ηγεσίας στους εργατικούς. Σε εξέλιξη το Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό στην πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Ισόπαλο με 1-1 ήρθε το ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην ίδια διοργάνωση. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο στην τρίτη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Εντάξει Γρηγόρη, θα πήγαινε το μυαλό μου ότι κάποιο κόλλημα έχει το κινητό και εδώ ότι δεν με σπαμάρεις. Μπορώ να διαχωρίσω πότε ισχύει η πρώτη φορά και πότε η άλλη. Όχι, το 7 αγαπητέ κύριε Βαγγέλη, το 2007 ήταν οι πυρκαγιές, οι φωνικές στην Ηλία. Και όχι στην Πάρνηθα. Θυμάστε τότε με τη Ζαχάρο. Ποιος είπε, γράφει ο Δημήτρης, ότι η ενοικίαση ενός ακινήτου και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, η Airbnb, είναι αντιπαραγωγικό αντικείμενο. Ένας ακροτής που βγήκε πριν, ο κύριος Γιώργος από τα Χανιά. Γνωστός μας, γράφει ο Δημήτρης, μισθώνει δύο ακίνητα στο κέντρο. Έχει κάνει συμφωνία με εταιρεία να περνάει όταν μένει ο κόσμος για να καθαρίζει, να αλλάζει σεντόνια, πετσέτες, καινούρια, καθαρά, μάστορες. Πληρώνονται για τις επισκευές, φόρος, τενίκιο που είναι από το πρώτο ευρώ. Μη λέμε, γράφει, ό,τι θέλουμε. Ισχύουν και τα δύο και είναι ανάλογα στη θέση που βρίσκεται κάποιος. Έχουν οθήσει τιμές ενοικίων προς τα πάνω. Στις δε νησιωτικές ή τουριστικές περιοχές δυσκολεύονται οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες να μπορέσουν να βρουν σπίτι να τους φιλοξενήσει. Έχει και αυτές τις... Ποτέ δεν υπάρχει κάτι που να λειτουργεί με έναν τρόπο θετικό για όλους. Κάτι που θα προσφέρει στους μεν, θα αφαιρέσει από τους δε. Το ζήτημα είναι να βρεις την κατάλληλη ισορροπία έτσι ώστε αυτή η απόσταση να μην δημιουργεί πρόβλημα. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω, αυτή την γνώμη έχω, σε αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει παρακολουθώντας το πώς λειτουργεί η οικονομία όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε όμως στον επόμενο ακροατή μας, μην τον καθυστερώ, τον κύριο Χρήστο από Καρέα. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Στο έχω πει και άλλη φορά ότι κάτι προβληματική πρέπει να είναι η περιοχή που είμαι. Ακούγομαι καλά?
0: Βεβαίως, μια χαρά.
1: Μήπως μπορεί να ανοιχτεί λιγάκι η δική σου η ένταση της φωνής σου, αν δεν τον... Πάση περιπτώσει...
0: δεν ακούτε εσείς καθαρά? Ίσως όχι, δεν μπορούμε από εδώ, κάτι με τη συσκευή σας ίσως.
1: Εντάξει, θα συνεχίσω έτσι και θα μιλάω αργά να παρακολουθώ και εσένα. Είχα πάρει χθες τηλέφωνο, δεν πρόλαβα, τι να κάνουμε, η ώρα μαζί σου περνάει γρήγορα. Συγχαρητήρια για όλες τις εκπομπές σου. Θα συνεχίσω λοιπόν την αγωνία μου, γιατί έχω ψάξει το θέμα για πάρα πολλά χρόνια. Είχα στείλει και κάποια ογκώδη φακέλους στο Real FM, στον Σπύρο
0: Παπαδάκη.
1: Παπαδάκη, δεν ξέρω αν πλέον ο κόσμος δουλεύει με ταχυδρομείο ή είναι μόνο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου. Ο Ιπποκράτης, πάντα θέλω να αναφέρουμε στους γιατρούς, ο Ιπποκράτης από τότε 3.000 χρόνια το θεραπεύειν, το προνοήν είναι καλύτερο κρήτον του θεραπεύειν. Δηλαδή το να κάνει το Υπουργείο Παιδείας ψυχολόγους τώρα στο σχολείο ή να αυξήσει την ψυχιατρική δραστηριότητα, έρευνα κτλ. Δεν κάνουμε πολλά πράγματα, γιατί το πρόβλημα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι πολύ κοντά στην βρεφική ηλικία και στην υπιακή. Δηλαδή, ο μηχανιστικός τρόπος που μεγαλώνουμε σήμερα τα παιδιά, καταρχήν η κοίηση η ίδια πολλές γυναίκες έχοντας σπουδάσει θα ήθελαν το παιδί τους να είναι αγόρι. Αυτό είναι μια μεγάλη απόρριψη. Χωρίς να θέλουν να το παραδεχθούν, χωρίς καν να το σκέπτονται. Ενστικτοδός αυτό το πράγμα συμβαίνει. Μετά η γέννηση είναι ένα τραυματικό γεγονός, γιατί παρόλο που Λεμπουαγέ εδώ και κάποιες δεκαετίες, πάνω από 50-60 χρόνια, είχε βγάλει το βιβλίο «Γέννηση χωρίς οδύνη, χωρίς πόνο», εμείς κάνουμε 80% και παραπάνω με κεσαρική. Είναι φοβερή η κατάσταση. Μετά στην νηπιακή ηλικία τα παιδιά τα πηγαίνουμε, τα ξεφορτωνόμαστε στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιακούς σταθμούς, και νιώθει φοβερή απόρριψη. Τώρα, είναι τόσο δυνατός ο πόνος στο πρωτογενές αυτό επιθυμητικό, θα λέγαμε, λειτουργία κατά τον Πλάτωνα, που επηρεάζει και το συναισθηματικό, το θυμοειδές, και επιθυμεί ενδομήχως ο οργανισμός να μην αισθάνεται τον πόνο. Και για να μην αισθάνεται τον πόνο σημαίνει θέλω να πεθάνω για να γλιτώσω από αυτό που με περιμένει. Αυτό είναι το, η πρωτογενής, θα λέγαμε, κόλλημα της βελόνης, το παλόμενο κύκλωμα στον, στο εστικτόδη, στο αυτόματο, στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, συμπαθητικό παρασυμπαθητικό. Μετά στον ενήλικα κάθε δυσκολία της ζωής ενεργοποιεί, πυροδοτεί, συντονίζεται με αυτό το παλόμενο κύκλωμα της αρχαίγονης αίσθησης, και το άτομο οθείται να βάλει τέλος στη ζωή του. Και ο τρόπος που, που δημιουργείται, προκαλείται, παράγεται ο πόνος, θα επιλέξει και τον τρόπο που θα αυτοκτονήσει. Δηλαδή, εάν έχει γεννηθεί δίδοντας την μητέρα πάρα πολλά φάρμακα, θα χρησιμοποιήσει τα φάρμακα, τα ηρεμιστικά, τα ναρκωτικά κτλ. Εάν κινδύνεψε να πεθάνει από τον ομφάλιο λόρο, θα χρησιμοποιεί το σκηνί, την τριχιά, το πνίξιμο. Εάν έχει φερειπίν απορριφθεί πάρα πολύ, θα θελήσει να πηδήξει. Τώρα, εάν ένα άλλο άτομο είναι στο επίπεδο εξέλιξης της μυελίνης στο ίδιο θέμα, μπορεί να γίνει μια επικοινωνία με αυτό το άτομο και να ταυτιστεί, όπως ταυτίζονται φερειπίν ολόκληροι λαοί που κάνουν την ίδια περίπου ηλικία τους ακροτεριασμούς των γεννητικών οργάνων, μουσουλμάνοι και τα λοιπά, δεν είναι επί του παρόντος. Τώρα

0: κυβέρνηση, τόσο αντίκτυπο θα έχει η βία των δημοσκοπήσεων, όπου θα δεις να παίζουν τα ποσοστά πάνω κάτω. Ο έχει αλίμωρο στον πολιτικό και στον κομματάρχη μάλιστα, όταν δει ότι αυξομειώνονται το ποσοστό προτιμήσεως από το κοινό. Τι κάνει, τα χάνει. Τα χάνει κυριολεκτικά. Η πρώτη αντίδραση ποια είναι, από τα κανάλια που έχουν το κομματικά, τα δικά τους και τα ρέστα, σφυρίζουν και λένε χαμηλώστε, χαμηλώστε, χαμηλώστε. Ήρεμα, ήσυχα, όχι πολλά, όχι πολλά. Γι' αυτό βλέπεις, οι αυτοί οι μάγκες, οι αλυταράδες, οι κάτι από κόμματα αλυταράδες, αριστεροί, κομμουνιστές και τα λοιπά, που κάνουν τον ντου συνεχώς στα πανεπιστήμια, ακόμα και προχθές κάνανε χιλιαδιό, αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μα καταστρέψανε, δίρανε παιδιά, δίρανε 7 φοιτητές. Ναι. Άοπλους και αυτοί ήταν με
1: λαστάρια.
0: Με χιλιαδιό όπλα στα χέρια.
1: Ναι, ναι.
0: Τους έγινε αυτό που είπα και προχθές. Τους πήραν στην ασφάλεια, τους φωτογράφησαν, τους έγραψαν το όνομά τους, σχηματίστηκε ένας φάκελος, που ο φάκελος ο δικός τους είναι πελώριος, γιατί συλλαμβάνονται τουλάχιστον μια φορά το μήνα, και μετά αφέθηκαν ελεύθεροι. Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι? Να μην δημιουργούμε προβλήματα, διότι αυτοί είναι μερικοί τόσο σκληροί και τόσο παράκουοι, που δεν ησυχάζουν με τίποτα και την άλλη εβδομάδα πάλι θα το ξανακάνουν. Προκειμένου λοιπόν να τους βάλουμε στη φυλακή, ας τους αφήνουμε ελεύθερους.
1: Γιατί να μην τους βάλουμε στη φυλακή?
0: Γιατί Μάνο?
1: Δηλαδή φοβάται?
0: Ψηφοφόροι με Μάνο. Ναι. Γενικώς ένα κλίμα, και αποδίδει, βλέπεις, κάθε φορά άθλια αντιπολίτευση. Τι αποδίδει? Σκληρότητα στην κυβέρνηση, αστυνομικά μέτρα, πώς το λένε, κυνηγητό των πάντων και τα ρέστα. Όλα αυτά, Μάνο μου, μειώνουν τη συμπάθεια των ψηφοφόρων, μειώνουν και εκείνους που θα θέλαν να ψηφίσουν, οπότε έτσι μετρώνται. Γι' αυτό και βλέπεις, ναι, σκανδαλωδώς ορισμένα μέτρα που θα έπρεπε να εφαρμοστούν, γιατί έχουν απήχηση, έχουν αίμα, έχουν, και δεν εφαρμόζονται. Μετρώνται με ψήφους. Οι ψήφοι, είμαι, Μάνο μου, είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν όλη τη συμπεριφορά, όλες οι κυβερνήσεις, χρόνια και ζαμάνια. Η ίδια ιστορία γίνεται. Γι' αυτό βλέπεις, νόμους έχουμε, αυτό που το ξέρουν και οι κότες, ότι νόμους έχουμε.
1: Ναι.
0: Εφαρμοστές δεν έχουμε. Και εφαρμοστές δεν είναι ότι δεν θέλουν οι άνθρωποι, οι αστυνομικοί να τα εφαρμόσουν. Όχι. Ακούν όμως τον ψήφιρο. Μαλακά, χαλαρά. Όταν λοιπόν ακούς μαλακά, χαλαρά, και η εντολή κατεβαίνει ερυπή οφθαλμού από πάνω προς τα κάτω, τι θα κάνεις? Το ρίχνεις στο τσάμικο και στο λεβέντικο. Mm. Γι' αυτό βλέπουμε εξόφθαλμα, βγάζουν μάτι, χίλια δυο στραβά που τα επισημαίνουμε όλοι οι Έλληνες, και δεν παίρνονται μέτρα.
1: Δηλαδή, γιατί, Βασίλη, εάν έβγαινε, ας πούμε, ένας πολιτικός ή ο πρωθυπουργός ακόμα καλύτερα, και αυτά τα οποία μου λες εσύ εμένα τώρα, τα οποία γνωρίζει, έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε την επιφύλαξη αυτή, ότι αλλάζουν τα πράγματα επειδή πέφτουν οι ψήφοι, ας πούμε. Δεν θα μπορούσε να το κάνει? Ότι παίρνουμε πίσω τα μέτρα, και αυτό είναι απαράδεκτο, να το παραδεχτεί όμως. Δεν νομίζεις ότι ο κόσμος θα το εκτιμούσε?
0: Θα το εκτιμούσε, αλλά ποιος θα είχε όμπαλα να κάνει κάτι τέτοιο?
1: Δεν ξέρω ποιος.
0: Έθιο. Εδώ είναι το δύσκολο, διότι κοίταξε, από το 1950 και δόθε, ξέρω, έχουμε δει καμιά 20 πρωθυπουργούς. Είχε τις κότσια να κάνει κάτι εγγραφήσει το όνομά του στην ιστορία.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι νοιάστηκε ειλικρινά για το λαό, θυσιάστηκε. Ναι. Τώρα να μην πούμε και τίποτα βαριές λέξεις. Τα παλαιότερα των υποδημάτων τους.
1: Mm.
0: Κανείς δεν πήρε πρωτοβουλία τέτοια. Εξόφθαλμα, πώς θα το πω, βλέπει, δεν ζει στη γυάλα ο κάθε πρωθυπουργός και η κάθε υπουργή. Ζούνε δίπλα μας, είναι σόγια μας. Ναι, αλλά αυτοί όμως, ο πόρος τους ποιος είναι? Οι ψήφοι να μην χαθούν. Ναι. Ψήφοι να μην στερηθούμε τους ψήφους. Όταν βλέπει

0: ότι σήμερα εκλέγεται μια κυβέρνηση, ορκίζεται, και το αύριο το πρωί τι κάνουν? Αρχίζουν να ετοιμάζονται γιατί, για την επόμενη φορά. Είναι εκείνο το Κλαούζοβιτς. Αν θέλεις ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο. Ετοιμάζονται λοιπόν για τις επόμενες εκλογές. Έχεις την εντύπωση τώρα οι εκλογές που είναι απογραμματισμένες για του χρόνου, το 67, πώς το λένε,
1: το
0: 27, ότι δεν είναι προετοιμασμένη η κυβέρνηση και τα κόμματα από την αρχή αυτής της τετραετίας? Δεν το σκέφτονται τώρα το 26, ότι που είναι προεκλογικό έτος, αντίμονο άμα το σκέφτονταν τώρα. Ήδη είναι προετοιμασμένη σε κάθε λεπτομέρεια.
1: Ναι, ναι. Και δεν μου λες, Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Θυμάσαι μια εποχή, πρέπει να είναι 7-8 χρόνια πριν, που είχε βγει ένα ραπόρτο που έλεγε ότι αν υπερβαίνεις το όριο της ταχύτητας και τα λοιπά, σου γίνεται κατάσχεση του αυτοκινήτου. Πήρανε καμιά 15-20 αυτοκίνητα, πήγανε οι ιδιοκτήτες στα δικαστήρια και οι δικαστές τους επέστρεψαν τα αυτοκίνητα. Πώς σου φαίνεται αυτό?
0: Μήπως θεωρήθηκε υπέρβαση εξουσίας ή η δίμευση του αυτοκίνητου?
1: Μα αφού βγήκε νόμος που έλεγε ότι θα αποσύρεται το αυτοκίνητο από την κυκλοφορία και θα κατάσχεται.
0: Φιλαράκο μου,
1: ναι.
0: Οι νόμοι για να εφαρμοστούν από τα δικαστήρια χρήζουν και ερμηνείας. Τι ήθελε να πει ο συντάκτης του νόμου? Όπου λοιπόν ξέρεις, πολλοί νόμοι γίνονται και στα ποδάρια. Στο πόδι γίνονται.
1: Στο γόνατο.
0: Μην νομίζεις αν έχεις πάει στη Βουλή, να δεις πώς ψηφίζονται, ενώ η μισή είναι απ' έξω στο μπαρ. Κάποιοι άλλοι είναι στα γραφεία τους και ακούς τον πρόεδρο της Βουλής κάθε φορά λέει ψηφίζετε, μόνος του. Ψηφίζετε. Και τελείωσε.
1: Ναι.
0: Έχουν και μερικά έτσι που είναι κωμικοτραγικά. Και αν έχεις προσέξει κιόλας, στις εκπομπές, τις πολιτικές που κάνουν τα κανάλια πανελληνίου αυτής ισχύως, πόσοι άνθρωποι μιλάνε, πόσοι βουλευτές από όλα τα κόμματα, καμιά 25-30 είναι. Οι βουλευτές είναι 300. Πού είναι οι άλλοι ρε μάλλον? Το στόμα έχουν και μιλιά δεν έχουν? Γιατί δεν τους φωνάζουν? Είναι αμελητές ποσότητες. Ξέρουν λίγα γράμματα. Για ποιο λόγο? Βλέπεις εκεί και ποιους προωθούν τα κόμματα που έχουν 3-4 έχει ο καθένας, οι ίδιοι άνθρωποι από κανάλι σε κανάλι, από κανάλι σε κανάλι. Στημένες δουλειές. Η πολιτική θέλει φαντασία. Θέλει μεγάλη φαντασία, γιατί η πολιτική, όποιος μπει με την πολιτική, δεν το κάνει μόνο από ψώνιο, το κάνει για να οικονομήσει και σύνταξη. Και τυχόν διάφορες απαλλαγές ή ωφέλη που έχει. Είναι επικερδές επάγγελμα.
1: Ναι, πώς δεν είναι.
0: Και όταν δεις στο πόθεν έσχεση τους, θα δεις σχεδόν όλοι να έχουν πάρει δάνεια ρε. Όταν γίνονται βουλευτές παίρνουν δάνεια ρε. Πώς θα παίρνουν τα δάνεια? Εκατομμύρια, με 1.500.000, 800.000. Πώς γίνεται να παίρνουν όταν γίνονται βουλευτές? Και μάλιστα νομίζω ότι παίρνουν και δάνεια από το Ταμείο της Βουλής. Η Βουλή έχει δικό της προϋπολογισμό, σαν ένα Υπουργείο ιδιαίτερο.
1: Και φαντάζομαι με ελάχιστο επιτόκιο.
0: Θείο, μάντης είσαι ή φακίρι.
1: Βοηθός φακίρι.
0: Βοηθός φακίρι. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, θείε, αγαπημένα μου θείε, πώς γίνεται αυτό, πόσες φορές το έχω γράψει και το έχω πει. Πώς γίνεται όλοι να έχουν δάνεια? Πώς γίνεται να έχουν όλοι δάνεια?
1: Βρήκανε τον κουβά με το μέλι και...
0: Και ξέρω εγώ αν έχω 1000 φίλους, κανείς μας δεν έχουμε πάρει δάνειο. Αν παίρναμε και τα παλιά κάτι διακοποδάνεια, κάνα 5.000 για να κάνουμε καμιά εκδρομή, πάει στο διάολο. Αλλά πώς γίνεται όλοι να έχουν δάνεια? Και δάνεια βαρβάτα. Τι μυστήρια πράγματα. Αλλά είναι αυτό το πάγιο που λέμε. Όταν έχεις το μέλι, δεν τα αφήνεις το μέλι.
1: Δεν τα αφήνεις.
0: Είναι τέτοιο θέλγητο το μέλι που δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Που φτάνεις στο σημείο τι είναι να κάνεις και τρέλες ακριβώς για να εξασφαλίσεις την παροχή που σου δίνει. Είδες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι έγινε, πόσοι ανακατεύτηκαν μέσα και πόσοι έκαναν τη δουλειά τους χωρίς να εκτεθούν με ονόματα, με προβολές και τέτοια. Με άλλο τρόπο. Γιατί δεν μπορεί να ανακατεύτηκαν 4-5 και οι μισοί αγρότες να πήρανε παραπάνω λεφτά. Ανακατεύτηκαν πολλοί.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν μάγκες. Σε κάθε παρανομία έχει τους ηλίθιους, έχει τους ατσίδες, έχει και τους πανέξυπνους. Γι' αυτό βλέπεις και δεν βγήκαν και πολύ στη φόρα. Όταν βγαίνει από την άλλη πλευρά, ένας εκατοντάδες άνθρωποι να έχουν πάρει παραπάνω λεφτά.
1: Mm.
0: Θέλει μαεστρία όλη αυτή η ιστορία. Μαεστρία, πονηριά, ατσιδοσύνη, κλασικός Έλληνας, κουτοπονηρία και μαγιά καραγκιόζη. Κάτι τέτοιο νομίζω.
1: Και υποστήριξη αυτό... από στελέχη, βουλευτικά στελέχη και τα λοιπά. Δεν τα παίρνεις αλλιώς.
0: Δεν
1: τα
0: έχει.
1: Χρήματα...
0: Δεν...
1: Έχει. Αυτό λέω.
0: Θείο μου.
1: Επιβάλλεται να έχει.
0: Δεν επιβάλλεται, γιατί όλα αυτά είναι ψήφοι.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά εξαργυρώνονται με ψήφους. Και παλιότερα, δεν θυμάσαι, γιατί κυκλοφόρησαν και πολλά καλαμπούρα και αστεία, ειδικά στα χωριά όπου ήταν κολλημένοι οι βουλευτές, ιδίως οι χωριάτες, οι βουλευτές, μέχρι που τους δίνανε τα ώρα για χημική ανάλυση στον μικροβιολόγο. Μέχρι αυτό το σημείο. Και έτρεχε! Έτρεχε! Ουέ και αλίμονα δεν έτρεχε για οτιδήποτε από το χωριό, γιατί τα χωριά είναι και αυτά τα σόγια. Είχε άλλος σόγιος 30-40. Ξέρεις τι εντάξει 30-40 ψήφους μάνο.
1: Ναι.
0: Τον άλλον τον κάνεις βουλευτή. Τον κάνεις βουλευτή στο ΠΚΕΦΗ. Και ξέρεις ότι αν τον τρομοκρατήσεις τι γίνεται. Κατεβάζει σόβρακα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι με φοβερό το κυνήγι της ψήφου. Και εκεί γύρω, εκεί όλα είναι, μετρώνται εκεί όλα με την ψήφου. Όλα είναι εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Να διορθωθεί, δεν διορθώνεται μία, γιατί είναι μηχανή η οποία επαναλαμβανόμενη αποφέρει κέρδη, ωφέλη. Δεν έχει χασούρα. Χασούρα έχει εκείνος που είναι βλάκας, δεν ξέρει να κάνει προεκλογικό αγώνα σωστό ή δεν έχει, ξέρω εγώ, κάποια πρίκα να ξοδέψει ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι μαγιώρος και πονηρός.
1: Mm.
0: Έχει όμως κάτι μάγκες που βλέπεις το ΠΚΕΦΗ, βγαίνουν και μια... Τι ένα κλασικό παράδειγμα που το αφαίρω χρόνια. 50 χρόνια βουλευτής ήταν ένας από τον Πειραιά. 50 χρόνια ρε.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι που το έχουμε πει.
0: Το έχω πει 100 φορές.
1: Ναι.
0: Και πώς το ψήφισα ρε μάλλον. Γιατί το ψήφισα ρε μάλλον. Και δεν έγινε ποτέ υφυπουργός, ούτε υπουργός. Δηλαδή, σιωπηρός αγωνιστής.
1: Ναι.
0: Πώς όμως 50 χρόνια τον ψήφισαν οι Πειραιώτες.
1: Έλατε.
0: Απορία ψάλτου Βίξ και γκούχου γκούχου.
1: Ευχαριστώ Βασίλη.
0: Ναι φίλε μου, σε φιλώ.
1: Κι εγώ, για χαρά.
0: Να είσαι καλά αδερφέ μου, για χαρά.

0: 2-11-10-80-8-8-0 Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και πάμε στο Χαϊδάρι. Κύριε Θεοφάνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Το θέμα είναι ασυδοσία. Είναι, τι είναι
0: όχι,
1: ασυδοσία.
0: Το θέμα, όχι, καμία σχέση. Ασυδοσία είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Αλλά το ζήτημα είναι πώς μπορεί να επιλύσει κανείς το πρόβλημα όλων αυτών που κυκλοφορούν με πειραγμένες εξατμίσεις. Και ξεσηκώνουν τις γειτονιές.
1: Αναφερθήκατε προηγουμένως με τον άλλο κύριο στο θέμα των δικαστηρίων που αφαιρούσαν κάποιους που τους είχαν πάρει τα μάξι.
0: Ναι, όχι, τους τα επιστρέφανε πίσω, ναι, ναι, πριν από 7-8 χρόνια.
1: Επιστρέψανε μετά στο δικαστήριο και για μόνο τους τα επιστρέψανε.
0: Αυτό είπα και εγώ.
1: Αυτός είναι ο νόμος περί αναλογικότητας. Είναι το κρυφό σιρταράκι του κάθε νόμου που βγάζει η κυβέρνηση. Όταν πάνε στα δικαστήρια θεωρείται το... Ας πούμε, η ποινή υπέρμετρη, ας λέει δηλαδή το δικαστήριο δεν μπορεί τώρα, ας πούμε, ο άλλος έτρεξε, ας πούμε, ξέρω εγώ, 20 χιλιόμετρα παραπάνω, να του πάρει το αμάξι, το δίνει πίσω. Και έτσι μπορεί το κράτος να λέει μετά, εντάξει, εγώ το ψήφισα τον νόμο, εγώ έκανα τον νόμο, το δικαστήριο αποφάσισε, η δικαιοσύνη, που είναι ελεύθερη, δεν επηρεάζεται.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Κατάλαβε πώς λειτουργούν.
0: Ναι.
1: Ο ένας λείπει το χέρι του αλλονού, και δύο το πρόσωπο. Ένα είναι το θέμα. Το ερώτησα όταν το βράδυ, το απόγευμα που γύρισα σπίτι από τον πεζόδρομο, ήταν 4 ζητάδες. Δύο, ξέρω εγώ, μηχανές στον πεζόδρομο.
0: Ναι.
1: Κάνω μια απλή ερώτηση, δεν μπορούσα να ρωτήσω κάτι. Όταν δείτε μια παράβαση, δηλαδή περνάτε από μια συνοικία, που κάνετε περιπολία, και ακούσετε σκύλο να γαυγίζει, ενώ έγινε ησυχία, όταν ένα μηχανάκι που τρέχει και κάνει θόρυβο πάρα πολύ και τα λοιπά, τον σταματάτε, δεν του κάνετε έστω και μια σύσταση? Όχι. Όχι, απλά όχι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω, ο κόσμος πλέον έχει τρελαθεί και σκοτώνει ένας τον άλλον. Δηλαδή υπάρχει αστυνόμευση πλέον στα στις μικροπαραβάσεις. Φαντάστε εδώ τώρα ένα πολίτη και Μάνο, εν ώρα κινήσει και να έχει γύρω από το σπίτι του 5 σκυλιά.
0: Ναι.
1: Και να γαυγίζουνε. 1, 2, 5, 10 τι θα κάνει. Δεν τρελαθεί.
0: Ναι, ρε,
1: δηλαδή
0: παιδί,
1: αυτά τα θέματα ούτε αυτά μπορούν να λύσουνε. Εγώ σας είπα και τις προάλλες, είχα κάνει 20 χρόνια Γερμανία. Ουδέποτε άκουσα σκύλο να γαυγίζει. Η Γερμανία είναι γεμάτη από σκυλιά, έτσι.
0: Ναι, όπως και εδώ, όλοι, όλος ο βοράς της Ευρώπης.
1: Εδώ όμως, ναι. Εδώ όμως, ο Έλληνας θεωρεί ότι το σκύλο του μπορεί να τον έχει στα ράτσα, στο
0: μπαλκόνι,
1: στα
0: μπλή
1: και να καυγίζει όλη μέρα. Δηλαδή και σου λέει κιόλας, μάλλον
0: δεν αγαπάτε
1: δεν
0: τα ζώα.
1: Ναι. Δεν γνωρίζει όμως ο Έλληνας ότι πλέον ο νόμος έχει αλλάξει και ότι καθόλου το 24ωρο ο νόμος ο καινούριος περί ευζωίας απαγορεύει στους σκύλους να καυγίζουν στα μπαλκόνια, σαν βλέπεις και στις ταράτσες.
0: Ξέρεις ότι υπάρχει στα pet shop, στα μαγαζιά που πουλάνε είδη για ζώα, κάτι ειδικές φυρίχτερες που δεν βγάζουν ήχο, αλλά
1: το
0: υπέροχο,
1: ξέρω.
0: Ναι.
1: Το
0: εγώ,
1: ξέρω.
0: Στη γειτονιά μου...
1: Πήγα στο που... δικό μας εδώ το pet shop να πάρω μία, δεν είχε.
0: Θα πας σε ένα άλλο.
1: Ναι,
0: βρες σε το πιο μεγάλο που...
1: Πολλά. Δεν υπάρχουν πολλά, πρέπει να πούμε να πάω Αθήνα.
0: Θα πας. Για την ησυχία
1: αυτό.
0: Σου θα πας.
1: Έχω το ασπίδες. Δηλαδή
0: δεν κάνουν το ασπίδες τίποτα. Σιγά
1: το...
0: Δίκαμα,
1: είναι πολύ κοντά ο σκύλος, ναι, τον ακούς, αλλά όχι τόσο πολύ.
0: Εντάξει. Αλλά δεν μπορώ να κυκλοφορώ με βουλωμένα αυτιά επειδή η συμπεθέρα του διπλανού διαμερίσματος δεν σέβεται.
1: Κύριε Μάνο, δεν τυπούμαστε με τη βάζουμε στο αυτιό τα ασπίδα. Για να κοιμηθούμε, όχι για να είμαστε στο σπίτι μέσα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Για να κοιμηθούμε. Στο άλλο θέμα που είπατε για τα μηχανάκια, όντως βράδυ 3 η ώρα,
0: 5
1: το πρωί, 5, ή θα είναι ο τρελάρας με το αμάξι που έχει βάλει, ας πούμε,
0: και τη μουσική
1: άσμα,
0: στη διαπασόν,
1: το άσμα, ας πούμε, στο διαπασόν,
0: ναι.
1: Ή για να κάνει, ας πούμε, στην κόμενα, ας πούμε, επίδειξη μαγκιάς, γιατί ξέρετε ότι το κενό, ας πούμε, εδώ και αρκετά χρόνια τώρα, οι υποψήφοι, ας πούμε, εραστές μιας κόμενας, να περνάνε κάτω το σπίτι, ας πούμε, για κάποιο τραγούδι, ξέρω εγώ, για να πάρει χαμπάρι άλλη, ότι εγώ σε γουστάρω, ας πούμε, κτλ. Και ξεσηκώνει τον λίγο γειτονιά στο πόδι και δεν το κάνουν μια φορά, το κάνουν 5, ας πούμε, έτσι.
0: Mm.
1: Λοιπόν, ενοχλείται. Ουδείς.
0: Όχι, μα ότι ενοχλείται, ενοχλείται. Ουδείς δεν κάνει τίποτα. Αυτό είναι άλλο.
1: Το θέσατε πολύ καλύτερα. Ουδείς κάνει κάτι.
0: Αυτός ο πιτσιρικάς που έλεγα στην αρχή, με την κομμένη εξάτμιση, πώς λέγεται, το μεγεθυντή ήχου στην εξάρτηση, πήγαινε, ερχότανε 10 φορές.
1: Βγάζαμε λίγα για να το κάνουμε.
0: Ναι, τέλος πάντων, αυτό που κάνουμε.
1: Λοιπόν, ναι, και ακούγεται ο θόρυβος. Τώρα μιλάμε ότι αυτό το πράγμα έδωσε πριν τρακτέρ απέξω, ας πούμε.
0: Ποιο, τάγκ, όχι τρακτέρ, τάγκ.
1: Λοιπόν, και ουδείς κάνει κάτι. Έχουμε δηλαδή μόνοι μας και εμείς οι ίδιοι, ας πούμε, το φταίξιμο. Αλλά ποιο είναι το θέμα στην Ελλάδα, που οφείλεται αυτό? Οφείλεται στην κακή μας, κακή έννοια της κοινωνικότητάς μας. Ότι δηλαδή, μην τα βάλουμε τώρα με τον γείτονα και βλέψουμε με αστυνομίες, ας πούμε, κτλ. Ναι, μην κάνουμε εκείνο, γιατί όλοι λίγο πολύ είμαστε παραβάτες. Θα σας δώσω 5 παραδείγματα.
0: Ναι.
1: Γιορτάζει κάποιος. Θα κάτσει μέχρι το βράδυ της ζωής, αν το γλεντήσει, μουσική στη διαπασόν, δεν τον νοιάζει αν είναι καθημερινή Σάββατο ή ξέρω εγώ, αν θα κοιμηθεί ο άλλος ή δεν θα κοιμηθεί, ή το πρωί δουλεύει ή ξέρω εγώ. Αφήνουν τον παραβάτη να κάνει αυτή την ιστορία για να μπορούν και αυτοί αργότερα στα δικά τους γλέντια να κάνουν το ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα.
1: Το ίδιο κάνουν σε όλες τις εκφάνσεις. Δηλαδή, παρκάρει ο άλλος στο πεζοδρόμιο του αλουνού πάνω, αλλά και ο άλλος παρκάρει στο αλουνού όταν βρει τη θέση. Πάλι κανένας δεν μιλάει. Εν τω μεταξύ τα παιδάκια δεν μπορούν να περάσουν από το πεζοδρόμιο, θα κάνουμε στον δρόμο μετά. Το παιδάκι από το σχολείο θα αναγκαστεί να πάει στον δρόμο να περπατήσει. Όχι στο πεζοδρόμιο, γιατί το πεζοδρόμιο το έχει καμπανίσει ο άλλος. Που φάνε τα μάτια του εκεί πέρα. Και δεν υπάρχει χώρος πλέον. Εγώ που έχω πεζοδρόμιο και από την μεριά του σπιτιού και από την άλλη, από τη μεριά της Κερκύρας, ας πούμε, το καβαλάνε συνέχεια να παίρνουν τα παιδάκια το νηπιαγωγείο απέναντι. Καβαλάνε το πεζοδρόμιο. Δεν υπάρχει χώρο να περάσει κανένας μετά. Δηλαδή όλη αυτή η παραβατικότητα οφείλεται και στο ότι είμαστε και ένα διεφθαρμένο, απόλυτα διεφθαρμένο κράτος, απόλυτα διεφθαρμένο κράτος. Και πάσα διεφθαρμένο κράτος κλείνει το ένα μάτι στην παραβατικότητα του πολίτη, έτσι, για να μπορεί να τα παίρνει κιόλας. Γιατί η διαφθορά ξεκινάει από τους φόρους που εισπράττουν. Δηλαδή χωρίς φόρο δεν υπάρχει διαφθορά. Δεν παράγουν λεφτά οι κρατούντες. Τα παίρνουν από εμάς. Άρα για να μας έχουν, ας πούμε, κάπως ήρεμους, αφήνουν τη μικροπαραβατικότητα να υπάρχει, όπως αφήνουν και την μαύρη εργασία να υπάρχει, ενώ μπορούν να την πατάξουν ανά πάσα στιγμή. Δεν το κάνουν όμως, γιατί σου λέει τους τα παίρνουμε χοντρά. Πρέπει να ζήσουν και αυτοί, να τους τα συνεχίζουν να τους τα παίρνουμε.
0: Μα όταν δουλεύεις, με συγχωρείς, και εισπράττεις μαύρα λεφτά, δεν πληρώνεις φόρους για αυτά τα λεφτά.
1: Το ξέρω. Τα παίρνουν από τον κανονικό, από το κανονικά σου έσοδα. Το ξέρετε ότι στην Ελλάδα οι 7 μήνες το χρόνο, από τους 12 που δουλεύουμε, τους 7 τους παίρνει το κράτος.
0: Ναι, το έχω ακούσει.
1: Ναι, αυτό το λένε όλοι οι οικονομολόγοι και ισχύει. Αν βάλουμε δηλαδή τους άμεσους και έμεσους πόρους, είμαστε στους 7 μήνες. Καταλαβαίνετε το ποσοστό. 7 μήνες δουλεύει ο Έλληνας για το κράτος.
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Δούλος.
1: Δηλαδή αυτό ούτε στην τουρκοκρατία δεν γινότανε.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή αφύσικο. Δηλαδή, το λένε οι οικονομολόγοι κάθε τόσο και λιγάκι. Το ΣΑΙ, διάφοροι οργανισμοί, ας πούμε, που ελέγχουν αυτές τις καταστάσεις. Και λες τώρα σοβαρά, δηλαδή 7 μήνες το χρόνο. Και όντως τόσο είναι. Με τα ΦΠΑ, με τα βενζίνες, ιδιώδια, δεν ξέρω εγώ τι άλλους φόρους έχουν βάλει. Τόσο βγαίνει. 7 μήνες το χρόνο για το κράτος. Το ερώτημα είναι τι γίνονται αυτά τα λεφτά. Πού πάνε. Πού πάνε τα λεφτά αυτά. Γιατί ούτε δρόμους φτιάχνουν, ούτε υποδομές, ούτε νοσοκομεία, ούτε σχολεία, ούτε διορίζουν δασκάλους, γιατρούς. Είναι δυνατόν στην Ελλάδα να παίρνει ο γιατρός 1.200 ευρώ το μήνα? 1.900 ευρώ το μήνα παίρνει ένας γιατρός σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Δηλαδή, δεν θα πάρει φακελάκι μετά, τι θα κάνει. Θα μου πει μπορεί να αλλάξει επάγγελμα, να παραγίνει περιβεράς, παίρνει 2.5. Έτσι, όπως είχε πει ο άλλος ο υπουργός. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση είναι δηλαδή ότι χειρότερο υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο κράτος που να είναι τόσο διεφθαρμένο, τόσο διεφθαρμένο. Και όχι μόνο οι από πάνω και από κάτω τα ίδια. Ψάχνουν να βρουν μέγκλα για να μην πληρώσουν φόρο, να καβατζώσουν, να αποκρύψουν, να παραβατήσουν, να διάφορα πράγματα. Δεν υπάρχει δηλαδή, μια συνοσία τεράστια. Δεν υπάρχει, δεν πας στο πεζόδρομο και είναι πατέρες με ένα μάξι πάνω στο πεζόδρομο, δεν περάσει κανένας. Ούτε καρότσι, ούτε τίποτα. Και δεν ανοχλείται κανένα. Περνάω καμπέρι πολικά από δίπλα και δεν τρέχει τίποτα. Μα κόψε ρε παιδί μου ένα πρόστιμο κάτι. Έξω, πάθα στη φύλακα, σε έχει μπλοκάκι, όλοι. Εάν δει παράβαση, που γράφει την κλίση, τη βάζει στο τζάμι και φεύγει. Χρειάζεται ένα τροχέα για να φέρεις τροχέα. Όλοι αυτοί οι φύλακες έχουν την ίδια αρμοδιότητα. Να κάνουν και την τροχέα, να κάνουν και την παράβαση, να κυνηγήσουν και το αυτό, να κάνουν και συστάσεις, τα πάντα. Μόνο εδώ δεν γίνεται αυτό, δεν ξέρω γιατί. Είναι το σύστημα τέτοιο. Το σύστημα δηλαδή, το κράτος, α, και το άλλο το ωραίο κύριε Μάνο. Δεν λένε συνέχεια ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Όπου τους βολεύει η ανεξάρτητη, όπου δεν τους βολεύει δεν είναι. Ο κύριος Τζαβέλας έβαλε στο αρχείο μια υπόθεση για τις υποκλοπές, ο οποίος ήταν ο ίδιος που τις διέταζε, υπόγραφε για να γίνουν. Δηλαδή αυτό μόνο στην Ελλάδα γίνεται, είναι τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Γελάμε.
0: Okay.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Να είσαι καλά, Θεοφάνη μου.
1: Και εσείς.
0: Καλή δύναμη, για χαρά.
1: Γεια σας, γεια σας.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Βαρκαλά Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Έχουμε και ένα email, radio@papakiparapolitika.gr. Ο Αναστάσιος από το Πήλιο λέει: τους δαρμένους συνέλαβαν, τους αναρχικούς ακόμα τους ψάχνουν. Αναφέρεται στην κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον Βασίλη. Γεια σου Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Αλλώστε.
1: Συγχύστηκες τα ξημερώματα με τη μηχανή, έτσι?
0: Παιδί μου,
1: και το θόρυβο.
0: Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ ο θόρυβος.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Και οι φωνές, ο θόρυβος με ενοχλούν.
1: Το καταλαβαίνω. Ναι. Το καταλαβαίνω.
0: Και τα σκυλιά που λυσάνε και δεν κάνει τίποτα ο ιδιοκτήτης τους, ας πούμε.
1: Αυτό είναι τεράστια αναισθησία και το λέω έχοντας σκυλί, έτσι. Ναι. Πάνω μου, από ό,τι διάβασα στο GOK, 350 ευρώ είναι το πρόστιμο, αφαιρείται άδεια οδήγησης και πινακίδας.
0: Για το θόρυβο.
1: Για το θόρυβο.
0: Ναι.
1: Οπότε, να εύχεσαι να είναι κοντά ομάδα Δίας ή να τον τσακώσουν σε κάποιο μπλόκο τον όποιον κάνει τέτοιες ιστορίες. Βέβαια, λίγο πολύ το ξέρουν τώρα ιδίως οι αναβάτες μηχανών και κατά κανόνα προσπαθούν να το αποφύγουν, ή το μπλόκο ή το θόρυβο.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν πάντα και οι αούγκανοι που δεν καταλαβαίνουν τίποτα και το συνεχίζουν. Είναι η αλήθεια.
0: Ναι, παιδί μου. Δηλαδή, δεν διανοείσαι τι ακουγόταν το πρωί στη γειτονιά μου.
1: Μπορώ να διανοηθώ. Ναι. Μπορώ, είχαμε...
0: Βγήκανε όλοι οι γείτονες, το είπα, στα παράθυρα και τον πινελικώνανε κανονικά. Του λέγανε φοβερά πράγματα.
1: Ναι. Δεν νομίζω να ίδρωσε τα αυτοί του, έτσι.
0: Ναι, αλλά ένας από αυτούς που προφανώς μένει στην ίδια πολυκατοικία θα ξέρει τη μάνα του και τον πατέρα του, του παιδιού αυτού, γιατί δεν ήταν μεγάλος.
1: Αχα, ναι. Οκ, θα δούμε παρακάτω τι θα γίνει. Ναι. Εμείς είχαμε πέρυσι ή πρόπερσι έναν ερωτευμένο μηχανόβιο στη γειτονιά. Δεν φαντάζεσαι τι γινόταν να κάνει περάσχες, όπως τις λέγαμε παλιά, από το σπίτι της νύφης. Χαμός γινόταν. Κάποια στιγμή βγήκαν ένας δυο γείτονες, του βάλαν τις φωνές και μαζεύτηκε. Αλλά ναι, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να βιώνεις εκεί πέρα το θόρυβο το λινό μόνο και μόνο επειδή...
0: Αλλά 350, βάλε 3.500. Τι είναι 350 ευρώ?
1: Τι να σου πω, εγώ τη διάβασα σούπα.
0: Καλά, λέω.
1: Και από εκεί και ύστερα... Ναι, έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι βέβαιος, ότι αν υποπέσει ξανά στο ίδιο αδίκημα, έχω την εντύπωση ότι τα πρόστιμα διπλασιάζονται. Και οι ΜΕΠ και τριπλασιάζονται οι μέρες χωρίς δίπλωμα και πινακίδας. Αλλά όπως και να έχει, είναι αντικοινωνική συμπεριφορά, μάλλον.
0: Ναι, αυτό είναι το χειρότερο.
1: Έτσι. Αν δεν καταλάβουμε ότι η συμπεριφορά μας δεν μπορεί να είναι αντικοινωνική, γιατί δεν έχουμε περισσότερα δικαιώματα από το γείτονά μας, το πρόβλημα δεν θα λυθεί ποτέ. Και να σου πω ένα περιστατικό αντικοινωνικής συμπεριφοράς, στο είπα και νωρίτερα που θα πω στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Σχολείο. Σε περιοχή της Αθήνας, τέλος πάντων, όχι από τις μικρομεσαίες. Μάλλον σχολείο μεγαλοαστών, τέλος πάντων, σε μεγαλοαστική περιοχή. Είναι καθηγητής στην είσοδο και επειδή κανονικά υπάρχει κανόνας που προβλέπει ότι όποιος δεν μαθητής δεν είναι στην ώρα του στο σχολείο, η πόρτα εξωτερική του σχολείου κλείνει και παίρνει απουσία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λοιπόν καθηγητής στην πόρτα, έτοιμος να κλείσει, γιατί είναι η ώρα να χτυπήσει το κουδούνι, και κάποια παιδιά φτάνουν ασθμένοντας, τέλος πάντων, κύριε κύριε ερχόμαστε κλπ. Και σκάει μύτη και μια νεαρά, την οποία πήγε ο μπαμπάς της με το αυτοκίνητό του. Και της λέει, αμάνδρα παιδί, δεν μπορείς να ξεκινήσεις 5 λεπτά νωρίτερα, αλλά αυτό είπε ο καθηγητής, όχι κάτι χειρότερο. Και κατεβαίνει ο πατέρας και αρχίζει να βρίζει σκαιότατα όμως τον εκπαιδευτικό με απειλές. Η απαλότερη απειλή ήταν ότι θα του κάνει τη γενετήσια πράξη μπροστά στα παιδιά όλα αυτά, αν του ξαναμαλώσει το παιδί. Ο κύριος αυτός, βεβαίως, έχω και τα στοιχεία του, αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα πω στον αέρα.
0: Όχι,
1: ο κύριος αυτός, σε πληροφορώ, είναι από τους γνωστούς γιατρούς της Αθήνας.
0: αχρίαστος να είναι.
1: Εντελώς αχρίαστος να είναι. Δεν χρειάζεται και πολύ, γιατί είναι πλαστικός χειρουργός. Οπότε δεν είναι από τις πιο χρήσιμες ειδικότητες. Βέβαια δεν ξέρω τι λένε οι συνακροάτριες από αυτό, έτσι. Για αυτή μου τη θέση, αλλά λέμε τώρα.
0: Πάνε να γίνουν σαν κενιάτσες. Να βάλουν τα χείλια τους πρισμένα μετά. Της κόρης του τα χείλια τα έχει πρίξει.
1: Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω. Σημασία έχει ότι όταν περιμένεις μια συμπεριφορά κανονική από έναν γονιό και αντιμετωπίζεις αυτό, τι άλλο να πεις για αντικοινωνική συμπεριφορά τελικά? Είναι, θυμάμαι την Ατάκα του Αυλανίτη, βρε που πάμε βρε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που ταιριάζει στην περίπτωση. Οπότε μάλλον...
0: Πάντως είναι θλιβερό το γεγονός ότι κανείς δεν κάνει τίποτα για να, να το λύσει αυτό το πρόβλημα.
1: Και να κάνει, εγώ σου είπα και την άλλη φορά, και μάλιστα είχε αρχίσει καμπάνια στις τηλεοράσεις τώρα, αλλά σήμερα την πέτυχα τη διαφήμιση 4-5 φορές. Έτσι. Παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μέσα προγράμματα που μπορεί να βοηθήσει νέους γονείς πριν τη γέννηση του παιδιού και μέχρι τα 16 του χρόνια.
0: Ναι.
1: Αρκεί όμως να θέλει ο γονιός, μάλλον. Να μην νομίζει ότι τα ξέρει όλα.
0: Και δωρεάν.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό.
1: Ναι, εννοείται. Δεν χρειάζεται να πληρώσει κάποιος κάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ασχολούνται. Πάρα πολύ απλά δεν ασχολούνται.
0: Τώρα γράφει εδώ ένας φίλος για αυτό που έγινε στην Ηλιούπολη με τα δύο κοριτσάκια.
1: Ναι, δύο κοπέλες.
0: Ναι. Η πλάκα είναι ότι έμαθα εκ των υστέρων από κάποιον ότι οι ψυχολόγοι στα σχολεία πηγαίνουν μόνο μία φορά την εβδομάδα.
1: Ναι, δεν αρκούν για πολλές μέρες και περνάνε μία φορά την εβδομάδα. Και να σου πω εδώ βέβαια ότι οι γονείς ψιλοφοβούνται τους ψυχολόγους στα σχολεία.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχουν αποφασιστική δυνατότητα οι ψυχολόγοι στα σχολεία. Δηλαδή δεν είναι αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών όταν ένα παιδί παρουσιάζει δυσκολία να ασχοληθούν από ένα σημείο και μετά, παραπέμπουν το παιδί στον ψυχολόγο του σχολείου.
0: Ναι.
1: Και ο ψυχολόγος καλεί και τους γονείς. Και οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να πάνε, διότι αν δεν πάνε, ο ψυχολόγος μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
0: Μάλιστα.
1: Το ζήτημα είναι ότι δυστυχώς δεν είναι αρκετοί ψυχολόγοι για να είναι πάντα στο σχολείο. Ναι. Μακάρι αυτό έχει υποθεί ότι θα βελτιωθεί, ελπίζω, γιατί μόνο καλό μπορεί να κάνει ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός σαν σχολείο.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα μόνο καλό. Μακάρι να πάει το πράγμα έτσι καλύτερα σε αυτό το κομμάτι.
0: Για να πάει καλύτερα σε αυτό το κομμάτι το πράγμα πρέπει να προσληφθούν...
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή... Εντάξει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή δεν πειράζει αν δεν... Τώρα θα ακουστεί λίγο ρατσιστικό αυτό για κάποιες ειδικότητες, αλλά δεν έγινε κάτι αν δεν υπάρχει σε όλα τα σχολεία καθηγητής καλλιτεχνικών.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Είναι καλύτερο να υπάρχει ψυχολόγος.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό. Συγγνώμη αν ακούγεται κάπως, αλλά νομίζω είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι, γιατί είναι προτεραιότητα ο ψυχολόγος.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι αν υπήρχε εκεί ψυχολόγος, θα είχε αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά με τα κορίτσια.
1: Ναι, υποθέτω πως ναι.
0: Θα το έχει αντιληφθεί. Υπάρχουν ναι. ορισμένα κλισέ που οι γιατροί τα γνωρίζουν και βέβαια. Μπορούν να βγάλουν ένα συμπέρασμα πρώτο.
1: Βέβαια,
0: και να το ερευνήσουν από εκεί και μετά.
1: Εννοείται. Και έχουν και οι εκπαιδευτικοί ένα εργαλείο στα χέρια τους για να βοηθήσουν τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Διότι όποτε υπάρχει ένα παιδί με διαφορετική από την κανονικότητα συμπεριφορά,
0: ναι.
1: ο εκπαιδευτικός αν έχει τον ψυχολόγο στο σχολείο, τον φωνάζει και του λέει, ξέρεις, το τάδε παιδί κάτι συμβαίνει.
0: Δεν
1: μπορείς
0: το
1: να το δεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το βλέπει ο ειδικός.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά όλα αυτά τα αλάχια τα οποία, όπως μου έλεγε μια φίλη Ιταλίδα το απόγευμα, κάνουν την Ελλάδα χώρα για την οποία πρέπει μόνο κανείς να κάνει διακοπές και τίποτα παραπάνω.
0: Πρέπει να μετονομάσουμε τη χώρα σε Αλλάδα.
1: Σωστό.
0: Από το Αλλά.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, αυτά με σχέδια για σήμερα.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό δρόμο.
1: Γεια χαρά.
0: Είναι η ραδιοβάρκα, δεν προλαβαίνουμε τώρα ούτε τραγούδι, ούτε να βγάλουμε άλλη γραμμή. Σε σε περίπου ένα λεπτό θα είναι μία η ώρα και έχουμε το 211 10 88 80. Κυρία Αναστάση, από το Πήλιο, αν θέλεις πάρε τηλέφωνο να μας το πεις αυτό που μου έστειλες, να το σχολιάσουμε λίγο. Έχετε πάει στο Πήλιο, Παναγιώτα? Όχι. Είναι παράδεισος, νομίζω. Θάλασσα, βουνό, ξέρεις. Και όταν σταματάει το λεωφορείο, γιατί έχω πάει και με λεωφορείο στο Βόλο, τότε που πήγα, το ΚΤΕΛ είχε στάσει ακριβώς κάτω από το βουνό. Και ήταν απογευματάκι και είχαν ανάψει τα φώτα στα χωριά. Και ήταν σαν τούρτα. Απίστευτο μέρος. 2-11-10-80-8-8-0. Πάμε στην αναγγελία της ώρας και τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερμε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Απόστολε από τη Γερμανία, για πες μου τι ισχύει εκεί, εάν ακούς απόψε, τι ισχύει με τους θορύβους? Δηλαδή είναι τόσο απλό να πειράξει κανείς την εξάτμιση του οχήματός του και να αναστατώνει τη γειτονιά σε ώρες κοινής ησυχίας? Ακούστε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον από τη σελίδα oclown.com που έχει τίτλο «Η σιωπή βοηθάει τον εγκέφαλό μας όσο και ο ύπνος». Καλή η μουσική που παίζει όλη μέρα, αλλά ίσως πρέπει να την κλείνουμε για λίγο και να μην ακούμε ούτε κιχ. Και αυτό διότι σύμφωνα με τους επιστήμονες η σιωπή κάνει καλό στον εγκέφαλο και μερικές ώρες σιωπής βοηθούν στην αναζωογόνηση των εγκεφαλικών κυττάρων ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που το κάνει ο ύπνος. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, η σιωπή είναι χρυσός, αφού ακόμη και μόλις 2 λεπτά απόλυτης ησυχίας μπορούν να επιδράσουν στον εγκέφαλό μας το ίδιο χαλαρωτικά όσο αν κοιμόμασταν επί 15 λεπτά. Πολλές σχετικές έρευνες επιβεβαιώνουν πως για να δημιουργηθούν νέα κύτταρα στον εγκέφαλο αρκούν 2 ώρες απόλυτης σιωπής. Η δημιουργία τους γίνεται στον υπόκαμπο, δηλαδή την περιοχή του εγκεφάλου που μεταφέρει τις πληροφορίες από τη βραχυπρόθεσμη μνήμη στη μακροπρόθεσμη. Αυτό σημαίνει καλύτερη συγκράτηση πληροφοριών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Οι ερευνητές εξηγούν ότι ο θόρυβος και οι ομιλίες αναγκάζουν τον εγκέφαλο να παραγάγει υψηλά επίπεδα ορμονών. Ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε, το να κάνουμε μία εργασία και να ακούμε παράλληλα αιστείες ήχων πιέζουν τον εγκέφαλο να ανταποκριθεί ταυτοχρόνως στα πάντα. Και εάν δεν έχουμε να διαθέσουμε χρόνο μες τη μέρα, θα μου πείτε, τότε τουλάχιστον αν κοιμόμαστε σε ένα απολύτως ήσυχο περιβάλλον, ακόμα καλύτερα. Οι οτασπίδες σώζουν τα μυαλά μας.

Βρέθηκε εντός του θέματος του θορύβου και των γελίων ήχων που μας ταλαιπωρούν τα αυτιά από τη σελίδα anticlidi.com, άλλη αγαπημένη μου σελίδα, τίτλος του κομματιού «Επιλέγοντας τη σιωπή». Λίγο πριν ανοίξουμε τα μάτια μας, τυλιγόμαστε από εξωτερικούς θορύβους. Ο πρώτος θόρυβος είναι το ξυπνητήρι, ακολουθεί η μουσική, ο ήχος της καφετιέρας. Ζούμε τη ζωή μας μέσα σε ήχους, όχι μόνο εξωτερικούς, αλλά και εσωτερικούς. Το μυαλό μας κατακλείζεται από σκέψεις, η μία διαδέχεται την άλλη ασταμάτητα. Τελικά, η εξωτερική αναταραχή του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την εσωτερική φλιαρία του νου, δεν αφήνει πολλά περιθώρια να αφουγκραστούμε πραγματικά τη σιωπή. Αλλά νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η σιωπή είναι αρετή και πρέπει να δουλέψουμε για την απόκτησή της. Είναι τόσο παλιά όσο και ο χρόνος. Έχει μνηθεί χιλιάδες χρόνια πριν από ποιητές και φιλοσόφους και συνεχίζει να τονίζεται η σπουδαιότητά της ως δεξιότητα. Αμέτρητες ρίσεις γράφτηκαν με υψηλά διδάγματα, όπως «τα υπόλοιπα είναι σιωπή» ή «στη σιωπή δεν μπορείς να κρύψεις τίποτα όπως μπορείς στα λόγια» ή «οι σιρήνες όμως έχουν ένα όπλο πιο φοβερό και από το τραγούδι, τη σιωπή τους. Δεν έχουμε κανένα σίγουρο μέσο, εκτός ίσως από τη σιωπή, για να εκφράσουν τις σκέψεις μας». Και τέλος, η σιωπή είναι καμωμένη από λέξεις που δεν έχουν υποθεί. Αφαιρώντας το θόρυβο, μένει η σιωπή. Η σιωπή προσφέρει ένα άνοιγμα που δεν μπορεί να οριστεί άμεσα, μια ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε το χρόνο για να ξεθάψουμε τα μυστήρια και τα μαθήματα που υπάρχουν μέσα σε αυτήν. Στη μέση όλων των θορύβων βρίσκεται η σιωπή. Είναι παντού γύρω μας. Πρέπει να μάθουμε να ξεσκεπάζουμε τον θόρυβο από τη λήψη αποφάσεων και συνειδητά να προσπαθούμε την επίτευξή της, τη σιωπή. Και δεν μένει παρά να αφαιρέσουμε την ένταση και το άγχος από το περιβάλλον μας, να επαναφορτίσουμε τις εσωτερικές μπαταρίες μας και να δημιουργήσουμε ειρήνη με τον εαυτό μας και το περιβάλλον μας. Όταν υπάρχει σιωπή, υπάρχει χρόνος για ενδοσκόπηση, επιτρέποντας τον αληθινό εαυτό να μιλήσει, όχι το εγώ, ούτε το συνειδητό μυαλό, αλλά ο αληθινός εαυτός που συνδέεται με τη ροή της ενέργειας γύρω μας. Σε ποιες περιπτώσεις λοιπόν πρέπει να ενσωματώσετε τη σιωπή στην καθημερινότητά σας και στις διαπροσωπικές σας σχέσεις και με ποιον τρόπο? Κατά τη διάρκεια έντασης. Ένας από τους καλύτερους χρόνους χρήσης της δύναμης της σιωπής είναι κατά την ένταση και σύγκρουση. Όταν κάποιος λοιπόν σας φωνάζει ή σας επιπλήττει, κρίνεται σοφή επιλογή να μην ανταπαντήσετε. Η πιο αποτελεσματική λοιπόν αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης είναι να κρατήσετε όλη την ενέργειά σας απλά κοιτάζοντας το άλλο πρόσωπο και μη λέγοντας τίποτα. Κατά αυτόν τον τρόπο αφήνετε να καταλαγιάσει ο θυμός του προσώπου χωρίς να επιτείνετε την αναζωοπήρωσή του. Δεύτερον, μην πατάτε πάνω στη φωνή του συνομιλητή σας. Η σιωπή αποδεικνύεται σημαντικό εργαλείο όταν συζητάτε με τους φίλους σας και την οικογένεια. Απλά αφήστε τους να εκφραστούν και ακούστε τους προσεκτικά. Παρατηρήστε τις εκφράσεις του προσώπου τους και τις κινήσεις τους για να αναγνωρίσετε και να συλλάβετε όλα τα νοήματα. Προφανώς υπάρχουν φορές που θα διακόπτετε το συνομιλητή σας. Ωστόσο, όταν το κάνετε, βεβαιωθείτε ότι πραγματοποιείτε αυτή την στάση για να διασαφηνίσετε και να διευκρινίσετε ορισμένα σημεία. Με τον καιρό θα διαπιστώσετε ότι αναπτύσσοντας και εξασκώντας την αρετή της σιωπής, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα απευθύνονται σε εσάς για να υποβάλουν, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα

κατάσταση χρησιμοποιώντας τη δύναμη της σιωπής. Τέταρτον, όταν το σπίτι είναι άδειο, η σιωπή του σπιτιού μπορεί να είναι αρκετά ενοχλητική για μερικούς ανθρώπους και ως εκ τούτου υπάρχει μια φυσική ανάγκη να καλυφθεί το κενό της. Ορισμένες όμως φορές η σιωπή είναι αναγκαία. Βοηθά στην επεξεργασία των γεγονότων της ημέρας ή στο σχεδιασμό όσων θέλουμε να συμβούν κατά τη διάρκεια της. Επιπλέον, ο σιωπηλός χρόνος είναι αναγκαίος για να επαναπροσδιορίσουμε τις επιλογές μας, να θέσουμε νέους στόχους, να ονειρευτούμε τη ζωή μας μελλοντικά, να λάβουμε αποφάσεις για την επίτευξη των σχεδίων μας και να διορθώσουμε τα σφάλματά μας. Ο διαλογισμός είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να συνδεθείτε με τον κόσμο της σιωπής χωρίς οποιαδήποτε παρεμβολή θορύβου. 15 λεπτά το πρωί, 15 λεπτά το βράδυ, η επικέντρωση στην αναπνοή σας μπορεί να επιφέρει θαύματα τόσο στο μυαλό όσο και στο σώμα. Είναι τότε που επιτυγχάνεται ένα επίπεδο εσωτερικής βαθιάς ηρεμίας. Βρείτε μια ήσυχη γωνιά στο σπίτι, διαβάστε το αγαπημένο σας βιβλίο χωρίς παρεμβολές, πιείτε τον καφέ σας το πρωί στο μπαλκόνι ή στην αυλή αντί μπροστά από μια τηλεόραση. Δεν είναι ακριβώς ήσυχα εκεί έξω, αλλά ακούγοντας την ηρεμία της φύσης θα ηρεμήσετε εσωτερικά. Απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο κατά την οδήγηση. Δώστε στην πράξη της οδήγησης πλήρη προσοχή, ενώ παράλληλα θα εκπλαγείτε από το πόσα θα παρατηρήσετε γύρω σας. Κατά την πεζοπορία αφήστε το iPod στο αυτοκίνητο, αφού γκρεστείτε τους ήχους της γης. Απολαύστε ένα σιωπηλό βράδυ, αποσυνδέστε το λάπτοπ και το κινητό. Σκόπιμα διαγράψτε το μυαλό του παρελθόντος και του μέλλοντος. Αφήστε το μυαλό μόνο να είναι. Σας προτρέπουμε μόνο να γιορτάσετε την ομορφιά ορισμένων ήχων, τις κραυγές ενός νεογέννητου μωρού, την τέχνη της μουσικής, το γέλιο ενός παιδιού. Σάνα Νάνου, φιλόλογος και επιμελήτρια και διορθώτηρια κειμένων.

0: 2-11-10-80-880. Κυρία Βέρα από την Κερατέα, ελπίζω να είστε καλά. Χαιρετώ και την και τη Βάνα και τη Ζαφυρία επίσης. Και ας περάσουμε σε έναν επίσημο καλεσμένο μας, τον εξαιρετικό κατά τη γνώμη μου και ίσως και κατά τη γνώμη σας, Γιάννη Μιλιώκα. Όταν σκέφτεσαι, ας πούμε, το μέλλον αυτού του τόπου με τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου αυτή τη στιγμή, τι χρώματα αναδύονται, πώς το σκέφτεσαι αυτό το μέλλον, πώς θα είναι αυτός ο τόπος σε λίγα χρόνια?
1: Χρώματα παραδείσου.
0: Δηλαδή?
1: Ό,τι πιο όμορφο έχεις δει σε όνειρο, ό,τι πιο ωραίο έχεις δει σε θέα, ό,τι πιο ωραίο έχεις διαβάσει και έχεις δει σε ταινία, ό,τι σου έχει συμβεί καλύτερο στη ζωή σου, έρχεται σε λίγο.
0: Πώς, πού βασίζεσαι και το λες αυτό?
1: Ναι, δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε μερικά δευτερόλεπτα, αλλά αν αντέχεις εγώ μπορώ να αυτό.
0: Σε παρακαλώ, ναι.
1: Λοιπόν, όπως ξέρεις, εγώ έφυγα από την μουσική σκηνή για 17 χρόνια. Περισσότερο αισθάνθηκα την ανάγκη να αποδώσω, να γυρίσω πίσω τα χειροκροτήματα που είχα δεχθεί και τα χρήματα που είχα πάρει, χωρίς να τα αξίζω. Ήταν περισσότερα από όσα άξιζα. Έτσι αισθάνθηκα. Τώρα, αν κάποιοι άλλοι αισθανόταν ότι θέλαν κι άλλα, ο καθένας ανάλογα που ισορροπεί η ψυχή του. Εγώ αισθάνθηκα ότι χρωστάω πάρα πολλά και έσκυψα το κεφάλι μου και διάβασα μερικά πράγματα. Κατάλαβα σιγά σιγά ότι αυτή τη στιγμή, θα το πω πάλι με τίτλους, η Αθήνα του 300 π.Χ. έδωσε τη γνώση της στην Κωνσταντινούπολη, στη Δεύτερη Ρώμη, και ό,τι κατάλαβε η Δεύτερη Ρώμη με το χριστιανισμό, η Κωνσταντινούπολη, λίγο πριν γίνει η άλωση, οι πνευματικοί άνθρωποι, οι καλλιεργημένοι που είχαν πάρει χαμπάρι ότι θα συμβεί το κακό, φύγανε στην Ευρώπη, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία και φτιάξαν την Αναγέννηση. Οι κακοποιοί της Αναγέννησης μετά από 2-3 αιώνες φύγαν άρον-άρον και με το ζόρι από την Ευρώπη και πήγαν και φτιάξαν την Αμερική. Οι τυχοδιώκτες των κακοποιών στοιχείων που πήγαν στην Αμερική από την Ευρώπη προσπάθησαν να βρουν καινούργια γη στην Αφρική και στην Αυστραλία. Και όλο αυτό το σπασμένο τηλέφωνο της γνώσης έφτασε στο σημείο να νομίζουν ότι μπορούν να μας υποδείξουν αυτά τα οποία τόσο καιρό κουβαλούσαν από μας, γιατί από μας τα πήραν. Το σπασμένο τηλέφωνο λοιπόν είχε ικτρά αποτελέσματα, είχε μία εξαιρετικά αποτυχημένη προσπάθεια, και τώρα το να σεβόμαστε εμείς τη γνώμη των άλλων γιατί κάναμε λάθος στα οικονομικά ή γιατί μας βάλανε να κάνουμε λάθος στα οικονομικά ή γιατί στείλαν ανθρώπους, πολιτικούς παύλα κατασκόπους να αλώσουν και ό,τι άλλο απέμεινε, αυτό θα φανεί πάρα πολύ σύντομα. Η ψυχολογία μου πάντως δεν μπορεί να εναρμονιστεί με την ψυχολογία των συμπολιτών μου. Γύρω γύρω βλέπω ότι έχουν μια μεγάλη Παρασκευή και εγώ είμαι Πάσχα. Ας το δώσω να το καταλάβεις. Γιατί ο πλανήτης δείχνει ότι σιγά σιγά εξελινίστηκε, δηλαδή με δημοκρατικές διαδικασίες προσπαθούν να βρουν άκρη μεταξύ τους. Και αν θέλεις και κάτι άλλο, το οποίο ίσως να μην το έχω ξαναπεί ποτέ, εδώ και 120 χρόνια αποφάσισαν όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη να γυμναστούν με ελληνικό τρόπο, σπουδάζοντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι έχουν δίσκο, ακόντιο, πάλι, σκυτάλι, απλούν, τριπλούν κλπ. Κλπ. Όλα αυτά με μαθηματική ακρίβεια δείχνουν ότι αυτές οι ασκήσεις, αυτές οι κινήσεις, αυτός ο τρόπος γυμναστικής δημιουργεί τον τύπο που έχουμε στα αγάλματα του Πραξιτέλη και των άλλων. Λοιπόν, αποφάσισαν αυτοί οι άνθρωποι να γυμναστούν ελληνικά και αποφάσισαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους με δημοκρατικές διαδικασίες, με βουλή, κοινοβούλιο, δημοψηφίσματα, ψηφίσματα, εκλογές κλπ. Κλπ. Όταν ένας πλανήτης προσπαθεί να γίνει στο σώμα και στο μυαλό ελληνικός, εμένα μου είναι αδύνατο να παρακαλάω ή να έχω την ψυχολογία ενός ανθρώπου που παρακαλάει να μπει στην Ευρώπη. Σας παρακαλώ.
0: Η πιο πολύτιμη ανάμνηση που έχεις από τα παιδικά σου χρόνια στο μυαλό ποια είναι?
1: Ευχάριστη ή δυσάρεστη?
0: Πες μου και τι.
1: Ενώ σκέφτηκα ήδη, άλλωστε ήθελα να σου δώσω και μια ευκαιρία, μήπως.
0: Όχι, πες μου αυτό που σκέφτηκες.
1: Κάτι πρώτη. Ευχάριστο, το οποίο τότε μου φάνηκε δυσάρεστο. Όταν ήμουν 12 χρονών, ήρθε ο πατέρας μου από την αγορά ένα μεσημέρι, έλειπε το πρωί, και είχε στα χέρια του μια κιθάρα σε μια νάιλον σακούλα. Παραγγελία σε έναν τεχνίτη μουσικών οργάνων, κατασκευαστή μουσικών οργάνων, λεγόταν Δεκαβάλας στη Θεσσαλονίκη. Πήρε λοιπόν την κιθάρα αυτή, ήξερα εντωμεταξύ εγώ από κάποια άλλα περιστατικά που συζητούσε ότι για να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια και να κάνει παιδιά έπρεπε να αφήσει την κιθάρα που αγαπούσε όταν ήταν 20 χρονών και να εργαστεί. Όταν λοιπόν θεώρησε ότι περάσαμε το ποτάμι και ήμουσα στην απέναντι όχθη και είχε το δικαίωμα κι αυτός να πάρει μια κιθάρα ξανά στα χέρια του να παίζει στην αυλή, όχι να βγει να παίξει με τους Rolling Stones.
0: Σωστό.
1: Πήρε την κιθάρα, έβγαλε την κιθάρα από τη σακούλα, την κούρδισε, έριξε ένα κόρτο και άρχισε να κλαίει. Έτσι αγάπησε τη μουσική.

0: Και μετά, βλέποντας τα δάχτυλά του να κάνουν τις διαδρομές αντέγραφες, δηλαδή είσαι αυτοδίδακτος που λένε?
1: Είμαι αυτοδίδακτος προς μίμηση. Δηλαδή, το, ας πούμε, τραγούδια με 20 ακόρντα τα έβλεπα στο πάρκο και πήγαινα και τα έπαιζα στην κιθάρα χωρίς να ξέρω συγχορδίες ακόμα, με το αυτή μία-μία νότα.
0: Τι εννοείς τα έβλεπα στο πάρκο, τα άκουγε?
1: Τα έβλεπα να παίζουν οι άλλοι κιθαρίστες, δεν είχα κιθάρα εγώ. Δεν μου επέτρεπε να την πάρω μαζί μου στο πάρκο, ήταν δικιά του. Και όταν κατάλαβε ότι άρχισα να μαθαίνω κιθάρα, αν θέλεις το πιστεύεις, την έσπασε στον τοίχο.
0: Φοβήθηκε μην συνεχίσεις εσύ το δρόμο που
1: γίνω μουζικάντης, μην γίνω μουζικάντης, ας πούμε. Έτσι είπε. Έτσι είπε και μια υπέροχη κιθάρα, την οποία πόσο καιρό περίμενε να την αγοράσει.
0: Πόσο χρονών είσαι όταν γίνεται αυτό?
1: 12 χρονών έγινε με το... Άρχισα να γρατζουνάω, 17 έκανα την πρώτη μου προσπάθεια σε μουσικά πρωινά με γκρουπ και πήραμε κάποιες πρωτιές, κάποια βραβεία. Ήταν και η εποχή του γκουμανιάσματος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει ακόμα σημεία που όταν ανεβαίνεις και πας εκεί αναγνωρίζεις ότι δεν άλλαξε τίποτα. Σημεία που τα σεβάστηκαν οι άνθρωποι, όχι ο χρόνος, οι άνθρωποι.
1: Δεν ξέρω αν λόγω έλλειψης σεβασμού έχω χάσει εντελώς τα γνωστά χαρακτηριστικά της πόλης. Μπορεί να έγινε το λιγότερο κακό που μπορούσε να γίνει. Δεν είμαι δηλαδή με ένα μαστίγιο και μια βρισιά στο στόμα να πω ότι όλα τα κάνατε χάλια, ενώ θα μπορούσε να γίνουν καλύτερα. Γιατί όταν γεννήθηκα είχε 200.000 η Θεσσαλονίκη και τώρα έχει 1.200. Οπότε κερδίζει και λίγο η ευγένεια των ανθρώπων που είχαν μάθει παλιά να έχουν ένα χωράφι δικό τους, ένα κτήμα δικό τους, μια αυλή δική τους, ένα εξοχικό δικό τους, μια μονοκατοικία δική τους, και τώρα είναι 25 στιβαγμένοι, 30, 40 σε μια πολυκατοικία. Δεν ξέρω δηλαδή αν χάλασαν οι άνθρωποι ή αν έχουν γίνει και πάρα πολύ καλύτεροι. Τους βρίσκω μάλλον πιο γαλήνιους και πιο συνενετικούς.
0: Η μέρα που είπες εγώ τώρα σταματάω, θα διαβάσω, θα σκεφτώ, αλλά σταματάω τα του τραγουδιού. Πρώτον, είναι δύσκολη απόφαση μου φαίνεται εμένα, γιατί σε όλα αυτά τα χρόνια δεν φαντάζομαι να μην έγραφες τραγούδια.
1: Ναι, αισθάνθηκα, ας πούμε, καλλιτέχνης όσο ποτέ, αλλά συνέχισε το.
0: Ναι, αλλά πώς πήρες αυτή την απόφαση? Δηλαδή, θυμάσαι την ημέρα που είπες σήμερα είναι τέρμα, είναι η τελευταία?
1: Okay, αντέχεις την απάντηση, θα πάρει κανένα δύο λεπτά να το...
0: Θυμάμαι ότι
1: είχα παρατηρήσει γύρω μου ότι υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι λέγανε αν πάρω, ας πούμε, 10.000 θα σταματήσω και θα κάνω κάτι άλλο που έχω στο νου μου. Μόλις φτάνω στις 8.000 λέγανε θα πάρω 15.000 και θα σταματήσω να κάνω αυτό που ήθελα. Μόλις φτάνω στις 13.000 λένε πηγαίναν για 20. Εγώ έβαλα ένα νούμερο και είπα μόλις φτάσω εκεί σταματάω, φτάνουν για μένα και το παιδί μου, γιατί ήταν σε ηλικία φίτησης, αλλά το ίδιο ήμουν και εγώ. Είμαι φοιτητής από τα γενοφάσκια μου και μου αρέσει να ζω με έξοδα φοιτητή. Δηλαδή δεν παρασύρω.
0: Ολιγαρκής.
1: Ναι. Δεν θα το έλεγα ολιγαρκία. Νομίζω ότι αυτό το παραπάνω θα με πείραζε. Δεν κατηγορώ κάποιους που θέλουν, ας πούμε, να διαβάζουν μέσα σε Πόρσε ή μέσα στο ιδιωτικό της αεροπλάνο για να μάθουν κάποια πράγματα. Ξεκίνησα λοιπόν βρίσκοντας το ποσό που θα χρειαζόταν να έχει και το παιδί μου τα έξοδα για να μεγαλώσει. Η πρώτη μου προσπάθεια ήταν να μπω λίγο στην ηχοληψία, γιατί είχα παράπονο στο θέμα του ήχου, του τι γινόταν στους δίσκους, και αναγκαστικά μπήκα στην ηχοληψία, την οποία ακολουθώ ακόμα και σήμερα. Και εκεί επάνω έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο του Πυθαγόρα, όπου γύρισα στο... τις τελευταίες σελίδες και είχε τη βιογραφία του. Έδειχνε πού είχε πάει και τι είχε κάνει. Μάνο, όταν συνειδητοποίησα πού είχε πάει και τι είχε κάνει, ενώ η Αθήνα ήταν γεμάτη από πετυχημένους ανθρώπους και ένας από τους οποίους υπήρχε κίνδυνος να θεωρηθώ και εγώ ως επιτυχημένος, ευτυχώς την κοπάνισα και εξαφανίστηκα, όταν συνειδητοποίησα τι έκανε ο Πυθαγόρας, έκλαιγα ένα μήνα κουκουλωμένος στο κρεβάτι μου τα βράδια. Γιατί δεν το διάβασα πριν, γιατί δεν το κατάλαβα πριν, γιατί δεν το υποψιάστηκα καν.
0: Σου φάνηκες λίγος?
1: Μου φάνηκα πάρα πολύ λίγος. Πολύ λίγος.
0: Στη δική σου τη ζωή ποια ήταν η αλλαγή? Πώς καταλάβαινες ότι αλλάζεις?
1: Κοίταξε, περίπου είναι, ας πούμε, είχα και τα τεστ, τα crash test που λέμε. Ένα ατύχημα που είχα το 97, μέσα σε αυτή την περίοδο που έλειπα. Ξέρεις, όταν δεις το χάρο με τα μάτια σου και γλιτώσεις παρατρίχα και δεν πάθεις τίποτα, μετά από καμιά εβδομάδα λες, λέω, για να μην μπερδεύω, δηλαδή δεν ξέρω τι αισθάνονται οι άλλοι και πώς το σκέφτονται, περνάει μια εβδομάδα και σκέφτεσαι, εγώ θα μπορούσα να είχα χαθεί. Τσεκαρισμένα, όταν βλέπεις το αυτοκίνητο και έχει κοντίνη 1,5 μέτρο, λες, δεν γίνεται, ας πούμε, αυτό δεν εμπεριέχεται ούτε καν στις πιθανότητες της σούπερ τύχης. Και αναρωτήθηκα τότε, εάν τελείωνα, ήμουνα στο σωστό δρόμο για να παρουσιάσω την εργασία μου πριν φύγω. Και είπα όχι. Έστριψα λοιπόν την πορεία μου και πήγα πιο εκεί, ούτως ώστε αν στραβώσει κάτι με την υγεία μου, κάτι με την τύχη μου και ξανατρακάρω και βρεθώ αγκαλιά με το χάρο, να είμαι πιο κοντά, πιο συνεπής στα παιδικά μου όνειρα, στους εφηβικούς μου στόχους, στις ανθρώπινες μου απορίες που έπρεπε να απαντηθούν, στην ανθρώπινη εργασία που αισθάνομαι πάντοτε ότι πρέπει να προσφέρω. Γιατί η ζωή για μένα είναι ένα δώρο που μας έκανε κάποιος και κάτι πρέπει να το δώσουμε κι εμείς.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Σε ένα βιβλίο βρήκα μια καταπληκτική μαρτυρία ενός άγριου φύλαρχου από το νησί Τιαβέα του Ειρηνικού Ωκεανού. Ένας απολύτιστος εντός εισαγωγικών, ο φύλαρχος του Ιάβιη ήρθε στην Ευρώπη στις αρχές του περασμένου αιώνα και κατέγραψε όσα είδε να συμβαίνουν με σκοπό να τα πει στους υπηκόους του. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο να δείξει πόσο ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει αποβεί εις βάρος της ουσιαστικής υπόστασης του ανθρώπου πάνω στη γη. Έγραψε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα χρησιμοποιεί για τους λευκούς τη λέξη παπαλάγγι, που σημαίνει ο λευκός, ο ξένος, αυτός που διαπέρασε τον ουρανό. Ο πρώτος λευκός ιεραπόστολος που κατέφθασε στην περιοχή πήγε με εστιοφόρο. Οι ηθαγενείς νόμισαν ότι το άσπρο εστιοφόρο στο μακρινό ορίζοντα ήταν μια τρύπα στον ουρανό μέσα από την οποία ο λευκός ήρθε κοντά τους. Ότι δηλαδή διαπέρασε τον ουρανό. Έγραψε λοιπόν τα εξής από την εμπειρία του στην Ευρώπη των αρχών του περασμένου αιώνα. Ο παπαλάγγι κατοικεί σαν το όστρακο μέσα σε ένα σκληρό καβούκι. Ζει ανάμεσα σε πέτρες όπως η σαρανταποδαρούσα μέσα στις ρογμές της πετρωμένης λάβας. Πέτρες είναι γύρω του, δίπλα του και πάνω του. Η καλύβα του μοιάζει με ένα όρθιο πέτρινο κυβότιο. Ένα κυβότιο με πολλά συρτάρια και πολλές τρύπες. Από ένα μόνο σημείο μπορεί κανείς να μπει και να βγει στο πέτρινο καβούκι. Το σημείο αυτό ο παπαλάγγι το ονομάζει είσοδο. Όταν μπαίνει στην καλύβα και έξοδο όταν βγαίνει, παρόλο που και τα δύο είναι ένα και το ίδιο πράγμα. Στο σημείο αυτό λοιπόν υπάρχει ένα ξύλινο φύλλο που για να μπορέσεις να μπεις στην καλύβα πρέπει να το σπρώξεις με δύναμη. Ακόμα όμως βρίσκεσαι στην αρχή και θα πρέπει να σπρώξεις και άλλα φύλλα για να βρεθείς πραγματικά μες στην καλύβα. Στις καλύβες τώρα συμβαίνει να κατοικούν περισσότεροι άνθρωποι από όσοι ζουν σε ένα μόνο χωριό της Σαμόας και γι' αυτό πρέπει κανείς να ξέρει ακριβώς το όνομα της Άιγκα, της οικογένειας που θέλει να επισκεφτεί. Γιατί κάθε οικογένεια κατέχει ένα ξεχωριστό μέρος του πέτρινου κυβωτίου, ή επάνω ή κάτω ή στο κέντρο, αριστερά ή δεξιά ή στη μέση. Και μια Άιγκα, μια οικογένεια δηλαδή, συχνά δεν ξέρει τίποτα απολύτως για τις άλλες, λες και δεν τους χωρίζει μόνο ένας πέτρινος τείχος, αλλά είναι σαν να βρίσκονται ανάμεσά τους τα νησιά των νήσων Σαμόα και πολλές θάλασσες. Συχνά δεν ξέρουν τα ονόματά τους και αν συναντηθούν στην τρύπα της εισόδου, χαιρετιούνται μόλις και μεταβίας ή μουρμουρίζουν μέσα από τα δόντια τους κάτι στον άλλο, κάτι σαν εχθρικά έντομα, σαν κακιασμένοι που είναι υποχρεωμένοι να ζουν τόσο δίπλα-δίπλα. Αν τώρα η οικογένεια μένει επάνω, κάτω, ακριβώς από τη στέγη της καλύβας, θα πρέπει κανείς να σκαρφαλώσει σε πολλά κλαδιά, ζιγ-ζαγ ή στριφογυριστά, μέχρι να φτάσει στο σημείο που είναι γραμμένο το όνομα της οικογένειας. Και εκεί βλέπει κανείς μπροστά του κάτι που μοιάζει με γυναικεία ρόγα, την πιέζει μέχρι να ακουστεί μια κραυγή που καλεί την οικογένεια να έρθει. Αυτή κοιτάζει μέσα από μια μικρή στρογγυλή τρύπα, μήπως είναι κανένας εχθρός, και αν είναι δεν ανοίγει. Αν όμως αναγνωρίσει το φύλλο, ξεασφαλίζει αμέσως τη μεγάλη σανίδα που είναι καλά ασφαλισμένη με αλυσίδα και την τραβάει προς το μέρος της, έτσι ώστε να μπορεί ο ξένος να μπει μέσα από τη ρογμή στην πραγματική καλύβα. Η πραγματική καλύβα τώρα είναι χωρισμένη με πολλούς πέτρινους όρθιους τοίχους και σπρώχνοντας πολλές σανίδες προχωράει κανείς από κυβότιο σε κυβότιο, ενώ αυτά γίνονται όλο και μικρότερα. Κάθε κυβότιο που ο Παπαλάνγκη το ονομάζει δωμάτιο έχει μία τρύπα. Αν είναι μεγαλύτερο έχει δύο ή και περισσότερες, από όπου μπαίνει το φως. Οι τρύπες αυτές είναι σκεπασμένες με γυαλί που μπορεί κανείς να το απομακρύνει όταν θέλει να μπει στα κυβότια φρέσκος αέρας, πράγμα που είναι απαραίτητο. Υπάρχουν όμως και πολλά κυβότια χωρίς τρύπα για το φως και τον αέρα. Ένας Σαμοανός σύντομα θα έσκαγε μέσα σε ένα τέτοιο κυβότιο, γιατί από πουθενά δεν μπαίνει φρέσκο αεράκι, όπως συμβαίνει σε κάθε καλύβα της Σαμόας. Επίσης και οι μυρωδιές του μαγειρίου ζητούν διέξοδο. Συνήθως όμως ο αέρας που μπαίνει απ' έξω δεν είναι πολύ καλύτερος και δύσκολα καταλαβαίνει κανείς πώς ένας άνθρωπος καταφέρνει εδώ να επιζήσει και πώς δεν γίνεται από την νοσταλγία πουλί, πώς δεν του φυτρώνουν φτερούγες ώστε να μπορέσει να πετάξει μακριά, εκεί όπου βρίσκεται ο αέρας και ο ήλιος. Ο Παπαλάνγκη όμως αγαπάει τα πέτρινα κυβότια του και δεν αντιλαμβάνεται πια την καταστροφικότητά τους. Κάθε κυβότιο τώρα έχει ένα ιδιαίτερο σκοπό. Το μεγαλύτερο και το φωτεινότερο είναι για να δέχεται η οικογένεια επισκέψεις. Ένα άλλο είναι για τον ύπνο. Εδώ έχει απλωμένα τα στρώματα, δηλαδή αυτά είναι πάνω σε ένα ξύλινο πλαίσιο με μακριά πόδια για να μπορεί να περνά ο αέρας από κάτω τους. Ένα τρίτο κυβότιο είναι για τα γεύματα και για να κάνουν σύννεφα καπνού, ένα τέταρτο για τις προμήθειες τροφίμων. Στο πέμπτο μαγειρεύουν και στο τελευταίο και το μικρότερο πλένονται. Αυτό είναι και το πιο ωραίο. Η τύχη είναι σκεπασμένη με μεγάλους καθρέφτες. Το πάτωμα είναι στρωμένο με χρωματιστές πέτρες και μέσα στη μέση βρίσκεται μια μεγάλη πιατέλα από μέταλλο ή πέτρα, μέσα στην οποία τρέχει ζεστό ή κρύο νερό. Σε αυτή την πιατέλα, που είναι τόσο μεγάλη, μεγαλύτερη ακόμα και από τον τάφο ενός φύλαρχου, μπαίνει κανείς για να καθαριστεί και να ξεπλύνει από το σώμα του την πολλή σκόνη των πέτρινων κυβωτίων. Φυσικά υπάρχουν και καλύβες με περισσότερα κυβότια. Υπάρχουν μάλιστα καλύβες όπου το κάθε παιδί έχει το δικό του κυβότιο, καθώς και κάθε υπηρέτης του Παπαλάνγκη, ακόμα και τα σκυλιά και τα άλογά του. Ανάμεσα σε αυτά τα κυβότια λοιπόν ο Παπαλάνγκη περνάει τη ζωή του. Μια βρίσκεται σε αυτό, μια στο άλλο κυβότιο, ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά του, εδώ ψηλά πάνω από τη γη, συχνά ψηλότερα και από όσο φτάνει ένα μεγάλο φοινικό δέντρο, ανάμεσα σε πέτρες. Πότε ο Παπαλάνγκη εγκαταλείπει το ιδιωτικό του κυβότιο, όπως το ονομάζει, για να χωθεί σε ένα άλλο κυβότιο που προορίζεται για τις δουλειές του, τις οποίες θέλει να κάνει ανενόχλητος, χωρίς την παρουσία γυναικών και παιδιών. Σε αυτό το δωμάτιο και σε όλο το διάστημα που βρίσκεται κλεισμένος εκεί, για τους λόγους της δουλειάς του, τα κορίτσια και οι γυναίκες βρίσκονται στο μαγειριό και μαγειρεύουν ή γυαλίζουν τα ποδοδέρματα ή πλένουν τα πανιά. Αν είναι πλούσιες και μπορούν να έχουν υπηρέτες, κάνουν οι υπηρέτες αυτή τη δουλειά και οι ίδιες πηγαίνουν σε επισκέψεις ή κάνουν νέες προμήθειες τροφίμων.

Ανάμεσα σε όλα τα πέτρινα σπίτια βρίσκεται η αληθινή γη. Βρίσκεται αυτό που ονομάζεται Ευρώπη. Εδώ η γη είναι σε μερικούς τόπους γόνιμη και όμορφη, όπως εμάς. Έχει δέντρα, ποτάμια και δάση. Και εδώ υπάρχουν μικρά αληθινά χωριά, μόνο που οι καλύβες είναι και στα χωριά από πέτρα. Συνήθως όμως περιτριγυρίζονται από καρποφόρα δέντρα και η βροχή μπορεί να τις πλένει από όλες τις πλευρές και ο αέρας να τις ξαναστεγνώνει. Εμείς που είμαστε ελεύθερα παιδιά του ήλιου και του φωτός θα μείνουμε πιστοί στο μεγάλο πνεύμα και δεν θα του βαρύνουμε την καρδιά με πέτρες. Μόνο παραπλανημένοι άρρωστοι άνθρωποι που δεν κρατάν πια το χέρι του Θεού μπορούν να ζουν ευτυχισμένοι ανάμεσα σε πέτρινες ρογμές, χωρίς ήλιο, φως και αέρα. Ας χαρίσουμε στον Παπαλάγκη την αμφίβολη ευτυχία του, αλλά ας τσακίσουμε κάθε του προσπάθεια να χτίσει και στις δικές μας ηλιόλουστες παραλίες πέτρινα κυβότια και να σκοτώσει την ανθρώπινη χαρά με πέτρες, με ρογμές, με βρωμιά, με θόρυβο, με καπνό και με σκόνη, όπως το θέλει το μυαλό του και είναι ο στόχος του. Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Παπαλάγκη».

0: Σε περίπου ένα λεπτό θα είναι 2 η ώρα. Είμαστε στο 2-11-10-80-8-8-0. Και προσπαθήσαμε να θέσουμε ως θέμα, αλλά φαίνεται ότι δεν σας ενοχλεί ο θόρυβος μέσα στην πόλη που ζείτε, στη γειτονιά που περνάει ο βίος σας, από τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα που διασχίζουν τους δρόμους έχοντας σε εκοφαντικό τόνο τα ραδιόφωνα, τα αυτοκίνητα και πειραγμένες εξατμίσεις τα μηχανάκια. Και τα αυτοκίνητα έχουν πολλές φορές. Και η απορία μου η μεγάλη είναι πώς το ανέχεται το κράτος να γίνεται αυτό το πράγμα. Η κυρία Ευτυχία Ζώη μου γράφει: στη Γερμανία δεν συμβαίνουν αυτά, επειδή ρώτησες πριν. Εκεί απαγορεύεται να κορνάρεις όταν δεις ένα γνωστό σου ή ένα φίλο στο δρόμο. Εκεί σέβονται τα πάντα. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά που γίνονται. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Μακάρι να ερχόντουσαν ειδικοί από εκείνο το κράτος να βάζανε μία τάξη σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα. Οι Έλληνες δεν συμμορφώνονται. Λίγοι αγαπούν τον τόπο τους εδώ. Καλή συνέχεια και ένα ευχάριστο ξημέρωμα.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Πρόσεχε.
1: Η ώρα είναι 2.

0: κάτω να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Χαιρετίσματα και στη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Θεσσαλονίκη και το βορρά της πατρίδας. Ο σταθμός Status FM 107,7 έχει αναλάβει την αναμετάδοση εκεί μετά από πρωτοβουλία του διευθυντή του σταθμού και έτσι αποκαταστάθηκε η επαφή μας με τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, γεια σας.
5: Γεια
4: σου Νίκο, καλώς το.
5: Καλώς σας βρήκα. Ακούω από την αρχή την εκπομπή. Μου άρεσε πάρα πολύ ειδικά ο πρώτος ακροατής που πήρε.
4: Ο κύριος Βασίλης.
5: Ναι, από κάποια επαρχιακή πόλη.
4: Από την Καβάλα. Από την Καβάλα,
5: ναι. Είναι πολύ ωραία, έχω πάει.
4: Ναι, είναι πολύ ωραία.
5: Φοβερός. Και οι υπόλοιποι. Και επίσης μου άρεσε πάρα πολύ και το απόσπασμα από το Μιλιόκα.
4: Ναι, ναι.
5: Ο οποίος είναι μαγικός άνθρωπος, βέβαια.
4: Μεγάλος καλλιτέχνης, κατά τη γνώμη μου. Ναι,
5: ναι. Κατά σύμπτωση. Όταν ήμουν παιδί, μία από τις ελάχιστες κασέτες που είχαμε στο 200-τόφωνο του αυτοκινήτου ήταν του Μιλιόκα το άλμπουμ που είχε βγάλει τότε, που είχε γίνει γνωστός με τα χιουμοριστικά τραγούδια, με τις κομμάτες.
4: Ναι.
5: Και πάντα από μικρό παιδί θεωρούσα ότι είχε κάτι πολύ ιδιαίτερο αυτός ο άνθρωπος. Και όντως έχει, δηλαδή και η μουσική του που είναι πολύ ξεχωριστή και η στίχη του και, και οι σκέψεις του, δηλαδή δεν είχα ακούσει ποτέ συνέντευξή του.
4: Έχει και συνέχεια αργότερα.
5: Ναι. Που νομίζω τώρα ντρέπομαι και λίγο γιατί κόβω μια ροή που...
4: Όχι καθόλου, είσαι...
5: Ενδιαφέρον.
4: Κοίτα, έτσι γίνεται.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος να συνομιλήσουμε στον αέρα, περνάμε πάλι στη συνέντευξη, έτσι κάνω πάντα.
5: Ναι.
4: Okay. Δεν χάνει τίποτα κανείς, το ακούει παρακάτω.
5: Εντάξει.
4: Ναι.
5: Για το θέμα, για το θόρυβο, εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ ο θόρυβος.
4: Και
5: χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι που το αναγνωρίζουν αυτό, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι σαν να μην έχουν αυτιά, ρε παιδί μου, σαν να μην ακούνε.
4: Αλήθεια.
5: Δηλαδή βλέπω, ναι. Βλέπω ανθρώπους, ξέρω, να πίνουν καφέ σε κάτι μέρη που περνάνε, που είναι πάνω σε μια ολοφόρο, ξέρω, γίνεται της κακομοίρας από η χορύπανση. Δηλαδή εγώ δεν θα το έλεγα ούτε 30 δευτερόλεπτα να κάτσω εκεί.
4: Ναι.
5: Και τους βλέπω να πίνουν καφέ, ξέρω εγώ, να τρώνε, ή σαν να μην υπάρχουν τα... Ο δαιμονισμένος θόρυβος να μην τους αγγίζει τα τύμπανα, να μην φτάνει μέχρι εκεί.
4: Έχω ένα φίλο γιατρό που μένει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και καμιά φορά δίνουμε ραντεβού να πιούμε έναν καφέ.
5: Ναι.
4: Στο σπίτι του μέσα.
5: Ναι.
4: Έτσι, γιατί έξω δεν μπορείς να κάτσεις πουθενά. Αλλά και μέσα στο σπίτι ο θόρυβος είναι αφόρητος.
5: Ναι. Έχω αλλάξει 3 σπίτια για αυτόν τον λόγο. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη εννοώ.
4: Το καταλαβαίνω, ναι.
5: Ναι. Και είναι τα μηχανοκίνητα, είναι τα μηχανάκια, τα αυτοκίνητα κτλ. Είναι και τα σκυλιά, όπως είπε ένας άλλος ακροατής.
4: Και
5: εσύ το είπες.
4: Ναι.
5: Που και αυτό είναι μια μάστιγα, δηλαδή.
4: Ο φίλος δεν με άφησε να το ολοκληρώσω αυτό.
5: Ναι.
4: Στα pet shop υπάρχουν σφυρίχτερες υπερήχων.
5: Ναι.
4: Το σκυλί μόλις γαυγίσει, σφυράς με τη... δεν ακούγεται τίποτα, το ακούει όμως το σκυλί.
5: Μάλιστα.
4: Και είναι πάρα πολύ ενοχλητικό για το σκυλί.
5: Ναι.
4: Σταματάει επιτόπου. Όμως, μετά από 4-5 φορές, συνδέει το γαύγισμά του με τον ήχο αυτόν και πάλι να γαυγίζει.
5: Ναι. Εντάξει, έξυπνο. Εδώ, σε αυτό το σπίτι που είμαι τώρα, έχω η αλήθεια ένα σκυλό απέναντι.
4: Ναι.
5: Αλλά τουλάχιστον δεν ακούγεται συνέχεια, δηλαδή κάποιες ώρες, αν περάσει κάποιος, τέλος πάντων είναι λίγο, λειτουργεί λίγο αυτόματα σε αυτό το κύτταρο.
4: Ναι.
5: Αλλά συνήθως δεν γραφείς, τέλος πάντων. Μου κάνει εντύπωση γιατί πολλοί άνθρωποι που ζουν, αυτός τουλάχιστον έχει αυλή ο γειτονάς μου, ας πούμε, απέναντι.
4: Ναι.
5: Οι περισσότεροι έχουν μεγάλους σκύλαρους, ας πούμε, και τους βάζουν σε διαμερίσματα.
4: Ναι.
5: Που δεν κάνουν και τα διαμερίσματα αυτή μεγάλη σκύλα.
4: Χαλάνε τα πόδια τους των ζώων αυτών. Στη γειτονιά μου έχει ένα μεγάλο δανό. Μια κυρία, την έχω δει με το παιδάκι, Το οποίο έχει μεγάλη πλάκα γιατί είναι άγια σκυλιά αυτά.
5: Όντως, ναι, ναι.
4: Έτσι. Ναι, ναι. Το δυσάρεστο είναι ότι ζουν 5-6 χρόνια. Είναι η ράτσα τέτοια.
5: Ναι.
4: Δεν τους πέτυχε δηλαδή. Αλλά το παιδάκι κρατάει από το λουρί το σκύλο και είναι ο σκύλος. Μία χαψιά μπορεί να το κάνει άμα είναι.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Αλλά είναι Παναγία ο σκύλος, πώς να σου πω.
5: Ναι, αυτό είναι κάτι όντως, είναι καλό
4: καλόβολα, καλόβολα, καλοπροαίρετα όλα.
5: Ναι.
4: Δεν έχω ακούσει ποτέ το γαύγισμά του.
5: Ναι.
4: Με συμπαθεί και όταν με βλέπει κάνει επεισοδιακές κινήσεις, ας πούμε. Χορεύει δηλαδή με την ουρά, ξέρεις.
5: Ναι, ναι.
4: Αλλά σκυλιά που μένουν μέσα στα διαμερίσματα μεγαλόσωμα σκυλιά, είναι μαρτύριο αυτό.
5: Είναι μαρτύριο και για τα σκυλιά, αλλά και για τους γείτονες. Και εγώ θα έλεγα οι άνθρωποι που θέλουν να έχουν μια παρέα, αν δεν τους αρέσουν οι γάτες, τουλάχιστον να παίρνουν σκυλιά που είναι οι ράτσες τους πλασμένες για να είναι τους αλλογιοπούλα.
4: Βέβαια, ναι, ακριβώς.
5: Ναι. Υπάρχουν πάμπολες.
4: Βέβαια, υπάρχουν. Μικρόσωμα κανείς.
5: Αλλά βλέπεις όλοι. Συγγνώμη.
4: Όχι, τίποτα. Είπα μια ράτσα, ναι.
5: Όλο και πιο τα τελευταία 10-20 χρόνια, όλο και πιο συχνά βλέπεις ανθρώπους να σέρουν, ας πούμε, κάτι πολεμικά σκυλιά. Δηλαδή, που αν ξεφύγουν από το λουρί, σκοτώνουν άνθρωπο, ας πούμε.
4: Ναι,
5: παλιά. Παλιά ήταν πολύ. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχαν τόσα pitbull, τόσα rottweiler.
4: Ναι.
5: Έτσι.
4: Ναι, βέβαια.
5: Τώρα έχει γίνει καθεστώς αυτό το πράγμα.
4: Εν τω μεταξύ, αν δεις άντρα να κυκλοφορεί με rottweiler ή με pitbull, καταλαβαίνεις από τη μούρη του γιατί έχει διαλέξει αυτό το σκυλί.
5: Ναι, ναι.
4: Κατάλαβες.
5: Ναι, ναι.
4: Αν δηλαδή περπατάς στον δρόμο χωρίς να ακούς μουσική με ακουστικά και παρατηρείς τους ανθρώπους, βγάζεις πολλά συμπεράσματα για το τι μυαλά κουβαλάει ο καθένας.
5: Ναι. Δείχνει κάτι αυτό. Δηλαδή, εντάξει, όταν κάποιος έχει τέτοια σκυλιά πολεμικά, ας πούμε, και επιθετικά που σε πολλές χώρες τα έχουν απαγορέψει, το ξέρεις σίγουρα καλύτερα από μένα. Αυτό, εντάξει, κάτι δείχνει για τον ίδιο που τα έχει.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
5: Ναι. Για το θόρυβο πάντως, εξήγησε ο κύριος ο πρώτος ότι η αστυνομία δεν τον εφαρμόζει τον νόμο γιατί οι πολιτικοί χάνουν ψήφους. Του λέει, γιατί να δυσαρεστήσω εγώ τώρα, ξέρω, 10.000 μηχανόβιους σε μια πόλη. Πόσοι είναι τέλος πάντων, δεν ξέρω, που κάνουν θόρυβο. Θα χάσω ψήφους, γιατί να το κάνω αυτό. Ενώ οι άλλοι, ο κόσμος που τυραννιέται, που είναι πολύ περισσότερος βέβαια, εμείς, δεν πρόκειται να ψηφίσουμε, δεν είναι σίγουρο ότι θα ψηφίσουμε το κόμμα που θα μας απαλλάξει από αυτή την Ιρανία. Δεν το έχουν για σίγουρο αυτό. Θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε κάποιο άλλο, ας πούμε.
4: Ναι,
5: δεν ξέρω πώς το σκέφτονται.
4: Ναι.
5: Ίσως το έχουν υπολογίσει έτσι, ίσως απλά βαριούνται όλοι. Δηλαδή βαριούνται οι πολιτικοί, βαριούνται οι δήμαρχοι, βαριούνται οι αστυνομικοί, γιατί και αυτοί. Σου λέει, τι να τρέχω τώρα, έχει εγκληματικότητα, ας πούμε, έχει σαρώσει τα πάντα, θα κάθομαι εγώ τώρα να ασχολούμαι με τα μηχανάκια, με τις εξατμίσεις, με τα φορτηγά, με τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω πώς το βλέπω.
4: Ούτε και με την εγκληματικότητα ασχολούνται.
5: Αυτό να μου πεις.
4: Όχι ψέματα είναι. Δηλαδή, όταν βάλουν, κοίτα, έχουμε πολύ ικανή αστυνομία εδώ και έχει αποδειχθεί ότι όταν βάλουν στο μυαλό τους ότι πρέπει να λυθεί μια υπόθεση, τη λύνουνε.
5: Ναι.
4: Τη λύνουνε. Τώρα, το τελευταίο με τη Σπύρα που εξαρθρώσανε, την παρακολουθούσαν σε όλη την Ελλάδα.
5: Ναι.
4: Κατάλαβες. Δηλαδή, όμως, έχουν πρόβλημα διότι μαζεύουν διάφορα κλεφτρόνια και τέτοια, τα πάνε στο τμήμα και ο εισαγγελέας τα αφήνει να φύγουν.
5: Τους ομολάνε, ναι.
4: Δηλαδή, υποτίθεται, λέει, κάθε μήνα πρέπει να περνάει από το τμήμα, έτσι.
5: Ναι.
4: Ο άλλος είχε να περάσει 3 χρόνια.
5: Εντάξει, δεν του πήγανε τίποτα. Δεν είχε καμία επίπτωση, ναι.
4: Ναι.
5: Είναι και αυτό, όντως, δηλαδή, και αυτοί τι να κάνουν, δηλαδή, άμα τους πιάνεις και τους αμολάει μετά ο άλλος, λες, παιδί μου, δεν αξίζει τον κόπο.
4: Βέβαια. Και να καίμε βενζίνη, πήγαινε, έλα στο τμήμα.
5: Ναι.
4: Ναι,
5: έχουμε θέμα, δηλαδή η δικαιοσύνη, εντάξει, είναι, το λένε όλοι πιο, ότι δεν λειτουργεί. Είχα κι εγώ μια, ο πατέρας μου ήταν δικηγόρος, δεν ζει πια. Και μου τα έλεγε ότι είχε αρχίσει να η ποιότητα των δικαστών να φθήνει πολύ άσχημα. Και ήδη από το 90 μου δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα εκεί. Σε αυτό το τομέα γενικώς δεν λειτουργεί το... Ναι, το κράτος. Παρ' όλα αυτά ο Μιλιώκας όμως είδες, είχε το... Μέσα το παιδί μου είχε τον παράδεισο που είπε. Δηλαδή,
4: ναι.
5: Μπορεί, ναι, το είχε καταφέρει αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι το κατάφερε επειδή πρέπει να μεγάλωσε σε μια ιδιαίτερη οικογένεια που του έδωσε αρκετή αγάπη και να ήταν παιδί, ας πούμε, να μην μεγάλωσε σε διαμέρισμα με τηλεόραση και ίντερνετ. Μεγάλωσε, καλά δεν υπήρχε έτσι.
4: Καλά δεν υπήρχε, ναι, αλλά εντάξει.
5: Να μεγάλωσε πιο φυσικά, δηλαδή πρέπει να έχει παίξει σαν παιδί, να έχει ζήσει, ας πούμε, την κοινότητα. Δεν ξέρω πού μεγάλωσε. Αλλά μου κάνει σαν άνθρωπος που μεγάλωσε σε μια μικρή κοινότητα που και πήρε αγάπη και έπαιξε σαν παιδί και χόρτασε παιχνίδι, ας πούμε. Αυτό μου βγάζει αυτός ο άνθρωπος.
4: Και είναι πάρα πολύ εντάξει τύπος, καλό παιδί που λέμε, έτσι.
5: Ναι.
4: Ουσιαστικά όμως.
5: Ναι, και έχει φοβερό χιούμορ.
4: Πάρα πολύ, ναι.
5: Ναι.
4: Και έχει διαβάσει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, είδες που το είπε ότι... Α, επίσης πρέπει να σου πω κάτι πολύ εντυπωσιακό.
5: Mm-hmm.
4: Όταν έβγαλε το ποιμενικό ροκ, όλη τη μέρα φτιάνω του τζουμπάν που έλεγε.
5: Μπράβο, ναι, αυτό ναι, αυτή είναι η κασέτα που είχα.
4: Λοιπόν, ο Μιλιώκας έπαιρνε πιο πολλά λεφτά από όσα έπαιρνε ο Βοσκόπουλος στην παραλία.
5: Μάλιστα.
4: Ναι. Α, και κάποια στιγμή είπε τέρμα.
5: Ναι, το άκουσα που το έλεγε.
4: Ναι, τέρμα. Δεν το άντεξε άλλο.
5: Ναι.
4: Όταν λέμε πιο πολλά λεφτά από όσα έπαιρνε ο Καζαντζίδης, ρε παιδί μου, στην εποχή του.
5: Ναι.
4: Αναλογικά εννοώ.
5: Ναι.
4: Πολλά λεφτά. Και δεν άντεξε. Το κλίμα.
5: Ναι.
4: Κάτι λέει αυτό, έτσι.
5: Ναι.
4: Ναι. Και ο Νταλάρας του ζητάγανε σε όλη του τη ζωή να πάει στα σκυλάδικα της παραλίας, τέλος πάντων τα κέντρα της παραλίας, και δεν πήγαινε, πήγαινε στην Πλάκα και τραγούδαγε στο Σκορπιό, ξέρω εγώ, σε τέτοια μέρη.
5: Ναι, ή συναυλίες που κάνουν.
4: Συναυλίες, καλά.
5: Το βλέπουμε κάθε φορά που έρχεται. Η σύντροφός μου τον λατρεύει τον Νταλάρα και με έκανε και εμένα να τον αγαπήσω, γιατί τον είχα λίγο παρεξηγήσει.
4: Μα ο Νταλάρας, στη Θεσσαλονίκη, κάποτε μου κάνανε δώρο ένας φίλος από μια εταιρεία δίσκων, μια συλλογή 10 CD που ήταν τραγούδια επιλεγμένα από τη διαδρομή του Νταλάρα. Λοιπόν, ήρθα στη Θεσσαλονίκη για μια δουλειά. Όλο το δρόμο μέχρι τη Θεσσαλονίκη και όλο το δρόμο της επιστροφής άκουγα αυτά τα 10 CD του Νταλάρα. Και έλεγα, τι φωνή ρε παιδί μου, τι απίστευτος τύπος. Εν τω μεταξύ όταν μιλάει δεν καταλαβαίνεις ότι από κάτω κρύβεται αυτή η φωνή κρύσταλλο. Όχι, νομίζεις ότι είναι βραχνοκόκορας.
5: Ναι, και μιλάει και σιγά.
4: Καλά αυτό, αλλά μιλάει και με... Λες, ξέρεις γιατί το κάνει. Προστατεύει τη φωνή του.
5: Ακριβώς, ναι.
4: Προστατεύει τη φωνή του, ακριβώς.
5: Είναι φοβερός ο επαγγελματίας.
4: Και γι' αυτό, βέβαια, και γι' αυτό και δεν έχει καμία αλλίωση η φωνή του, καμία.
5: Μα και η όψη του, όταν το γκουγκλάραμε πόσο χρονών είναι, δεν το πιστεύαμε.
4: Για πόσο χρονών είναι.
5: Πάνω από 70.
4: Ναι, εντάξει.
5: Ναι. Δεν του φαίνεται καθόλου. Δηλαδή φαίνεται, ξέρω, 15 χρόνια νεότερος. Ξέρω.
4: Αλλά ο Νταλάρας δεν έπεσε στο ποτό, ξέρεις.
5: Όχι καθόλου.
4: Αυτά.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, ναι. Το ποτό γερνάει τους ανθρώπους πάρα πολύ.
5: Ναι, και κάνει χιούμορ πάντα, κάνει το ίδιο αστείο πάντα. Έχει ένα μπουκαλάκι νερό. Και λέει, έχω κρύψει, λέει, εδώ τσίπουρο, ξέρω, και πίνω τώρα. Ενώ πίνει νερό, άλλο. Δεν
4: νερό πίνει.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Ναι.
5: Εντάξει. Ωραίοι άνθρωποι, εντάξει. Αναντικατάστατοι.
4: Εσύ πώς και δεν έγινες νομικός, ας πούμε, από τον μπαμπά, ή έγινες?
5: Θα σου πω, δεν έγινα.
4: Όχι.
5: Παρότι ήμουν πάρα πολύ καλός μαθητής, ήμουν τα χρόνια που δεν έπρεπε να είμαι, ενώ τη χρονιά που έπρεπε να είμαι καλός μαθητής μου συνέβη κάτι τέλος πάντων προσωπικό και δεν μπορούσα καν να πηγαίνω στο σχολείο. Δηλαδή, πανελλήνιες έδωσα πιο πολύ για αναβολή παρά για να περάσω πιθανά. Μετά σπούδασα οικονομικά, δεν τα τελείωσα. Δεν προέκυψε αυτό. Δεν το έχω μετανιώσει πάρα πολύ, γιατί δεν νομίζω ότι θα μου πήγαινε αυτή η δουλειά.
4: Μάλιστα,
5: ναι. Αλλά έχω μετανιώσει πάψα τα οικονομικά.
4: Ναι.
5: Και τώρα τα διαβάζω μόνος μου τα τεχνικά, ας πούμε. Κάνω και κάτι μεταφράσεις.
4: Έχεις και ένα υπόβαθρο, οπότε...
5: Έχω, ναι, έχω. Ήθελα να σε ρωτήσω ένα τελευταίο πράγμα.
4: Παρακαλώ.
5: Σου είχα πει για τον Μιλέη την άλλη φορά και σου έστειλα...
4: Τι μας είχες πει, για το...
5: Για τον Μιλέη, τον πρόεδρο της Αργεντινής, είχε πάει κουβέντα εκεί.
4: Α, μπράβο, ναι, ναι.
5: Και σου είχα στείλει στη... γιατί δεν είχα κάπου όλο να το στείλω, στη σελίδα σου στο Facebook, σαν σχόλιο, ένα βιντεάκι που μιλάει.
4: Ναι, αυτός. Το είδα.
5: Το είδες,
4: το είδα, ναι, βέβαια.
5: Πώς σου φάνηκε?
4: Μια χαρά.
5: Ναι.
4: Ενδιαφέρον πολύ και έψαξε και άλλες πληροφορίες γι' αυτόν. Υπάρχουν βέβαια και σελίδες που τον κατακεραυνώνουν, το ξέρεις.
5: Καλά, αυτό. Από την αρχή το κάνουν αυτό, αλλά τα στοιχεία είναι αδιάψευστα. Ναι, δεν μπορούν να. Ό,τι και να λένε. Μπορούν να του πούνε ό,τι θέλουν.
4: Χαρακτηρισμός,
5: οι χαρακτηρισμοί είναι τζάμπα.
4: Ναι, σωστό.
5: Τα στοιχεία όμως αποδεικνύουν ότι έχει κάνει κάτι που δεν το έχει κάνει κανένας μέχρι τώρα.
4: Μάλιστα.
5: Στην ιστορία. Τέτοια βελτίωση. Τέλος πάντων. Αυτά.
4: Χάρηκα πολύ που σε ξανά.
5: Χάρηκα και εγώ.
4: Θα σε περιμένω πάλι, στο καλό.
5: Πάσα καλά.
4: Κεράστε ένα άσμα τον Νικόλαο.
5: Πάσα καλά.
4: Κεράστε ένα.

0: 2:20 βλέπω πήγε η ώρα. 2:11:10:88:80. Αγαπητέ Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, σε κερνάω λίγο μιλιόκα ακόμα. Τι σκεφτόσουν ότι θα γίνεις όταν ήσουν μικρός?
1: Κοίταξε, τα παιδικά μου όνειρα ξεπεράστηκαν στο δεκαπλάσιο.
0: Ναι, αλλά ποια ήταν αυτά? Δηλαδή, όταν σε ρωτάγανε μικρός τι θα γίνεις από μεγαλός, τι έλεγες?
1: Α, σωστό. Μπράβο, Ερμανό. Ήθελα να γίνω γιατρός. Αλλά ένα από τα πράγματα τα οποία ασχολήθηκα την εποχή που έλειπα, τα 17 χρόνια αυτά, ήταν να εμπλακώ και στην ιατρική, στη γυμναστική, στην διατροφή, στην κινησιολογία του ανθρώπου, γενικά στην ανατομία του, και κατάλαβα ότι, ότι υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να αποφύγουμε για πάντα μια φαρμακοληψία, μια επέμβαση. Η πρόληψη δηλαδή έχει και αυτή την πρόληψή της. Το βλέπουμε, μπορούμε να δούμε το κακό να πλησιάζει από πολύ μακριά. Και αυτό το έμαθα από τον Ιπποκράτη, από τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Όμηρο, γιατί και αυτό είναι ένα επιστημονικό βιβλίο. Εάν το διαβάσεις δηλαδή, βλέπεις ιατρικές προτάσεις, βλέπεις διατροφικές προτάσεις, βλέπεις συμπεριφορές οι οποίες έχουν χαθεί στην κινησιολογία μας, με αποτέλεσμα να έχει χαθεί και η υγεία μας, ένα μέρος της υγείας μας. Έτσι λοιπόν δεν ξέφυγα από την ιατρική, και ετοιμάζω και κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν είναι ανακοινώσιμο, και βεβαίως τελευταία στιγμή θα το εξετάσω για το αν δικαιούμαι. Αν δεν δικαιούμαι θα το κάνω πάσα σε ένα γιατρό που δικαιούται να το παρουσιάσει.
0: Να το παρουσιάσει, καταλαβαίνω. Το ρώτησα αυτό για τα παιδικά όνειρα πριν, γιατί θα ήταν ωραίο να μου πεις λίγα πράγματα για το ότι ξεπέρασε η πραγματικότητα, όπως είπες πριν, τα όνειρα.
1: Εγώ από 5,5 χρονό παιδί δούλευα γκαρσόν στην ταβέρνα του παππού μου. Και έτσι έβγαλα το δημοτικό. Δηλαδή μέχρι τις 3 το βράδυ ήμουνα στην ταβέρνα, κοιμόμουνα μέχρι τις 7 και πήγαινα στο δημοτικό σχολείο. Μετά πήγα στο μηχανουργείο του πατέρα μου από 13 ετών και νυχτερινό γυμνάσιο. Μετά ήρθε η Χούντα και μετά και κατάλαβα δηλαδή ότι εάν δεν εργαζόμουν νυχθημερών και αν δεν έτρωγα ξύλο όπως επί Χούντας, η ζωή είναι ωραία. Μου μπήκαν δύσκολα στην αρχή, μπήκε πρόγραμμα δύσκολο, και όταν έφυγε το δύσκολο πρόγραμμα, από τότε είναι, ακούω γρίνιες, ακούω ας πούμε προβλήματα και γρίνιες πολυτελείας γύρω μου. Είναι πολυτελείας για μένα.
0: Δηλαδή, πες μου μια γρίνια πολυτελείας.
1: Ας πούμε,

0: όταν ξεκίνησα με την κιθάρα που εγώ ήμουνα 4 δάχτυλα από το έδαφος και δεν πατούσα κάτω από τη χαρά που είχα που έπαιζα κιθάρα, έκανα αυτό που ήθελα και πληρωνόμουν. Για φαντάσου. Για φαντάσου. Και άκουγα δίπλα μου πολλές ώρες παίζουμε, δεν το καταλάβαινα αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να με υποχρεώσει να στεναχωρηθώ σε κάτι που δεν νιώθω να στεναχωρηθώ. Παραγγελιά στεναχώρια εγώ δεν βάζω στην καρδιά μου. Πολύ. Εμπνέομαι από αυτό που ακούω, από αυτό που συμβαίνει.
1: Τι σε εμπνέει από όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα της Ελλάδος? Τι σε εμπνέει αυτή τη στιγμή? Τι δίνει η Ελλάδα σήμερα?
0: Κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρω αν είναι σοφή, δεν έχω ιδέα καν αν είναι σωστή, εγώ έτσι αισθάνομαι, ότι έχουμε την καλύτερη γενιά από την αρχαιότητα εδώ και 2.500 χρόνια περίπου. Ζει ανάμεσά μας μια γενιά μεταξύ 20 και 35 και μπορεί να απλωθεί και πιο κάτω από τα 20 και να πάει πολύ πιο πάνω από τα 35, γιατί δεν είναι τα χρόνια που ορίζουν την ηλικία μας και την ψυχή μας, αλλά η διάθεσή μας και η πνευματική μας διάβια και η καρδιά μας. Βλέπω λοιπόν μια γενιά από παιδιά τα οποία είναι ευγενέστατα, ενώ εμείς ήμασταν αγενείς, αγαπούν τα ζώα και τη φύση ενώ εμείς τη ρημάζαμε παλιά, σπούδασαν αυτό που τους άρεσε ενώ εμείς δεν είχαμε την ευκαιρία να το σπουδάσουμε, λένε αλήθεια μεταξύ τους, αγαπιούνται αληθινά και δεν ξέρουν τι θέλουν, ξέρουν όμως πάρα πολύ καλά τι δεν θέλουν, και δεν θέλουν αυτό το παλιό εμετικό σύστημα της 35 ετίας που έγινε της μόδας, μια kids μόδα. Έχεις, άρα είσαι. Αυτό θα πεθάνει με την ευγενική χορηγία των παιδιών. Με τη βοήθεια των παιδιών πεθαίνει αυτό το καθεστώς, φεύγει και έρχεται αυτή η γενιά, η οποία θα ήθελα τότε να έχω αυτή τη γενιά, να είχα συμφοιτητές, συμμαθητές και φίλους. Αλλά δεν υπήρχε εκείνη την εποχή. Ήμασταν δακτυλοδεικτούμενοι και ξυλοδαρμένοι συνεχώς. Τώρα αυτά τα παιδιά με θέλουν στην παρέα τους, μου κάνουν την τιμή δηλαδή, μου δίνουν να καταλάβω ότι νίκησα το χάσμα των γενεών. Είναι μεγάλη μου τιμή να καλαμπουρίζω αυτά τα παιδιά, και όχι μόνο, γιατί έχουν και την... μ' ακούν, και εγώ έχω μάθει να ακούω. Και αυτή η γενιά δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι έρχονται ωραίες μέρες.

0: Ήθελα να γυρίσω σε ένα σημείο της κουβέντας που δεν ολοκληρώθηκε η σκέψη σου. Όταν έλεγες για τον Τσίπρα ότι είναι η ευκαιρία να φύγει το παλιό και να ψάξουμε μετά να δούμε τι θα γίνει από εκεί πέρα, θεώρησες κάποια στιγμή ή εξακολουθείς ακόμα να θεωρείς ότι είναι το μεταβατικό στάδιο μεταξύ παλιού και καινούργιου ο κύριος Τσίπρας?
1: Όχι, το χαρακτήρισα αναγκαίο κακό. Δηλαδή μέχρι να έρθει το ιδανικό που περιέγραφα πριν με τη νέα γενιά, θα είναι ο συνδετικός κρίκος.
0: Τι είναι αυτό που μας εμποδίζει και δεν προχωράμε στο μέλλον μας, σε αυτόν τον τόπο? Κάτι μας εμποδίζει. Τι είναι στην ψυχολογία μας? Κατοικεί αυτό το κάτι ή κάπου αλλού που δεν μπορώ να το βρω εγώ?
1: Τώρα είπαμε ότι εγώ δεν πρεσβεύω το σωστό και το... Απλώς η δική μου
0: πρεσβεύεις
1: εντύπωση...
0: Πρεσβεύεις το σωστό για σένα, γι' αυτό το λέω.
1: Η δική μου εντύπωση είναι ότι χάσαμε μια γενιά, την γενιά του Πολυτεχνείου, η οποία θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά που ετοιμάζεται να γίνει τώρα.
0: Πώς τη χάσαμε, τι εννοείς τη χάσαμε?
1: Μετατράπηκαν σε εισπρακτικούς μηχανισμούς. Εσχροκέρδια, τους χαρακτηρίζω γραμματέμπορους. Οι γραμματέμποροι ήταν αυτοί οι οποίοι στην επιτουρκοκρατίας εισπράταν από τους Έλληνες το χαράτσι και το αποδίδαν στους Τούρκους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν στο Πολυτεχνείο που μπήκαν η γενιά των ανθρώπων που είπε ότι αν δεν υπήρχε το Πασόκ δεν θα μας ήξερε ούτε
0: ο θηρορός που είχε τυχίες μας.
1: Αυτοί λοιπόν έπαθαν μια έπαρση με το που πήραν το πτυχίο από το Πανεπιστήμιο και είπαν τώρα αυτό το πτυχίο που πήραμε, με αυτό το πτυχίο θαυμάστε μας, πληρώστε μας, ανεχθείτε μας. Δηλαδή ο Τουταγχαμών ήταν χαμένος μπροστά τους.
0: Μηδαμινός.
1: Τέτοια, ναι, τέτοια έπαρση. Και η έπαρση βεβαίως είναι μια μορφή βλακείας.
0: Δηλαδή αυτό είναι μια ασθένεια που το παθαίνουν οι πολιτικοί όταν μπουν στο δωμάτιο της εξουσίας.
1: Ίσως συνετέλεσε το ότι ήταν αμέσως μετά τη Χούντα. Αμέσως μετά τη Χούντα δεν κατάλαβαν ότι τους είχε δοθεί η ευκαιρία να μπουν στα πράγματα και να καταπλήξουν τον κόσμο, γιατί έχουμε πάρα πολλούς τομείς. Μπορεί ο πλανήτης όλος να θέλει αυτή τη στιγμή να γυμνάζεται ελληνικά και να έχουμε 4 δισεκατομμύρια Έλληνες στο σώμα στον πλανήτη. Μπορεί ας πούμε 4-5 δισεκατομμύρια να προσπαθούν να συνοηθούν με δημοκρατικές διαδικασίες. Αλλά εμείς εδώ που κρατάμε Θερμοπύλες στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι έχουμε να τους δώσουμε και άλλα πολύ περισσότερα δώρα, γιατί η ελληνική γλώσσα έχει τέτοια ικανότητα, έχω ασχοληθεί και με τη γλώσσα, που εάν ετυμολογήσουμε, αν αξιολογήσουμε, αν χρησιμοποιήσουμε, αν αναλύσουμε και συνειδητοποιήσουμε τι λέει κάθε λέξη, κάθε λέξη που θα καθίσουμε να την αναλύσουμε και να την παρουσιάσουμε, να την χρειαστούμε, να τη χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας, κάθε μία λέξη μπορεί να καταργήσει ένα χάπι. Κάθε 10 λέξεις μπορούν να καταργήσουν μια ασθένεια. Αυτό δεν γίνεται από παιδιά τα οποία φύγαν και πήγαν στον Καναδά, δεν γίνεται από φιλέλληνες που ζουν στην Αυστραλία και δεν έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική, γίνεται από τα παιδιά που ματώνουν εδώ, που έχουν μάθει την ελληνική γλώσσα από τη μάνα τους και έχουν την έφεση να μάθουν βαθιά ελληνικά.
0: Πες μου μία λέξη που η ετυμολογική προσέγγιση της μπορεί να περιορίσει κατά ένα χάπι το φαρμάκωμα ενός ανθρώπου.
1: Ας πούμε οπισθοδρόμηση. Εμείς χρησιμοποιούμε τη θεωρητική εκδοχή της λέξης, τη μεταφορική της έννοια, την αλληγορική της σημασία, την αφηρημένη της έννοια και την κυριολεξία της, να περπατάμε μια φορά τη βδομάδα προς τα πίσω για να μάθει ο εγκέφαλος να ζυγίζει πιο σωστά με τα αυτιά, να ισορροπεί το σκελετό και τα εντόστια εντός των οστών δηλαδή, και να βρει μια ισορροπία αυτή που προτείνουν τα αγάλματα, δεν την κάνει ποτέ κανείς. Νομίζω ότι ο πιστοδρομικός είναι αυτός ο οποίος δεν συνάδει, δεν προχωράει μαζί με την σύγχρονη εποχή. Κάνει βήματα προς τα πίσω θεωρητικά. Όχι. Ο πιστοδρομικός είναι αυτός που χρειάζεται να γυμναστεί, όπως κάνουν οι ποδοσφαιριστές κατά τύχη. Δεν ξέρουν ότι ένας τρόπος εκγύμνασης του σώματός τους αυτή τη στιγμή είναι το ότι κάνουν βηματάκια πίσω. Τους έχεις δει πως τρέχουν? Ένας που τρέχει πίσω λοιπόν δεν θα πάθει ποτέ Αλσχάιμερ, δεν θα πάθει ποτέ ζαλάδα, δεν θα πάθει ποτέ όλα αυτά τα οποία παθαίνει ένας που έχει αυγενικό κλπ.
0: Και εσύ πώς τα ανακάλυψες αυτά, Γιάννη μου? Μόνο διαβάζοντας ή συγκρίνοντας μεταξύ τους πράγματα και βγάζοντας και μια δική σου θεωρία.
1: Έχω μαζέψει 300 αποσπάσματα από τον Ιπποκράτη, τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα και τον Όμηρο, και τον Ελιανό και τον Φιλόστρατο μετά, 100 χρόνια μετά Χριστόν, οι οποίοι εξηγούν ότι γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι νομίζουμε ότι γνωρίζουμε εμείς στις μέρες μας. Ότι έπρεπε να αναλύσουμε ότι κάθε λέξη είναι μια περιουσία, δεν είναι επεξεγέλαση να την χρησιμοποιούμε δικανικά, να χρησιμοποιούμε την γλώσσα για να καλύψουμε τις ατασταλίες μας, τον κακό μας χαρακτήρα, για να δικαιολογηθούμε. Είναι για να συνεννοηθούμε, είναι για να ζήσουμε, είναι για να χαρούμε.
0: Πρέπει να επανατοποθετηθούμε απέναντι στις έννοιες που κρύβουν οι λέξεις, γιατί ένα μεγάλο μέρος από το κομφούζιο που βιώνουμε οφείλεται σε αυτό, στο ότι έχουμε χρεώσει με λάθος ερμηνείες τις έννοιες κάποιων λέξεων.
1: Ναι. Απαιτείται δηλαδή, νομίζω ότι είναι τόσο σοβαρό το θέμα, που πρέπει να επεμβεί και η θρησκεία, και οι παπάδες πρέπει να σπρώξουν τους επιστήμονες και τους λογοτέχνες να στραφούν στον επαναπροσδιορισμό της κάθε λέξης.

0: Τώρα θέλω να ρίξουμε μία ματιά σε αυτό που γίνεται παγκοσμίως. Δηλαδή στους ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα μέρη τους, στον πόλεμο που έχει στήσει η ISIS με όλη την ανθρωπότητα. Και μου έρχονται κάτι μηνύματα που μου γράφουν μέσα, για παράδειγμα, γιατί δεν τους βομβαρδίζουν όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι όλους αυτούς που θέλουν να ρημάξουν την Ευρώπη, τον πολιτισμένο κόσμο ή όπως αλλιώς. Πώς τα ακούς όλα αυτά?
1: Πώς τα ακούω όλα αυτά? Υποκριτικά τουλάχιστον.
0: Δηλαδή?
1: Κοίταξε, εάν άκουγα κάποιον πολιτικό παγκοσμίως να έλεγε ότι με την τρέχουσα πραγματικότητα στην οικονομία, λυπάμαι που θα γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει 100 ευρώ τη διμηνία να προστεθεί στο ρεύμα, όπως είχε γίνει με τον έμφυα, γιατί τόσα χρήματα χρειάζονται να παροπλιστούν όλα τα πυρηνικά, όλα τα πολεμικά, όλα τα βλήματα, όλος ο στρατός, όλη η στρατιωτική, όλα τα κτίρια, και να μην ματώσει ρουθούνι και να έχουν όλοι ένα επάγγελμα, να έχουν ένα μισθό, μέχρι να τους χρησιμοποιήσουμε σε έναν άλλο τομέα. Εάν κάποιος πολιτικός έλεγε χρειαζόμαστε να δίνουμε στη διμηνία 100 ευρώ, θα γινόταν δυσάρεστος.
0: Θες να πεις ότι πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε?
1: Ναι. Είναι αυτό που σε μια εκπομπή σου που είχες με τον Βασίλη τον Παπακοσταντίνο, είχες σχολίαζες ένα σκίτσο που έλεγε «Είσαστε έτοιμοι να αλλάξουμε τον κόσμο?» και έλεγαν από κάτω «Ναι, είσαστε έτοιμοι να αλλάξετε?» και δεν μιλούσε κανείς.
0: Πες μου κάτι που σου έλεγε η μάνα σου ή ο πατέρας, με ποιον είχες πιο κοντινό δέσιμο, με τη μάνα σου ή με τον πατέρα σου?
1: Προσπαθώ τώρα να... επειδή το να είσαι 5,5 χρονών βοηθός γκαρσόν δεν σου αφήνει και πολλά περιθώρια να είσαι μαμάκιας ή μπαμπάκιας. Δηλαδή βρέθηκα σε μεγάλη κοινωνία από πολύ νωρίς. Ωστόσο τα παιδιά νομίζω ότι στην αρχή αγαπάνε τη μάνα, μετά αγαπάνε λίγο τον πατέρα, μετά βρίσκουν γραφικό τη μάνα και τον πατέρα, και μετά εντελώς γραφική και τη μάνα και φεύγουν. Έλεγε ο πατέρας μου ότι το παιδί, εάν δεν μισήσει το γονιό του, δεν είναι έτοιμο να φτιάξει δικιά του οικογένεια.
0: Ποια ήταν η πιο συχνή αιτία για να σε μαλώνουν?
1: Τώρα, ο λόγος για τον οποίο, ας πούμε, μαλώναμε ήταν, με είχε φτάσει στο σημείο ο πατέρας μου και του έλεγε: «Κοίταξε, εγώ αν δεν κάνω αυτά που έκανες και άμα κάνω αυτά που δεν έκανες, θα θεωρώ τον εαυτό μου επιτυχημένο». Δηλαδή, είχαμε φτάσει σε τέτοια ακραία συμπεριφορά. Αν δεν κάνω αυτά που έκανες και αν κάνω αυτά που δεν έκανες, εγώ θα θεωρώ τον εαυτό μου επιτυχημένο. Δηλαδή, τον πρόσβαλα τόσο μια μέρα στα 17 μου. Γιατί ενστικτοδός καταλάβαινα αυτό που τώρα συνειδητοποιώ, ότι τα παιδιά είναι κουφά για μια εποχή. Δεν ακούνε τους γονείς, βλέπουν τους γονείς. Ένας γονιός που καπνίζει δεν μπορεί να πει στο παιδί του να μην καπνίσει. Βλέπει το παιδί ότι καπνίζει και θα καπνίσει. Δεν είχαν καταλάβει οι τότε γονείς, οι δικοί μου γονείς, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και γενικό το κακό, ότι τα παιδιά είναι καταγραφής με κάμερα, όχι με μαγνητόφωνο.
0: Εικόνες καταγράφουν,
1: ναι,
0: και όχι
1: ήχος. Ναι,

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι 3 παρατέταρτο, το 2-11-10-88-80 στη διάθεσή σας και η Παναγιώτα Παπαλεξίου θα μας δώσει τώρα να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι από τη συνέντευξη με τον Γιάννη Μιλιώκα.
3: Σ' αρέσει το καλοκαίρι?
4: Αν μου έλεγες, ας πούμε, τι εποχή είναι η ζωή, θα σου έλεγα καλοκαίρι. Δεν μπορώ αυτή την, τον έμεν αλλά. Δηλαδή συγκατοικώ σε αυτόν τον πλανήτη με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να με πείσουν ότι ήταν ανθρακορίχοι στον Άρη και ήρθαν εδώ για διακοπές. Ή ότι ήρθαν, ας πούμε, και το ανθρακορυχείο είναι εδώ και πρέπει να δουλέψουν εδώ. Βλέπω μια Αγκαρία, βλέπω μια... Δεν ακούω, ας πούμε, 8 στις 10 φορές ακούω τι δεν πάει καλά και 2 στις 10 ακούω τι πάει καλά και αυτό με μασημένα λόγια. Υπάρχει μια γρίνια, υπάρχει μια αχαριστία, υπάρχουν προβλήματα πολυτελείας και γρίνια πολυτελείας. Έχει γίνει μόδα ότι εδώ παίζει να είναι και η κόλαση. Για μένα ορκίζομαι σε ό,τι έχουν δει τα μάτια μου και σε ό,τι αγαπώ. Ο παράδεισος είναι εδώ και αν δεν είναι εδώ, εδώ είναι ο προθάλαμος. Ακούω και καμιά φορά έχω γίνει ηθοποιάρα και εγώ και συμφωνώ. Συμφωνώ για να μην τους στεναχωρήσω. Αυτοί έχουν ανάγκη από στεναχωρία. Βλέπω δηλαδή ότι αν τον βγάλω από τη διάθεσή του που θέλει να είναι στεναχωρεμένος γιατί για πράγματα τα οποία εγώ θα γελούσα, αισθάνομαι ότι μπορεί να νομίζει ότι τον προσβάλλω και τον κοροϊδεύω κιόλας και παίζω και λίγο το ρόλο του και κάνω ότι στεναχωριέμαι. Μα την Παναγία δεν στεναχωριέμαι καθόλου. Και με την πρώτη ευκαιρία προσπαθώ να του πω να το πάρει αλλιώς, γιατί η τύχη το να υπάρξεις στη ζωή, στο μοναδικό πλανήτη εν ζωή, στο ορατό σύμπαν, δεν ξεπερνιέται επειδή ο ΦΠΑ άλλαξε.

0: Наша Леня.
1: Ένα σαν παραμύθι από τα γραπτά του Χόρχε Μπουκάη. Ένας άνθρωπος όλη του τη ζωή έψαχνε την αλήθεια και δεν μπορούσε να τη βρει. Πέρασε από όλες τις χώρες του κόσμου. Βρέθηκε στις χώρες του Βορρά, του Νότου, της Δύσης, της Ανατολής, χωρίς αποτέλεσμα. Κάποια φορά που βρέθηκε σε μία μικρή χώρα της Ανατολής, ένιωσε κουρασμένος και απελπισμένος και κάθισε κοντά στην είσοδο μιας σπηλιάς. Ξαφνικά, από το εσωτερικό της σπηλιάς, ακούστηκε κάποιος θόρυβος σαν γρύλισμα. Ο άνθρωπος σηκώθηκε και πλησίασε την είσοδο με ένα ξύφο στο χέρι. Ξεχώρισε μια σκοτεινή μορφή που του φάνηκε ότι ανήκε σε γυναίκα. Μπήκε στη σπηλιά όπου βασίλευε φοβερή δυσοσμία. Όταν τα μάτια του συνήθισαν στο σκοτάδι, είδε πράγματι μια γυναίκα γριά και ερητηδιασμένη, τριχωτή και βρωμερή. Εκείνη σήκωσε προς το μέρος του τα θολά μάτια της και το ρώτησε τι θέλει. «Αναζητώ την αλήθεια», απάντησε εκείνος. «Τι βρήκες», του είπε η γριά. «Εσύ είσαι η αλήθεια?» «Ναι». «Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος?» Εκείνη του έδωσε αποδείξεις. Ήξερε τα πάντα για αυτόν, το όνομά του, την ηλικία του, τις περιπέτειές του. Ο άνθρωπος έμεινε αποσβολωμένος και απογοητευμένος. Ρώτησε με αμηχανία. «Είσαι τόσο άσχημη. Ποτέ δεν είχα συναντήσει τίποτα πιο τρομερό από σένα. Όμως όλοι θέλουν να σε γνωρίσουν. Θα με ρωτήσουν, πρέπει να τους πω κάτι. Τι να τους πω?» «Πες τους ψέματα», είπε η αλήθεια. «Πες τους ότι είμαι νέα και ωραία και όλοι θα σε πιστέψουν».

μετεωρολόγοι λένε ότι από σήμερα Πέμπτη ξεκινάει μια περίοδος αστάθειας με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές. Αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, σποραδικές πρόσκαιρες βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Από 9 έως 21 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 μέχρι 24. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, σποραδικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κατευθύνσεις 2 έως 4 μπουφόρ και το πρωί 3 έως 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κοιμανθεί από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0 και επιστρέφουμε μετά το άσμα.

0: καλέστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.